τον τρόπο έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την elite όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 20, του 1920, ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη δεκαετία του 1960, έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα τύπο συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980, αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987 και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: I love it.
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις αθλημάτων, και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με πολύ μεγάλη δράση σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δράση στον κόσμο της ιστιοπλοείας, στον κόσμο της θάλασσας. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθήσαμε το κύρος της διοργάνωσης 44 Cup να εξελίσσεται μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλη την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές κορυφαίες ομάδες και ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις κανονικές ομάδες είναι και η Team Aqua με τον τακτικό τους Cameron Appleton. Έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια στην κατηγορία. Κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα μεταξύ όλων των ομάδων, το γεγονός ότι κάθε μέρα που βγαίνεις έξω σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα πώς να πλέεις με αυτά τα σκάφη. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου και πρέπει πάντα να παραμένεις συγκεντρωμένος. Για μένα, ειδικά ως τακτικός, πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και πράγματι συγκεντρωμένος στο να βεβαιωθώ ότι μπορώ να συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας, γιατί είσαι ψηλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης, σε προηγούμενο επεισόδιο συναντήσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές της σκηνής του kite foiling, τον Florian Graber, καθώς μάθαμε περισσότερα για το πώς περνούσε το χρόνο του κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού. Όπως ανακαλύψαμε ότι έχει το δικό του επιγείο παράδεισο στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία και πώς ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων, ο Christian Scherer του GC Racing Tour, αντιμετώπισε αυτή την απροσδόκητη κατάσταση. Μετά θα γνωρίσουμε τη Βασιλεία Καραχάλιο, θα μάθουμε πώς περνάει τις μέρες στην γενέτειρά της στην Αθήνα. Και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βρετανό windsurfer Tom Squires, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας με το GC Racing Tour, καθώς ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά φέτος, πολλά δημοφιλή ιστιοπλοϊκά γεγονότα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να ακυρώσουν το συνολικό μέρος των αγώνων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους διοργανωτές που είχαν να πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο από τα μέσα Μαρτίου. Βασικά όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν και σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν μπορούσατε καν να έχετε πρόσβαση στο ιστιοπλοϊκό σας σκάφος ή να πάτε στο κλαμπ σας. Έτσι, ήταν μια μεγάλη στάση για όλους, αλλά ειδικά για τους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοϊκίας και τους διαγωνισμούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το GC Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν το μέλλον. Έπειτα από μια τηλεδιάσκεψη πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και τις 10 ομάδες καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2020 για το GC Racing Tour. Λοιπόν, για το GC Racing Tour επηρεαστήκαμε επίσης πολύ. Έπρεπε να ακυρώσουμε να αναβάλουμε σχεδόν κάθε εκδήλωση. Από το πρώτο στο Oman, που ήταν το πρώτο που ακυρώθηκε, τη Ρίβα, το Λάγος που αναβλήθηκαν, το Villa Simius που αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά, Τώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάσταση και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μία ή δύο διοργανώσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υγειονομική κατάσταση σε κάθε χώρα και στο χώρο που φιλοξενούμε την εκδήλωση είναι κάτι που εξετάζουμε προσεκτικά. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο είναι επίσης οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις ομάδες και τους αθλητές να έρθουν στην διοργάνωση και αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι πολύ δυναμικό. Εάν φιλοξενούμε μια εκδήλωση πρέπει να είμαστε ασφαλείς και επίσης η κατάσταση που μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολλές ομάδες να συμμετάσχουν μαζί μας είναι κάπως περιορισμένη. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κλάδος της ιστιοπλοείας προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο είδος κανονικότητας και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα επακόλουθα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ιός θα υπάρχει για λίγο πιστεύω, έτσι το 2020 ήταν έντονα κάτω από τη λάμψη του COVID-19, αλλά ελπίζω ότι το 2021 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και τουλάχιστον σε μερικές καλές ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις σε έναν κανονικό τρόπο για να μπορέσουμε να τις εκτελέσουμε διεθνώς και με ανταγωνιστικό τρόπο όπως αρμόζει στην περίπτωση. Τα καλά νέα είναι ότι η ιστιοπλοεία δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα, είναι πολύ πιο ασφαλής. Χωρίς σωματική επαφή ή με πολύ κόσμο, το άθλημα είναι αισιόδοξο ότι η καθημερινότητα του ιστιοπλοού θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Κάτι βέβαια για το οποίο προετοιμάζονται όλοι. Η ιστιοπλοεία είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα από πολλά άλλα αθλήματα και όταν οι ομάδες βγουν στο νερό, είναι μόνες τους. Άρα δεν υπάρχει επαφή με τις άλλες ομάδες ή τους αντιπάλους, οπότε μάλλον διαφέρει από πολλά άλλα αθλήματα όπως τα αθλήματα επαφής που γνωρίζουμε. Αλλά την ίδια στιγμή η ιστιοπλοεία είναι πολύ κοινωνικό άθλημα και μετά γίνεται πάλι δύσκολο γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί και να απολαύσουμε μια στιγμή μαζί, οπότε και ναι και όχι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Με τον κορονοϊό, τα πράγματα δεν ήταν μόνο δύσκολα για τους διοργανωτές, αλλά και για όλους τους αθλητές. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2021, αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2020 από τις 14 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, ωστόσο η καθημερινότητα των ιστιοπλοών άλλαξε από τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση. Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες προχωρούν ένα χρόνο μπροστά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Έτσι, με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ, όπως νόμιζα με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο μου. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πλέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία, δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις, τα ίδια σχέδια. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψουμε στην Ισπανία για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, έχει τεθεί σε lockdown για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί σε καραντίνα μακριά από αυτό που τους άρεσε να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ιστιοπλοούς που είναι μακριά από το νερό αυτή την περίοδο. Ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα, δεν το είχαμε ποτέ πριν. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσαμε να βγούμε έξω και όλοι το ήξεραν. Δεν μπόρεσα να πάω στο νερό να πλέψω. Έπρεπε να παραμείνω διανοητικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθώ πολλά βίντεο ιστιοπλοείας ή να οραματιστώ ώστε να είμαι συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα που ήταν εξισορροπημένου συντονισμού, είτε εκρηκτικότητας, με πολλές ασκήσεις σαν αυτές, ή να προσπαθήσω να κάνω κάποιες προπονήσεις με βάρη ή ακόμα προπονήσεις
1: like διαφορετικές. Είχα σίγουρα πολύ χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, ήταν να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, ήταν να δούμε μια σειρά. Ήταν πολύ ωραίο να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε όλοι μαζί, επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, μονόπολη και βλέπαμε ταινίες μαζί. Μείναμε και πάλι μαζί, σαν οικογένεια, δειπνήσαμε, περάσαμε ποιοτικό χρόνο. Ήταν πραγματικά ωραίο. Οπότε αυτή είναι μια διαφορετική πτυχή της διαδικασίας του lockdown για τους αθλητές που στο παρελθόν δεν είχαν πολύ χρόνο με τις οικογένειές τους και τώρα τον αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν από το lockdown, η Ελληνίδα ιστιοπλόος Βασιλεία Καραχάλιου είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του κόσμου στην κατηγορία της στο γυναικείο Laser Radial. Η ίδια λέει ότι το να βρίσκομαι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι κάτι που με τιμά τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι μόνο υψηλότερος κυνηγώντας αυτή την πρώτη θέση. Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, προσβλέπουμε και ελπίζω να καταφέρω να πάρω ένα μετάλλιο στο Τόκιο. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή, πίσω στις αρχές του 2000, τότε που ήταν κοριτσάκι στην Αθήνα, συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σήμαινε για εκείνη πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλο και απολάμβανε το χρόνο της να προπονείται με την αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Η σχέση της με την ιστοπλοεία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ παθιασμένη σε αυτό το σημείο, λέει η μητέρα της, σε σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο της, τα μαθήματα αγγλικών, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε σε καλό δρόμο με τις σπουδές και κάθε άλλη υποχρέωση που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσες να καταλάβεις πολύ νωρίς ποιο ήταν το πάθος της. Η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο να το δεις. Ήταν δεδομένο ότι από μικρή διέκρινε η Βασιλεία Καραχάλιου ποιο ήταν αυτό που την γέμιζε σαν άνθρωπο αλλά και σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 χρονών με τα δύο μου αδέλφια. Είναι μεγαλύτερα από εμένα, έναν χρόνο μεγαλύτερος ο Αντρέας και 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Νεκτάριος. Όταν δεν μπορούσα να κάνω ιστοπλοεία, τότε που ήμουν και εγώ μικρότερη, ήμουν πάντα μαζί τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη τους και να πάνε στο νερό και πάντα ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσω να πλέψω. Όταν ήμουν τελικά στην κατάλληλη ηλικία, των 5,5 ετών, άρχισα να πλέω και αμέσως όταν ανέβηκα στο σκάφος και πήρα το πανί Optimist, ήμουν τόσο χαρούμενη και τόσο ευχαριστημένη με αυτό το συνέστημα. Ήξερα εκείνη τη μέρα ότι θα ακολουθήσω την ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν έκλεισε τα 12, πήρε μια μεγάλη απόφαση η Βασιλεία Καραχάλιου. Άφησε πίσω της την τάξη του Optimist και μεταπήδησε στο Laser, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν για την ίδια μια πετυχημένη καριέρα. Μετά από τα Optimist πέρασα στα Laser Radial, δεν ξέρω αν υπήρχε η αισιοδοξία ότι ήμουν μόνη μου, ότι μου άρεσε να ήμουν μόνη μου, μπορούσα να κάνω τι ήθελα. Έπαιρνα τις αποφάσεις, ρίχνα το φταίξιμο σε μένα, μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο και μερικές φορές επίσης όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, τον ακούω και το σκέφτομαι, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω αυτό που πίστευα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τα ταλέντα της αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως. Το 2016, ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Ζες τη ζήτησε να ενταχθεί στην Sailing Academy Gran Canaria, όπου εκτελήχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ειδικά η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της.
2: Η μαμά
1: μου σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε μπάσκετ, πέρασε από την ανταγωνιστικότητα και ήξερε πώς να με βοηθήσει από την αρχή στο άθλημα. Ήταν πάντα εκεί. Από την πρώτη μέρα με βοηθούσε και έκανε όλα τα πράγματα για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η καριέρα της Καραχάλιου. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση επέλεξε τους πρώτους αθλητές της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας για το Τόκιο αναφορικά με την ιστιοπλοεία. Οι Ολυμπιονίκες ήταν στην λίστα μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς αγώνες όπως ο Tom Squires. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά ότι το να άκουγα ότι επιλέχθηκα για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα τρελό συνέστημα που δεν είχα ποτέ πριν. Είχα μια πολύ άσχημη χρονιά το 17, το 18 και μετά το 19. Αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ανακατέψω την τράπουλα, να προπονηθώ σε διάφορα μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους. Κάτι που ήταν μια πραγματική πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη των Βρετανών ιστιοπλών. Και το πέτυχα. Η αποχώρησή μου ήταν σαν να κερδίζω στα δοκιμαστικά γεγονότα κάθε φορά. Πολύ δυνατή, με ενέπνευσε να συνεχίσω και μετά για να με επιλέξουν το πιο ωραίο είναι όταν φωνάζεις τους γονείς σου και λες επιλέχθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξακολουθεί να μου προκαλεί ανατριχίλα όταν το σκέφτομαι. Όλοι είναι πατριώτες, νομίζω ότι να κρατάς τη βρετανική σημαία και να βγάλεις φωτογραφία για να πεις ότι είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τρελό. Η πρόκληση για το Τόκιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχοντας μεγαλώσει μακριά από τη θάλασσα,

ήταν, μου το μετέφεραν. Ο παπάς μου ήταν απλώς, όχι, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ήπιαμε ένα ποτήρι κοκκινοκρασί, ένα μπουκάλι κοκκινοκρασί για να γιορτάσουμε την επιστροφή στο σπίτι και όταν γύρισα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι σουρεαλιστικό, εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Tom Squires, που δεσμευόταν στην Ιαπωνία, φοβόταν ότι το Ολυμπιακό του όνειρο είχε χαθεί όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση ότι οι αγώνες δεν θα ακυρωθούν και απλώς θα αναβληθούν, ο πρωτοεμφανιζόμενος windsurfer της ομάδας Μεγάλης Βρετανίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος αθλητής μέχρι το 2021. Αρχικά, όταν πρόκειτο να αναβληθούν οι αγώνες, ήταν ανακούφιση που δεν ακυρώθηκαν, γιατί είχα ακούσει φήμες ότι μπορούσαν να ακυρωθούν και όχι να αναβληθούν. Το να ακούσω ότι θα αναβληθούν για ένα χρόνο ήταν λίγο σαν ανακούφιση για μένα και αναμενόμενο από καιρό. Όλα είχαν κλείσει και γινόταν όλο και πιο πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να αναβληθεί. Δεν ήθελα όμως να το περάσω, θα ήταν φρικτό αυτή την εποχή του χρόνου να μάθω ότι μόλις τελείωσε. Όλη αυτή η προπόνηση που είχα κάνει θα ήταν για το τίποτα. Θα ήταν τόσο απογοητευτικό και τόσο δύσκολο να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, όμως είναι υπέροχο να ακούσουμε ότι αναβλήθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Ο Tom Squires είναι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο Windsurfer και την περασμένη σεζόν έχουμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις, καθώς παρακολουθούσαμε το άθλημα σε όλο τον κόσμο και να κάποιες από αυτές. Το top 10 λοιπόν, καλύτερες στιγμές σε κάθε αγώνα ο ανταγωνισμός στην κατηγορία RSX είναι σκληρός, η νίκη παλεύεται σκληρά, αλλά όταν έρχεται είναι ακόμη πιο εφορική για τους αθλητές. Κοιτώντας πάνω από κύματα, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορείς να έχεις υπέροχες λήψεις. Ας δούμε με τον αέρα τι έκανε ο Μάικλ Τσέγκ που κέρδισε το RSX ανδρών το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία Υπερόσταρ. Την τελευταία σεζόν επισκεφθήκαμε την πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX. Αυτή η εμβληματική πόλη εξετάζει μια προσφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς του 2032. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι η Αγία Πετρούπολη προσπαθεί να είναι στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή της Αγίας Πετρούπολης επέλεξε κάποια γεγονότα να τα πάρουν ως πρωταθλήματα μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και αν είναι έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και τυχεροί που λέμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα. Το windsurfing έχει να δώσει πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Στο Yang της Κίνας πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing Nibble Cup του 2019 και ήμασταν εκεί και από κοντά για να παρακολουθήσουμε τη δράση. Η περσινή σεζόν ήταν για ακόμη μια φορά πετυχημένη στο άθλημα για την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή με πολλά σπουδαία γεγονότα και διακρίσεις από τους Κίραν Βάντλο, Ντόριαν Βαν Ρίζερμπεργκε και Λίλιαν Τεγκέους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων RSX σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών στην κατηγορία RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη που αντιπροσωπεύουν 6 διαφορετικές υπήρους. Οι αριθμοί που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ήταν απόδειξη της δημοτικότητας της σημερινής υγείας του windsurfing. Για πρώτη φορά ο στόλος των νέων ανδρών ήταν μεγαλύτερος από τον στόλο των πιο μεγάλων σε ηλικία ανδρών. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην κατηγορία RSX και θα έλεγα ότι ίσως για την κλάση του windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου είχαμε 300.

στους 33 αγωνιζόμενους που έπλεαν στην κατηγορία RSX. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κάρτα, όταν και πάλι είχαμε ρεκόρ στα παγκόσμια πρωταθλήματα και για πρώτη φορά ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 στον στόλο των γυναικών. Οι κοντινές μάχες και οι έντονες στιγμές δεν είναι ασυνήθιστες στην κατηγορία RSX. Μερικές φορές μόνο εκατοστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Σαρλίν Πικόν και η Γιούγκ Χιου Λου είχαν εγκλωβιστεί σε μια επιχή μάχη στη γραμμή του τερματισμού στο Europeans RSX του 2019. Στα νερά της Μαγιόρκα διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX αλλά και των νέων. Στο τέλος ήταν και πάλι οι Ολλανδοί που πέτυχαν με τον Κίραν Μπάντλο και την Λίβια Τεγκέους να κατακτήσουν το χρυσό στο στόλο των ανδρών και γυναικών στις κορυφαίες κατηγορίες και πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι στο νούμερο 1 του κόσμου οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια, η Παγκόσμια Ολυμπιακή Κοινότητα Windsurfing εστίασε την προσοχή της στο Τόρμπολε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing 2019. Εκεί ο Κίραν Μπάντλο αποδείχθηκε και πάλι ο καλύτερος windsurfer στον κόσμο, σημείωσε μια άνετη νίκη για τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, η Κινέζα Γιούγκ Χιου Λου είχε κάνει αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση στον γυναικείο στόλο. Αυτά λοιπόν και από αυτό το επεισόδιο Pure Action που σας μεταφέραμε μια πλούσια δράση από τον κόσμο της ιστιοπλοείας αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταματητή με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης, ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο φεστιβάλ Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάν τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό, mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με αποτελεσμένες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Xterra, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Xterra είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πυρκισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimore κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Xterra Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Xterra Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimore Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimore στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου της περιοδίας ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon, το Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μίσελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, η φεστιακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στον όρο που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Και καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκανε το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία, μετά κυκλοφόρησε το Aqua Terra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να αφήσει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά Xterra εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανωτές είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Κροάσια θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφυρί στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για οι επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μειχτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφησφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις Νέα Μέρη και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράφεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-more Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-more Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητροπάπας. Το 3-more είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βουλιαχμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Άργου Σαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά είτε στην Αθήνα. Εξτέρα Off-Road Triathlon, Εξτέρα Open Water Swimming Challenge, το 3-more Ρέθυμνο και το Swimrun Ίδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βουλιαχμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος, γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο, που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμβητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swimrun Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την τέλεια διοργάνωση που συνδυάζει μία πρόκληση με μερικά εκπληκτικά τοπία, ένα ζεστό καλωσόρισμα, όπως καθώς και πολλές παράλληλες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Το Ρέθυμνο Άιζομαν είναι ένα τρίαθλο με διαδικασία που είναι από τις περισσότερες γνωστές σε αγώνες στον κόσμο και κόβουν την ανάσα. Η Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή reggae μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η υπάροχη είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathonios και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέληξαν να δρομή σε πολύ την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Νταΐτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το κλασικά Ακρόπολη Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Ακρόπολης Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle, που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχει διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο, αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον
πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Ρενό Φόρελ, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μαζούγκα ως την Άουρα Ζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1.500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης. Φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία. Μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο. Φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά. Και αφού περάσαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα. Και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεντούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα.
Η Eleven Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020, περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω του COVID-19, πολλά δημοφιλή γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού έπρεπε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να τα ακυρώσουν για ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους διοργανωτές, ακόμη και τους πιο έμπειρους, όπως ο Αλεξάνδερ Κόβατσεφ, που έπρεπε να πάρει μερικές δύσκολες αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί λόγω του COVID-19. Αυτός ο νέος κορονοϊός και η ασθένεια COVID-19 ήταν εντελώς καταστροφική για το χώρο του αθλητισμού.
όχι μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά για όλα τα σπορ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι ο αθλητισμός ήταν ο πρώτος που σταμάτησε, μπλοκαρίστηκε από το νέο κορονοϊό. Και όλες οι διοργανώσεις έβαλαν μια άνολη τελεία. Νομίζω ότι για δύο βασικούς λόγους, καταρχάς, πολλά από τα αθλήματα που έχουν επαφή στον αθλητισμό έπρεπε να ακυρωθούν, και δεύτερος ήταν ειδικά όταν έχουμε πρωταθλήματα ή μεγάλους διαγωνισμούς που συνδέονται με ταξίδια, απαγορεύτηκαν και έτσι ο καθένας ήταν απομονωμένος στη χώρα του ή στον τόπο που βρισκόταν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να καταστήσει όλη αυτή η κατάσταση εντελώς αδύνατη την διεξαγωγή σπορ όπως του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρά τις πολλές δυσκολίες, η Διεθνής Ένωση Ράλι Μπρίσλου δεν εγκατέλειψε, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση κορυφαίων αγωνιστικών εκδηλώσεων, προσπάθησε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις. Ορισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη χρονιά, αλλά το Ράλι Μπρίσλου θα είναι το πρώτο cross country event στην Ευρώπη, αφού ο κορονοϊός έβαλε την Ήπειρο σε αναμονή. Για το 2020 ο οργανισμός μας, η RBI Sports, σχεδίασε 5 εκδηλώσεις συνολικά, αλλά δυστυχώς λόγω του COVID δεν θα μπορέσουμε να τις κάνουμε παρά μόνο τη μία, που θα είναι το Rally Breslau στην Πολωνία. Αυτό είναι το Σιβάν που ήμασταν να κάνουμε για 25 χρόνια και θα είναι η 26η έκδοση. Την αναβάλαμε για τα τέλη Ιουλίου και μόλις είδαμε την διαδικασία ανοίγματος των συνόρων ότι δεν συμβαίνει όσο γρήγορα θα θέλαμε, μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο. Όλα τα υπόλοιπα πια γεγονότα πήραμε απόφαση να τα μεταφέρουμε απευθείας για το 2021, γιατί δεν είδαμε καμία πιθανότητα να συμβούν σύντομα. Από το 1995 το Rally Breslau έχει γράψει μια νέα ιστορία στην ευρωπαϊκή εκτός δρόμου διαδικασία αγωνισμάτων. Αυτή η θρυλική φυλή που γεννήθηκε με λίγους κανόνες και πολύ πάθος για αδύνατες προκλήσεις έχει εξελιχθεί με τα χρόνια χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την προέλευσή της και την απώλεια του πνεύματος που την έκανε θρύλο. Για το Rally Breslau που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μόλις ήρθε ο COVID στα τέλη Φεβρουαρίου, στις αρχές Μαρτίου, είχαμε ήδη 200 συμμετοχές και μέχρι τώρα έχουμε περισσότερες από 250. Άρα εξετάζουμε σε 2 μήνες να ξεκινήσουμε την διοργάνωση, κάπου ανάμεσα στα 250 και στα 270 άτομα. Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός ανταγωνιστών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο κάποιες τοπικές εκδηλώσεις που έχουν ανοίξει ξανά και φυσικά προσέχουμε πολύ στον οργανισμό μας για όλα αυτά τα μέτρα απολύμανσης και έχουμε ήδη καθιερώσει πλήρως νέα πολιτική, την πολιτική COVID-19. Έχουμε ετοιμάσει περισσότερα από 1000 αγωνιστικά χιλιόμετρα για 5 ημέρες, που είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών που το Rally Breslau μεγάλωσε, προσαρμόστηκε στη σύγχρονη εποχή, αλλά ποτέ δεν έχασε την αρχική του ταυτότητα. Το Rally Breslau παραμένει ανοιχτό σε όλους τους λάτρεις του off-road και δεν απαιτείται αθλητική άδεια για την συμμετοχή. Στο Rally Breslau μπορείτε να βρείτε οχήματα 4x4 όλων των τύπων, χαμηλού έως μεγάλου προϋπολογισμού, και από ερασιτέχνες οδηγούς μέχρι βετεράνους του Dakar. Ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα ωστόσο δεν άλλαξε ποτέ: η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Άλλωστε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κάνει αυτό το γεγονός ακόμη πιο μοναδικό και είναι κάτι που τον διακρίνει από τα άλλα αθλήματα. Το Rally Breslau είναι στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια ήδη, όχι μόνο σαν ένα εμπορικό σήμα, αλλά και σαν ένα ίδρυμα στο εξωτερικό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πολύ μοναδικό πράγμα σχετικά με αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες εντάχθηκαν ζώντας μαζί μια εβδομάδα στο δικό τους στοιχείο.
Και το άλλο πολύ συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που κάνει το Μπρίσλου εντελώς μοναδικό στο σύνολό του, στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες. Το Μπρίσλου ξεκίνησε ως ακραίος διαγωνισμός, οδηγώντας μέσα σε λασπότρυπες, σε βούρκους, βαθιές αυλακώσεις, μέρα και νύχτα, με βροχή και ήλιο. Αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε μια μεταφορά των γεγονότων σε περισσότερο cross-country πίστα. Αλλά εμείς ως διοργανωτές κρατήσαμε τις ρίζες, γι' αυτό σε μια διοργάνωση, βασικά σε δύο εκδηλώσεις. Ένας είναι ο θρυλικός ακραίος διαγωνισμός Μπρίσλου και δεν είναι άλλος από ότι το σύγχρονο ράλι τύπου Dakar, το cross-country ράλι Μπρίσλου. Αλλά το Rally Breslau δεν είναι το μόνο σπουδαίο αγώνισμα cross country στην Ανατολική Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν το Baja Europe έκανε πρεμιέρα με πραγματική επιτυχία. Αυτό το συμπαγές Rally Σαββατοκύριακο με απαιτητικές διαδρομές και αθλητική διεκδίκηση είναι ανοιχτό σε όλους που αγαπούν τους αγώνες εκτός δρόμου και πάρα πολλοί οδηγοί συμμετέχουν σε αυτό το Rally για προθέρμανση για το Rally Breslau. Το Baja Europe ήταν ένα από τα νεότερα έργα μας. Πέρυσι κάναμε την πρώτη έκδοση στην Πολωνία μόνο για μια εβδομάδα.

οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν πρέπει να έχουν κάνει μια προπόνηση, μια προθέρμανση πριν για μια μεγάλη σεζόν. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, που το Rally Cross Country είναι πολύ περιορισμένο σαν εκδήλωση πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Και έτσι ο κόσμος απλά το λατρεύει. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο για την Διεθνή Ένωση Rally Breslau, καθώς δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Φέτος πρόκειται να γραφτεί μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας με μνημόνιο συνεργασίας με την Τινησία, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19 το Rally Phoenix αναβάλλεται για το 2021. Αυτή η μοναδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τινησία και θα φέρει την έρημο πιο κοντά στους οδηγούς. Θα είναι μια συμπαγής αλλά γεμάτη δράση σε αμμώδη περιπέτεια περιοχή, ανοιχτή για μοτοσυκλέτες, τετράτροχα, SSV, αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι επαγγελματίες διοργανωτές εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν πράγματα, να προσφέρουν κάτι νέο. Γι' αυτό έπειτα από 10 χρόνια Balkan Off-Road Rally που γίνεται στη Βουλγαρία, ο κόσμος το απόλαυσε τόσο πολύ που αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το έδαφος και να κοιτάξουμε επίσης, μετά τη μεγάλη ευχή των οδηγών να πάνε στην άμμο, να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο που ονομάζεται Phoenix Rally στην έρημο της Σαχάρα στην Τινησία. Σκεφτόμασταν αυτό το έργο να είναι ένα project που θα μπορούσε να έρθει πιο σύντομα, το επεξεργαζόμαστε τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά χρόνο με το χρόνο αποκτήσαμε όλο και περισσότερο δυναμική και πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι αποφασίσαμε να σταματήσουμε το βαλκανικό ράλι εκτός δρόμου. Δεν έχει τελειώσει, απλά κάνουμε ένα time out και να πάμε κατευθείαν στην έρημο. Και έτσι η Τινησία είναι η χώρα που είναι πολύ φιλόξενη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει τεράστιες προϋποθέσεις για μια διοργάνωση μεταξύ των χώρων που διατηρούνται σε πολύ μικρή περιοχή, όχι μεγάλη απόσταση ταξιδιού για τους συνδέσμους. Οι οδηγοί μισούν τους συνδέσμους, θα έκαναν μάλλον ειδικές διαδρομές. Η ασφάλεια είναι πολύ ωραία, η κάλυψη και ιδιαίτερα η ερημική διαδικασία είναι αυτή που αρέσει στους συμμετέχοντες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό Pure Action, με πολλή δράση από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
1: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
0: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των Motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για άνθρωπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούριο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς Cheerig στην Αλγερία με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz. Το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερως αναγνωρισμένα άλλα. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ρακδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους συμμετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων kart που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τέρχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά kart Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παρέχοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά Sport Kart BSR2 μπορούν να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Audrith. Είχαμε την ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος, είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία του χρόνου, θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Σε ένα δύσκολο τοπίο, το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία, που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθεια αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων, δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει η Σάντρα Ουμπράνιακ, με το e-ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε 2 στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβή ρυθμούς από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερήσια διαδρομή, στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν ΟΑΣΗ για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. με τον Δημήτρη Καρβέλη.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
3: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
5: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
4: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
5: Φυσικά και δεν υπάρχει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: ποια είναι η πιο έντονη εικόνα που έχετε από αυτόν τον τόπο?
1: Η αλήθεια είναι η εικόνα του βράχου της Μονεβασιάς που αλλάζει με τις εποχές. Τη μία θα είναι πιο κυτρινοπά τα χρώματα, μετά θα γίνεται πράσινο, μετά θα γίνεται γκρι. Οπότε η αλήθεια είναι κάτι πολύ επιβλητικό, το οποίο υπήρξε πάντα στον οριζοντά σου και είναι, νομίζω για μένα, έτσι πιο χαρακτηριστική εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ασβεστόλιθος, ξύλο και κεραμίδι. Είναι από αυτά τα υλικά φτιαγμένη Μονεβασιά?
2: Αυτά είναι κυρίως. Κάθε σπίτι ή τα περισσότερα συμπεριλαμβάνουν πολλές οικοδομικές φάσεις και στοιχεία από τους διάφορους λαούς που πέρασαν από εδώ.
0: Είναι έμπνευση για την κουζίνα να έρχεται μέχρι εδώ η λιμνοθάλασσα του Γιάρακα?
3: Ναι, αρκετά μπορώ να πω. Και όχι μόνο για την κουζίνα, είναι και όλα αυτά που έχει μέσα η θάλασσα.
4: Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι στη φύση. Βλέπεις νερό και βουνό. Τι άλλο θέλεις? Ηρεμής. Ηρεμία.
0: Αυτή η ηρεμία είναι σημαντική, ανεξαρτήτως ψαριάς.
5: Εννοείται. Ένας, αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, αν δεν ζεις τη στιγμή, δεν υπάρχει και λόγος να το κάνεις. Έτσι είναι το ψάρεμα.
6: Εγώ όλη μου τη ζωή την έχω φάει στους ωκεανούς. Και τώρα 10 χρόνια που είμαι έξω, φεύγω το πρωί από το σπίτι και πάω με το ηλιοβασίλεμα, γιατί το φως και τον ήλιο τον έχω στηρίξει στη ζωή μου.
0: Είναι άραγε η παραλία του Σίμου μια από τις ομορφότερες σε ολόκληρο τον κόσμο? Εσείς θα μου πείτε.

Ένας τόπος γεμάτος κρυμμένους θησαυρούς και μυστικά. Το τοπίο τραχύ, άγριο, σμιλεμένο από τους ανέμους και τη θάλασσα. Εδώ όπου ιστορία και φύση ενώνονται και δημιουργούν έναν προορισμό που ξέρει να ανταμείβει καλά όσους τολμούν να τον εξερευνήσουν. Καλώς ήρθατε στη Λακωνία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Όλα τα σπίτια στην Καστροπολιτεία βλέπουν αυτό το μπλε, που πολλοί έχουν ζωγραφίσει, άλλοι έχουν τραγουδήσει. Ωστόσο, για αυτή την Καστροπολιτεία, με τον καλύτερο τρόπο, έχει μιλήσει ο Γιάννης Ρίτσος. Το σπίτι του το βρίσκεις ακριβώς πάνω από την πύλη του Κάστρο. Ποια πόλη δεν θα ήταν περήφανη αν είχε γεννήσει έναν τέτοιο σπουδαίο άνθρωπο και ποιητή όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Καράβι από πέτρα, αποκαλούσε τη Μονεβασιά. Κυρά Μονεβασιά μου, πέτρινο καράβι, χιλιάδες οι φλόκοι σου και τα πανιά σου, κι όλο ασάλευτη μένεις να με αρμενίζεις μες στην οικουμένη. Εδώ λοιπόν έζησε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Και ο θάνατος δεν είναι παρά ένα φύλλο που έπεσε για να θρέψει ένα φύλλο που ανεβαίνει. Δεδαλώδη στενά, πλακόστρωτα καλτερίμια, αρχοντικά, καμάρες, γύρω στις 40 εκκλησιές με καμπαναριά, συνθέτουν ένα έτσι ρομαντικό σκηνικό νοσταλγίας και γαλήνης. Το βασικό καλτερίμι που ξεκινά από την πύλη μας οδηγεί στην πλατεία με το κανόνι. Αυτή η πλατεία μοιάζει σαν ένα μπαλκόνι προς τη θάλασσα.

Στην πλατεία δεσπόζει ο επιβλητικός ναός του Ελκόμενου Χριστού. Είναι ο παλαιότερος ναός ολόκληρου του Βράχου. Κτίστηκε τον 6ο-7ο αιώνα, όταν πρωτοήρθαν οι κάτοικοι να ζήσουν εδώ.

Το όνομά της προέρχεται από τα δύο συνθετικά Μόνη και Έμβαση για την μοναδική είσοδο προς την Καστροπολιτεία. Η παλιά πόλη είναι ένας ζωντανός μεσαιωνικός οικισμός διατηρημένος άψογα. Απαραίτητη στάση για κάθε περιηγητή της Πελοποννήσου. Ακριβώς πριν τη γέφυρα απλώνεται η σύγχρονη πόλη της Μονεμβασιάς με την όμορφη πανοραμική θέα προς το βράχο.

0: Εδώ και 19 χρόνια ο Παντελής ασχολείται με την αναστήλωση κατοικιών εντός του κάστρου. Είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μάθω περισσότερα για την αρχιτεκτονική της Καστροπολιτείας και το πώς το πέρασμα όλων των πολιτισμών αποτυπώνεται σε αυτήν.
1: Ερχόμενος κανείς στη Μονεβάσια ή Μονεβασία ή Μονεβασιά, συναντά ένα βράχο χωρίς να φαίνεται ο οικισμός από την ξηρά. Αποτελείται από την Άνω και την Κάτω Πόλη και υπάρχει βέβαια και η Ακρόπολη που είναι το Φρούριο. Που...
0: Αυτή είναι στην κορυφή από πάνω.
1: Στην κορυφή του βράχου και μπροστά.
0: Μπροστά.
1: Κάθε σπίτι ή τα περισσότερα συμπεριλαμβάνουν πολλές οικοδομικές φάσεις και στοιχεία από τους διάφορους λαούς που πέρασαν από εδώ. Έτσι, δηλαδή, κανείς βρίσκει ακόμα και βυζαντινές καμάρες στις χαμηλότερες συνήθως στάθμες, ενετικά στοιχεία και στοιχεία της τουρκοκρατίας. Υπήρχαν και κάποια σπίτια, υπάρχουν ακόμα, τα οποία έχουν νεοκλασικά στοιχεία, δηλαδή έχουν μεγαλύτερα ανοίγματα, γύσα ή μαρμάρινα μπαλκόνια. Στοιχεία δηλαδή του 19ου, 20ου αιώνα, αλλά τα περισσότερα συνδυάζουν πολλές οικοδομικές φάσεις και στοιχεία των λαών που πέρασαν από εδώ. Φαίνεται ακόμα και σήμερα, δηλαδή μπορεί κάποιος ένα σπίτι να δει μια βενετσιάνικη καμινάδα με ένα οθωμανικό τζάκι, ένα χαμάμ με κάτι άλλο από τους Βενετούς.
0: Ασβεστόλιθος, ξύλο και κεραμίδι. Είναι από αυτά τα υλικά φτιαγμένη μονεβασιά.
1: Αυτά είναι κυρίως. Ο ασβεστόλιθος που προέρχεται πάντα από τα ερυπωμένα κτίσματα τα οποία υπήρχαν στο κάθε οικόπεδο ή στην κάθε ιδιοκτησία. Ο πορόλιθος επίσης για κατασκευές με περισσότερη λεπτομέρεια ή λαξευτά στοιχεία. Το ξύλο στις στέγες και στα πατώματα, στα κουφώματα πάντα. Και κεραμίδια βυζαντινού τύπου χειροποίητα πάντα στις στέγες.
0: Τα οποία, όπως λέγει η παράδοση, τα έπλαθαν οι μονεμβασίτισες πάνω στις μυρούς τους.
1: Έτσι φαίνεται, γιατί όλα αυτά ήταν χειροποίητα. Δεν υπήρχε κάποιο καλούπι για την κατασκευή τους και γίνονταν όντως στους μυρούς.
0: Τα βάζαν εδώ δηλαδή,
1: Ναι, τα έπλαθαν, ψήνονταν και πολλές φορές υπάρχουν και σχέδια πάνω εκεί, χαράγματα ή ημερομηνίες, που σημαίνει ότι έγιναν με το χέρι.
0: Άρα αυτή όλη η Καστροπολιτεία είναι χτισμένη από τον ίδιο το βράχο.
1: Ναι, η πέτρα προέρχεται από εδώ. Τμήματα του βράχου είχαν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία πέτρας και έτσι πάει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή στις ανακατασκευές δεν έχει χρειαστεί να έρθει πέτρα από αλλού.
0: Παντελή, εσύ πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την αναστήλωση των κτηρίων εδώ στη Μονεβασιά?
1: Από μικρός μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, μετά οι σπουδές και η εξειδίκευση με έφερε προς τα εκεί και η μία δουλειά έφερε την άλλη και κάπως βρεθήκαμε εδώ. Εδώ μεγάλωσα.
0: Εδώ δηλαδή θυμάσαι τα καλοκαίρια σου, τις διακοπές.
1: Πάντα εδώ, ναι.
0: Τα πάντα. Άρα έβλεπες καθημερινά αυτή τη θέα.
1: Ναι.
0: Και το βράχο.
1: Ναι, ναι.

0: τώρα σε ένα μέρος που δεν το ξέρουν πολύ. Που στα πόδια μας ακριβώς θα έχουμε όλη την πόλη. Άντε θα σας το μαρτυρήσω το μονοπάτι, ώστε αυτοί που έχετε έρθει να έχετε λόγο να ξανάρθετε. Μπαίνοντας στην Καστροπολιτεία λοιπόν, μην ξεχυθείτε πολύ προς τα μέσα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο στενάκι, κάνετε αριστερά και ακολουθήστε το μονοπάτι. Από αυτή την πλευρά του μονοπατιού τώρα θα έχετε την ευκαιρία να περπατάτε και ακριβώς από κάτω σαν να τη χαϊδεύετε η μονεμβασιά. Και ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Αυτή είναι η μονεμβασιά.
1: Κοιτάζοντας αυτή την πόλη από ψηλά, συνειδητοποιώ γιατί είναι τόσο ξακουστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Καστροπολιτεία που κατοικείται μέχρι και σήμερα μπορεί να είναι κάτω από 10 τα άτομα που μένουν μόνιμα χειμώνα καλοκαίρι εδώ. Χιλιάδες κόσμος έρχεται εδώ για να θαυμάσει αυτή την ομορφιά και αυτή την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Οι χρωματισμοί αλλάζουν στη διάρκεια της μέρας εξαιτίας του φωτός. Όποια ώρα κι αν έρθεις, θα δεις μια διαφορετική απόχρωση. Όλες ξεχωριστές.

συγκινείσαι και σε πιάνει έτσι μια μικρή ανατριχίλα όταν σκέφτεσαι ότι από αυτό εδώ το ίδιο μονοπάτι έχουν περπατήσει εκατομμύρια κόσμος σε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο ζωής της πόλης.

Μην σκεφτείτε καθόλου την ταλαιπωρία και την κούραση να περπατήσετε αυτά τα λιγοστά σκαλιά για να φτάσετε εδώ. Το θέαμα που θα αντικρίσετε από εδώ δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Από εδώ πάνω έχεις μια πλήρη εικόνα του οικισμού. Τα βλέπεις όλα μα όλα. Σπίτια, ξενώνες, εστιατόρια, εκκλησιές, τα τείχη και φυσικά το απέραντο μπλε της θάλασσας. Αν ποτέ βρεθείτε στη Μονεμβασιά, μην το σκεφτείτε. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι να περπατήσετε, παιδιά. Να περπατήσετε πολύ. Και στην κάτω, αλλά και στην πάνω πόλη. Κοιτάξτε, όλη η πόλη κάτω από τα πόδια μου. Νιώθω ότι μπορώ να την αγκαλιάσω.

Η βόλτα μας καταλήγει εδώ στο ναό της Αγίας Σοφίας, ανάμεσα στα ερείπια της παλιάς πόλης της Μονεβασιάς ή της Άνω Πόλης, δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Σοφίας ή της Παναγίας της Οδηγήτρας, για την ακρίβεια, ο οποίος χτίστηκε το 1149, στέκει εδώ μέχρι και σήμερα, απλά μετά την Επανάσταση του 1821, επειδή θεωρήθηκε πιστό αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, αφιερώθηκε στη Σοφία του Θεού. Ο ναός βρίσκεται κτισμένος ακριβώς στην άκρη του βράχου, ακριβώς από κάτω το απόλυτο χάος, το τίποτα, μόνο το σκούρο μπλε της θάλασσας. Περπατάω τώρα να πάω ακριβώς στην άκρη του βράχου, στην άκρη από τα πάνω τείχη. Αυτό το οποίο νιώθω αυτή τη στιγμή είναι χαρά, ευγνωμοσύνη και ευτυχία. Αυτά τα τρία συναισθήματα με κατακλείζουν βλέποντας δίπλα μου όλη αυτή την παλέτα χρωμάτων. Ακριβώς από κάτω μου ο φάρος. Πραγματικά νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα όνειρο. Σε ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από αυτά τα ταξίδια.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
2: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
1: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
3: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτό είναι άγριος μου άραμος, γιατί πάρα πολύ.
1: Γνωρίζετε για το Μαλβαζία Ίνο, το γλυκό αρωματικό κρασί. Κανένα άλλο κρασί δεν απέκτησε τόση φήμη όσο αυτό το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Και κανένα άλλο όνομα κρασιού από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία. Αναστασία και Μαργελένα, Women Power.

0: Μονεμβασιά, Μαλβαζία, το λευκό γλυκό κρασί, γνωστό σε όλο τον κόσμο, το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από αυτή την περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Κάποτε στην περιοχή της Μονεβασιάς, φτιάχνονταν δηλαδή ένα από τα πιο διάσημα κρασιά του κόσμου και είχε το κρασί αυτό ονομασία προέλευσης. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι είχε πάρει το όνομα της περιοχής όπου παράγονταν. Μονεβασιά ήταν το όνομα της περιοχής για τους ελληνόφωνους και Μαλβαζία ήταν το όνομα με το οποίο ήταν γνωστό στη Δύση. Ήταν ένα κρασί πολύ υψηλής ποιότητας και όπως είπες ήταν γλυκό, απολιαστά στα φύλλα, δηλαδή στα φύλλα που τα άφηναν και τα αφήνουμε και σήμερα να φυδατωθούν κάτω από τον ήλιο για πολλές μέρες, με αποτέλεσμα το κρασί που θα πάρουμε όταν τα πατήσουμε και ο χυμός τους ζυμωθεί να παραμένει γλυκό. Αυτό ήταν το καταπληκτικό αυτό κρασί.
0: Αυτό την εποχή του Μεσαίωνα ήταν που ήταν πασίγνωστο σε όλο το τότε γνωστό κόσμο. Πόσο καιρό μετά χάθηκε αυτό το κρασί, πότε χάθηκαν τα ίχνη του?
1: Με την πτώση την οριστική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χάνοντας και οι Βενετοί που εμπλέκονταν στο εμπόριο του κρασιού αυτού την επιρροή του στην περιοχή, η Μονεβασιά σταμάτησε να κατέχει κεντρική θέση στην παραγωγή και το εμπόριο αυτού του κρασιού. Και σιγά σιγά δηλαδή μετακινήθηκε το ενδιαφέρον της παραγωγής σε άλλα μέρη, μακριά από τον τόπο που αρχικά είχε παραχθεί.

0: Και ερχόμαστε στο σήμερα, 2024, που σε αυτό το ενοπείο εδώ μπορούμε να το δοκιμάσουμε, σωστά?
1: Έτσι είναι, ακριβώς. Έχουμε δηλαδή ένα κομματάκι της ιστορίας που έχει ξαναζωντανέψει. Έτσι. Η Ελλάδα ουσιαστικά ήταν η κοιτίδα του μπραντ Μαλβαζία. Και είχαμε τη μεγάλη χαρά, ας πούμε, οι γονείς μας να ξεκινήσουν μια προσπάθεια αναβίωσης αυτού του κρασιού, η οποία έφερε και καρπούς και κατάφεραν πράγματι να το ξαναπαράξουν υπό καθεστώς pop, δηλαδή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και μαλβαζίες άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχει, ας πούμε, μαλβαζία Πάρος ή διάφορες ονομασίες προέλευσης μαλβαζία στην Κρήτη. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε ξανακατακτήσει αυτό το κομματάκι της ιστορίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.
0: Αναστασία, πόσο κοντά είναι το κρασί που πίνουμε σήμερα με το τότε κρασί?
2: Από αναφορές ιστορικές που βρέθηκαν κυρίως από δουλειά που έκανε η κυρία Σταύλα Κουράκου, που είναι μια πολύ σπουδαία γυναίκα που είναι πίσω από όλα τα pop της Ελλάδας, ξέρουμε ότι ήταν από τοπικές ποικιλίες, από λιαστά στα φύλλα. Το λιάσιμο κράταγε από 10 μέχρι 14 μέρες περίπου, αναλόγως και την εποχή που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία.
1: Τη χρονιά δηλαδή.
2: Ναι, και ήταν φυσικός γλυκής. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν είχε επιπρόσθετη ζάχαρη για να έχει αυτή τη γλυκύτητα. Και ένα ακόμα είναι ότι παρέμενε στο βαρέλι για κάποια χρόνια.

0: Πάντως, για να μπορέσουμε να το πίνουμε εμείς σήμερα αυτό το κρασί και να έχουμε μια εικόνα το πώς ήταν τότε, ήταν πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κατάφερε ο πατέρας σας, ο κύριος Γιώργος Τσιμπίδης, ο οποίος πραγματικά το βάλε σκοπό ζωής να ξαναφέρει στο σήμερα αυτό το κρασί. Δηλαδή, έχω ακούσει ιστορίες από τον ίδιο που είχε ακούσει για παλιά αμπέλια, να βρει ας πούμε ρίζες σε κάτι όχθες, μέσα, μέρες, νύχτες,
1: χαράδρες,
0: τέτοια, ολόκληρες ιστορίες και τα κατάφερε και μάλιστα τον έχω ακούσει να μιλάει και να κλαίει μιλώντας, δηλαδή βγάζοντας πια αυτό το συνέστημα. Έχετε πάρει λίγο από την ενέργεια του σε αυτό το εγχείρημα.
1: Ωραία το έθεσες, πολύ ωραία.
2: Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε ίδιες για τους εαυτούς μας, αν έχουμε πάρει κάποια από την ενέργεια. Σίγουρα είμαστε σε αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Ασχολούμαστε με αυτό και έχουμε πιστέψει σε αυτό.
1: Μας έχει εμπνεύσει και εμάς δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Να βρούμε βέβαια και το δικό μας δρόμο μέσα σε αυτό.
2: Ναι, γιατί αυτός όντως έχει ήδη κατακτήσει αυτό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκίνησε από το μηδέν να ασχολείται με το κρασί.
1: Και να φτιάξει ένα από τα καλύτερα γλυκά κρασιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έφτασε σε αυτό.
2: Στα Βαλκάνια. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα εμείς είμαστε εδώ πέρα και προσπαθούμε κάπως να μεταφέρουμε αυτή την ιστορία να τη μάθει ο κόσμος καλύτερα. Είναι αυτή η δική μας η δουλειά. Και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε λίγο παραπάνω πάνω στις τοπικές ποικιλίες μεμονωμένα.
0: Τα δικά σας χρόνια πώς ήταν εδώ όμως, να μεγαλώσετε εδώ, σε αυτή τη φύση, το βράχο της Μονεβασιάς απέναντι.
1: Πολύ ωραία. Σκέψου, η Αναστασία, εγώ θυμάμαι να πηγαίνει σε κυνήγι θησαυρού μέσα στο κάστρο.
2: Αυτό ήταν καλό. Πολύ ωραίο. Αυτό ήταν
0: καλό.
2: Τρέχαμε, ψάχναμε, ανεβαίναμε στην κορυφή του κάστρου. Ήταν μαγευτικό. Δηλαδή, τώρα που το ανακαλώ, τότε δεν το εκτιμούσαμε ακριβώς, γιατί ήταν απλά το μέρος που μεγαλώσαμε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε.
0: Ποια είναι η πιο έντονη εικόνα που έχετε από αυτόν τον τόπο?
1: Η αλήθεια είναι η εικόνα του βράχου της Μονεβασιάς, που αλλάζει με τις εποχές. Τη μία θα είναι πιο κυτρινοπά τα χρώματα, μετά θα γίνεται πράσινο, μετά θα γίνεται γκρι. Οπότε, η αλήθεια είναι κάτι πολύ επιβλητικό, το οποίο υπήρξε πάντα στον οριζοντά σου και είναι, νομίζω για μένα, έτσι πιο χαρακτηριστική εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό.

0: Οδηγώντας στον νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, νιώθεις ότι έχεις να δεις πάρα πολλά. Η διαδρομή από Μονεμβάσια για Νεάπολη είναι πραγματικά ξεχωριστή. Καταπράσινη ορεινή όγκη, βραχώδεις ακτές και κάποιες αμουδερές παραλίες, ώσπου να φτάσει στην περιοχή των Βατίκων και τον έφορο κάμπο της Νεάπολης. Οδηγούμαστε προς την Πούντα για να πάρουμε το καραβάκι και να περάσουμε απέναντι στην Ελαφωνήσου. Οδηγώντας αυτό το πόδι της Πελοποννήσου, συχνά χαζεύεις τα απέραντα ελαιόδεντρα. Σε αυτή τη στάση μου πέτυχα και μάζεμα. Πολύ τους χάρηκα. Όλοι μαζί, οικογενειακά, καθένα στο πόσο του και να βοηθήσει με τον τρόπο του στην πιο γρήγορη συγκομιδή της ελιάς. Και αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ να σταθείτε κάτω από την ελιά την ώρα που πέφτει ο καρπός, ελάτε μαζί μου. Καλημέρα! Τι κάνουμε?
1: Καλά.
0: Κάτσε να έρθω. Μπορώ να πατήσω?
1: Πάτε, εντάξει, δεν είναι τόσο επίφοβα.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ?
1: Όπως βλέπετε, μαζεύουμε, έχουμε ξεκινήσει. Πρόωρα, δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει πολύ ξηρασία. Έχει να βρίξει πολύ καιρό. Οπότε αναγκαστικά ερχόμαστε και μαζεύουμε κάποιες ποικιλίες νωρίτερα από ό,τι θα ήταν κανονικά αν είχαμε καλύτερο καιρό.
0: Ποια ποικιλία είναι αυτή εδώ τώρα?
1: Τώρα που μη μαζεύουμε την Κοροναίκη.
0: Κοροναίκη?
1: Ναι.
0: Είναι τοπική?
1: Είναι και τοπική. Κατά κύρια είναι η Αθηνοελιά. Αλλά τα τελευταία χρόνια πολλοί κόσμοι, ειδικά εδώ στην περιοχή στον Αγιώργη, έχει βάλει και Κοροναίκη.
0: Αυτή εδώ είναι η Πάνα, έτσι?
1: Εδώ πέρα το λιοπάνι που έχουμε πάνω όλα τα.
2: Τις
1: ελιές μαζεύουμε, από εδώ είναι η θεία μου.
0: Γεια σου, θεία!
1: Όπως βλέπετε, κάνουμε, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Χαρήκαμε που ήρθατε να πούμε κι εμείς τα δικά μας.
3: Για να γίνει η παραγωγή εδώ, έχει πάρα πολλά έξοδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φέτος έχουν γίνει και καταστροφές.
0: Έξοδα και θέλει χέρια.
3: Πολλά χέρια και πολλή καταστροφή φέτος που δεν έχει βρέξει και δεν υπάρχει παραγωγή. Δηλαδή είναι.
0: Δεν το χτυπάτε όμως με το καλάμι, βλέπω την ελιά. Έχετε μηχανήματα?
1: Όχι, με μηχανήματα δεν γίνεται πια με το καλάμι. Αν πηγαίναμε με το καλάμι, δυστυχώς θα μαζεύαμε ακόμα μέχρι και το Δεκέμβρη. Και δεν τελειώναμε κιόλας.
0: Από εδώ είστε?
1: Ναι, ναι, ντόπιοι είμαστε όλοι κανονικά. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και εγώ εδώ πέρα μεγαλώνω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι στα 29.
0: Μπράβο, μπράβο. Αγροτικό νιάτο.
1: Ναι, όλοι είμαστε οικογενειακά, ήταν και οι γονείς μου. Τώρα το συνεχίζω κι εγώ κανονικά.
0: Εσύ, θεία, είσαι ακόμα νιάτο?
3: Εγώ αγόρι μου είμαι 64 χρονών.
0: Νιάτο.
3: Είμαι στα Ίντα, αλλά αισθάνομαι νέα.
0: Να ξέρετε πως κάτω από αυτή την ελιά και πατώντας πάνω στην Πάνα έχουν υποθεί οι πιο ωραίες ιστορίες και τα καλύτερα καλαμπούρια. Πάμε στον μπαμπά τώρα.
4: Γεια χαρά, τι κάνετε?
0: Το όνομά σου?
4: Ντουμάνι Δημήτριος.
0: Συνονόματος. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Εγώ όλη μου τη ζωή την έχω φάει στους ωκεανούς. Και τώρα 10 χρόνια που είμαι έξω, φεύγω το πρωί από το σπίτι και πάω με το ηλιοβασίλεμα. Γιατί το φως και τον ήλιο τον έχω στερηθεί στη ζωή μου. 4 ώρες βάρδια στη μηχανή. 4 βάρδια την ημέρα, 4 ώρες. 4 τη νύχτα, συν 4 ώρες η περορία. 12 ώρες στη μηχανή. Βγαίναμε πάνω και τρίβαμε τα μάτια μας από τον ήλιο. Και από τον καιρό που είμαι έξω, φεύγω το πρωί και δόξα τω Θεώ, ούτε φάρμακα παίρνω. Είμαι 77 χρονών. Μπορώ να φύγω να πάω στην κορφή στο βουνό και να γυρίσω.
0: Από τη θάλασσα, έξω.
4: Έξω.
0: Ποιο είναι το μυστικό σου?
4: Να κινείσαι. Δουλειά.
0: Δουλειά.
4: Και όχι πολύ φαΐ.
0: Ακούτε.
4: Όταν αρχίζει και παίρνει σκυλά, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και δεν κουνείσαι. Σκουριάζει, σαν τα σίδερα. Ο οργανισμός είναι σαν τα σίδερα. Σκουριάζει.
0: Εδώ γεννήθηκες?
4: Είμαι από το Μεσοχώρι, το χωριό που είναι η Νέα Πόλη πάνω στο βουνό. Μόλις τελείωσα το δημοτικό έφυγα. 2 χρόνια στον Πειραιά και μετά στα βαπόρια. 16,5 χρονών στον Ειρηνικό. Κουβαλάγαμε σάρι στην Κίνα. Δόξα τω Θεώ, έχω κινδυνεύσει πολλές φορές από εκρήξεις, από φωτιές στα μηχανοστάσια, από θάλασσες, τα κύματα βουνά, στο ωκεανού σανί, το ένα κύμα μετάλλο, το βαπόρι γίνεται βαρκάκι.
0: Να βάγισες καθόλου?
4: Όχι. Στο παραπέντε να πέσουμε στα βράχια στην Καραϊβική, στο Κουρασάο, τσιρματόσκηνο, τόσο χοντρό. 38 άτομα το τραβήξαμε πάνω γιατί δεν είχαμε ρεύμα. Τα δέντρα ξεχωρίζανε απέναντι. Είναι 400 ωριές βάθος, δεν μπορεί να φουντάρεις εκεί.
5: Είναι η ώρα του κολατσιού.
0: Ωραία, Όταν τελειώνει το μεροκάματο, πού πας?
4: Είπαμε τώρα βοηθάω τα παιδιά, δεν δουλεύω. Σπίτι, λίγο τηλεόραση, εντάξει, τι να πας. Αν και έχω γυρίσει αρκετά, τι να... όλα έχουν ένα τέλος. Στη ζωή όλα έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή.
0: Τώρα κάθε Τρίτη, στις 8 ώρα το βράδυ θα βλέπεις χωρίς χάρτη την εκπομπή μας.
4: Από του μικρού, δεν ξέρω να το βρω, να το βρει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γερός, δυνατός και όπως είπαμε, όταν ξεκινά το φαΐ, ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση.
4: Το κατησιό και το... τα κιλά.
0: Έγινε.
4: Δύο είναι τα.
0: Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
0: Μου ξύμισαν αναμνήσεις, γιατί το μάζμα της ελιάς δεν είναι απλά η εργασία για τη συγκομιδή της ελιάς και μετά το λάδι. Είναι το αντάμωμα και το δέσιμο των ανθρώπων. Διότι κάτω μετά από την ελιά, αυτήν εδώ την ελιά, θα ανταμώσει όλο το συνεργείο, όλοι οι εργάτες θα γίνουν ένα, θα καλαμπουρίσουν, θα φάνε, θα πιούνε, θα ξεκουραστούν. Και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μένει. Το αντάμωμα και η παρέα. Ωραίο μαντίλι!

Δεν νομίζω να υπάρχει λιμάνι με πιο καθαρά νερά από αυτό, στην Πούντα εδώ, στη Νεάπολη. Κοιτάξτε το χρώμα. Και απέναντι ακριβώς η Ελαφώνησος. Έχει συνέχεια δρομολόγια, είναι πάρα πολύ συχνά, οπότε μην αγχωθείτε να κάνετε κάποια κράτηση. Έρχεστε εδώ με το αυτοκίνητό σας, περιμένετε και σε λίγη ώρα θα έρθει το καραβάκι να σας πάρει και να σας πάει απέναντι.

0: νησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, που έρχεται να προσθέσει λίγη ακόμη ομορφιά σε αυτό το γραφικό λιμανάκι. Κοιτάζοντας το βάθος, εντυπωσιάζουμε από το χρώμα των νερών. Ο ήλιος φωτίζει και εμφανίζεται αυτό το έντονο τυρκουάζ χρώμα.
1: Γεια μας.

Αυτή είναι η παραλία του Σίμου, σήμα κατά τεθέν της Ελαφωνήσου. Γνωστή για την πανδεσία των χρωμάτων, τους υψηλούς αμόλοφους που φτάνουν τα 10 μέτρα, τα σπάνια κρίνα, ο απόλυτος συνδυασμός γης και θάλασσας. Μια λωρίδα γης που μοιάζει σαν ένα μονοπάτι προς τον ουρανό. Αν ποτέ στα όνειρά σας έχει έρθει μια παραδεισένια παραλία, σίγουρα αυτή θα είναι του Σίμου. Ψηλή άμμος, σαν έρημος και πίσω τα βράχια.

Είναι άραγε η παραλία του Σίμου μια από τις ομορφότερες σε ολόκληρο τον κόσμο? Εσείς θα μου πείτε. Αν υπάρχει παράδεισος, θα είναι κάπως έτσι. Σαν την Ελαφώνησο, με τις απέραντες κατάλευκες αμμουδιές της.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it. What do you got in mind?
16: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι ο Κώστας.
2: Γεια σου. Καλημέρα Κώστα.
1: Πώς είσαστε? Παρκάρετε όπου θέλετε.
0: Okay.
1: Όπου μπορείτε. Το καίτι είναι αυτό. Στις 6.30 ώρα το πρωί κατευθυνθήκαμε προς το Γέρακα. Το μικρό γραφικό ψαροχώρι της Λακωνίας. Εκεί μας περίμενε ο Κώστας με τον πατέρα του Διαμαντή για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα που είχαν ρίξει από το προηγούμενο βράδυ, ελπίζοντας πως θα βγάλουμε ψαράκια για να

0: φτιάξουμε επιτέλους την πολυπόθετη κακαβιά. Ασυναγώνιστη αίσθηση, το χάδι από το πρώτο φως. Είμαστε ακριβώς έξω από το λιμάνι του Γέρακα, αυτό το μικρό γραφικό λιμανάκι, εδώ στη Λακωνία, μόλις έχει χαράξει, ο ήλιος έτοιμος να αναπηδήσει από τη θάλασσα. Κι αν είμαστε τυχεροί και βγάλουμε ψαράκια, θα φτιάξουμε και κακαβιά. Ο καιρός άψογος, ιδανικός για ψάρεμα. Πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Μόλις έχουμε προσεγγίσει το σημείο, ξεκινάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Ποια περιοχή είναι εδώ?
1: Εδώ είναι το μοναστήρι, η Ευαγγελίστρια.
0: Φαίνεται και το μοναστήρι εκεί πάνω.

0: θα σας κρύψω τη χαρά μου βλέποντας τα πρώτα ψάρια πάνω στο δίχτυ. Το μυαλό μου κατευθείαν στην ψαρόσουπα που θα έκαναν μετά.
1: Κι άλλο σκάρος.
2: Σκάρος. Κάτσε, αυτός είναι κόκκινος, μετά είναι μαύρη.
1: Είναι και μαύρη και κόκκινη. Κόκκινη είναι θηλυκή. Πρόσκυψη τσιμπής. Αυτό είναι λεοντόψαρο.

0: Τι ακριβώς παράδεισος που είναι αυτό το χωριό, ψαροχώρη βασικά.
1: Ψαροχώρη, έτσι ακριβώς.
0: Ψαράδες περισσότεροι και σήμερα, εδώ.
1: Σχεδόν συνταξιούχοι βέβαια, ναυτικοί συνταξιούχοι κυρίως και δύο οικογένειες κατά κύριο επάγγελμα ψαράδες, η μία εμείς, η άλλη το διπλανό καϊκί, ακριβώς. Τρεις είναι οι οικογένειες, οι νέοι να το πω έτσι, όλοι οι άλλοι μέχρι τους 20 που είμαστε είναι συνταξιούχοι, ζευγάρια.
0: Άρα 20 άνθρωποι ζουν εδώ χειμώνα καλοκαίρι.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι ζουν παραπάνω. Έρχονται τα εγγόνια από την Αθήνα, ανοίγουν τα σπίτια. Το καλοκαίρι φτάνουμε καμιά 60.
0: Εσύ εδώ μεγάλωσες.
1: Εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, στη Λιμνοθάλασσα κυρίως. Μέσα, στο Καΐκι ο πατέρας μου ψαράς από παππούς ψαράς, πατέρας ψαράς. Όλη η ζωή του μέσα σε ένα Καΐκι. Και εμείς μεγαλώσαμε δίπλα σε αυτό.
0: Δεν το έχεις μετανιώσει?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο κύριος λόγος που δεν το έχω μετανιώσει είναι αυτό που είδαμε μαζί το πρωί, η Ανατολή, η ηρεμία. Νομίζω ότι δεν το ανταλλάσσεις αυτό με τίποτα.
0: Αυτή η ηρεμία είναι σημαντική, ανεξαρτήτως ψαριάς.
1: Εννοείται. Αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, αν δεν ζεις τη στιγμή, δεν υπάρχει και λόγος να το κάνεις. Έτσι είναι το ψάρεμα. Πιάσεις, δεν πιάσεις, θα πιάσεις την άλλη μέρα, άμα δεν πιάσεις μία μέρα. Αλλά αυτό που παίρνεις κάθε μέρα από τη θάλασσα και από το περιβάλλον είναι κάτι το εξαιρετικό. Είδατε, τα ψάρια μας κοροϊδεύουν.
0: Αθερίνα είναι αυτό.
1: Αυτά είναι κυνηγοί που κυνηγάνε την Αθερίνα, ναι.
0: Οπότε η ανταμοιβή από τη φύση είναι καθημερινή.
1: Καθημερινή. Και στους καλούς καιρούς όπως είχε σήμερα που είμαστε τυχεροί, αλλά και στον άσχημο καιρό έχει κάτι να σου δώσει παρόλο την ταλαιπωρία.
0: Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε αυτό το λιμάνι?
1: Όχι τόσο όμορφα όσο βγαίνω. Όταν νιώθω όταν βγαίνω από το λιμάνι. Μπαίνεις στην καθημερινότητα όταν μπαίνεις μέσα. Αλλά όταν έχει έξω καιρό και μπαίνεις μέσα, λες, έφτασα σπίτι μου. Εκεί είναι η γαλήνη, να το πω έτσι.
0: Πίσω είναι και η λιμνοθάλασσα του Γιάρακα.
1: Είναι η λιμνοθάλασσα, ναι.
0: Υγροβιότοπος, μικρός υγροβιότοπος.
1: Είναι προστατευμένη περιοχή από το πρόγραμμα Natura. Υδροβιότοπος όπως το είπες και ζωή για την υπόλοιπη θάλασσα, γιατί εδώ αναπαράγονται πολλά είδη ψαριών. Κυρίως μπαίνει ένα γαριδάκι μικρό που αυτό φέρνει μαζί του και άλλα ψάρια.
0: Καλός ο σκάρος αυτός, ε?
1: Ναι, αυτός είναι ωραίος.
0: Ωραίος. Άντε, την βγάλαμε τη σούπα μου φαίνεται, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Καλά πήγε. Για τη σούπα.
1: Και αλλά... σούπα. ναι, για το τραπέζι μας καλά πήγε. Ναι. Κοίτα να δεις. Μπορεί να μην έχεις λεφτά να αγοράσεις κάτι. Ψάρια να φας τα έχεις. Δεν πεινάς.

Με την Ελένη και τη μητέρα της Παναγιώτα στήσαμε το καζάνι για την κακαβιά. Απλή, πολύ απλή συνταγή. Όλη τη δουλειά εδώ την κάνει το φρέσκο ψάρι.

0: Ελένη και Παναγιώτα, αρχικά να σε ευχαριστήσω διότι επιτέλους σε αυτή την εδώ την εκπομπή θα φτιάξουμε κακαβιά.
1: Χαίρομαι που είμαστε εμείς που θα τη φτιάξουμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ο Κώστας μου είπε ότι έχεις έστω το καλύτερο μέρος.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό που σας είπε.
2: Και η κανονική κακαβιά γίνεται μέσα στο καΐκι. Κανονικά. Δηλαδή τα ξεψαρίζουν, τα καθαρίζουν ταυτόχρονα, τα βάζουν στην κατσαρόλα, έχουν γκάζι γιατί έχουν και κρεβάτια όπως μένουν και γίνεται και μέσα.
0: Ποια διαφορά ψαρόσουπας και κακαβιάς?
2: Είναι ότι η ψαρόσουπα είναι το ψαράκι με τα λαχανικά του καθαρό. Ενώ η κακαβιά μέσα έχει και διάφορα καβούρια, γαρίδες, βάζουν πράγμα, οτιδήποτε ψάρι.
0: Να βγάλει νοστιμάνα, ναι, Παναγιώτα.
1: Ναι. Η κακαβιά αποτελείται, ναι, από διάφορα ψάρια. Ό,τι πιάνει το καΐκι, ό,τι περίσσευε από τα δίχτυα μας, προσπαθούσαμε να το κάνουμε όσο πιο νόστιμο γίνεται για να μπορέσουμε να τραφούμε. Και έτσι τη φέραμε και στο μαγαζί μας.
0: Το δικό μας ταψί τι έχει σήμερα?
1: Το δικό μας το ταψί έχει πολύ ωραίους κάρους, έχει γαρίδα, που πιάνουμε και εμείς γαρίδες, έχουν έρθει τώρα στον τόπο μας, έχει το καβουράκι μας, τη σκροπίνα μας.
0: Απαραίτητο.
1: Βέβαια, έχουν έρθει και κάποια καινούργια ψάρια, που είναι φοβερά, πεντανόστιμα, το λεοντόψαρο. Και με όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την υπέροχη κακαβιά μας.
0: Ωραία.
1: Η Ελένη θα σας τη μαγειρέψει, γιατί είναι το καινούριο μέλος που πρέπει να συνεχίσει την παράδοση. Οπότε ξεκινάμε από την Ελένη.
2: Ωραία. Θα βάλουμε πατάτες.
1: Θέλουμε λιγότερα λαχανικά στην κακαβιά. Δεν θέλουμε σέλινα, δεν θέλουμε κολοκύθια.
2: Δεν θέλουμε να τραβήξει τη γεύση, ναι, του ψαριού.
1: Θέλουμε να έχουμε τη γεύση τη θάλασσα και του ψαριού.
0: Νομίζω παλιά βάζανε σε, ναι, πολύ μικρά ψαράκια, τα βάζανε σε διχτάκι μέσα. Τα βράζανε, ναι, για να πάρει full νοστιμιά.
2: Ακριβώς.
0: Τα βάζανε τα μεγάλα.
1: Προσπαθούμε να βρίσκουμε διάφορους τρόπους ώστε να εξελίσσουμε ακόμα και αυτά τα ψάρια που δεν εμπορεύονται, οι σκάρι. Σκάρι δεν είναι εμπορεύσιμο ψάρι. Έχουμε βρει τρόπους που τους μαγειρεύουμε και είναι πεντανόστιμοι.
0: Και μάλιστα τώρα δεν πάνε και πολλά ψάρια. Οπότε και ψάρι να βρει θα το φας. Δηλαδή, ναι, θες ένα φρέσκο να είναι από τη θάλασσα και το φάμε.
1: Είναι πολύ προτιμότερο να φας ένα ψάρι φρέσκο της θάλασσας παρά να πάρεις μία τσιπούρα για να την ψήσεις. Είναι μία τσιπούρα, ωραία, γευστική. Έχει τη δικιά της γεύση. Ένα σκάρος όμως, αλανιάρης, έχει πολύ καλύτερη γεύση.
2: Έχουμε βάλει όλα τα υλικά. Mm-hmm. Πατατούλες, καρότα από κάτω και πάνω βάζουμε τα ψαράκια μας να σκεπάσουν. Βάζουμε νερό.
0: Παναγιώτα, εσύ από το Γέρακα είσαι?
1: Ναι, από το Γέρακα, Γιάννη Μαθρέμα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου και ευελπιστώ να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Εσύ, Ελένη, συνεχίζεις εδώ?
2: Όχι, εγώ έχω φύγει τώρα, έχω παντρευτεί κιόλας. Είμαι σε διπλανό χωριό.
0: Εντάξει. Μια πατσά που λέμε.
2: Ναι, πολύ κοντά είναι όλα. Βάζαμε λαδάκι.
0: Αλατάκι.
2: Αλάτι.
0: Ανθός αλατιού είδα. Εδώ μαζεμένος από τα βράχια να φανταστώ.
1: Εννοείται. Τι ψαρόσουπα θα κάνουμε χωρίς αλάτι της θάλασσας?
2: Για να είναι πιο νόστιμο.
0: Είναι έμπνευση για την κουζίνα να έρχεται μέχρι εδώ η λιμνοθάλασσα του Γέρακα?
3: Ναι, αρκετά μπορώ να πω. Και όχι μόνο για την κουζίνα, είναι και όλα αυτά που έχει μέσα. Θάλασσα. Γιατί μέσα ζουν κανονικά και ψαράκια και γαριδούλες και όλα. Οπότε τα βλέπεις και δημιουργείς πολλά πράγματα.
1: Πολλές φορές, επειδή ο καιρός, ο βοριάς, ο βορειοανατολικός καιρός έκλεινε το λιμάνι και δεν υπήρχε πολύ τροφή, να το πω έτσι. Οι παλιοί είχαν βαρκούλες και ρίχνανε εδώ παραγάδι, διχτάκια. Και ό,τι πιάνανε, παρνάγανε τη μέρα τους, γιατί πεινάγανε κιόλας. Δεν μιλάω για τα χρόνια μας, μιλάω για μια εποχή που ήταν λίγο δύσκολα. Οπότε και από μόνη της η λιμνοθάλασσα μπορεί να σε ζήσει. Και μαγειρεύοντας μέσα από την κουζίνα σου, αν ανοίξεις τα μάτια έξω, θα περπατάει λίγο. Και αυτό σου δημιουργεί και εικόνες και γεύσεις. Και έτσι συνεχίζει.
0: Οπότε σίγουρα η λιμνοθάλασσα ήταν ένας από τους λόγους που δεν έφυγες και από εδώ. Θα σου έλειπε πολύ αυτή η εικόνα.
1: Πάρα πολύ. Η θάλασσα μεγαλυνεύει με ηρεμία. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να είναι στη φύση. Βλέπεις νερό και βουνό. Τι άλλο θέλεις? Ηρεμία.

Για περισσότερα ταξίδια χωρίς χάρτη, ακολουθήστε το κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1215, ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων παραχωρεί στους Άγγλους υπηκόους του έναν καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο πρωτότυπος τίτλος του εγγράφου στα λατινικά είναι Magna Carta Libertatum, μεγάλος χάρτης των ελευθεριών δηλαδή, και έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη μορφή διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

0: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1945, ο Άρης Βελουχιώτης δίνει τέλος στη ζωή του περικυκλωμένος από παραστρατιωτικές ομάδες και μονάδες του στρατού στη Μεσούντα της Άρτας. Το πτώμα του αποκεφαλίστηκε και κρεμάστηκε μαζί με του συντρόφου του Τζαβέλα σε κεντρικό φανοστάτη των Τρικάλων. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι από τους διώκτες του που κράτησε μέχρι πρωίας. Ο Άρης Βελουχιώτης υπήρξε η ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής, υποστράτηγος του Ελλάς και σημαίνων στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Διαφώνησε με τη Συμφωνία της Βάρκιζας και συνέχισε την δράση του με στόχο τη μετατροπή του αντιστασιακού αγώνα σε κοινωνικοπολιτικό που ως τελικό αποτέλεσμα θα είχε τη λαοκρατία. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με 31 χώρες μέλη. Ως προσωρινή έδρα χρησιμοποιούνται τα γραφεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας στο Παρίσι με πρώτο γενικό γραμματέα τον Ανρί Ντελονέ, εμπνευστή του Κυπέλου Εθνών.
1: Συνεπαστικός και αφύροπος ο αγών, όπως είναι πάντοτε οι συναντήσεις μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Πάντως ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαιη νίκη. Και ο Σιδέρης, κυνηγώντας το χρυσό παπούτσι, έβαλε ένα ακόμη γκολ.
0: Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός κερδίζει στο Καραϊσκάκι τον Παναθηναϊκό με 2-1 και ο Γιώργος Σιδέρης σκοράρει το 35ο του γκολ στη σεζόν. Έτσι, θα γίνει ο δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη πίσω από τον Βούλγαρο Ζέκοβ.
2: Και όταν λέω με την νεότητά μου, όχι την ανεύθυνη νεότητα, την υπεύθυνη νεότητα. Ο δε Κάρολος ήταν για μένα ο μεγάλος δάσκαλος και φίλος.
0: Φεύγει από τη ζωή μία ημέρα σαν και αυτή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις. Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του διεθνούς κινηματογράφου. Το 1960 πήρε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικά του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz Έλα Φιτζέραλντ. Την είχαν ονομάσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της jazz. Διέθετε εξαιρετικά καθαρή και νεανική φωνή που τα χρόνια δεν κατάφεραν να αλλοιώσουν. Η τεχνική της επέτρεπε να ερμηνεύει με άνεση ένα ποικίλο ρεπερτόριο. Στη σχεδόν 60χρονη μουσική διαδρομή της ηχογράφησε περισσότερα από 70 άλμπουμ, κέρδισε 13 βραβεία Grammy και πούλησε κοντά στα 40 εκατομμύρια δίσκους.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: εβδομάδα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Που δεν είμαι μόνη μου, εννοείται ότι δεν πάω πουθενά χωρίς το τέρι μου. Είναι εδώ ο Νίκος Υποφάντης, αλλά...
1: Αλεξάνδρα Καημένου, καλή σου μέρα.
0: Θα τον συναντήσω.
1: Έλα κοντά, έλα κοντά. Όχι κουτσακούτσα, θα γίνει. Θα Γιάννη. Ότι είναι να Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλους τους φίλους εδώ με Αλεξάνδρα Καημένου. Κανονικά μπορώ εγώ να είμαι καθιστός μέχρι τις 10 παρά 20 θα είμαστε εδώ με όλη τη διοσιογραφία που είναι πλούσια και γεμάτη. Έκανα μια έκταση στο ποδαράκι μας και σε αυτήν την ηλικία, όπως είπε και ο γιατρός, είναι δυνατό να κάνεις εκτάσεις. Άκου τι μου είπε. Και κόπηκε ο γαστροκνήμιος.
0: Πονάει αυτό.
1: Πονάει.
0: Πονάει.
1: Πονάει και δεν μπορεί να περπατήσει. Και για 6 εβδομάδες θα είμαστε λιγάκι καθιστή. Σε πειράζει.
0: Θα τα αντέξουμε.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Όσον αφορά αυτές τις παρομοιώσεις για το γέρο και τα λοιπά που λένε, μην ακούτε τίποτα. Ήταν μια άτυχη στιγμή στην καριέρα μου.
0: Μια άτυχη στιγμή. Μα είσαι στην πρώτη νιώτη.
1: Και θα αναγκαστώ να κρεμάσω τα ποδοσφαιρικά μου τα παπούτσια νωρίτερα. Όπως και να έχει, θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε καθημερινά με την πρωινή μας ζώνη. Εδώ να είναι με τις εξελίξεις και τις ειδήσεις.
0: Δεν ξέρω, η Φιλιό Γιανακοπούλου επέλεξε, ναι, πιστεύει στην τραγουδίστρια τυχαία σήμερα.
1: Τη Λιολιού.
0: Ναι.
1: Λογικά
0: ήταν τυχαία η επιλογή της θεωρίας.
1: Ναι, λογικά. Δηλαδή, τι έγινε, τι άλλαξε.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είχε κάτι, κάποιο γεγονός.
0: Το Σάββατο το απόγευμα
1: τι έγινε,
0: σηκώσαμε την κούπα εκεί.
1: Θέλω να σου πω ότι
0: σεφ.
1: Πονούσα τόσο πολύ που ούτε καν που κατάφερα να το δω. Επίσης,
0: ναι,
1: είδα το Σάββατο το βράδυ. Κάποιους να παίζουν μπουνιές, ξύλο. Κάποιοι να επιτίθενται ο ένας τον άλλο μπασκετμπολίστες. Κάτι τέτοια.
0: Και πριν και μετά.
1: Γιατί τέτοια βία, γιατί τόση βία, σιγά ένα πρωτάθλημα είναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Και.
0: Ήταν κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μου άρεσαν, Νίκο, θέλω να σου πω. Γιατί εγώ το είδα όλο το μάτς.
1: Πήγες.
0: Όχι, δεν πήγα, αλλά κάθισα στο σπίτι μου και το παρακολούθησα.
1: Εντάξει, ένα πρωτάθλημα πήρατε ακόμα. Θέλετε πολλά για να φτάσετε στο τονάρι.
0: Κάναμε το διπλό.
1: Θέλετε πολλά για να φτάσετε στο τονάρι. Εντάξει,
0: συμφωνώ με αυτό. Πολλά για να φτάσουμε τον Άρη.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες και όλες. Να είστε καλά, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Το κοκκινά μου πάντως, είδες.
1: Το βάλες το κοκκινάκι σου.
0: Το
1: βάλες. Τον αισθάνθηκες καθόλου?
0: Όχι, η μαμά μου τον. Μου λέει έκανε σεισμό. Τον αισθάνθηκε. Εγώ καθόλου δεν κουνήθηκα.
1: Ένα 5,3-2 το κλείσιμο μέγεθος. Σε θαλάσσιο χώρο θέλω να σου πω ότι επικοινώνησα αμέσως με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και μάλιστα συγκεκριμένα τον κύριο Γκανά. Δεν ανησυχούν. Μου λένε τέτοια μεγέθη τα έχουν εκεί σε αυτή την περιοχή. Είναι σε θαλάσσιο χώρο.
0: Έτσι.
1: Απλά γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί. Γιατί είναι μεγάλο το μέγεθος. Είναι 5,3 τώρα. Δεν είναι ένα τυχαίο σεισμό.
0: Ένα αστείο,
1: βέβαια. Αυτό.
0: Ναι. Αλλά κουνήθηκαν μέχρι την Αττική. Το νιώσανε
1: όλοι,
0: κάποιοι
1: όλοι,
0: εδώ πέρα.
1: Σχεδόν
0: έτσι,
1: όλοι.
0: Εκεί γύρω,
1: ναι,
0: περιοχές.
1: Έτσι έγινε το μεσημεράκι, χθες θέλω να σας πω, προς τα απογευματάκι. Χαλαρά. Δεν ανησυχούν οι σεισμολόγοι, γι' αυτό και δίνουμε συνέχεια στη ζωή μας, σεισμογενής χώρα είμαστε, τι να κάνουμε, τα έχουμε αυτά. Οι κατασκευές να είναι γερές. Οι κατασκευές να μην πολύ κουνιούνται.
0: Έτσι, και προχωράμε τη ζωή μας. Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Πάμε. Πού, πάμε.
0: Να ξεκινήσουμε και να πούμε στον Αυγουστίνο.
1: Γιατί γιορτάζει Αυγουστίνος Ιούνιο και δεν γιορτάζει
0: Αυγουστίνο.
1: Ναι, αυτές μας.
0: Και Αυγουστίνα επίσης.
1: Ναι.
0: Και ο Αύγουστος γιορτάζει.
1: Για τον Αύγουστος, γιατί γιορτάζει Ιούνιο ο Αύγουστος.
0: Ο Αύγουστος Κορτό θα γιορτάζει,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Η Αυγούστα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος.
0: Βίτων.
1: Έχεις Βίτων.
0: Το ακούω πρώτη φορά αυτό το όνομα.
1: Μπράβο.
0: Στη ζωή μου. Ιερώνυμο. Ο Ιερώνυμος.
1: Δεν ξέρω αν γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος και δεν έχετε ευχές. Ο
0: Γερόνυμος
1: Ιερωνύμη, η Μόνικα. Μόνικα έχω.
0: Εγώ είχα μια συμμαθήτρια. Δεν έχω τώρα. Ναι. Η Μόνα.
1: Η Μόνα, ο Ορτήσιος. Ορτήσιος.
0: Ορτήσιος. Η Ορτήσια.
1: Ναι, και η Ορτανσία.
0: Μ' αρέσει το Ορτανσία, θέλω να σου πω. Λουλουδιάστικο, λουλουδίστικο όνομα. Ψάχνω να βρω ένα υποκοριστικό να τα. Εγώ τα κάνω όλα με υποκοριστικά. Και ψάχνω να βρω πως κάτι να το γλυκάνω.
1: Πάμε, γιατί έχουμε καλά νέα. Σου είχα καλά νέα.
0: Έχει καλά.
1: Σε έλεγα στο γραφείο ότι τον Ιούνιο λίγη.
0: Τόπε.
1: Το έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην τα λέμε αυτά. Λοιπόν, επετεύθη συμφωνία παρακαλώ πάρα πολύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, αποδεσμεύονται τα ιρανικά κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά, δεν θα συνεχίσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θα μπορεί να πουλάει και να εξάγει εκείνο το πετρελαιό του. Έτσι, αποδεσμεύονται και τα λιμάνια.
0: Πέφτουν τελικές υπογραφές στις 19 Ιουνίου, έτσι. Μάλλον θα πάει και ο κύριος Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος. Σίγουρα θα είναι εκεί ο J.D. Vance, προκειμένου να έχουμε τις οριστικές υπογραφές. Και με το που επετεύθη αυτή η συμφωνία, είδαμε τις αγορές να αντιδρούν θετικά, αυτό που περιμένουμε.
1: 83 δολάρια το Brent, δόξα το Θεό. Θέλω να σας πούμε αργότερα τις εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα.
0: Πάμε και στο κύκλωμα που έχουμε στις πολεοδομίες
1: που είναι
0: δεν υπάρχουν άβατα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, έχουμε διαλόγους φωτιάς των μελών για τις τακτοποιήσεις, έχουμε τις μίζες, έχουμε εδώ πέρα τις φωτογραφίες, ντοκουμέντο, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, με τα γλυκά, με τα γλυκίσματα για να γλυκάνουν τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Ναι. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στη συνέχεια.
1: Θα δούμε τη δολοφονία εψυχρό στα Εξάρχεια, πώς ακριβώς έγινε με τον 28χρονο, ο οποίος δέχτηκε Τούρκο στην καταγωγή. Πέντε πυροβολισμοί, άφαντος ο δράστης. Αυτή εδώ η προσωπικότητα ξεκαθάρισμα αναγνωρισμών μας, λέει η αστυνομία.
0: Και εννοείται ότι θα δούμε το μεγάλο μας πρόβλημα, το πρόβλημα της ακρίβειας, τις τιμές στον πάγκο της αγοράς. Το ανοίγουμε κάθε εβδομάδα το θέμα, γιατί κάθε εβδομάδα αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνουμε είτε στη Λαϊκή, είτε στο Χασάπ, είτε στο σούπερ μάρκετ και τα νεύρα μας γίνονται τσατάλια.
1: Γρόσια που λένε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το γεγονός που το αναμέναμε πώς και πώς και τελικά είναι πράξη. Γιατί η επίπτωση θα είναι θετική στην τσέπη μας πάνω απ' όλα. Το Ιράν τα βρήκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη 19 του τουνού του μηνού. Έτσι.
0: Την Παρασκευή, τώρα δηλαδή.
1: Σε κάθε περίπτωση θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ξαναρχίσει το πετρελαιάκι σιγά σιγά να αποκαθίσει. Θέλει χρόνο βέβαια, κανένα εξάμεινο, οκτάμεινο μας λένε, για να έχουμε ομαλή ροή τροφοδοσίας της υπόλοιπης αγοράς, η οποία πάνω κάτω άρχισε να προσαρμόζεται. Αλλά τώρα το θετικό γεγονός αυτό θα βοηθήσει πολύ τις οικονομίες να κατεβάσουν πιο κάτω τον πύχη από το δημοσιονομικό τους έλλειμμα.
0: Και να ξέρουμε λίγο και πού βαδίζουμε, έτσι. Ποιο είναι, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Το είπαμε για τις αγορές. Με το που ανακοινώθηκε η επίτευξη της συμφωνίας και πως οι υπογραφές, οι τελικές πέφτουν την Παρασκευή, έτσι. Η πτώση του πετρελαίου φάνηκε κατευθείαν. Ένα 4%, πόσο είπε στο βαρέλι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ο σκοπό είναι. Το Brent μας ενδιαφέρει με μείον 4,80 παρακαλώ πάρα πολύ. $83 το βαρέλι και 80 το αμερικανικό Brent.
0: Πέφτει να το φυσικό... δούμε αυτό,
1: Δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Δύο μήνες. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Τώρα, όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες νομίζω ότι είναι διευθετημένες. Υπάρχει ένα μικρό αγκάθι με το Ισραήλ. Δεν συμφωνεί με τη συμφωνία. Θεωρεί ότι απειλείται, αλλά σε κάθε περίπτωση 19 υπογράφουν.
0: 19 Αμήν. Υπογράφουν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Χρυσάνθης Μπουρούτη για να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι αυτή τη συμφωνία που ήρθε πριν από λίγες ώρες.

0: Η συμφωνία είναι έτοιμη, λείπουν οι υπογραφές.
1: We are learning that Qatari negotiators, in coordination with the United States, have flown to Tehran to help finalize the U.S.-Iran agreement.
0: Ιρανός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters δίνει στη δημοσιότητα τα βασικά μέρη του μνημονίου κατανόησης, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, ενώ δεσμεύεται στη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, μη επέκταση των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων και την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός του Ιράν, με το μηχανισμό να συζητείται στις επόμενες 60 μέρες.
2: According to a White House official, the terms include all of Iran's nuclear material is going to be destroyed and removed. The nuclear program is going to be dismantled.
0: Η Αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται έτοιμη να υπογράψει άμεσα, με το Ιρανικό καθεστώς να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
3: Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά σε όλους. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
4: The Iranians are saying there is no timing yet for that signing. Until the last minute, nobody will know what's going on.
5: Anger on the streets of Tehran. Shame, they chant, in response to a reported peace deal to end the war with the US.
6: They've hit our commanders, they've hit our leader, they've crossed all the red lines. We should not make an agreement.
0: Διαδηλωτές αντιδρούν στην επικείμενη συμφωνία, βάζοντας το στόχαστρο τους επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματικής ομάδας.
7: Where exactly does Israel fit into all this as this deal appears to be getting closer? Because we know a key demand from Iran is for Israel to stop attacking Lebanon, but that's still happening.
0: Στη σκιά των φημών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδεχθεί βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω σφοδρής κριτικής από την αντιπολίτευση.
8: Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ. Το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτή είναι μια πλήρης αποτυχία του Νετανιάχου.
7: Of the deal as far as the Iranians are involved.
0: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο πεδίο του Λιβάνου συνεχίζονται.
9: Μάλιστα, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, να δούμε και πώς αντιδρούν και οι υπόλοιπες αγορές σιγά σιγά, έτσι. Και
10: τι είναι θέση. Θετικό το κλίμα σου, λέω. Θα έχουμε σήμερα μια πολύ αισιόδοξη μέρα.
9: Τώρα, πάμε στα δικά μας.
10: Πάμε σε αυτό το κύκλωμα διαφθοράς πολυοδομίες και πού είναι η είδηση να μας πείτε, έτσι, όταν έχουμε εφορίες πολυοδομίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε συνδιαλλαγή. Οι διάλογοι είναι αποκαλυπτική για το πώς ακριβώς
9: έπεφτε. Τα παίρναν.
10: Αυτή είναι η λέξη σωστή. Τα παίρναν.
9: Τώρα,
10: αυτή είναι σωστή.
9: Τώρα, ας το πούμε αυτή απλά και λαϊκά. Τι είναι.
10: Και έρχεται και ο Πρωθυπουργός και δίνει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που λέει τι.
9: Δεν υπάρχουν άβατα, λέει, και κανένας δεν είναι ανέγγιχτος. Είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που κάνει κάθε εβδομάδα. Θα συγκρουστούμε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα, Νίκο, το βλέπουμε. Βλέπουμε πολλά
10: σέντρα,
9: κυκλώματα
10: όλοι
9: να ξεσκεπάζονται.
10: Ποιος είναι, δεν έχει, αν είσαι Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε πιστεύεις και τι Θεό έχεις. Σέντρα, δικαιοσύνη κανονικά.
9: Να γίνουμε κράτος κανονικό, ε.
10: Θα πάμε. Δεν πρέπει,
9: δεν πρέπει
10: να τελειώνουμε με αυτούς.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, έχουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρίζα Λιναρδάτου. Δείτε τις λεπτομέρειες.
11: Με περισσότερες από 25 υποθέσεις χρηματισμού, υπέρβασης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών κανόνων, φέρεται να συνδέεται το κύκλωμα πολεοδόμων που δρούσε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Στο κάδρο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται η πιθανή συμμετοχή ακόμη 30 προσώπων.
12: Αυτό που τρομάζει πραγματικά τους αστυνομικούς είναι η διαφθορά πόσο βαθιά έχει φτάσει. Δηλαδή, αν υπάρχουν κι άλλοι δημοτικοί, κρατικοί ή θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε όλη αυτή τη ρεμούλα.
11: Αποκαλυπτικός της δράσης του παράνομου δικτύου είναι διάλογος μεταξύ ενός δικηγόρου και του φερόμενου ως αρχηγού που συζητούν για την τακτοποίηση αυθαιρέτου αξίας 15.000 ευρώ.
13: Βρέση, αυτός κάτι με τη Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
14: Αυτό και το ίδιο θέμα ακόμα δεν το έχουμε λύσει.
13: Ρε Τι να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
3: Αφού νομίζω δεν πληρώθηκε κιόλας.
13: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
3: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
14: Έχουμε δηλαδή μια μεταλλαγή του φαινομένου, όπου τώρα συνδέεται πλέον αυτή η ιστορία των πολεοδομιών που είχαμε συνηθίσει να λέμε με το real estate.
11: Αυστηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα των πολεοδόμων. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι, διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη σύγκρουση με κάθε αιστεία παρανομίας.
8: Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
11: Με τη φράση «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδιο», εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση.
15: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία, δήλωσε σαν έμφανες και τώρα στη χώρα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Λες και δεν επέλεξε αυτό στην ηγεσία του Υπουργείου. Λες και δεν έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει απόλυτα η ρίση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
11: Με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
16: Έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους. Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Εμείς το λέμε στα μέρη μας, βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
11: Η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν άμεση, με κυβερνητικές πηγές να καταλογίζουν στο Δήμαρχο άγνοια για το θέμα των πολεοδομιών.
9: Μάλιστα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια.
10: Μην βγουν και τίποτα άλλα λαβράκια εδώ, έτσι.
9: Ω, καλά, γιατί όσο συνεχίζονται οι έρευνες, τόσο βγαίνουν κι άλλα. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
10: Σιγά μην είναι μόνο 25 υποθέσεις διαφθοράς. Πάμε, ναι, πάμε για τα υπόλοιπα. Ναι.
9: Γιατί με αυτά γινόμαστε έξαλλοι κι εμείς, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και δεν θέλω να μου τον
10: νευριάζετε αυτές τις μέρες. Ναι.
9: Δεν θέλω, λοιπόν, παρακαλώ.
10: Πάμε ξαρχιά.
9: Να δούμε, βεβαίως.
10: Τι έγινε, έχεις καταλάβει?
9: Μια δολοφονία εχθές ουσιαστικά, Σάββατο βράδυ προς Κυριακή πρωί. Βλέπετε εδώ πέρα και τις εικόνες. Ένας άνδρας έπεσε νεκρός έπειτα από πυραβολισμούς μέσα στη μέση του δρόμου. Τα σκαλάκια που είδατε είναι τα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Και από εκεί έφυγε και ο δράστης, λοιπόν, ο οποίος ακόμη αναζητείτε. Το είπες πριν, ότι οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
10: Να δούμε το προφίλ της συγκεκριμένης ιστορίας, το βιογραφικό του Τούρκου, ο οποίος, γιατί τουρκικής καταγωγής είναι, 25χρονος. Κοιτάξτε, είχε συλληφθεί για παραβάση του νόμου περιόπλων, κατοχή, διακίνηση ναρκωτικών, μια σειρά από βιοπραγίες, καλό παιδί ήταν, κλοπές και ενοπλαδηλιστίες και τραπεζικές απάτες. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνεις ότι ήταν μπλεγμένος.
9: Είχε βαρύ ποινικό μητρό στην Τουρκία ο δράστης που έπεσε νεκρός και γι' αυτό είναι, και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Να πούμε και κάτι έτσι, αν υπάρχει κάτι συγκινητικό από αυτήν την υπόθεση.
10: Για πες.
9: Είχε βγάλει βόλτα το σκυλί του, ναι, ο άνθρωπος αυτός, και λέγεται ότι ο δράστης το έστησε καρτέρι. Το σκυλάκι έμεινε δίπλα του. Για μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, οι αρχές και ο κόσμος που μαζεύτηκε μετά από λίγο εκεί στην περιοχή του σκυλάκι, αυτό είναι δίπλα του. Και έβλεπα ένα βίντεο και άκουγα τους ανθρώπους να λένε να το πάρουμε εμείς το σκυλάκι, να το φροντίσουμε εμείς το σκυλάκι. Αυτό το οποίο έχασε τον ιδιοκτήτη του, έτσι.
10: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Χριστίνα Γκίκα.
17: Τον εκτέλεσαν εμψυχρό με 5 σφαίρες στις 9 το βράδυ στην καρδιά της Αθήνας. Το θύμα, ένας 25χρονος άνδρας, δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα από 9 πιστόλι και κατέληξε επί τόπου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες.
18: Δεν έχουμε δολοφονία, έχουμε εκτέλεση. Διότι οι σφαίρες έρχονται όλες από μπροστά και όλες στο πρόσωπο. Άρα λοιπόν, ο άτυχος 25χρονος έβλεπε στα μάτια αυτούς που τον εκτέλεσαν. Αναλύονται τα βίντεο, να δούμε ποιοι έφυγαν, να δούμε τη διαδρομή τους και αναλύονται και οι κάλικες στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
17: Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Το θύμα με καταγωγή από την Τουρκία ήταν γνωστό στην περιοχή και είχε βγάλει για τη βραδινή του βόλτα τον μικρόσωμο σκύλο του.
19: Φαίνεται ότι είναι υπόθεση ναρκωτικών, αλλά εγώ θα πω ότι είναι πολύ νωρίς.
17: Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, διέφυγε προς το λόφο του Στρέφη και μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος. Ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
19: Υπήρχαν μάρτυρες, υπήρχαν κάποιοι που είδαν τι έγινε, ψάχνουν από κάμερες να βρουν στιγμιότυπα πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, πώς τον ακολούθησε ο άλλος και πώς έφυγε και πώς διέφυγε ο άλλος και τη διαδρομή που ακολούθησε.
17: Αυτό της μάρτυρας περιέγραψε στους αστυνομικούς τη μαφιόζικη εκτέλεση. Όπως είπε, ο μαυροφορεμένος δράστης είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον 25χρονο.
3: Φορούσε ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη μπλούζα. Τον περίμενε και στα σκαλάκια τον πυροβόλησε 2 φορές εξ επαφής. Άρχισε ο άνθρωπος να πέφτει προς τα κάτω και του έριξε άλλες 2-3. Τον πυροβόλησε 4-5 φορές στο κεφάλι.
17: Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της μαφιόζικης εκτέλεσης παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, καθώς και πιθανή σύνδεση με υποθέσεις για κίνησης ναρκωτικών. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εικόνα του πιστού σκύλου του θύματος που βρισκόταν μαζί του την ώρα της επίθεσης και δεν τον εγκατέλειψε ούτε μετά το θάνατό του, παραμένοντας τρομαγμένος κάτω από το χέρι του ιδιοκτήτη του.
9: Είδες μωρέ το κλικούλι.
10: Λοιπόν, η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για να βρει το δράστη, αλλά νομίζω ότι είναι τουρκική μαφία η οποία έρχεται και λύνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ τις διαφορές στην Ελλάδα. Και το επικίνδυνο είναι μην έχουμε κανένα περαστικό. Σκοτώνονται αυτοί, να έχουμε κανένα περαστικό από εκεί.
9: Μάλιστα.
10: Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή.
9: Βεβαίως, πάμε να του πούμε μια καλημέρα.
10: Σπύρο, καλή σου μέρα.
9: Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
9: Είχαμε ένα τροχαίο με γιώτα χ και πατίνι.
10: Πάλι.
9: Πάλι.
20: Ακόμη ένα τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Γλυφάδας, στη συμβολή των οδών Αφροδίτης Μετρυπόλεως, σε μια διασταύρωση που υπάρχει εκεί στον δρόμο. Το πατίνι το οδηγούσε ένας 16χρονος και το αυτοκίνητο ένας 18χρονος μαζί με την μητέρα του, την οποία είχε συνοδηγό. Άγνωστο τώρα το ποιος παραβίασε το φανάρι, παραβίασε την προτεραιότητα. Κάτι πήγε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση, διερευνάται από την τροχέα. Το ευτύχημα είναι ότι ο τραυματισμός που προκλήθηκε στον 16χρονο δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Διακομίστη στο ΚΑΤ για τις απαραίτητες εξετάσεις και τη γλίτωσε με κάποια ελαφριά τραύματα. Έγινε μάλιστα και αλκοτέστ τόσο στον 18χρονο οδηγό του Ιωταχή, όσο και στον 16χρονο, τα οποία βγήκαν αρνητικά. Ωστόσο, ακόμη ένα περιστατικό το οποίο υπερτονίζει την ανάγκη να θεσμοθετηθεί άμεσα η αυστηρή απαγόρευση για τα πατίνια και τους ανηλίκους.
9: Μάλιστα. Και τώρα, έχουμε και μία συμμορία Σπύρου Αλεξανδρή, η οποία ξύλωνε στην πραγματικότητα οικοδομές.
20: Δύο αλλοδαποί, ένας 43χρονος και ένας 51 ετών. Αναζητείται ακόμη ένας ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Εντόπιζαν κάποιες υποανέγερση οικοδομές, κάποια εργοτάξια σε περιοχές Φιλέτα της Αττικής, στη Βάρη, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, την Γλυφάδα, το Μαρούσι και την Φιλοθέη. Παραβίαζαν τα συστήματα, τα όποια συστήματα ασφαλείας υπήρχαν και αφαιρούσαν τα επαγγελματικά εργαλεία, ηλεκτρολογικούς
10: εξοπλισμούς,
20: οικοδομικά υλικά. Είχαν βρει αυτόν τον τρόπο, τα μεταπολούσαν στην συνέχεια. Μαζεύτηκαν πολλές οι περιπτώσεις, 13 περιπτώσεις τέτοιου είδους κλοπής. Σχηματίστηκε δικογραφία και έγιναν οι αναζητήσεις από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εντοπίστηκε μάλιστα το όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για να διαπράττουν τις κλοπές. Συνελήφθησαν οι δύο και αναζητούν ακόμη έναν με κατηγορίες για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
10: Πάμε και στον Ασπρόπυργο, Σπύρο, εκεί όπου είχαμε συλλήψεις για ναρκωτικά. Για πες μας παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Τι πιο σύνηθες,
10: έλεγε κανείς.
20: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών ατόμων, 19, 26 και 30 ετών τα άτομα αυτά. Είχαν καβάτζες, μάλιστα και πάρκα κοντά σε, σχολικά, σε σχολικό κτίριο, αλλά και σε περιστερώνα στον Ασπρόπυργο. Έκρυβαν εκεί τα ναρκωτικά που διακινούσαν, κάναβη κατά κύριο λόγο. Εντοπίστηκαν και τα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν όχι μόνο τα δεντρίλια κάναβης και ναρκωτικές ποσότητες, αλλά και μετρητά και διάφορα όπλα, όπως κάποια πτυσσόμενα ρόπαλα, σιδερογροθιές, σουγιάδες, μια κυνηγετική καραμπίνα με δεκάδες φυσίγκια. Έχουν συλληφθεί και οι τέσσερις, οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς εργαζόταν και ως διανομέας σε κατάστημα εστίασης.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Την καλημέρα μας.
10: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
9: Και
10: Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
10: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλή σου μέρα. Γιατί είχαμε μια πυρκαγιά σε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, καταστήμα. Πέντε καταστήματα, λέει σειρά.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Όπως μπορείτε να δείτε, ακριβώς πίσω μου καταστράφηκε ολοσχερός. Η άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων έφτασαν κατευθείαν στο σημείο. Ενώ να αναφέρουμε ότι έσπασαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Δυστυχώς όμως δεν καταστράφηκε μόνο το μαγαζί κινητής τηλεφωνίας, καταστράφηκαν ακόμα 4 μαγαζιά. Όπως μπορείτε να δείτε, τη βοήθεια
10: το περατέρματος
1: και το διπλανό κατάστημα. Που είναι κατάστημα με ρούχα, αλλά και η φωτιά έφτασε πολύ ψηλά, 17 μέτρα πάνω. Θα σας δείξουμε τώρα τον τοίχο. Να φέρουμε ότι ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας βρισκόταν εδώ στο σημείο απαρηγόρητος, καθώς έβλεπε την περιουσία, το μικρό του κατάστημα να καταστρέφεται ολοσχερός. Και το σημείο, όλες οι συνθενείς ζωές είχε αποκλειστεί, καθώς εδώ στην περιοχή βρίσκονται πάρα πολλά Airbnb.
10: Ξέρουμε από τι, πώς μπορεί να έχει ή έχουν κάνει καμία δήλωση.
1: Όχι, η πυροσβεστική ακόμα κάνει έρευνες προκειμένου να δουν πώς ξεκίνησε η φωτιά.

0: Μάλιστα. Πήρε το ένα και πήρε το ένα δίπλα στο άλλο. Ευτυχώς που δεν έφυγε πάνω στις πολυκατοικίες. Λέμε η ζημιά που έχει γίνει. Αν και εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, επειδή γνωρίζω ότι εκεί έχουν πολύ αλλοδαπή τα καταστήματά τους, έτσι. Πολλοί Πακιστανοί, πολλοί άνθρωποι του Μπαγκλαντές που έχουν έρθει και έχουν φτιάξει επιχειρήσεις. Μακάρι να τα έχουν ασφαλίσει και να πάρουν την αποζημίωση. Αλλιώς, καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο μετά.
1: Τέλος. Και δεν ξέρουμε κιόλας. Είναι αυτοί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, είναι άλλοι οι πραγματικοί.
0: Και τους έχουν μπροστά. Ναι, είναι θέμα. Είναι θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλεξάνδρα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε για την υπόθεση του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αφέθηκε ελεύθερος με μια εγγύηση περί τα 50.000 ευρώ. Έχει το παράνομο εργαστήριο που βλέπετε κάτω. Αυτό που υποστήριξε, ξέρεις, στην εισαγγελία.
1: Τι υποστήριξε.
0: Είναι ότι εγώ πάνω σε κάθε σκεύασμα έβαζα και το ΦΠΑ μου, έβαζα και τη σωστή τιμολόγηση και εφόσον κυκλοφορούν παρόμοιου είδους σκευάσματα, γιατί να μην μπορώ να τα φέξω εγώ με την πρώτη ύλη. Αυτό
1: είπα. Τα νόμιμα, λέει.
0: Τα νόμιμο.
1: Ήταν νόμιμο, όλο. Και τα σκευάσματα αυτά ήταν νόμιμα.
0: Και μάλιστα. Εμένα μου δίνει η δυνατότητα, εφόσον έχω εγγυημένο προσωπικό και εγώ είμαι φαρμακοποιός, να φτιάχνω τέτοιου είδους ιστορίες. Τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει, η εισαγγελέα τον άφησε και ο ανακριτής ελεύθερο.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην υπόθεση αυτή της διπλής δολοφονίας, του διπλού φωνικού που είχαμε στο Αίγιο τις περασμένες ημέρες. Έχουμε νέες εξελίξεις. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, η μητέρα με τον γιο δέχτηκαν από τον Ιταλό σύντροφο μαχαιριά στην καρδιά. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα.
0: Σωστά. Ο οποίος ακόμα και τώρα αρνείται τις κατηγορίες. Δεν το έχω κάνει εγώ. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία έχει δέσει την υπόθεση και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να υποστηρίξει οτιδήποτε άλλο όταν φτάσει η υπόθεση στην ακροματική διαδικασία από τα στοιχεία. Θέλει να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Βασιλεία Μανοπούλου.
2: Αθώος επιμένει ότι είναι ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο.
3: Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν αντιμετώπισε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί. Είμαι αθώος.
2: Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και το γιο της.
3: Δεν άκουσα τίποτα, κοιμόμουν. Ενδεχομένως μου είχαν δώσει κάτι να πιω και έπεσα σε πολύ βαθύ ύπνο και δεν αντιλήφθηκα κάτι.
2: Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του υποστήριξε ότι άγνωστοι δράστες ενδέχεται να εισήλθαν στο χώρο με αντικλείδη, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.
3: Το οικόπεδο για το οποίο γινόταν λόγος τις προηγούμενες ημέρες είχε πωληθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για 15.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό. Η γιαγιά του Ολύμπιου τους είχε πει εδώ και χρόνια ότι οικόπεδο και σπίτι θα τα έγραφε στον εγγονό της.
2: Οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 65χρονος φέρεται να είχε ζητήσει δύο ημέρες πριν από το διπλό φωνικό να μεταφερθεί όπλο σε οπλουργό για επισκευή.
4: Όταν είσαι σε ένα σπίτι, ένα μικρό σπίτι μέσα και πέφτει ένας πυροβολισμός από ένα κυνηγητικό όπλο, δεν ακούς τον πυροβολισμό μέσα στο σπίτι.
2: Ο κατηγορούμενος επικαλείται την ιατροδικαστική εξέταση και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο σε βάρος του. Συγκεκριμένα δεν έχει εκδορές στο σώμα του, οπότε δεν φαίνεται να υπήρξε και πάλι. Επιπλέον υπάρχει απουσία δακτυλικών του αποτυπωμάτων, ενώ επάνω του δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας από το φλόμπερ με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τον έκριναν προφυλακιστέο.
4: Και ποιος άλλος μπήκε, αφού δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Ποιος χρησιμοποίησε το όπλο που υπήρχε μέσα στο σπίτι.
2: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, κανείς δεν φαίνεται να μπήκε στο σπίτι την ώρα που μητέρα και γιος δολοφονήθηκαν, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
5: Τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι ή αν υπάρχει και άλλου.
2: Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα ευρήματα από την εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι και τα στοιχεία που ενδέχεται να προκύψουν από το κατεστραμμένο κινητό της 54χρονης προκειμένου να συμπληρώσουν το παζλ της υπόθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό ήρθε η ώρα, όπως βλέπετε για εφημερίδες. Έτσι. Μπράβο, Νικόλα μου. Μπράβο.
1: Νικόλα.
0: Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είπε και κάτι άλλο, έτσι. Και περαστικά. Λοιπόν, ιδιοκτήτη ακινήτων μας λένε τα νέα. Ένας, λέει ο ΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δεν θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, ο ΕΜΦΙΑ, αυτός ο φόρος κάποτε.
1: Ο άδικος,
0: Ο άδικος που ήταν με ένα νόμο και. Λοιπόν, έστησαν ring στο Λευκό Οίκο, σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Δίδυμος και αυτός.
1: Και αυτός. Α, είδες, παιδί μου.
0: Πάμε πάνω. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Ναι. Έτσι. Και Γερμανία, κουρασά σου, παγώ τη μεγάλη ποδοσφαιρομάνα κουρασά.

0: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωραία. Για και... όλους τους νέους. Μπράβο. Μέχρι 24 ετών.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τσίπρας και λέει: εγώ προτείνω δωρεάν μέσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους. Αλλά κανένας δεν μας είπε αυτό το κενό,
1: για
0: αυτό
1: όλους.
0: Το κενάκι στον προϋπολογισμό. Πώς θα το τι κάνουν αυτό το κουτάκι για, που λες και εσύ.
1: Άσχετα αν είσαι νέος ή...
0: Ναι, για όλους. Μόνο οι τουρίστες λέει να πληρώνουν.
1: Τσίπρα. Ψωνίζω Τσίπρα.
0: Ψωνίζεις. Δεν μας είπαν αυτό που λες εσύ. Πού θα βρουν να καλύψουν το
1: κενό. Δεν έχεις σημασία. Ας τα λένε τώρα. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ωραία. Συνεχίζουμε. Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα ποσά. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα το Νοέμβριο.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα, ωραία εικόνα, χόρεψαν στην πλατεία Αριστοτέλου σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Έχουν δηλωθεί, δείτε εδώ, 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Τσουλάει πάρα πολύ αργά αυτή η διαδικασία για την απογραφή. Εδώ δείτε, φύγε από τη ζωή. Ο καπετάνιος
1: Σύρας
0: των Μικρών Κυκλάδων, ο Σκοπελίτης, νομίζω όλοι τον έχουμε συναντήσει.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος τύπος. Και το 16ο ελληνικό αστέρι για τον Ολυμπιακό. Νίκησε τον ΠΑΟ, σήκωσε την κούπα.
1: Λοιπόν, πάμε. Επιτελικό τσίρκο, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουν γίνει κάποια θέκη που δεν βγήκανε, τα πήραν πίσω, ξανάρθανε αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Και αναθεώρηση συντάγματος. Μιλάει ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέος πρόεδρος, τέος. Μη ίδρυ, λέει Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη η διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου.
0: Πάμε να δούμε την εφημερίδα απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος λέει στην Αθήνα, το τρίγωνο της διακίνησης, οι πορτοφολάδες του κέντρου και τα στέκια των ανηλίκων. Δείτε λίγο παρακάτω, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή Σπανούλη, γλέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα και από σήμερα το ανακαινίζω, θα το δούμε και εμείς σε λίγο...
1: Μανιφέστο, θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες ομάδας του Ολυμπιακού από το Μανιφέστο για την υπόθεση Λιγκερίδη.
0: Και εφημερίδα Έστια. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία λέει του Ομπάμα το 2015.
1: Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Αυξήσει 10-15% σε ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Συνέβη αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται και εξαφανίσανε και τα ακίνητα από την αγορά.
0: Πήρανε οι τιμές πολύ, ανέβηκαν πολύ. Και δεν πήγε και πολύ καλά το πρόγραμμα τώρα. Ό,τι και αν λέμε μεταξύ μας.
1: Ναι, μεταξύ μας, ό,τι και λέμε,
0: δεν πάει πολύ καλά το πρόγραμμα. Ναι. Κόντρα. Ασφυξία λέει στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Εντάξει, ανήκανε λέει η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Θα γίνει μια αυτοψία αύριο.
1: Πού?
0: Θα πάει και ο υπουργός ναι. στην Κρήτη.
1: Πολύτε καλά που μας έρχεται στα email μας. Με δύο όπλα μπαίνει η Νουδού στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φίλο πορείας να οργώσουν όλη τη χώρα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Πάνω δεξιά παρακαλώ πάρα πολύ. Κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από 2 μήνες νοσηλείας νικητής ζωής. Ο Γιώργος Μιλωνάκης. Γιώργο, ό,τι καλό, καλή συνέχεια στη ζωή σου, καλή πορεία.
0: Σιδερένιος. Βγήκε και από το κέντρο αποκατάστασης.
1: Μπράβο.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο,
1: Οπα.
0: Ο γάμος της χρονιάς.
1: Για πες.
0: Πολιτικοί, καναλάρχες, επιχειρηματίες και TV stars έζησαν το παραμύθι των νεόνυμφων. Γαμήλιο γλέντι με guest τη Βανδύ. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος και η κυρία Εβίνα Τσακίρη, ο διευθύνων σύμβουλος του ιατρικού. Και δικηγόρος, 800 καλεσμένοι, που είδα στο Λαγονίσι, νομίζω έγινε.
1: Μπράβο, πέρασαν καλά, ωραία είναι. Αναμένουν αυτές τις στιγμές. Και ρηχτό νηφικό και θύμες εγκυμοσύνης, για ποιον. Όσα έγιναν στο γάμο της Δανάης Μπάρκα, λες Δανάη έγκυος. Ήταν ξεφάντωμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και τα δάκρυα της Βίκης, γιατί δεν πήγε ο πατέρας της και η ευχή της γιαγιάς Τούλας από την εφημερίδα Σταρ.
0: Πολύ γάμι το Σαββατοκύριακο. Τι, έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, το κορίτσι έβλεπα μόνο.
0: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους.
1: Παιδιά, γιατί δεν τα... Αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Πάμε σας παρακαλώ πολύ στον κόκκινο πρωταθλητή. Μετά την καταιγίδα του θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη, έρχεται τσουνάμι μεταγραφών σε ποδόσφαιρο. Καυτή εβδομάδα και μπάσκετ. Καυτή εβδομάδα... Μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής
0: και
1: ο Γαύρος τέρμα τον γκάζι για τα κορίτσια, συλλογή τροπέων για το θρύλο.

0: Την ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο.
1: Ο Βεζένκοφ που πήρε το μικρόφωνο στη Λιόλιου και λέει, ερχόμουν κρυφά, λέει, στα μπουζούκια, γιατί δεν τον άφηνε ο Μπαρτζόκας.
0: Πρόστιμο. Πρόστιμο στο Βεζέγκοφ.
1: Και πήγαινε, λέει, και καθόταν στη γωνίτσα, για να μην τον δει κανείς.
0: Μετά πώς να βρει το καλάθι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να είδες, ορίστε.
0: Γιατί
1: έχουμε πολύ δυνατό τιμ επάνω.
0: Έχετε και ήχο από αυτό.
1: Δεν έχουμε. Ευχαριστούμε, φιλιό, ευχαριστούμε, παιδί μου, ευχαριστούμε και όλο το team. Το φως της Δευτέρας, πάρτι διαρκείας, ο Ολυμπιακός δεν μένει στους φετινούς τριάμβους και βάζει νέο στοίχημα για την ερχόμενη σεζόν.
0: Καμία εφημερίδα Παναθηναϊκός, όχι, τέλος πάντων. Είναι τρελός ο πρόεδρος μας, λέει, Sport Day. Αποθέωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη από τις πωλήστριες του Ολυμπιακού. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός, Κρίστιαν σε με αστερίσκο. Το ιατρικό ιστορικό του Δανού αμυντικού, της Λέστερ, βάζει σκέψη παραστήνω.
1: Είναι τόσο μικρά τα γράμματα που δεν τα βλέπει. Τα κορίτσια πήγανε στο Βέρτι του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Μερίδα Live Sport. Δελήριο, λέει, επιστροφής. Περισσότεροι από 5.000 οπαθοί του Άρη αποθέωσαν τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Αναλαμβάνει την ομάδα. Μπράβο, μπράβο.
1: Σωστά. Ναι. Και θα φτάσει και στην πόλη. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεπροβόδησε το τρόπαιο του πρωταθλήματος που ξεκινά σήμερα, λέει, το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, ναι. Θα το εκθέσουν όλη την Ελλάδα. Να το χαρούν οι φίλοι Τσάκη, όχι μόνο. Λοιπόν, δέος και συγκίνηση, μας λέει η Αθλητική Όραση. Μια σπουδαία εκδήλωση στην Φιλαδέλφεια. Ξεκίνησε ο δρόμος του νικητή και της τιμένης κούπας πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Καλούν όλους τους φιλάθλους όλων των ομάδων μακριά από το φανατισμό, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος από το. Τι είναι αυτό, τι έχεις εδώ.
1: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα
0: Νικόλα,
1: πολύ.
0: Μάσκελα,
1: τι έχω εδώ, τι έχω εδώ, τι έχουμε εμείς για εσάς.
0: 2.000 έχεις στα χέρια της.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, όχι εγώ ακριβώς. Ο Καρόνης τα έχει σε ωραιότατες ηλεκτρικές συσκευές. Που τις έχετε ανάγκη και τις έχουμε όλοι δηλαδή ανάγκη για το καλοκαίρι στο σπίτι μας.
0: 2.000 ευρώ και τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, τα πάντα. Από κλιματιστικά, από κουζίνες, από ψυγειοκαταψύχτες, από τι άλλο, τα πάντα.
1: Ανεμιστήρα οροφής.
0: Ανεμιστήρα οροφής και όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο διαγωνισμό μας εκεί κάτω αριστερά, να σκανάρετε, βλέπετε εκεί που λέει scan me, παρακαλώ πάρα πολύ. Και πότε θα κάνουμε την κλήρωση, Γλα?
1: Την κλήρωση θα την κάνουμε στις 36, εδώ εμείς παρέα με τον Νίκο. Έχετε χρόνο λοιπόν μέχρι τότε να μπαίνετε, να σκανάρετε το QR code και να διεκδικείτε όλα αυτά τα μεγάλα δώρα. Και ψισταριά έχει μέσα και απορροφητήρα έχει
0: ό,τι
1: μέσα.
0: Θέλετε.
1: Και ό,τι θέλετε άλλο έχει μέσα και αυτό το καλοκαίρι. Summer giveaway, δίνω και το σκονάκι μου. Βρείτε τον διαγωνισμό στα social media του Action 24, μου το επέτρεψαν.
0: Να, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι. Βρείτε τον διαγωνισμό, είναι στο Instagram, μπείτε και δηλώστε συμμετοχή. Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα
1: θέλω...
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
8: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
7: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
9: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Θα τα έκανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην πρωινή ζώνη.
1: Ραπάρουμε τώρα, ραπάρουμε. Ραπάρουμε. Ναι. Εδώ δεν ξέρω, ο κόρη μου που κάνει το καθιστό, όχι εμά.
0: Έχουμε ωραία διάθεση.
1: Καλή διάθεση να είναι, καλή διάθεση. Γιατί δεν μπορεί να είσαι μίζερο αυτή τη ζωή. Είναι μικρή και σου συμβαίνουν και απρόοπτα, έτσι.
0: Δεν αντέχω τη μιζέρια.
1: Και δεν θα μα κάνουν μίζερο κανένα. Λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Να πούμε μια καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, έτσι. Θέλεις να πούμε και μετά θα πούμε στο Σέλμι. Τα βλέπετε κιόλας από κάτω, όχι τα μίντια. Τα βλέπετε εδώ από κάτω μας. Έτσι, επικοινωνήστε και στα δικά μας, να παίρνουμε γρήγορα τα μηνύματα. Έτσι, πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως, Θεοδώρα Πότα. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Καλημέρα,
0: καλή Θεοδώρα.
1: Εβδομάδα. Τι ωραία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λάδι ο Θερμαϊκός από ό,τι βλέπω πίσω. Λάδι κυριολεκτικά, έτσι.
0: Λάδι, αλλά λάμπει.
2: Και λάδι. Και λάμπει εκεί που πέφτει ο ήλιος και είναι έτσι χρυσαφένια τα χρώματα. Ένα πολύ ωραίο πρωινό για
1: το πλακτόν το μαζεύσε, το πλακτόν.
2: Ναι, ναι, φύσηξε και έφυγε. Πλέον είναι καθαρός ο Θερμαϊκός. Οπότε, ναι, χαιρόμαστε τώρα τη βόλτα και πολλοί κόσμος είναι και εδώ αυτή την ώρα. Και δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Αν και είναι 7 παρατέταρτο. Όλη η Θεσσαλονίκη αθλείται, μου φαίνεται.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Καλέ,
2: τώρα που βγαίνουμε και στις παραλίες.
1: Γι' αυτό είστε κορμιά όλοι ωραιότατα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Ξάφρουσαν, λέει, γιατί κελάς. Ξάφρουσαν κοσμήματα, λέει, από καταστήματα στο Λαγκαδά. Η ελληνική αστυνομία τους ψάχνει. Ποιοι ήταν οι ποντικοί?
2: Δύο γυναίκες.
1: Δύο γυναίκες,
2: οι οποίες μάλιστα προσποιήθηκαν τις πελάτησες. Έτσι ακριβώς, καταστήματος στην περιοχή του Λαγκαδά. Μπήκαν μέσα, έκαναν ότι ενδιαφέρονται για διάφορα χρυσαφικά. Όταν ήταν οι υπεύθυνοι του καταστήματος απασχολημένοι, γιατί υπήρχε και άλλος κόσμος εκείνη την ώρα μέσα, βρήκαν ευκαιρία και με αστραπιές κινήσεις άρπαξαν ορισμένα κοσμήματα. Έπειτα μάλιστα παρέμειναν στο κατάστημα για να μην κινήσουν υποψίες και έπειτα βγήκαν, μπήκαν σε ένα όχημα και έγιναν καπνός. Αργότερα κατάλαβε η ιδιοκτήτρια ότι έλειπαν κοσμήματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ. Είδε το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, ειδοποίησε την αστυνομία και τώρα γίνονται έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι δύο δράστηδες και να οδηγηθούν αρμοδίως.
0: Μάλιστα. Τώρα, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, Θεοδώρα, ότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους κάποιες αρκούδες. Τώρα έχουμε 3 νεκρές αρκούδες μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Ένα πολύ θλιβερό, μια πολύ θλιβερή είδηση που αφορά, όπως είπες Αλεξάνδρα, 3 νεκρές αρκούδες, μία 8 ετών, μία 2 και άλλη μία 2,5 στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και της Κοζάνης. Εντοπίστηκαν σε 3 διαφορετικά σημεία. Οι 2 έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ η τρίτη φαίνεται ότι κατανάλωσε δηλητηριασμένο δόλωμα. Είναι κάτι που ανησυχεί βεβαίως τις αρχές, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Έχουν συλλεγεί όλα τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και γίνονται έρευνες έτσι ώστε να εντοπιστούν τα άτομα τα οποία έβλαψαν και σκότωσαν τα 3 αυτά αρκουδάκια νεαρής, όπως είπα, ηλικίας.
1: Και πάμε σε ένα ρεκόρ Guinness που ρίξατε εκεί στη Θεσσαλονίκη, το καταρρίψετε μάλλον. Τι καταφέρατε να κάνετε, για πείτε μας.
2: Μια καταπληκτική συνθήκη ήταν η χθεσινή στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άτομα κάθε ηλικίας χόρεψαν συγχρονισμένα ζεϊμπέκικο για διάστημα 5 λεπτών. Το Μια Θεσσαλονίκη Ξημερώματα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το προηγούμενο ρεκόρ Guinness το κατήχε η Κύπρος με 754 άτομα που είχαν χορέψει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ήταν εδώ και εκπρόσωπος από τον οργανισμό Guinness. Επικύρωσε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία η ενέργεια χτες στην πλατεία Αριστοτέλους. Το χαρήκαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί και με συμμετοχές βεβαίως και από άλλες χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Ήταν όλοι εδώ και ήταν μια ωραία...
1: Ξέρεις ότι για να συγχρονιστούν όλοι αυτοί και με χορογραφία είναι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Και στο Ζεμπέκ, ο οποίος είναι ελεύθερος χορός.
2: Είχε γίνει προεργασία μεγάλη, επί μήνες.
0: Και το ελεύθερος χορός έχει βήματα.
1: Εντάξει, έχει κάποια βήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ελεύθερος χορός. Δεν μπαίνει σε καλούπια.
0: Έχει βήματα και έχει και παλαμάκι συγκεκριμένο ο Ζουιμπέκικος.
1: Σωστό. Μπράβο, βλέπω, τα ξέρεις, πειραιοτάκι.
0: Γιατί πειραιοτάκι είχαν παραδοσιακούς χορούς, τα κάνω.
1: Λίμωνα. Λοιπόν, τώρα την καλημέρα μας στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία εικόνα την οποία μας δίνεις από το παραλιακό μέτωπο. Συνέχισε το τζόκινγκ σου και θα τα πούμε στην Αθήνα όταν θα ξανακατέψεις που θα είσαι πραγματικά φίλη. Να τρέξουμε και εδώ. Λοιπόν,
0: καλημέρα,
1: πάμε.
0: Θεοδωρά, πάμε. Ήρθε. Για
1: εγώ
0: πάμε
1: πάω
0: να
1: λίγο πιο άκρη.
0: Πήγαινε εσύ πιο άκρη. Να πάω εγώ στο Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν. Να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, ναι. Αν θα έχουν και τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε.
1: Ωραία, εγώ θα το απολαύσω τον καιρό από εδώ, έτσι.
3: Από εδώ, μακριά.
0: Ζήσαμε δύο εποχές το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
0: Ένα φθινόπωρο, θα πω, εντάξει, όχι χειμώνα, το Σάββατο. Ναι, και την Κυριακή είχε ωραία ζεστούλα.
1: Και θέλουμε και άλλες δύο εποχές για να κάνουμε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Εντάξει, πάμε.
3: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όμως ξεκινάει η εβδομάδα με πιο καλοκαιρινό σκηνικό. Δηλαδή θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία σήμερα και αύριο. Θα έχει ζέστη αρκετή, πάνω από τα κάνω, λίγο πάνω από τα κάνω για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας, χωρίς αστάθεια, μόνο αύριο λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Τετάρτη φαίνεται λίγο να επιστρέφει η αστάθεια, όχι λίγο, θα επιστρέψει η αστάθεια, με βροχές καταιγίδες στα υπηρετικά. Και πάμε προς Παρασκευή Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο μελτέμι, για πρώτη φορά αρκετά ενισχυμένο μελτέμι. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή για τις πυρκαγιές, θα είναι οι πρώτες πιο επικίνδυνες μέρες της χρονιάς ουσιαστικά για εκδήλωση πυρκαγιών, ειδικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας που επηρεάζει περισσότερο το μελτέμι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά από σήμερα. Που σήμερα περιμένουμε πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν περιμένουμε να βρέξει πουθενά σε καμία περιοχή της χώρας με αρκετό ήλιο ουσιαστικά και λίγες νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και γύρω από τα ορεινά σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Πολύ καλός καιρός. Λοιπόν, και οι άνεμοι δεν προβληματίζουν καθόλου. Δεν ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, η δυτική νοτιοδυτική άνεμη. Και η θερμοκρασία σε άνοδο, όπως είπαμε, θα φτάσει σε πολλές περιοχές στους 30 με 33, τοπικά και τους 34 με 36 βαθμούς, ειδικά στα ανατολικά υπηρετικά και στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός και εδώ με ηλιοφάνεια έως 32 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία, 31 με 32 και κυρίως νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη, πολύ καλός καιρός και εκεί με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις έως 31 με 32 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες και 3 με 5 μποφόρ νοτιάδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, 18 βαθμούς το πρωί. Έχει λίγη δροσούλα, η αλήθεια είναι το πρωί και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Είχε και εδώ λίγη δροσούλα, όντως. Έχει
3: λοιπόν,
0: δίκιο.
3: Καλά είναι, τουλάχιστον έχουμε κάστρους ακόμα. 26 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες στην Αλεξανδρούπολη με ήλιο, 30 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο και εκεί με πολύ καλό καιρό, 28 βαθμούς στην Κέρκυρα. Με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, 30 βαθμούς στην Τρίπολη και εκεί πολύ καλός καιρός. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, θα φτάσει η θερμοκρασία με ήλιο στους 31 βαθμούς το μεσημέρι. Στον Πειραιά στους 29 βαθμούς, 32, στη Κηφισιά 31 με 32, 29 στην Γλυφάδα. Και στο Λαύριο στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες.
0: Και οπότε, θα πάμε.
3: Και αύριο πολύ καλός καιρός. Την Τετάρτη όμως επιστρέφει η αστάθεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Και όπως είπαμε, από Παρασκευή επιστρέφει το μελτέμι, περιορίζεται η αστάθεια και επιστρέφει το μελτέμι. Το οποίο θα είναι ενισχυμένο το μελτέμι.
0: Μπόρες και καταιγίδες.
3: Την Τετάρτη φαίνεται να έχει κάποιες μπόρες, πιθανότητα θα έχει και εδώ η Αττική. Κατά τόπους έτσι, όχι όλοι, σε όλη την Αττική. Θα το πούμε και αύριο, αλλά φαίνεται να επηρεάζεται και λίγο και η Αττική. Ναι,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έρχομαι σε εσένα για να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Πιπεράκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πιπεράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
4: Καλή εβδομάδα.
1: Έτσι, δικηγόρος και μαζί μας θα είναι σε λίγο ο κύριος Τσούκαλης. Είναι εδώ. Κύριε Τσούκαλη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα,
1: πάρα πολύ ωραία.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ιδιωτικός ερευνητής. Έτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Ρήγα. Έτσι, είναι εδώ μαζί μας ο
0: κύριος
1: Ρήγας. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ρήγα.
0: Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από το θρίλερ και από την εκτέλεση στην πραγματικότητα που είχαμε στα Εξάρχεια, κύριε Ρήγα. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει έναν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Θεωρείτε ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Τούρκος που δολοφονήθηκε είχε βαρύ ποινικό μητρό στην Τουρκία.
4: Ναι, είμαστε στη διαδικασία. Καλημέρα καταρχήν, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Είμαστε στη διαδικασία εξέτασης και να βρούμε τον δράστη αυτής της δολοφονίας, η οποία έγινε μέσα στα εξάρχεια με πυροβολισμούς, κάτι το οποίο πραγματικά και τους ανθρώπους που ήταν στη γειτονιά τους προκάλεσε πανικό. Βλέπουμε το ιστορικό, να δούμε καταρχήν το δράστη για να φτάσουμε, ξετυλιγώντας το κουβάρι ανάποδα, να μπορούμε να φτάσουμε από το θύμα στο δράστη. Τα εξετάζουμε όλα τα σενάρια, προφανώς ξεκαθάρισαμε λογαριασμό του ποινικού παρελθόν του θύματος. Και βέβαια, αν διώκεται από την γειτονική χώρα, αν έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης και του ποινικού παρελθόν του. Τα πιστεία τα οποία βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονικής ενέδρας έχουν οδηγηθεί στα εργαστεία, τα κλιματολογικά εργαστεία της Εθνικής Αστυνομίας και εξετάζονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία έρευνας.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Γνωρίζονταν αυτοί οι δύο? Πιστεύετε ότι υπήρχε σχέση στο παρελθόν? Επίσης βλέπουμε ότι όλο και περισσότερη η τουρκική μαφία επιλέγει τη χώρα μας να λύσει τις διαφορές της. Πέφτουν πυροβολισμοί πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
4: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά, κύριε Πουφάντη, που έχουν εμπλακεί οι Τούρκοι είτε σε μεταφορές όπλων, είτε σε δολοφονικές ενέδρες, είτε σε εκτελέσεις. Και η τουρκική μαφία είναι μία από τις μαφίες που κυκλοφορούν, που υπάρχουν. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το έγκλημα έχει πάρει διεθνή χαρακτηριστικά, δεν είναι θέμα μιας χώρας. Γειτονική χώρα είναι, υπάρχει διακίνηση και μετακίνηση πολιτών. Από εκεί πέρα, στους πολλούς πολίτες, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να λύσουν τις διαφορές τους. Αλλά όπως έχουμε δει κατά καιρούς, έχουν συλληφθεί, έχουν οδηγηθεί στην ειδική δικαιοσύνη και για άλλες εκτελέσεις και για οπλισμούς οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να φέρουν στη χώρα μας. Εντάξει, είναι ένας αγώνας που γίνεται καθημερινά γύρω από την τουρκική μαφία, όπως όλες τις άλλες.
0: Κύριε Τσούκαλη, τι βλέπετε εσείς πίσω από αυτήν την υπόθεση?
5: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το οποίο είναι θεωρώ όμως το πιο πιθανό, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι διαφορές τους σίγουρα είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, οι διαφορές τους ενδεχομένως να βρίσκονται γύρω από τη διακίνηση ναρκωτικών. Γιατί
6: μην ξεχνάμε, είμαστε όμορες χώρες. Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων μαφιόζων είτε διαμένει στην Ελλάδα, είτε η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία χρησιμοποιούν για την διακίνηση ναρκωτικών για άλλες χώρες ή των Βαλκανίων ή της Ευρώπης, και αυτό οπωσδήποτε καθιστά τη χώρα μας ένα σημείο που τέτοιες εμπλοκές έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Το ευχάριστο είναι ότι από την πλευρά της αστυνομίας γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πρέπει όμως και οι πολίτες να γίνουμε πιο ενεργοί και όταν διαπιστώνουμε ή γνωρίζουμε κάτι, έστω και ανώνυμα, να ενημερώνουμε τις αρχές για να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο, διότι οι πυροβολισμοί που έπεσαν, εκτός των άλλων, θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι και για διερχόμενους, για κόσμο, για Έλληνες πολίτες και για τον οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να βρίσκεται στην περιοχή. Θεωρώ ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών και σύντομα με την άρση του απορρίπτου και με πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί από κάμερες της περιοχής και από κατοίκους, σύντομα θα εντοπίσουν το δράστη ή τους δράστες. Γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι ο δράστης ή είναι
1: ήταν ομάδα. Ήταν ομάδα και πήγε μόνο ο εκτελεστής και πάτησε σκανδάλι.
6: Το πιο πιθανό είναι ότι είναι ομάδα.
1: Κύριε Πιπεράκη, έχουμε στις φυλακές μας τέτοια περιστατικά, δηλαδή να έρχονται να λύσουν διαφορές τους εδώ στην Ελλάδα από την γειτονική Τουρκία, που βλέπουμε ότι η μαφία της μας προτιμά. Θυμάστε τα πολύ νεκρά περιστατικά που είχαμε στο παρελθόν?
7: Και στα νότια προάστια, μάλιστα. Πράγματι, η τουρκική μαφία φαίνεται ότι έχει μια προτίμηση και στη χώρα μας. Έχουν παρουσιαστεί πράγματι περιστατικά και στο παρελθόν, αλλά ενδεχομένως, όπως φαίνεται και σήμερα, στο λόφο του στρέφει. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με κάποιο κύκλωμα εντός φυλακών ελληνικών ή τουρκικών ή πώς τελικά τα παρακλάδια της συγκεκριμένης υπόθεσης έφτασαν στην Ελλάδα, αλλά κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά συνηγορούν μάλλον στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όπως το ότι επιλέγει ο χρόνος και ο τόπος που υπήρχε ή δυνητικά θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω.
1: Ναι.
7: Στήθηκε καρτέρι που σημαίνει ότι γνώριζε ο θήτης το θύμα που συχνάζει, που βρίσκεται, ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει την παγίδα του.
0: Την ώρα που έβγαζε βόλτα το σκυλάκι του, έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Ήταν,
7: άρα πιθανότατα γνώριζε και τις συνήθειές του.
0: Ναι.
7: Και υπήρχε και ένα πυροβόλο όπλο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το οποίο δεν είναι ένα όπλο συνηθισμένο, ένα περίστροφο, το οποίο θα μπορούσε να σκοτώσει, αλλά είναι κάτι ίσως λίγο πιο σύνθετο.
1: Ναι. Συμβόλαιο είναι αυτό? Είναι συμβόλαιο με την ένδειξη του καταπήγοντος και αυτός που πυροβόλησε τώρα είναι γεια σας, έχει επιστρέψει εκεί που πρέπει να επιστρέψει, εκτός Ελλάδας?
7: Πιθανότατα, γιατί δεν ξέρουμε αν σχετίζεται το περιστατικό του απογεύματος που υπήρχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ θύματος και αγνώστου τρίτου και της δολοφονίας που έγινε κάποιες ώρες μετά. Συνδέονται αυτά τα περιστατικά? Είναι προς έρευνα, φαντάζομαι. Είναι το ίδιο πρόσωπο? Και αυτό είναι προς έρευνα επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε.
4: Να πούμε σε κάθαρα πάντως ότι αν κάποιος έχει ένα παρελθόν στη γειτονική χώρα, πολλές φορές μπορεί να μην έχει κάνει κάποια, να μην έχει κάποια δράση στη χώρα μας και απλά εδώ να, είναι το, να γίνεται θύμα ενώ εκεί να είναι θήτης.
0: Όμως, νομίζω, κύριε Ρίγα, είχε προσαχθεί δύο φορές τυχαία το θύμα.
4: Είχε προσαχθεί στο παρελθόν δύο φορές σε τυχαίους ελέγχους, χωρίς να έχει βρεθεί κάτι επιβαρυντικό για δράση στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι, κύριε Ρίγα, στο κύκλωμα της πολεοδομίας, που σιγά σιγά βλέπουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εστάλει και ένα μήνυμα εχθές από τον Πρωθυπουργό πως δεν υπάρχουν άβατα. Να μπει ένα τέλος επιτέλους σε αυτές τις μίζες και σε αυτές τις τακτοποιήσεις που άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολλά χρόνια για να καταφέρουν να βγάλουν άκρη με ορισμένους υπαλλήλους που, αν δεν φάνε το γλυκάκι τους, δεν ξεμπλοκάρουν την υπόθεση, κύριε Ρίγα.
1: Γλυκάκι τώρα και εσύ. Εντάξει, κάποιες χιλιάδες ευρώ, ναι.
4: Κοιτάξτε, παθογένειες του κρατικού μηχανισμού και της λειτουργίας μηχανισμών είτε καθυστερούν πολίτες που τους αναγκάζουν στο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα γλυκάκια, όπως είπατε, είτε εσκεμμένες ενέργειες κολυσιεργούν και αναγκάζουν τους πολίτες να φτάνουν σε αυτά τα κυκλώματα. Είναι αλήθεια ότι το ιστορικό υποθέσεων έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε πολεοδομείς και σε άλλες περιοχές, υπαλλήλους εφορειών. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε αποκαλυπτικούς διαλόγους. Είχε στηθεί πραγματικά ένα κύκλωμα από ανθρώπους που γνώριζαν τον κόσμο, τον πολεοδομικό κόσμο, ανθρώπους έτσι ώστε να μπορούν να είτε κάποιους ελέγχους να παρακάμπτουν κάποιοι έλεγχοι, είτε να γίνονται κάποιες διαδικασίες πιο γρήγορα. Και τα θύματα έδιναν κάποιες χιλιάδες ευρώ, όπως είπατε. Υπάρχουν αποκαλυπτικοί διάλογοι οι οποίοι έχουν βρεθεί, λέξεις κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνταν έτσι ώστε να μην, όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, οτιδήποτε, χαρτιά, εκφράσεις οι οποίες μπορεί κανείς εύκολα να μπερδευτεί ή να αλλοιώσει ενδεχομένως και μια έρευνα. Όμως παρόλα αυτά, αυτοί οι διάλογοι βγήκαν στην επιφάνεια γιατί η Ελληνική Αστυνομία έχει τα μέσα έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει λεπτομέρειες, να καταλαβαίνει αυτά που λέμε πίσω από τις λέξεις, τι ακριβώς εννοούν οι συνομιλητές. Και βέβαια να φτάσουμε στο κύκλωμα. Ξετυλίγονται και άλλες υποθέσεις. Είναι σίγουρα ότι η έρευνα όσο συνεχίζεται και όσο έχουμε περισσότερες.
1: Άρα παραμένει ανοιχτή η δικογραφία, έτσι. Παραμένει
4: ανοιχτή. Βέβαια, εντάξει, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Κύριε Τσουκαλή, δεν φοβούνται καθόλου τίποτα, ανεθυρίαστα? Πάνε και ζητάνε το γλυκάκι. Πώς το είπες, γλυκάκι? Σοκολατίνα ήταν, παστούλα, τι ήταν? Ναι.
8: Το θράσος δυστυχώς αυτών των ανθρώπων δεν έχει όρια. Το γρηγορώσιμο δυστυχώς υπάρχει ακόμη, παρότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι πολίτες. Και τι εννοώ? Να μην υποκύπτουν με την διάθεση να λύσουν γρήγορα το πρόβλημά τους και
1: δεν
8: να
1: είναι,
8: δίνουν
1: κύριε Τσουκάλη, αν μου επιτρέπετε και ελεύθερη κουβέντα, κύριε Πεπεράκη, εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε και όλοι. Τη δουλειά μας θέλουμε να κάνουμε τις περισσότερες φορές.
8: Ναι,
1: και βρίσκεται ο άλλος και λέει φέρτα μου. Και αν δεν την κάνουμε, μισό λεπτό, και αν δεν την κάνουμε, θα μας κολλήσει για πάντα. Γιατί του έχουν δώσει την αρμοδιότητα να κολλήσει τον οποιοδήποτε για οτιδήποτε για πάντα. Και ενώ μην είμαστε νομοταγείς, θα μας κολλήσουμε.
8: Ναι, πρέπει όμως να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε το DNA μας και να καταλάβουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που δεν αναλογούν τέτοιες καταστάσεις, μια χώρα του πολιτισμού, και επιτέλους πρέπει όλοι αυτοί οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι καταστρέφουν την εικόνα της πολιτείας, να λογοδοτήσουν και να σταματήσουν να γίνονται θρασίτατοι.
0: Ναι. Εγώ θα πω κάτι πριν έρθουμε, κύριε Πιπεράκη, σε εσάς. Βλέπετε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής στα social media. Ξέρετε και το mail μας ότι είναι το info@action24.gr. Ξέρετε και τους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Αν σας έχει τύχει κάτι σε κάποια υπηρεσία, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε πώς ακριβώς και με ποιον τρόπο κάθε υπάλληλος πιστεύει ότι η υπηρεσία είναι τσιφλίκι του και κάνει ό,τι θέλει, μας μπλοκάρει τις υποθέσεις και πηγαίνει πίσω τις υποθέσεις των ανθρώπων πάρα πολλά χρόνια, εάν δεν πάρει τη μίζα του. Περιμένουμε τις δικές σας καταγγελίες. Κύριε Πιπεράκη.
1: Όλοι μέσα, εδώ. Έτσι, τους προφυλάξαν όλους.
0: Βέβαια.
7: Να κάνουμε μια ποιοτική διαφορά. Το λεγόμενο γρηγορώσιμο είναι πλημέλημα.
1: Ναι.
7: Γιατί ο υπάλληλος λειτουργεί στα πλαίσια των καθηκόντων του, εντός των καθηκόντων του,
1: ναι,
7: αλλά εκεί στη διακριτική ευχέρεια που του παρέχει πιθανότατα ο νόμος, παρέχει βοήθεια στον διοικούμενο για να γίνει ενδεχομένως πιο γρήγορα η δουλειά του.
1: Ναι, κακώς, αλλά γίνεται, ναι.
7: Η άλλη διαφορά, το βαρύτερο αδίκημα που τώρα εξετάζεται,
1: εδώ,
7: είναι κατά παράβαση των καθηκόντων τους. Δηλαδή όταν κάνουν κάτι το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν.
0: Mm-hmm.
7: Όχι λοιπόν σαν γρηγορώσιμο ότι το κάνω πιο γρήγορα, βάζω το φάκελο πιο πάνω, αλλά κάτι που είναι τελείως παράνομο σε σχέση με τα καθήκοντά τους.
1: Γι' αυτό τους προφυλάξησε.
7: Εδώ πρόκειται για κακούργημα, ακριβώς. Γι' αυτό τους προφυλάξησε, γιατί αφού είναι κακούργημα, συνδέεται και με την έννοια και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Εγκληματική οργάνωση, πολύ χοντρικά, θέλει κακούργημα. Κακούργημα είναι η δωροληψία κατά παράβαση των καθήκοντων του υπαλλήλου.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ακούγοντας τους σκοριούς, την παρακολούθηση της ελληνικής αστυνομίας των εσωτερικών υποθέσεων, να μπλέκουν και άλλα πρόσωπα. Μπορεί να επεκταθεί παντού αυτή η ιστορία?
7: Προφανώς.
1: Μπορεί να μείνει ανοιχτή η δικογραφή και να καλέσει ο εισαγγελέας και να πει: για δώσ' μου εξηγήσεις, γιατί σ' ακούω εκεί.
7: Προφανώς θα επεκταθεί. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και παλαιότερα και με την υπόθεση των κτηματολογίων περίπου πριν ένα χρόνο. Εξετάζεται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Η ποινική δίωξη ασκείται in rem, δηλαδή στην πράξη, και μπορεί να επεκταθεί σε διάφορα πρόσωπα. Οι βαθμοί συνέργειας κάθε προσώπου, αν είναι φυσικός αυτούργος, ηθικός αυτούργος, άμεσος απλός συνεργός, είναι κάτι που εξετάζεται κάθε φορά από τον εισαγγελέα, τον ανακριτή, όποιον αρμόδιο δικαστικό έχει αναλάβει. Προφανώς θα ακουστούν συνομιλίες, εάν υπάρχουν, και εφόσον κάτι
1: επιλείψει. Μέχρι τι ποινές μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτοί? Πόσο μέσα μπορούν να κάτσουν?
7: Εφόσον μιλάμε για υπάλληλο πολεοδομίας ή υπάλληλο του δημοσίου, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του λαμβάνει χρήματα, τότε μιλάμε για κάθειρξη, είναι 10 ετών. Αλλά στην περίπτωση που το κάνει κατ' επάγγελμα, που πιθανότατα τέτοια δίωξη θα έχει ασκηθεί, είναι τουλάχιστον 10 ετών. Και το κατ' επάγγελμα εξετάζεται, γιατί υπάρχει και μια υποδομή, φαίνεται να υπάρχει μια υποδομή, με τα κινητά τηλέφωνα ανώνυμων και άγνωστων Κινέζων από την Ιγρίτα.
0: Και θα μείνουν φυλακοί όμως, κύριε Πιπεράκη?
7: Όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, ναι, εκεί μένουν φυλακοί εφόσον καταδικαστούν. Εφόσον καταδικαστούν, ναι.
0: Μάλιστα. Με το κτηματολόγιο που είπατε, βεβαίως, μπήκε ένα τέλος, γιατί ψηφιοποιήθηκαν όλα.
1: Όλα, δεν υπάρχουν.
0: Και στις πολεοδομίες παλεύουμε να τα κάνουμε
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν είναι εύκολο όμως
0: να τα ψηφιοποιήσουμε,
1: εύκολο.
0: Έτσι, και να τελειώσει αυτό.
1: Και στις εφορίες πρέπει να ψηφιοποιήσουμε, να μην τους βλέπουμε, να μην μας βλέπουν, χαρήκαμε, αγαπώ, να αναλαμβάνει ο μηχανικός ο δικός μας. Αλλά τι θα γίνει αν και ο μηχανικός, ο ιδιώτης, συμμετέχει στο κύκλωμα?
0: Γιατί και εκείνος μπορεί να θέλει να ξεμπλοκάρει την υπόθεση του εντολέα του.
1: Βέβαια.
0: Του πελάτη του, όχι του εντολέα του, του πελάτη του. Έτσι. Νομίζω κάτι θέλει να πει ο κ.
8: Ρίγας. Ναι. Και ο κ. Τσουκαλής, όσο και αν γίνεται η ψηφιοποίηση,
0: ναι,
8: πάντα βρίσκουν οι επιτίδιοι τρόπους να εκβιάζουν και να θέλουν γρηγορώσιμο. Θα πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα να αλλάξει στο DNA μας και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των υπαλλήλων, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν, εάν δεν αλλάξει το DNA μας, πάντα ο Έλληνας είναι εφευρετικός στο να βρίσκει τρόπους να εκβιάζει και να αποσπά χρήματα παράνομα.
0: Ναι.
7: Αν μου επιτρέπετε, η ψηφιοποίηση.
0: Ναι. Και μετά να πάμε και στον κύριο Ρίγα. Ναι, ναι.
7: Η ψηφιοποίηση αυτή τη στιγμή είναι επιφανειακή. Η ψηφιοποίηση θα έπρεπε, για να μην λαμβάνει ενέργεια οποιοδήποτε υπάλληλος, θα έπρεπε η βάση δεδομένων διαφόρων υπηρεσιών, όπως κτηματολόγιο, ΑΔΕ, πολεοδομίες, να συνδέονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ μικρότερη πιθανότητα διενέργειας αλλοιώσεων
1: ή άλλων κακών. Να μην τον βλέπεις. Μόνο το κτηματολόγιο έχουμε πάει και η ΑΔΕΠ σε ένα μέρος. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Ρηγά?
4: Η κυρία Καημένου είπε τη σωστά τη λέξη ψηφιοποίηση και θα προσθέτω και εγώ και το θέμα της γραφειοκρατίας. Όταν οι διαδικασίες στη χώρα μας γίνουν πιο γρήγορες. Στην ψηφιοποίηση έχουμε κάνει άλματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι αλήθεια αυτό. Μέσα σε ένα κινητό μας μπορούμε να έχουμε σχεδόν τα πάντα, κάτι που δεν τα είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Αλλά πρέπει να γίνουν και να κάνουμε και ένα βαρύ χτύπημα στο θέμα της γραφειοκρατίας. Όταν κάποιος είναι να εκδώσει μια άδεια μιας οικοδομής και έχει συγκεκριμένους χρόνους, συγκεκριμένο χρόνο για να διαθέσει τα χρήματά του, έτσι, δεν μπορεί καμιά υπηρεσία να καθυστερεί, γιατί η ελλείψη προσωπικού ενδεχομένως να μην μπορεί να κάνει τους τεχνικούς ελέγχους που χρειάζεται.
1: Μπορούν να σε, λοιπόν, σε κολλήσουν παντού. Παντού, κύριε Ρήγα. Μπορούν να σε, ακόμα και αρχαιολόγο, άμα πρέπει να σκάψεις, και ο αρχαιολόγος μπορεί να σε κολλήσει, να αργήσει να έρθει.
4: Ναι, και ένας αρχαιολόγος όμως, κύριε Ποφάτη, μπορεί να κάνει μια έρευνα, έναν έλεγχο πάρα πολύ γρήγορο και όχι να χρειάζεται να περάσουν μήνες και χρόνια για να δούμε.
1: Όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν την ευθύνη την αναλάμβανε ο ιδιώτης απέναντι στο κράτος και είχε, η υπογραφή του έπαιζε ρόλο και η παρανομία στρεφόταν σε αυτόν να αποδεικνυόταν. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι. Φταίει και το νομικό πλαίσιο. Έτσι, κύριε Περάκη, μην γελιόμαστε τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Πάμε. Ακόμα ένα κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης στην Αθήνα, κύριε Ρήγα. Εδώ τώρα εμπλέκεται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Συνελήφθηκε ένας αστυνομικός φρουρός, αστυνομικός, ενώ κατηγορείται και ένας ειδικός φρουρός.
4: Ναι, είναι ένα...
9: Στα πλαίσια ερευνών που κάνει η ελληνική αστυνομία γύρω από την καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών, ναρκωτικά τα οποία διακινούνται συνήθως σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, γιατί είδαμε πρόσφατα ταυτόχρονα και άλλη οργάνωση, η οποία τα διακινούσε σε σχολεία με μικρότερους δράστες. Έγιναν συλλήψεις, έγιναν 6 συλλήψεις, έχουμε ακόμα και άλλα 24 άτομα τα οποία κατηγορούνται. Και εδώ η διακίνηση γινόταν με τρόπους που προσπαθούσαν να θολώσουν τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, με αυτοκίνητα ιδιόκτητα, με ταξί ή με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Επίσης υπάρχουν αποκαλυπτικοί και εδώ διάλογοι με λέξεις και φράσεις κλειδιά που δεν οδηγούν σε ναρκωτικά αλλά οδηγούν σε άλλα θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται αποκρυπτογράφηση των φράσεων για να δούμε ακριβώς, να μας οδηγήσουν ακριβώς στη διαδρομή των ναρκωτικών. Αρχηγικό μέλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του, τις γνωριμίες του, έκανε ουσιαστικά και τις διακινήσεις στους νυχτερινούς χώρους. Εμπλέκεται ένας αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται ότι διευκόλυνε ουσιαστικά το συγκεκριμένο κύκλωμα για να κάνει τις παράνομες δράσεις. Και εμπλέκεται και ένας ειδικός φρουρός, ο οποίος ήταν και αυτός μικροδιακινητής και χρήστης ενδεχομένως ναρκωτικών ουσιών. Και εδώ η έρευνα συνεχίζει, είναι ανοιχτή. Έχουμε κατά καιρούς συλλάβει πολλά άτομα από τον χώρο των ναρκωτικών, τους οδηγούμε και εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα ναρκωτικά δεν είναι μια διαδικασία που λέμε ας δοκιμάσουμε μια φορά, δεν χάλασε ο κόσμος και βλέπουμε. Όταν μπει κάποιος σε αυτό το κυκαιώνα, είτε καταλήγει δυστυχώς νεκρός, είτε καταλήγει διακινητής, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζονται βοήθεια τα θύματα των ναρκωτικών. Μάλιστα. Βέβαια αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διακινήσεις να οδηγούνται στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα στη φυλακή.
0: Κύριε Τσουκαλή.
1: Το πήγανε by the book, κύριε Τσουκαλή, έτσι, όλοι τους βγάλανε στα σέντρα.
8: Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ναρκωτικά μας αφορούν όλους. Τα ναρκωτικά μπορεί να καταλήξουν στους δικούς μας ανθρώπους. Και εγώ θα επισημάνω, επειδή έχω το θλιβερό προνόμιο να μου αναθέτουν την επιτήρηση παιδιών, νεαρών παιδιών, θα σας πω ότι το φαινόμενο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ευτυχώς γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή κίνηση από την πλευρά των αρχών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι μια μεγάλη επιτυχία πραγματικά της ελληνικής αστυνομίας. Και δεν θα εκπλαγούμε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλους ενδεχομένους οι οποίοι θα συλληφθούν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε όλοι και να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, διότι πρωτίστως αφορά την νεολαία μας.
1: Μάλιστα.
8: Εγώ εστιάζω περισσότερο στην νεολαία, διότι στη νυχτερινή ζωή απευθύνεται η ναρκωτική ουσία σε ενήλικες. Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Καλώς και εκεί γίνεται η έρευνα, αλλά ειδικά για τα σχολεία επισημαίνω το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πριν από αρκετό καιρό
10: Νεαρός 16 χρόνων παρακαλώ, εκτός από χρήστης, ήταν και διακινητής στο σχολείο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί σε τι κατάσταση βρέθηκε να κάνει διακίνηση. Και θα πω και κάτι, σε ιδιωτικό σχολείο δεν είχε την οικονομική ανάγκη να το κάνει. Το έκανε για άλλους λόγους. Το θέμα είναι πολυπαραγωγικό και πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα να βρούμε λύσεις.
1: Σωστά. Κύριε Πιπεράκη, το ότι είναι αστυνομικοί μέσα μπλεγμένοι σε αυτήν την υπόθεση έχει μεγαλύτερες ποινές για αυτούς. Σίγουρα
7: σωστά.
1: Θα έχει. Ναι.
7: Σωστά, γιατί είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια, την έρευνα, τη δίωξη τέτοιων αδικημάτων. Και έτσι οι ποινές που προβλέπονται για τους ανθρώπους αυτούς είναι εκείνες της πρόσκαιρης κάθειρξης. Συνδυαστικά με το πάλι το εξεταζόμενο της εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Που πάλι, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα αυτοτελές αδίκημα το οποίο επιβαρύνει κατά πολύ την όλη ποινική μεταχείριση. Να σημειώσουμε εδώ ότι η όλη ανακριτική προσπάθεια θα πρέπει να δέσει πολύ το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης και της συμμετοχής των ανθρώπων αυτών σε αυτήν, διότι αν δεν κάνω λάθος, οι ποσότητες που βρέθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερως μεγάλες.
1: Ναι.
7: Και δεν αποκλείεται κάποιος εκ των κατηγορουμένων να επικαλεστεί να
1: προσωπική
7: προσπαθήσει
1: χρήση.
7: Προσωπική χρήση και τοξικομανία
1: για να γλιτώσει,
7: και ναι. Να μπορέσει να έχει πολύ ελαφρύτερη μεταχείριση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
11: Να πάρουμε για τη αν επιτρέπετε τη διάσταση που έβαλε ο Τσούκαλης, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, ότι βλέπουμε ότι όλο και μικρότερες ηλικίες μπλέκουν στον κόσμο των ναρκωτικών. Και ναρκωτικά τα οποία δεν είναι απλά μικρά λίγα ναρκωτικά.
1: Κόκα, κατευθείαν πήγαινε.
11: Έχουμε πλέον σκληρά ναρκωτικά.
0: Έχετε
11: σε μικρές ηλικίες. Κυκλοφορεί κοκαίνη σε σχολεία. Βλέπουμε την οργάνωση την οποία εξαρτώσαν επί λίγες μέρες. Και πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή στην κάθε αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού μας στο σπίτι, στην αναζήτηση χρημάτων, του χαρτζηλίκη του, τα νεύρα του.
0: Έχετε.
11: Γιατί γίνονται δυστυχώς και βαποράκια ταυτόχρονα.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Ρίγα, κύριε Τσούκαλη, κύριε Πέρακη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να ρίξουμε μια ματιά έξω τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί μπορεί να έχουν τελειώσει τα σχολεία. Έχουν γίνει και γιορτούλες. Σήμερα γίνονται τελευταίες γιορτούλες, θέλω να σου πω, στα δημοτικά.
0: Σήμερα είναι το Μπουγέλο.
1: Να, εκεί, το Μπουγέλο είναι
0: Μπουγέλο.
1: Το είχαμε στο δημοτικό Μπουγέλο. Είχαμε.
0: Δεν είχαμε Μπουγέλο στο δημοτικό, βεβαίως και είχαμε. Εννοείται.
1: Και στο γυμνάσιο είχαμε και στο
0: ναι,
1: Λύκειο.
0: Βεβαίως.
1: Στο Λύκειο, μάλιστα, τις καλές εποχές της δεκαετίας του 80 και έκανε και τα βιβλία στο τέλος. Θυμάσαι.
0: Δεν είμαι
1: στα προάβλια, τι κάνανε τα βιβλία, γιατί. Ένα κύκλος τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο μια κίνηση εδώ πέρα στο ύψος μεταμόρφωσης. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με Δευτέρα σήμερα με πολλά φορτηγά τροφοδοσίας να πηγαίνουν μέσα. Σε γενικές γραμμές. Θα ζοριστείτε εκεί όσοι κατεβαίνετε λίγο πιο νωρίς. Έτσι, λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να δω πότε θα σταματήσουμε να ζοριζόμαστε γενικά.
1: Σε τι?
0: Γιάννη Σαραντάκο, καλημέρα.
12: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
12: Ντροπή αυτό με τα βιβλία. Ντροπή ήταν αυτό με τα βιβλία που κάνανε. Ντροπή.
1: Μεγάλη ντροπή.
12: Γιατί τα βιβλία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο παιδί που έχει ανάγκη στην επόμενη χρονιά.
1: Συνήθως τώρα τα ανακυκλώνουν, τα ζητάνε πίσω για ανακύκλωση τα βιβλία. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι γραμμένα. Έχουν ανακύκλωση. Τότε τα καίγανε και μάλιστα.
0: Κάποια τα κρατούσα.
1: Και εγώ σχεδόν έχω κρατήσει όλα τα βιβλία.
12: Και εγώ τα έχω κρατήσει, ναι. Ισχύει, αλλά υπήρχαν κάποιοι που τα καίγανε, ενώ υπήρχε θέμα να τα πάει ένα παιδί που είχε ανάγκη, έτσι.
1: Και οι δάσκαλοι δεν κάνανε τίποτα, τους
0: ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στα δύσκολα που να δούμε πότε θα γίνουν ευκολότερα. Ναι. Έχουμε τη συμφωνία. Την Παρασκευή πέφτουν οι τελικές υπογραφές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στη Γενέβη. Εκτός απρόπτου, καλά το λες.
12: Κρατήσουμε
0: και πολλά τα μάτια.
12: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Βάλε μια πισινή, κρατάμε μια πισινή, ναι, βέβαια.
12: Είναι και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος μπορεί να του χαλάσει όλη την ιστορία. Νομίζω και χθες υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με πολλά γαλλικά, αν δεν έχω,
0: ναι,
12: αν έχω καταλάβει
0: ναι.
12: Σωστά, του Τραμπ με τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
12: Τι κάνεις εκεί ακριβώς.
0: Ναι.
12: Ότι ήταν υπογραφούν χθες, λέει, αλλά είπαν οι Αμερικανοί ότι λόγω των επιθέσεων ξανά του Ισραήλ στο Λίβανο, καθυστέρησε η συμφωνία. Έτσι.
0: Έριξε λάδι στη φωτιά.
12: Άρα γι' αυτό
0: Νετανιάχου.
12: Καλά το λέμε για την Παρασκευή.
1: Ναι, αλλά θα έχει εσωτερικό πρόβλημα ο κ. Νετανιάχου. Τον αφισβητούν από τώρα ότι δεν κέρδισε τίποτα. Κοίταξε να δεις, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
12: Ναι, αλλά θα δυσκολευτεί να πει όχι στον Τραμπ. Στο μοναδικό στη Ρολοβάτη αυτή τη στιγμή που έχει, έτσι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Δεν έχει δεύτερο.
0: Ναι.
12: Παγκοσμίως εννοώ. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι, όπως ως γνωστόν, έχουν πάρει λίγο τις αποστάσεις. Είναι στο κάτσε και θα δούμε. Αν χάσει και τον Τραμπ, τι θα κάνει.
1: Λοιπόν,
12: ακριβώς.
1: Κάτσε να δω λίγο τώρα πόσο είναι το πετρέλαιο Brent. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είχαμε μία μείωση περίπου 4. Έχει ανέβει μείωση. $83 το βαρέλι το Brent και το αμερικανικό αργό στα $80.
12: Λογικό, απόλυτος λογικό. Η ανακοίνωση συμφωνίας είναι ένα καλό νέο για τις αγορές και αμέσως αυτή είναι η αντίδραση. Όπως θα είναι κακό νέο αν συμβεί το οτιδήποτε ομιγέννητο μέχρι την Παρασκευή, έτσι.
0: Ναι.
12: Είναι ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου. Σε εμάς, πράγματι, έχει δίκιο η Αλεξάνδρα, το οικονομικό επιτελείο είναι με το βλέμμα στραμμένο στην Παρασκευή, να δει ακριβώς πώς θα πάει και εδώ, στην Ελλάδα. Διότι υπάρχει και ένα καλοκαίρι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο μπροστά μας. Νομίζω ότι και εσείς είχατε επισημάνει ότι είναι πάνω από 2,20 το λίτρο στους τουριστικούς προορισμούς.
0: Στα νησιά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το θέμα,
1: παρά τον πλαφόν.
0: Έχω την αίσθηση. Το πλαφόν μόνο στον ντίζελ, έτσι, γιατί στη βενζίνη δεν υπάρχει. Έχω την αίσθηση όμως, Νίκο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι στα 83 δολάρια δεν έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα το βαρέλι.
1: Δύο μήνες έχουμε να το δούμε.
12: Νομίζω από την αρχή του πολέμου, κάτω από 90 και κάτω από 85, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά.
1: Και λέει η κυβέρνηση ότι αν θα παραμείνουν οι τιμές εκεί μέσα στο επόμενο πενθήμερο, τότε θα αρθούν τα πλαφόν και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Ναι. Γιατί είναι χαμηλά.
12: Σωστά, αλλά υπάρχει το ελληνικό φαινόμενο. Όταν γίνεται μία οποιαδήποτε ένταση, είναι άμεση η αντίδραση. Εδώ προς τα πάνω. Όταν εκτονώνεται η ένταση, δεν είναι άμεση η αντίδραση. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο κάνουμε, σίγουρα δεν ρίχνουμε τις τιμές πάντως. Άρα για την κυβέρνηση όχι. Αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή ξεκινάει ο μήνας των αδειών είναι ο Ιούλιος. Ξεκινάει Ιούλιος και Αύγουστος. Λίγοι Έλληνες φεύγουν τον Ιούνιο. Θα πρέπει μέχρι τον Ιούλιο αυτό να αποτυπωθεί στην Αγγλία.
1: Μπράβο.
12: Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Να αποτυπωθεί.
12: Ναι.
0: Λες, άρα πάμε για την επιστροφή ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι να δούμε την αποκλιμάκωση στην Αγγλία.
12: Εξαρτάται από τα γεωπολιτικά. Πάντως να γίνει τόσο άμεση αντίδραση, το ελπίζει η κυβέρνηση να συμβεί αυτό. Θα δείτε συνεργεία για ελέγχους κλπ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Πάντως είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο αυτό που θα επισήμανες. Εύκολα ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, πάρα πολύ δύσκολα κατεβαίνει. Αυτό δεν
12: το κρίσιμο είναι ότι απλώς η κυβέρνηση για να μην περάσει ένα μαύρο καλοκαίρι,
0: ναι,
12: και μπορεί να έχουμε και εκλογές μπροστά μας, θέλει την άμεση αποκλιμάκωση τον Ιούλιο. Δηλαδή να πάμε όπου είναι να πάει ο καθένας ή να μείνει στην Αθήνα με την τιμή των καυσίμων σε κανονικά επίπεδα. Δεν θα είναι εύκολο. Διότι ξαναλέω ότι εδώ υπάρχει και κερδοσκοπία στη μέση. Δικαιολογίες γελίες. Ναι, έχει πέσει μένα, αλλά έχω πάρει από την προηγούμενη παρτίδα πετρέλαιο και
0: ήταν
12: γι' αυτό
0: έχω
1: συνηθίσει. Αυτά τα έχουμε βαρεθεί.
12: Ναι, το θέμα είναι να το πληρώνουμε κιόλα.
1: Πρέπει να πέσουν πρόστιμα όμως, έτσι να κόψουν για μερικού.
0: Έτσι τέτοιου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέφτουν.
12: Όχι αρκετά. Πάντως και φαίνεται ότι η εσχοκέρδεια δεν έχει πανταχθεί.
1: Μπράβο.
12: Υπάρχει και γενικά η θεωρία ότι πολλές εταιρείες προϋπολογίζουν στον προϋπολογισμό τους και πιθανά πρόστιμα. Άρα σου λέει πόσο θα ξοδέψω εγώ.
1: Τόσο, βάλτε τα πάνω στην τιμή.
12: Βάλτε τα πάνω στην τιμή για να βγάλω και τα πρόστιμα. Η ουσία είναι ότι πάντως ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση, ο εφιάλτης ακρίβειας θα παραμείνει και το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θέλω να σου πω πώς λειτουργούν και τα μπόνους των μεγάλων στελεχών των εταιριών αυτών που θα είναι υπολογισμένα πάνω στα πρόστιμα. Ότι αν θα πέσει πολύ μεγάλο πρόστιμο, θα σου κόψουμε λίγο τον μπόνου.
0: Κάτσε να δούμε την μπόνους, να το πάρουμε τώρα όμως.
1: Για πες μας
0: πού. Είναι το θέμα.
1: Τον μπόνους, γιατί λες
0: πάνω. Τον μπόνους το προεκλογικό και το καλάθι της ΔΕ.
12: Όλα αυτά εξαρτώνται με όλα αυτά τα οποία είπαμε. Θα εξαρτηθεί και το πόσο μεγάλο και τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕ. Προφανώς πρόκειται για μια προεκλογική διεθνή εκ Θεσσαλονίκης. Είτε έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, είτε έχουμε εκλογές τον Μάρτιο, όλα τα κόμματα, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, θα επιδιώξει να δώσει προεκλογικό χρώμα και σίγουρα κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες θα είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν θα είναι μόνο η τετραετία, πώς πάμε, για την κυβέρνηση μιλάω, θα είναι και το άμεσο ακριβώς για να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει μέρισμα οικονομικό.
1: Ωραία, πόσο μπορεί να είναι όλο αυτό και ποιους αφορά?
12: Αυτό σίγουρα οι τρεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, το οποίο μην γελιέστε, αν και Ιούνιος επεξεργάζονται τα σενάρια τώρα για να είναι έτοιμοι τον Ιούλιο ακριβώς και να μετρήσουν τα συνπλήν. Είναι λοιπόν οι συνταξιούχοι που σίγουρα θα υπάρξει μια ειδική μέρημνα στη ΔΕΘ, θα είναι διπλή.
1: Πρώτον, θα ακούσουμε τη λέξη 13η σύνταξη.
12: Θα ακούσει την αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό το 300 που δίδεται θα πάει παραπάνω, σίγουρα. Το πόσο παραπάνω μένει να δουν τι υπάρχει στον κουμπαρά του κράτους. Το δεύτερο είναι οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες ήταν να βγουν τώρα, αυτό το μήνα δεν θα βγουν. Θα κρατηθεί για το Σεπτέμβριο και αυτό. Συντάξεις χειρίας με αυξήσεις και για αυτόν που έχει χάσει τη σύζυγο και για τη σύζυγο που έχει χάσει τον άνδρα της.
1: Ναι.
12: Όλο αυτό θα είναι επίσης μέσα στο πακέτο. Μείωση προκαταβολής φόρου και εξάλληψη. Ένα αίτημα των επιχειρήσεων. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης θα το κάνει, είτε στη μείωση, είτε εάν βγουν τα νούμερα και στην εξάλληψη προκαταβολής φόρου.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. Αλλαγή του τεκμαρτώ τρόπο.
12: Τεκμαρτώ, ένα μεγάλο θέμα. Θυμίζω ότι είχαν απαντήσει πολύ σκληρά στην κυβέρνηση τους ευρωεκλογές οι ελεύθεροι επαγγελματίες και με το τεκμαρτώ.
1: Μπορούν να τους βρουν τώρα.
12: Νομίζω ότι θα γίνει μια κίνηση εκεί. Και νομίζω και για το τέλος επιτιδεύματος θα υπάρχουν καλά νέα στην.
1: Άντε, να πετσοκοπεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι άδικο.
12: Άρα λοιπόν πάμε στην πραγματικότητα για τρεις μεγάλες ομάδες: συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις για την προκαταβολή φόρου.
0: Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό είναι το ερώτημα.
12: Και πόσο κάνει επίσης το μέτρο. Έχουμε από 35 έως 350. Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η πρόταση του Πασόκ είναι 35 εκατομμύρια και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 350.
1: Αυτό είπε και ο Τσουκαλάς.
12: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι μέσα και τα αεροπορικά.
12: Όχι, θα είναι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Τα πλοία, ξέρω εγώ, νησιά το καλοκαίρι δεν θα είναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τρένο, τραμ, λεωφορεία, αυτά.
12: Το χρήσιμο είναι ότι μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Προφανώς κυβερνητικό πρόγραμμα και για ΣΥΡΙΖΑ και για, συγγνώμη, για τον κύριο Τσίπρα Ελλάς. Και για την.
0: Λογικό είναι.
12: Τι θέλετε,
0: λογικό είναι.
12: Για την Ελλάς και για τον Πασόκ. Είναι προφανές ότι και οι δύο, και ο κ. Τσίπας και ο κ. Ανδρουλάκης, θέλουν να δείξουν ότι έχουν πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Ξεκίνησαν από ένα μέτρο το οποίο πράγματι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τους μη έχοντες στην πραγματικότητα, τους μη προνομιούχους, όπως θα λέει και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό είναι εφικτό, πόσο κάνει. Γιατί καταλαβαίνω ότι η απόσταση μεταξύ 35 εκατομμυρίων και 350 είναι πολλά.
1: Είναι τεράστια.
0: Να βάλω και άλλη μια διάσταση.
1: Θα βάλεις καλά λεφτά.
0: Όχι, λεφτά εγώ δεν θα βάλω. Άλλη μια διάσταση να βάλω. Ωραία. Και το κάνουνε. Ναι. Ωραία. Και αφήνω εγώ το αμάξι μου και πηγαίνω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Οι υποδομές της χώρας που έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια. Και τα λεωφορεία και οι σειρμοί στο μετρό. Θα τον αντέξουν τόσο κόσμο.
12: Είναι ένα ερώτημα αυτό πρώτον. Το δεύτερο είναι και ποιος πληρώνει. Διότι ο Κυριανάκης από τη θέση που είστε είπε την Παρασκευή στο Άξιον 24 και με την ιδιότητά του πρώην αναπληρωτή υπουργού μεταφορών ότι δωρεάν δεν υπάρχει, ότι αυτά τα 35, 40, 50 όσα είναι, κάποιος θα πληρώσει. Άρα το κόστος επιβαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Οι υποδομές τώρα που ρώτησες. Έχουν γίνει άλματα, αλλά όχι ικανά. Υπάρχουν θέματα στις συγκοινωνίες. Θέλει καλύτερα, πιο συχνά δρομολόγια προφανώς. Σύγχρονα λεωφορεία έχουν αγοραστεί, θέλει κι άλλα. Η επέκταση του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επίσης σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Τον άλλο μήνα θα ολοκληρωθεί, λέει, οι 5 νέοι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον.
12: Ναι, ναι, μέσα στο ναι, ισχύει αυτό. Κάτι το οποίο περιμένουν πάρα πολλοί Θεσσαλονίκοι. Είναι η γραμμή 4 εδώ, στην Αττική. Θέλω να πω ότι υπάρχει δρόμο για αυτό που λέει.
1: Έχουμε και εκλογές όμως. Έχουμε και εκλογές. Είναι έτοιμα ορισμένα ψηφοδέλτια. Τι βλέπεις.
12: Προσέξτε τώρα, όλοι εξορκίζουν τις εκλογές τις πρώες. Άλλος δεν τον βολεύει, άλλος δεν τις θέλει, άλλος κάνει παιχνίδι και λέει ότι θα πάει πιο μακριά. Είναι εντυπωσιακό και όλο το πολιτικό προσωπικό ασχολείται με τις εκλογές. Ετοιμάζουν ψηφοδέλτια, περιοδίες.
1: Λογικό δεν
12: είναι. Μαθαίνω ότι τηλέφωνα, αν σας πάρω τηλέφωνο, σηκώστε το. Ψάχνουν να βρουν πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια, για περιφέρειες. Δεν ξέρω στην Αργολίδα αν υπάρχει κενό.
1: Δεν υπάρχει κενό, είναι καλυμμένα.
12: Είναι καλυμμένα αυτό, ωραία.
1: Δεν θα πάρουν τηλέφωνο.
12: Καλά, δεν το ξέρεις. Το επικρατείας πάντως μην περιμένεις. Στο επικρατείας δεν θα σου προτείνουν.
1: Επικρατείας, τι έχει το επικρατείας.
12: Το γαλάζιο, για το γαλάζιο μιλάμε. Δεν ξέρω αν είσαι από άλλα κόμματα εσύ. Ο κ. Μαργαρίτης Χινάς ακούω ότι θα πάει στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας. Ο οποίος θα αναλάβει και ένα ρόλο μάλλον εκπροσώπου. Διότι γνωρίζετε ότι μετά την προκήρυξη των εκλογών δεν μπορεί να είναι. Κάποιος που είναι με σταυρό, οποιοσδήποτε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
12: Και μάλλον φαίνεται ότι αν είναι στο επικρατείας ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, θα μπορέσει να κάνει μια δουλειά την οποία έχει θητεύσει και στις Βρυξέλλες.
1: Βέβαια,
12: τώρα σε προεκλογικό χρόνο με τις Βρυξέλλες τι σχέση έχει, θα το δούμε αν θα τα καταφέρει και εκεί.
0: Σε πάντως, δύσκολη περίοδο στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες ακριβώς ήταν πετυχημένα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο.
12: Συγκρίνεται σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, όπου και να είναι.
0: Ναι, εντάξει.
12: Μην το συζητάς τώρα.
1: Έχεις καμία ιδέα τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πού θα φτάσει τελικά.
12: Να πω μια φράση μόνο για τα ψηφοδέλτια ακόμα, ότι μέσα στον Ιούνιο θέλουν να πιστεύουν ότι θα τα έχουν κλείσει τα περισσότερα, στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ναι, ένα 80%. Θα ανακοινώνουν σταδιακά. Ναι. Πρόσωπα τα οποία μπαίνουν για πρώτη φορά στα ψηφοδέλτια θα βγαίνουν σιγά-σιγά για να προετοιμάζεται και ο άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος.
0: Καλοκαίρι είναι, θέλουν να πάνε στις περιφέρειές τους. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν και το διάστημα.
12: Όχι
0: αυτό
12: μόνο,
0: θα πω εγώ.
12: Είναι βασικό να το μάθουμε και οι υπόλοιποι ότι ναι. Υποψήφιος κάποιος είναι κάπου για να πάνε να τον ψηφίσεις αν θέλεις.
0: Βέβαια.
12: Άρα θέλουν να τους βγάλουν τους καινούριους προς τα έξω. Το ίδιο συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης ψάχνει να βρει τη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς τα αριστερά. Ό,τι μπορεί να δείξει τη διεύρυνση θα το κάνει και αυτός μες τον Ιούνιο. Και βεβαίως περιμένουμε και τη φουρνιά στελεχών από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Έτσι. Δηλαδή, καλό είναι το μονοπρόσωπο, αλλά πρέπει να έχουμε και πρόσωπα να δούμε τι άλλοι, ποια είναι γύρω του.
0: Και στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην εβδομάδα στην πραγματικότητα τελειώνει το τελεσίγραφο των 10 ημερών που έχουν βάλει τρεις τον κ. Φάμελο. Οι τρεις ποιοι είναι, ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς και η κυρία Δούρου. Του έχουν πει: πες μας, φέρει τη συμφωνία υπαρετή σου. Θα επανέλθουν πληροφορούμε ο κ. Πολάκης. Με αρκετά πιο έντονο ύφος. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ότι αφήστε τα αυτά, πάμε σε εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα οι τρεις θα ασκήσουν μια πίεση στον κύριο Φάμελο να δούμε πώς θα δράσει ο ίδιος.
1: Για να κατέβουν μόνοι τους, αυτόνομοι, χωρίς να πάνε στον κύριο Τσίπρα.
12: Θα του ρωτήσουν τι συμφωνία έχει για να διαφωνήσουν στην πραγματικότητα με τη συμφωνία.
1: Ναι.
12: Κανείς εκ των τριών δεν θέλει τη
0: συμφωνία. Ο κύριος Παπάς νομίζω πιέζει να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω την αίσθηση.
1: Του θέλει ο Αλέξης. Καλά ρωτάνε τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Μα επειδή του θέλει, νομίζω δεν θέλουν κι αυτοί. Ο κύριος Παπάς έχει πει πάρε τηλέφωνο τον Αλέξη να μας πει τι θέλει. Δεν ξέρω αν υπάρχει τηλέφωνο από τον κύριο Φάμελο προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Μήπως το διηγίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι κοίταξε, αν τους φέρω θα μου κάνω ζημιά.
12: Ποιους, τους τρεις, δεν τους θέλει.
1: Δεν τους θέλει.
12: Νομίζω ότι έχει κλείσει μέσα του ο κύριος Τσίπρας. Μα αυτοί περιμένουν ενδεχομένως να φύγει ο κύριος Φάμελος και η συναυτό για να τους μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να κρατήσουν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου.
12: Το θέμα είναι τα κλειδιά της Κουμουνδούρου είναι με 1,7.
1: Τι 1,7?
12: Στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι το 1,7 είναι εκτός Βουλής.
1: Κλειδάκι.
0: Άρα το κλειδώνει στο μαγαζί.
12: Ναι, αυτό εξηγώ.
1: Έχει επιγορήγηση κρατική ακόμα όμως.
12: Εάν οι εκλογές πάνε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν υπάρχει κάτι να κρατήσεις, όπως δεν υπάρχει και έδρα πια. Άρα κρατήστε ότι αν ο Μητσοτάκης προκήρυξει εκλογές τον Οκτώβριο, θα αρχίσουν και παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Χωρίς την έδρα τους.
1: Τι γίνεται να.
12: Κρατήστε το και αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την
12: καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα μας. Πάμε στο διάλειμμα μαζί. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσουμε το μεγάλο summer giveaway που λέει η Αλεξάνδρα μας. Έτσι, Καρόνης.
0: Ένα δώρο από τον Καρόνη, αξίας 2.000 ευρώ, με ένα ωραίο πακέτο με ηλεκτρικές συσκευές. Με ό,τι χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι, όπως για παράδειγμα air condition, ανεμιστήρα οροφής.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it.
8: What do you got in mind?
9: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
14: Το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τα μας, τα ωραία μας, τις παραλίες μας, τις ακτές μας. Προετοιμασία είναι για, για τις καλοκαιρινές διακοπές
0: που
1: για
0: κάποιους είναι.
1: Ξεκινούν σιγά σιγά, θέλω να σου πω.
0: Ξέρεις
1: πολλά
0: τι?
1: Πιτσιρίκια τα οποία θα κάνουν τη γιορτούλα του σήμερα, θα τα πάρουν οι γονείς, έχουν βάλει ένα ρεπουδάκι. Θα τα πάνε στη γιαγιά και στον παππού που τα περιμένουν πώς και πώς. Τα κακομαθαίνουν εδώ μεταξύ, έτσι, ό,τι θέλουν.
0: Και παγωτά και μπάνια όλη μέρα και πρωί και βράδυ.
1: Ό,τι θέλει το παιδί.
0: Ωραία,
1: τα παιδιά, όσα εγγόνια έχουν, τι ωραία.
0: Και γυρνάνε πίσω τα παιδιά 5 κιλά παχύτερα από τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ πήγαινα στη γιαγιά μου το καλοκαίρι, γυρνούσα έτσι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Μετάιζε μαρμελάδες.
1: Δεν είναι κακό.
0: Μακαρόνια.
1: Να το χαίρονται.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι τις 10 παρά, πάμε παρέα. Και πάμε να συνδεθούμε τώρα με Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Για την εξέλιξη βεβαίως, τη μεγάλη την οποία έχουμε. Νικόλα, καλή σου μέρα και ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, στρατηγός αναποσταδία. Γιατί η εξέλιξη η οποία μας έχει προλάβει σχετικά με τη συμφωνία είναι αυτή που είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, Νίκο Νανούρη, πώς είδε ο πρόεδρος Ερντογάν τη συμφωνία η οποία θα επιτευχθεί και θα πέσουν οι υπογραφές επίσημα 19 του μηνός.
2: Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση στην Άγκυρα μετά την τελευταία εξέλιξη, μετά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, την οποία θα υπογράψουν την Παρασκευή. Από όσο μαθαίνουμε, ο Τάγκη Περντογάν λοιπόν τοποθετήθηκε. Ήταν από τους πρώτους ηγέτες που τοποθετήθηκε και έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ουσιαστικά χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι ένα βήμα που, όπως τονίζει, θα συμβάλλει στην εδραίωση ειρήνης και για την ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, έστειλε και κάποια μηνύματα. Τόνισε ότι υπάρχει η ανάγκη να αποφεύγονται η ρητορική και οι προκλήσεις, αλλά και οι ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Και γι' αυτό η Τουρκία δηλώνει χαρακτηριστικά είναι σε παγρύπνηση σε περίπτωση δολιοφθοράς. Είναι μια αποστροφή, είναι μια φράση που φωτογραφίζει ξεκάθαρα, θα μπορούσαμε να πούμε, το Ισραήλ. Και εδώ στην Τουρκία υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούσε το Ισραήλ να τορπιλήσει τη συμφωνία την οποία υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία συμφώνησαν μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο το αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε βεβαίως και τις χώρες, το Κατάρ για παράδειγμα, και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το Πακιστάν για τις διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες. Και κατέληξε λέγοντας ότι η Τουρκία θα συμβάλλει σε όλες τις βιώσιμες λύσεις που βασίζονται στη διπλωματία και στο διεθνές δίκαιο.
0: Κύριε Μπαλτζόη, θέλουμε τη δική σας ανάγνωση. Καταρχάς, να μας πείτε για αυτή την συμφωνία που είχαμε πριν από λίγες ώρες και η οποία θα υπογραφεί στις 19 του μηνός την Παρασκευή στη Γενέβη. Να κρατήσουμε μήπως, κύριε Μπαλτζόη, μικρό καλάθι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να τροπιλήσει την συγκεκριμένη συμφωνία, να πάει κάτι λάθος μέχρι την Παρασκευή, ή μπορούμε να ελπίζουμε ότι επιτέλους μπήκαμε σε ένα δρόμο?
3: Θα έλεγα όλα μαζί. Αυτή φαίνεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη ισορροπία να επιτευχθεί και στην περιοχή. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο να αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία, γιατί μέσα περιλαμβάνει και τον τερματισμό πλήρους του πολέμου στο Λίβανο. Αν λοιπόν, λέω εγώ, η Χεζμπολάχ, το κάνει πολλές φορές, ρίξει ντρόνς και λοιπά ή πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ, τι κάνει το Ισραήλ, απαντάει? Η άποψή μου ναι, είναι θα απαντήσει. Τι κάνει το Ιράν, που έχει πει ότι αν χτυπάτε, λέει, θα απαντήσουμε, και το έχουμε δει τώρα στην πράξη.
1: Ναι.
3: Είναι λεπτές ισορροπίες, να δούμε πώς θα πάει στην εφαρμογή. Ο πρόεδρος Τραμπ πίεσε πάρα πολύ να υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο και ειδικά εχθές, μάλλον να ανακοινωθεί. Μην ξεχνάμε ότι εχθές είχε τα γενέθλια, έγινε 80 χρονών. Και ο πρόεδρος που το συνεχάρει και μιλήσανε 45 λεπτά ήταν ο πρόεδρος Πούτιν. Και ήθελε ο Τραμπ να πάει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας για να υπάρχει μια συμφωνία έτοιμη. Εκεί εκτιμώ ότι θα καταχαιριάσει λίγο και το πρόεδρο Ζελένσκι, γιατί έχει πει ότι μετά το Ιράν έρχεται η σειρά της Ουκρανίας για να επιτύχω εγώ, λέει, πάντα το Τραμπ τα κάνει όλα, ναι, για να επιτύχω την συμφωνία.
0: Τώρα, ήθελε να πάει συμφωνία, στο G7 με τη συμφωνία στο χέρι υπογεγραμμένη, ακριβώς, έτσι, ναι.
3: Όχι υπογεγραμμένη, δεν μπορεί να γίνεται.
0: Τέλος πάντων, με τη συμφωνία στο χέρι, ναι.
3: Στο χέρι. Το ανακοίνωσε αυτός, βέβαια, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέχρι τώρα 38 φορές ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Η συμφωνία λοιπόν είναι δεδομένη όταν το Ιράν είπε ναι, έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε, έχουμε.
1: Φοβάστε, εξ όσων καταλαβαίνω, κύριε Μπαλτζόη, Φοβάστε μην ναι. έχουμε καμία θριαλίδα στο Λίβανο και πούν οι Ιρανοί ότι εμείς δεν, αν δεν σταματήσουν, δεν συνεχίζουμε. Οι Ισραηλινοί έχουν ήδη πρόβλημα, ο κύριος Νετανιάχου έχει ήδη πρόβλημα από εσωτερικά. Το θέμα όμως είναι ότι αν όλα πάνε καλά και 19 του μηνός έχουμε υπογραφεί, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρχίσουν και οι Ιρανοί να ξαναθέτουν τα ζητήματα τα οποία είχαν θέσει αργότερα, ότι αφήστε μας να διώξουμε το πετρέλαιό μας κι εμείς. Θα αποκτήσουμε μια ομαλότητα λογικά.
3: Ναι, φυσιολογικά από εδώ και πέρα θα έχει ομαλότητα και μάλιστα από τώρα αμέσως.
1: Ναι.
3: Μάλιστα ο Τραμπ έκανε και μια ανακοίνωση στο Truth Social. Λέει τα πλοία όλου του κόσμου, λέει, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, Τραμπ, εντάξει. Η κλασική ρίση Τραμπ. Είπε και για τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καμία σχέση, λέει, και είναι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Ο φίλος του, βέβαια.
1: Ναι.
3: Εδώ να πω δύο-τρεις επικεφαλίδες. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία.
0: Ναι,
3: πρώτον, να αποδεσμεύσουν τα 24 δισεκατομμύρια που είπανε και μάλιστα τα 12 πριν πάνε και υπογράψουν τίποτα, πριν την Παρασκευή. Δεύτερον, να αρθεί κάθε κύρωση κατά του Ιράν σε θέματα πετρελαίου, εμπορίου και το καθεξής. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συγκεντρώσουν δυνάμεις πλέον στην περιοχή. Και θα παρουσιάσουν ένα έργο, λέει, όπου το οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του θα προσπαθήσουν, λέει, να δώσουν στο Ιράν μια οικονομική αξία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, ναι. αυτό φαίνεται σαν να είναι κάποιες αποζημιώσεις. Αλλά να δούμε ποια μορφή. Το ΔΕ Ιράν δεσμεύεται στη συνθήκη για τη μύτη διάθεση των περιδιακών, δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει ατομική βόμβα και ότι σε ό,τι αφορά το πυραυλικό πρόγραμμα, ένα πολύ σημαντικό που το είχε θέσει και το Ισραήλ από την αρχή, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις. Δηλαδή, το Ιράν ναι. είναι ελεύθερο να αναπτύσσει το πυραυλικό του πρόγραμμα. Στο πυρηνικό θα συζητηθούν. Αυτή είναι με γενικούς όρους η συμφωνία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε την Παρασκευή, όπου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα δούμε την τελική πλέον συμφωνία, γιατί πολλές συμφωνίες έχουμε δει. Όπως σας είπα, επειδή έχω ζήσει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τίποτα δεν είναι εγγύηση εκεί και ότι έτσι θα γίνει. Πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή ή κάποιο γεγονός να χαλάσει τα δεδομένα.
0: Ναι.
3: Εκτιμώ ότι η Χεζμπολάχ αυτή τη φορά θα υπακούσει σε αυτό που είπε το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει άμεση σχέση και σύνδεση και χρηματοδότηση, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, πριν δηλαδή αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε για τη συμφωνία και ότι ίσως αυτή τη φορά να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που όλοι θέλαμε, δηλαδή μια ειρήνη στην περιοχή.
0: Έτσι, μια τελευταία ερώτηση από τον Νίκο Νανούρη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Μπαλτζόη.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κύριε Μπαλτζόη, καλημέρα σας. Ουσιαστικά τώρα με τη συμφωνία που θα υπογράψουν οι ΗΠΑ και η Ιράν, τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν τον πόλεμο? Γιατί είχαμε 3,5 μήνες εχθροπραξίες. Τι ακριβώς αλλάζει με αυτή τη συμφωνία, το οποίο δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο οι ΗΠΑ και η Ιράν?
3: Κοιτάξτε, πριν από τον πόλεμο είχαμε το Ιράν, το οποίο ήταν ανεξέλεκτο. Ο πόλεμος έγινε για 4 λόγους, σύμφωνα με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Πρώτον, να καταργηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να δώσουν τα 240 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στην Αμερική. Έλεγε ότι θα το πάρω εγώ. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα για την. Και μάλιστα λέγανε ότι πρέπει να αποσυναρμολογηθούν οι εγκαταστάσεις πυρηνικές. Το δεύτερο είναι να υπάρχει μια συμφωνία με το πυραυλικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κάποιον αριθμό πυράβλων και κάποια βεληνική. Οι Ισραηλοί απαιτούσαν μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα. Γιατί μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα? Μέχρι τα 1000 χιλιόμετρα είναι η απόσταση Ιράν-Ισραήλ, για να είναι ασφαλής. Το τρίτο ήταν ότι να μην βοηθάνε τους proxy power, Hezbollah, Hamas κλπ. Από αυτά και το άλλο ήταν εντάξει, κάτι το οποίο ήταν ανέφικτο, να αλλάξει το καθεστώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα και μάλιστα ημιτελές αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια σαφή νίκη του Ιράν και σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα.
3: Το Ιράν. Λοιπόν, αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε Μπαλτζόη.
1: Ευχαριστούμε και οι δύο. Ευχαριστούμε.
0: Θα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες για να δούμε πού πηγαίνουμε. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Πάμε, βεβαίως. Πάμε στα χρήσιμα, στα χρηστικά πάμε.
1: Έτσι.
0: Σπύρο Σταυρουλιάς.
1: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Νίκη Βομπυράκη, κυρία Βομπυράκη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι, έχουμε πρεμιέρα για το νέο Ανακαινίζω, νοικιάζω. Ποια είναι τα κριτήρια, θα τα δούμε αναλυτικά. Πώς μπορεί κάποιος να ενταχθεί, ποια θα είναι τα εφέλη, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να το βλέπουμε.
4: Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα στο gov.gr. Θα μπορέσουμε να ελέγξουμε μόνο αν είμαστε επιλέξιμοι σήμερα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν από Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανακαίνησης που έχουν ποτέ δοθεί. Από Σεπτέμβρη οι οριστικές αιτήσεις, οι αιτήσεις υποβολής. Η επιδότησή τους θα είναι από 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
4: Εάν υπολογίσουμε ότι οι κατοικίες που επιδοτούνται είναι ως 120 τετραγωνικά, μιλάμε για μια επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η επιδότηση μπορεί να καλύψει μέχρι και το 95% του κόστους, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, και για οικογένειες, τρίτεχνες, πολύτεχνες, οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Μιλάμε για ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες που μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά η επιδότηση. Και προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδάκι.
0: Καλό
4: στόχος
0: αυτό.
4: Εδώ, το πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι στόχος είναι η γενική ανακαίνιση και όχι μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση όπως σε προηγούμενα προγράμματα. Αφορά παλαιές κατοικίες από το 1990 και πίσω, με εμβαδό έως 120 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει κάθε φύσης ανακαίνιση όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουζίνα, μπάνιο, βαψίματα, θερμοπροσώψεις. Σημαντικό να πούμε ότι έχει τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια από το σπίτι μου 2, δηλαδή 25.000 ευρώ ο άγαμος και 35.000 ευρώ τα ζευγάρια, προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδάκι, 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Mm-hmm. Κύριε Βομπυράκη, ένα ερώτημα. Εάν τα ανακαινήσεις μετά τα βγάζεις στην αγορά, μπορούν να γίνουν εμπορικά και πάλι τα κινητά αυτά?
4: Θα πρέπει να βγουν υποχρεωτικά για 5 χρόνια.
0: Σωστά, γιατί γι' αυτό είναι το πρόγραμμα.
4: Δεν μπορείς αλλιώς να τα κάνεις. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς. Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι να βγουν υποχρεωτικά στην αγορά και να μισθωθούν για 5 χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Σταυρούλιας. Αλλά θα βγει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα αφορά την ιδιοκατοίκηση, όπου ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να ανακαινήσει και τη δική του κατοικία. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μπορεί κάποιος να έχει μία κατοικία και να θέλει να την ανακαινήσει και να μην έχει τους πόρους.
0: Τέτοια προγράμματα, κυρία Βομπυράκη, σαν αυτό θα ρίξουν σπίτια στην αγορά? Δηλαδή θα πάει κάποιος να ανακαινήσει τη δεύτερη κατοικία που έχει για να ρίξει, να βγει αυτό το σπίτι στην αγορά ακινήτων? Και αν ναι, θα ανεβάσει ή θα ισορροπήσει τις τιμές? Γιατί ένα ανακαινισμένο σπίτι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το δίνουν και πιο ακριβά.
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από μελέτες φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 800.000 κενά ακίνητα. Από τις τελευταίες μελέτες τα περισσότερα είναι στην Αττική, εκεί που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το 1 τρίτο. Το κτηριακό απόθεμα είναι παλιό. Δηλαδή, με τα πολεμικά, μέχρι και το 1990, τα ακίνητα δηλαδή που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι το 65%. Άρα τι μας λείπουν? Ποιοτικά ακίνητα. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι και νέα ακίνητα στην αγορά και ποιοτικά ακίνητα. Σκεφτείτε όμως ότι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, περίπου 24.000 σπίτια θα μπουν στην αγορά με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις για να ανοίξουν περισσότερα ακίνητα. Παράλληλα όμως, επειδή και η ακρίβεια μετά τον πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία και μετέπειτα στο Ιράν έχει φέρει τις τιμές πολύ ψηλά και στα υλικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουν τέτοια προγράμματα στην αγορά, ώστε να δοθεί δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν ένα ή περισσότερα ακίνητα, γιατί δεν έχει περιουσιακά κριτήρια, έχει μόνο εισοδηματικά κριτήρια, να ανακαινήσουν το ακίνητό τους και να προσφέρουν ποιοτικό ακίνητο στην αγορά.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Ποιοτικά ακίνητα στην αγορά. Θα βγουν ποιοτικά ακίνητα στην αγορά? Σε τι τιμές θα βγουν όμως αυτά τα ακίνητα? Γιατί το ξέρουμε,
1: υπάρχει περιορισμός, βέβαια.
4: Πολλές φορές αυτά τα προγράμματα ή το σπίτι μου 2, που μπόρεσαν πολλοί νέοι να αγοράσουν ακίνητο,
0: ναι,
4: πίεσαν τις τιμές προς τα πάνω. Έτσι, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, περιμένουμε να μπουν 20 με 24.000 ακίνητα στην αγορά, που θεωρητικά θα αυξηθεί η προσφορά, άρα θα μειωθεί η τιμή. Πολλές φορές όμως παρατηρείται ότι μπαίνουν στην αγορά σπίτια καλύτερα από αυτά που ήδη ενοικιάζονται, με αποτέλεσμα αυτοί που θα τα ρίξουν στην αγορά να σβήσουν υψηλότερες τιμές.
0: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Ότι μήπως πάλι δημιουργηθεί στην αγορά μία τάση, εκεί που είδαμε λίγο κάπως τα πράγματα να ισορροπούν, μία ανωδική τάση στις τιμές των ακινήτων για μία ακόμη φορά, κυρία Βουμπυράκη.
5: Αρκετά σπίτια δεν είναι κλειστά μόνο επειδή το επιλέγει ο ιδιοκτήτης. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Λένε ότι περίπου το 27% των κλειστών σπιτιών οφείλεται σε κληρονομικά προβλήματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος των σπιτιών βρίσκονται στα χέρια φανς, τραπεζών και άλλων ή του δημοσίου. Και τα οποία πρέπει και αυτά με κάποιους τρόπους να βγουν στην αγορά και να πιάσουν τις τιμές προς τα κάτω.
4: Το θέμα της οίκησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπει από την αρχή σε νέα βάση. Φανταστείτε μια πολυκατοικία με 15 διαμερίσματα. Μετά από κάποια χρόνια που θα είναι για γκρέμισμα. Τι θα γίνει τότε με αυτούς τους 15 ιδιοκτήτες? Θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη. Έχουμε πολυκατοικίες φαντάσματα πλέον. Ναι. Διαμερίσματα και ακίνητα τα οποία έχουν ερημώσει. Δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία 10, 12, βάζετε, 15 ιδιοκτήτες.
1: Σωστό, βάζετε ένα θέμα σοβαρό. Νομίζω ότι πρέπει να το αναπτύξουμε κάποια στιγμή. Κύριε Βομπυράκη, με τη δική συμμετοχή εδώ. Κύριε Σταυρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πρέπει να μεταφερθούμε αμέσως στον Φίλιππο Πυλιακοπάνο. Έλα, Φίλιππε. Φίλιππε, μας ακούς?
6: Ας καίγεται. Εδώ.
1: Έλα, έλα, Φίλιππε, ναι. Έλα, σ' ακούμε.
6: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
0: Καλημέρα.
6: Ένα τραγικό περιστατικό είχαμε στην πόλη της Κόνιτσας, όπου ένα κοντέινερ πήρε φωτιά. Επιχειρήσαν 5 οχήματα και 10 υπάλληλοι. Δυστυχώς όμως μέσα στο κοντέινερ έμενε μια οικογένεια. 4 αδέρφια, ένας άντρας και μια γυναίκα, και βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Εξετάζονται τα αίτια και το πώς διέμεινε η οικογένεια στο κοντέινερ. Ένα τραγικό περιστατικό στην πόλη της Κόνιτσας. Έχει συγκλονίσει όλη την Ήπειρο από το πρωί. Δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα οι πυροσβέστες. Ήταν η φωτιά σε πλήρη εξέλιξη. Απανθρακώθηκαν και οι 4.
1: Είναι μια πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη που μας δίνεις τώρα, Φίλιππε. Μια τραγική κατάληξη για 4 ηλικιωμένους οι οποίοι διέμεναν σε ένα κοντέινερ, δεν κατάφεραν να βγουν. Σε λίγο θα έχεις περισσότερα να μας πεις από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά αυτή και πόσο ακριβώς έχουμε αυτό το δυστύχημα. Νομίζω δυστυχώς δεν ξεκινάμε καλά την εβδομάδα μας.
0: Ναι, πολύ κρίμα. Μάλιστα.
1: Φίλιππε, ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις πάλι. Βεβαίως, είναι η εξέλιξη πριν από λίγο. Φίλιππε, σε περιμένουμε και πάλι με νεότερα για αυτή την είδηση. Και να πάμε στον κύριο Βασίλη Καραστάθη. Είναι εύκολο?
0: Ναι, βεβαίως. Πάμε.
1: Είναι
0: να
1: ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Κύριε Καραστάθη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
7: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μας ανησυχεί αυτός ο σεισμός, ο χθεσινοβραδινός στη Μεθόνη. Κύριε Καραστάθη, ένας σεισμός πάνω των 5 Ρίχτερ, 5,3. Κουνηθήκαμε μέχρι και εδώ, ναι, στην Αττική. Ναι.
7: Με την δεύτερη εκτίμηση κατέβηκε λίγο το μέγεθός του, 5,1. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που μας ανησυχεί είναι ότι είναι σε άμεση επαφή με το ελληνικό τόξο. Είναι περιοχή που ανήκει μέσα σε αυτό το σύστημα το ευρύτερο του ελληνικού τόξου. Έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, το είπαμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Έχει δώσει στο παρελθόν και στο ιστορικό παρελθόν, έχουν καταγραφεί δηλαδή γεγονότα αρκετά μεγάλα και μάλιστα το ένα ήταν ιδιαίτερα πρόσφατο. Από εκεί και πέρα το 2008, έτσι, που έφτασε 6,6-6,7.
0: Ναι.
7: Στο παρελθόν είχαμε το 47, επίσης μια δόνηση πολύ πολύ μεγάλη.
0: Άλλο ρήγμα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτός ο σεισμός, κύριε Καραστάθη?
7: Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι... κοιτάξτε, αυτό το μέγεθος δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιήσει άλλα ρήγματα. Από εκεί και πέρα αυτό που παρακολουθούμε είναι αν η ακολουθία πρόκειται να σταματήσει σε αυτό τον σεισμό, σε αυτή τη μικρή περιοχή που διεγέρθηκε, ή θα επεκταθεί, είναι μεγαλύτερη διέγερση. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι κάτι τοπικό, αλλά δεν έχουμε τα στοιχεία, τα επαρκή ακόμα, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε. Ακολουθία που παρακολουθούμε είναι ιδιαίτερα υποτονική. Έχουμε δηλαδή μέχρι στιγμής καταγράψει γύρω στους 15-20 μετασεισμούς με πολύ μικρά μεγέθη. Τα περισσότερα είναι κάτω του 2.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραστάθη. Ναι. Στο παρελθόν μας έχει δώσει καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή, ένα. Και δεύτερον, μέχρι τι μέγεθος μπορεί να φτάσει όλο αυτό που να επηρεάσει τις κατοικίες?
7: Όπως είπα και πιο πριν, έχει δώσει μεγάλους σεισμούς. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2008 είχαμε μια ακολουθία ιδιαίτερα σημαντική με δύο μεγάλους σεισμούς. Ο μεγαλύτερος ήταν 6,6-6,7. Κοιτάξτε, δεν είχε κάνει ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές. Τότε είναι, βοηθάει, ξέρετε, και ο υποθαλάσσιος χαρακτήρας της δόνησης, γιατί είναι αρκετά ανοιχτά της μεθόνης στο θαλάσσιο χώρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα στο παρελθόν είχε κάνει και ακόμα μεγαλύτερο σεισμό. Είχε προκαλέσει μάλιστα και κάποια θύματα, μικρό αριθμό θυμάτων και τραυματιών, ήταν το 47. Θεωρώ ότι το τόξο, κοιτάξτε, πάντα όταν μιλάμε για το ελληνικό τόξο και για αυτούς τους σεισμούς σε αυτές τις περιοχές, ξέρετε, το ελληνικό τόξο ξεκινάει από την Κεφαλονιά, περικλεί όλη την Κρήτη και φτάνει μέχρι τη Ρόδο, άρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζώνη και οι περισσότεροι σεισμοί, καλώς ή κακώς, συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή, δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις όταν μιλάμε ούτε για το δυναμικό, ούτε για την εξέλιξη και τις ακολουθίες. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι ασυνήθιστο, είναι μια αρκετά ομαλή εξέλιξη, ωστόσο όμως επειδή δεν έχουμε τον απαραίτητο αριθμό σεισμών, μετασεισμών, ναι, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ασφάλεια την εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρθάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήγε στις Πέτσες. Τι σου έμεινε εκεί, για πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πήγαμε στις Πέτσες. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο οδηπορικό. Μια πολύ ωραία απόδραση που την προτείνουμε σε όλους. Και θέλω να σου πω ότι έφαγα, όπως συνηθίζω πάντα, αμυγδαλωτά, αλλά σπετσιώτα, βόλτα με άμαξα, βόλτα με θαλάσσιο ταξί. Τι άλλο θέλεις δηλαδή?
1: Τα έχεις καταγράψει όλα αυτά?
0: Εννοείται.
1: Θα τα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πατάς το πόδι σου στις Πέτσες, είτε με το πλοίο της γραμμής, είτε με τα θαλάσσια ταξί από την Κώστα, αφήνεις πίσω σου την ένταση της καθημερινότητας. Σε καλωσορίζει το λιμάνι, τα αρχοντικά που αγνατεύουν τη θάλασσα, καθώς επίσης και η ιστορία αυτού του τόπου. Αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε και εμείς. Ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί το οδηπορικό σε αυτό το μαγικό νησί του Αργοσαρονικού. Φυσικά δεν γίνεται να έρθεις στις Πέτσες και να μην δοκιμάσεις αμυγδαλωτά. Εμείς θα δοκιμάσουμε αυτό του πολίτη με ιστορία 100 χρόνων. Για ελάτε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα ξακουστά αμυγδαλωτά των Σπετσών τόσο ξεχωριστά. Τα έχω εδώ όλα μπροστά μου. Ανθόνερο και πίκρα αμυγδαλό. Είναι τόσο ελαφρύ και τώρα καταλαβαίνω γιατί όλοι μιλούν για αυτά τα αμυγδαλωτά. Πέτσες αυτοκίνητα δεν έχουν και ένας τρόπος για να μετακινηθείς από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη ή για να κάνεις τη βόλτα σου είναι αυτά τα περίφημα αμαξάκια. Μαζί μας έχουμε ποιον κύριο?
8: Ο Ηλίας.
0: Γεια σας κύριε Ηλία. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
8: Περίπου στα 20 χρόνια.
0: Ποια διαδρομή αξίζει περισσότερο να κάνουμε στο νησί?
8: Εντάξει, και οι διαδρομές και οι δύο οι παραλιακές που κάνουν με τα αμαξάκια είναι και οι δύο πολύ ωραίες. Από εδώ είναι η μεριά που πάμε για Κουνουπίτσα. Και από την άλλη μεριά είναι η άλλη πιάτσα που πάνε παλιό λιμάνι. Εκεί στο παλιό λιμάνι είναι και η νυχτερινή διασκέδαση του νησιού. Έχει πολύ ωραίες ψαροταβέρνες. Ξαναγούμε τον κόσμο με τα αμαξάκια, μαθαίνει την ιστορία για το νησί.
0: Έρχεται ο κόσμος, τα παίρνει τα αμαξάκια, τα χρησιμοποιεί τα αμαξάκια για να κάνει τη βόλτα του, να απολαύσει αυτή τη γραφικότητα των Σπετσών.
8: Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι που έρχονται στο νησί έρχονται μόνο επειδή είναι και τα αμαξάκια.
0: Αλήθεια?
8: Ναι, γιατί τους αρέσει τα παιδάκια που κάνουν την βόλτα και πρωινά και απογευματινές ώρες και βραδινές.
0: Ας απολαύσουμε κι εμείς τη βόλτα μας.

0: γίνεται να έρθεις στις Πέτσες και να μην δοκιμάσεις την κλασική παραδοσιακή συνταγή αλλά σπετσιώτα. Και εμείς ήρθαμε στον Πάτραλη, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα των σπετσών. Εδώ είναι μαζί μου ο κύριος Σαργύρης. Πόσα χρόνια είσαστε εδώ στο νησί?
1: 1935. Το είχε ο προπάπους, σαν απλή μπακαλοταβέρνα, την οποία εξελίχθηκε σιγά σιγά σε ψαροταβέρνα. Την είχε ο προπάπους, παππούς, πατέρες και τώρα τη συνεχίζουμε με τα αδέλφια.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι μας έχετε ετοιμάσει εδώ πέρα. Δύο διαφορετικές παραλλαγές του αλασπετσιώτα.
1: Σωστά. Εδώ είναι η παραδοσιακή συνταγή αλασπετσιώτα, η οποία σήμερα είναι με φρέσκο κολλιό. Το είναι φέρει σήμερα το πρωί ο ψαράς. Τον έχουμε φιλετάρει και τον έχουμε κάνει στο φούρνο με κολοκυθάκι, κρεμμυδάκι, λίγο σκορδάκι, φρέσκια ντομάτα και πράσο. Και κρασάκι. Το ψήνουμε στο φούρνο. Αυτή είναι η εναλλακτική συνταγή, η οποία την κάναν συνήθως παλιά οι ψαράδες. Συνήθως ό,τι ψάρι φέρνανε και τους περισσεύε, το βάζανε στο μαγκάλι, το ψήνανε και δίπλα ακριβώς βάζανε μία ντομάτα φρέσκια. Η ντομάτα φρέσκια όπως ψινότανε, την ξεφλουδίζανε και τη βάζανε σε ένα μπολάκι, την πατάγανε με το πιρούνι, με λίγο λαδάκι, λίγο σκορδάκι, ελαιόλαδο φυσικά πάντα και λίγο μαϊντανό. Την ανακατεύαν με το πιρούνι και τη βάζαν πάνω από το ψάρι. Ό,τι ψάρι είχε η ημέρα και περίσσευε από αυτά που πουλάγανε, το ψήναν και το κάνανε ένα παραδοσιακή συνταγή αλλά σπετσότα.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε πρέπει να δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω. Ο κολλιός είναι ένα όνειρο, θέλω να σας πω.
1: Είναι καταπληκτικό. Και είναι στην εποχή του τώρα. Λένε ο κολλιός τον Αύγουστο, αλλά κανονικά η εποχή του είναι λίγο πριν τον Αύγουστο, Ιούνιο με Ιούλιο.
0: Γιατί θα μας μπερδέψετε, άρα τώρα βγαίνει ο κολλιός δηλαδή.
1: Τώρα ξεκινάει ο κολλιός επίσημα.
0: Τι άλλα ψαράκια έχουν οι Σπέτσες?
1: Αυτή τα πάντα. Υπάρχουν, αν πας για ψαροτούφεκο, έχει στήρες, δροφούς, βλάχο. Από εκεί πέρα μπαρμπουνάκια, κοτσομούρες, σαργούς, καθάρια, σκορπίνες πολύ ωραίες, καναστακό βγάζουν. Δόξα τω Θεώ, όλο κάτι υπάρχει.
0: Για να δοκιμάσω και το παλιό, το παραδοσιακό. Διαφορετικά μεταξύ τους.
1: Τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά.
0: Αλλά το ίδιο νόστιμα.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Απλώς εδώ πάντα είναι σε φιλές. Κερδίζει το φιλέ, το κυψτή ντομάτα. Λίγο πιο έντονο το σκόρδο πάντα εδώ. Και εδώ είναι λίγο πιο απαλές όλες τις γεύσεις, γιατί έχει το κρεμμυδάκι που μελώνει όταν ψήνεται στο φούρνο και βγάζει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ας πάμε λοιπόν, κύριε Αργύρη, στην υγειά μας. Εντάξει, ζήλεψες λίγο.
2: Γιατί να το κάνεις αυτό τώρα? Ποιος ήταν ο παραδερμαζής σου?
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαρής.
2: Γεια σου Γιώργο, τις ευχές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έκανε πολύ ωραία δουλειά.
2: Την καλημέρα μας. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Είστε χαρούμενοι?
3: Πρωταθλητές και στο μπάσκετ.
2: Όχι γι' αυτό, βρε.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα απαντήσει αυτό.
2: Βρε, όχι γι' αυτό. Τελειώνει ο πόλεμος τώρα. Τα έχουμε φθηνότερα κάψιμα.
3: Για ποιο?
2: Τελειώνει ο πόλεμος. Άμα είναι Ολυμπιακός ο άνθρωπος.
0: Παιδί μου, το που πήγε μέσα.
2: Δεν διαφέρει ότι θα έχουμε φθηνότερα κάψιμα.
0: Ωραία το κόκκινο.
3: Δεν παράγει γύρω-γύρω.
2: Ολυμπιακός.
3: Πόλεμο ειρήνη για Ολυμπιακός. Εντάξει, για το άλλο είμαστε όλοι χαρούμενοι. Δεν το συζητάμε και στην κυβέρνηση περισσότερο. Αν εννοούμε για το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, εγώ
3: κάτσε
0: ξέρετε,
3: να πέσουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω GAV, θα πέσουνε.
2: Ποιες θα πέσουνε?
3: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
4: Λες να στείλουνε, να το ανεβάσουνε, να βάλεις από κάτω πιστοποίηση. Ναι.
3: Μέχρι την Παρασκευή έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν από αυτούς?
2: Περίμενε, εμείς δεν θέλουμε να πέσουν οι υπογραφές, θέλουμε να πέσουν οι τιμές.
3: Αυτό σίγουρο είναι.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, είναι εδώ ο πρόεδρος του Παρατηρητικού της Αττικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Μια ευχάριστη εβδομάδα ξεκινάει, νομίζω.
2: Έτσι.
0: Μετά από τρεις,
2: και περιφερειάρχης νήσων, να πούμε, ο κύριος Παπαγεωργίου. Οι Σπέτσες είναι σε εσάς
3: οι Σπέτσες. Και Ολυμπιακός επίσης.
2: Σε εσάς πιάνουν τις Σπέτσες.
5: Τώρα τα είπαμε όλα.
2: Βέβαια.
5: Την ίδια αγωνία είχαμε, κύριε Παπαγιάννη.
2: Εγώ τους έλεγα συγχαρητήρια που τελείωσε ο πόλεμος και πάμε. Και άλλοι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε και άλλη αγωνία, κύριε Παπαγεωργίου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις τιμές στο πετρέλαιο να υποχωρούν. Το θέμα είναι πότε θα τις δούμε στην Αντλία να υποχωρούν. Γιατί τότε είναι που εμείς οι Έλληνες πολίτες πραγματικά θα χαρούμε για αυτό το τέλος του πολέμου.
5: Κοιτάξτε, ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές αυτόν τον πόλεμο. Είδαμε το πετρέλαιο τύπου Brent να φτάνει τα $126 το βαρέλι και ανάλογα να ακολουθούν και οι τιμές στην ελληνική αγορά. Είδαμε στα νησιά να φτάνουν τα 2,35-2,37 η βενζίνη την τιμή και λέγαμε πού πάμε το καλοκαίρι. Ζήσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση όπου φτάσαμε κοντά στο να κλείσουν τα πρατήρια της χώρας όλα, διότι δεν αντέχαν στην κρίση αυτή να αντιμετωπίσουν μετά από 4 χρόνια με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μια παρατεταμένη κρίση για όσο διάρκεια θα έφερνε αυτός ο πόλεμος. με τις επιπτώσεις γνωστές. Ζήσαμε τα πάνω κάτω από τις δηλώσεις του Τραμπ. Βλέπουμε τώρα λοιπόν μια αποκλιμάκωση. Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20, δηλαδή ακόμα και στις Κυκλάδες, οι οποίες με έναν ρυθμό καθυστέρησης προσαρμοζόντουσαν στην αγορά. Είδαμε την τιμή τώρα να είναι και εκεί στα 2,15 περίπου σήμερα. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η αποκλιμάκωση θα έρθει αρκετά σύντομα. Όμως, μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή, το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο.
2: Ωραίες εποχές.
5: Νομίζω ότι έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
4: Όταν λέτε λίγο διάστημα, κύριε Παπαγεωργίου, όταν λέτε λίγο διάστημα, εννοείται δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα το κάνουμε με 1,90 την βενζίνη.
5: Κοιτάξτε, οι τιμές θα παραμείνουν σε διεθνές επίπεδο σε αυτά τα όρια, δηλαδή από τα 80 μέχρι τα 90 δολάρια. Για την ελληνική αγορά σημαίνει αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Σβέρκο, ότι θα είναι περίπου στο 1,85 με 1,90 η μέση τιμή.
4: Μάλιστα.
5: Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο χάνει ραγδαία στην πτώση, είναι αυτό που είχαμε ζήσει στην άνοδο, το ζούμε ανάστροφα τώρα. Δηλαδή, στην άνοδο των διεθνών τιμών, το πετρέλαιο κίνησης έκανε άλματα εναντί της βενζίνης. Τώρα λειτουργεί το αντίστροφο. Η βενζίνη μειώνει τιμές πιο χαμηλά και αυτό έχει λόγο που συμβαίνει, κυρίως για το ότι η κατανάλωση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και μην περιμένουμε σε ένα 24ωρο να εξομαλυνθεί η διακίνηση σε όλη την αγορά. Τα ελληνικά δελιστήρια χρειάζονται ποσότητες, οι οποίες για να έρθουν μπορεί να κάνουν και 40 και 45 μέρες. Για να δούμε μια εξομάλυνση.
0: Και γιατί είδαμε τόσο νωρίς, κύριε Παπαγεωργίου, την άνοδο όμως, άμα θέλουμε 40 με 45 ημέρες για να δούμε την πτώση.
5: Όχι, την πτώση στις διεθνείς τιμές. Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, ναι, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
0: Τώρα που είναι στα 83, όπως είπες, Νίκο.
2: Στα 83, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: 85 δολάρια. Αν μείνει σε αυτή την τιμή, λοιπόν, την Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα, ας μην είμαι τόσο αυστηρή, την άλλη εβδομάδα, πόσο θα κοστίζει η τιμή της βενζίνης?
5: Αν μείνει στα 83 δολάρια, η τιμή της βενζίνης θα είναι περίπου στο 1,90.
3: Εντάξει.
0: 1,90.
3: Σιγά και σιγά επιστρέφει το ντίζελ, ναι.
5: Το ντίζελ, καταρχήν ισχύει η επιδότηση, ισχύει η επιδότηση του κράτους μέχρι τέλος του μήνα. Εκτός αν πει το κυβερνητικό επιτελείο ότι οι τιμές μειώνονται, οπότε παίρνω πίσω τα μέτρα. Το είδαμε στη Γερμανία και σε άλλη χώρα, σε δύο χώρες κεντρικής Ευρώπης. Είδαμε ότι σταμάτησε η επιδότηση στην τιμή των καυσίμων λόγω της ηρεμίας στην αγορά.
3: Από αυτά που διαβάζω, εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές ότι εφόσον πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή.
4: Αμήν. Οι αναλυτές έχουν πει, Γιάννη,
3: αλλά τώρα δεν ξέρω, επιβεβαιωθεί αυτό
4: βέβαια. Ότι θα, μέχρι να εξομαλυνθεί όλη η ροή πετρελαίου.
3: Θα περάσει ένα χρόνο. Εντάξει,
4: θα περάσουν περίπου 6 μήνες.
3: Ναι.
4: Το δεύτερο είναι επίσης ότι ακριβώς λόγω της αργής εξομάλυνσης του συστήματος θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές σε άλλα πράγματα. Έτσι, όπως για παράδειγμα στα αγροτικά λοιπάσματα.
3: Έχει μετακυλήσει στα προϊόντα, βέβαια.
4: Έτσι, άρα θα έχουμε ψηλές τιμές γενικώς. Δυστυχώς,
3: τουλάχιστον να προλάβουμε περαιτέρω αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια.
4: Ναι.
3: Γιατί αν συνεχιζόταν όλο το καλοκαίρι αυτό, θα ήταν πραγματικά μεγάλο βάσανο για τους επιβάτες.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, είμαστε εν αναμονή λοιπόν των υπογραφών. Θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
5: Καλή
2: σας μέρα. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν τώρα στα πολιτικά μας, κύριε Προϊστάμενε.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι το κλίμα αυτό είναι θετικό για την κυβέρνηση και για την οικονομία. Περιμένουν να τελειώσει η ιστορία του πολέμου. Και αν τελειώσει η ιστορία του πολέμου, τότε μπορεί να υλοποιηθούν και τα σχέδια του Πρωθυπουργού σε δημοσιονομικό επίπεδο.
2: Για να σε
3: λοιπόν, σας έχω κάποια νέα. Την Παρασκευή το μεσημέρι έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου μεγάλη κυλιόμενη δημοσκόπηση.
2: Όπα!
3: Βεβαίως, από αυτές τις οποίες διενεργεί ο κ. Λιβάνιος, μέσω εταιριών τις οποίες συνεργάζεται ο Υπουργός Εσωτερικών, τα αποτελέσματα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πάντα με αναγωγή. Εκεί στο 31,5, 31,6, 31,7%. Καθαρά δεύτερο τον κ. Τσίπρα, με 4 μονάδες διαφορά από το Πασόκ. Ελαφρώς πτωτική τάση για το Πασόκ και την κυρία Καρσιανού. Τα αποτελέσματα τα θεωρούν στην κυβέρνηση σχετικά ενθαρρυντικά με την έννοια ότι δεν έχει ακόμα κινητοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός και δεν υπάρχει συσπήρωση. Όμως, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υπήρξε έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Έμαθα από το ρεπορτάζ μου ότι έκανε δεκάδες τηλέφωνα ο ίδιος και οι συνεργάτες του σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλοι του είπαν όχι. Και παρότι υπάρχουν απογοητευμένα στελέχη, πολιτευτές οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο είναι επικραμμένοι. δεν εκλέχθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν, δεν ρίσκαραν να πούνε ναι στον Αντώνη Σαμαρά και δεν, από ό,τι φαίνεται, θα προσχωρήσουν στο κόμμα του. Άρα...
6: Γιατί το πιστεύεις αυτό όμως, γιατί πιστεύεις ότι ήρθε αυτό το όχι από αυτούς τους πολιτικούς?
3: Θα σας πω γιατί. Έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα ότι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον δημιουργηθεί, θα δώσει μάχη για να μπει στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι κανένας θα αφήσει τη σίγουρη καρέκλα ενός κόμματος εξουσίας όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν δεν πάρει αυτοδυναμία, και να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε ένα κόμμα που μπορεί να μην περάσει το 3%.
4: Υπάρχει βέβαια και το ανάποδο, ότι όταν για παράδειγμα ανακοινωθούν οι λίστες, γιατί από εδώ καταλαβαίνω οι λίστες της Νέας Δημοκρατίας ψιλοτελειώνουν, ας πούμε.
3: Ναι. Μα εκεί επενδύει ο Σαμαράς, να πάρει κάποιους απογοητευμένους. Ακόμα και αυτοί είπαν όχι.
4: Μήπως εκεί με το που ανακοινωθούν, μήπως εκεί απελευθερωθούν κάποιοι και πούνε «ΟΚ, δεν με παίρνει, οπότε
3: πάντως
4: πάμε
3: δεν υπάρχει γενικευμένο κύμα διαρροών από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε στελεχών ούτε ψηφοφόρων.
4: Υπάρχει, και υπάρχει και ένα σημείο. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίζει ισχυρές δυνάμεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Με 1,3-4, το πολύ 5% σε αυτές τις περιοχές δεν βγάζει.
3: Πάντως, να ξέρετε, επειδή εγώ στο ρεπορτάζ μιλάω πάντα με ονοματεπώνυμα, υπήρξε προσέγγιση του κυρίου Σαμαρά με συγκεκριμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέω για παράδειγμα
4: το όνομα. Βουλευτές.
3: Ναι, το όνομα του κυρίου Γιώργου Βλάχου στην Ανατολική Αττική. Και αρνήθηκε κατηγορηματικά. Δηλαδή, υπάρχει προσέγγιση με κάποιους απογοητευμένους ή καραμαλικούς. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει δώσει γραμμή ο Καραμαλής.
6: Ναι. Μπορούμε το να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο θέμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή την κόντρα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά δωρεάν εισιτήρια, παιδιά? Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Κυριαρχεί ο Ανδρουλάκης αυτό.
4: Κοιτάξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε εκδήλωση την οποία έκανε με νέους και νέες στην Τραπετσόνα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί ανακοίνωσε ένα μέτρο για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους και τις νέες μέχρι 24 ετών. Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόστος μεγάλο, το οποίο δεν μπορούν να το επομίζονται οι νέοι και οι νέες, και γι' αυτό να δώσει αυτή τη διευκόλυνση. Την επόμενη μέρα όμως, λίγες ώρες αργότερα, είχαμε μια παρουσία, μια συνομιλία του Αλέξη Τσίπρα σε ένα συνέδριο, στο οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ότι προτείνει την πλήρως δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Για όλους.
4: Για όλους.
2: Δεν θα πληρώνει κανείς τίποτα?
4: Για όλους. Για όλους.
3: Ωραία.
4: Για όλους. Το θέμα είναι ότι εδώ βεβαίως αρχίζουν διαφόρων ειδών συζητήσεις, ότι το προφανές φαίνεται ότι είναι εναρμονισμένοι οι δύο, έτσι, εννοώ ότι... Υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο για το ποιος θα προτείνει.
3: Ποιος θα δώσει περισσότερα.
4: Ποιος θα προτείνει μια, εγώ δεν θα έλεγα περισσότερα, μια πιο, θα λέγαμε, ικανοποιητική λύση για τη μεγάλη πλειοψηφία.
2: Άρα σημαίνει ότι θα το επιδοτήσει ο κρατικός προϋπολογισμός, έτσι, και το ένα και το άλλο μέτρο.
4: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως υπάρχουν, όπως λέγεται, θα υπάρχουν κάποιες αντίστοιχες καλύψεις, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η δαπάνη.
3: Απάντησε ο κύριος Κυρανάκης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
6: Εδώ.
3: Σε όλα αυτά. Ναι, και εδώ.
6: Ακριβώς.
3: Και η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Το ταμείο θα μας το κάνει κανένας από την αντιπολίτευση?
4: Ναι, γίνει ένα ταμείο.
3: Δηλαδή, okay, πώς θα επιδοτηθούν όλα αυτά?
4: Αυτό λέω, ότι θα υπάρχει μια αντίστοιχη δαπάνη. Να σας πω όμως ότι αρχίζουν. Οι πτυχές όλης αυτής της υπόθεσης είναι δύσκολες. Δηλαδή, χρειάζεται μια ιδιαίτερη μελέτη για αυτό το θέμα.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, εσύ θα μου πεις αν είναι έτσι,
4: ναι,
3: στοχεύουν σε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, ειδικά στα νέα πρόσωπα, στα νέα παιδιά, για να τους σηκώσουν από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν. Σωστά.
4: Ναι, γιατί για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, θα σας πω ότι στα ποιοτικά, και το ξέρουν αυτό και στη Χαρλαίου Τρικούπη, στα ποιοτικά βλέπουν σε ηλικίες τέτοιες, μικρές ηλικίες, να έχουν χαμηλή διείσδυση, χαμηλή απήχηση. Ο κύριος Τσίπρας επίσης παλεύει, διότι ξέρετε υπάρχουν και δυνάμεις αριστερότερα του που εμφανίζονται να έχουν ιδιαίτερη δύναμη.
6: Και διευρύνει το κοινό αυτό, έτσι, ο κύριος Τσίπρας. Διευρύνει το κοινό αυτό ο κύριος Τσίπρας με μία απεύθυνση στα λαϊκά κόμματα, στα πιο λαϊκά στρώματα.
3: Φαντάσου, Αλεξάνδρα, για να λένε από τώρα αυτά τι θα πούν στην προεκλογική περίοδο.
4: Πάντως, να σας πω ότι θα έχουμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα που θα ξεκινήσει και αυτό στον κύκλο των τοπικών εκδηλώσεων από την Οικία Β' Πειραιά και αυτός, με ένα μοντέλο εκδήλωσης που θα καλεί τον κόσμο να μιλήσει εκείνος πρώτα και βεβαίως μετά θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με βάση όλα αυτά τα οποία είπε. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως σας έχω πει, έχουν έτσι κι αλλιώς την έννοια της Αττικής και των διαφόρων περιφερειών της, και γι' αυτό θα βρεθεί στο Ήλιον, όπου κι αυτός θα έχει σήμερα το απόγευμα 7-7.30 συζήτηση με πολίτες.
2: Μείνετε λίγο, πάμε να δούμε πλανάρα. Το γραμματέα να χορεύει. Να τος, πάμε.

0: παιδιά πολύ.
1: Λάτρης του Ζεμπέκη, που το έχει εξασκήσει ναι, αρκετές
2: φορές. Και κυρίως σε όλα του. Κυρίως σε όλα του, πραγματικά.
1: Σε συναισθίαση του, της τοπικής του ΚΚΕ στα Τρίκαλα.
3: Α, εκεί ήταν, μπράβο.
1: Εκλήθη, εκλήθη.
3: Μπράβο, και το κλείσανε πολύ ωραία, με χορευτικό. Μπράβο, ωραία.
0: Μπράβο. Και στα φεστιβάλ της Κνέσσετ στην Ισραήλ. Τι λες? Τους χορούς, λέω εγώ, για να αρχίζει και ο Κουτσούμπας τους χορούς. Έρχονται οι εκλογές.
3: Λοιπόν. Έρχονται, ξέρχονται εκλογές. Θέλω να σας πω ότι το θέμα με την αγορά εργασίας, κυρίως στην εστίαση, είναι τεράστιο και τον τουρισμό. Λείπουν πάρα πολλές ειδικότητες και φέτος γύρω στους 90.000 έχουν υπολογιστεί, ζητάνε και δεν πάνε οι νέοι. Λέρω, γιατί είπες για τους νέους λίγο πριν και τα εισιτήρια τα δωρεάν. Θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον επισητισμό. Κύριε Χότζογλου, καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Σταύρου. Είναι επικεφαλής του ομίλου Καστελόριος. Κύριε Σταύρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
0: καλημέρα.
3: Μαζί με τον Σπύρο Αλεξανδρίδη. Καλημέρα μας, γιατί ένα από τα θέματα
4: σας,
3: το οποίο το βάζει ο κύριος Σταύρου εδώ και 4-5 χρόνια, είναι το θέμα της έλλειψης προσωπικού, διεπιτάσεως για τους οργανωμένους ομίλους της εστίασης. Και να μην πληρώνουν καλά, πληρώνουν και καλά. Αλλά δεν πάει ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, κύριε Χότζογλου, να δούμε μερικά στοιχεία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να δούμε και πόσο πληρώνουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες εστιατορίων και τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις ειδικότητες. Πρώτος μάγειρας, πόσο παίρνει?
0: Από 2.200 μέχρι 3.500 ευρώ
1: αυτά
0: το μήνα.
1: Αυτά είναι καθαρά ή μεικτά οι τιμές, διότι εντάξει παίζει ρόλο, αλλά εντάξει,
3: εντάξει μάγειρας πρώτος μάλλον και σεφ. Μάλλον πρέπει να είναι.
1: Ναι, γιατί μάγειρας πρώτος και σεφ είναι.
3: Κοιτάξτε,
1: στην Ελλάδα
3: αναλόγως, αναλόγως στην περιοχή, έτσι, αναλόγως στην περιοχή και την τουριστική ζώνη.
0: Σωστό, γιατί αλλιώς πληρώνεται ο μάγειρας στην
3: Μύκονο. Δες το σεφ, 3.500-6.000 ευρώ για να σου κρατήσει μια κουζίνα. Ζητάνε σεφ σε καλούς προορισμούς και δεν βρίσκουν, παιδιά.
2: Ναι, τα χρήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι λίγα. Οι δηλαδή, σερβιτόροι, για μια είναι αρκετά τα χρήματα αυτά.
3: Οι
2: ναι.
3: σερβιτόροι από 1.400 έως 2.000 ευρώ χωρίς τα φιλοδορήματα.
0: Ναι. Έχουμε και τους μπαρίστα, τους bartender που παίρνουν από 1.300 έως 2.000 ευρώ και τις καμαριέρες από 1.200 έως 1.700
3: στον τουρισμό, έτσι.
0: Ευρώ. Σωστά.
3: Η ρεσεψιονίστ από 1.300 έως 1.800 ευρώ. Και η βοηθή κουζίνας και η λάτζα.
2: Είναι όλοι ξένοι, έτσι. Η βοηθή κουζίνας δεν υπάρχει Έλληνας.
3: Λάτζα από 1.100 έως 1.500 ευρώ.
2: 80-90% είναι Πακιστανοί και Αφγανοί.
3: Τώρα, ποιες ειδικότητες λείπουν? Είναι πάμπολες, γνωρίζουν πάρα πολύ. Όλες αυτές. Όλες αυτές οι ειδικότητες λείπουν. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρου. Κύριε Σταύρου, τι κάνετε για να βρείτε προσωπικό? Δέηση, πόσα φανουρόπιτα, τι φτιάχνετε για να βρείτε κόσμο να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες των καταστημάτων?
5: Είναι γεγονός ότι εμείς είμαστε μια επιχείρηση 50 χρονών, οπότε είμαστε κάπως σε καλύτερη κατάσταση. Προτιμούν να έρχονται πιο εύκολα εργαζόμενοι, αλλά δεν πάβει να μου λείπουν τουλάχιστον 15 με 20 άτομα που συνέχεια μονίμως στα 3-4 τελευταία χρόνια λειτουργούμε λειψή. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και μας δημιουργεί και πρόβλημα η κάρτα εργασίας που
3: κάρτα.
5: Είναι πολύ στο ψηφιακή κάρτα τώρα, στο 9ωρο. Είναι το ότι και να θέλεις να πάρεις κάποιους Σαββατοκύριακο που μπορούν να δουλέψουν μόνο 8 ώρες τη βδομάδα, που σημαίνει τον παίρνεις Σάββατο, δεν τον παίρνεις Κυριακή. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα.
1: Άρα, κύριε Σταύρο, εσείς αυτό που προτείνετε. Γιατί... Άρα, κύριε Σταύρο, εσείς αυτό που θέλετε είναι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν 7 στα 7, 9 ώρες την ημέρα. Άρα 7, 9, 63. 63 ώρες την εβδομάδα.
5: Δεν θέλω αυτό.
1: Αυτό μας λέτε.
5: Όχι, όχι, δεν θέλω αυτό.
1: Και προσέξτε, και δεν θέλετε να βαράει και κάρτα.
5: Να κάνετε.
1: Δεν θέλετε να βαράει και κάρτα για να ελέγχετε.
5: Ένα λεπτό, κύριε Κοντζούγλου. Ένα λεπτό.
3: Όχι, κύριε Παπαγιάννη.
5: Να καταλάβετε κάποια πράγματα.
3: Πρέπει
5: καταρχάς να υπάρχει σεβασμός προς τους επιχειρηματίες, ο οποίος έχει λείψει σήμερα. Δεν υπάρχει σεβασμός από τους εργαζόμενους πλέον.
1: Σεβασμός στους εργαζόμενους.
5: Δηλαδή με το που τους πεις ότι πάνε και πιάνουν τα ποτήρια με τα δάχτυλα. Δεν πρέπει να τους κάνεις παρατήρηση. Πέστε μου.
2: Μεγάλη καταστροφή. Γιατί θα πάρετε μη εκπαιδευμένους? Αυτός που είναι εκπαιδευμένος δεν θα πιάσει το ποτήρι με τα δάχτυλα.
3: Και πού να το βρει?
5: Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν βρίσκουμε μόνο εκπαιδευμένους, γιατί το καλοκαίρι πάνε και τους δίνουν 2 και 3 χιλιάρικα και στο τέλος παίρνουν 1.500 ευρώ. Και δεν παίρνουν 2 και 3 χιλιάρικα.
2: Άρα τι προτείνετε λοιπόν, για πείτε μας.
5: Καταλάβατε. Τι προτείνω? Προτείνω να υπάρχει μια ελαστικότητα και από την πολιτεία και από τους εργαζόμενους. Να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι, τι να πω, με το παραμικρό μας πήγανε για μπούλινγκ, γιατί ο ίδιος υπάλληλος πέταγε χαρτάκια στους μάγειρες, ανταπέδωσε και με πήγανε για μπούλινγκ και πλήρωσα 6.000 ευρώ αποζημίωση Μου λέει, ή μου δίνεις την αποζημίωση, ή εγώ θα σου, κάνω, θα σου σπάσω τα νεύρα.
1: Τι να κάνουμε, στο δικαστήριο
5: σας. Αν είναι δυνατόν. Βεβαίως και είναι δυνατόν.
1: Το δικαστήριο σας.
5: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, όχι, δεν μας δίκασε κανένα δικαστήριο. Έδωσα την αποζημίωσή μου για να ησυχάσω, να ηρεμήσω.
1: Πολύ καλά και πολύ καλά κάνετε.
0: Για κάτι που δεν έφταιγε ο άνθρωπος.
1: Κοιτάξτε, όπως και να έχει. Υπάρχουν νόμοι σε αυτή τη χώρα.
5: 6.000 ευρώ αποζημίωση, γιατί η κυρία αυτή δεν ήθελε να έρθει στην Κηφισιά, γιατί είναι μακριά και δεν την βόλευε το ωράριο, δεν την βόλευε η πολιτεία πρέπει να λύσει.
3: Τώρα, εγώ θέλω να
5: δω. Έχουμε δύο ώρες στον δρόμο. Έχει δίκιο η κοπέλα. Συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνει ένα πόλεμο νερό. Και να σου λέω, πήγαινε στην Γλυφάδα. Πήγαινε στην Γλυφάδα που έχω άλλο μαγαζί και δεν πας στην Γλυφάδα και λες όχι, εγώ θέλω την αποζημίωσή μου να με διώξετε, κύριε.
1: Πάντως, κύριε Σταύρο, αν σας άκουγα αν εγώ ήμουν υποψήφιος εργαζόμενος και σας άκουγα αυτή τη στιγμή να βάλετε εναντίον των εργαζομένων σας ή των υποψηφίων εργαζομένων σας, δεν θα ήθελα να έρθω ποτέ να δουλέψω.
3: Σου περιγράφω.
5: Δεν με απασχολεί, να έρθω ποτέ. Και απαιτώ.
1: Ποτέ. Να μην ελέγχει. Δεν θέλετε να σας ελέγχει το κράτος.
5: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Δεν θέλετε να σας ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Δεν θέλετε να πληρώνετε φόρους. Δεν θέλετε κάρτα. Τι θέλετε τελικά. Εσείς θα βγάζετε εκατομμύρια.
5: Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Δεν είναι τσιμπούκι ούτε το εργοδότη.
5: Το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Τι γίνεται έξω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Χότζογλου να μας δώσει και εκείνος την μεγάλη εικόνα. Κύριε Χότζογλου, πολλά τα προβλήματα τα αναδεικνύουμε συνεχώς. Αναζητάτε χέρια εργασίας σε όλους τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως. Δηλαδή, ωραία, μπήκαμε στον Ιούνιο, θα μπούμε σε λίγο στον Ιούλιο. Πώς ξεκινάει αυτή η τουριστική σεζόν, πού θα βρείτε εσείς χέρια για να δουλέψετε?
4: Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι από την τοποθέτηση του αγαπητού κυρίου Σταύρου.
0: Για τις ομοσπονδίες, ναι, γενικά.
4: Από την τοποθέτηση του κυρίου Σταύρου έλειπε παντελώς η λέξη συλλογική σήμανση εργασίας. Είπε πληρώνω και απαιτώ.
5: Διαφωνώ, κύριε, διαφωνώ και σας διακόπτω. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπα καν αυτό το πράγμα. Είπα πληρώνω κανονικά. Ακόμα και ο Λατζέρης παίρνει 1.500 ευρώ.
4: Δεν σας διέκοψα.
0: Ωραία, ελάτε κύριε Σταύρο, τον αφήσουμε εδώ, να ολοκληρώσει και θα σας δώσουμε το λόγο να απαντήσετε μετά. Ελάτε κύριε Χοντζόγλου.
4: Η εκπομπή δική σας, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Υποφάντης, ήταν από τις πρώτες που στήριξε τον αγώνα μας για την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στο
3: Υψηφισμό.
0: Έτσι είναι.
4: Και όταν αυτή υπογράφηκε, βγήκαμε και πανηγυρίζαμε από την Υπουργό μέχρι τον τελευταίο κλητήρα του Υπουργείου, γιατί καλύπτει 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 88.000 επιχειρήσεις. Δεν εφαρμόζεται ούτε στο 10% των επιχειρήσεων.
3: Γιατί?
4: Γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, κύριε Υποφάντη. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα στοιχεία που βγάλατε με τους μισθούς αυτούς τους παχυλούς, τα στοιχεία που βγάλατε με τους μισθούς τους παχυλούς, δεν αναφέρεται πουθενά για πόσο χρόνο εργασίας μιλάμε.
0: Τρεις-τέσσερις μήνες.
4: Όχι, κυρία μου.
0: Πόσο?
4: Ενώ στην εβδομάδα. Πόσες μέρες θα δουλεύετε?
0: Α, πόσες μέρες θα
4: δουλεύετε?
0: Εξαήμερο, δεκάωρο.
4: 13ωρο.
0: 13
4: ώρες. Ψηφιστή, είναι νόμιμο.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
4: Αυτή είναι η κατάσταση. Πείτε μου λοιπόν εσείς, που ενδεχομένως τα νιάτα σας να έχετε περάσει από τον κλάδο μου, είτε γιατί σπουδάζατε είτε για οτιδήποτε, πείτε μου πόσο θα αντέξει ένας άνθρωπος να δουλεύει 7 μέρες σε ρή, 13 με 14 ώρες την ημέρα.
3: Ναι. Αναλόγως ποια περιοχή είναι, κύριε Χότζο, μισό λεπτό. Αναλόγως ποια περιοχή είναι, αν είναι τουριστική περιοχή, αν παίζουν τα μπόνους παραπάνω, γιατί. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Η ψηφιακή χάρτα εργασίας.
5: Αυτό γίνεται αναγκαστικά, παρακαλώ.
3: Επίσης, ψηφιακή
4: χάρτα. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Υποφάντη? Η Βαρκελόνη κάνει όσους τουρίστες κάνουμε εμείς σαν χώρα. Και έχουν πενθήμερο 40ωρο. Και μάλιστα από φέτος 7,5ωρο.
3: Απλώς, δεν ζούμε στο Βαρκελόνη. Εδώ ζούμε πάντως.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν άλλα παράπονα.
4: Και καιρός είναι... να γίνουμε κι εμείς λίγο Βαρκελόνη. Ε.
5: Εκεί που γίνονται αυτά, να στείλετε την θεώρηση εργασίας. Όχι σε μια υγιή υπηρεσία.
3: Ακούτε τι λέει ο κύριος Σταύρου.
5: 400 εργαζόμενους.
3: Γιατί δεν καταγγέλνουν οι τοπικές ομοσπονδίες.
5: Στο ακέραιο.
3: Γιατί, κύριε, ακούστε τι λέει ο κύριος Σταύρου. Γιατί δεν πέα η επιθεώρηση εργασίας εκεί, όπου υπάρχουν τα ζητήματα αυτά, κύριε Χότζογλου? Γιατί δεν βοηθάτε κι εσείς?
5: Πόσοι εργαζόμενοι δικοί σας δουλεύουν Σαββατοκύριακα στα Κέτριν μαύρα? Για πέστε μου.
4: Παντού στέλνουμε την επιθεώρηση εργασίας. όπου έχουμε καταγγελία, εμείς στέλνουμε επίσημα στο Υπουργείο και στο ΣΕΠΕ.
6: Στη δικιά μου επιχείρηση δεν έχει έρθει ποτέ. Όμως, άρα σημαίνει ότι είμαι λειτουργό σωστά. Και είμαι μια υγιής επιχείρηση με 300 εργαζόμενους και απαιτώ λίγο σεβασμό. Και από το προσωπικό και από τους εργαζόμενους.
1: Ότι δεν έρχεται η επιτροπή συνεργασίας μπορεί και να πω ότι οι εργαζόμενοι σας.
6: Και από εσάς, κύριε Κοτζόγλου. Γιατί από εμάς ζείτε κι εσείς και εμείς ζούμε τις οικογένειές μας.
4: Ακούστε. Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν απαιτείται πρώτον, κύριε Σταύρο. Δεύτερον, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας.
6: Από τις δικές μου επιχειρήσεις, δυστυχώς κερδίζετε. Δεν ξέρω από άλλες επιχειρήσεις.
4: Εσείς δεν σέβεστε τώρα.
6: Εγώ ξέρω τι γίνεται στις δικές μου επιχειρήσεις.
0: Καθίστε λίγο για να καταλάβουμε, γιατί μιλάτε ο ένας τον άλλον, ο ένας με τον άλλον μαζί και δεν καταλαβαίνουμε τι ισχύει. Κύριε Σταύρου, βάλτε λίγο μία άνω τελεία για να δούμε
6: την
0: πραγματικότητα.
6: Με συγχωρείτε, αλλά να βάλω άνω τελεία.
0: Για να ολοκληρώσουμε τον κύριο Κότζογλου, κύριε Σταύρου. Θα έρθουμε για να.
6: Μα παρακαλάνε, κύριε Σερβιτόρη.
0: Θα έρθουμε να πείτε τη γνώμη σα.
3: Βεβαίω.
0: Ελάτε, κύριε Κότζογλου. Πείτε μα επιγραμματικά. Γιατί δεν πάει ο κόσμος λοιπόν, γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτές τις επιχειρήσεις.
3: Δουλειές.
4: Γιατί είναι εξαντλητικά τα ωράρια, οι μισθοί δεν αντικατοπτρίζουν τις ώρες εργασίας, γιατί είναι άθλιες οι συνθήκες εργασίας και άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης. Μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Να μην το γενικεύετε, κύριε Κότζογλου. Να μην το γενικεύετε. Γιατί εξαντλείτε την εστίαση. Η εστίαση είναι ό,τι πολύτιμο υπάρχει για τον τουρισμό.
1: Κύριε Σταύρου, τι κύκλο εργασιών έχετε κάθε χρόνο στην επιχείρησή σας?
6: Τι κύκλο εργασιών? 20 εκατομμύρια.
1: 20 εκατομμύρια. Και γκρινιάζετε και κλαίγεστε επειδή σας βάζουν απαιτήσεις άνθρωποι που παίρνουν 1.500 το μήνα. Καταλαβαίνετε που βρίσκεστε και που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε. Και δεν θέλετε κανέναν έλεγχο. Γκρινιάζετε. Έχετε βγει, είστε μεγάλος επιχειρηματίας.
6: 20 εκατομμύρια.
1: Λες και παράγετε κάτι για να πουλάτε φαΐ και γκρινιάζετε για τους εργαζόμενούς σας.
6: Να ελέγχουν περισσότερο, κύριε Τσόκ.
1: Δηλαδή για το Θεό.
6: Είχα υπάλληλο 20 ετών, είχα υπάλληλο 25 ετών και μου έκανε εκβιασμό για να πάρει αποζημίωση. Αυτό με πονάει όμως.
1: Οι 20 εκατομμύρια δεν βγαίνουν με εκβιασμούς. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά.
0: Έχετε
6: πατήσει κάτω τους εργαζομένους σας. Και όταν πρέπει να ανοίξετε επιτέλους σαν εργαζόμενοι, για να μπορείτε να έχετε καλό αποτέλεσμα. Το καταλάβατε.
1: Όταν χρειάζεται για ενίκιο 6 εκατοστάρικα, το να του δίνεις 1,5 χιλιάρικο είναι έγκλημα. Εντάξει. Πηγαίνετε λοιπόν στην κυβέρνηση.
6: Κύριε Κότζογλου, πολύ καλά.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, Σταύρο, παρακαλώ.
0: Αυτή είναι η σύμβαση. Και επίσης, εγώ το ξαναλέω. Με ένα δευτερόλεπτο, Γιάννη, εγώ το ξαναλέω. Η επιχείρηση. Είναι δίκαιο, είναι άδικο. Δεν είναι τσιφλίκι κανένας εργαζομένος. Εγώ δεν μπορώ να έρθω και νόμοι να πω ότι ο θα ξεκινήσει
1: νόμοι υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Και δεν θα τόσα λεφτά γιατί έτσι αποφασίζει.
6: Υπάρχουν νόμοι. Και
0: άλλαξε και χώρα που δεν μπορεί
1: να αυτή τη χώρα. Υπάρχουν νόμοι. Δεν καταπατείτε ένας νόμος. Είναι το αφεντικό.
2: Λοιπόν, κύριε Σταύρου, μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ωραία. Κύριε Σταύρου, ακούστε με λίγο με προσοχή. Εδώ γίνονται κάποιες. Κύριε Σταύρου, με ακούτε. Με ακούτε,
6: γιατί
2: κύριε Σταύρου.
6: Είναι χρονών και ακόμα σερβίρο μόνος.
1: Δεν πειράζει. Κύριε δεν πειράζει. 20 εκατομμύρια βγάζει.
2: Μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι κι εμείς.
6: Έλα, Γιάννη. Πώς ξεκίνησα, κύριε Κότζογλου, για να γίνει.
3: Δεν ο Κότζογλου. Ο Σβέρκος είναι.
1: Ο Κότζογλου δεν μιλάει. Ο Σβέρκος
6: είναι. Σταύρου, είμαι από το 1980. Ξεκίνησα από βοηθό σερβιτόρου, από Λατζιέρη, από Μάγειρα και έφτασα εδώ που είμαι.
3: Μισό λεπτό για να κλείσουμε.
2: Κύριε Σταύρου, μια ερώτηση δευτερόλεπτα. Γίνονται κάποιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Μεταξύ αυτών είναι και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Ζημιά. Σε όλο τον κόσμο, το σοβαρό, τις σοβαρές χώρες, ισχύει το μέτρο της ψηφιακής κάρτας. Εσείς γιατί είστε αντίθετος, μας το εξηγείτε? Κύριε Σταύρου, σε εσάς το ερώτημα.
6: Εγώ δεν είμαι αντίθετος, κύριε. Σας είπα εγώ ότι είμαι αντίθετος.
2: Έτσι καταλάβαμε.
6: Το κάθε άλλο.
2: Είστε υπέρ λοιπόν τη εφαρμογή.
6: Όχι, λάθος καταλάβατε.
2: Όχι, ωραία, τέλεια.
6: Βέβαια, συμφωνούμε απόλυτα. Και πολύ καλά κάνουν. Okay. Αλλά να είναι όλοι όμως να χτυπάνε κάρτα. Γιατί η μισή εστίαση δουλεύει μαύρα. Και το ξέρετε πολύ καλά.
2: Αν χτυπάνε όλοι κάρτα ή όχι, από εσάς εξαρτάται.
6: Μιλάω θαρσός και το λέω με στοιχεία.
2: Ναι, κύριε Σταύρο, αλλά εξαρτάται από εσάς αν χτυπάνε κάρτες ή όχι. Από τον επιχειρηματία εξαρτάται. Όχι από τον
6: εργαζόμενο.
3: Πάνε, αλλά δεν είναι.
6: Είναι όλη πλήρη απασχόληση. Όχι δύο ώρες και τρεις ώρες και. Και μια απασχόληση για το ένα και το άλλο. Μιλάει μια επιχείρηση υγιής που την αίσθησα με υδρότα και αίμα.
2: Δεν
6: όλη η οικογένειά μου 11 χρόνια ήμασταν και ξεκινήσαμε
2: δεν
6: και φτάσαμε το που φτάσαμε. Και απαιτώ σεβασμό από τους εργαζόμενους. Και προχθές με πήγε για μπούλινγκ που η ίδια το έκανε. Το καταλάβατε.
1: Όλο σεβασμό απαιτείται μεταξύ. Όλο σεβασμό απαιτείται αυτού του καρπού που σέβεστε.
3: Για να κλείσουμε με τον κύριο Κότζογλου. Ελάτε, κύριε Κότζογλου.
6: Υπάρχει σεβασμό και πολύ μεγάλο.
3: Ωραία. Ελάτε, κύριε Κότζογλου, να κλείσουμε.
4: Ναι, η Ομοσπονδία μας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Σέπτου.
3: Μπράβο. Α, το γιατί, όπως πολύ σωστά,
4: Ναι, ναι. Γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε, καμία επιχείρηση δεν είναι τσιφλίκι των εργαζομένων, αλλά και καμία ζωή των εργαζομένων δεν είναι τσιφλίκι των εργοδοτών.
0: Ναι.
4: Για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
3: Πάντως είναι σε θερινή σεζόν και να δούμε τι θα κάνει σε ποσοστά
4: νησιά. Δεύτερο και κλείνω. Τέτοιες απόψεις που ακουστήκαν σήμερα στην εκπομπή είναι αποκρουστικές και διώχνουν τους εργαζόμενους από τον κλάδο. Τέτοιες απόψεις επικράτησαν στην εστία στην εποχή των μνημονίων με 586 ευρώ μισθό αν είσαι πάνω των 25, 511 αν είσαι κάτω των 25. Καλό μάθανε και τώρα που έχουμε επιστρέψει σε μια

0: Κύριε Σταύρο,
1: και ένα τελευταίο σχόλιο για αυτό που προηγήθηκε για το θέμα που είχατε
2: πριν. Βρέστε μια επιχείρηση που πληρώνει κάτω από 1.200 ευρώ.
3: Σωστό.
2: Καμία.
3: Δεν τα βρίσκουμε αυτά. Κύριε Χότζογλου, 24 του μηνός θα καλύψουμε την κινητοποίηση. Κύριε Σταύρου, θα ξανάρθουμε να τα ξαναπούμε. Είναι σοβαρά τα θέματα τα οποία βάζετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ό,τι καλό για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλές δουλειές να πούμε. Λοιπόν, τώρα. Να
4: είστε καλά. Σε μια περίοδο σπουδαία, που η ανεργία πέφτει εντυπωσιακά, είναι τρομερό να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας ή να υπάρχουν
3: ακάλυψεις. Γι' αυτό δεν υπάρχουν. Από
4: τον τουρισμό.
5: Και έχει μεγαλώσει πολύ και ο κλάδος.
4: Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτή. Έχουν μπει και τα Airbnb στη μέση. Πού πάμε?
6: Φύγαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε πρώτα σε διαγωνισμό και μετά σε διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, Καρόνης, Summer Giveaway, παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε αυτές 2.000 ευρώ σε μια σειρά από ηλεκτρικές συσκευές. Να είναι εκεί μπροστά σας, έτσι. Αποκλιματιστικά, να τα πούμε γρήγορα. Αποκλιματιστικά, από πλυντήρια, από πλυντήρια πιάτων, από πλυντήρια ρούχα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε τα έχει μέσα.
6: Έχει τα πάντα λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Καρόνης και το Action 24. Σκανάρετε ή μπαίνετε στο Instagram και βρίσκετε τον διαγωνισμό και παίρνετε μέρος. Στις 30 Ιουνίου θα κάνουμε εδώ την κλήρωση παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, ένας μεγάλος υπερτυχερός, κερδίζει αυτό το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο.
3: Πάμε διάλειμμα.

0: Εάν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρία. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
4: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοιας σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
3: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
4: Φυσικά και δεν υπάρχει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του

0: σταθερή τάση που τη συναντάμε.
1: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
2: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ βρισκόμαστε 9 παρά 20 στην πρωινή ζώνη του Action 24 με όλες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις που έρχονται έτσι όπως ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση. Ναι. Θα ξεκινήσω από το στούντιο και από την κυρία. Είναι η κυρία Βάσια Αναστασίου εδώ μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ.
0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασίου.
1: Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Και θα συνδεθούμε και με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λόγω εκτάκτων συνθήκων, κύριε Συρίγο.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Σας έχουμε από μακριά, κύριε Συρίγο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμένα αυτό το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Κύριε Συρίγο, θεωρώ ότι πρέπει τελευταίος να πείτε τη γνώμη σας εδώ πέρα για να επιχειρηματολογήσετε και θα καταλάβετε το γιατί. Έχει ξεκινήσει ένας ανταγωνισμός ποιος θα δώσει τα πιο πολλά δωρεάν εισιτήρια. Ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει δωρεάν μεταφορές για τους έως 24 ετών. Έρχεται λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Τσίπρας και λέει δωρεάν μεταφορές για όλους. Κυρία Αναστασίου, θα ξεκινήσω με εσάς. Τα λεφτά για να καλύψετε το κενό, που θα τα βρείτε και πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης?
4: Το μέτρο κοστίζει στα 30 με 35 εκατομμύρια περίπου. Αφορά τους νέους μέχρι 24 ετών, οι οποίοι πληρώνουν ένα εισιτήριο από μία ηλικία και μετά περίπου στο 1,20 για τη μετακίνησή τους. Έτσι, αυτό είναι κάθε μέρα, δεν είναι μία και έξω το μήνα. Και αυτό το μέτρο, κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη, θέλω να σας πω.
1: Που έχει ένα 30 ευρώ, νομίζω, κάπου εκεί περίπου.
4: Εντάξει, δεν είναι λίγο. Όταν αναφερόμαστε σε έναν φοιτητή, σε έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει κάνει εισόδημα και συντηρείται από την οικογένειά του, δεν είναι λίγο και τα 30 ευρώ το μήνα.
1: 15 ευρώ το μήνα, μισό.
0: Ή τα 15.
4: Ναι, ωραία, δεν είναι λίγο όμως. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης που κοστολογείται, όπως σας είπαμε, στα 30 με 35 εκατομμύρια, αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων, τα οποία είναι για τους νέους ανθρώπους και στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, οι κοινωνικές κατοικίες, οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ή η ανανέωση της Golden Visa με υποχρεωτική πια ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση, όχι βραχυχρόνια, για τους ιδιοκτήτες. Θέλω να θυμίσω ότι πωλήθηκαν περίπου 80.000 ακίνητα σε ξένους τα τελευταία χρόνια.
1: Και
4: να σας πω και πώς το κοστολογούμε. Να σας πω και πώς το κοστολογούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήδη μάνι-μάνι δώσαμε αποζημίωση στον εργολάβο, στον ανάδοχο του έργου για το ΒΟΑ και τις καθυστερήσεις 145 εκατομμύρια. Ήδη έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια για συμβουλευτικές υπηρεσίες 580 εκατομμύρια. Δώσαμε 7,5 εκατομμύρια.
0: Τα 35 εκατομμύρια αυτά που λέτε, πού θα βρεθούν? Πιο απλά,
4: σας τα είπα. Όχι, δεν είναι ασύνδετα. Όταν ένα κράτος λειτουργεί στην ώρα του και δεν πληρώνει αποζημιώσεις σε μεγαλοεργολάβους για έργα που πρέπει να γίνουν, μάνι-μάνι τα 145 εκατομμύρια του ΒΟΑΚ, για παράδειγμα, ή τα 580 εκατομμύρια που είναι μια κουλτούρα. Η απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, που μπορεί να φέρει χαμηλότερες τιμές, κύριε Υποφάντη, είναι μια κουλτούρα. Ναι. Στο πώς γίνονται οι αναθέσεις. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 580 εκατομμύρια, σοβαρά τώρα. Ενημέρωση των απόδημων 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία. Αρχικά δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα η ενημέρωση που έγινε και επίσης θα μπορούσε να γίνει με διαγωνιστική διαδικασία και να δούμε να εξετάσουμε και χαμηλότερες προσφορές. Συνεπώς, το κόμμα το δικό μου λέει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να μην υπάρχει κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα να διοχετεύονται στην κοινωνία.
0: Για να πάμε και στον κύριο Τεμπονέρα, γιατί είχαμε και αντίστοιχη πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Πώς είναι οι μετακινούνται καθημερινά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τα αστικά μέσα?
4: Κοιτάξτε, είναι περίπου, ακριβώς το νούμερο δεν το γνωρίζω να σας το πω, αλλά είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κάτω των 24, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 400-500 χιλιάδες.
0: Και είναι μόλις 35 εκατομμύρια το χρόνο, είπατε, το κόστος αυτό, έτσι, για όλους τους νέους τώρα. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ήταν να έχουμε καθολική ελευθέρας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε είναι νέος είτε μεγαλύτερος, έτσι. Αυτό δεν ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος?
5: Θα απαντήσω λίγο στο επιχείρημα περί παροχολογίας. Ναι. Γιατί αυτή είναι η βασική μορφή, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα μας αποδώσει αργότερα ο κύριος Συρίγος. Ξέρετε, ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Παροχολογία, για παράδειγμα, δεν είναι να λες ότι θα μειώσω μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ τους λογαριασμούς του ρεύματος και αυτοί να έχουν αυξηθεί κατά 40%. Παροχολογία δεν είναι να λες ότι θα φέρω πτωχευτικό νόμο για να προστατέψω τα λαϊκά εισοδήματα και την περιουσία των πολιτών και οι πληστηριασμοί μόνο για το 2025 να είναι ίδιοι με όσους έγιναν όλη την τετραετία 2015-2019. Παροχολογία δεν είναι να μιλάς για αυξήσεις μισθών και αυτή τη στιγμή που σήμερα που μιλάμε να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Παροχολογία δεν είναι να λες θα καταπολεμήσω τα καρτέλ και στα σούπερ μάρκετ να γίνεται της κακομοίρας αυτή τη στιγμή από τις αυξημένες τιμές και τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν θέλω να πω να συμφωνήσουμε λίγο στα βασικά. Και από εκεί και πέρα να πάμε στα επιμέρους. Όσον αφορά επίσης το λαϊκισμό, για τον οποίο επίσης είμαι βέβαιος ότι ο κ. Συρίγκος θα μας κατηγορήσει αργότερα, λαϊκισμός είναι για παράδειγμα να αγνοείς ότι σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας και είμαστε πρωταθλητές. Για πρώτη φορά έχουμε από το 2019 διπλάσια εργατικά ατυχήματα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. 10.000 εργατικά ατυχήματα το 2019, 20.000 τα στοιχεία που βγήκαν χθες για το 2025. Παροχολογία και λαϊκισμός δεν είναι να παρελάβουν στις τηλεοράσεις μας κάθε μέρα ή ο Πεκεπέδες. Το σκάνδαλο με τις πυλοδομίες, τις οποίες περιμένω από τον κύριο Συρίγκο να μας πει για ποιο λόγο παραιτήθηκαν γη δύο γενικοί γραμματείς και μάλιστα ο καθήλυνα αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Άρα, ξέρετε, στο επιχείρημα, κύριε Ποφάντη, για να συνοηθούμε πού θα βρείτε τα λεφτά,
1: ναι.
5: Η πρώτη και απλή απάντηση είναι: εμείς δεν θα κλέβουμε. Τόσο απλά.
1: Ωραία,
5: η δεύτερη απάντηση στο πού θα βρούμε τα λεφτά είναι ότι δεν ανεχόμαστε από κανέναν και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία μαθήματα οικονομικής απευθυνότητας από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 640 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει,
5: άρα στο πού θα βρούμε τα λεφτά, λοιπόν, εμείς απαντούμε συγκεκριμένα.
1: Ναι.
5: Έχουμε ένα μέτρο το οποίο δεν έχει μονάχα, αν θέλετε, ανακούφιση οικονομική για πάρα πολύ κόσμο, γιατί πράγματι και τα 27 ευρώ το μήνα είναι πάρα πολύ σοβαρό ποσό και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το πληρώσουν. Γι' αυτό και βλέπετε και έχουν αυξηθεί οι παραβατικές συμπεριφορές και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κόβουν εισιτήριο. Όταν μπαίνουν στα μέσα, θα έχουμε αποτύπωμα στο περιβάλλον.
0: Ωραία, ωραία.
5: Θα έχουμε μια διαδικασία κίνησης για ανέργους που θέλουν να βρουν μια δουλειά, να πάνε σε μια συνέντευξη.
0: Ωραία, πείτε άρα, μας λοιπόν, λίγο, επειδή
5: θα έχουμε
0: είμαστε,
5: μια δυνατότητα.
0: Ακούστε.
5: Στο πού θα βρούμε τα λεφτά,
0: λοιπόν, μπράβο, γιατί είναι ενοποιεί η μνήμη του προγράμματος Θεσσαλονίκης που ήταν λαθολόγητα και βάλαμε δύο κιλά να
5: τα συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση. Πράγματι, στη ζωή αυτή τίποτα δεν είναι δωρεάν. Θα συμφωνήσουμε επίσης με την κυβέρνηση ότι στα μέτρα αυτά πράγματι πληρώνουν φορολογούμενοι.
0: Σωστό
5: το ζήτημα είναι,
0: αυτό, είναι
5: ποιοι φορολογούμενοι πληρώνουν. Εμείς τι είπαμε. Είπαμε για παράδειγμα ότι έχουμε στις κινητές αξίες και στα μερίσματα την πιο χαμηλή φορολόγηση στο 5% της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5% στο 15%,
1: ναι.
5: Το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Θα
5: τα μισά μόνο. Τα μισά μόνο αρκούν.
1: Ναι.
5: Για να καλύψουν το μέτρο, το οποίο στοιχίζει 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Υποδομές, γιατί δεν θα αντέξουν οι υποδομές.
5: Επίσης, πολύ σωστό το ερώτημά σας, δεν αρκεί μονάχα να μιλήσεις για δωρεάν μετακίνηση. Θα πρέπει να φροντίσεις να έχεις συχνά δρομολόγια με ανανέωση του στόλου και όχι με λίζινγκ όπως έχουμε σήμερα. Θα πρέπει να φροντίσεις να υπάρχει προσωπικό. Ποιος θα οδηγήσει άρα για τα λεωφορεία αυτά.
1: Άρα και
0: άλλο κόστος.
5: Θα πρέπει να έχουν. Δεν είναι κόστος.
0: Δεν
5: είναι κόστος, ακούστε με. Είναι παροχή αξιοπρέπειας προς τους πολίτες. Δεν μπορεί για παράδειγμα.
1: Είναι κόστος όμως. Πρέπει κάπου να βρείτε από ένα κουμπαρά.
5: Υπάρχουν δύο κόσμοι. Ναι. Κάποιοι που θέλουν να έχουν οι τράπεζες 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, κάποιοι που θέλουν η ΔΕΗ να έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη,
1: ναι.
5: Κάποιοι οι οποίοι θέλουν οι εισηγμένες εταιρείες ή 20 πρώτες για το 2025 να έχουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και εσείς ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μας λένε ότι το να έχουμε αξιοπρεπείς μετακινήσεις είναι κόστος. Όχι λοιπόν, δεν είναι κόστος. Είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας.
1: Εμείς δεν θέλουμε τις αξιοπρεπείς μετακινήσεις, κύριε Τσιμονέρα, αλλά για να τις έχουμε πρέπει να τις πληρώσουμε.
5: Θα
1: αυτό
5: πληρώσουν
1: λέμε.
5: Λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
0: Ωραία.
5: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
0: Κύριε Συρίγκο, ο λόγος σας, όπως καταλάβατε, γι' αυτό έρχομαστε σε εσάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω σημειώσει ορισμένα πράγματα. Το ένα είναι το κόστος για τους νέους. Ποιο είναι? Με κάρτα περιορίσεων διαδρομών, ένας νέος πληρώνει το μήνα 15 ευρώ. Τόσο. Από πού προέρχεται η πρόταση? Η πρόταση είναι αντιγραφή του προγράμματος του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ο οποίος πρότεινε δωρεάν μετακινήσει στη Νέα Υόρκη για όλους. Με μία διαφορά. Οι μετακινήσεις στη Νέα Υόρκη για τους νέους δεν στοιχίζουν 15 ευρώ, ούτε 30 ευρώ η κάρτα ημερησίων διαδρομών για όλους, μηνιαίων διαδρομών για όλους τους άλλους. Στοιχίζουν πάνω από $200 ανάλογα με την περιοχή έτσι που μένεις. Είναι ένα σημαντικό κόστος. Από εκεί και πέρα, γιατί έχει προκύψει όλη αυτή η διαμάχη. Όλη αυτή η διαμάχη ξεκίνησε διότι προσπαθούν το ένα κόμμα σε σχέση με το άλλο να υπερκεράσουν σε προτάσεις. Προσέξτε, για ένα ζήτημα το οποίο αντικειμενικά δεν θεωρείται ότι είναι νούμερο ένα πρόβλημα. Αντιθέτως, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα είναι πού θα βρεθούν από ό,τι βλέπω το 2025 ο ΟΑΣΑ είχε έσοδα από τα εισιτήρια και από όλα αυτά 299 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια ευρώ πείτε.
1: Ναι.
3: Αυτά τα 300 εκατομμύρια από πού θα βρεθούν? Από τις τσέπες των φορολογμένων. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Ντεμπονέρα. Επειδή άκουσα όλα αυτά που είπε, τα ωραία περί λαϊκισμού, περί όλων αυτών των πραγμάτων. Εγώ το μόνο που θυμάμαι από τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι αύξησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του ως πρωθυπουργός το ποσό από το 1,20 που ήταν η τιμή του εισιτηρίου για μία διαδρομή 90 λεπτών στο 1,40. Αυτό ήταν που μείωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2020.
1: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Συρίγο, με όλη αυτή την παροχολογία, γιατί παροχολογία είναι, όσο και αν θέλετε κύριε Ντεμπονέρα να το λέμε, εκλογές μυρίζουν. Πάμε σε εκλογές σύντομα.
3: Όχι, εγώ θεωρώ ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την Άνοιξη. Απλώς θα είμαστε σε μια πολύ μεγάλη φάση προεκλογική. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει ένας προεκλογικός μαραθώνιος, πιστεύω, ο οποίος θα πέσει τώρα από το καλοκαίρι τον Αύγουστο μήνα, θα ξαναρχίσει από το Σεπτέμβριο με τη ΔΕΘ και θα πάμε έτσι συνεχίζοντας τρενάκι μέχρι του χρόνου τον Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι, αλλά εσείς δώσατε το σύνθημα, κύριε Συρίγο, όμως, για να μπούμε σε αυτό το τρενάκι που περιγράφετε.
3: Ναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι έχουμε μπει σε αυτή την ιστορία. Ο Πρωθυπουργός πάντως επανειλημμένος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου του Μαρτών την Άνοιξη. Κανένας δεν το πιστεύει.
0: Πάντως, κύριε Συρίγο, και εδώ θα θέλουμε και τη δική σας άποψη και των υπολείπων συνομιλητών. Πάτε σε εκλογές με ένα θέμα άλυτο, δυσεπίλυτο και με αδυναμία να μπορέσει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Και είναι το θέμα της ακρίβειας. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι καρτελοποιημένη σχεδόν όλη η ελληνική αγορά. Γιατί δεν μπορείτε να τα σπάσετε τα συμφέροντα αυτά και να απολαμβάνουμε τιμές σωστού σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα?
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, με το στεγαστικό το νούμερο δύο και από πίσω το πολύ μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Για μένα αυτά είναι τα τρία μεγάλα προβλήματα της χώρας. Το δημογραφικό δεν λύνεται τώρα, πρέπει να λυθεί σε βάθος χρόνου. Τα άλλα απαιτούν μία σειρά από μέτρα. Έχουν ληφθεί μέτρα, δεν έχουν αποδώσει όσο θέλαμε. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση, το οποίο δεν το λέει κανένας. Το 2019 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Και ήταν μια τιμή που βασιζόταν πρωτίστως στην εντός εισαγωγικών βρώμικη ενέργεια που ερχόταν από λιγνίτες. Τώρα, φέτος, τους προηγούμενους μήνες, έχουμε την τρίτη χαμηλότερη τιμή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την τέταρτη, συγγνώμη, είναι τρεις άλλες χώρες με εμάς. Την τέταρτη χαμηλότερη τιμή. 17% χαμηλότερη από το μέσο όρο και αυτό οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που το είδε στην τσέπη του ο καταναλωτής, παρότι έχει την εντύπωση ότι πληρώνει πολλά, γιατί το συγκρίνει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο παρελθόν, που δεν έβλεπε όμως τις αυξήσεις που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια λόγω των πολέμων και λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Επανέρχομαι στην ακρίβεια. Χρειάζονται, πιστεύω, οι συμφωνίες κυρίων που έχουν γίνει προφανώς δεν αρκούν. Χρειάζονται να ληφθούν πολύ πιο αυστηρά μέτρα.
1: Μάλιστα. Κυρία Αναστασίου, σας τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, εμένα θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω ότι επιθυμούμε να ζούμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπετε στη γειτονική Κύπρο, μηδενίσανε το ΦΠΑ, όχι μόνο στα βασικά αγαθά, σε όλα τα αγαθά. Και τι κάνανε λοιπόν οι πανέξυπνοι Κύπροι που εμείς δεν το σκεφτήκαμε να το κάνουμε? Ελέγξανε την αγορά πριν την εφαρμογή του μέτρου, εφαρμόσαν το μέτρο, ελέγξαν την αγορά μετά την εφαρμογή του μέτρου. Και όποιος δεν είχε εναρμονιστεί, πρόστιμο κατευθείαν. Άρα, εμάς η πρότασή μας για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για αρχή είναι μια ρεαλιστική πρόταση. Δεύτερον, ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας έγκυται στο γεγονός ότι δίνουμε περίπου το μισό του εισοδήματός μας στα ενοίκια. Επιπλέον, Πέρα του στεγαστικού που έχουμε προτείνει κοινωνικές κατοικίες από το 2020, συμβαίνει σε όλη την Νότια Ευρώπη και εδώ δεν μας ακούει κανείς. Η ακρίβεια, ξέρετε, χτυπάει και σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερο εισόδημα τα τελευταία χρόνια. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους συνταξιούχους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά που δικαιούνται από 600 έως 4.000 ευρώ από τις περικοπές σε συντάξεις και δώρα που έγιναν μεταξύ του 2015 και 2016, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους είπε να μην προσφύγουν δικαστικά. Επιπλέον, στα κόκκινα δάνεια και στο γεγονός ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που χάνουν το σπίτι τους. Άμεση εφαρμογή της απόφασης του Άριου Πάγου για την προστασία των δανειολήπτων.
0: Μισό λεπτό, μην φεύγουμε πάρα πολύ, μην τον απλώνουμε. Το ερώτημα είναι σαφέστατο για την ακρίβεια. Είπατε μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Επειδή φτάνουμε προεκλογικά, πόσο θα κοστίζει αυτό?
4: Για τη μείωση των βασικά αγαθά.
0: Στα βασικά, πόσο κοστίζει?
4: Μεσοσταθμικά,
0: τι θα λείψουν από τα ταμεία του κράτους?
4: Μεσοσταθμικά, ναι. Πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
0: Τα βάλουμε αυτά, ναι.
4: Τα 150 εκατομμύρια ετησίως, κύριε Υποφάντη, αρχικά. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος έρχεται από τα υπερέσοδα που έχουμε. Από τα υπερέσοδα που έχουμε από τους αυξημένους έμεσους φόρους, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Και τα οποία είναι αυξημένα.
4: Κύριε Υποφάντη, ναι, είναι πολύ πάνω από 150. Είναι δισεκατομμύρια τα υπερκέρδη που έχουμε από τους αυξημένους έμεσους φόρους. Ναι. Άρα υπάρχει ο χώρος να χαμηλώσουν οι έμεσοι φόροι. Εμείς δεν λέμε ότι ανακάλυψαμε
0: δεύτερο
4: τον τροχό στο
0: Πασόκ. Για την ακρίβεια, άρα πιστεύετε ότι η ακρίβεια είναι κρατική?
4: Ενίσχυση των. Κοιτάξτε, φαίνεται από τα νούμερα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό στο 5% τον τελευταίο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία τα επίσημα και στην υπόλοιπη Ευρώπη 3,2. Προφανώς δεν
0: φταίνουν, ας πούμε,
4: οι πολυεθνικές
0: που πουλάνε σε διπλάσια τιμή. Δεν φταίνουν τα σούπερ μάρκετ που εκμεταλλεύονται.
4: Οι συναλλαγές και οι πολυεθνικές πρέπει να ελεγχθούν.
0: Δεν ακούω τίποτα να λέτε όμως το πρόγραμμά σας για το φόρο. Για το ΦΠΑ μιλάτε.
4: Δεν πρόλαβα να σας το πω. Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι και ο έλεγχος των ενδομηλικών συναλλαγών που οδηγεί στο πολυεθνικές να πουλάνε σε τριπλάσιες τιμές τα προϊόντα. Μας. Είναι η ενίσχυση των ελεγκτικών και εποπτικών αρχών που ήταν πολύ προστελεχωμένα, προσλήφθηκαν κάποιοι άνθρωποι, λοιπόν, αλλά τελικά πώς οι έλεγχοι
0: χρόνο να κάνουμε και μια εξειδικευμένη
4: και πόσα
0: ερώτηση.
4: Πρόστιμα επιβάλλονται. Μας. Γιατί να κλείσω με αυτό. Αν μια έρευνα από τους υποστελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς ξεκινήσει σήμερα για την αγορά, ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια. Γιατί δεν έχουν το προσωπικό να την υλοποιήσουν. Ωραία.
1: Πάμε να μας πει τι θα κάνει
0: και εσείς, κύριε Τεμπονέρα, για την ακρίβεια. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, κύριε Τεμπονέρα.
5: Να πω σε σχέση με τις συγκοινωνίες που αναφερθήκατε προηγουμένως ότι αν δεν είχαμε φάει το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για να το καταλάβουμε πολύ απλά λόγια πολίτες, θα φτάνανε,
1: ναι,
5: τα χρήματα για να έχουμε 2 χρόνια δωρεάν, 2 χρόνια δωρεάν συγκοινωνίες σε όλο, ωραία, τον κόσμο. Άρα αυτό έχει σφραγίδες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα
5: όσον αφορά την ακρίβεια, προφανώς και η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα από τα εργαλεία. Εμείς καταθέσαμε ένα πλέγμα προτάσεων. Μιλήσαμε για σταθερά συμβόλαια μέσω της ΔΕΗ με παρόχους οι οποίοι θα μπορούν με μακροπρόθεσμες συμβάσεις να εξασφαλίσουν μείωση του ρεύματος. Μιλήσαμε για ένα καλάθι επισητιστικής ασφάλειας το οποίο θα εξασφαλίζει τα βασικά είδη και τα βασικά αγαθά σε όλους τους πολίτες. Μιλήσαμε για αυξήσεις μισθών σε νοσηλευτές και δασκάλους. Ξέρετε, το πραγματικό δίλημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Διότι εδώ βλέπουμε απίθανα πράγματα. Είναι, αν θέλετε, πρόοδος ή δεν είναι το ότι θα πρέπει ένας εκπαιδευτικός σε ένα νησί ή στην Κρήτη να ζήσει με 800 ευρώ και εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί κατά 500 ευρώ ο μισθός του. Είναι ή δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια. Διαμαρτύρεται, ακούω, ο κύριος Συρίγος και λέει ότι δεν κάναμε ή δεν επιτύχαμε τόσο καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα ενίκια. Μα τα στοιχεία δείχνουν ότι με τα μέτρα τα οποία πήρανε. Για το μήνα Μάιο είχαμε πάλι αύξηση ενοικίων. Άρα αποτυγχάνουν σε όλα τα επίπεδα.
1: Τι λέμε εμείς
5: λοιπόν, για να το ακούσουν οι πολίτες συγκεκριμένα, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός φορέας διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα αγοράσει σε λίγο υψηλότερη τιμή από ό,τι αγόρασαν τα φαν στα δάνεια και θα μπορεί να κάνει εξασφαλίσεις, να κάνει ρυθμίσεις, να αποτρέπει εξώσεις, να αποτρέπει πληστηριασμούς και να μπορεί να αξιοποιηθεί και τα κλειστά ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Ξέρετε, δεν είναι παροχολογία όπως προηγουμένως αναφέρετε.
0: Όχι, δεν
5: είναι ανάγκη να μην χάσει ο κόσμος τα σπίτια του.
1: Όταν μπαίνουμε στο ποιος θα δώσει τα πιο πολλά εισιτήρια, είναι παροχολογία, κύριε
5: Τεμπονέρα. Η κοστολόγηση προέρχεται από 2 άξονες. Πρώτον, εμείς δεν κλέβουμε, άρα εξασφαλίζουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και δεύτερον, το Σύνταγμα τι λέει? Ο έχων πληρώνει. Άρα τα μεγάλα εισοδήματα, ο πολύ μεγάλος πλούτος, αυτοί που έχουν γύρω σε εκατομμυρίων, ναι, θα επιβαρυνθούν και θα εξασφαλίσουμε κοινωνικό κράτος.
1: Πάμε στον κύριο Συρίγο τώρα. Γιατί, κύριε Συρίγο, θέλουμε να αλλάξουμε λίγο εντελώς κλίμα και θέμα και να πάμε σε αυτά που είχαμε πριν από λίγες ώρες. Ελάτε, κύριε Συρίγο, σύντομα, ναι, για να δούμε λίγο και τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ.
3: Πολύ σύντομα. Επειδή ακούω διαρκώς για τη μείωση του ΦΠΑ και για τη μείωση του ΦΠΑ, το ανέφερε η κυρία Αναστασίου το παράδειγμα της Κύπρου. Στο παράδειγμα της Κύπρου, όντως έχει επιβληθεί σε κάποια προϊόντα μηδενικός ΦΠΑ. Πόσο ήταν πρώτο αυτό ο ΦΠΑ, 5%. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος στην Κύπρο για τη μείωση αυτών των συγκεκριμένων προϊόντων ανά εξάμηνο? Είναι 11 εκατομμύρια ευρώ.
4: Εμείς λέμε πάει από το 13 στο 6.
3: Για να καταλαβαίνουμε τις ισορροπίες.
1: Και τα μεγέθη.
3: Και να πω και κάτι ευρύτερο για τα μεγέθη. Και να πω και κάτι ευρύτερο για το ΦΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι μειώνουν το ΦΠΑ κατά 1% η κυβέρνηση.
1: Να.
3: Αυτό θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Δηλαδή, στο 1 ευρώ που πληρώνει.
5: Στα νησιά, γιατί το μειώσατε, κύριε Συρίδη? Στα νησιά, γιατί το μειώσατε?
3: Θα καταλάβει, κύριε Τεμπονέρα.
5: Σε μια σειρά από ήδη γυμναστήρια κλπ.
1: Λοιπόν,
5: γιατί το έχετε μειώσει?
1: Τώρα άλλη
3: και δεν
1: κατέβηκε
3: κατά 1%.
5: Μα εσεί το μειώσατε, γιατί το κάνατε τότε?
3: Θα χαθεί στη διαδρομή.
5: Μα γιατί το κάνατε τότε? Εσεί το κάνατε, ξαναλέω.
1: Μην βάζουμε άλλο θέμα στη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Δεν κατέβηκε κατά 1%, κύριε Τεμπονέρα.
1: Ωραία. Θέλουμε το σχόλιο σα, κύριε Συρίγο, για την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Κυριακή, την Παρασκευή, με συγχωρείτε, στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη.
0: Πέφτουν
1: οι υπογραφές. Είμαστε αισιόδοξοι ή μπορεί μέχρι την Παρασκευή να πάει κάτι λάθος, κύριε Συρίγο?
3: Οι δύο από τις τρεις εμπλεκόμενες πλευρές θέλουν τη συμφωνία, δηλαδή το Ιράν και η Αμερική. Θα προσπαθήσουν τις επόμενες μέρες η κάθε μία να το παρουσιάσει ως επιτυχία της.
1: Λογικό.
3: Η ηρεμία θα εξαρτηθεί από το βαθμό που η κάθε πλευρά θα αυτοσυγκρατηθεί και δεν θα πει υπερβολές στο δημόσιο λόγο της, ούτως ώστε να εκνευρίσει την άλλη πλευρά. Υπάρχει και μια τρίτη πλευρά, το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από όλη αυτή τη συμφωνία. Δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, δεσμεύεται από τη συμφωνία. Η συμφωνία αφορά και στο Λίβανο και το Ιράν κατορθώνει με αυτόν τον τρόπο να εμφανιστεί ως η περιφερειακή δύναμη η οποία μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, παρότι έχει υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα. Παραμένουν εκτός τα κρίσιμα σημεία που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Θα το δούμε στις επόμενες 60 μέρες πώς θα πάει. Και παραμένει εκτός το θέμα της άρσεως των κυρώσεων εις βάρος του Ιράν, που το ζητούσε το Ιράν. Ότι είναι θέμα γοήτρου πάντως φαίνεται και από ένα, θα μου επιτρέψετε, λίγο αστείο γεγονός. Χθες πρέπει να ήταν τα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου.
0: Ναι, έγινε 80.
3: Οι Ιρανοί αρνήθηκαν να γίνει υπογραφή, να ανακοινωθεί υπογραφή κατά τη διάρκεια της ημέρας του 24ωρου, για να μην φανεί ότι είναι δώρο στον Αμερικανό Πρόεδρο για τα γενέθλιά του.
1: Ναι.
3: Δεν είναι αστείο. Αντιλαμβάνομαι το φεδρό του θέματος, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Αλλά είναι πραγματικότητα. Έχετε δίκιο, κύριε Συρίγο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε
0: Συρίγο,
1: κύριε Αναστασίου, κύριε Τεμπονέρα.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
0: Εξαιρετικά όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να αλλάξουμε, λοιπόν. Πάμε στη Στέβη του. Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως, σιγά-σιγά θα έρθει. Εγώ, πρέπει να σηκωθώ?
0: Έλα, πηγαίνετε. Εγώ θα κάνω την κυλισούλα μου έτσι όπως πρέπει να την κάνω. Θα έρθω λίγο πιο δεξιά να σας δω. Έτσι, για να σας δω λοιπόν, κάτσε Στεβάκη. Θα σηκωθώ και πάλι, μην αγχώνεσαι, δεν είναι.
6: Θα έρθεις. Κάποια στιγμή θα έρθεις.
0: Όταν πρέπει.
6: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε λίγο με το γεγονός του Σαββατοκύριακου. Ο γάμος της Θανάσης Μπάρκα.
0: Οπα.
6: Πραγματικά, να ζήσουν τα παιδιά, παντρευτήκανε. Πολύ ωραίο, ιδηλιακό το τοπίο. Μ' άρεσε, ήταν στην Μεσσηνία. Χορέψαν παραδοσιακούς χώρους, τραγουδήσανε πάρα πολύ. Και περάσανε πάρα πολύ ωραία. Αλλά λίγο τις εντυπώσεις έκλεψε η Βίκη Σταυροπούλου, όπου να τη βλέπετε εδώ πέρα. Σας θυμίζει κάτι?
1: Βέβαια.
6: Εντάξει, είσαι το τέρι μου. Έγινε χαμός. Είναι μια σκηνή. Αυτό το τραγούδι το είχε πει στην δημοφιλή σειρά του Μέγκα. Το είσαι το τέρι μου, που είχε γίνει χαμός. Και από τότε έχουμε έτσι ταυτίσει αυτό το τραγούδι με τη Βίκη Σταυροπούλου, με το ταπεραμένο της και τον πρίο της.
1: Και τότε αυτό το τραγούδι είχε χορέψει.
6: Ναι,
1: και είχαν πάει διακοπές με τον.
6: Ήταν στην ταβέρνα, δεν ήταν αυτό?
1: Στην ταβέρνα.
6: Ναι, στην ταβέρνα. Μαζί με όλη την οικογένεια.
1: Βέβαια, ωραία.
6: Τα μάτια του Αλέξη Γεωργούλη. Πάρα πολύ
1: ωραία,
6: συγκινημένη
1: στιγμή.
6: Η Βίκη Σταυροπούλου, όπου έγραψε κιόλας ότι το πολυτιμότερο άτομο, λέει, στη ζωή μου έτυχε να είμαι και στην πολυτιμότερη στιγμή της ζωής της.
1: Παιδιά, ωραίος γάμος ήταν.
6: Ωραίος. Παραδοσιακός, ωραίος.
1: Και πολύ εναλλακτικός, δηλαδή το γλέντι το έκαναν έξω από το εκκλησάκι, σε έναν πολύ ωραίο χώρο.
0: Ωραία, μπράβο.
6: Μεσσηνία, ωραία. Πολύ όμορφο. Να ζήσουνε. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω λίγο στο Μουντιάλ, γιατί μπορεί να βλέπουμε και ματσάρες, να προσφέρει ματσάρες, ναι. αλλά γίνονται και θαύματα στο Μουντιάλ. Γιατί ανάπηρος περπάτησε.
1: Τι λες καλέ.
6: Αλήθεια, για μία selfie παρακαλώ. Βλέπουμε εδώ, κάθε τώρα, είναι ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι όπου πηγαίνουν άνθρωποι με αναπηρικά αμαξίδια. Μπήκανε με κομπίνα με τον φίλο του και από τον ενθουσιασμό του λέει, θα σου βγάλω μία selfie. Σηκώθηκε, μια χαρά.
4: Α, τον άτιμο.
6: Σηκώθηκε. Και λέει, κάτσε να βγάλω μια selfie και μετά, το, επειδή καταλαβαίνω ότι το κοιτάνε όλοι, και λέει, κάτσε να κάτσω σιγά σιγά σταδιακά.
4: Εντάξει,
0: μια χαρά το πήγε.
6: Μια χαρά το πήγε.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, και από το Μέχικο,
1: ναι.
6: να σας πάω εδώ στα Πετράλωνα.
1: Στα Πετράλωνα.
6: Γιατί κοιτάξτε, πού θα πάει.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
6: Τι θα κάνει. Πού θα
1: Έλα,
6: περάσει.
1: Παιδιά, στο Παγκράτη, έτσι.
6: Παγκράτη, ναι.
1: Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τι λέτε τώρα.
6: Τίποτα. Παρκαρισμένο, παρκαρισμένο πάνω.
0: Ο κάδος απ' έξω από το σπίτι.
6: Κάδος. Τα αμάξια δεν μπορεί να περάσει. Το πόδι στο ένα.
0: Ξέρεις τι είναι τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία έχουν παρκάρει έτσι το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι της ίδιας οικογένειας. Το έχει βάλει πάνω γιατί δεν έβρισκε.
1: Είναι γείτονα.
0: Και έβαλε του γείτονα, ναι, και ειδοποίησε με. Ναι. Και έχουν βάλει και τον κάδο εκεί για να μην τους κλείσει κανένας για να μπορούν να φύγουν.
1: Έλα, παιδιά, είναι ντροπή τώρα αυτό. Ντροπή. Δηλαδή, θα ήθελε ο άνθρωπος αυτός που το έκανε στην οικογένειά του να έχει μια μαμά με ένα καρότσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος που έχει κινητικά προβλήματα.
0: Μια αναπηρία, οτιδήποτε, τυφλό.
6: Ακόμα και ένας ηλικιωμένος. Πώς μπορεί να περάσει ένας ηλικιωμένος.
1: Μα δεν μπορεί. Για να περάσει πρέπει να βγει έξω στον δρόμο. Δηλαδή, να κινδυνεύσει η ζωή σου.
0: Είναι που είναι άθλια τα πεζοδρόμια με τις πλάκες. Και ότι μπορεί να φανταστεί, που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Γλιστράνε κιόλα επίσης.
0: Σπάσει οτιδήποτε άστε, πρέπει να σπάσει. Το έχει ζήσει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κοιτάξτε εδώ και τα χάλια. Μάλιστα.
1: Έλα τώρα. Τραγική κατάσταση.
6: Λοιπόν, και θέλετε να σας πάω τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά εκεί μέσα σε 24 ώρες είχε ένα τραγικό γεγονός. Βρήκαμε τρεις νεκρές αρκούδες.
0: Όχι.
6: Ναι, δύο από πυροβολισμό και έναν από φόλα. Τα περιστατικά έγιναν στην Κοζάνη αλλά και στην Φλόρινα και θα συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Πάνο Στεφάνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Ακτούρος. Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε
1: καλημέρα,
0: Στεφάνο.
1: Κύριε Στεφάνο.
7: Καλή σήμερα.
1: Τρία τραγικά περιστατικά. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Είδαμε τις αρκούδες έτσι να κατεβαίνουν λίγο πιο κάτω. Τώρα έχουμε τρεις νεκρές αρκούδες μέσα σε λίγα 24 ώρα. Και νομίζω είναι ένα γεγονός που μας λείπει πάρα πολύ για αυτό το είδος.
7: Έτσι είναι, αλλά πέρα από το στενάχρονο του γεγονότος, είναι και κάτι, είναι ένα εγκληματικό γεγονός, είναι μια παράνομη ενέργεια και φυσικά θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Εμείς ως Αρκτούρος αυτό που κάνουμε, πέρα από το να ζητάμε από την πολιτεία να διερευνήσει τα περιστατικά, καθώς κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε να σημειώνονται τέτοια περιστατικά και να μένουν ατιμόρυτα, είναι να προβεί σε λήψη μέτρων. Λήψη μέτρων όσον αφορά τη διαχείριση των εμφανίσεων και των αλληλεπιδράσεων με αρκούδες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και βλέπουμε ότι οι αρκούδες, όπως αναφέρατε, εμφανίζονται πιο συχνά σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολλές αιτίες. Δεν πρόκειται για έναν υπερπληθυσμό αρκούδων, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Έχει αλλάξει ο τρόπος που ασκούμε τις δραστηριότητες, ακόμη και στα χωριά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο,
0: να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή εποχή κυνηγιού δεν είναι. Ακούσαμε ότι δύο αρκούδες πυροβολήθηκαν. Προφανώς και κάποιος πυροβόλησε, ενδεχομένως να το γνωρίζουν. Δεν πρέπει να το ψάξουν οι αρχές.
7: Κοιτάξτε, και ακόμα και περίοδος κυνηγιού να ήταν, η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος, άρα απαγορεύεται να τη σκοτώσουν.
0: Μπας έκανε λάθος και την πέρασε για λαγό. Τι να πω, τι να σας πω τώρα.
7: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να την μπερδέψει κανείς με λαγό. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε και εμείς ή αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει είναι ότι πάντοτε κάποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν, αλλά δυστυχώς δεν ανοίγουν τα στόματα. Νομίζω ότι το να προβαίνει κανείς σε μια τέτοια απάνθρωπη ενέργεια και αποκρουστική είναι πέρα από κατακριτέο, είναι και εγκληματικό. Υπάρχουν άλλες λύσεις για την συμβίωση. Μπορεί δηλαδή ένα χωράφι να προστατευτεί, ένα κοντέτσι να προστατευτεί αποτελεσματικά με αποτρεπτικά μέσα, τα οποία μάλιστα δεν είναι και ακριβά στη χρήση τους, είναι εύκολα στην τοποθέτηση και τα οποία μπορούν να επιτρέπουν και να ζουν τα ζώα και οι άνθρωποι φυσικά να ασκούν την δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ελπίσουμε να μην Στεφάνο. Τα ξαναπούμε, κύριε Στεφάνου, για τέτοιο λόγο κατά τη διάρκεια του καλά. Καλοκαιριού. Ευχαριστούμε μόνο για καλά από εδώ και στα εξής να ξανακάνουμε μία σύνδεση. Στεύη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλά,
1: τα λέμε.
6: Να είστε καλά.
1: Στο γραφείο. Και πάμε τώρα εδώ παρέα να δούμε το θέμα που σας λέμε από το πρωί. Ένα θέμα το οποίο το ανοίγουμε συχνά πυκνά γιατί μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Τι γίνεται στις λαϊκές αγορές.
0: Με τα καλοκαιρινά τα φρούτα να τα δούμε περισσότερο, έτσι.
1: Πήρες εσύ, πήρες φρουτάκι, πήρες καρπουζάκι για παράδειγμα.
0: Πήρα καρπουζάκι, με βάρεσε λίγο στο κεφάλι μου, ήθελε 5 ευρώ ας πούμε το καρπουζάκι και ζορίστηκα λίγο, αλλά λέω άντε πάλι καλά, ήταν καλό το καρπούζι.
1: Κερασάκι πήρες.
0: Κερασάκι 7 ευρώ.
1: Α, πήρες.
0: Πήρε 7 ευρώ. Ήταν καλή ποιότητα, αν και κάποια προς το τέλος δεν αντέξανε, δηλαδή στην εβδομάδα πάνω στο ψυγείο είχαμε πρόβλημα.
1: Να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας και βεβαίως, να δούμε τις τιμές.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε. Ο κύριος Τσεμπερλίδης, ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη.
1: Να είστε καλά. Η Θεοδώρα Πότα βρίσκεται σε Λαϊκή της Θεσσαλονίκης μαζί με τον κύριο Άγγελο Δερετζή, τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας των Λαϊκών Αγορών Ελλάδος.
0: Καλώς ήρθατε κύριε Δερετζή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Σωτηρίου, είναι μαζί μας. Από Λαϊκή Αγορά, κύριε Σωτηρίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να μην σας έχουμε πάρει πολύ από τον πάγκο, έτσι για να ξαναγυρίσετε πίσω στους καταναλωτές. Να δούμε λίγο τις κάρτες μας, παρακαλώ πάρα πολύ, για να έχουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, και για συζήτηση.
0: Κερασάκι, μας είπε. Πέρυσι ήταν από 4 έως 6,5 ευρώ τέτοια εποχή. Φέτος είμαστε κοντά στο 7 κλίνι, αλλά υπάρχουν και τα πρώτης ποιότητας που μας λένε ότι η παγετική χαλαζόπτωση των τελευταίων ημερών έχουν περιορίσει σημαντικά την παραγωγή και μπορούν να φτάσουν έως 12 ευρώ να τα βρούμε. Έτσι.
1: Τα ροδάκινα από 2 έως 3 ευρώ το κιλό ήταν πέρσι 2 με 3,5 φέτος.
0: Πάνω κάτω είναι μέσα στις άκρες τα ίδια, έτσι. Ναι.
1: Και τα νεκταρίνια το 25 πέρσι 2,5 με 3,5 φέτος 2,5 με 4 ευρώ το κιλό.
0: Αν θα πας Λαϊκή λίγο πιο αργά μπορεί να τα βρεις και στα 2, ναι.
1: Τα βερικοκάκια από 2 έως 4 ευρώ πέρσι, 2,5 έως 4,5 φέτος.
0: 2,5 γιατί μας λένε το βερικοκάκι ότι έχουν μια ποικιλία, έχουν πάθει και ένα μικρόβιο, ένα μύκητα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια ζητήματα εκεί. Και το καρπούζι.
1: Από 0,60 έως 1 πέρσι και από 0,70 έως 1,20 φέτος.
0: Συγκρατημένη η τιμή, αν και σας λέω ότι το πλήρωσα ακριβά. Να ξεκινήσουμε από Αθήνα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σωτηρίου για να μας δώσει εικόνα. Καταρχάς, πέσαμε μέσα στις τιμές, κύριε Σωτηρίου.
9: Περίπου. Έτσι είναι στην αγορά. Φυσικά, όπως ξέρετε, πάντα στην λαϊκή αγορά είναι πιο πλήστιμες. Δηλαδή, εδώ κεράσια έχουμε από 3 έως 5. Τα βερίκοκα, νεκταρίνια και όλα αυτά τα καλοκαιρινά τα φρούτα έχουμε και 1,5 μέχρι 3 ευρώ, μέχρι 2,5, εκεί είναι μέσα στην 2 με 2,5. Το καρπούζι που ο κύριος Υποφάτης, υπάρχει ένα θέμα, γιατί είναι πρώιμα τώρα ακόμα, έτσι, μετά είναι τα δικά μας, είναι μετά.
0: Πάντως είναι ωραία τώρα, είναι ωραία.
9: Είναι ωραία, γιατί είναι ωραία, ξέρετε γιατί. Γιατί η Ευρώπη έκανε εισαγωγή και η Ελλάδα αυτή την εποχή. Έκανε από Ιράν. Το Ιράν πια δεν κάνει εξαγωγή στα καρπούζια, οπότε είναι όλα δικά μας. Και όπως καταλαβαίνετε, τα δικά μας είναι πολύ πιο καλά. Πολύ καλύτερα, ας πούμε, από τις υπόλοιπες χώρες. Έχει τσιμπήσει λίγο η τιμή για αυτόν τον λόγο. Αλλά έρχεται ο Ιούλιος, θα πέσουν και Αύγουστος, μετά θα είναι έτσι και πολύ καλύτερα και πάμφυλα.
1: Βέβαια.
9: Πραγματικά οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές αυτή την εποχή. Και οι ντομάτες, τα κουράκια και τα αυλίτα, δηλαδή όλα τα προϊόντα έχουν πολύ καλές τιμές.
1: Κύριε Σωτηρίου, πριν προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους φιλοξενούμενους, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή από την αρχή της σεζόν λέμε ότι θα ανέβουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές, πέφτουν οι τιμές, τώρα σε ποια φάση είμαστε, περιμένουμε αύξηση στις τιμές στους πάγκους της Λαϊκής ή μία αποκλιμάκωση?
9: Όχι. Τώρα είναι πολύ καλές τιμές και θα συνεχίσουν να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς θα το φωνάζω και θα το φωνάξω και τώρα. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω, να πραγματικά να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί για να έχουμε αυτά τα υπέροχα προϊόντα και να τα έχουν και οι υπόλοιπες γενιές, πρέπει να ρίξουμε μεγάλη βάση στους παραγωγούς της χώρας μας, στην παραγωγή, γιατί δυστυχώς μαραζώνει. Η ελληνική ύπαιθρος έχει ερημώσει και σε λίγο καιρό, σε κοντινό, δεν μιλάμε για πολλά χρόνια, δεν θα υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα. Γιατί
0: σωστά.
9: Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να παράξουν.
0: Ακούστε όμως, χωρίς τον ελληνικό λαγανόκηπο και τον ελληνικό πορώνα, τι θα τρώμε? Θα τρώμε τα ιρανικά που μας λέγατε και το ξέραμε, τρώγαμε ιρανικά?
9: Το λέω πολύ απλά. Θα πεινάσουμε. Δεν μπορεί η παραγωγή μας και η κοντινή παραγωγή, από βιωτή, από τους όμορους νομούς, να φεύγουν από τα χωράφια μας και να πηγαίνουν να γίνονται υπάλληλοι για να μπορούν να ζήσουν.
0: Ναι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
9: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω να το λύσουμε, να στηριχθεί η ελληνική γη. Θα πεινάσουμε όπως τα ακούτε.
0: Μάλιστα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Δερετζή, δώστε μας και εσείς εικόνα.
10: Καλημέρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καλό φίλο τον κύριο Σωτηρίου. Από τα τελευταία που έχει πει για τους παραγωγούς, πρέπει να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μείνουν στα χωράφια, να μείνουν οι νέοι στα χωράφια. Πρέπει να πούμε και το Υπουργείο να κάνουμε ένα καινούριο σχέδιο, εθνικό σχέδιο για τους μικροπαραγωγούς, γιατί στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά για τις τιμές,
0: για τους
10: είναι πολύ ικανοποιητικές. Υπάρχει κόσμος στις λαϊκές αγορές. Ελπίζουμε να παραμείνουν οι τιμές.
0: Κύριε Δερετζή, να ρωτήσω, εμείς που είμαστε λάτρες των λαϊκών αγορών.
11: Υπάρχει απόκληση, μας λέγανε πριν οι παραγωγοί, οι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την τιμή από το χωράφι στο ράφι. Πείτε μας αν θέλετε, δώστε μας μια εικόνα.
10: Άμα υπάρχει απόκληση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ικανοποιητικές τιμές. Και από το χωράφι, δηλαδή και στη λαϊκή, είναι πολύ ικανό.
11: Για παράδειγμα, τα κεράσια, ας πούμε, μπορεί να φύγουν πολύ πιο χαμηλά και τελικά να
0: πόσο ανοίγουν. Πουλάτε κεράσι στη Θεσσαλονίκη, πόσο το πουλάτε εκεί που είναι και κοντά σας?
11: 3,5 ευρώ περίπου, 3,5
0: μαζί. Η πρώτη ποιότητα.
10: Τα καλύτερα, η αλφα ποιότητα.
0: Η πρώτη ποιότητα. Η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα τους.
10: Θα τα βρείτε από 1,5 μέχρι 3,5.
0: Είναι δίπλα τους τα κεράσια.
10: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές τιμές.
0: Ενώ εδώ τα έρχονται χοντρικοί και δεν αντέχουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής και τους δύο πριν πάμε στον καταναλωτή. Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάμε στη λαϊκή? Πότε πέφτουν οι τιμές και βρίσκουμε καλά προϊόντα?
9: Κοιτάξτε να δείτε. Όλη μέρα είναι καλές τιμές.
10: Το μεσημεράκι είναι καλές τιμές, πέφτουν οι τιμές. Προσπαθούμε να πάρουμε καινούρια προϊόντα για την επόμενη μέρα. Θέλουμε να τα διώξουμε, να μην τα έχουμε.
0: Μεσημέρι.
10: Και η παραγωγή θέλουν να
0: πάρουν. Κύριε Σωτηρίου,
10: φρέσκα καινούρια.
9: Μεσημεράκι πάντα, γιατί πρέπει να είναι η λαϊκή. Δεν κρατάει προϊόντα για την επόμενη μέρα. Κάθε μέρα έχει φρέσκα. Αλλά όμως δεν θα βρείτε όλα τα προϊόντα, έτσι. Αυτό είναι λογικό.
1: Αλλά, ναι,
9: το πρωί υπάρχουν όλα τα προϊόντα, μπορείς να έχεις με τεράστια επιλογή. Το μεσημέρι έχεις περιορισμένη επιλογή. Αυτό είναι μόνο για αυτό.
0: Μεσημεράκι.
1: Το βρίσκεις.
0: Κύριε Τσεμπερλίδη, ακούσατε ποια είναι η ιστορία με τα καλοκαιρινά μας τα φρουτάκια. Τσιμπάνε αρκετά, θέλω να σας πω. Ζορίζονται αρκετοί καταναλωτές και κυρίως οι συνταξιούχοι, θέλω να σας πω.
9: Όχι, φέτος.
0: Στον κύριο Τσιμπερλίδη πάμε. Κύριε Σωτηρίου, στον κύριο Τσιμπερλίδη.
8: Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θίγεται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Ο φίλος μου ο Άγγελος, γνωριζόμαστε χρόνια όταν ήμασταν στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών παρέα. Οι λαϊκές αγορές δημιουργήθηκαν να σταματήσουν τον ενδιάμεσο που κερδοσκοπεί στις πλάτες του παραγωγού και του καταναλωτή. Δυστυχώς όμως οι λαϊκές αγορές που έπρεπε να έχουν 80% παραγωγούς και 20% εμπόρους, έχει αντιστραφεί αυτός ο ρόλος. Δεν ξέρω, αυτό ο Άγγελος...
0: Δεν συμφέρει τους παραγωγούς να πάνε. Κύριε Τσεμπερλίδη, δεν συμφέρει τους παραγωγούς να πάνε. Δεν συμφέρει, είναι πολλά τα έξοδα. Προτιμούν στις κεντρικές αγορές και τελειώνει.
8: Δεν είναι δε συμφέρει. Μπορεί να οι παραγωγοί έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί οι λαϊκές αγορές να μένουν στα χέρια των εμπόρων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν χοντρική τιμή και από εκεί και πέρα θα πουλήσουν ψηλότερα.
0: Ακούστε τι λέει.
8: Αν ένας παραγωγός...
9: Διαφωνούμε κάθετα, δεν είναι αυτή η αλήθεια.
0: Ο κύριος Σωτηρίου.
9: Να σας πω τα πραγματικά νούμερα.
1: Ο κύριος Σωτηρίου από την Αθήνα.
9: Λοιπόν, ακούστε.
8: Ο κύριος Σωτηρίου μου τα λέει.
1: Ναι,
8: ο κύριος Σωτηρίου.
9: Κοιτάξτε.
8: Ο Τσεμπερλίδης έχει πάνω από 40 χρόνια στο καταναλωτικό κίνημα. Μη μου λέτε τι ισχύει και τι δεν ισχύει στις λαϊκές αγορές.
9: Θα σας το πω, γιατί πραγματικά εγώ έχω επίσημα στα χέρια μου στα στοιχεία και λέει το εξής. Ότι το 60% είναι παραγωγή και το 40% είναι επαγγελματίες. Και προσέξτε, στο 40% των επαγγελματιών είναι μέσα τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, είναι τα ψάρια, είναι η μπακαλική, έτσι. Οπότε ένα 20% με λιμαναβική. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία και η αλήθεια. Οι περισσότεροι είναι παραγωγή στις λαϊκές αγορές και θα παραμείνουν παραγωγή. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Έτσι,
8: κύριε Σωτηρίου, αν τολμάτε για αυτά που λέτε, να τα στείλετε γραπτά στο ΚΕΠΚΑ, αναλαϊκή αγορά, ένα οργανισμό λαϊκής αγοράς με τα ονόματα που συμμετέχουν. Θα μ' ακούσετε λίγο, σας άκουσα.
1: Κύριε Σωτηρίου, σας άκουσα.
8: Θα μ' ακούσετε και εσείς ή όχι. Δεν θέλετε να μ' ακούσετε.
1: Μπορείτε
8: να μιλάτε μόνο
1: σας. Βάλτε άνω τελεία, κύριε Σωτηρίου. Ξέρουμε ότι δεν μας ακούτε πολύ καλά. Να ολοκληρώσει ο κύριος Τσεμπερλίδης, να ολοκληρώσουμε το ζήτημα, να ολοκληρώσουμε το θέμα και θα έρθουμε ξανά να το ανοίξουμε και πάλι. Ελάτε κύριε Τσεμπερλίδη, ολοκληρώστε για να...
8: Θα πω δύο πράγματα για να γίνει πόσο αντιληπτό είναι αυτό που
1: λέει. Σύντομα, ναι.
8: Τα στοιχεία τα ξέρω εδώ και χρόνια και ξέρω και πώς λειτουργούν και οι αγορές. Ξέρω πώς λειτουργούν και ακόμα
0: ωραία,
8: και
0: ωραία,
8: οι θέσεις.
0: Ωραία, πείτε μας τις καταναλωτές. Πάμε.
8: Έτσι, η ιστορία είναι... ότι πράγματι, αν θέλουμε να αφήσουμε ελεύθερη την αγορά να δουλεύει, πρέπει να κάνουμε κοστολογική αποτύπωση. Να μην μπορεί, βάλαν το μικρόφωνο μπροστά σε έναν πολιτή λαϊκών αγορών και το ρωτήσανε, γιατί η ντομάτα την περασμένη εβδομάδα είχε 2 ευρώ και τώρα έχει 4,5. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση?
1: Ήταν.
8: Ο πόλεμος αύξησε το λίπασμα. Γι' αυτόν τον λόγο αυξήθηκαν οι τιμές. Και εμένα μου πέσαν τα μαλλιά. Αυτά έχω ακόμα, αρκετά γι' αυτό μου πέσαν τα μαλλιά. Δηλαδή έχουν γίνει οι πάντες ειδικοί. Όταν ακόμα ένα γραμμάριο από τα καινούργιες τιμές των λιπασμάτων δεν ήρθε στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει ο πόλεμος.
1: Βρίσκουν
8: και η
1: φάτημα,
8: παραγωγή
1: κύριε,
8: ίδια έχει βγει με τις παλιάς τιμές. Δεν μπορεί να αιτιολογούνται αυτά. Αυτά είναι στοιχεία προπαγάνδας και
1: λοιπόν,
8: εφαρμόζονται από το 21. Προπαγάνδα,
1: λέμε,
8: στοιχεία, ολοκληρώνω αμέσως. Στοιχεία παλιά με καινούργια, δηλαδή πραγματικά,
1: ναι,
8: με ψεύτικα ενώνονται για να μας παραπλανήσουν. Γιατί κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Το σιτάρι έχει 16 με 18 λεπτά, το αλεύρι γιατί δεν πέφτει. Το κακάο από 1450 κατέβηκε στα 350 δολάρια ο τόνος, γιατί δεν πέφτουν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή ξανά τις επόμενες ημέρες. Τον κύριο Δερετζή, τον κύριο Σωτηρίου.
0: Πολύ ωραία συζήτηση, πολύ ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας
1: τώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Summer giveaway από τον Καρόνι και το Action 24, 30 Ιουνίου η κλήρωση. Ό,τι χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας το καλοκαίρι.
0: Σκανάρετε και προχωράτε στη διαδικασία. Εδώ θα είμαστε να μοιράσουμε τα δώρα τα 2.000 ευρώ. Κάτσε τη ματαγκαρόνι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
10: αλλάξε το.
9: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα τα καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
11: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
12: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
11: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
13: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
14: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
17: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
18: Give me a chance to straighten this out.
19: You got it. What do you got in mind?
20: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
17: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Πες μου.
0: Βάζουμε το σκυλάκι μας στη θάλασσα.
1: Πώς το βάζουμε, γιατί με το βάλουμε.
0: Πρέπει να μπορεί να εκτεθεί στον ήλιο. Και αν πότε και πώς το προστατεύουμε το σκυλάκι μας τώρα το καλοκαίρι που μπορεί να θέλουμε να το πάρουμε μαζί μας.
1: Σωστά. Θα πάμε να βάλουμε τα θέματα στους ειδικούς.
0: Βεβαίως. Αλεξάνδρα Μερακλείδη στη Βούλα μαζί με την κυρία Νικολέτα Σερέτη που είναι κτηνίατρος και το σκυλάκι της. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα από τη Βούλα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Νικολέτα Σερέτη, η οποία είναι κτηνίατρος, αλλά έχουμε και αγαπημένη παρέα, τη Λούση.
1: Γεια σου,
2: που
1: Λούση.
2: Πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να την προστατεύουμε και να την προφυλάσσουμε από αυτές τις καιρικές συνθήκες τώρα που είναι και καλοκαίρι.
3: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ναι, ενώ η θάλασσα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μας, όπως και για τα σκυλάκια, γιατί τους αρέσει να τρέχουν, να παίζουν, πρέπει να προσέξουμε 2-3 πραγματάκια. Αρχικά δεν κάνει να πίνουν νερό από τη θάλασσα.
1: Δεν κάνει.
4: Γιατί μπορεί να πάθουν. Όχι, όχι, δεν κάνει. Μέχρι και υπερνατριεμία να πάθουν, δηλαδή δηλητηρίαση από το αλάτι. Θέλει μεγάλη προσοχή να τα ξεδιψάμε με κανονικό νεράκι, ώστε να μην αναγκάζονται να τρέχουν στη θάλασσα για να πιούν το νερό. Να το βλέπουν μόνο σαν κολύμπι. Αν τελικά αποφασίσουμε να τα βάλουμε μέσα στη θάλασσα, θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί πολλά μπορεί να μην ξέρουν να κολυμπάνε, να τρομάξουν και να έχουμε κάτι δυσάρεστο και πάλι.
0: Κυρία Σερέτη, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Επιτρέπονται τα κατοικίδια καταρχάς στη θάλασσα, σωστά? Γιατί θα βρεθεί και ο γκρινιάρης ο λουόμενος που θα πει πάρ' το σκυλί σου από εδώ, δεν επιτρέπεται.
4: Ακριβώς. Σαν κανόνας δεν μπορεί να μπει μέσα στη θάλασσα. Ως δημόσιος χώρος που είναι σε οποιαδήποτε παραλία, μπορείτε να το έχετε στην παραλία. Αλλά αν κάποιος κάνει παρατήρηση για το μέσα στη θάλασσα, είστε υποχρεωμένοι να το βγάλετε έξω, το σκυλάκι σας. Δυστυχώς αυτός είναι ο νόμος. Από εκεί και πέρα πρέπει να δείτε και το beach bar, το οποίο νοικιάζει την παραλία σε δεύτερη φάση, αν το επιτρέπει το ίδιο. Αν απαγορεύεται, τότε δεν μπορείτε καθόλου να το πάρετε μαζί στη θάλασσα. Αυτά είναι με το νέο νόμο.
1: Ναι.
4: Είναι λίγο περίεργο.
1: Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό, πώς γίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε. Κάτι άλλο που ρώτησε η Αλεξάνδρα. Τι γίνεται όταν έχουμε θερμοκρασίες, μάλλον.
0: Με τον ήλιο και τη ζέστη.
1: Με τον ήλιο, βέβαια. Όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πώς το βάζουμε?
4: Ακριβώς.
1: Τι κάνουμε?
4: Πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να πάθει μέχρι και θερμοπληξία το ζωάκι μας, ειδικά στις ράτσες που έχουν το ανοιχτόχρωμο το δερματάκι, το ροζουλί, μέχρι και εγκάβματα. Οπότε γενικά δείτε τώρα η Λούση ήδη αρχίζει εδώ και λαχανιάζει, τα έχει παίξει λίγο.
1: Άχου την Ερμή. Νεράκι, παρακαλώ, νεράκι, ναι.
4: Ναι. Νεράκι, δροσερό, σκιερό μέρος. Και αν τυχόν βλέπουμε ότι δεν σταματάει το έντονο λαχάνιασμα, βρέχουμε μια πετσετούλα και τη σκεπάζουμε με μια δροσερή πετσετούλα ώστε να συνέλθει.
1: Δεν το ξέραμε αυτό. Δεν το ξέρα αυτό. Νερό δεν τζιρίχνουμε πάνω στο σβερκάκι?
4: Κάτι πολύ. Νερό ρίχνουμε, αλλά επειδή στεγνώνει το νερό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα ζωάκια και το τρίχωμά του, όπω είναι και το δέρμα του, έχουν αυτή την ικανότητα, θα μείνει πιο πολύ ώρα δροσερό. Κάτι πολύ σημαντικό που
1: για
4: δεν θέλω
1: να ξεχάσουμε. Για τα πατουσάκια του που μπορεί να καούν στην άμμο.
4: Μπράβο, είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Ακριβώς αυτά θέλω να πω. Τα πατουσάκια είναι πάρα πολύ σημαντικά και το λέω γιατί πολλοί ιδιοκτήτες, μην βλέπετε εσείς που τα γνωρίζετε, πολλοί δεν το γνωρίζουν. Παθαίνουν εγκάβματα από την άμμο και μετά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οπότε τι κάνουμε? Ένα τρίκ είναι ακουμπάμε την άμμο. Αν αντέχει το δάχτυλό μας για 7 δευτερόλεπτα στην άμμο, τότε αντέχουν και τα πατουσάκια. Αν και το δάχτυλό μας καίγεται, τότε καλύτερα να αποφεύγουμε να πατήσει την άμμο εκείνες τις ώρες που είναι πάρα πολύ έντονος ο ήλιος.
0: Αυτό είναι κανόνας. Αν το βρέξουμε το ζωάκι μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν χρειάζεται με την τάλα.
1: Ο κανόνας είναι πάρ' την αγκαλιά και να τη φέρει ζωσία σε σκιά μου.
0: Ελάτε, κυρία Σερέτη, για να ολοκληρώσουμε κάτι ακόμα θέλετε να πείτε.
4: Και στην άσφαλτο.
0: Σωστά.
4: Θέλω να πω ότι τα αυτάκια, αν βραχούνε, πρέπει να τα στεγνώσουμε με στεγνή πετσετούλα ή με στεγνό χαρτάκι. Γιατί πάρα πολλά σκυλάκια φεύγουν από τη θάλασσα και έρχονται στο κτηνιατρίο με οτίτιδες.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Να τη βάλετε στο νερό να το χαρεί, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε εξαιρετικοί. Να είστε
0: ξανά,
1: καλά και δύο. Αλεξάνδρα, παίξε με το σκυλάκι. Γιατί τώρα θα σε πάω στην Κρήτη.
0: Πού,
1: και
0: πού θα,
1: θα σε πάω στο Μάνο Τριγώνη, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Για.
0: Γιατί?
1: Κοχλιούς.
0: Α, μπουμπουριστούς.
1: Μπουμπουριστούς και όχι μόνο κριτική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη του κόσμου, σε παρακαλώ
0: ωραία,
1: πάρα πολύ.
0: Παιδί μου.
1: Είναι ωραία,
0: είναι πολύ ωραία κριτική κουζίνα.
1: Έχεις τρώσει τραπέζι, αλλά πάμε μάνα στο σένα, ερχόμαστε. Σέρβιρε, εμείς θα τρώμε. Θα είμαστε εικονικά εκεί.
5: Καλημέρα, Νίκο και Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα.
5: Έχουμε φόντο τον Κούλε πίσω.
1: Τι λες τώρα?
5: Φιλοξενία εδώ του κυρίου Νεκτάριου Ξυλούρη που μας φιλοξενεί στο κατάστημά του.
1: Καλημέρα, κύριε Ξυλούρη. Καλημέρα.
5: Τραπέζι για όλους όσους θέλουν να γευτούν την κριτική κουζίνα, αλλά αυτή τη φορά δεν θα έχει αντιχριστό. Θα έχει θαλασσινά αλλά και τα κριτικά παραδοσιακά προϊόντα όπως η γογγή που είπες, τολμαδάκια, χόρτα εποχής από την κριτική φύση.
1: Και την κυρία Μαρία Τονακάκη να πούμε την καλημέρα μας, την πρόεδρο.
3: Καλημέρα σας.
5: Στην αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστίασης, να πούμε καλημέρα λοιπόν, κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ξυλούρη για να μας περιγράψει αυτά τα ωραία πιάτα που έχει εδώ στο τραπέζι. Καλημέρα, κύριε Ξυλούρη.
6: Καλημέρα, σας καλωσορίζω στο κατάστημά μας. Έχουμε την κριτική φιλοξενία, έχουμε τσιχοκλιούς παραδοσιακούς, έχουμε τα χορταράκια της εποχής από τον κήπο, έχουμε φάβα, έχουμε ντάκο, έχουμε ντολμαδάκια, έχουμε όλα τα καλά. Για όποιον θέλει να έρθει στο Ηράκλειο για μια βόλτα, μια γευσυγνωσία.
1: Θέλω να σας πω ότι ο ντάκος είναι η πρώτη σαλάτα του κόσμου, έτσι. Δεν είναι χωριάτικη, η πρώτη.
0: Εμένα ο ντάκος μου αρέσει πάρα πολύ. Με τι παξιμάδι τον κάνετε τον ντάκο, με χαρουπιού ή με το κρίθινο? Βλέπεις, το έχω εξελίξει.
6: Χρησιμοποιούμε και τα δύο εμείς στο κατάστημά μας. Είναι πιο ποιοτικά, είναι πιο ωραίο, πιο γευστικό.
0: Και τι τυράκι βάζετε, στον ντάκο?
6: Εγώ χρησιμοποιώ γαλομιζήθρα. Είναι ένα προϊόν που βγαίνει μόνο στην Κρήτη από δικούς μας ανθρώπους.
1: Κρεμώδες είναι.
6: Κρεμώδες, ναι.
0: Είναι κρεμώδες.
6: Είναι η πιο ωραία αναλογία για τον ντάκο, νομίζω, την ντομάτα ή τη φέτα.
1: Τώρα, η κοχλή δεν είναι εύκολο πράγμα. Τους προτιμούν οι τουρίστες, τους θέλουνε.
6: Κάποιοι ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσει, ναι. Γάλλοι ειδικά, τους γνωρίζουνε. Κινέζοι, τους τρώνε, τους τρώνε. Όχι όλοι, αλλά πάρα πολύ. Και ο ερακιώτικο λαό τρώει πάντα. Πάντα δοκιμάζει.
1: Μπορεί να μας πει και η κυρία Αντωνακάκη τι σημαίνει για την εστίαση όλο αυτό το τραπέζι, αυτή η κριτική διατροφή, αλλά και πόσο οι τουρίστες προτιμούν αυτά τα πιάτα, αν θέλετε να μας μεταφέρει.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Καταρχήν να πούμε ότι η Κρήτη.

0: παραδοσιακό έδεσμα, το οποίο βγαίνει από προϊόντα τα οποία τα παράγουμε ήδη εδώ πέρα, και γι' αυτό το λόγο τα περισσότερα καταστήματα έχουν και το σήμα της αγροδιατροφικής, που σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα σχεδόν είναι καθαρά κριτικά προϊόντα.
1: Μπράβο σας. Μπράβο σας.
2: Με τον τουρισμό πάμε καλά. Έρχεται κόσμος να γευτεί όλα αυτά τα ωραία τα προϊόντα που έχετε
0: εκεί. Με τον
2: εκεί.
0: Τουρισμό πάμε καλά, αλλά δεν καταναλώνουν τόσο όσο άλλες χρονιές. Ο κόσμος είναι πολύ φιδωλός, είναι λίγο φοβισμένος. Η ιστορία του πολέμου έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι έχει επηρεάσει και τους επιχειρηματίες στην τσέπη, γιατί η ανατιμή των προϊόντων και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε μας έχουν καθυλώσει.
2: Έτσι είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ τον φίλο μας τον εστιατόρα. Τώρα τα συνδυάζετε όλα εκεί και νομίζω, κύριε Ξυλούρη, πραγματικά και η θέα αλλά και το πιάτο. Πόσο κοστίζει ένα πιάτο για μια ομάδα 4 ατόμων με παραδοσιακά κριτικά? Πόσο μπορεί να κοστίσει, ας πούμε, ένα τραπέζι?
3: Το άτομο από 15 έως 20 ευρώ.
1: Μια χαρά.
3: Ανάλογα το ψάρι, συνήθως είναι λίγο παραπάνω. 15 έως 20 ευρώ.
1: Μια χαρά. Είναι πολύ λογικό για να γευθούν όλα αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά πιάτα. Μάνο Τριγώνη, εσύ τρως, γιατί είσαι πιο αδύνατος εκεί της παρέας από ό,τι βλέπουμε. Δεν τρως εσύ.
4: Εγώ είμαι κυρίως κρεατοφάγος, αλλά δεν λέω ποτέ όχι σε τέτοια ωραία πιάτα όπως πιάτα με γαρίδες, γάβρο, μαρινάτο. Δεν λέω όχι, να πω την αλήθεια.
1: Μπράβο,
2: μπράβο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η θέα είναι καταπληκτική. Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από κάτω είναι το υπέροχο φρούριο.
2: Έχω φάει εγώ εκεί.
1: Έχεις φάει εκεί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να αναδεικνύουμε την κριτική γαστρονομία. Και να μας κάνετε και εσείς περήφανος και εμείς να την κάνουμε προβολή εκεί που
2: λοιπόν,
1: πρέπει να φτάσει.
2: Να σας αφήσουμε πάρα πολύ. Να καθίσετε να φάτε και να πιείτε και μια γουλίτσα.
0: Μια φορά.
2: Περιμένουμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είναι σαν να είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ξυλούρη, να είστε καλά. Κύριε Αντωνακάκη, μάνο, ευχαριστούμε. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
2: Εγώ να έχω πρόβλημα.
1: Και με νεζάδακι σε
2: κλείσα. Καλά, τέλειο.
1: Λοιπόν.
2: Είχαμε τα πάντα.
1: Τα πάντα. Τώρα και Γιώργος Γιώργος τώρα είναι εδώ, Action τώρα, 3 ώρες ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στο Action 24.
2: Μία η ώρα Ιωάννα Βάσου στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Ο Μπακόπουλος με την υπόλοιπη αθλητική παρέα στις 3 και στις και μισή, παρακαλώ πάρα πολύ, 6 και μισή, θα είναι ο Σταύρος Κουράκος εδώ με την επικαιρότητα από το Μουντιάλ.
2: Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με το Σωτήρη Ξενάκη.
1: Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8.
2: Και στις 10, Γιώργος Πιέρος, Δημήτρης Τάκης, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε αύριο στις 6 ώρα. Εδώ θα είμαστε παρέα με τον Νίκο. Δεν θέλω να σπρώξω. Κάτσε κάτω. Εδώ θα είμαστε στις 6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
8: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
7: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
9: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

0: Παραδοσιακή μουσική, προϊσπανικοί πολεμιστές και γιγάντιες φιγούρες στις ημέρες των νεκρών γέμισαν μία από τις κύριες λεωφόρους της πόλης του Μεξικού, καθώς η πρωτεύουσα διοργάνωσε μία πολύχρωμη παρέλαση με θέμα το παγκόσμιο κύπελο, συνδυάζοντας τον πυρετό του ποδοσφαίρου με την μεξικανική παράδοση. Η πομπή κινήθηκε κατά μήκος της Paseo de la Reforma προς το μνημείο της Επανάστασης με σκελετούς κατρίνα χρωματισμένα γλυπτά υβριδικών πλασμάτων και άρματα που γιόρταζαν τα προηγούμενα τουρνουά παγκοσμίου κυπέλου που διοργάνωσε το Μεξικό. Οι θεατές παρατάχθηκαν κατά μήκος της διαδρομής και παρακολούθησαν τους καλλιτέχνες που χόρευαν δίπλα σε άρματα που μετέφεραν υπερμεγέθη αντίγραφα και φωτογραφίες σε αείμνηστων ειδόλων του ποδοσφαίρου, όπως ο Πελέ και ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Creo que es algo muy típico, una tradición muy mexicana. Yo, por ejemplo, no la he visto nunca jamás. Y a pesar de que no pueda ser la misma, la típica que hacen ustedes en octubre, creo que traerla para que muchos extranjeros la podamos ver es...
2: Vimos a celebrar Reforma, la verdad los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial.
3: The Mexican fans, the hospitality, the people, everybody's just been incredible so far.
0: Για πολλούς τουρίστες, η παρέλαση προσέφερε μια πρώτη γεύση από τις παραδόσεις που συνήθως παρατηρούνται αργότερα μέσα στο έτος, με τους ρυθμούς στο Μεξικό να έχουν αλλάξει και να ακολουθούν αυτούς του Μουντιάλ. Η μεγαλειώδης εμφάνιση και το επιβλητικό 4-1 επί της Παραγουάη στην πρεμιέρα έχουν φέρει τεράστια χαρά και μεγάλη αισιοδοξία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χιλιάδες κόσμο παρακολούθησαν την αναμέτρηση εντός και εκτός γηπέδου, ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς και κάνουν όνειρα για μια μεγάλη πορεία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο.
4: It's amazing. It was a great team performance by the US. It was electric inside, the chance of USA. It was just amazing. It was the best sporting event I've ever been to.
5: It feels surreal, man. 4-1, we're gonna go all the way. We're excited. Yeah, we're happy. We're stoked. Let's go. USA, let's go! Woo! Let's go!
2: Absolutely amazing. Hot dog, USA won. Nothing could be better. Woo!
0: Οι δρόμοι του Λος Άντζελες και άλλων μικρότερων πόλεων πλημμύρισαν από εκστασιασμένους Αμερικανούς φιλάθλους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χορεύουν.
2: Oh my gosh, it's unbelievable. We never imagined this, so it's an amazing experience. We're so happy, everyone is so happy. USA, go for it!
6: I hope everyone has fun. That's the whole point of the World Cup is for everyone to be united. Regardless, for everyone just to be united and be like happy about their country and be supportive.
0: Τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ολοένα και περισσότερο κόσμο να παθιάζεται για αυτό και να ανακαλύπτει έναν νέο αθλητικό κόσμο. Η Αμερική βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο μαζί με Τουρκία, Αυστραλία και Παραγουάη και είναι πλέον φαβορή για να περάσει στην επόμενη φάση. Οι Μεξικανοί ζουν στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου 40 χρόνια μετά από το προηγούμενο Μουντιάλ που είχαν διοργανώσει. Όμως φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο είναι στο αίμα τους, αφού παρά τις γηπεδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έχουν βρει κάθε περίεργο τρόπο για να παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα. Από ένα γήπεδο στον τελευταίο όροφο στην κορυφή ενός εμπορικού κέντρου στην γειτονιά Ναβάρτε, μέχρι ένα γήπεδο μέσα στον κρατήρα ενός σβησμένου ηφαιστείου πάνω από 2.700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το ποδόσφαιρο δημιουργεί χώρο στο αστικό τοπίο, τα φυσικά περιβάλλοντα και τις ιστορικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Στη συνοριακή ζώνη, οι παίχτες διαγωνίζονται στο λεγόμενο γήπεδο των θεών, ενώ οι συγγενείς παρακολουθούν και ζητοκραυγάζουν έξω από το χωμάτινο γήπεδο.
7: Para el fútbol mexicano es un honor volver a tener aquí el Mundial. Para el país de México.
0: Στο Κουεμάντσο, τα αερασιτεχνικά γήπεδα ποδοσφαίρου προσφέρουν στους παίκτες ένα μοναδικό σκηνικό ανάμεσα σε υδάτινο στοιχείο. Όμως δεν θα μπορέσουν όλοι να δουν από κοντά αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου λόγω του υψηλού κόστους των εισιτηρίων.
8: Creo que los costos son muy elevados y me parece que este es para el pueblo, ¿no? Yo creo que tuvieron que haber visto otra manera para hacer participar más al pueblo mexicano.
0: Εντυπωσιακά γήπεδα σε περιοχές όπως η Σάντα Φε και τα περίχωρα των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στην πολιτεία του Μεξικού. Σε κάθε γωνιά του Μεξικού, σε κάθε σημείο κεντρικής πόλης ή επαρχίας, υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με τους Μεξικανούς να λατρεύουν το άθλημα και να το δείχνουν. Το φετινό Μουντιάλ θα υιοθετήσει πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, αφού μεταξύ άλλων προβλέπονται σαρώσεις ποδοσφαιριστών για 3D επαναλήψεις, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα βλέπουν το offside αλλά και η πιο έξυπνη μπάλα στα χρονικά της διοργάνωσης. Η πιο ορατή τεχνολογική επανάσταση του παγκοσμίου κυπέλου θα αφορά στη διαιτησία, καθώς θα εφαρμοστεί η τελευταία έκδοση του ημιαυτόματου συστήματος offside, επιτρέποντας στους βοηθούς διαιτητές να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν ανοιχνεύεται μια σαφής θέση offside. Η τεχνολογία θα συνδυάζει δεδομένα από 15 κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε καθένα από τα 16 στάδια, με δεδομένα που παράγονται από την Τριόντα, την έξυπνη μπάλα της Adidas, που είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα που καταγράφει θέσεις, περιστροφές και κρούσεις 500 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν δυνατή την ακριβή αναγνώριση της στιγμής που ένας παίκτης αγγίζει την μπάλα για να κάνει μία πάσα σε ένα συμπαίκτη που θα μπορούσε να σκοράρει γκολ, μία κρίσιμη στιγμή για τον προσδιορισμό μιας θέσης offside που μέχρι τώρα αξιολογείται χρησιμοποιώντας εικόνες από βίντεο καρέ-καρέ. Μία ακόμα καινοτομία θα είναι η ψηφιακή σάρωση των 1248 παικτών με ακρίβεια χιλιοστού για την ψηφιακή ανακατασκευή ολόκληρων αγώνων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία αμφιλεγόμενων φάσεων με τον ρεαλισμό ενός σύγχρονου βιντεοπαιχνιδιού, αλλά η τελική απόφαση θα βαραίνει πάντα τον διαιτητή. Όλα αυτά τα δεδομένα θα τροφοδοτήσουν επίσης το Football AI Pro, ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα που έχει αναλάβει η FIFA. Βασισμένη στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η πλατφόρμα θα είναι ένας τεχνικός βοηθός για όλες τις συμμετέχουσες εθνικές ομάδες. Η πλατφόρμα βασίζεται στο Football Language Model, ένα ειδικό μοντέλο που αναλύει εκατοντάδες εκατομμύρια σημεία δεδομένων για την παραγωγή κειμένου, βίντεο, γραφικών και τρισδιάστατων προβολών. Διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση πριν και μετά τον αγώνα, αλλά όχι κατά τη διάρκεια του. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 θα περιλαμβάνει την μετάδοση της κάμερας διαιτητή που θα είναι προσαρτημένη στο στήθος των διαιτητών. Η κάμερα αυτή θα χρησιμοποιείται επίσης για ψηφιακές επαναλήψεις αγώνων. Το πιο τεχνολογικά προηγμένο Μουντιάλ βρίσκεται πρώτων πυλών και στόχος της FIFA είναι να διασφαλίσει την απόλυτη ισονομία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: Δηλαδή ήταν 24 Ιουλίου.
1: Είμαι πολύ συγκινημένη.
0: Θα το τραγουδούσαμε κι εμείς αν ήταν 24
1: Όχι,
0: Ιουλίου.
1: Δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι εξίσου συγκινημένη.
0: Γεια σου, ρε μάνα, Ελληνίδα.
1: Μάνα, Ελληνίδα, μάνα. Δίνουμε εξετάσεις. Τελειώσαμε τις εξετάσεις. Διαβάσαμε ιστορία. Διαβάσαμε αρχαία. Κάπως έτσι πήγαν αυτές οι δύο εβδομάδες.
0: Τι τράβηξε αυτό το παιδί το Σαββατοκύριακο, Ελευθέριος, ο γιος της κυρίας Κουτροκόη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Και όλα τα παιδάκια μας, μικρά μεγάλα, τα οποία έδιναν εξετάσεις είτε προαγωγικές είτε πανελλαδικές, τελείωσε. Έτσι η χρονιά έφτασε στο τέλος της, αλλά θέλω να σου πω αυτό που λέω, γράψαμε, διαβάσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι οι γονείς κάνουμε αυτό το λάθος. Μιλάμε σε πρώτο πληθυντικό. Δεν δίνουμε εμείς εξετάσεις, ούτε εμείς διαβάζουμε. Έτσι. Σήμερα, τα παιδιά μας δίνουν.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινούν τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που θα πάνε Τρίτη Λυκείου. Εδώ παθών τώρα. τα θερινά μαθήματα στα φροντιστήρια.
1: Τώρα θα αρχίσεις εσύ την κρίνια. Ναι.
0: Και θα σου μεταφέρω πολύ σύντομο διάλογο με τον Εμμανουήλ που χθες. Του λέω, Εμμανουήλ, αύριο παιδί μου ξεκινά το φροντιστήριο, το έρεξε μάθημα 9. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν κάτι 8 να έχει ξυπνήσει, να φας κάτι κλπ. Μου λέει, μπαμπάκου, να σου πω, σε παρακαλώ, μην ξεκινάς από τώρα. Έχουμε, λέει, ένα μήνα μπροστά μας που διαρκούν τα θερινά μαθήματα.
1: Ο Γιώργος, ο Εμμανουήλ, ο Ελευθέριος, θα σε λέω Γεώργιε από εδώ και πέρα και εσύ θα με λες Θεοδώρα.
0: Θεοδώρα. Μα τη γυναίκα μου Θεοδώρα τη λέω. Έχετε τόσο αυτοκρατορικό όνομα, μωρέ. Θεοδώρα.
1: Δεν ζούμε τόσο αυτοκρατορικά.
0: Δεν πειράζει. Όλα στο μυαλό είναι.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε, να είστε όλοι και όλες καλά. Στο πρωινό της 15ης Ιουνίου ξεκινήσαμε έτσι, γιατί ουσιαστικά το καλοκαιράκι τώρα ξεκινά. Θα δείτε σιγά σιγά και την πόλη να αδειάζει. Οι δρόμοι θα είναι πολύ καλύτερα. Θα πάνε γιαγιάδες, παππούδες τα παιδάκια.
0: Με το καλό, με το καλό να πάνε όλα εκεί.
1: Και δεν υπάρχουν και αυτά τα πρωινά δρομολόγια που επιβαρύνουν πάρα πολύ το κυκλοφοριακό.
0: Τα σχολικά. Και οι γονείς.
1: Που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο.
0: Καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τη μία με την κυρία Κουτροκόη μου λέει σήμερα έχουμε ντυθεί στα χρώματα της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Το κίτρινο και το μπλε.
1: Έτσι, εδώ, δείτε εδώ το σήμα μας, κίτρινο και μπλε. Και του λέω αυτό, να έχουμε ντυθεί έτσι ακριβώς. Εγώ είμαι τα γύρω-γύρω που τρέχουν και αυτή η βουλίτσα εδώ. Και εσύ είσαι το άξιον τώρα.
0: Εγώ είμαι το σταθερό, αυτός είμαι εγώ. Λέει αρχισυντάκτριά μας, ωραία είσαι τώρα και αυτός ωραίος είναι. Γι' αυτό λέω, αυτός είμαι εγώ. Γρηγοριάδης, κυρία Μπουγιούρα, Γρηγοριάδης εδώ. Να συστηθούμε λίγο.
1: Έχουμε τα πάντα και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή για εσάς και χαιρόμαστε που είμαστε κοντά σας. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο, να προλάβετε να κάνετε και καμία βουτίτσα.
0: Τα είχε όλα πάντως έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε και λίγο βροχούλα, είχε και δροσιά που ήταν πολύ ωραία, ιδίως το βράδυ.
1: Το βραδάκι.
0: Είχε ζέστη εχθές πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αν ήσουν λίγο πιο βόρεια, ήθελε ένα ζακετάκι.
0: Ναι, το Σάββατο
1: έτσι.
0: Σίγουρα. Είχε Μουντιάλ, είχε αγώνες, είχε γκολ, είχε ματσάρες.
1: Συγγνώμη, παιδί ότι... μου, είχε πρωτάθλημα μπάσκετ, το πήρε
0: Είχε μπάσκετ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Είχε Λιόλιου γι αυτό που φώναζε το νοικιασμένο, νοικιάστη και δεν το ξέρω το τραγούδι αυτό το...
0: Ποιος ήταν που πήγε στα μπουζούκια και είπε ότι τώρα πια...
1: Ο Βεζένκο,
0: ότι τώρα πια εγώ θα μπορώ να πηγαίνω και να το λέω και ελεύθερα
1: στον προπονητή. Τραγουδούσε
0: και το Πανγκαράγκα. Και πάμε για το επόμενο. Τώρα είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Οδεύουμε για τον δεύτερο, για τον Ιούλιο. Βιάζομαι, φτούξε ελευθερία 24 Ιουλίου, είπαμε. Θα το βάλουμε αυτό το
1: τραγούδι. Καλά, δεν σε έχουμε και φυλακισμένο εδώ. Σε φροντίζουμε, σε προσέχουμε.
0: Αυτό είπαμε, ωραία, εγώ.
1: Ωραία.
0: Με έχετε φυλακίσει στις καρδιές.
1: Πάμε στις πηγές του ρεπορτάζ.
0: Ελάτε,
1: πάμε γιατί έχουμε αρκετή επικαιρότητα και σήμερα. Θα πάμε πρωτίστως στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε αν έχει τεθεί. Υπό πλήρη έλεγχο αυτή η φωτιά η οποία ξέσπασε σε κατάστημα στην Ομόνοια. Σπύρο, καλή σου ημέρα να ξεκινήσουμε με αυτό. Να δούμε και τις εικόνες, να μας πεις
2: καλή σας ημέρα και, καλή εβδομάδα.
1: Και τις αιτίες αυτής της πυρκαγιάς.
0: Γεια σου, Σπύρο, καλημέρα.
2: Πρόκειται για μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Επεκτάθηκε, ήταν ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό. Ξετίνησε, από ό,τι φαίνεται, από ένα κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο και κάηκε ολοσχερός. Το σημείο είναι ένα ακτηριακό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας, Σοφοκλέους και Μενάνδρου, όπου στο συγκεκριμένο κτίριο συστεγάζονται διάφορα καταστήματα, ένα κατάστημα παπουτσιών, ένα κομμωτήριο, αποθήκες. Επομένως, είναι πάρα πολλά τα υλικά που συνετέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωση αυτής της πυρκαγιάς. Για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο από την πυροσβεστική πώς ακριβώς ξετίνησε και μάλιστα εκείνη την ώρα που τα καταστήματα ήταν κλειστά. Έγινε πολύ δυναμική κινητοποίηση από την πυροσβεστική. 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα βρέθηκαν στο σημείο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες έδιναν μάχη με τις φλόγες. Πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε στις διπλανές πολυκατοικίες. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και πάρα πολλά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Έχουμε όμως μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μενίδη.
2: Ακριβώς στην οδό Ιωνίας στο Μενίδη. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτου, το οποίο έχει τεθεί στις φλόγες για άγνωστη αιτία. Μεταβαίνουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο σοβαρό είναι για την ώρα το περιστατικό. 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα σπέβδουν αυτή τη στιγμή στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
0: Μακάρι να μην έχουμε άλλα, να μην επεκταθεί.
1: Έτσι,
0: ναι, είναι λίγο δύσκολο αυτό το έργο της πυροσβεστικής.
1: Να σας πω ότι μας στείλανε φωτογραφία νωρίτερα από την Αγία Παρασκευή, φίλος, θα τη δούμε στη συνέχεια.
0: Φαίνεται
1: πάρα πολύ ο μαύρος πυκνός καπνός από την Αγία Παρασκευή στο Μενίδη. Έτσι, ναι. Είναι πολύ πυκνός ο καπνός και μεγάλο το σύννεφο.
0: Άρα σκέψου ότι καίγεται εκεί για να είναι τόσο έντονος ο καπνός.
1: Σε
0: πόσο πλαστικό, λάδι και δεν ξέρω εγώ τι. Σπύρο, τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε μια καλημέρα εκεί και στην Θεοδώρα Απότα.
1: Γεια σου, Θεοδώρα.
0: Να την καλωσορίσουμε από την όμορφη παραλία. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Θεοδώρα, με έναν Βούλγαρο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία.
3: Ένας άνδρας 35 ετών, βουλγαρικής, όπως είπες Γιώργο, καταγωγής, συνελήφθη για κατασκοπία, διότι στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ο ίδιος να έχει ένα ντρόουν, στο οποίο, στη μνήμη του οποίου ήταν καταγεγραμμένη μια θερμική φωτογραφία, η οποία απεικόνιζε από ψηλά τις εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά της πόλης, του στρατοπέδου Παρμάκη, και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.
1: Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, αν μάθεις θα μας ενημερώσει συνέχεια. Έχουν εντοπίσει αυτούς οι οποίοι έκλεψαν τα κοσμήματα από κατάστημα στον Λαγκαδά, Θεοδώρα.
3: Μέχρι στιγμής
1: όχι.
3: Να πούμε ότι πρόκειτο για δύο γυναίκες, οι οποίες μπήκαν σε κατάστημα, σε κοσμηματοπωλείο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Λαγκαδά, και την ώρα που ήταν απασχολημένοι οι υπεύθυνοι της επιχείρησης, έκαναν ότι περιεργάζονται ορισμένα χρυσαφικά. Με αστραπιές κινήσεις άρπαξαν κοσμήματα, δεν έφυγαν απευθείας έπειτα από αυτή τους την ενέργεια από το κατάστημα, παρέμειναν εκεί και έκαναν και άλλες ερωτήσεις στην εργαζόμενη, προκειμένου να μην κινήσουν προφανώς υποψίες. Έπειτα έφυγαν, μπήκαν σε αυτοκίνητο και έκτοτε αναζητούνται από τους αστυνομικούς. Διαπίστωσε αργότερα η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ότι λείπουν κοσμήματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ. Έδωσε και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό και στη δημοσιότητα και βεβαίως στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δύο δράστηδες.
0: Φαντάζομαι ότι θα είναι θέμα ωρών αυτό, Θεοδώρα, με το βίντεο και όλα που έχει κυκλοφορήσει τώρα. Αφού έχουν ταυτοποιηθεί, ξέρω εγώ, θα είναι για τις περιοχές προφανώς.
1: Πώς θα μπορέσουν να διαφύγουν. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Να δούμε, μας ενημερώσατε ότι έχουμε από κάμερα, η οποία είναι πού?
0: Νέα Φιλαδέλφια.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, είναι η φωτιά, η οποία μας έλεγε πριν από λίγο ο Σπύρος Αλεξανδρής, στο Μενίδη, σε κατάστημα ανταλλακτικών. Βλέπουμε πόσο πυκνός είναι αυτός ο μαύρος καπνός, που σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη εκεί η φωτιά, και έχουν σπεύσει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα σε κατοικημένη περιοχή, στην οδό Ιωνίας στο Μενίδη, προκειμένου να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί και στα διπλανά, στα γειτονικά έτσι, σπίτια.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Τώρα,
0: θα αλλάξουμε θέμα, τελείως.
1: Να αλλάξουμε θέμα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, θα μιλήσουμε για έναν μαχητή της ζωής, τον μικρό Νικόλα, που θέλουμε όμως μέσα από αυτή την περιπέτεια της υγείας του, γιατί όντως έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ δυνατό αυτό το παλικαράκι, να περάσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Να πούμε, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Εδώ παρατηρούμε, βλέπουμε ένα βίντεο κατά το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε τον πατέρα του μικρού Νικόλα, τον κύριο Μιχάλη Λενιού, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο? Γιατί η οικογένεια αυτή, το παιδί αυτό, πάσχει από μια πολύ σπάνια ασθένεια, μυϊκή δυστροφία Ντουσέν. Έτσι, mm-hmm. Και χρειαζόταν ένα πολύ συγκεκριμένο φάρμακο. Είναι μια μορφή καρκίνου. Θα μας εξηγήσει η ίδια η οικογένεια μετά τι ακριβώς είναι. Και χρειαζόταν αυτό το φάρμακο πάρα πολύ.
0: Ένα τελικώς φάρμακο το οποίο δεν είναι στη χώρα μας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι στο εξωτερικό. Έπρεπε να εισαχθεί από το εξωτερικό. Δεν είναι μόνο ο μικρός ο Νικόλας ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό mm-hmm. το πρόβλημα. Απλά γιατί είπα εγώ για αισιόδοξο μήνυμα μέσα από αυτή τη μάχη που δίνει ο μικρός Νικόλας. Γιατί όταν μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγκαλιάσουμε ανθρώπους και πόσο μάλλον παιδιά που το έχουν ανάγκη, mm-hmm. μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι αυτό το φάρμακο ήρθε και στη χώρα μας και για τον μικρό Νικόλα. Γι' αυτό και ευχαριστεί και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο πατέρας του
1: δόθηκε
0: Νικόλα.
1: Δόθηκε ένας τιτάνιος αγώνας από όλους. Να καλημερίσουμε τον κύριο Λενιού και να καλημερίσουμε και τον μικρό Νικόλα. Καλημέρα και στους δύο.
4: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Λενιού, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Χαιρόμαστε πολύ περισσότερο που ήθελε και ο μικρός Νικόλας να μας μιλήσει. Είχαμε την επικοινωνία
4: να
1: μαζί σας.
4: Να σας μιλήσει ο μικρός Νικόλας είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο κλειστό παιδί.
1: Όταν και αν θελήσει. Σημασία έχει ότι θέλετε κι εσείς να περάσετε και να στείλετε το δικό σας μήνυμα και σε άλλες οικογένειες, σε άλλους γονείς, οι οποίοι και εκείνοι έχουν ζουν με την αγωνία, γιατί το παιδάκι τους ίσως πάσχει από κάποια σπάνια ασθένεια. Εδώ βλέπουμε ότι τελικώς η επιμονή σας και η προσπάθειά σας πέτυχε. Ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες, ανταποκρίθηκε και το Υπουργείο και αυτό το φάρμακο τελικώς, το σωτήριο αυτό φάρμακο για το παιδί σας, έχει φτάσει πλέον στην Ελλάδα. Φτάνει στην Ελλάδα.
4: Εντάξει, για να σας ενημερώσω, απλά το συγκεκριμένο φάρμακο είχαμε κάποιες δυσκολίες να το φέρουμε, γιατί δεν ήταν καθαρά, δεν είχε εγκριθεί για την πάθηση. Είναι για παιδιά που έχουν την πάθηση του Νικόλα σε πρώιμη κατάσταση. Μετά από, και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να το έχουμε. Μετά από πολλούς αγώνες το εγκρίναμε και για παιδιά που δεν είναι επεπατητικά. Και αυτό δεν θα του βελτιώσει την κατάστασή του, απλά θα τον βοηθήσει να την επιβραδύνει πάρα πολύ.
0: Αυτό που μας έχει...
4: Και ελπίζουμε με την επιβράδυση της κατάστασης του μικρού μας να βρεθεί και κάτι ακόμα, γιατί αυτό το φάρμακο, ας πούμε, δεν υπήρχε μέχρι πριν 8-9 μήνες. Και με το που το έμαθα, άρχισα να το ψάχνω, να προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα. Στην αρχή το φέραμε για δύο άλλα παιδάκια, μετά εγκρίθηκε και για τον Νικόλα μου. Που ομολογώ ότι συνέβαλαν πάρα πολύ και όλοι από ανθρώπινη πλευρά. Δεν θα έλεγα μόνο τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης απλά λόγω της θέσης του, όπως το είπε και ο ίδιος, μπόρεσε και έκανε τα περισσότερα. Αλλά ομολογώ ότι όλοι οι πολιτικοί, οι ανθρώποι με υπόσταση ήταν δίπλα μας και μας βοηθήσαν όσο μπορούσαν.
0: Αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση, κύριε Λενιού, είναι ότι εσείς δώσατε μία μάχη όχι μόνο για τον Νικόλα, για τον κάθε Νικόλα που μπορεί να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα.
4: Φυσικά, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με μυϊκή δυστροφία, που είναι μία πάθηση που σιγά-σιγά... Ο Νικόλας ήταν ένα παιδί που έπαιχε, έπαιζε και ξαφνικά βρέθηκε να είναι καθυλωμένο. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά και... ομολογώ ότι είμαστε και χαρούμενοι που με το να μπορούμε να βοηθήσουμε και τα άλλα παιδιά. Γιατί δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν μυϊκή δυστροφία. Είτε σε μορφή Ντουσέν που είναι η βαριά μορφή που έχει ο Νικόλας, είτε σε Μπέκερ που είναι η πιο ελαφριά μορφή.
1: Αυτό το φάρμακο πώς ακριβώς δρά, πώς βοηθά, πώς θα βοηθήσει τον μικρό σας?
4: Αυτό είναι σε μορφή υγρή. Παράλληλα με άλλες θεραπείες που κάνει ο Νικόλας, θα το ξεκινήσει για το πρώτο εξάμηνο. Είναι ένας αγώνας με το φάρμακο, γιατί πρέπει να το δεχτεί και ο οργανισμός του. Και αν πάει καλά, θα το επιβραδύνει πάρα πολύ την πάθησή του. Δηλαδή, εκεί που είναι ραγδαία αυτό το καιρό, γιατί ο Νικόλας μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν ένα παιδί που περπατούσε. Και τώρα θα την επιβραδύνει και ελπίζουμε στο μέλλον να μας δοθεί η ευκαιρία με κάποιο άλλο φάρμακο, κάποια άλλη θεραπεία.
0: Φαντάζομαι ότι μετά από αυτόν τον τιτάνιο αγώνα που κάνατε και εσείς και όλοι όσοι στάθηκαν στο πλευρό σας και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γράφεται αυτό το φάρμακο, έτσι, δηλαδή χορηγείται, φαντάζομαι, από τον ΕΟΠΗ, δεν ξέρω.
4: Όπως σας είπα, ήταν δύσκολο να εισαχθεί στη χώρα. Είναι ένα πολύ ακριβό, μια πολύ ακριβή θεραπεία. Δεν υπήρχε. Έπρεπε να εγκριθεί μέσω του ΕΟΦ, να περάσει, να πάρει έγκριση μέσω του ΕΟΠΗ. Δεν χορηγείται από απλό φαρμακείο. Υπάρχει μια διαδικασία που του χορηγείται μέσω του ΕΟΦ, στον ΕΟΠΗ και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ,
0: ναι,
4: όχι από
0: κοινά
4: φαρμακεία.
0: Ναι, σαφώς. Ναι, σαφώς. Ενώ φυσικά, ότι χορηγείται είναι... όμως δωρεάν, επειδή ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ ακριβό φάρμακο.
4: Δωρεάν. Αν περάσει Ναι, δωρεάν είναι. Πλέον το φάρμακο είναι δωρεάν. Αν περάσει το παιδί τις εξετάσεις που χρειάζεται, γιατί είναι, σας είπα, ένα φάρμακο που θέλει και κάποιες διαδικασίες, όπως επειδή είναι πολύ δυνατό, πρέπει να κάνει συγκεκριμένες εξετάσεις αίματος, εξετάσεις για την καρδούλα του, για όλα το παιδί.
1: Τώρα, ναι. Αυτό επιβραδύνει, λέτε, τη μυϊκή δυστροφία. Δεν είναι ένα φάρμακο, ναι, που βελτιώνει την καθημερινότητα του ασθενούς ή απλώς επιβραδύνει?
4: Όχι, δεν την επιβραδύνει. Την επιβραδύνει πάρα πολύ, δεν την βελτιώνει. Αλλά εμάς είναι χαρά μας και αυτό, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε ούτε την επιβράδυνση. Και επειδή η μυϊκή δυστροφία είναι δύσκολη πάθηση, γιατί εμείς έχει και η καρδούλα μας και οι πνευμόνες μας και όλο μας το σώμα, μόνο ότι θα σταματήσουμε την πάθηση να προχωράει προς την καρδιά μας, προς το αναπνευστικό μας, μας δημιουργεί μια χαρά.
1: Και ελπίδα, γιατί η επιστήμη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, έτσι, και μπορεί στο μέλλον να βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο θα έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι μας. Ο Νικόλας θέλει να μας πει μια καλημέρα.
4: Νικόλα, θα πεις μια καλημέρα. Μια καλημέρα, κούνησε λίγο το χεράκι σου στην κάμερα.
1: Είναι και χαρούμενος. Είναι και χαρούμενος, γιατί είδα ότι είναι και Ολυμπιακός και είδα και τις χαρές σας που είχατε για τη νίκη της ομάδας. Έτσι, το χάρηκε και εκείνος πολύ.
4: Ναι. Ο Νικόλας δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Φουρνιέ.
1: Είναι
4: φανατικός του Φουρνιέ, του έχει δώσει τη φανέλα του.
1: Έπαιξε και τόσο καλά ο Φουρνιέ, οπότε έχει διπλή χαρά άρα ο Νικόλας.
4: Ναι.
0: Να πάνε όλα καλά, κύριε Λενιού. Έτσι. Να διατηρήσετε
4: αυτό το
0: χαμόγελό σας. Μπράβο που παλεύετε όχι μόνο για τον Νικόλα και για όλα τα παιδάκια που μπορεί να βρίσκονται
4: αυτό
0: στην ίδια θέση και που έχουν ανάγκη.
4: Εγώ, αν θα μπορούσα να δώσω ένα μήνυμα, είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε από ανθρώπινης πλευράς να παλεύουμε για τα παιδιά, και το έδειξαν όλοι, είτε η ηγεσία των πολιτικών, είτε και γενικά οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, γιατί επειδή μπορεί να αδίκησα κάποιους, και από τα άλλα κόμματα με στηρίξανε πάρα πολύ, η κυρία Καβαλά, ο κύριος Κουνάκης, όλοι όσοι εμπλέκονται με τα πολιτικά κοινά με στήριξαν από την πρώτη μέρα. Και απλά ο κύριος Άδωνης, λόγω της θέσης του, έκανε τα πάντα και ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και δεν τον ήξερα προσωπικά τον κύριο Άδωνη, με ένα mail, και απλά ανταποκρίθηκε πολύ άμεσα.
1: Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις πολιτικές μπροστά.
0: Όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά.
1: Στα παιδιά μας, αλίμονο, κύριε Λενιού. Έτσι, το χρέος.
4: Όχι,
1: είναι
4: αυτό,
1: το πολιτικό,
4: αυτό θέλω να περάσω αλίμονο. Το μήνυμα ότι όλοι ήταν δίπλα μου. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι το μήνυμά μου, ότι όλοι μαζί παλέψανε. Και αν παλεύουμε όλοι μαζί, θα πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και ειδικά για τα παιδιά. Πραγματικά ο μικρός Νικόλας είναι ο ήρωάς μου, εμένα, όπως το λέω.
0: Έχει γίνει παιδί όλων μας ο μικρός Νικόλας και κάθε Νικόλας που σε τόσο τρυφερή ηλικία δίνει μια τόσο σκληρή μάχη. Όμως επειδή ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας, τις προσευχές μας και σας στέλνουμε όλοι μαζί τη θετική μας ενέργεια, να ξέρετε πως θα βγείτε νικητές από αυτή τη μάχη, κύριε Λενιού. Το ευχόμαστε ολόψυχα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη για τη συνέχεια και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα σας ξαναδούμε, που θα συναντηθούμε, να είναι γιατί θα μας πείτε «Ντόρα Γιώργο, Γιώργο Ντόρα, βρέθηκε το φάρμακο». Μακάρι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή.
0: Μια αγκαλιά στον Νικόλα από εμάς, κύριε Λενιού. Μια αγκαλιά.
4: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Έτσι, μπράβο σας. Μπράβο σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε χαμόγελο ο Νικόλας. Μπράβο το αγόρι μας.
1: Τα παιδιά μας πρέπει μόνο να χαμογελούν και τίποτα
0: άλλο. Μπράβο το αγόρι μας. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης. Όλα είναι μέσα στη ζωή και το Action τώρα είναι αυτό. Αυτή είναι η εκπομπή. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε γενικότερα θέματα που αφορούν τη την ζωή μας, όχι μόνο εμάς, τη ζωή μας γενικότερα. Νίκος Νανούρης, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: πάμε
1: Νίκο.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, πάμε να δούμε πώς ήταν το Σαββατοκύριακο με τον Ερντογάν εκεί που χαιρετίζει, λέει, τη συμφωνία. Είπα, Ιράν, μωρέ, δεν το είπαμε αυτό. Ότι έχουμε συμφωνία μετά από πόσες ημέρες πολέμου.
1: Κοίτα, είναι δύσκολο να το πιστέψουμε γι' αυτό.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που λέμε ότι βρισκόμαστε μπροστά από μια συμφωνία.
1: Βέβαια, έχουμε την αντίδραση του Ισραήλ. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν την καλοβλέπει αυτή τη συμφωνία.
0: Γιατί είναι επιφυλάξεις.
1: Ναι, ακριβώς. Θα μας τα πει ο Νίκος. Έλα, Νίκο, να σε ακούσουμε.
0: Έλα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και 3,5 μήνες τουλάχιστον ακούμε για συμφωνία, αλλά συμφωνία δεν βλέπαμε. Φαίνεται πως την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτό ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ και μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη αυτό. Αυτή η εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, χαροποίησε την Τουρκία. Είναι ικανοποιημένη η Άγκυρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και γι' αυτό ο Ταγί Περντογάν έκανε μια σχετική ανάρτηση τάξη ημερώματα της Δευτέρας, όπου δηλώνει ότι χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς τη θεωρεί ως μια εξέλιξη που θα συμβάλλει στην εδραίωση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έστειλε ωστόσο και ένα μήνυμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Τόνισε ότι πρέπει να αποφευθούν βήματα, ρητορική και γενικότερα οποιαδήποτε πρόκληση πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Γι' αυτό το λόγο η Άγκυρα θα βρίσκεται σε παγρύπνηση έναντι ενός πιθανού σαμποτάζ. Είναι μια αποστροφή που φωτογραφίζει ξεκάθαρα το Ισραήλ, γιατί και εδώ στην Τουρκία φοβούνται ότι τη συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε το Τελ Αβίβ να την τορπιλήσει. Αυτό το διαβάσουμε τουλάχιστον σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του. Σήμερα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί και ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτή την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Έπαιξε ένα διάμεσο λαβητικό ρόλο η Τουρκία. Μπορεί να μην ήταν στην πρώτη γραμμή.
1: Προσπάθησε μεγαλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Δεν υπήρξε το περιθώριο. Αλλά ήταν επόμενο και δεδομένο ότι σίγουρα θα επικαλούνταν το ό,τι έγινε μέχρι σήμερα, έτσι, από την πλευρά της Άγκυρας.
5: Ακριβώς, και αυτό θα συζητηθεί και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει ικανοποίηση, διότι είδαν και στην Άγκυρα τους τελευταίους μήνες να στοχοποιείται 4 φορές από Ιρανικούς πυράβλους. Είχαμε 4 βαλιστικές επιθέσεις που αναχαιτίστηκαν σε τουρκικό εναέριο χώρο και γι' αυτό το λόγο εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Αν αυτό βεβαίως επιβεβαιωθεί την Παρασκευή στη Γενέβη.
0: Μάλιστα. Νίκο, τι γίνεται με το Μουντιάλ εκεί στην Τουρκία?
5: Καταρχάς, ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν εδώ και 24 χρόνια.
0: Εντάξει.
5: Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία συμμετέχει στο Μουντιάλ. Είχαμε ωστόσο. Ακριβώς, αν και ξεκίνησε με το αριστερό η Τουρκία τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ, έχασε την Αυστραλία 2-0. Ωστόσο, εδώ η συζήτηση υπάρχει για κάτι άλλο. Υπάρχει για ένα βίντεο το οποίο δημιούργησε το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τουρκικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπου τι δείχνει? Δείχνει βεβαίως στιγμιότυπα από τους ποδοσφαιριστές, από στιγμιότυπα αγώνων της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Ωστόσο, φαίνεται περισσότερο ο Ταγί Περντογάν στα πλάνα. Βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο, βλέπουμε στο συγκεκριμένο βίντεο ακόμα και τον Ταγί Περντογάν να παίζει ποδόσφαιρο, βλέπουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη,
1: βλέπουμε
5: το τουρκικό αυτοκίνητο.
1: Μαχητικά, φρεγάτες. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το ποδόσφαιρο δεν παίζεται ούτε στους εθέρες ούτε στις θάλασσες. Δηλαδή, όλες τις δυνάμεις, ας πούμε.
0: Γενικότερα στον κόσμο εννοείς. Γιατί η Τουρκία έχει εκεί δικούς της νόμους, δικούς της κανόνες. Έτσι, εντάξει. Top Gun ο Ερντογάν.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις.
5: Αυτό ακριβώς λέει και η αντιπολίτευση εδώ. Το συγκεκριμένο βίντεο ουσιαστικά προσπαθεί να καπηλευτεί την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Μοιάζει περισσότερο με προεκλογικό σποτ, λένε στην αντιπολίτευση, παρά με ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας της Τουρκίας στο Μουντιάλ. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις και στα social media, αλλά και από την αντιπολίτευση εδώ πέρα, γιατί θεωρούν ότι πιο πολύ με προεκλογικό σποτ φαίνεται είναι το συγκεκριμένο βίντεο. 3,5 λεπτά είναι το συγκεκριμένο βίντεο, παρά με ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά στέλνει στήριξη στην εθνική ομάδα της ποδοσφαίρου.
1: Πάντως, και που ήταν τόσο χορταστικό και που είχε και μαχητικά και φρεγάτες, ιτήθηκαν από τα καγκουρό, έτσι, φρεγάτες και τα μαχητικά της Τουρκίας. 2-0.
0: Γεια σου, Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και επειδή λέγαμε. Ναι, όχι, είμαι τρελά, να σου πω. Δηλαδή δεν βόλεψε και καθόλου τώρα.
1: Εγώ τον πρώτο αγώνα Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Τον νωρίς.
0: Και το. Α, ναι.
1: Ναι, δεν θα ξυπνήσω 3 η ώρα να δω Μουντιάλ, ούτε 5 η ώρα και 4. Αλλά τον πρώτο αγώνα τον βλέπω.
0: Τι ώρα βλέπεις δηλαδή τον πρώτο αγώνα?
1: Τον 9, τον 10, τον 11.
0: Και πιο νωρίς.
1: Α, είχε και. Α, το πιο νωρίς είναι. Αχ, ποιον έβλεπα. Έπαιζαν δύο. Όχι, όχι, όχι, χθες που η Γερμανία κέρδισε 7-1, το ξέρω. Έβλεπα έναν αγώνα. Ναι. Το Κατάρ. Με ποιον έπαιζε Μανώλη? Με την Ελβετία. Κατάρ-Ελβετία. Και ήταν μέρα μεσημέρι. Έλα, σε θέλω. Δημήτρης Παπαγιάννου. Ήταν ντάλα ήλιος. Ντάλα ήλιος όμως. Ναι. Ποδόσφαιρο σε ντάλα ήλιο. Και πρόσχε να δεις. Δεν είχε σκιά. Πώς είναι ο ήλιος, αν είναι προς τα εκεί, προς τα δω, ξέρω εγώ. Ναι. Η σκιά ήταν ακριβώς στο σώμα των παιχτών, που σημαίνει ότι ο ήλιος ήταν καρακάθετα πάνω, σωστά, ας πούμε. Και είχε και 15 λεπτό break για hydration, ας πούμε, για να δροσιστούν οι παίκτες. Αλλά ήταν τόσο άκυρο να βλέπεις μπάλα μέρα μεσημέρι σε τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
6: Ναι, είναι λίγο περίεργο. Δεν περίεργο
0: ότι θα έχουν θέμα και όλες οι παίκτες εκεί με τις θερμοκρασίες και την υγρασία, γιατί δεν είναι και μαθημένοι να παίζουν, δεν κάνουν προπονήσεις σε τέτοιες συνθήκες.
6: Παίζει ρόλο και το, για να βλέπουν και οι υπόλοιπες χώρες σε καλές ώρες τα μάτς, έτσι. Δηλαδή αυτή η διαφορά ώρας που υπάρχουν, ας πούμε, με την Ευρώπη, που είναι 7-8 ώρες, ας πούμε, πίσω η Ευρώπη.
1: Μπροστά
6: η Ευρώπη, συγγνώμη.
1: Επειδή έπαιζε η Ελβετία.
6: Ναι. Να δηλαδή παίζει προφανώς ρόλο και αυτά.
0: Να παρακολουθήσουν και εκεί.
1: Πάντως, να ξέρεις, σε τόσο μεγάλα, τέλειες εγκαταστάσεις κτλ., να βλέπεις σε τέτοια διοργάνωση μέρα ποδόσφαιρο, δεν είναι ωραίο.
0: Τι θέλεις εσύ, να τα κάνουμε
1: πρέπει
0: βράδυ.
1: Να είναι βραδάκι, πρέπει.
6: Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο περίεργο η αλήθεια. Όχι, είναι λίγο περίεργο η αλήθεια. Έχουμε συνηθίσει συνήθως βράδυ να βλέπουμε. Αρχά το απόγευμα, βράδυ, να βλέπουμε τους περισσότερους αγώνες. Λοιπόν, εδώ πάμε εδώ λίγο στα δικά μας, όπου περιμένουμε καλοκαιρινό σκηνικό τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή και σήμερα και αύριο. Θα ανέβει μάλιστα θερμοκρασία από σήμερα και λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Πέτα, Τετάρτη θα έχουμε και λιγότερο την Πέμπτη κάποια αστάθεια, περισσότερη την Τετάρτη στα υπηρετικά με βροχές και καταιγίδες πάλι, όχι όμως την ίδια ένταση όπως ήταν την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή. Και από Παρασκευή έρχονται τα μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν αρκετά και θα αυξήσουν για πρώτη φορά αρκετά τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Από την Παρασκευή και μετά θα χρειαστεί μια προσοχή για τις πυρκαγιές, γιατί θα είναι αρκετά ενισχυμένο το μελτέμι. Θα φτάνει και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, σε Εύβοια, Αττική, σε αυτές τις περιοχές και στη Λακωνία που πιάνει το μελτέμι. Θα χρειαστεί για πρώτη φορά περισσότερη προσοχή. Θα δούμε και πιο υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα καλός ο καιρός, πολύ καλός ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά και λιγότερο και γύρω από τα ορεινά. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα. Σε όλη τη χώρα, χωρίς βροχές πουθενά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 4 τοπικά και 5 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, μέχρι τα 3 με 4 μποφόρ, κυρίως δυτική άνεμοι, από δυτικές διευθύνσεις άνεμοι εκεί. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει σήμερα στους 30 με 33 στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και στη Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία. Θα δούμε τέτοιες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και 2 με 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι εδώ στην Αττική Θεσσαλονίκη. Και εκεί πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια, 32 βαθμούς το μεσημέρι, μέχρι θερμοκρασία. Και νοτιάδες, οι οποίοι θα ενισχυθούν λίγο από το μεσημέρι και μετά θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ τοπικά εκεί στο Θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, με πολύ καλό καιρό, 26 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία. Στη Λίμνο, έως 30 βαθμούς το μεσημέρι με ηλιοφάνεια. Και στην Κέρκυρα, 28 βαθμούς με πολύ καλό καιρό. Και στην Τρίπολη, πάρα πολύ καλός καιρός, έως 30 βαθμούς ανεβαίνει θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, γενικότερα στην Κρήτη, 27 βαθμούς με πολύ καλό καιρό και εκεί. Εδώ στην Αττική, 31 βαθμούς στα Μέγαρα, σήμερα το μεσημέρι, 29 στον Πειραιά, 31 με 32 στην Κηφισιά. Θαλάσσια αύρα, γι' αυτό και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στα νότια προάστια, 29 βαθμούς στην Γλυφάδα και 28 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, Τετάρτη είπαμε λίγο κάποια στάδια θα την έχουμε με τοπικές ζωχές και καταιγίδες, αϊπηρεωτικά κυρίως. Πέμπτη, λιγότερη και όπως είπαμε, Παρασκευή και Σάββατο έρχονται τα μελτέμια. Τα οποία θα είναι ενισχυμένα, ειδικά στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ τοπικά.
1: Μάλιστα. Δεν θα ηρεμήσουμε.
6: Κοίτα, το καλό είναι ότι δεν ασχολούμαστε με καύσονες. Είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμασταν με καύσονες από τον Ιούνιο.
0: Καλά νωρίς ακόμα, ρε. Ιούνιο, καύσονες.
6: Πρόπερσι είχε όλο τον Ιούνιο καύσονες. Και πέρυσι ήταν πολύ ζεστός ο Ιούνιος. Πάρα. Ναι, πολλούς καύσονες. Ο Ιούνιος πέρυσι ήταν πιο ζεστός και από Ιούλιο. Πολλούς Ιούλιο.
1: Καλό και για τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ καλό.
0: Και για την τσέπη μας, για την ενέργεια, την κατανάλωση και τα πάντα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημητράκη. Ευχαριστούμε πάμε πάρα πολύ.
1: Πάμε να καθίσουμε,
0: κύριε Γιώργο. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, παιδιά, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είπαμε πως με την συμφωνία πια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκεί φαίνεται πως θα ηρεμήσουμε στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μία πτώση της τιμής του πετρελαίου στα 83 δολάρια είναι το βαρέλι τώρα. Που σημαίνει ότι περιμένουμε και αποκλιμάκωση των τιμών. Διότι τόσο καιρό τι λέγαμε.
1: Ότι
0: Αυξάνονται οι τιμές επειδή αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
1: Να τις δούμε να πέφτουν και γρήγορα.
0: Χθες πρέπει να τις δούμε. Όπως ανεβαίνουν τάχιστα, έτσι να πέσουν.
1: Εδώ ανεβαίνουν πριν ανέβει το βαρέλι. Ανεβαίνουν. Γιατί θα ανέβαινε, το ανεβάσανε. Τώρα που θα έπεφτε, γιατί δεν έπεσαν οι τιμές.
0: Πάμε να δούμε τι καταγράφει η Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία βρίσκεται σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κιουρτζής, ο πρόεδρος. Να δώσουμε τον λόγο στη συνάδελφο, κύριε Πρόεδρε, στην Αλεξάνδρα, να μας πει λίγο τι γίνεται εκεί, αν έχει μιλήσει και με κάποιους οδηγούς, και ερχόμαστε μετά σε εσάς.
7: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε και εμείς σε βενζινάδικο. Όπως είπατε, η τιμή του Brent έχει μειωθεί 83-84 δολάρια ανά βαρέλι, κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες και χαμηλότερες τιμές να δούμε. Όπως μπορείτε να δείτε σήμερα, η τιμή της βενζίνης έχει φύγει το 2 τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, και βλέπουμε ότι η τιμή της βενζίνης είναι 1,969.
1: 1,69.
7: Κάτι το οποίο προσφέρει μια ανακούφιση στους οδηγούς.
1: Η κατοστάρα στο 2,279. Βλέπουμε και το ντίζελ στο 1,699, στο συγκεκριμένο πρατήριο που βρίσκεσαι. Φαντάζομαι αν κάνουμε μια έρευνα αγοράς και θέλουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι πιο προσιτό, δεν θα έχει τεράστιες διαφορές βεβαίως, αλλά θα μπορέσουμε να το βρούμε. Κύριε Κιουρτζή, η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα μας είχατε πει ότι μια αποκλιμάκωση θα υπάρξει και τη βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα. Έχουμε αυτή τη συμφωνία με το πετρέλαιο στα 83 δολάρια το Brent, μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που θα επικυρωθεί και επίσημα την Παρασκευή. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία εύχομαι. Κοιτάξτε, οι αγορές ανεβαίνουν για να πέσουν τα καύσιμα και πέφτουν για να ανέβουν. Είναι μια χρηματιστηριακή αγορά. Είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι φαίνεται ότι έχουμε μια καθοδική πορεία. Έτσι είναι. Στα 80 δολάρια το βαρέλι θα έχουμε μία τιμή κάτω από το 1,9. Μόλις διαμορφωθεί η τιμή αυτή και στα δηλητήρια. Έτσι ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα, όπως εσείς θέλετε και έτσι είναι το σωστό για όλη την αγορά, ότι οι τιμές αυτές οι χαμηλότερες θα περάσουν στα δηληστήρια και από τα δηληστήρια θα περάσουν στους καταναλωτές μέσω των πρατηρίων.
1: Πότε, κύριε Κιουρτζή, πότε? Γιατί θέλουμε την αποκλιμάκωση να είναι εξίσου γρήγορη, νομίζω και εσείς, όσο η κλιμάκωση.
8: Να αποκλιμάκωση τη θέλουμε πρώτα εμείς, γιατί εμείς δεν θέλουμε να πουλάμε προϊόν ακριβό. Ο καταναλωτής πρέπει να αγοράζει ένα φθηνό προϊόν, γιατί εμείς, η δουλειά μας είναι να πουλάμε με τους όγκους, θέλουμε μεγαλύτερους όγκους. Όταν είναι ακριβό το καύσιμο, δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα και εφόσον συνεχίσει αυτή η καθοδική πορεία, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ή θα σταματήσει για να οριθεθεί το κόστος, το πραγματικό κόστος, γιατί μέχρι τώρα χρηματιστηριακά προϊόντα πουλούσαμε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, το trading σε αυτές τις αγορές ήταν ο πρώτος παράγοντας που διαφέρει την τιμή. Εκτιμώ ότι μέσα στη βδομάδα αυτή θα έχουμε μια επιπλέον αποκλιμάκωση. Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι περισσότερο.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Πρέπει να προγραμματίσει και τις διακοπές του και τους προορισμούς του. Το καλοκαίρι, με τι τιμές θα είμαστε στην Αντλία, κύριε Κιουρτζή, αν η αποκλιμάκωση αυτή, τελικώς αν έχουμε την επικύρωση της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη και αν όλα προχωρήσουν ομαλά?
8: Σωστά μιλάτε, το αν πάντα είναι ο πρώτος παράγοντας στην χρηματιστηριακή αγορά. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε κάτω από το 1,90 σίγουρα, όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή και αν δεν αλλάξει κάτι την Παρασκευή και αν και αν και αν. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια αγορά η οποία συνεχίζει να έχει πλαγιοκαθοδική πορεία, έστω και αν κάνει κάποια δόντια προς τα πάνω. Η τιμή φαντάζομαι ότι θα είναι κάτω από το 1,90 στις αστικές περιοχές. Το θεωρούμε σίγουρο.
1: Στα νησιά.
8: Ότι
1: κάτω από το 1,90 λέτε, στα νησιά.
8: Το έχουμε πει και άλλες φορές. Τα νησιά έχουν τα περισσότερα ένα κόστος της τάξης των 20 λεπτό παραπάνω από τις αστικές περιοχές. Είναι τα μεταφορικά, είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ακριβότερα την τιμή. Εκτιμώ ότι και εκεί μπορεί να έχουμε τις τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Μακάρι. Μακάρι.
8: Δηλαδή, το μακάρι το λέμε και εμείς, γιατί περιμένουμε να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα δηληστήρια και να αγοράζει και το πρατήριο φθηνότερα, ώστε να πουλήσει και φθηνότερα.
1: Ναι, μας ενδιαφέρουν και τα ακτοπλοϊκά, κύριε Κιουρτζή. Μας ενδιαφέρουν πολύ και τα ακτοπλοϊκά να μην ανέβουν. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω.
8: Σωστά μιλάτε, γιατί η ενέργεια και το πετρέλαιο επηρεάζει όλη την αλυσίδα της αγοράς. Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η καθοδική πορεία των καυσίμων να αποκλιμακωθούν και να σταθεροποιηθεί η μία τιμή περίπου στα 70-80 δολάρια ενδεχομένως το βαρέλι, για να έχουμε τιμές πάλι όπως είχαμε προ-πολέμου. Εκεί περίπου το εκτιμούμε. Εντάξει, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχαμε 65 δολάρια περίπου. Είπε, αλλά σε κάθε περίπτωση η αγορά φαίνεται ότι θα είναι καθοδική. Πάλι με το αν. Με το
1: εντάξει, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Πολύ καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
8: Όμως πάντα ότι το νόμιμο καύσιμο και η νομιμότητα πρέπει να υπερισχύει στην αγορά.
1: Μάλιστα. Καλά τα λέτε. Και εμείς θέλουμε τα αυτοκίνητά μας να είναι ασφαλή.
8: Έτσι λοιπόν, ακριβώς.
1: Για να μην πληρώνουμε το μάρμαρο μετά. Καταλάβατε. Στα συνεργεία.
8: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Καγιακμάνη, να δούμε λίγο μαζί του αυτό το θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Κύριε Καγιακμάνη, τώρα στην καρδιά της Αθήνας, Εξάρχεια, εκεί στα σκαλοπάτια πάνω, εξεπαφής πυροβολισμοί στον 25χρονο Τούρκο, ο οποίος όμως ήταν γνωστός στη χώρα του, δηλαδή έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Φαίνεται ότι είχε ελεγχθεί από τους Τούρκους για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές και ληστείες, αν και δεν τον αναζητούσαν οι Τούρκοι, σύμφωνα με αυτά που είπαν στην αστυνομία, στην ελληνική αστυνομία, που έστειλαν μάλλον το ενημερωτικά που έστειλαν, δεν τον αναζητούσαν. Η αστυνομία ψάχνει να βρει το υλικό από τις κάμερες, ελέγχει το υλικό από τις κάμερες για να ταυτοποιήσει το δράστη. Πρόκειται για μια ψυχρή εκτέλεση. Παραπέμπουν όλα σε τουρκική μαφία, αλλά θα πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος. Δηλαδή το λέω, γιατί πριν λίγο καιρό είχαμε, πριν καιρό μάλλον, είχαμε δολοφονία, άλλη μία δολοφονία εκεί στα Εξάρχεια, Καλλιδρομίου και
1: Θεμιστοκλέους,
9: άλλη μία εκτέλεση.
1: Στο ίδιο σημείο,
9: άλλη μία εκτέλεση, ναι. Έναν υπήκο Αιγύπτου, ο οποίος ήταν διακινητής ναρκωτικών και τότε ανέλαβε την ευθύνη μια αναρχική οργάνωση και μάλιστα ανέφεραν ότι τον εκτέλεσαν γιατί διακινούσε το θάνατο.
0: Ναι.
9: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Όλα παραπέμπουν σε τουρκική μαφία. Και μια τουρκική μαφία που ξέρετε ότι δολοφονεί ακόμα και μέρα μεσημέρι, μέσα σε μεγάλα καταστήματα,
0: δεν είναι
9: σε
0: το πλατείες. Μοναδικό περιστατικό, ούτως ή άλλως, κύριε Καγιακμάνη. Και το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, δεν είναι το τελευταίο περιστατικό, που σημαίνει ότι όταν παίρνουν απόφαση για να έχουν
9: όπου
0: ακόμη ένα ξεκαθάρισμα, το κάνουν. Αυτό δεν υπολογίζουν
9: το
0: δηλαδή
9: κάνουν
0: τίποτα.
9: Όπου... Και να πούμε ότι αυτή η τουρκική μαφία δραστηριοποιείται, είναι πολλές τουρκικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες, χώρες και πόλεις μάλλον. Στο Λονδίνο, σε ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δολοφονήθηκε κατά λάθος ένα νεαρό άτομο, ένα παιδί, ένα ανήλικο 10 ετών.
0: Μα δεν θέλει πολύ.
9: Άρα δεν είναι απλό όλο αυτό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτός ωστόσο είχε πλούσιο παρελθόν, ο 25χρονος, κύριε Καγιακμάνη.
9: Ναι.
1: Εμείς τι κάναμε, οι ελληνικές αρχές, θέλω να πω, τι έκαναν.
9: Δεν υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας συνεργασία όσο αφορά αυτούς που μπαίνουν στη χώρα. Δεν δίνουν στοιχεία για αυτούς, εκτός αν πρόκειται για αγγιουλενιστές. Εκεί, ναι, επειδή τους ενδιαφέρει αυτό, δίνουν στοιχεία.
1: Τώρα πώς αν μάθαμε πρόκειται... τα πάντα για το παρελθόν του.
0: Κατόπιν,
9: Αν συλληφθεί κάποιος για δολοφονίες ή για έκνομες ενέργειες, τότε δίνουν στοιχεία. Αλλά για αυτούς που μπαίνουν στη χώρα μας, δεν δίνουν στοιχεία.
1: Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.
0: Να συμβαίνει έτσι, για να αποφεύγονται και τέτοια περιστατικά.
9: Αυτό δεν έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία, έχει να κάνει με την τουρκική αστυνομία. Άλλωστε, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι Τούρκοι δεν συνεργάζονται σε πολλά. Καταρχήν δεν τηρούν τις συμφωνίες επανεσδοχής.
1: Καλά, το ποιος βγαίνει και ποιος βγαίνει, θα πούμε και στον κύριο Πλεύρη μετά που θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Δική μας δουλειά, δεν είναι.
1: Και δική μας ευθύνη. Θέλω να πω ότι
0: να
1: δεν μπορούμε να βασιστούμε στους Τούρκους εμείς.
9: Ακούστε, υπάρχει το Εθνικό Μητρό Πληροφοριών για κάθε χώρα, που εκεί είναι καταχωρημένος κάθε υπήθης χώρας που έχει τελέσει εγκλήματα κλπ. Υπάρχει και το Διεθνές, μάλλον το ΣΥΡΕΝΕ και Ίντερπολ. Το Σιρένε που είναι για την Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και Ίντερπολ. Αν δεν είναι καταχωρημένος, αν είναι μόνο στο Εθνικό Μητρό, άλλη χώρα δεν έχει προσβασιμότητα εκεί για να δει κάποια στοιχεία.
1: Μάλιστα. Ναι,
9: ναι. Έτσι γίνεται και με τους Τούρκους. Δεν έχουμε εμείς δυνατότητα να ελέγξουμε κάποιον.
1: Το σκυλιάκι του Τούρκου.
9: Είναι φοβερό
1: το
9: αυτό με το.
1: Δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο δείχνει... ψυχρό 25χρονος και το σκυλάκι εδώ, το οποίο καθόταν.
9: Το ζώο ήταν
1: τον...
9: εκεί. Το ζώο ήταν εκεί και περίμενε. Το έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά με τα σκυλιά. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, αναμφισβήτητα. Πολύ πιστά και είναι κοντά στους ανθρώπους.
0: Τώρα πια, από χθες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καγιακμάνη.
9: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καινούργια εβδομάδα και τρέχει διαγωνισμός, παιδιά.
1: Και τι διαγωνισμός, λαχταριστός, με δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη και air condition και ανεμιστήρα οροφής και ανεμιστήρα δαπέδου και ψύγιο καταψύκτη και πλυντήριο ρούχων πιάτων και ψυσταριά, φούρνος με την εστία φυσικά και απορροφητήρας.
0: 2.000 ευρώ αυτό το δώρο, είπαμε, Καρόνης και Action 24. Σκανάρετε το barcode που βλέπετε κάτω από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram που θα μπείτε. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε για να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Ιουνίου.
1: 30 πάει ο
0: Ιουνίου. 30 Ιουνίου, εδώ στην πρωινή ζώνη με την Αλεξάνδρα και τον Νίκο. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε, παιδιά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
4: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα.
3: Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
4: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
3: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
4: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
5: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα.

0: Moto Mundial. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. And I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: μας εβδομάδα, να πούμε, 10 και 38. Το αγόρι μου έρχεται, του έριξα λίγο καφέ πάνω του, του ζήτησα συγγνώμη, έρχεται, πήγε να αλλάξει λίγο πουκαμισάκι. Δεν θα πάρει λεφτά όμως.
1: Είναι γούρι, παιδί μου.
0: Εγώ έχω μια πορεία. Θα πάρω εγώ λεφτά που έριξα τον καφέ ή θα πάρει εκείνος που χύθηκε πάνω του καφέ.
2: Εντάξει, μισά-μισά.
0: Θα μοιραστούμε.
3: Ο Δήμος είναι λάτσι. Θα δώσει τα αφαιρέσει στο καθαριστήριο και θα δώσει τη διαφορά.
0: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά.
0: Ωραία, μαλλιά.
2: Σε προεκλογικούς ρυθμούς.
0: Παιδιά, είναι κανονικά προεκλογική η ρυθμή, έτσι.
2: Τελείως.
0: Δηλαδή...
2: Στη νίκη σήμερα.
3: Ήρθες. Δεν ξέρω για
2: να πω.
3: Έλα.
2: Λεφτά θα πάρεις, λεφτά θα πάρεις.
4: Θα πάρω.
0: Θα πάρω εγώ ή λεφτά θα πάρεις εσύ.
4: Τώρα διάβασα κάτι πολύ πετυχημένο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
4: Λέει, καφέ θα αχυθεί πάνω σου, λεφτά θα πάρεις. Περιστέρι.
2: Θα σε κουτσουλήσει.
4: Θα σε κουτσουλήσει, λεφτά θα πάρεις, τίποτα δεν παίρνεις. Κατά παίρνεις, στη δουλειά έρχεσαι, πάλι τίποτα δεν παίρνεις. Παντού το ίδιο.
2: Το είπε. Εγώ που παίρνεις τη γλώσσα του.
3: Και αυτό γούρι. Οπότε αν το είδες.
2: Δεν μιλάμε έτσι. Είπε κακή λέξη. Πιπέρι.
0: Λοιπόν, το απόλυτο χάος στο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία μου. Γιατί.
2: Τώρα να σε εξηγήσω γιατί. Γιατί η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά αναμένει μια. Έναν οδικό χάρτη από τον κύριο Πάμε.
0: Ένα δεκαήμερο δεν είχαν δώσει περιθώριο.
2: Μέχρι τέλος εβδομάδας αυτή, τέλος εβδομάδας. Μετά λοιπόν, αν ο κύριος, τι θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να φέρει τον οδικό χάρτη, να γίνει σύγκληση των οργάνων, να περάσει ο οδικός χάρτης από την Κεντρική Επιτροπή. Αν δεν περάσει από την Κεντρική Επιτροπή, η πλευρά αυτή, Πολάκη Δούρου Παπά, ετοιμάζεται να αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο. Ουσιαστικά τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πρόταση μομφής, αν θα είναι με ένα, κάποιον άλλον τρόπο να πάμε σε εκτακτό συνέδριο.
0: Αυτό ουσιαστικά το οποίο κουβεντιάζαμε
2: ναι.
0: κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
2: ναι.
0: το περασμένο Σάββατο.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ακριβώς.
0: Που τελικώς είδαμε τι
2: ακριβώς.
0: έγινε εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Και φτάσαμε περίπου στα ίδια τώρα.
2: Στα ίδια φτάνουμε και αναρωτιέμαι λοιπόν. Ο κύριος Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και η πρόταση του έχει περάσει και από την πλειοψηφία.

0: έτσι. Τώρα 60-40. Εγώ λέω το ποσοστό αυτό που, είναι, αυτό που λέγεται. Λοιπόν, θα φέρει τον δικό χάρτη ότι πάμε όλοι μαζί. Δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Θα πάμε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αν δεν συμφωνήσουν με τον οδικό χάρτη του κυρίου Φάμελο.
0: Αυτό λέω. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε στην λύση του έκτακτου συνεδρίου. Έτσι, ναι. Και από εκεί και πέρα αμφισβήτηση του κυρίου Φάμελο και νέο αρχηγό. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει και να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Μάλιστα. Ακούγοντας και τον κύριο Νίκο Παπάλα και την κυρία Δούρου και τον κύριο Πολάκη, επιρρύπτουν ευθύνες και στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, και στον γραμματέα για το ότι είναι άφαντοι. Mm-hmm. Το ότι έχουν πάθει αφωνία μετά την πολιτική γραμματεία.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, και την κεντρική.
2: Ο κύριος Φάμελος έχει βγει.
0: Όχι, όχι, όχι. Είπα για τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο και τον γραμματέα.
2: Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, είναι σε κόμμα διαρκείας.
0: Τώρα γιατί μου λες πράγματα.
1: Είναι σε κόμμα το κόμμα.
0: Τι, ποιο είναι κόμμα. Δεν είναι ακόμα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ως κόμμα. Δεν έχει διαλυθεί. Λέω, τι λέει μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ακούγοντας και τον κύριο Τσίπρα στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου προχθές, τι είπε, ότι είμαστε ανοιχτοί για όλους. Χωρίς business θέσεις κτλ. Έτσι, σαν απλοί στρατιώτες. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Από την Αμαλία σε επιμένουν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν αυτή τη στιγμή. Τώρα, ότι γίνονται συζητήσεις, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Συζητήσεις γίνονται.
1: Μωρέ. Μαθαίνω. Οι βουλευτές και τα στελέχη που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη στην Ελλάς. Και ο κύριος Τεμπονέρας νωρίτερα εδώ, που ναι, ήταν ο πρώτος που έφυγε,
0: πολύ
1: τα έλεγε νωρίτερα στην πρωινή ζώνη. Η κυρία Χτσιόλου.
2: Ετοιμάζεται
1: για την Αμαλία.
0: Ακριβώς. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Άρα, αυτό που είχε πει αρχικώς ο κύριος Τσίπρας, θέλω να πω για να καταλήξω, είναι ότι όσοι φεύγουν από το καράβι μπορούν να επιβιβαστούν στο δικό του καράβι.
0: Όμως, ο κύριος Τσιμπονέτης δεν ήταν ενεργεία βουλευτής.
1: Όχι, δεν ήταν ενεργεία,
0: λέω λοιπόν εντάξει, ότι το σενάριο του βασικό λέει ότι αυτοί που σκέφτονται. Και είναι, δεν είναι λίγοι, να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, το σκέφτονται να κάνουν μετά από το τέλος Αυγούστου και μετά. Εγώ έχω πει κοντά στο Σεπτέμβριο. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπως. Κορυφαίων στελεχών που ίσως θα μπουν νωρίτερα και στο άρμα της Ελλάς. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν το αποκλείω. Πάντως, το κλίμα.
2: Όχι, δεν είναι στο άρμα. Πάντως, μάλιστα, άρματα στα άρματα. Ναι.
0: Το αυτό άρμα λέω του κομμάτου.
2: Κατάλαβα.
0: Ωραία, το πάω. Ωραία, να το πάω.
2: Πολύ καλά.
0: Ωραία, το πάω. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι εκρηκτικό το κλίμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μία ακόμα φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι διάσπαση, αν δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα σενάρια είναι πάνω στο τραπέζι πάντως. Αναλόγως με το τι θα πράξει και η Κεντρική Επιτροπή, που είναι από τα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και από εκεί και πέρα και ο κύριος Φάμελος, αν ο ίδιος πει ότι παιδιά, εγώ αυτός είναι ο δικός χάρτης, έτσι θα πάμε. Και
2: φεύγω. Το επανέλαβες. Ο Φάμελος είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβει σε εκλογές.
0: Όχι.
2: Όχι. Άρα λοιπόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Φάμελος τι θέλει.
0: Αυτό λέω τώρα.
2: Αυτό ζητάνε οι άλλοι.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, όσο δεν ξεκαθαρίζει ο Φάμελος τι γίνεται και κυρίως δεν ξεκαθαρίζουν και οι βουλευτές. Γιατί ακούγαμε μέχρι λίγο καιρό ότι κάποιοι θα αναξαρτοποιηθούν αυτές τις μέρες. Δεν τους βλέπουμε για την ώρα.
0: Εγώ δεν είχα πει ποτέ αυτές τις μέρες. Είχα πει, αν θυμάστε.
2: Το τι έχουμε πει για το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ και
0: την Ελλάδα. Θυμάστε εδώ, δεν είχαμε πει. Και λέγαμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη και θα δούμε ή κάποιες περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Λέω. Κυρία Όλγα,
1: για να μην αφήσουν την έδρα τους, ας πούμε.
0: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω πολύ μήνες, γιατί δεν ξέρουν. Ακριβώς.
2: Ένα κομμάτι είναι μην έρθει ο Κασελάκης με βουλευτική έδρα.
0: Μπράβο. Και το κομμάτι είναι ότι θα τους πάρει όλους αυτός ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καθαρό αυτό στο μυαλό μου. Όλοι όσοι θέλουν να φύγουν και λένε ξεκάθαρο ότι θέλουν να. Και κοιτάζουν προς τον κύριο, θα τους πάρει όλους. Και θα τους πάρει τώρα όλους ή το Σεπτέμβριο όλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτήν την παρούσα φάση η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό.
3: Καλά, υποθέτω ότι θα υπάρξει μια συζήτηση. Πριν οτιδήποτε κάνουν οι βουλευτές, δηλαδή αν παρατήσουν την έδρα τους, έτσι, γιατί μετά
0: πάντως,
3: είναι σαζήτητα για να πάνε πού.
0: Η εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, γιατί το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
3: Ναι, καλά, σαφώς.
0: Και αυτό που λέει η πλειοψηφία είναι ότι πώς να πάμε, παιδιά, πού να πάμε. Αφού βλέπετε, άμα την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, το κόμμα έχει εξαήλωθεί. Πώς θα πάμε. Ναι. Τι θα διεκδικήσουμε.
2: Εδώ έχουμε μια πολιτική δολοφονία ενός κόμματος από τον πρώην αρχηγό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα με πολιτικούς όρους. Ο κ. Τσίπρας μεθοδικά εκτέλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον τελειώνει με τη χρονοκαθυστέρηση που κάνει, διότι από την εκτίμηση μου λέει, όσο σέρνεται αυτή η ιστορία και δεν ξεκαθαρίζει, αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως θέλει ο Πολάκης, η Δούρου, ο Παπάς και μια σειρά από άλλα στελέχη. Δεν είναι μόνο ο κύριος. Ακριβώς. Είναι αρκετά τα στελέχη, τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παραμείνει και να κατέβει. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει να πάμε με στον κύριο Τσίπρα, αλλά να πάμε συντεταγμένα.
0: Ναι.
2: Όχι να κοιτάζει
0: όλοι
2: ο καθένας να κοιτάζει να σώσει τον εαυτό
0: του.
2: Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει όλες αυτές τις αναταράξεις. Φοβούμε όμως ότι ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα στελέχη που συζητάμε τώρα και έχουν την πορεία τους και την ιστορία τους, τους έπιασε τον ύπνο. Διότι τους κοίμιζε τόσο καιρό ότι θα συζητήσουμε να πάμε σαν συνιστός, να πάμε σαν κόμμα, να πάμε όλοι μαζί.
0: Μα λέει δεν θέλει καμία συνεργασία.
2: Παιδιά, ο κύριος Φάμελος τους κοίμισε, λέω, με την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πήγε μια προηγούμενη απόφαση, τι έλεγε, ότι όλοι συντεταγμένα θα πάμε στο κόμμα που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό λοιπόν εν κινήσει άλλαξε για τους προσωπικούς λόγους του καθένα. Και εξακολουθώ να ρωτώ, το κύριο και το επίμαχο ποιο είναι. Τα 7 εκατομμύρια το χρόνο που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ επιδότηση, οι 120 εργαζόμενοι που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο της Κουμουνδούρου που έχει μια αξία οικονομική.
1: Και οι βουλευτικές αποζημιώσεις σαν αναδεαστέ. Για ποιο λόγο δεν φεύγουν από τώρα κόμμα. Οι βουλευτές.
2: Οι βουλευτές, λοιπόν, υπάρχει. Εγώ δύο θα εξαίρεσω από αυτήν την ιστορία που συζητάμε. Τον Καραμέρο, γιατί αν φύγει, αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι, θα δούμε ένα βουλευτή που θα μπαίνει το κόμμα του κυρίου Κασελάκη στη Βουλή και την κυρία Τσαπανίδη που είναι στο επικράτειας, που και αυτή, αν ακολουθήσει η παραίτησή της, θα τη δούμε, για τις παραιτήσεις μιλάω για να εξαρτοποιήσεις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε να μπαίνει πιθανότητα ο Κασελάκης στη Βουλή. Ναι. Είναι ακριβώς. Κάτι που δεν το θέλει ούτε ο Τσίπρας. Υποθέτω το φάμελος ούτε οι ίδιοι. Γι' αυτό και είναι οι μόνοι που έχουν ένα πολιτικό άλοθη να εξαρτοποιηθούν και να παραιτηθούν.
3: Από την άλλη, και στα του Πασόκ.
0: Ναι, εγώ να πω ότι ο κ. Τσίπρας, και θα το συνδέσω γι' αυτό, πάλι στο Οικονομικό Φόρουμ του Ταχυδρόμου, τι είπε, ότι είμαι εδώ εγώ γιατί υπάρχει κενό. Γιατί η Βελόνα είναι ακούνητη. Αυτό είπε. Άρα η αιχμή ήταν προς το Πασόκ. Και τώρα θα πάω στο Πασόκ, που βεβαίως το Πασόκ γενιάζει, ξαναλέω, έναν νέο τρόπο επαφής με τους πολίτες, κυρίως στην Αττική. Σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο Ήλιον. Τον είδαμε στο Πολυχώρο των Λοιπασμάτων και μια πολύ με θετική παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Με νέους, πιο χαλαρός, κυκλικό, με έτσι.
3: Επικοινωνία, παιδιά. Επικοινωνία.
0: Δεν σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει το κυκλικό.
1: Το κυκλικό το πρωτοείδαμε στο Σύνταγμα με τον Μητσοτάκη, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Το είδαμε τώρα στον κύριο Τσίπρα.
0: Ο οποίος σήμερα είναι στη Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας, το βράδυ, έτσι. Να πούμε ότι είναι στη Νίκαια, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου και εγκαινιάζει ουσιαστικά την προεκλογική του και αυτός εκστρατεία. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλοι και στο Πασόκ. Θα έχουμε και άλλες περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, κυρίως και στην Αττική, που εκεί, το ξαναλέω, είναι η Αχίλλειος Πέρνα. Υπάρχει, εγώ θα πω ότι το παλεύουν να μην έχουμε την εσωστρέφεια που είχαμε τους προηγούμενους μήνες και αυτό το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Ρίχνουν τα πυρά τους και ο κύριος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του Πασόκ, όπου και αν βγουν, στον κύριο Τσίπρα. Ότι το παλιό, τι έκανε στην οικονομία, θυμίζουν τα κακό σχήματα. Λογικό είναι. Πάντως το άγχος της δεύτερης.
2: Καινούργια. Ποιος θα κάνει τσάμπα το φορείο για όλους.
0: Ναι.
2: Και ψάχνουμε τον Ρουφιάνο, έμαθα.
1: Τώρα
2: έμαθα ψάχνουμε ένα Ρουφιάνο στο κόμμα Τσίπρα. Ποιος έδωσε την ιδέα πιο μπροστά στον Ανδρουλάκη. Εδώ μιλάμε, δηλαδή, έχει ξεφύγει.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Πάντως ο ένας λέει μέχρι 24, ο άλλος λέει.
1: Πάντως, παιδιά, έχουμε τρελαθεί, γιατί και τα κόστη, το κοστολογημένο από τον καθένα, παρακολουθεί ο κόσμος και έχει μπερδευτεί. Το κοστολογεί τόσο η κυβέρνηση.
3: Άλλα
1: το κοστολογεί
3: νούμερο
1: τόσο
3: ένας.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο.
0: Να σας πω λιγάκι, έχει
3: απλά
0: περάσει.
3: Απλά να μην αναρωτιούνται, γιατί δεν διαβάζουν και δεν μελετούν και οι πολίτες τα προγράμματα.
0: Ακριβώς. Εγώ να δώσω μία λεπτομέρεια. Ότι θυμάστε που πρέπει τα κόμματα να καταθέτουν τα προγράμματα τους οικονομικά και το ελεγκτικό συνέδριο να τα κοστολογεί. Ναι. Αυτά δεν αφορά μόνο κοινοβουλευτικά κόμματα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα κόμματα.
1: Μπορεί να βγάλει τι θέλει.
0: Και η κυρία Καριστιανού, το λέω γιατί είναι. Και το κόμμα του κύριου Σαμαρωτάν, όταν
3: καλά,
0: θα το
3: και από κοινοβουλευτικά κόμματα έχουμε δει και κάτι αριθμού. Μπράβο. Δεν καθόλου
0: λέω όμως τη λεπτομέρεια. Όμως, παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει πόσο στοιχίζει πραγματικά η μετακίνηση. Αυτή, πόσο είναι αυτό το μέτρο. Δεν. Άλλοι λένε 30 εκατομμύρια, άλλοι είναι 250, άλλοι είναι μισό δις, άλλοι είναι ένα δις, άλλοι είναι αφορά μόνο αυτό.
2: Ποια εκδοχή θα πάει, στην εκδοχή του τσάμπα, του Τσίπρα, που λέει όλη τσάμπα στα μέσα
0: που,
2: μαζικής μεταφοράς.
0: Μόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη όμως.
2: Ναι, όλη τσάμπα. Και ποιος θα το πληρώσει αυτό, θα το πληρώσει ο άλλος που μένει στη Λάρσα, στην Κρήτη.
1: Πώς θα συντηρηθεί το δίκτυο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Πώς θα συντηρηθούν τα λεωφορεία.
0: Επίσης, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι και ιδιωτικά τα λεωφορεία ιδιωτικής εταιρείας.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια κτέλη ιδιωτικής εταιρείας που συνεργάζονται με τον ΟΑΣΤ, το πρώην ΟΑΣΤ, εν πάση περιπτώσει.
0: Πώς θα βγάλουν τα λεφτά τους αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς θα βγάλουν τα λεφτά τους.
3: Καλά, γενικότερα και ο ΟΑΣΑ επίσης, δηλαδή έσοδα από πού θα έχει.
2: Εντάξει, εδώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε ότι πράγματι είμαστε σε ένα προεκλογικό κλίμα, κάτι πρέπει να τάξουν. Έχουμε συνηθίσει προεκλογικά να τάζουν τα πάντα.
1: Κάτι ρεαλιστικό όμως, Νίκο.
2: Ναι, να θυμίσω ότι το σκίσιμο του μνημονίου δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό.
0: Ούτε ήταν άλλες εποχές όμως, Νίκο. Νίκο, λέει συνέχεια για το μνημόνιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να κάνουμε και διάλογο όμως, όχι μονολόγους. Να κάνουμε. Και ας κάνουμε. Και ας διαπλακητιστούμε. Καλώς είναι ο διάλογος.
2: Προεκλογικά μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει. Κάποιοι σκίζαν τα μνημόνια. Δεν μ' άφησαν να ολοκληρώσω. Ποιο. Ότι το λέει και ο Τσίπρας και πριν το είχε πει ο Σαμαράς. Κανείς εκ των δύο δεν μπορούσε να ασκήσει το μνημόνιο. Ο ένας εφήρμοσε μια πολιτική σκληρή και ήρθε και ο άλλος και εφήρμοσε μια πιο σκληρή πολιτική από τη σκληρή πολιτική του Σαμαρά, ο Τσίπρας. Λέω λοιπόν, το πρόβλημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης σήμερα είναι η αξιοπιστία τους. Ο κύριος Τσίπρας έχασε από τον κύριο Μητσοτάκη γιατί οι πολίτες του χρέωσαν την αξιοπιστία του, ότι άλλα είχε υποσχεθεί και άλλα έκανε. Αν λοιπόν μπούμε σε έναν πληστηριασμό να λέμε ότι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης κάνουν δωρεάν τα λεωφορεία, ο Μητσοτάκης θα κάνει δωρεάν τα καράβια και η Καριστιανού θα κάνει δωρεάν τα αεροπλάνα. Δεν βγάζουμε.
0: Από την άλλη πλευρά, πάντα όσοι είναι, αυτοί που είναι στην αντιπολίτευση τάζουν και όταν έρχονται στην κυβέρνηση θα ξεχνάνε. Ναι. Και μιλάω γενικότερα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μην θυμηθώ
2: κάποιοι
0: τώρα.
2: Όμως,
0: λοιπόν,
2: και
0: εντάξει,
2: τα ταξίματα...
0: ο ένφια που θα τον είχαμε καταργήσει και δεν τον καταργήθηκε ποτέ και δεν θα θυμηθώ άλλα. Άρα θέλω να πω, δεν είναι τώρα το τωρινό φαινόμενο αυτό που βλέπουμε.
2: Όχι, αλλά επειδή έχουμε την πρόσφατη εμπειρία των μνημονίων που τα πληρώσαμε όλοι και κυρίως αυτοί που δεν ευθύνονταν.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Όταν οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Καλό είναι όταν οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ιδέες. Καλές ιδέες. Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι που αφορά την στήριξη των δημοσίων μέσων μεταφοράς είναι σημαντική πρωτοβουλία.
0: Και είναι και σε κάποιες
2: να είναι πραγματοποιήσιμα και όχι σε μια λογική. Ψηφίστε με για να πάρετε δωρεάν μετακινήσεις. Και ένα ακόμα παράγοντα σημαντικό που έχει σημασία με αυτά που είπε και η Αμαλία. Τι βλέπουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας. Η μεγάλη και αχίλιο τένα του είναι οι νέες ηλικίες. Η Νέα Δημοκρατία στις νέες ηλικίες με βάση τις αναλύσεις που κάνουν στο Μαξίμου είναι πολύ χαμηλά. Είναι, δηλαδή, μιλάμε για ηλικίες μέχρι τα 24-16 έως 24 ψηφίζουν 17. Είναι, πλησιάζει με το ζόρι το διψήφιο.
3: Γι' αυτό το και θα είναι αντάρι εκεί, έτσι, στην καμπάνια
0: και
3: την προεκλογική
0: και
3: λοιπά.
2: Εκεί που πάνε και στρέφονται τα κόμματα, τα δύο μεγάλα ιστορικά κόμματα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι σε ηλικίες 55+. Αν δεν μετατοπιθεί προς τα κάτω, θα δούμε αποτελέσματα που ίσως μας εκπλήξουν το βράδυ.
0: Εγώ θα πω και κάτι, και αυτό που λέει ο Νίκος θα συμφωνήσω. Και όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑ, θέλουν να ξυπνήσουν τους νέους, να σηκωθούν από τον καναπέ και από τον καφέ τους που θα είναι, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, όπου και αν είναι, και να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό βλέπετε και αυτές οι συζητήσεις πια είναι διαδραστικές και από τον κύριο Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα με νέους. Πολύ συζήτηση με νέους. Βάζουν τους νέους στο παιχνίδι. Το είδα και στο Θησίο όταν ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τότε εκεί. Ήταν πάρα πολλοί νέοι που βρίσκονταν εκεί.
2: Ναι. Ας βρουν νέους όμως, γιατί φοβούμαι, γιατί το έχω ξαναδεί το μοντέλο αυτό. Δόξα τους εμπειρία, έχουμε άπαντες.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Μην μπαίνουν νέους από το καλάθι των κομματικών τους επιλογών. Να πάρουν και νέους που να διαφωνούν. Και να ακούσουν και τους νέους που είναι στους δρόμους και διαφωνούν με αυτά που ακούνε. Εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει,
2: καλά είναι αυτά τα επικοινωνιακά.
1: Αυτό είναι τα κίνητρα. Καλά είναι
0: αυτά που λέει τώρα.
2: Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά πρέπει να πάνε στην ουσία.
0: Και επίσης να πω κάτι για τα προγράμματα. Επειδή πλέον, ξέρεις, ο κόσμος λέει, θα μειώσω, λέει κάποιο κόμμα, θα μειώσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Κάνει τόσο. Πρέπει να του πεις αυτό το τόσο. Από κάπου αλλού θα το βρεις.
2: Ή κάπου τι άλλο θα βρεις. Και είπε ότι από 1500 αφημί θα πάρει δις.
0: Ναι.
2: 4 δις.
0: Λοιπόν, άρα όλα αυτά δημιουργούν μια τρέλα, μια βεβαιότητα, μια ανασφάλεια.
1: Ότι υπάρχει τέτοιο, γίνεται καυγάς γύρω από τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Πραγματικά σας το λέω. Είναι απλώς πολλαπλασιασμός. Πόσοι μετακινούνται καθημερινά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Έφερα παραδείγματα με αριθμούς άλλη φορά.
1: Έτσι. Πόσο είναι το κόστος
0: αυτό.
1: Τόσο έχει
0: τεστίο, ναι, αλλά μας έχει μπερδέψει.
1: Θέλω να σου πω, δεν μπορεί δηλαδή, να διαφωνούν ακόμη και για αυτό. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Είπατε κάτι, νομίζω εσύ το πεις τώρα με ο Γιώργος. Πώς θα συντηρούνται τα δίκτυα.
1: Πώς θα συντηρούνται αυτό.
0: Δεν θα είναι ελληματικά.
1: Οι σειρμοί, οι γραμμές, το προσωπικό. Δηλαδή όλα αυτά.
0: Η εταιρεία καθαριότητας.
3: Γιατί πηγαίνουμε και σε μια εποχή που αναβαθμίζονται τώρα τα μέσα μας.
0: Αλλάζουν τα λεωφορεία, έχουν αλλάξει κτλ. Οι σειρμοί κτλ.
1: Είναι και θέμα ασφάλειας η συντήρηση όλων αυτών.
0: Πολύ σωστό.
1: Δεν είναι απλώς να έχουμε καθαρά και ωραία κτλ.
3: Φυσικά, για την ασφάλειά μας.
2: Δεν είναι μόνο το κόστος.
0: Βλέπετε όμως τι μπιφ υπάρχει, και το συγγνώμη για τον μπιφ μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο πια πώς θα πάμε.
2: Ποιος καρφώνει τα σχέδια του Τσίπρα στον Ανδρουλάκη αυτό.
0: Δεν παίρνω. Σε αυτή τη λογική.
2: Δηλαδή έχουμε
0: κάπου πάει το μυαλό μου. Πλάκα κάνω, δεν πάει πουθενά το μυαλό. Μην γελάτε, πουθενά δεν πάει. Αλλά επειδή λένε υπάρχουν και διάφορα σενάρια, τα διάβαζε και το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είναι και λίγοι από το ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο Τσίπρα.
0: Αυτό. Και κάποιοι που θέλουν να πάνε και περιμένουν το ακριβώς ότι πού θα πάει η Βελόνα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και λοξοκοιτάνε προς τα εκεί. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
2: Το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει όμως, Αμαλία. Ακούω, διαβάζω Νοτοπούλου, διαβάζω ονόματα. Λέει στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο.
0: Με πολύ σύντομα. Επειδή άκουσα και εγώ ονόματα και πήρα τηλέφωνο να μάθω ρεπορτάζ. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων δεν λέει τίποτα, ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Το λέω για να μην νομίζετε. Δηλαδή, βλέπω και εκεί. Αλλά το όνομα τη κυρία Νατοπούλου παίζει πάρα πολύ.
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
2: Ήταν εντυπωσιακή κίνηση από τον Ανδρουλάκη πάντως.
0: Εντυπωσιακή και μάλιστα με δεδομένο ότι η κυρία Νατοπούλου ακούγονταν πολύ του προηγούμενου μήνε ότι βλέπει προ τον Άλεξη Τσίπρα.
3: Και ήταν, παιδιά, η κυρία Νατοπούλου μια.
0: Εξαιρετικό στέλεχο, έτσι.
3: Στήριξε πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν
2: προσωπική επιλογή.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και είναι και πολύ δημοφιλή στη Θεσσαλονίκη. Επιλογή. Και αγαπητή κυρία Νατοπούλου. Άρα μια τέτοια κίνηση από το ΠΑΣΟΚ κάτι δείχνει. Έτσι, ότι δεν κάθονται και εκεί στη Χαριλότρικου που με δεμένα τα χέρια. Εγώ λέω ξανά από Σεπτέμβριο θα δούμε πράγματα και θάματα στην κέντρο αριστερά.
3: Σήμερα πού θα δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Σήμερα πάει στο Γαλάτσι, νομίζω στις 11 είναι. Απευθύνεται και εκεί η κίνηση που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι απόλυτα στοχευμένη. Απευθύνεται σε ανθρώπους γιατί πάει για τα ζώα. και την προφύλαξή του. Το είδαμε ότι αυτό λειτουργήσε και πρέπει να το πιστώσουμε σε αυτήν την κυβέρνηση. Ότι και στις πυρκαγιές και στο κομμάτι των αδέρφων που τον έχει πάρει μέτρα και λειτουργεί. Δηλαδή είναι μια δουλειά που κάνει ο κ. Λιβάνιος και έχει αποδώσει. Είναι ένα κοινό η Ζόφλη που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ στη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκτός από την ουσία που είναι να δημιουργηθούν δομές και να προστατεύουμε τα ζώα, ιδίως σε περιόδους που είναι δύσκολες, έχει και ένα διοικητικό κοινό που το εκλογικά το στοχεύει ο κ. Μητσοτάκης και φαίνεται το αποδίδει. Αυτό είναι το σημερινό. Αύριο, νέα περιοδία.
1: Καινούργια ονόματα.
0: Τι γίνεται, παιδιά, μας δώσεις.
2: Έχουμε ονόματα, θα τα δώσουμε φωτογραφίες στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε.
1: Γιατί.
2: Μίλια με τα ονόματα, να έχει ο κόσμος εικόνα. Έχει τα.
0: Εγώ θα δώσω λίγο Ελλάς.
2: Αύριο.
0: Εγώ θα δώσω αύριο Ελλάς.
2: Μπορούμε να το κάνουμε και
0: αύριο. Θα το στείλω, ναι.
2: Μπορούμε να το κάνουμε και αύριο.
1: Αυτό θα κάνουμε αύριο. Εσύ Ελλάς, εσύ.
0: Ό,τι πληροφορίες έχω, έτσι.
2: Θα προσθέσω στα 14 πόσα ονόματα δώσαμε και τους υπόλοιπους που ακούγονται για να συμπληρώσουμε την πέντε.
0: Γιατί γέλασα που με ρώτησε ένα συνάδελφο. Ξέρει ποιοι θα κατέβουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μα δεν ξέρω αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, ποιο θα κατέβουν, από δεν ξέρω αν υπάρχει την επόμενη μέρα. Τι να δώσω.
2: Εντάξει, ακούστηκε πολύ τις τελευταίες μέρες ότι ο κ. Τσάπαλος θα πήγαινε στην Κορινθία. Δεν ισχύει αυτό.
1: Στην πρώτη Αθήνα.
2: Θα είναι πάλι στην πρώτη Αθήνα. Γράφηκε διάφορα.
0: Σωστό.
2: Ξέρω ότι αρκετοί από το επικρατείας, ας πούμε ο κ. Κυλακάκης, θα είναι υποψήφιος με Σταυρό, πιθανότητα στη Β' Αθηνών. Αλλά αφήστε, είπαμε δύο ονόματα.
0: Κύριε Σταυρό,
3: ωραία, ωραία, περιμένουμε.
2: Για την ΟΕΣΚΙ αυτό που είχε ανακοινωθεί.
0: Α, είχε ανακοινωθεί, εντάξει.
1: Έχω μια απορία πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιατί μαλώνουν το Μαξίμου με το Χάρη Δούκα.
2: Εντάξει, εκτός από μένα που λέω τα διάφορα, φτιάξε καμιά λακκούβα στο Δούκα, λέει πραγματικά, αγαπημένα μου Δημάρχε, αν θες πραγματικά να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας, είτε να γίνεις υπαρχηγός του Τσίπρα που λέω, είτε υπαρχηγός.
0: Έλα και εσύ με τον υπαρχηγό του Τσίπρα,
2: ας
0: δεν έχεις φάει
2: μαζί,
0: τον άνθρωπο.
2: Εγώ την πρόσκληση την κάνω. Να δει τι γίνεται στους δρόμους, δεν λέω τους κεντρικούς που έχει την ευθύνη περιφέρεια, στους δρόμους της Αθήνας και με τα τραπεζοκαθίσματα. Γιατί στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά και εκείνος μαζεύοντας πράγματα. Τι γίνεται με τις λακκούβες. Τι γίνεται με τα κτίρια που κτίζονται και που κλείνουν τους δρόμους κάθε λίγο. Τι γίνεται με τα σκουπιδιάρικα και που περνάνε. Τι γίνεται με τους ανθρώπους πάλι που αρχίζουν και μετακινούν τους κάδους. Θα κάτσει πραγματικά να ασχοληθεί λίγο με την Αθήνα, θα έχει κέρδος. Τώρα τι γίνεται όμως με τη σχέση με την κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ καλή. Ο κ. Δούκας έβγαλε μια ανακοίνωση με αφορμή στο πολεοδομικό σχεδιασμό και είπε ότι οι πολεοδομίες και οι υπηρεσίες θα περάσουν στην κεντρική διοίκηση.
3: Ναι.
2: Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση με αφορμή αυτό, κάνει μια διορή πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών, ας διαβάσει τι λέει ο κώδικας ψηφίστηκε. Τώρα ψηφίστηκε, είναι πρόσφατος, ότι δεν αλλάζει αυτό. Και αν δεν μπορεί να το κάνει, ας μπει μέσα στο ChatGPT να διαβάσει.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τον πείραξαν για το ChatGPT γιατί είχε κάνει μια ανακοίνωση και κάτω φαινόταν ότι
2: είχε
1: ετοιμάσει το κείμενο του ChatGPT.
2: Είχαν ξεχάσει να βγάλουν το κομμάτι αυτό. Εντάξει, είναι μια δύσκολη σχέση του Δημάρχου με την κυβέρνηση. Για τους λόγους του Δήμαρχου έχει περισσότερη αναλογία στο κομμάτι που αφορά την πολιτική του. Γενικότερα στο ΠΑΣΟΚ και στην κέντρο αριστερά και λιγότερο στα προβλήματα της Αθήνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κ. Δούκας να βαθμολογείται, κάτι δική μου εκτίμηση, πολύ χαμηλότερα ως δήμαρχος Αθηναίων από ότι ως υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ προτιμούν να βλέπουν τον κύριο Δούκα να μαλώνει με το Μαξίμου παρά να μαλώνει μέσα.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό, ωραία τάκα. Ωραία τάκα.
3: Λογικό δεν είναι.
0: Εντάξει, έχουν πέσει τόνοι όμως, βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει.
1: Καλό είναι. Έχουν ηρεμήσει.
2: Δεν βγήκε να τον υποστηρίξει. Παρόλο που κάνει μια καλή κίνηση.
1: Πάντως δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον δεν μαλώσαν. Αυτή τη βδομάδα είναι ήρεμα.
2: Α δούμε, κάτσε τώρα ξεκινάει η βδομάδα.
0: Σταμάτα, παιδιά. Σταμάτα, θες να μαλώνει ο κόσμος. Θέλει να μαλώνει, να ξέρει να προτάσει, να μαλώνει ο κόσμος.
3: Ειρήνη, ελευθερό.
2: Πάντα.
0: Ειρήνη, μην.
2: Ειρήνη, ελπίδα, αγάπη.
0: Πιστεύω να παρακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στην οικία, τώρα μιλάμε.
2: Κοίταξε, εγώ χαίρομαι πάντα όταν ο Τσίπρας επιστρέφει στους χώρους.
0: Να, ακούστε τώρα, ακούστε.
2: Όχι, όχι, στους χώρους που κεντροαριστερά έχει δύναμη, είναι καλό. Εγώ δεν είμαι από αυτέ τι
0: πόλει.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριο Τσίπρα έχει χώρο και πολιτικό λόγο να τον εκμεταλλευτεί, όχι με τον τρόπο που το κάνει. Ελπίζω στην πορεία αυτή η σοσιαλδημοκρατία που υποσχέθηκε στο rebranding να γίνει πράξη.
1: Κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Αύριο
3: πολύ.
1: Το ρεπορτάζ με τις πληροφορίες σας. Ναι.
2: Αύριο φωτογραφίες και ονόματα.
0: Φωτογραφίες και ονόματα.
2: Διευθύνσεις θα δώσουμε.
0: Όχι, διευθύνσεις.
3: Τέλεια.
1: Σας είπαμε νωρίτερα ότι θα έχουμε σε ελάχιστα λεπτά κοντά μας τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη.
3: Πάμε να δούμε λίγο. Πώς κινούνται οι μεταναστευτικές ροές από την αρχή του έτους μέχρι και τον Μάιο. Δόθηκαν στοιχεία επίσημα, όντως άλλως από το αρμόδιο Υπουργείο. Και για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μία μείωση. Μιλάμε για τη χρονική περίοδο, είπαμε, το πρώτο πεντάμινο του 26, 31% συγκριτικά με πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Έτσι μιλάμε πάντοτε για Ιανουάριο-Μάιο του 25 συγκριτικά με το 26.
1: Και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί οι ροές κατά 65% μεν στο Αιγαίο, αλλά έχουν αυξηθεί κατά 20% στην Κρήτη.
3: Είναι από την Λιβύη ούτως ή άλλως, λόγω του πολέμου και καλός καιρός τώρα αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Τουρκία, Ανατολικό Αιγαίο, οι παράνομες αφίξεις το 2025 ήταν 8.082 Το 2026, 3.029, 5.000 περίπου είναι μειωμένες, έτσι, οι παράνομες οι αφίξεις, 118 τα περιστατικά από 330 που ήταν πέρυσι.
1: Και ενώ
3: Κρήτη
1: είδαμε τη μείωση, πάμε να δούμε τώρα και την αύξηση, με το βλέμμα στραμμένο φυσικά στα αυτό που είπε ο Γιώργος από τη Λιβύη, δηλαδή στο προς την Κρήτη. Το 2025 είχαμε 480 παράνομες αφίξεις, ενώ το 2026 μέχρι τώρα 5.500 είναι περισσότερες από 1.000 το πρώτο δεκαήμερο μόνο του Ιουνίου. Δηλαδή, τώρα, 10 μέρες το μήνα που διανύουμε, έχουμε περισσότερες από 1.000 παράνομες αφίξεις. Να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό.
3: Έχει να κάνει κυρίως με τον καλό καιρό. Έτσι,
1: προφανώς.
3: Το ξέρουμε αυτό, ότι εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό, αν και έχουμε δει πόσα περιστατικά στο παρελθόν που δεν υπολογίζουν τις καιρικές συνθήκες, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, έχουμε και περισσότερες ροές. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλευρής, να πούμε μια καλημέρα.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Πλευρής.
3: Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Με τον Γιώργο, αν γενικά είστε ικανοποιημένος με αυτούς τους αριθμούς ή όχι. Γιατί φανταζόμαστε λίγο και με τα στοιχεία που δείξαμε ότι σας προβληματίζει κυρίως το μέτωπο της Κρήτης, το οποίο δεν φαίνεται να τα έχουμε καταφέρει καλά.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εντάξει, τις ροές βέβαια τις βλέπουμε συνολικά κάποια στιγμή, γιατί το καταλαβαίνετε. Το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Μάιος έκλεισε στο Αιγαίο με 438 αφίξεις, που ήταν αφίξεις μέρας και ήταν όλος ο Μάιος. Ότι το Αιγαίο αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα έχει γύρω στις 3.000 αφίξεις, ότι η Λέσβος σήμερα που μιλάμε έχει 220 άτομα μέσα στη δομή. Η Λέσβος των 24.000. Άρα, στο Αιγαίο είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ναι. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Στην Κρήτη που είναι το Λιβικό. Εδώ πράγματι έχουμε μια αύξηση. Πάλι να πάμε στα πραγματικά νούμερα, όπως πολύ σωστά τα θέσατε. Γιατί βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα του τύπου «Πνίγεται η Κρήτη, χιλιάδες μετανάστες στην Κρήτη». Τα νούμερα τα δώσατε. Τα νούμερα πενταμήνου ήταν 4.500 πέρυσι, 5.500 φέτος. Έχουμε μια αύξηση, η οποία αύξηση συνδυάζεται με δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι έχουμε πολύ εγκλωβισμένο κόσμο, ειδικά από το Σουδάν, στην Ανατολική και στη Δυτική Λιβύη. Και η Ιταλία το πρώτο πεντάμινο είχε 10.000 αφίξεις από τη Δυτική Λιβύη, μειωμένα συγκριτικά με πέρυσι Ιταλία, αλλά πάλι αριθμός 10.000, Σουδανή. Και δεύτερον, ότι είδαμε ότι υπάρχει μια μεταφορά κόσμου από το Μπαγκλαντές, είτε ως εργαζόμενοι στον κόλπο που ήταν, είτε απευθείας από τον Μπαγκλαντές που πετούσαν ταξιδιωτικά στην Αίγυπτο και μετά πηγαίνανε να περάσουν. Και γι' αυτόν τον λόγο, ενώ η ροή των Σουδανών ως ένα βαθμό είναι μια ροή την οποία την περιμένεις, με την έννοια ότι προέρχονται από μια εμπόλεμη ζώνη, το Μπαγκλαντές ήταν κάτι τελείως καινούριο και διαφορετικό. Κάναμε τις ενέργειες, δηλαδή πια η Αίγυπτος σταμάτησε τη χορήγηση ελεύθερης βίζας για να πετάνε από το Μπαγκλαντές με ενέργειες και της Ιταλίας και της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή το άλλο Υπουργείο που είναι το βασικό εμπλεκόμενο στο κομμάτι των ροών, που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, έκανε εκπαίδευση σε Λίβιους αξιωματούχους και σήμερα που μιλάμε γίνεται και υλικοτεχνική υποστήριξη από την πλευρά της Ελλάδος προς την Λιβική Ακτοφυλακή.
3: Ενώ
4: παράλληλα εμείς ως μετανάστευση τώρα.
3: Υπουργέ, θα υπάρξει και μια καλύτερη συνεργασία, βεβαίως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μεταξύ των ελληνικών και των λιβικών αρχών, για να μειωθούν όσο δυνατόν περισσότερο αυτές οι ροές.
4: Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία. Κοιτάξτε τι γίνεται με τη Λίβη. Βλέπουμε, μας δίνονται τα στοιχεία. Το μεγάλο πρόβλημα στη Λίβη ποιο είναι σε αντίθεση με το Αιγαίο? Στο Αιγαίο μπορείς να σταματήσεις εύκολα βάρκες. Αφού συνεργάζεται η τουρκική ακτοφυλακή, μιλάς, οι αποστάσεις είναι μικρές, ξεκινάει, βγαίνεις εσύ, σταματάς, έρχεται η τουρκική ακτοφυλακή, επιστρέφει. Δεν είναι τόσο απλό στο Λιβικό πέλαγος. Αν η βάρκα φτάσει να είναι στα 70 και στα 80 ναυτικά μίλια, δεν είναι εύκολη η οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής. Άρα τι θες?
1: Το θέμα να μην ξεκινήσουν.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα προσπαθείς να ενισχύσεις όσο γίνεται τους Λίβιους.
1: Ναι.
4: Σήμερα μάλιστα έχει και συνάντηση ο κύριος Γεραπετρίτης, θα δείτε, με αξιωματούχους της ανατολικής πλευράς της Λιβύης για διάφορα θέματα. Το βασικό λοιπόν είναι η καλύτερη συνεργασία εκεί πέρα.
1: Μισό λεπτά, και επειδή αναφερθήκατε και σε μετανάστες από το Σουδάν, είδαμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, με έναν Σουδανό μετανάστη. Τα έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμη έτσι αναταραχές εκεί. Φοβάστε μήπως ανοίξει ένα νέο μέτωπο μεταναστευτικών ροών από εκεί?
4: Ναι, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ενώ μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σήμερα που μιλάμε, γιατί ξέρετε κυρία Κοτροκό και το καταλαβαίνετε, σε συνθήκες πολέμου αυτά τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν μήνα με το μήνα. Δεν έχουμε πίεση, δηλαδή ακόμα και από την Τουρκία η ενημέρωση που παίρνουμε είναι ότι δεν έχουν αυξηθεί ροές προς το έδαφος της. Άρα το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης, και ειδικά για εμάς η δυσκολία είναι ότι ενώ η Δυτική Λιβύη αναγνωρίζεται ως κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη πολύ πιο εύκολα κάνει προγράμματα και δίνει χρήματα στη Δυτική Λιβύη, δεν ισχύει το ίδιο με την Ανατολική που δεν αναγνωρίζεται.
3: Ναι.
4: Άρα κυρίαρχο λόγο έχουμε εμείς στις διαπραγματεύσεις. Η εικόνα που έχουμε από το Σουδάν είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο, όπου υπάρχουν κάμπ στην Αίγυπτο και μένουν, και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Όμως κάποιοι από αυτούς, κυρίως άντρες, δηλαδή δεν έρχονται οικογένειες, γιατί οι οικογένειες μένουν για ασφάλεια στο Τσάντ και στην Αίγυπτο. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη. Η δεξαμενή στη Λιβύη δεν είναι μικρή. Αναφέρεται Δυτική και Ανατολική Λιβύη, από τα στοιχεία που έχουμε, από 300 έως 500.000 κόσμος ότι είναι, προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους.
3: Αυτά...
4: Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να τους κρατήσει εκεί πέρα. Γίνονται προγράμματα στη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, γιατί και η Λιβύη έχει ανάγκες, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές, που πέρυσι φανταστείτε με αυτά τα νούμερα οι συνολικές ροές στην Ελλάδα από Σουδάν ήταν στις 8.000, με νούμερα αναμονής 500.000. Θέλουμε δηλαδή να το κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται. Το εντυπωσιακό όμως είναι, που αυτό μας ανησυχεί, ότι ενώ το Σουδάν φαίνεται να ανταποκρίνεται, ήταν η ροή που σας είπα από τον Μπαγκλαντές. Δηλαδή από τους 6.500 που αναφέρατε του πρώτου πενταμήνου, ναι, το 40% ήταν από Μπαγκλαντές. Από χώρα δηλαδή που δεν έχει καμία εμπόλεμη κατάσταση, δεν έχουν καμία ουσία με πρόσφυγες, και αυτούς πλέον, μετά την ψήφιση του συμφώνου στις 12 του μηνός, τους απαγορεύουμε κάθε δυνατότητα εργασίας. Παλαιότερα, αν έκανες αίτηση ασύλου, μέχρι να εξεταστεί, μπορούσες να εργαστείς. Τους βάζουμε σε καθεστώς πια κράτησης. Mm-hmm. Έχουμε ενημερώσει και τις αρχές του Μπαγκλαντές για να γίνει ενημέρωση. Πια όποιος έρχεται από Μπαγκλαντές, Πακιστάν ή Αίγυπτο, χώρες που δεν έχουν πόλεμο, είναι μόνο σε καθεστώς κράτησης. Εντός 12 εβδομάδων ελέγχεται το άσυλό τους. Και μετά τους επιστρέφουμε, και ήδη αυτές οι χώρες έχουν αρχίσει να συνεργάζονται πολύ καλύτερα στο κομμάτι των επιστροφών, και έχουμε μια αύξηση στις αναγκαστικές επιστροφές το πρώτο πεντάμηνο κατά 30% συγκριτικά με το πεντάμηνο του 2025.
1: Έτσι, που είπατε, σε αυτές τις χώρες.
3: Λοιπόν, ναι, για πάμε λίγο τώρα και στην αμιγώς έτσι πολιτική, που είναι και πλούσια κιόλας, κύριε.
4: Α, και ένα τελευταίο που έχει αξία για να δώσω είδηση. Ναι. Δομή έχουμε αυτή τη στιγμή προσωρινή στα Χανιά, στην Αγιά. Θα την επισκεφτώ και αύριο. Λειτουργεί υποδειγματικά. Στο Ηράκλειο δεν είχαμε καταφέρει. Εγώ πια ως υπουργός, αφού εξύντλησα τις δυνατότητες με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή τη στιγμή έχω βρει συγκεκριμένο χώρο. Θα έρθω σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Θα ενημερώσω προφανώς και τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο. Ναι, στο Ηράκλειο αναφέρομαι. Προκειμένου πια να προχωρήσουμε διαδικασία, ενώ στα Χανιά, άμα μπείτε στα site, δεν θα δείτε καμία σχεδόν αναφορά στο θέμα, γιατί η διαχείριση γίνεται σε δομή κλειστή, δεν βγαίνουν έξω και άμεσα γίνεται η μεταφορά τους σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Ηράκλειο ο χώρος που υπάρχει στο ψυγείο δεν επαρκεί. Έχουμε βρει χώρο, ζητήσαμε από περιφέρεια δήμους, εξαντλήσαμε τη συνεννόηση. Πια το Υπουργείο θα προχωρήσει πάντα σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
1: Και
4: ο χώρος έχει βρεθεί.
1: Απαντήσατε, μάλιστα.
5: Λοιπόν, να έρθουμε σαν της πολιτικής λίγο, κύριε Υπουργέ. Θέλετε πως πλέον οδεύουμε προς τις εκλογές. Θέλουμε ένα σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν δημιουργηθεί. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Φαίνεται πως υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 15-17%, κάπου εκεί εκτιμάται, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι, κύριε Υπουργέ, για να προσελκύσετε και από εκεί πια ψηφοφόρους?
4: Ναι, αυτό να θυμηθούμε υπήρχε και από τις προηγούμενες εκλογές. Άμα δείτε αθρηστικά τα κόμματα τα οποία είχανε, ήταν τώρα πια είναι λίγο παραπάνω, αλλά ήταν πάλι ένα αξιόλογο νούμερο. Εγώ σας το λέω και με μια ειλικρίνεια ως δεξιός πολιτικός, γιατί έτσι προσδιορίζομαι. Σε αυτό το κοινό υπάρχει κόσμος που μπορεί να επαναπατριστεί στη Νέα Δημοκρατία.
5: Πώς?
4: Είναι κόσμος ο οποίος κατά βάση μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες, είναι από σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να έχουν ενοχληθεί για κάποια πράγματα, και πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να τους επαναπατρίσουμε, κυρίως στα κεφάλαια που ενδιαφέρεται ένας δεξιός πολιτικός, όπως είναι η άμυνα της χώρας, που έχουμε την καλύτερη δυνατή άμυνα που είχαμε ποτέ, όπως είναι το μεταναστευτικό, που έχουμε από τις πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές αυτή τη στιγμή, αν όχι την πιο σκληρή στην Ευρώπη, όπως είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι το οποίο στην πραγματικότητα από τα μνημόνια και μετά μπορεί να προσδιορίζεται ως δεξιό, αλλά έχει κόψει τις επαφές τους με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει περισσότερο αντιδυτικά, αντιευρωπαϊκά, φιλορωσικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι,
4: συνεπώς υπάρχει
1: πώς.
4: Ένα περιθώριο το οποίο
1: πώς.
4: Πρέπει να το πείσουμε.
1: Ο Γιώργος Γρηγοριάδης σας ρώτησε πώς και σε αυτό το ποσοστό
4: αυτό, που, αυτό που είναι να το πείσουμε
1: το
4: είναι
1: Σαμαρά.
4: Αυτό το βάρος πέφτει. Θα έρθω και στο κόμμα Σαμαρά. Αυτό το βάρος πέφτει πρωτίστως σε εμάς, γιατί προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία το 41% το πήρε και με κόσμο που προερχόταν και δεξιότερα και πιο κεντρώα και κεντροδεξιά. Εμείς λοιπόν, ειδικά που είμαστε δεξιοί πολιτικοί, πρέπει να οργώσουμε την Ελλάδα, να αναδείξουμε την πολιτική μας. Εγώ προκαλώ, καλά είναι τα συνθήματα, όποιος θέλει από τα δεξιά κόμματα να δει τη μεταναστευτική πολιτική που έχουμε και να πει τι άλλο παραπάνω θα έκανε. Γιατί η κουβέντα
5: κάποια...
4: έρχονται εδώ, βάλ τους σε μια βάρκα και γύρνα τους. Ναι, για να τους γυρίσει όμως πρέπει να κάνει συνεννόηση να τους δεχτεί και κάποιος άλλος. Άρα εμείς τη δουλειά μας θα κάνουμε να πείσουμε τους πολίτες.
5: Εκτός λοιπόν από εσάς τους δεξιούς, όπως λέτε, πολιτικούς, μπορεί και με κάποια μεταγραφή δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Λοβέρδο.
4: Δεν νομίζω ότι έχει ποδοσφαιρικούς όρους. Αντιθέτως.
5: Στη Νέα Δημοκρατία. Λέω μήπως και να
4: πω κάτι.
5: Και καμία τέτοια μεταγραφή.
4: Εγώ άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό στο εβδομαδίο μήνυμά του. Ας μας πει κάποιος που προσδιορίζεται δεξιός, αν τον καλύπτει ότι είπε ρητός και για τις μειώσεις ροών που έχουμε και για ότι θα κάνουμε κέντρα επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρώπης και ήδη έχουμε συμφωνήσει με 4 άλλες χώρες και σε ένα χρόνο από τώρα υπολογίζουμε ότι αυτό θα είναι πραγματικότητα. Άρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ακολουθεί μια πολιτική που λύνει τα θέματα. Έρχομαι τώρα στο κόμμα Σαμαρά το οποίο λέτε.
5: Ναι.
4: Προφανώς εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κάνει κόμμα. Εγώ ξέρετε τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σε αξιακό και επίπεδο αρχών, ιδιαίτερο στον Αντώνη Σαμαρά, θεωρώ ότι δεν θα κάνει κόμμα. Εάν όμως κάνει κόμμα, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με τα κόμματα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή που πάνε να παρουσιαστούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Κάνει ζημιά.
4: Προφανώς ο Αντώνης
5: Σαμαράς.
4: Με αυτό σας λέω, σε λέω συγκριτικά με τα κόμματα που υπάρχουν τώρα, προφανώς είναι άλλη βαρύτητα αν εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς με ένα κόμμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, αρχηγός της παράταξης και με ένα ιδεολογικό στίγμα
1: τώρα
4: που δεν εμφανιζόταν ως πυροτέχνημα που έχουμε πολλά κόμματα. Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή η σχέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη δεν είναι προσωποπαγής, είναι αξιακή και σε επίπεδο αρχών, θεωρώ ότι η παράταξή μας ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει ενωμένα και θα αντιληφθεί ο κόσμος, ο κεντροδεξιός της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μόνη επιλογή προκειμένου να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που επιθυμούμε είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάντως, αν γίνει
4: άρα
1: αυτό...
4: αναγνωρίζω ότι σίγουρα θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο η διαχείριση, αλλά πάλι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα μείνουν στον αξιακό τους κορμό που είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, πριν προχωρήσουμε και σε υπόλοιπα, διαβάζω εδώ την ανακοίνωση, είναι προσωπικό νομίζω κύριε Πλεύρη και θα θέλετε να απαντήσετε. Διαβάζω εδώ την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται σε εσάς και στον κύριο Γεωργιάδη ότι μπερδέψατε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ότι οι εισηγητές του ΟΗΕ στέλνουν επίσημη επιστολή σε ελληνικές αρχές που περιγράφουν αναλυτικά και με στοιχεία τη στοχοποίηση δικηγόρων, δημοσιογράφων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών. Στην επιστολή τους αναφέρονται ειδικά σε εσάς και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Ναι. Προσέξτε τι είναι τώρα αυτό για να το καταλάβετε. Το Φεβρουάριο ψηφίσαμε ένα νόμο. Ο νόμος ο οποίος ψηφίσαμε το Φεβρουάριο πλέον, γιατί το ακούω και αυτό σαν κριτική, οδηγεί σε βασικό έλεγχο έως ασφιχτικό έλεγχο όλων των ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στο πεδίο της μετανάστευσης. Πλέον, εάν μέλος ΜΚΟ εμπλακεί σε διακίνηση λαθρομεταναστών, οι ποινές του είναι εξαντλητικές. Και προκειμένου να μπορεί να δρά εντός των δομών μας, υποχρεωτικά εγγράφεται σε ένα μητρό όπου ξέρουμε τους πάντες στη ΜΚΟ, γιατί έχουμε μια συνειδητή επιλογή ότι στο πεδίο μπορούν να δραστηριοποιούνται ΜΚΟ, αλλά δεν μπορούν να χαράζουν πολιτική οι ΜΚΟ. Άρα υπάρχουν καλές ΜΚΟ που θέλουν να κάνουν ένα έργο, υπάρχουν όμως και ΜΚΟ που θέλουν να κάνουν πολιτική και πολλές φορές αυτή η πολιτική φτάνει σε επίπεδο παρανόμων πράξεων, όπως έχουμε μια περίπτωση Νορβηγού που έχει ζητήσει η Ελλάδα και την έκδοσή του και δεν την έχει δώσει η Νορβηγία.
1: Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει,
4: βρέθηκαν λοιπόν
1: σας
4: πέντε,
1: λέει,
4: ακούστε, πέντε εισηγητές.
1: Συγγνώμη. Ζαλισμένους από τον κινησμό ότι είστε, αλλά ζώνες εξουσίας. Χαϊδεύετε το ακροδεξιό σας ακροατήριο μιλώντας για ΜΚΟ και δήθεν ανθρωπιστές. Διαβάζω ακριβώς τι λέει η
4: ανακοίνωση. Δήθεν ανθρωπιστές. Και το λέω, ξέρετε γιατί λέω δήθεν ανθρωπιστές, κυρία Κοντροκόη. Γιατί δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά. Στο πεδίο όσες δραστηριοποιούνται είναι πάροχοι του Υπουργείου. Όσες δραστηριοποιούνται στο πεδίο, το ξεκαθαρίζω. Δεν λέω ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται μόνες τους. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν πέντε εισηγητές από τον ΟΗΕ και με εγκαλούν προσωπικά, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, εμένα για την νομοθεσία. Και επειδή προσέξτε, γιατί άλλο μας εγκαλούν με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι βγήκαμε στο ναυάγιο της Χίου και είπαμε ότι πιστεύουμε το λιμενικό και δεν πιστεύουμε τους δικηγόρους του φερόμενος διακινητή. Να σας πω κάτι, πρέπει να καταλάβουν ξεκάθαρα, οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τον ΟΗΕ, και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό, με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τελειώσει. Έχουν αλλάξει εποχές, οι ΜΚΟ θα προσαρμοστούν στις νομοθεσίες, τα κυρίαρχα κράτη-μέλη θέλουν έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, θέλουν απελάσεις και οι εισηγητές του ΟΗΕ πρέπει να καταλάβουν ότι η επιθυμία των λαών είναι αυτή. Οπότε, κάθε φορά που οι εισηγητές του ΟΗΕ εκφράζουν ανησυχία για την νομοθεσία μου, είμαι περήφανος για την νομοθεσία μου. Όσο περισσότερο ενοχλείται η Διεθνής Αμνηστία, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, οι εισηγητές του ΟΗΕ για τη μεταναστευτική μας πολιτική, είναι παράσημο για τη μεταναστευτική μας πολιτική και αυτή τη μεταναστευτική πολιτική θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον καταλαβαίνω, έχει μείνει σε μια εποχή των ανοιχτών συνόρων, έχει μείνει στην εποχή που επί των ημερών του σε 4 χρόνια εισήλθαν στην Ελλάδα 1.200.000 άτομα καταγεγραμμένα. Στα 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας έχουμε 183.000 παράνομες αφίξεις. Στα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ 1.200.000. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
5: Ανοιχτά... Ήταν και άλλα χρόνια κοινά,
1: σύνορα.
5: Κύριε Υπουργέ.
1: Είπε όμως μια κούλπα.
4: Με συγχωρείτε, άλλα χρόνια, οι περισσότεροι πόλεμοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σήμερα. Ποια άλλα χρόνια. Η Συρία είχε καταρρεύσει.
5: Ναι,
4: γιατί
5: μάθαμε...
4: επί των ημερών μας η Συρία δεν ήταν σε κατάρρευση.
5: Γιατί μάθαμε, το Σουδάν, Υπουργέ,
4: με συγχωρείτε, θέλω να σας το πω αυτό.
5: Και αρχίσαμε πλέον να λαμβάνουμε και περισσότερα και αυξημένα μέτρα. Με τη δημιουργία της Frontex ακόμη.
4: Ακριβώς.
5: Δεν υπήρχαν αυτά. Αυτό εννοείταν άλλα χρόνια εκείνα.
4: Ναι, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Εάν αυτή τη στιγμή που εγώ κατηγορούμε για τις ροές, εγώ ως κυβέρνηση εννοώ, ή το Υπουργείο Ναυτιλίας ή, όποιος, ή η αστυνομία για τις ροές, όταν έχεις μισό εκατομμύριο Σουδανός στη Λιβύη και τη χρονιά τη βγάζεις με 7-8.000 αφίξεις, δεν δείχνει ότι κάτι κάνεις για να μην έρχονται. Αν ήμασταν την εποχή του 2015, φτάνανε 5 με 6.000 την ημέρα. Την ημέρα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί η λογική ήταν ότι το λιμενικό είναι επιτροπή υποδοχής. Γιατί η λογική ήταν ότι αυτοί οι συγκητές του ΟΗΕ κοιτούσαν και στοχοποιούσαν το λιμενικό. Ναι, εμείς στηρίζουμε το λιμενικό. Και δεν μας ενδιαφέρουν οι απόψεις των γραφειοκρατών όταν πρόκειται για εθνική κυριαρχία, όταν πρόκειται για τη διασφάλιση των Ελλήνων πολιτών. Θα συνεχίσουμε και τα σύνορά μας να φυλάμε, και να αυξήσουμε τις απελάσεις και να ελέγξουμε τις ροές, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρούμε στις ΜΚΟ, στους εισηγητές του ΟΗΕ, στην ΥΠΑΤΕ Αρμοστία, στη Διεθνής Αμνηστία και σε κάθε άλλη οργάνωση που στόχος της είναι ο καθένας να κινείται ελεύθερα όπου ο ίδιος επιθυμεί.
5: Ωραία.
1: Μας κάνετε ένα σχόλιο και για τον κύριο Τσίπρα.
5: Για την επανεμφάνιση, για την Ελλάς. Και για τις δημοσκοπήσεις. Και για τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν δεύτερο κιόλας αυτό το κόμμα, έτσι, κύριε Πλεύρη.
4: Εγώ θα σας πω τι λέει μέσος πλην σαφώς ο κύριος Τσίπρας και σε αυτό θέλω να πω την αλήθεια, τον καταλαβαίνω. Δεν το λέει φανερά, αλλά το υπονοεί. Έρχεται και λέει, παιδιά στην κέντρο αριστερά, σας άφησα 3 χρόνια μόνους σας. Έφυγα το 23, έρχομαι το 26. Με 3 χρόνια φθορά της κυβέρνησης δεν έχετε καταφέρει να κάνετε τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νίδια σπάσεις, η επόμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διάσπαση του ατόμου. Δηλαδή θα φτάσει ένα ΣΥΡΙΖΕΟΣ να κοπεί στα δύο, να πάει ο ένας με το ένα κόμμα, άλλος με το άλλο. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε όπως όλα δείχνει να γίνει, οπότε αυτό το υπονοεί και το λέει και λίγο φωναχτά. Σας αρέσω, δεν σας αρέσω. Έχετε κανέναν άλλον. Για την κέντρο αριστερά αυτό μπορεί να έχει μια βάση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι σε μια πρώτη φάση δείχνει ότι δημοσκοπικά έχει κάποια νούμερα πολύ καλύτερα, κατώτερα από αυτά βέβαια που έφυγε, αλλά καλύτερα από αυτά που έχουν τα άλλα τα κόμματα τώρα. Εμείς ως κυβέρνηση δεν μας απασχολεί τι γίνεται στην κέντρο αριστερά. Μας απασχολεί να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών, να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε ποιον θέλουμε αντίπαλο. Γιατί όταν διαλέγεις αντίπαλο, τελικά χάνεις εσύ. Εγώ είμαι της αρχής που το μπάσκετ λέγαν ποτέ, κάνε το παιχνίδι σου και όποιος σου τύχει αντίπαλος. Αν πας να διαλέξεις αντίπαλο, την πατάς. Αντίπαλο δεν διαλέγουμε, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στην κέντρο αριστερά.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία το πρωί. Θέλεις να σκοθούμε?
1: Ναι, να σκοθούμε.
5: Θα συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. 4 αδέρφια έχουν χάσει την ζωή τους στην Κόνιτσα. Βρίσκεται ήδη εκεί ο Φίλιππος. Έλα, Φίλιππε, να μας πεις τι έγινε και πώς έγινε.
6: Μια τραγωδία, Γιώργο. Να πούμε ότι τα 4 αδέρφια με την μεγαλύτερη αδερφή 87 χρονών και την μικρότερη 61, ενώ ο άντρας ήταν 76 χρονών, 81 το τρίτο μέλος από τα αδέρφια, είχαν από το 1996 χάσει το σπίτι τους λόγω του σεισμού, ξαναείχε ένα μικρό οίκημα που είχαν φτιάξει, μια μικρή παράγκα, είχε ξαναπάρει φωτιά και τώρα ζούσαν εδώ σαν ρακοσυλλέκτες. Είχαν ένα κοντέινερ στο οποίο είχαν μέσα κάποια 20 ζώα και σε ένα άλλο κοντέινερ ζούσαν αυτοί. 6 και 22 σήμερα δέχτηκε κλίση η πυροσβεστική ότι είχε πιάσει φωτιά το οίκημα που βλέπετε από πίσω μας, και παρά τις προσπάθειες που έγινε για να κατασβεστεί, βγήκαν πανθρακωμένα τα τέσσερα αδέρφια.
0: Δεν πρόλαβαν.
5: Και προβλήματα υγείας, Φίλιππε, δηλαδή δεν πρόλαβαν
6: είχαν
5: να αντιδράσει
6: προβλήματα
5: κανένας.
6: Είχαν διανοητικά αρκετά, όπως μαθαίνουμε εδώ από τους, από τους κάτοικους. Γιώργο, πραγματικά, πλανάτε ένα ερώτημα πάλι, αν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία πάλι, γιατί θα έπρεπε μάλλον να βρίσκονται σε κάποια δομή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Για το κοντέινερ, θέλω να πω... Δεν αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη φωτιά.
6: Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα τώρα, Ντόρα, να ξέρεις. Η πυροσβεστική, όπως μίλησα και με τον διοικητή εδώ της τοπικής πυροσβεστικής, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς έχει προκληθεί η φωτιά.
1: Ναι. Εκτός αν είχαν κάποιο μέσα στο κοντέινερ.
5: Δεν είχαν και ρεύμα, μήπως κάτι για να βλέπουν κανένα αναμένο κερί, καμία αναμένη λάμπα τώρα.
1: Ή κάτι από αναθυμιάσεις.
6: Γιώργο, θα ξεκαθαριστούν όλα τώρα από την αυτοψία. Να πούμε ότι πριν από λίγο έφυγαν οι απανθρακωμένοι σωροί των τεσσάρων αδερφών. Είναι μια τραγική ιστορία. Μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία για την Κόνιτσα.
5: Πάντως, αυτό που είπες, Φίλιππε, έχεις δίκιο, ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία από πότε, από τον σεισμό εκεί στην περιοχή ζούσαν σε ένα κοντέινερ.
6: Μας το δήμαρχος και δήμαρχος Κόνιτσας, Γιώργο,
5: χωρίς ρεύμα,
6: ο κύριος Χατζηδραμίδης.
5: Ναι, αλλά ο δήμαρχος μπορεί να σας το τόνισε αυτό. Τι κάνανε όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εκεί, βρε Φίλιππε. Τέσσερα αδέρφια.
6: Από την άλλη, βέβαια.
5: Από την άλλη, βέβαια. Υπάρχουν και κάποιοι
6: δεν
5: το ξέρουμε πάρα πολύ,
6: να
5: που δεν θέλουν να αφήσουν τον χώρο τους, που δεν επιθυμούν να απομακρυνθούν.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε, το ρεπορτάζ όσο έχει.
6: Γιώργο, η μία από τις αδερφές είχε απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή για 2-3 μέρες και μετά ξαναγύρισε εδώ.
5: Να βλέπεις, ναι, εντάξει. Να είναι και αυτό.
1: Όχι, έλεγα πριν μήπως υπήρχε κάποιο άοσμο αέριο, καταλαβαίνεις, από κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούσαν μέσα στο κοντέινερ, να υπήρξε κάποια διαρροή, να έχασαν τις αισθήσεις τους, γιατί τώρα να βλέπεις φλόγα και να μην βγαίνεις απλώς από το κοντέινερ.
5: Και ο μικρότερος ήταν κάτω των 70 ετών. Έτσι σωστά, το μικρότερο από τα αδέρφια.
6: Η μικρότερη αδερφή ήταν 61-62 ετών. Ο άντρας ήταν 76, η μεγαλύτερη ήταν 87. Και η επόμενη ήταν 81.
1: Σε τι συνθήκες ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
5: Κρίμα.
1: Ευχαριστούμε, Φίλιππε.
5: Τι να πεις. Ελάτε λίγο να σας δώσουμε κανένα δώρο για να ανέβει και η δική σας η διάθεση, να φτιάξει λίγο και η δική μας. Είναι ο διαγωνισμός που τρέχει από το Action 24 και τον Νίκο Καρόνι, τα καταστήματα ηλεκτρικών, αξίας 2.000 ευρώ. Και τι δεν έχει αυτό το πακέτο. Και πλυντήριο πιάτων έχει, και πλυντήριο ρούχων έχει, και απορροφητήρα σειρώμενο έχει, και φούρνο έχει, και εστίες παρακαλώ έχει, και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Air condition.
5: Καλά, το air condition είναι δεδομένα αυτά.
1: Επιδαπέδιο.
5: Δεν τα λέμε αυτά τώρα. Είναι δεδομένα από τον Καρόνι. Μας ζεσταίνει και μας δροσίζει ο Καρόνι.
1: 2.000 ευρώ λοιπόν. Με πολύ απλό τρόπο τα διεκδικείτε. Μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε το QR code που βλέπετε στην οθόνη σας και ακολουθείτε βήμα-βήμα τα βήματα του διαγωνισμού. Έτσι, βήμα-βήμα τα βήματα. Καταπληκτικό. Ο διαγωνισμός λύγει και έχουμε την ανάδειξη του νικητή. 36 στην πρωινή ζώνη, στον Υποφάντη και στην Καημένου. Αυτοί δίνουν δώρα, παιδιά, μαζί με τον Καρόνι.
5: Εμείς θα διαφημίζουμε.
1: Εμείς απλώς θα διαφημίζουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
2: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανες την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
1: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να είμαστε λοιπόν 33 μετά από τις 11 με καλοκαιρινές έτσι μουσικούλες εδώ που επιλέγει η καλή μας η Αρξιντάκτρια. Η Βιβί, η Μπουγιούρα.
1: Σήμερα είσαι λίγο, το ματάκι σου ακόμη δεν έχει...
0: Έλα καλά είναι τώρα, μια
1: είσαι
0: χαρά.
1: Καλύτερα,
0: αλλά... Εδώ σκέφτομαι να υιοθετήσω το γυαλί, παιδί μου.
1: Σου αρέσει, Σου έχουν πει ότι σου πηγαίνει.
0: Δεν
1: καλώς, ωραίος, αλλά δεν φαίνονται τα γαλανά σου, δεν φαίνονται τα γαλανά σου ματάκια.
0: Θα τα σκόνω λίγο έτσι, να τα βλέπεις εσύ.
1: Daniel Craig.
0: Και θα τα κατεβάζω.
1: Καλός.
0: Και θα τα κατεβάζω μετά ξανά.
1: Είμαστε λοιπόν μια χαρά, είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11. Σας λέγαμε
0: φωτιά,
1: νωρίτερα
0: στο
1: για τη φωτιά στο Μενίδη, στην οδό Ίωνος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εκεί η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Έχω την αίσθηση ότι τέλος καλό, όλα καλά, Αλεξάνδρα. Υπό την έννοια ότι δεν είχαμε εξάπλωση
2: της πυρκαγιάς. Έχει φωτιά, όπως είπατε και εσείς, που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε στο Μενίδη, σε κατάστημα με ενταλλακτικά αυτοκίνητα. Να αναφέρουμε ότι αμέσως είχαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 οχήματα, 18 πυροσβέστες. Έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες περίπου εδώ και 2 ώρες και κάτι από τις 9 η ώρα. Όπως μπορείτε να δείτε, οι καπνοί είναι ακόμα στο σημείο, η ατμόσφαιρα είναι αποπνητική. Να αναφέρουμε ότι γίνονται έρευνες προκειμένου να δούμε από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι φωτιές επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα όλοι οι αποθήκοι, όπως μπορείτε να δείτε, να έχουν καταστραφεί τα πάντα.
1: Μέχρι στιγμής
2: δεν έχουν γίνει γνωστά τα προτάσεις φωτιά, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.
1: Οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε γειτονικά σπίτια. Δεν ξέρω, γειτνιάζει
2: ευτυχώς
1: το κατάστημα.
0: Τώρα.
1: Γειτνιάζει προφανώς με άλλα κτίρια, έτσι. Βλέπουμε ότι δεν επεκτάθηκαν.
2: Ναι, αλλά ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν. Έμειναν μόνο στο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκίνητα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο και έδωσαν υπεράνθρωποι προσπάθεια. Και να αναφέρουμε ότι μέχρι πριν από λίγο, λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά έχει προχωρήσει διακοπή κυκλοφορίας εδώ σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους. Όμως τώρα που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, όλα είναι κάπως καλύτερα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Κρατάμε αυτό, διότι με τις εικόνες που παρακολουθούμε εμείς, Αλεξάνδρα, στα δεξιά της οθόνης μαζί με τους τηλεθεατές, τις φλόγες δηλαδή που είχαν τη λήξη αυτή την αποθήκη,

0: συνάδελφοί σας, όσοι υπηρετούν στην Παραμεθόριο,
1: τουλάχιστον. Καθυστερούμενα, να πούμε.
0: Έτσι. Αυτό είπε ο Υπουργός. Ναι, σαφώς από τον Οκτώβριο.
1: Να πούμε καθυστερούμενα ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε 7 Νοεμβρίου του 2025, συγκεκριμένα σε ένα νόμο του Υπουργείου Οικονομικών, στο άρθρο 24. Αποτυπώθηκε ο αγώνας της Ομοσπονδίας που ζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επεκταθεί το επίδομα της Παραμεθωρίου, το οποίο το πέραν συγκεκριμένα οι συνάδελφοι μόνο στον Εύρο, στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο. Ζητούσαμε να επεκταθεί και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2025.
0: Mm-hmm. Πλην όμως όλους τους νομούς.
1: Αφορά
0: Ήπειρο, νομίζω.
1: Αφορά Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη.
0: Δυτική Μακεδονία.
1: Και Θράκη, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι οι αστυνομικοί, και γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε, και διαστόματος του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Μαυραγάνη, γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε, οι αστυνομικοί, η πολιτεία ζητά από τους αστυνομικούς να βρίσκεται σε εγρήγορση και να λειτουργεί με συνέπεια. Και αυτό οφείλει να κάνει ο αστυνομικός. Mm-hmm. Όταν πρόκειται όμως για δικαιώματα των συναδέλφων, να μην το αμελούμε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, η πολιτεία θα πρέπει να είναι συνεπής προς τις δεσμεύσεις της και συνεπής προς αυτά που ψηφίζει.
2: Τώρα, τι χρήματα είναι αυτά, να ρωτήσω.
1: Είναι ένα χρηματικό ποσό 130 ευρώ μηνιαίως και έχει να κάνει με τους συναδέλφους που υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές, που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
2: Πόσοι είναι περίπου οι συναδελφοί σας? Έχετε τον αριθμό?
1: Περιμένουμε ο συγκεκριμένος ο νόμος, ο συγκεκριμένος, είχε ουσιαστικά εξουσιοδοτική διάταξη να, από πλευράς αρχηγείου να οριστούν ποια είναι τα τμήματα και οι σταθμοί. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την απόφαση, γι' αυτό υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, από πλευράς αρχηγείου να ορίσει ο αρχηγός ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα της παραμεθωρίου, του παραμεθωρίου επιδόματος, και να γίνει η καταβολή αυτού του επιδόματος. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι από πλευράς Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πίεση που ασκήθηκε από τους συναδέλφους μας στην Ήπειρο, όταν είχε πάει, δεσμεύτηκε τις επόμενες ημέρες αυτό θα καταβληθεί με αναδρομικότητα όπως ορίζεται και μέσα στον νόμο, όμως υπό ΑΣΥ δεν πρέπει να είναι μόνο ευχάριστη, πρέπει να είναι και δυσάρεστη, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που διαμαρτυρηθήκαμε, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων μας και υπήρχε, ξαναλέω, πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση 8 μηνών.
0: Ήταν δέσμευση από το Υπουργείο και πολύ καλά Βεβαίως. Κάνατε και πιέσατε. Απλά ο Υπουργός, γιατί είπε, σας παρακάλεσε στην ουσία να δηλώσετε τα πραγματικά στοιχεία για να πάρουν αυτό το επίδομα αυτοί που το αξίζουν και όχι κάποιοι άλλοι?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα καταρχήν της Ομοσπονδίας. Αυτό είναι η αρμοδιότητα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να ορίσει ποια είναι τα αστυνομικά τμήματα και οι αστυνομικοί σταθμοί που βρίσκονται στην Παραμεθόριο για να δικαιολογηθεί το συγκεκριμένο επίδομα. Mm-hmm. Να πούμε όμως, επαναλαμβάνω, είναι ένα επίδομα της τάξης των 130 ευρώ που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει κατ' ελάχιστο το οφειλόμενο στους συναδέλφους μας, διότι αντιλαμβάνεστε το κάποιος να υπηρετεί σε ακριτικές περιοχές στα σύνορα δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα.
2: Και αναφέρεστε λίγο σε αυτό, επειδή ξεκινάει και η σεζόνη τουριστική, πώς πηγαίνουμε από κενά, κυρίως και στα νησιά μας, θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει κάθε χρόνο να αντιμετωπίσει ένα δυσεπίλητο γρίφο. Ποιος είναι αυτός ο γρίφος? Είναι δεδομένη η αστυνομική δύναμη. Να πούμε ότι η αστυνομική δύναμη είναι και λαβωμένη από τα χρόνια των μνημονίων. Υπάρχουν κενά, οργανικά κενά, διότι σε παρελθόντα χρόνο δεν γινόταν προσλήψεις. Με δεδομένο τέλος πάντων την συγκεκριμένη δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή η αστυνομία, πρέπει να αστυνομεύσει τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και ταυτόχρονα να διαθέσει από τα μεγάλα αστικά κέντρα δυνάμεις προς τα τουριστικά μέρη, προς τα νησιά της χώρας μας, ούτως ώστε να υπάρχει και εκεί το καθεστώς ασφάλειας που οφείλει να υπάρχει από πλευράς αστυνομίας.
2: Το έχουμε αυτό φέτος. Θέλω να πω, θα το πετύχουμε φέτος.
1: Καταβάλλεται προσπάθεια, επαναλαμβάνω όμως, όλη η προσπάθεια που καταβάλλεται θα πρέπει να βάλουμε μέσα και το παράγοντα υπερφιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού, διότι οι αστυνομικές δυνάμεις, θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, λειτουργούν με υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Η αστυνομία λειτουργεί με υποστελέχωση. Η Ομοσπονδία ζητά συνέχεια αύξηση των προσλήψεων μέσω της Αστυνομικής Ακαδημίας για να καλυφθούν τα κενά των προηγούμενων ετών.
2: Προσδοκίες γιατί δεν θέλετε πράγματα.
1: Βεβαίως και έχουμε προσδοκίες. Θα τις αναλύσουμε και θα τις αναφέρουμε σε επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κυρίως τι διεκδικείτε, κύριε Συνδρεύλη? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα
1: πατήσετε? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω πριν να πάρουν τα αρμόδια όργανα συγκεκριμένες αποφάσεις και να είμαι προπαίτης και να πω συγκεκριμένα τα αιτήματά μας. Θα αναλυθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όμως τα αιτήματα αυτά έχουν να κάνουν με οικονομικά,
2: με
1: οικονομικά ζητήματα. Την επικινδυνότητα την έχει νομοθετήσει αυτή η κυβέρνηση. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και ειλικρινείς. Ήταν ένα πάγιο αίτημα το οποίο.

0: Βεβαίως θέλει μετεξέλιξη, αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα η αναγνώριση της επικινδυνότητας που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε. Πρέπει να το πιστώσουμε στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όμως υπάρχουν ακόμα ζητήματα που άπτονται των οικονομικών ζητημάτων και θεσμικής κατοχύρωσης των συναδέλφων, αλλά κυρίως αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, η ακρίβεια κατατρώει τους μισθούς μας και αντιλαμβάνεστε ότι οι αστυνομικοί όπως και οι υπόλοιποι πολίτες μας τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Συνδρεβαή, να μας έρχεστε, μην είμαστε μέσω
0: Τετάρτη, την Τετάρτη, να πω αν έχω 3 δευτερόλεπτα, την Τετάρτη είναι το μνημόσυνο του Νεκτάριου Σάβα, του συναδέλφου μας που αδικοχαμένα έχασε τη ζωή του από πυρά τρομοκρατών. Θα γίνει όπως γίνεται κάθε χρόνο στα Πατήσια, με παρουσία φυσικής και πολιτικής ηγεσίας και βεβαίως ο κόσμος που μας ακούει, όποιος θέλει, μπορεί να προσέλθει να αποτίσουμε φόρο τιμής.
2: Το πρωί, 10
0: το πρωί στις 10.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Συνδρεβέλη.
1: Πάρα πολύ. Τώρα. Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε και λίγο για ΔΕΘ, θα μείνουμε λίγο σε ρυθμούς ΔΕΘ. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει τώρα.
2: Εδώ έχουμε αρχίσει να είμαστε σε ρυθμούς εκλογών, δεν θα είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ.
1: Γι' αυτό, ρε παιδί, γι' αυτό. Να δούμε τι θα περιλαμβάνει πια αυτό το καλάθι της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες του Άξιον 24 αναφέρουν πως θα δοθεί βάρος στους συνταξιούχους από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καντά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Και έχουμε και τον κύριο Ρίζο, ο οποίος είναι εργατολόγος, για να συζητήσουμε και για τους δυο σας τις πληροφορίες που έχει το Άξιον 24 και έχει γίνει, έχουν γίνει και θέμα συζήτησης κιόλας από την Παρασκευή που έχουν γίνει γνωστές αυτές οι πληροφορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρίζο. Να μας πείτε, κύριε Ρίζο, η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους πώς μπορεί να μεταφραστεί και να ζητήσουμε και ένα σχόλιο μετά από τον κύριο Καντά.
3: Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας, καλή εβδομάδα. Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου είναι μία από τις τελευταίες μνημονιακές περικοπές των συντάξεων. Βέβαια, κάθε χρόνο, εδώ και 4-5 χρόνια, ακούμε ότι υπάρχει πρόθεση είτε αλλαγής της αρχιτεκτονικής της ειδικής εισφοράς, είτε αλλαγή προς μείωση των συντελεστών. Εν όψη και όλης της συζήτησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι προτίθεται η κυβέρνηση στη ΔΕΘ να ανακοινώσει κάποια αλλαγή επ' αυτού. Είναι μεγάλο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου. Από τα 1.468 ευρώ και πάνω κλιμακωτά με συντελεστές 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12%. Και πάει και στο άθροισμα των κύριων συντάξεων που λαμβάνει ένας συνταξιούχος. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως αναφέρατε κι εσείς, λένε ότι θα αλλάξει η αρχιτεκτονική. Δηλαδή, αντί να παρακρατείται από το πρώτο ευρώ το ποσό, θα παρακρατείται από ένα ποσό και πάνω.
1: Κύριε Κάντα,
3: αναμένουμε
1: νομίζω
3: να δούμε
1: ότι
3: το ποσό
1: είναι δίκαιο.
3: Αυτό ποιο θα είναι, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
1: Είναι δίκαιο αυτό, κύριε Κάντα, αν γίνει τελικά, έτσι.
4: Κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα. Εγώ μένω στο χαμόγελο το αισιόδοξο της κυρίας Κοτροκόη και χαίρομαι που την ξαναβλέπω.
2: Να είστε καλά, κύριε.
4: Να έρθουμε λοιπόν στην ομή πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι, τα 2,5 εκατομμύρια. Όνειρο θερινής νυχτός για άλλη μια χρονιά, οι καλοκαιρινές διακοπές για τους συνταξιούχους. Αφού έχουμε στερηθεί από το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού, τα ναύλα, τα μεταφορικά, τα καταλήματα, τα βασικά είδη διατροφής στα ύψη, με συνέπεια από τους 10 συνταξιούχους, ο ένας αν θα τολμήσει να πάει με τα χίλια ζόρια στο χωριό του.
1: Ναι.
4: Ερχόμαστε λοιπόν στα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων, που δυστυχώς τα τελευταία 6 με 7 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα δεχτό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη, δεν βλέπω και από τα κόμματα τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν, αυτά που ζητάνε να κυβερνήσουν,
1: τώρα, κύριε
4: να παίρνουν.
1: Η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, που αν τελικά γίνει πράξη, σημαίνει ότι έχετε εισακουστεί. Στο ελάχιστο θα πω εγώ, αλλά έχετε εισακουστεί λίγο.
4: Και αφορά,
1: θα είναι ένα μικρό κέρδος για εσάς. Για τους συνταξιούχους.
4: Κύριε Γρηγοριάδη, ευπρόσδεκτο είναι και το 1 ευρώ για τους συνταξιούχους. Όμως αυτές είναι εξαγγελίες. Εμείς περιμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θα είμαστε για άλλη μια φορά παρόντες εκεί με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλοι οι συνταξιούχοι και να απαιτήσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι κυβέρνηση. και μπορεί να το πραγματοποιήσει. Πραγματικές αυξήσεις των συντάξεις, στις κύριες και στις επικουρικές, που να καλύπτουν τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
4: Να καταργήσει επιτέλους την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που είναι, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Ρίσος, πάνω από 1.300-1.400 ευρώ στους υψηλοσυνταξιούχους. Κυρία Κοτροκόη, επίσης, τι θα γίνει με αυτό το αλαλούμ που συμβαίνει με τις συντάξεις κυρίας?
2: Συγγνώμη, αυτό είναι πρωτοφανές. Ήταν το επόμενο ερώτημα που θα θέταμε στον κύριο Ρίζο. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ρίζο και να το σχολιάσετε μετά, κύριε Κάντα.
3: Το θέμα με τις συντάξεις κυρίας είναι ένα θέμα που σέρνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αφορά την περικοπή των συντάξεων που συμπληρώνουν οι επιζήσαντες σύζυγοι την τριετία. Θα έπρεπε να περικοπούν οι συντάξεις τους στο 50%. Δεν έχει γίνει αυτή η περικοπή. Για να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να γίνει μια ακροβατική νομοθέτηση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχουν δύο ταχύτητες συνταξιούχων. Υπάρχουν εκείνοι που τους έχει γίνει η περικοπή και εκείνοι που δεν τους έχει γίνει η περικοπή. Επομένως πρέπει να απαντήσει ρητά η κυβέρνηση από τη στιγμή που λέει ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας, τι μέλη γενέστερ.
2: Και τι θα γίνει με αυτούς που ελάμβαναν. Που
3: ακριβώς, και θα ζητηθούν
2: τα
3: πίσω τα αναδρομικά.
1: Ναι,
3: δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά και από εδώ και πέρα θα γίνεται κανονικά η μείωση. Δεν θα γίνεται η μείωση και θα είναι 70% η σύνταξη εφόρου ζωής.
1: Οι πληροφορίες του άξονα αυτό αναφέρουν ότι θα παραμείνει στο 70% και ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά. Αυτό τουλάχιστον.
3: Και αυτοί που ήδη έχουν πάει στο 35, τι θα γίνει? Θα πάνε και αυτοί στο 70.
2: Θα τους ανεβάσει, είναι ένα ερώτημα. Αυτό θεωρούμε ότι ναι, ωστόσο. Γιατί διαφορετικά...
3: Προφανώς, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ζήτημα νομοθέτησης εδώ, γιατί είναι δύο ταχύτητες.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν εκείνοι στους οποίους έχουν γίνει οι μειώσεις και παίρνουν το 35% της σύνταξης και εκείνοι στους οποίους δεν έχουν γίνει. Κύριε... Εδώ η επιλογή είναι συγκεκριμένη.
1: Κύριε
3: Αν ανεβάσει αυτούς που έχουν γίνει μειώσεις το 70%. Τότε πώς θα γίνει, θα πάει και αναδρομικά να τους δώσει χρήματα, θα είναι από εδώ και πέρα? Δεν ξέρω.
1: Εσείς κύριε Κάντα, πώς τα ακούτε αυτά?
4: Κύριε Γρηγοριάδη, πολύ καλά θέσατε το θέμα. Βασικό αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Κλαδικών Συνταξικών Σωματείων είναι η σύνταξη χειρίας να καταβάλλεται στον επιζήσαντα σύζυγο στο 70% της σύνταξης που έπαιρνε ο αποθανών. Όμως αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένας πύργος εις Βαβέλ, ένα αλαλούμ. Αλλιώς ερμηνεύουν τον νόμο 43-87 του 16, οι υπηρεσίες του ΟΓΑ και του Δημοσίου. Αλλιώς ερμηνεύουν τον νόμο οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα του ΙΕΦΚΑ, έτσι αυτό που λέει και ο κύριος Ρίζος. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει το 70% και σε αυτούς που έχουν γίνει οι περικοπές και έχει ερμηνευθεί για μένα παράλογα ο νόμος, ώστε η σύνταξη χειρίας να εξαφανίζεται, να κόβεται και η δεύτερη εθνική, να πηγαίνει στο 35% από το 50%, να παραμείνει στο 70% από τούδε και στο εξής.
1: Ναι. Και τελευταίο τώρα αυτό που εξετάζεται είναι να εξακολουθήσει και η ενίσχυση του Νοεμβρίου και μάλιστα δεν αποκλείεται αυτό το ποσό των 300 να ευρώ να αυξηθεί 100 ευρώ, να πάμε δηλαδή στα 400 ευρώ. Κύριε Ρίζο, πόσο είναι... αφορά, 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους αφορά?
3: 1.800.000 περίπου. Αυξήθηκε η βάση λόγω της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων από τις 26.000-35.000 και με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν η ενίσχυση θα αφορά περίπου 1.800.000 συνταξιούχους.
1: Ναι.
3: Το ποσό αυξάνεται, δηλαδή αυξήθηκε το ποσό από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ. Και φυσικά προσπαθούμε εδώ να δούμε αν θα είναι κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτούς, γιατί για πρώτη φορά πέφτουμε κάτω από τα 65, το όριο ηλικίας δηλαδή πέφτει κάτω από το 65, στο 60 για τις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν σύνταξη λόγω χειρίας. Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται, γιατί υπάρχει και άλλη μια προβληματική, λέει ότι πρέπει να παίρνεις μόνο μια σύνταξη χειρίας για να σου χορηγείται το ποσό αυτό. Και μάλιστα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό, τι συμβαίνει όταν εργάζεται ο συνταξιούχος και λαμβάνει τη σύνταξη χειρίας.
1: Κύριε Κάντα, ένα γρήγορο σχόλιο και από εσάς.
4: Λοιπόν, το αίτημά μας είναι να δοθεί επιτέλους η πληρωμένη από τους συνταξιούχους εδώ και 35 και 40 χρόνια η 13η και η 14η σύνταξη. Εμείς ευελπιστούμε με την παρουσία μας στη Διεθνή Έθεση της Θεσσαλονίκης που θα είναι μαζική τουλάχιστον τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη, να δοθεί σαν πρώτο βήμα η 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς περικοπές και χωρίς ηλικιακά όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι σας που μου δώσατε την ευκαιρία να εκθέσω τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Ρίζο πάντα με τις έτσι χρήσιμες αναλύσεις του και τις γνώσεις
5: καλημέρα.
2: Του.
5: Γεια σας, κύριε
2: ευχαριστούμε
5: Κάντα.
2: Πάρα πολύ. Τώρα πάμε στην όμορφη πόλη μας, η οποία παρακαλώ μπήκε στο βιβλίο Guinness. Και πώς θα μπορούσε να μην μπει δηλαδή.
5: Κοιτάξτε εικόνα, παιδιά. Μία ολόκληρη πίστα.
2: Εκπροσωπώντας όλη τη χώρα, βεβαίως, έχω να πω. Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο, τα κατάφερε. Για δυναμώστε λίγο, για πάμε.

0: Παραστατίδη μαζί μας, παιδιά. Κύριε Παραστατίδη, συγχαρητήρια. Το είπατε και το κάνατε και το κάνατε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μπήκε η πόλη στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Πόσοι ήσασταν τελικά, ένας επιπλέον από
1: πολύ.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ.
1: Ήμασταν 830 ήμασταν.
0: Και πριν...
1: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 754.
0: Α, ήμασταν πολύ περισσότεροι, μωρέ. Δεν ήμασταν μόνο ένας επιπλέον.
2: Καμιά κατοσταριά ήθελε να πει ο Γρηγοριάδης.
1: Σχεδόν.
2: Τώρα πώς έγινε το κάλεσμα, πώς έγινε το μάθημα, πώς έγινε η επιλογή του τραγουδιού. Θέλουμε να τα
0: αυτό είναι εύκολο.
2: Όλα.
0: Αυτό το ξέρω και εγώ να σας απαντήσω. Είναι εύκολο αυτό η επιλογή του τραγουδιού.
1: Η επιλογή του τραγουδιού τα λέει από μόνο του. Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι πιο ωραίο τραγούδι είναι. Το τραγούδι τέριαζε απόλυτα στην περίπτωση αυτήν. Και ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που μας επέτρεψε να το χρησιμοποιήσουμε.
2: Αλίμονο.
1: Ό,τι χρειαστήκαμε και ζητήσαμε ήταν δίπλα μας όλοι, από και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που βοήθησε με τα μαθήματα. Όλοι.
0: Κανένας
1: δεν ανέφηκε τη βοήθειά του.
0: Πώς μαζευτήκατε εκεί τόσοι πολλοί, πώς συγχρονιστήκατε τόσο ωραία, δηλαδή προηγήθηκαν κάποιες πρόβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε, τώρα. Επιπλέον 800
2: άτομα. Να συγχρονιστούν όλοι οι 830 άτομα.
1: Όταν ξεκίνησε η ιδέα αυτή να προσπαθήσω να το κάνω πραγματικότητα, μίλησα με κάποιους ανθρώπους, έκανα την έρευνά μου να δω ποιες είναι οι προϋποθέσεις όσον αφορά το Guinness. Κάτσαμε, μελετήσαμε, είδαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Και απευθύνθηκα μετά σε πολλές σχολές χορού, διότι είμαι και εγώ ιδιοκτήτης σχολής χορού στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, μίλησα και εγώ με φίλους συνεργάτες χοροδιδασκάλους από σχολές, πολιτιστικούς συλλόγους. Ήρθαμε σε επαφή με σχολές από το εξωτερικό που συνεργαζόμαστε και λατρεύουν το ζεμπέκικο. Και όλοι μαζί με μια συλλογική προσπάθεια στάλθηκε η χορογραφία από μένα σε όλα τα
0: άρα δουλεύανε,
1: Google Drive.
0: Άρα δουλεύανε όλοι πάνω στην ίδια χορογραφία.
2: Δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, έτσι, τη ζεμπεκιά του.
1: Ναι,
2: γιατί τη ζεμπεκιά τη χορεύουμε με διαφορετικό τρόπο ο καθένας μας.
0: Και εκεί εκεί τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, έτσι όπως σας βλέπουμε, μπερδευτήκατε. Εννοώ μπερδευτήκατε, όχι να μπερδευτήκατε στα βήματα, δεν εννοώ αυτό. Ενώ ήταν ένα μείγμα των συμμετεχόντων ή ήρθε μια σχολή, για παράδειγμα, από τα Γιάννητσά και ήταν σε μια γωνιά. Ήρθαν από την Αθήνα και ήταν σε μια γωνιά. Ή γίνατε όλοι μια παρέα.
1: Οι οδηγίες από τον Guinness ήταν ότι πρέπει να μπαίνουν ανά 50 άτομα και να έχουν ένα άτομο υπεύθυνο δίπλα τους να τους παρακολουθεί αν χορεύουν. Γιατί αν κάποιος δεν χόρευε ή σταματούσε ή μιλούσε στο κινητό του, τον αφαιρούσαν από το τελικό σύνολο.
2: Πόση ώρα κράτησε.
1: 5,5 λεπτά.
2: 5,5 λεπτά. Α, εντάξει, λίγο ήταν σχετικά. Θέλω να πω πιο πολύ λίγο... χόρεψαν η πρώτη πενηντάδα που μπήκε. Ασφαλώς η πιο τυχερή η τελευταία, έτσι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκανε μέσα αλλάξανε θέσεις πολύ μεταξύ τους και πήγε ο καθένας στη σχολή του ή στην παρέα του. Αλλά παρόλα αυτά ήμασταν διαχωρισμένοι γιατί έπρεπε να είναι ξεκάθαρο και για τον κριτή που θα ήταν εκεί για να πιστοποιήσει το ρεκόρ, αλλά και απολύψεις drone. Να φαίνεται που είχαμε ένα ντρόν το οποίο τραβούσε κάποια συγκεκριμένα πλάνα για αυτή τη δουλειά, για τον Guinness, σαν επιβεβαίωση ότι ήμασταν όντως τόσα άτομα.
0: Τώρα είχατε άγχος, κύριε Παραστατίδη, αλήθεια θέλουμε να μας πείτε, γιατί αυτή η εικόνα είναι εκπληκτική που παρακολουθούμε εμείς. Είχατε άγχος ότι μπορεί να μην τα καταφέρετε, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είχα. Ναι, βέβαια. Τον τελευταίο μήνα ξυπνούσα τα βράδια και μετρούσα κόσμο στο μυαλό μου, ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Ποιον ξέχασα, ποιον δεν ξέχασα.
2: Εμείς πετράμε προβατάκια στον ύπνο μας, εσείς.
1: Ναι, έτσι.
2: Εσείς χορευτές. Να ρωτήσω τώρα, έχετε βάλει επόμενο στόχο?
1: Επόμενο στόχος είναι λίγο να συνέλθουμε, γιατί έχουμε κατακαεί, όλο μας το κορμί είναι...
2: Να κάνετε, δεν ξέρω, ας πούμε, ποντιακά, ας πούμε.
1: Θα δούμε, υπάρχουν κάποιοι στόχοι, τώρα... Πρέπει λίγο να κάτσω να το οργανώσω με συνεργάτες και θα δούμε πού θα φτάσουμε.
2: Το λέω επειδή είστε και παραστατήδες, καταλάβατε.
1: Θα έρθουν και άλλα μεγάλα event. Ναι. Θα έρθουν και άλλα μεγάλα τέτοια event. Και το όλο εγχείρημα που είδαμε χθες, η όλη μεγάλη αυτή επιτυχία, δεν οφείλεται μόνο σε μένα. Οφείλεται σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ φαίνομαι απλά, εγώ τρώω το ζόρι να το πω έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι.
0: Εσείς παίρνετε τη δόξα όμως. Παίρνετε και τη δόξα.
1: Ναι. Λοιπόν, όλοι όσοι βοήθησαν, τους αξίζει μπράβο, γιατί δεν ήταν μόνο ο κόσμος από Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε, ήρθε κόσμος από Τουρκία, που ακούστηκαν διάφορα, ας πούμε. Και δεν ήρθαν οι λίγοι, ήρθε καμιά 70-80 άτομα ήρθαν από Τουρκία. Ήρθαν από Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία. Ήταν ένας από Πεκίνο, Νορβηγία. Είχαμε
2: συγγνώμη. Ο Κινέζος χόρευε ζεϊμπέκικο.
1: Χόρεψε, ναι.
0: Θέλω
1: αλλά
0: να το γνωρίσω.
1: Μπορώ να το εξηγήσω ως εξής. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε και πρόβες στην έκθεση Παρασκευή και Σάββατο, 6 με 9 τα απογεύματα. Και είχε γίνει και εκεί αρκετή διαφήμιση και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και έμαθε και τη χορογραφία εκεί. Οπότε μπορεί κάποιος που ήταν εδώ για διακοπές να το εκμεταλλεύτηκε, να έρθει να μάθει χορογραφία και να συμμετείχε σε αυτό.
2: Εσείς πόσους υπολογίζατε ότι θα είστε, πόσοι υπολογίζατε αρχικώς ότι θα είστε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι που το λέτε, προσθέθηκαν και άλλα άτομα.
1: Ναι, ναι, προσθέθηκαν. Εγώ στην αρχή υπολόγιζα γύρω στους 780, έτσι όπως τα έβγαζα, σύμφωνα με τις συμμετοχές που είχα δηλωμένες. Ναι. Και είχα το άγχος, γιατί έλεγα, αν δεν έρθουν κάποιοι, τι γίνεται? Ναι. Θα εκτεθούμε. Και αυτό ήταν το όλο μου το άγχος. Αλλά τελικά τα καταφέραμε, ήταν παραπάνω από αυτούς που περίμενα. Η τελική μέτρηση ήταν 834-35 νομίζω, αλλά αφαιρέθηκαν κάποιοι, οπότε το τελικό είναι 830 το.
2: Εντάξει. Εντάξει.
0: Στα επόμενα. Στα επόμενα τώρα.
2: Στα επόμενα. Καλά. Θα έρθει και ο Γρηγοριάδης να χορέψει, μου είπε. Ο οποίος χορεύει πάρα πολύ καλά.
1: Όλοι πρέπει να
2: χορέψουν. Έχει απίστευτο ταλέντο.
1: Το ρεκόρ ανήκει στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Παραστατίδη.
0: Κύριε Παραστατίδη, ωραίος χοροδιδάσκαλος ελληνικής εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ, γιατί στείλανε και ένα μήνυμα,
2: ναι, βεβαίως,
0: και για την νόσου Αλτσχάιμερ, έτσι. Λοιπόν,
2: έλα,
0: θα το κάνουμε
2: πίσω
0: τώρα. Πάμε. Πού θέλεις?
2: Έλα λίγο πίσω, εκεί που είμαστε πιο φωτισμένοι.
0: Έλα.
2: Γιώργο μου,
0: δεν έχεις ανάγκη, παιδί μου. Δεν έχεις ανάγκη, γι' αυτό φωτίζεις εσύ. Εννοείται. Λοιπόν, λέγαμε ότι σήμερα στην ουσία τελειώνει η σχολική περίοδος επισήμως και για τα μικρά μας τα παιδιά. Έχουν τελειώσει οι Πανελλήνιες, δίνουν τα ειδικά μαθήματα, ναι, τώρα τα μεγαλύτερα παιδιά μας. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε.
2: Θα πάμε στον κύριο Βαφιαδάκη, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Να δούμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις. Κύριε Βαφιαδάκη, τελείωσαν οι εξετάσεις, αλλά η αγωνία παραμένει. Θέλω να πω και για τα παιδιά κυρίως και για τις οικογένειες φυσικά. Για το πού τελικώς, σε ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα θα περάσει το παιδί. Ελάτε.
3: Σωστά. Γιατί τέλος του μηνός, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, αναμένουμε τις βαθμολογίες και σε ένα μήνα τέλος Ιουλίου αναμένουμε και τις βάσεις εισαγωγής. Τώρα, οι βάσεις εξαρτώνται από τρεις παράγοντες. Εξαρτώνται από τη δυσκολία των θεμάτων, εξαρτώνται από τις προσφερόμενες θέσεις και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων.
0: Ναι.
3: Οι προσφερόμενες θέσεις τα τελευταία χρόνια με την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν έχουν καμία σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μείνουν κάποιες χιλιάδες θέσεις κενές και φέτος, γιατί θα τους αφήσει έξω η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δει τις προτιμήσεις και έχουμε μια εικόνα από τη δυσκολία των θεμάτων.
0: Τώρα πρώτα αποτελέσματα, κύριε Βαφιαδάκη, δείχνουν ότι θα έχουμε πτώση των βάσεων. Σωστά διαβάζουμε? Επειδή έγραψαν πολύ καλά τα παιδιά σε βασικά μαθήματα.
3: Όχι γι' αυτό, γιατί φέτος τα θέματα είχαν το χαρακτηριστικό να είναι δύσκολα αρκετά μετά το 17-18 από εκεί στα ρετυρέ, ενώ το 10 δεν ήταν, δηλαδή το 10 δόθηκε σχετικά πιο εύκολα. Αποδόθηκε επομένως δικαιοσύνη, ήταν καλά θέματα. Άρα μπορούσαμε να έχουμε μια δικαιότερη διαβάθμιση, που σημαίνει ότι, αν κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, ότι τα ρετυρέ γενικά, δηλαδή οι υψηλόβαθμες περιζήτητες σχολές, φαίνεται να έχουν παντού πτωτική τάση.
2: Ιατρική, ναι, νομική, λίγο να πούμε για μερικές σχολές, οι οποίες αναμένεται.
3: Να τα πάρουμε το πρώτο πεδίο. Έλα. Τα αρχεία φαίνεται ότι έχουν χειρότερες βαθμολογίες. Δεν εξορροπούνται από την ιστορία και από τα λατινικά. Επομένως, φαίνεται μια πτώση, μια πτωτική τάση στις υψηλόβαθμες, όπου μπορεί να αντιστραφεί από τη μέση και κάτω. Μπορεί να πάμε και σε ανόδους. Στο δεύτερο πεδίο, που είναι τα πολυτεχνία, νομίζω ότι τα μαθηματικά και η χημεία δίνουν τον τόνο, είναι δυσκολότερα, θα έχουμε χειρότερες βαθμολογίες και η φυσική είναι καλύτερη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξορροπεί τα μαθηματικά και τη χημεία, οπότε αναμένουμε να έχουμε πτώσεις από τις περιζήτητες σχολές του Μετσόβιου. Mm-hmm. Πάλι προς τα κάτω μπορεί να μαζευτεί αυτή η πτώση και να έχουμε
2: να έχει
3: και αυξομοιώσεις. Ναι. Στο τρίτο πεδίο, που είναι το πεδίο των επιστημών υγείας, είναι η βιολογία και η χημεία που δίνουν τον τόνο προς τα κάτω, που πάλι η ψυχή δεν μπορεί να την εξορροπήσει. Νομίζω εκεί με βεβαιότητα θα έχουμε πτώσεις και στις ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές. Προς τα κάτω σίγουρα άνοδο. Στο τέταρτο πεδίο είναι τα μαθηματικά και η οικονομία, που είναι άσχημη οικονομία φέτος, που είναι και μαθήματα βαρύτητας. Εκεί αναμένουμε πτώση σχεδόν παντού και πτώση και της ελάχιστης βάσης αγωγής του πεδίου αυτού. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφοι του πρώτου και του τρίτου πεδίου θα είναι σε καλύτερη μοίρα στις κοινές σχολές, όπου εκεί αναμένουμε άνοδο παντού. Στις κοινές σχολές αυτές μπορεί να δηλώσει τα παιδιά, αλλά και από τα τέσσερα παιδεία. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα έχουμε άνοδο παντού, γιατί στα χαμηλότερα και στα μεσαία και στα χαμηλά, στο πρώτο και στο τρίτο πεδίο θα έχουμε καλές βαθμολογίες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα περιμένουμε.
2: Ούτως
0: ή άλλως πόσο, 15 μέρες περίπου για να βγουν και τα αποτελέσματα.
3: Να δούμε
0: τους
3: βαθμούς, να δούμε εκεί, όταν δούμε τα στατιστικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη
0: και πάνω άνεση. Κάτω νομίζω θα ξέρουν και τα παιδιά αν έχουν πετύχει το στόχο τους ή που κινούνται. Σε ποιες σχολές έτσι γύρω-γύρω.
3: Θα έλεγα ότι δεν είναι ασφαλές, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν να κάνουν την εκτίμηση ακριβώς. Μιλάνε πάντα με τις περσινές βάσεις.
0: Εγώ
3: απλώς να πω στα παιδιά ότι δεν, οι περσινές βάσεις είναι οι προτιμήσεις των περσινών υποψηφίων. Τίποτα
0: άλλο. Ναι.
3: Μην θεωρήσουμε ότι μια σχολή που μπορεί να έχει περισσότερα μόρια από μια άλλη είναι υποχρεωτικά καλύτερη.
0: Γι' αυτό λέμε περί.
3: Έχουμε δει πολλές καλές σχολές με χαμηλότερες βαθμολογίες.
2: Πρέπει να έχουν ένα μπούσουλα και αυτά τα παιδιά.
0: Συμβουλεύονται τα παιδιά και εσάς.
2: Συμβουλεύονται τα παιδιά και εσάς. Ναι.
0: Τους καθηγητές και τους κατευθύνετε εσείς.
3: Ναι, γιατί πρέπει να τον ξέρεις και σαν υποψήφιο. Δεν πρέπει να έχεις απλά γνώση των σχολών. Πρέπει να τον ξέρεις και σαν μαθητή, σαν προσωπικότητα για να του κάνεις μια καλύτερη πρόταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: Ευχαριστούμε.
0: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαβιαδάκη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πάμε να δώσουμε, θα πάμε στις διαφημίσεις, αλλά να δώσουμε πρώτο το δώρο μας, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Βεβαίως και θα
2: δώσουμε. Από τα καταστήματα Καρόνης.
0: 2.000 ευρώ είναι αυτό το πακέτο.
2: Έτσι, εννοείται. Σας προσφέρουν δώρα αξίας 2.000 ευρώ. Κλιματιστικό, το χρειαζόμαστε όλοι τους θερινούς μήνες. Και ανεμιστήρες και επιδαπέδιους και οροφείς.
0: Πλυντήρια πιάτων και ρούχων.
2: Πιάτων για να πλένετε. Και σειρώμενο εδώ πέρα βλέπω.
0: Απορροφητήρα για να μαγειρεύετε.
2: Για να μαγειρεύει και ο Γιώργος εκεί.
0: Και εστίες και φούρνους παρακαλώ. Και μπάρμπεκιου παρακαλώ.
2: Μπαίνετε
0: και
2: στο
0: θέλετε.
2: Instagram, σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε. Βήμα-βήμα ακολουθείτε τη διαδικασία και λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό. Όσο πιο πολλές φορές που λέει και ο Γιώργος.
0: Τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να είστε εσείς ο μεγάλος νικητής σε αυτόν τον διαγωνισμό που θα γίνει στις 30 Ιουνίου, παρακαλώ, το πρωί, στην πρωινή ζώνη με την Αλεξάνδρα και τον Νίκο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κοίτα εδώ το κίτρινο και το μπλε.
2: Είναι τα χρώματα της εκπομπής.
0: Ωραία είναι τα χρώματα της εκπομπής.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
3: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
1: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
3: Φυσικά και δεν υπάρχει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφειν και διαγράφειν με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τέλος το ρεφρέν όμως είναι ωραίο. Ακού.
1: Shiny happy people. Συνεισμένη R.E.M.
0: R.E.M. δεν ξέρω.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Είδε απλά το έχεις ξεχάσει. Αυτό, ή δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε γιατί τώρα ξέχασα εγώ. Rabbit Eye Movement. Είναι αυτό το ανοιγόκλημα του ματιού, ναι, το τέτοιο που κάνουμε τα ματάκια μας. Αυτό είναι, R.E.M. Έτσι, μπράβο, R.E.M. Ωραίο συγκρότημα,
0: πολύ ωραίο, μεγαλώσαμε με R.E.M. έτσι. Αλλά δεν το θυμόμουν, αλήθεια.
1: Νομίζω ότι αρέσει και στην κυρία Χατζηνικολάου αυτό το συγκρότημα και αυτό το τραγούδι επίσης.
0: Νομίζω ότι της αρέσουν πιο πολύ.
1: Αρέσει.
0: Νομίζω ότι της αρέσει πιο πολύ η νέα ψηφιακή εποχή στο κτηματολόγιο.
1: Σίγουρα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Θα συμφωνήσω ότι μου αρέσουν και οι R.E.M. όπως πολλά άλλα μουσικά είδη.
1: Είδατε λοιπόν.
0: Μεγαλώσαμε με R.E.M. Αυτό λέμε με τον Γιώργο κάθε φορά που ακούμε.
2: Κρύψε χρόνια, κυρία Κουτροκόη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Εντάξει, ωραίες επιτυχίες και ωραία χρόνια κυρίως. Για να δούμε λίγο αυτές τις αλλαγές τώρα, τις ψηφιακές που έρχονται στο κτηματολόγιο. Τι είναι αυτό το G-Cloud,
0: G-Cloud,
1: που όλα τα δεδομένα πια θα υπάρχουν εκεί πέρα. Θέλετε να δούμε
0: ψηφιακό,
1: κάτι κάρτες μαζί
0: ψηφιακό
1: και
0: νέφος.
1: Να μας τις εξηγήσει η κυρία Χατζηνικολάου, θέλεις.
0: Εννοείται,
1: σε παίρνουν τηλέφωνο και σε βλέπουν.
0: Με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από έναν απόρριτο αριθμό.
1: Είναι εταιρείες σίγουρα
0: συνέχεια,
1: για να σου πουλήσουν
0: και
1: κάτι.
0: Και θέλω ναι, δηλαδή πραγματικά καμιά ώρα μου έρχεται να το σηκώσω και να το βάλω εδώ να δω τι έχουν στο εννοώ εδώ στο
1: πούνε,
0: μικρόφωνο.
1: Θα πούνε,
2: ναι, η κυρία να δω και πολλούς άλλους βέβαια.
1: Θα σου πω εγώ. Η κυρία Κουτροκόη θα πει εσύ μάλιστα. Θα σου πω λίγο από την εταιρεία τα. Θα πει δεν με ενδιαφέρει.
0: Να σε ενημερώσω ότι η κλήση μας καταγράφεται. Ναι, ναι.
1: Θα πει δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ακούσατε. Μα δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ακούσατε. Θέλω να σα κάνω μια προσφορά για να γλιτώνετε χρήματα. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσοι σε φέρνετε μέσα στη μέρα, πες.
1: Πάρα πολύ. Δες εδώ πόσες αναπάντητες έχω και εγώ τώρα.
0: Από απόρριτο. Τώρα σε έχει πιάσει. Όλα αυτά. Εμένα με έχεις κουτροκόη.
1: Ναι, θα συμπεράσω.
0: Τώρα, κυρία Χατζηνικολάου, να δούμε λίγο την κάρτα για το G-Cloud, παρακαλώ, εδώ. Όλα τα δεδομένα στο G-Cloud, λοιπόν, για το κτηματολόγιο. Στο κτηματολόγιο αναφερόμαστε και για συμβολογραφικές πράξεις, για την αναζήτηση ψηφιακών στοιχείων, για τεχνικές εργασίες, για διορθώσεις εγγράφων. Έτσι, τι αλλάζει να δούμε ουσιαστικά.
1: Ενοποιούνται όλες οι εφαρμογές του κτηματολογίου. Ναι. Έτσι, θα αντιμετωπίζονται τυχόν τεχνικά προβλήματα πολύ πιο γρήγορα. Θα έχουμε μία αξιοπιστία πλέον στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μία σταθερότητα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα εξυπηρετούνται πολύ πιο γρήγορα οι πολίτες.
0: Σημαντικό.
1: Έτσι, θα έχουμε λιγότερο χρόνο πια στην διεκπεραίωση των υποθέσεων. Και υποτίθεται θα είναι και πολύ
0: όλα
1: πιο ασφαλή τα δεδομένα.
0: Όλα αυτά θα γίνουν στην Ελλάδα, κυρία Χατζηνικολάου.
2: Βεβαίως, κυρία Κουτροκόη, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε τονίσει πολλές φορές τα κακώς κείμενα, είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε και τη θετική, την εξέλιξη που έχουμε. Το κτηματολόγιο τα τελευταία χρόνια είναι ένας πολύ βασικός φορέας, όπου διαχειρίζεται τα ακίνητα, έχουμε ψηφιακή μορφή του κτηματολογίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι όλα αυτά τα συστήματα του κτηματολογίου, οι εφαρμογές και τα δεδομένα ενοποιούνται σε ένα cloud, κάτω από κρατική βέβαια μέρημνα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι πρότινος είχαμε ξεχωριστές πλατφόρμες, είτε για τις αιτήσεις, είτε για την αναζήτηση νομικών στοιχείων, γεωχωρικών για μας, αιτήσεων για τους πολίτες. Αυτά λοιπόν είχαν βάσει δεδομένες αποκομμένες, που σημαίνει ότι κάθε κτηματολογικό γραφείο, κάθε περιοχή, είχε να κάνει σε τοπικό επίπεδο με όλα αυτά.
1: Ναι,
2: αυτό
1: άλλωστε,
2: βέβαια έχει κάποια προβλήματα.
1: Η ψηφιοποίηση κιόλας δεν έγινε ταυτόχρονα και σε όλα τα κτηματολογικά. Έτσι.
2: Μπράβο,
1: και αυτό ήταν ένα θέμα.
2: Ακριβώς. Επειδή έγινε λοιπόν σε βάθος χρόνου η ψηφιοποίηση, όλα αυτά ήρθαν αυτό που λέμε λίγο πίσω. Αυτή τη στιγμή όμως ενοποιούνται όλα. Δηλαδή όλες οι υπηρεσίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ψηφιακό περιβάλλον του κτηματολογίου ενοποιούνται κάτω από το G-Cloud, που σημαίνει ότι έχουμε μία ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως είπατε. Δηλαδή, έχουμε διασύνδεση όλων αυτών των υπηρεσιών.
1: Αυτό
2: και
1: θα
2: μεταξύ
1: είναι
2: τους, αλλά και με άλλους δημόσιους φορείς.
1: Αυτό και για εσάς φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο, κυρία Χατζηνικολάου.
2: Βεβαίως, έτσι, γιατί θα σας πω ότι γινόταν μέχρι πρότινος.
1: Και εγώ ως πολίτης, αν θέλω να κάνω κάτι με το κτηματολόγιο, σε εσάς θα αναφερθώ, θα απευθυνθώ σε ένα δικηγόρο, ενδεχομένως θα απευθυνθώ. Άρα φαντάζομαι ότι έτσι πια κι εσείς πολύ πιο γρήγορα θα τελειώνει τις δουλειές σας,
2: λοιπόν,
1: χωρίς να πηγαίνετε εκεί.
2: Μιας και το αναφέρατε, για εμάς τους μηχανικούς μας διευκολύνει το εξής. Ότι επειδή λοιπόν έχουμε μια διαλειτουργικότητα των εφαρμογών, δεν χρειάζεται να κάνουμε χειροκίνητα μεταφορά αρχείων από τη μία εφαρμογή στην άλλη.
0: Πολύ
2: δηλαδή
0: σημαντικό.
2: αμέσως έχουμε μια λύση σε αυτό το ζήτημα.
0: Ο πολίτης τώρα, ο πολίτης να δούμε λίγο πώς θα βοηθηθεί από αυτό το G-Cloud, από τη δημιουργία του.
2: Κοιτάξτε, οι πολίτες συνήθως μπαίνουν στο εκτιματολόγιο της Ria.gr για να κάνουν κάποιες αιτήσεις, είτε για αιτήσεις χρηματογραφούμενων ακινήτων, ή να κάνουν κάποιες αιτήσεις για δηλώσεις πρόδειλων σφαλμάτων, δηλαδή σφαλμάτων οι οποίες λύνονται αυτόματα, χωρίς δικαστικές διαδικασίες. Μέχρι τώρα, λοιπόν, αυτή η διαδικασία, ναι, μεν ήταν ψηφιακή, αλλά τι γινόταν, επειδή δεν συνδέονταν όλες αυτές τις υπηρεσίες μαζί του, υπάλληλοι στα κατατόπους τοπικά κτηματολογικά γραφεία αργούσαν πάρα πολύ να διεκπεραιώσουν αυτές τις αιτήσεις. Κάτι που δεν θα γίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης, δεν θα μπορεί ο καθένας να δηλώνει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κυρία Χατζηνικολάου.
2: Ποτέ δεν μπορούσε να δηλώνει κανείς ότι θέλει. Ούτε
0: καλά, το λέμε μεταξύ μας αυτό. Δήλωνε ο καθένας ό,τι ήθελε ως ένα βαθμό.
1: Θα γίνεται διασταύρωση, εννοεί τώρα πια.
2: Αυτό έχει γίνει στην αρχική φάση της σηματογράφησης, κυρία Κουτροκόη, και γι' αυτό μετά είχαμε την περίοδο των ενστάσεων, των αντιρρήσεων και των δικαστικών διαδικασιών. Ναι. Τώρα, ο πολίτης, βέβαια, έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το κτηματολόγιο αντιμετώπιζε προβλήματα λειτουργικότητας. Επειδή έμπαιναν ταυτόχρονα πάρα πολλά εκατομμύρια χρήστες, πολίτες, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, είναι αυτό που λέμε ότι κράσανε το σύστημα. Και αυτό, λοιπόν, μπαίνει υπό την στέγη της κυβερνητικής παρακολούθησης, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα έχουν μια πολύ υψηλή παρακολούθηση και τεχνικά μέσα, ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να λειτουργεί η πλατφόρμα 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Ούτως ή άλλως, κυρία Χατζηνικολάου, ό,τι γίνεται προς όφελος των πολιτών και γενικότερα των συναλλασσόμενων με δημόσιες υπηρεσίες είναι πάντοτε καλοδεχούμενο. Το λέμε
2: Θέλουμε
1: αυτό πολλά χρόνια.
2: Θέλουμε να αποφύγουμε, κύριε Γρηγοριάδη, τις ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες. Να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. Και να πούμε το βασικό στόχο όλης αυτής της ενιοποιημένης ψηφιοποίησης. Ο βασικός στόχος είναι να περιέλθουμε στον πλήρη ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου.
1: Ναι.
2: Αυτό θα μας λύσει τα χέρια στη γραφειοκρατία των μεταβιβάσεων. Είναι κάτι το οποίο μας ταλαιπωρεί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και το G-Cloud θα λειτουργήσει φυσικά σε μια πρόσφατη.
0: Πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Όταν έχουμε με το θέμα με τους πολλούς ιδιοκτήτες οικοπαίδων, αυτό βοηθάει τώρα, εννοώ θα βοηθήσει το G-Cloud ως προς αυτό.
2: Ό,τι ίσχυε ως το G-Cloud είναι μια τεχνολογική υποδομή. Ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα για τις δηλώσεις και για όλες τις αμφισβητήσεις συνεχίζει να ισχύει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δεν έχει να κάνει δηλαδή με αυτό το κομμάτι το G-Cloud.
0: Το G-Cloud
2: διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη διεκπαιρέωση όλων αυτών των στοιχείων. Και αποτελεί θεμέλιο λίθο, κλείνοντας, για όλες τις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα ακολουθήσουν το κτηματολόγιο. Γιατί θα έχουμε και αυτό, ολοκληρώνοντας μέχρι το 2026 την κτηματογράφηση στη χώρα μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χατζηνικολάου.
0: Κατατοπιστικότατη, κυρία Χατζηνικολάου, για ακόμα μία φορά. Την ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, είδαμε νωρίτερα με τον εργατολόγο μας εδώ, τον κύριο Ρίζο, και με ένα συνταξιούχο. Είδαμε και
0: με τον κύριο Κάντα, με τον
1: κύριο Συνδρεβέλη, εκπρόσωπο
0: των αστυνομικών.
1: Για τα αναδρομικά τους. Έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Συζητάμε πολύ για το καλάθι της ΔΕΘ. Για πάμε να μας εξηγήσει τώρα. Θα βγάλουμε ειδήσεις εδώ
0: τώρα,
1: με τον κύριο
0: Τσάπαλο.
1: Αν θέλετε
0: να μας κάνετε και εξαγγελίες, ακόμη καλύτερα, κύριε Τσάπαλο.
1: Όχι, αν θέλετε. Σίγουρα θα μας κάνετε. Έτσι. Θα ανοίξετε τα χαρτιά σας τώρα εδώ.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Τσάπαλε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
0: Από πού θες να ξεκινήσω?
3: Ένα σχόλιο μόνο σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
3: Το θέμα αυτό που αναδείξατε προηγουμένως με την κυρία Χατζηνικολάου για μένα είναι το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή, η νούμερο ένα μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη ολοκλήρωση μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι.
3: Το κτηματολόγιο δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα προκειμένου να ξέρει ο κάθε πολίτης το ακίνητο που έχει, τη χρήση που έχει, τα τετραγωνικά, τα σωστά αποτυπωμένα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο προκειμένου να ασκηθεί και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα.
0: Να πούμε ένας ότι ξεκίνησε ξένος, οποίος... με τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό, έτσι, όταν ήταν στο Υπουργείο, κύριε Τσάπαλε.
3: Φυσικά, δούλεψε πάρα πολύ, ψηφιοποίησε μια σειρά από υπηρεσίες. Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει και από νωρίτερα και από προηγούμενους υπουργούς. Είχα περάσει και εγώ από το κτηματολόγιο επί θητείας Κωστή Χατζηδάκη και τότε είχαν τεθεί βάσεις για την ψηφιοποίηση, την πλήρη ψηφιοποίηση του κτηματολογίου. Φυσικά επί θητείας Κωνσταντίνου Κυριανάκη έγινε μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά με πολύ μεγαλύτερη όθηση για να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Θα δείτε σε λίγους μήνες από σήμερα πραγματικά το κομμάτι της ακίνητης περιουσίας, της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, της προσέλκυσης επενδύσεων στο κομμάτι του real estate πραγματικά να αναμορφώνεται σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό και να τελειώνουμε μια και καλή με μια ακόμα μαύρη τρύπα τη δημόσια διοίκηση που ακούει στο όνομα κτηματολόγιο.
1: Είπαμε πως ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των πολιτών που συναλλάσσονται με το δημόσιο είναι εννοείται καλοδεχούμενο και έχουμε κάνει βήματα μπροστά στη χώρα και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, κύριε Τσάπαλε, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είχαμε ξεκινήσει τότε την περίοδο του κορονοϊού και έχει συνεχιστεί και σε πολλούς πια τομείς. Λοιπόν, πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα να μας πείτε τι θα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες από την Παρασκευή, αν μπορείτε να μας τις επιβεβαιώσετε ή όχι, για εμάς είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, καταρχάς θα δοθεί βάση βάρος στους συνταξιούχους, κύριε Τσάπαλε, δηλαδή συζητάμε από την Παρασκευή ότι θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Είναι ένα πάγιο αίτημα αυτό των συνταξιούχων. Ισχύει?
3: Λοιπόν, επιτρέψτε μου μια απαραίτητη εισαγωγή για να μπορέσω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή υπολείπονται λιγότερες από 100 ημέρες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο μήνας Ιούνιος και Ιούλιος είναι οι πιο σημαντικοί μήνες για να έχουμε αυξημένα έσοδα, κυρίως από τον τουρισμό και τη μείωση της φοροδιαφυγής, για να μπορέσουμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα πίσω στους πολίτες. Θα είναι ένα αρκετά μεγάλο πακέτο αυτό το πακέτο της ΔΕΘ. Θα είναι ενδεχομένως και μεγαλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η εκτέλεση προϋπολογισμού πηγαίνει εξαιρετικά καλά και ο τουρισμός πηγαίνει πολύ καλά παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πει εδώ και αρκετούς μήνες ότι έμφαση σε αυτή τη ΔΕΘ θα δώσουμε στην πραγματική οικονομία, θα δώσουμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στα νομικά πρόσωπα. Γιατί πιστεύουμε, συνειδητά πιστεύουμε, ότι αυτή είναι η ατμομηχανή ουσιαστικά της ανάπτυξης και οι άνθρωποι που έβαλαν πλάτη τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της κρίσης αλλά και λόγω της ανάκαμψης χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να επιβραβευθούν. Άρα στον πυρήνα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού θα είναι αυτές οι κατηγορίες. Χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει, και έρχομαι στο ερώτημά σας, ότι δεν θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε ανάγκες και δικαιολογημένες ανάγκες μεγάλων κατηγοριών πολιτών όπως είναι και οι Έλληνες συνταξιούχοι. Θυμίζω ωστόσο στο σημείο αυτό ότι ο Έλληνας συνταξιούχος μέχρι το τέλος του έτους έχει να δει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
3: Τον Δεκέμβριο του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως αν είχαν ή όχι προσωπική διαφορά, θα δουν ακέραια την αύξηση στους λογαριασμούς τους από 25 μέχρι 50 ευρώ αναλόγως του ύψους της σύνταξής τους. Και το δεύτερο είναι το Νοέμβριο που μας έρχεται, που τα 250 ευρώ γίνονται 300 ευρώ, η μόνιμη στήριξη στους συνταξιούχους και διευρύνεται και η περίμετρος των δικαιούχων κατά μισό περίπου εκατομμύριο συμπολίτες.
0: Αυτά είναι σίγουρα και δεδομένα. Το να αυξηθεί αυτό κατά 100 ευρώ, όπως λένε οι πληροφορίες μας, κύριε Τσάπαλε.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από το Οικονομικό Επιτελείο για το πώς μπορούμε ενδεχομένως περαιτέρω να στηρίξουμε τον Έλληνα συνταξιούχο. Και στο ερώτημα, εάν θα περιλαμβάνεται κάτι για αυτούς στη ΔΕΘ, εγώ σας απαντώ όσο γίνεται πιο διπλωματικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει ΔΕΘ τα προηγούμενα χρόνια από αυτόν τον Πρωθυπουργό όπου να μην υπήρχαν σημαντικές ανακοινώσεις και για τον Έλληνα συνταξιούχο. Επομένως, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα δημοσιονομική προκειμένου να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα σε αυτούς τους ανθρώπους να εξετάσουμε επιβαρύνσεις που είχαν κατά καιρούς και μνημονιακές επιβαρύνσεις, όπως είναι η ΑΣ, για παράδειγμα. Είναι μια εισφορά, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, είναι μια εισφορά η οποία Είναι μια πολύ έτσι εισφορά που επιβαρύνει αρκετά άδικη. Μια συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων.
1: Έτσι πήγατε να πείτε ότι είναι άδικη.
3: Μια μνημονιακή και εγώ θα έλεγα και άδικη εισφορά, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τη μειώσουμε ή να την καταργήσουμε, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς μπορούμε να
0: σταδιακά αυτό το πράγμα να προσαρμοστεί. Το ξέρετε τον κύριο Κάντα, στους αγώνες τόσα χρόνια, μπροστάρης, λέει θέλουμε τουλάχιστον να ξεκινήσει η κυβέρνηση έστω από τη 13η σύνταξη, είπε και τη 14η, μετά λίγο τα μάζεψε και λέει ας ξεκινήσει έστω από τη 13η.
3: Ο κύριος Κάντας πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος, γιατί αυτό για τη 13η σύνταξη το λέει εδώ και αρκετά χρόνια. Το γεγονός ότι έχουμε θεσπίσει τα 250 ευρώ που γίνονται 300 ευρώ τον Νοέμβριο είναι η βάση πάνω στην οποία σταδιακά θα χτιστεί η 13η σύνταξη. Μπορεί να μην γίνει του χρόνου ή σε δύο χρόνια ή να μην ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να προδικάσω τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, αλλά αυτή είναι η λογική και η φιλοσοφία μας. Κάθε Νοέμβριο ουσιαστικά με τα έσοδα, τα επιπλέον που έχουμε, να χτίζουμε όλο ένα και περισσότερο τη 13η σύνταξη. Επομένως, η απάντηση στον κύριο Κάντα είναι ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο, ούτως ώστε να επαναφερθεί σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα. Με τις συντάξεις χειρίας πολλά παράπονα, κύριε Τσάπαλε, και νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς επειδή κυκλοφορείτε έξω, βρίσκεστε κοντά στην κοινωνία. Για εκεί σκέφτεστε να διορθωθούν αδικίες που υπάρχουν?
3: Υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία έχει να κάνει με τις συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, όπου δεν έχει να προσαρμοστεί ουσιαστικά η σύνταξή τους με βάση τις αλλαγές του νόμου που επιφέρει κάθε φορά που περνάει τριετία. Αυτό ισχύει για τους συνταξιούχους του δημοσίου, δεν έχει συμβεί για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Αναμένουμε μια ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να οριστικά να τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα και καθησυχάζοντας τους συνταξιούχους θα βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση προκειμένου να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις.
0: Συγγνώμη, τα χρήματα θα κληθούν να τα επιστρέψουν όμως, κύριε Τσάπαλε, γιατί είναι αρκετά και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να τα έχουν δαπανίσει, να τα έχουν εξοδέψει. Θέλω να πω, είναι αρκετά τα χρήματα και δικαίως αγωνιούν.
3: Ναι, και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε το Υπουργείο Εργασίας κατά βάση τη βέλτιστη λύση προκειμένου να, οι άνθρωποι αυτοί να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα ως Υπουργείο Οικονομικών, γιατί αυτό ανήκει στην κυρία Κεραμέως. Ωστόσο, στο κέντρο, στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής που θέλουμε να ανακοινώσουμε, είναι αυτή η αρχή. Και φυσικά να ψάξουμε να βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους για το πώς να ενισχυθούν περαιτέρω κυρίως οι συντάξεις χαμηλές χειρίας ή συντάξεις χαμηλές αναπηρίας. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αιτήματα της κοινωνίας. Τα δεχόμαστε, τα ακούμε, κυκλοφορούμε, τα βιώνουμε γιατί οι άνθρωποι συγγενείς μας έχουν τέτοιες συντάξεις και χαμηλές συντάξεις πολλοί εξ αυτών. Εξαντλούμε και το τελευταίο ευρώ προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τον πληθωρισμό και τις αυξημένες πιέσεις στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, απεριόριστα χρήματα δεν υπάρχουν. Και όσα κόμματα της αντιπολίτευσης ευαγγελίζονται μαγικές λύσεις για το πώς οι συνταξιούχοι θα ανακτήσουν τη 13η, τη 14η σύνταξη, για παράδειγμα, είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιο ότι όσα λένε οδηγούν σε επιτήρηση, οδηγούν σε νέα μνημόνια, οδηγούν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει, νομίζω, ότι και δημοσιονομική διαχείριση σωστή κάνει, αλλά και κάθε φορά που υπάρχουν χρήματα τα επιστρέφει πίσω στους πολίτες με έναν τρόπο δίκαιο και μόνιμο κυρίως.
1: Τους συνταξιούχους πάντως, ή μάλλον και τους συνταξιούχους, θα τους βρείτε μπροστά σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Κάντας.
0: Ναι, νωρίτερα θα συνεχίσει τον αγώνα,
1: είπε ότι δίνουν το ραντεβού για την Θεσσαλονίκη, όλοι οι συνταξιούχοι.
3: Και εδώ είμαστε να τους ακούμε πάνω από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι οι απόμαχοι της εργασίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρήματα και τις συντάξεις τους και βίωσαν και τις μεγαλύτερες περικοπές στον καιρό της κρίσης. Αλλά θυμίζω αυτό που είπα και προηγουμένως. Από την πρώτη στιγμή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πάντοτε σαν προτεραιότητα τον Έλληνα συνταξιούχο. Γι' αυτό έχουν καταργηθεί μια σειρά από μνημονιακοί νόμοι, με αποκορύφωμα φυσικά την προσωπική διαφορά, που έχετε κάνει κι εσείς από το ρεπορτάζ σας πάρα πολλές τέτοιες συζητήσεις σε σχέση με την προσωπική διαφορά. Γι' αυτό και δόθησαν και κάποιες επιπλέον ενισχύσεις, έστω και εκτάκτου χαρακτήρα στους συνταξιούχους, κάθε φορά που υπήρχε περιθώριο, και γι' αυτό θεσπίστηκε και η μόνιμη ενίσχυση
0: κύριε
3: κάθε Νοέμβριο στα 300
0: πριν
3: ευρώ.
0: Πριν σας αφήσουμε, επειδή πρέπει να είστε καλύτερος από εμάς τα μαθηματικά, εσείς έχετε κοστολογήσει το κόστος για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί από το πρωί έχουμε τρελαθεί. Λέμε πώς γίνεται, ενώ γνωρίζουμε την τιμή του εισιτηρίου και τον αριθμό των επιβατών. να μην βρίσκουμε τους αριθμούς. Άλλα να λέει η κυβέρνηση. Άλλα να λέει το ΠΑΣΟΚ. Άλλα να λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
1: Για τη δωρεάν μεταφορά, λέμε έτσι, των νέων
0: πώς
1: μέχρι 24 ετών. Αν μπορεί αυτό να γίνει ή όχι.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Όλα μπορούν να γίνουν, αρκεί να μετρηθούν. Και εγώ αυτό το οποίο προτείνω σε κάθε κόμμα που κάνει μια τέτοια εξαγγελία είναι προτού την ανακοινώσει να κάνει ένα απλό αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να μετρήσει το κόστος της συγκεκριμένης εξαγγελίας. Αυτό δεν έγινε ούτε από το ΠΑΣΟΚ, από όσο ξέρω, ούτε από το ΕΛΑΣ. Επομένως, εμείς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν τα κόμματα αυτά, να υποβάλουν ένα αίτημα και επισήμως να ανακοινωθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κόστος της κάθε παρέμβασης.
0: Πάντως, εγώ
3: έτσι λίγο που άκουσα και διάβασα τις συγκεκριμένες εξαγγελίες, ένα μεγάλο κομμάτι των νέων ήδη καλύπτεται είτε από δωρεάν εισιτήρια, βλέπε άνεργοι οι νέοι, είτε από μειωμένα εισιτήρια, όπως είναι οι φοιτητές, σπουδαστές και ούτω καθεξής. Επομένως, πρέπει να μας πούν οι συγκεκριμένοι που ανακοινώνουν τέτοιου είδους μέτρα, ποια είναι η περίμετρος, ποιοι είναι δικαιούχοι, σε πόσες χιλιάδες απευθύνεται. Και εμείς είμαστε εδώ, ξαναλέω, και να το μετρήσουμε επίσημα και να το στείλουμε και το λογαριασμό με τον πλέον επίσημο τρόπο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Μάλιστα. Τώρα, με αφορμή την λήξη του πολέμου, μάλλον στην Μέση Ανατολή, είδαμε ότι κατρακύλησε το πετρέλαιο στα 83 δολάρια, τουλάχιστον ήταν πριν από λίγο το Brent. Θέλουμε μια πρόβλεψη από εσάς, αν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα και στη χώρα μας και πότε, κύριε Τσάπαλε.
3: Mm-hmm. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει αποκλιμάκωση τις τελευταίες 10 μέρες περίπου. Μονίμως η τιμή του λίτρου στην βενζίνη έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Να δούμε τιμές προ-πολέμου εννοώ. Αυτό εννοώ αποκλιμάκωση εγώ.
3: Αυτό θα πάρει καιρό.
0: Καλοκαίρι δηλαδή δεν θα κάνουμε με τις τιμές που λέει ο Γρηγοριάδης.
3: Με τιμές πρώτου πολέμου καλοκαίρι είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει αυτό. Θα είναι αποκλιμακούμενες οι τιμές σίγουρα σε σχέση με τις σημερινές, αλλά χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή εφοδιασμού. Πολλά εργοστάσια που παρήγαν πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή είναι εκτός λειτουργίας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού που είναι πιο ακριβές, λογικό. Επομένως, προκειμένου να ρυθμιστεί ξανά η αγορά, σίγουρα θα χρειαστούν 4 με 6 μήνες για να μπορούμε να πούμε ότι πλέον υπάρχει μια όχι αποκλιμάκωση που θα είναι πιο νωρίς, αλλά μια ουσιαστική αποκλιμάκωση προσεγγίζοντας και τα προ-πολέμου επίπεδα.
1: Δεν διήρκησε ο πόλεμος, κύριε Τσάπαλε. Εδώ είδαμε να ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα από τη μία μέρα στην άλλη, και τώρα θα περιμένουμε 4-5 μήνες για να δούμε τα αρχικά επίπεδα.
3: Ναι, γιατί
1: επίπεδα.
3: Οι επιπτώσεις του πολέμου μπορεί να κρατήσουν περισσότερο. Γι' αυτό μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει σήμερα, αλλά οι επιπτώσεις του πολέμου δυστυχώς στις ροές και στις διαδικασίες εφοδιασμού θα πάρουν αρκετούς μήνες για να αποκατασταθούν.
1: Πριν σας αφήσουμε, spoiler στο ρεπορτάζ του Ελευθερόγλου. Αύριο θα μας έχει ο Νίκος Ελευθερόγλου ονόματα και πρόσωπα υποψηφίους με τη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε λίγο να του χαλάσουμε το ρεπορτάζ. Πού θα είστε εσείς? Γιατί κάτι μας είπε ότι ακούστηκε, γράφτηκε ότι μπορεί να είστε Κόρινθο, ότι δεν θα είστε τελικά Κόρινθο και θα είστε εδώ.
3: Όχι.
1: Θα είστε Αθήνα.
3: Επιμένουμε στην Αλφα Αθηνών. Εγώ είμαι παιδί της Αθήνας. Ζω, εργάζομαι, μεγάλωσα στην Αθήνα. Ασχολούμαι με τα προβλήματα της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η θέληση και η δική μου και του Πρωθυπουργού είναι να πολιτευθώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Επομένως, θα είμαι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
0: Δεν λέμε καλή επιτυχία, γιατί μας έχετε πει ότι θα γίνουν το Μάρτιο, Μάιο, Απρίλιο του 27. Οπότε θα ξαναπούμε πολλούς μήνες.
3: Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες.
0: Τώρα, αν κάνετε τελικά το Σεπτέμβριο, μπορεί να μην σας ξανά έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί παιδί μου, να μην τον έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει.
1: Θα τον έχουμε και από κοντά. Να σας έχουμε και από κοντά. Σας
3: και θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί θα έχουμε πολλά να δώσουμε στη ΔΕΘ.
1: Άντε να δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε. Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Κυρία Τσιόκρη.
4: Τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
4: Καλά, καλησπέρα.
1: Πώς είστε? Έμαθα ότι βλέπετε φανατικά Μουντιάλ.
4: Βλέπω Μουντιάλ. Μακάρι.
1: Και τι ξεχωρίσατε δηλαδή από αυτό?
4: Τους Ιάπωνες φιλάθλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν τις βλέπεις αυτές τις εικόνες.
1: Ναι.
4: Όχι μόνο στο Μουντιάλ.
0: Για τους δούμε λίγο.
4: Δεν είναι ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Έχω δει τους
4: δεν βλέπεις τους φιλάθλους. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν πάρει τις σακούλες και καθαρίζουν τα πάντα. Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Φίλοι της Κουντροκό είναι, σίγουρα.
0: 100%.
1: Φίλοι της Κουντροκό είναι.
0: Παιδιά, πολύ τους χαίρομαι τώρα που τους βλέπω. Μπράβο τους.
4: Θέλω να σου πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο...
1: Δεν μας είπε ότι κάνει το ίδιο με συγχωρείς το ροπάει κινηματογράφο, μωρέ, που μαζεύει μετά τα pop-corn
0: για
1: τα...
0: Ναι, αυτό κάνω,
1: αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι φίλοι σου.
0: Δηλαδή, πραγματικά, όμως, δηλαδή... Θα το ξαναπώ. Πας κάπου. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να αφήσεις εκεί αυτά τα οποία κατανάλωσες, δεν μπορείς να πάρεις να τα πετάξεις. Εκεί σου έχουν μπροστά σου να κουβάσεις.
1: Μπράβο τους πάντως.
4: Μαθήματα πολιτισμού.
1: Μπράβο τους.
4: Έδωσαν μαθήματα πολιτισμού.
1: Και τι έκανε, καθάρισαν κερκίδες τώρα αυτοί.
4: Βεβαίως, μάζεψαν τα πάντα, καθάρισαν και το πάτωμα και το συγκεκριμένο βίντεο θέλω να σας πω ότι το ανήρτησε η FIFA.
0: Μόνο της εθνικής ή και της άλλης εθνικής που.
4: Έγινε μετά τον αγώνα με την Ολλανδία.
0: Ναι, καθάρισαν και τον Ολλανδό.
4: Δεν νομίζω να πήγανε και στις κερκίδες που κάθονταν οι Ολλανδοί.
0: Χιλιάδες, όχι τίποτα άλλο.
4: Φαντάζομαι μόνο τις δικές του.

0: να δεις την πρώτη εμφάνιση της ομάδας του Καναδά, τον πρώτο αγώνα της ομάδας του Καναδά,
1: ναι.
0: ή τον πρώτο αγώνα της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Καναδά.
0: Δεν πήγε όμως.
1: Πού πήγε.
0: Πήγε να δει την πρώτη εμφάνιση της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Δεν έρωτα ούτε την πατρίδα.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ναι. Σου έχω κρύψει μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Για
0: πριν
1: πες.
0: Από αυτόν τον αγώνα, ναι. τραγούδησε η Κέιτ Πέρι, η καλή του.
3: Τραγούδησε στον αγώνα
0: ναι,
3: των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα πήγε να δει το κορίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σας πω.
1: Εξού και ο έρωτας που λέει.
0: Θέλω να σας πω ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάρτηση στο X. Όπου μάλιστα αναφέρει κάποιες φορές σε καλή στο καθήκον το να είσαι ο υποστηρικτικός σύντροφος. Ξέρετε όμως πολύ καλά ποια ομάδα θέλω να κερδίσει και έβαλε emoji την σημαία του Καναδά.
3: Α, πάρα εντάξει, πολύ. Πάλι καλά. Πάλι καλά που
1: η
3: δεν.
1: Πέρι με ποιον ήταν πριν τον Τριντό.
0: Ήταν παντρεμένη με τον Ορλάντο Μπλουμ.
1: Και ο Ορλάντο Μπλουμ πριν την Πέρι.
2: Πριν την Πέρι.
0: Με την. Με μοντέλο της Victoria Secret την Miranda Kerr.
3: Α, ναι.
0: Δεν το περίμενε αυτό.
3: Η Miranda Kerr πριν, τον Ορλάντο Μπλουμ.
0: Εντάξει τώρα κι εσύ. Εντάξει, είπαμε. Το παρατράβηξε.
3: Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε που σας λέγαμε μαζί με τον Πέτρο Νάζο στη Μύκονο που βλέπουμε αυτό το υπερπολιτελές γιοτ. Τη θαλαμιγό του Mr. WhatsApp, ο οποίος ήταν από μια φτωχή οικογένεια και κατάφερε και φτιάξει την εφαρμογή και τελικά την πούλησε στην Meta.
1: Ναι.
3: Την εφαρμογή και έγινε πανδισεκατομμυριούχος εδώ πέρα και πήγε στη Μύκονο με αυτό εδώ, το σκάφος. Πώς να το πω, θαλαμικό.
0: Σούπερ γιότ.
3: Υπερκρουαζιερόπλοιο. Σούπερ γιότ. Το σούπερ γιότ. Πού είναι όμως, έφυγε από τη Μύκονο το σούπερ γιότ και πού
0: ήθελες
3: είναι.
0: Ήθελες να το δεις από κοντά, τώρα μπορείς να πας στη Βάρκιζα.
3: Ρε παιδιά,
0: και να
3: εγώ έχω μοιοπία. Πριν μαρτυρήσω το τέτοιο, μην βάζετε τίτλο.
1: 5 λεπτά να μας το πεις το θέμα. Πόση ώρα θα είχαμε, δεν θα είχαμε σούπερ.
3: Ναι, αλλά θύμισα και το που ήτανε το σούπερ γιο.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί.
3: Στο τίτλο δεν υπάρχει.
1: Θέλω. 5 λεπτά θα μας χωρίς σούπερ, θα νομίζω ότι κόλλησε την κλέζα. Θα ψάχνω να δούμε τι γίνεται.
0: Ξέρεις τι δεν παρατήρησε όμως εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν μαζί του το Νεμπούλα.
3: Τώρα δεν λέω τίποτα.
0: Τι έχεις τίποτα.
3: Να σας πω ότι είναι το Νεμπούλα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πες το, δεν έχουμε τίτλο. Πες το. Εξήγησε
3: το. Το
0: βοηθητικό.
3: Το βοηθητικό. Μπράβο, εγώ τα λέω, Χριστίνα.
1: Το ελικοδρόμιο, παιδί μου. Το ελικοδρόμιο. Το πρωτό ελικοδρόμιο.
3: Αυτό.
1: Άντε.
3: Τα είπα τέλειο, δεν τα
1: μπράβο,
3: είπα.
1: Πάρα ναι. πολύ ωραία.
0: Αξίας.
3: 30 εκατομμυρίων.
0: Ακριβώς. 30 εκατομμυρίων. Πολύ σωστή.
3: Αυτό πόσο είναι, είπαμε.
0: 325 εκατομμύρια δολάρια.
3: 325 εκατομμύρια, ναι.
1: Λοιπόν. Θα φωνάξω τον κύριο Παπαϊωάννου. Θες να κάτσεις και εσύ μαζί μας, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι τώρα με τον Παπαϊωάννου.
3: Ναι, τι θα κάνουμε, θα είμαστε εμείς καθήμενοι και ο Παπαϊωάννου όρθιος.
1: Θέλει να καθίσει Παπαϊωάννου εκεί που. Γιατί.
4: Ποδόσφαιρο, δηλαδή. Τι.
1: Ποδόσφαιρο,
3: σήκω,
1: ναι.
3: σήκω. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία. Γεια σου, Χριστίνα μας. Έλα να μας μιλήσει για τον εξοπλισμό του διαιτητή, ρε.
3: Άντε πάλι.
1: Τζόρτζιο, εκεί στο
3: Μουντιάλ.
1: Εκτός
3: από τη σούπερ μπάλα έχουμε και εξοπλισμό διαιτητή.
1: Δεν έχουμε. Φτιάξε λίγο το διακαδάκι σου εδώ.
4: Πολύ δύσκολο να σε διαιτητή σε Μουντιάλ. Για να
3: τι είναι αυτό, καλέ.
4: Πρέπει να είναι λίγο βαρύς ο εξοπλισμός.
1: Ρόμποκοπ,
3: τελείως. Όχι, όχι Ρόμποκοπ. Εμένα μου θύμισε τον.
1: Μην πεις.
3: Τον εκδολοδρευτή. Δεν ξέρω γιατί.
4: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να δούμε βήμα-βήμα τι φοράει ένας διαιτητής.
1: Ωραία.
4: Ας ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω. Το ακουστικό του. Γιατί το έχει το ακουστικό, για την έννοια επικοινωνία. Μιλάει με το VAR, του δίνουν οδηγίες, επομένως πρέπει να ακούει τι του λένε και έχει το μικρόφωνο προκειμένου αυτές τις αποφάσεις να τις μεταφέρει στον κόσμο. Δηλαδή, όταν έχουμε μια επιμάχη φάση, ένα πέναλτι, θα πάει στο VAR, θα το ελέγξει και πρέπει να πει στον κόσμο ότι καταλογίζω πέναλτι για αυτόν και για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα.
4: Πάμε στην κάμερα.
3: Στους θεατές.
4: Στους θεατές,
3: θα ακούγεται
4: ναι,
3: σε όλο το γήπεδο.
4: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Wilton Sampaio, έχει γίνει viral γιατί δεν ήξερε καλά αγγλικά και προσπαθούσε να εξηγήσει την απόφασή του και δεν κατάφερε να την εξηγήσει καλά. Και γελούσε ο παίκτης που ήταν να πάρει την αποβολή.
1: Να σου βοηθούσε και κάποιος, ρε παιδί μου.
3: Βλέπουμε κάμερα μετά.
4: Κάμερα, λοιπόν, μια πολύ μικρή κάμερα. Αυτή είναι κάτι
1: καλά,
4: που έχει ψαχθεί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι η RefCam προκειμένου να έχουμε μια ακόμη οπτική γωνία πέρα από τις κάμερες που έχουν στο γήπεδο.
3: Συγγνώμη, για φάση που αμφισβητείτε, ας πούμε, αμφισβητούμενη η φάση, το περιεχόμενο, δηλαδή ό,τι καταγράφει αυτή η κάμερα θα λαμβάνεται υπόψη.
4: Στην ουσία μπαίνουμε, όχι θα σου πω,
3: α.
4: Αυτή η κάμερα τι εξυπηρετεί, μπαίνουμε στα μάτια του διαιτητή. Πολλές φορές δεν λέμε καλά, πώς γίνεται να μην το είδα αυτό.
3: Α, μάλιστα.
4: Μας δει, βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής.
3: Και από την τάδε δεδομένα κάπου... μπορεί να μην το είδε, ας πούμε.
1: Αυτά τα δεδομένα ακριβώς. Κάπου πάνε, όμως κάπου συγκεντρώνονται.
4: Σίγουρα κάποιοι αξιολογούν αυτούς τους διαιτητές.
1: Ναι.
4: Βλέπουν αυτές τις κάμερες αυτοί που τους αξιολογούν και λένε, όπα, εδώ πέρα

0: να κοιτάς την μπάλα, κοιτούσες το corner, ξέρω εγώ. Πέταγες χαρταετό. Οπότε επομένως θα αξιολογεί αρνητικά.
1: Αν φανεί ότι μπορούσε να δει μια αμφιλεγόμενη φάση και δεν καταλόγησε, ας πούμε, είτε φάουλ είτε πέναλτι. Θα του πούνε μετά, μα πώς γίνεται.
0: Αφού την έβλεπες. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και είναι, στην ουσία είναι μία ακόμη κάμερα για να βλέπουμε και εμείς τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Το έξι προλόι, τι το θέλει να μετράει τους παλμούς του.
0: Είναι για το goal line technology. Όταν περνάει μπάλα τη γραμμή, κάποιες φορές πάει μπάλα δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω. Έρχεται ειδοποίηση στο ρολόι του ότι goal.
1: Αλήθεια,
0: ή δεν μπήκε γκολ.
2: Άρα είναι συνδεδεμένο το ρολόι με την μπάλα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Είδες με την έξυπνη μπάλα που έχουμε τώρα με την τεχνολογία, με τη βοήθεια της AI, με αυτό το μικροτσίπ που έχει που λέγαμε.
0: Το έξυπνο ρολόι γενικά υπήρχε και τα προηγούμενες οργανώσεις. Με το που μπήκε το goal line technology, τότε μπήκε και το έξυπνο ρολόι. Αλλά ναι, αυτός είναι ο ρόλος του. Και μπορούμε να δούμε και από πίσω τι φοράει ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Έχει ένα σπρέι, εντάξει, αυτό είναι
1: την μπαταρία του.
0: Δεν είναι κάτι καινούργιο τα τελευταία.
1: Γιατί είναι ρομπότ.
0: Το σπρέι γιατί είναι.
2: AI.
0: Έχετε δει πολλές φορές που σφυρίζει μια στημένη φάση ο διαιτητής.
2: Τι σπρέι.
0: Σκύβει στον αγωνιστικό χώρο και ορίζει το σημείο που πρέπει να στηθεί η μπάλα. Γιατί πολλές φορές έκλεβε ο εκτελεστής. Παίρνει την μπάλα και την έβαζε λίγο πιο μπροστά. Οπότε σου λέει. Εδώ, σου ορίζω το νοητό όριο. Με
1: τι υλικό είναι αυτό, φεύγει. Γιατί
0: ένα αφρός είναι. Αφρός είναι. Σαν αφρός είναι.
2: Και με τι με ζώνη το φοράει προφανώς. Δεν το έχει βάλει στο σορτσάκι του μέσα, γιατί ο
0: το βγάζει κατευθείαν.
2: Όχι, λέω με ζώνη προφανώς. Σε μια ζώνη είναι στερεωμένη.
1: Με ζώνη. Τώρα, να πω κάτι τώρα.
2: Δεν μπορεί να είναι στο λάστιχο από το σορτσάκι.
1: Λέμε καμιά φορά για του ποδοσφαιριστές τελικά. Πιο πολλά φέρει πάνω του ο διαιτητής, πιο πολύ κουράζεται. Με τόσα που κουβαλάει.
2: Συγγνώμη, έχεις δει ποδοσφαιριστή εσύ να φοράει και ακουστικό, να φοράει κάμερα, να φοράει μικροχυλόφωνο και να έχει και σπρέι μαζί του.
0: Και δεν όλα αυτά.
2: Τίποτα.
0: Είναι ενδιαφέρον να δούμε
2: ούτε
0: την αντίθεση. Σφυρίχτρα,
2: ούτε έχει το ρολόι.
1: Ποια είναι η αντίθεση.
0: Το contrast. Τι γινόταν πριν πολλά χρόνια. Εδώ είναι ο αριστερά είναι ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα. Ο
1: Κολίνα. Πολύ
0: διάσημο προπονητή. Ένα από του πιο εκφοβιστικού μάλιστα διαιτητέ. Δεν τολμούσε να του πει κουβέντα στο συγκεκριμένο.
2: Τι φορούσε αυτό, ένα ρολογάκι.
0: Δεν φορούσε τίποτα. Μια σφυρίχτρα είχε στο χέρι του. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
2: Και ένα ρολογάκι.
1: Ήταν από του κορυφαίου όμω.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον συναντήσαμε εμεί στο Euro μα.
0: Στο γύρο το 4, ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι του ρίχναμε κάτι.
2: Ναι. Εννοείται, είναι χαρακτηριστικός.
0: Και βλέπεις πως από τον έναν πήγαμε 20 χρόνια μετά στον άλλον.
2: Κάτσε δηλαδή σε 20 χρόνια πως θα είναι ο διαιτητής.
1: Δεν θα είναι άνθρωπος.
2: Αν θα είναι.
1: Ανθρωποειδές θα είναι.
0: Εντάξει, νομίζω πάντα χρειάζεται υποκειμενική κρίση του διαιτητή, γιατί κάποιοι κανονισμοί έχουν γκρίζες ζώνες. Εκεί πέρα είναι δύσκολο η τεχνολογία.
2: Καλά, σε 20 χρόνια τώρα.
0: Να ερμηνεύσει αυτές τις γκρίζες ζώνες.
1: Ευχαριστούμε. Ωραίο ήταν αυτό.
2: Γεια σου, Γιώργα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα μου βάλει, χιλόφωνο μόνο δεν φοράω. Ακουστικό έχω κι εγώ, μικρόφωνο έχω εδώ.
1: Μπαταρία, σπρέι.
2: Ένα σπρέι το χρειάζομαι. Για να δροσίζομαι λίγο. Ένα αυτό, πώς το λένε, το νερό το.
1: Ναι. Εβιάν.
2: Αυτό. Εγώ το σκέφτηκα, δεν το είπα, το είπε μόνη τη.
1: Πάμε.
2: Διαφήμιση, παρακαλώ, όπως τον Καρόνι, διαγωνισμό. 2.000 ευρώ δίνουμε δώρα και τι δεν δίνουμε με αυτό το πακέτο μέχρι και τις 30 Ιουνίου που θα γίνει η κλήρωση. Ξεκινάμε με τα κλιματιστικά για τους ανεμιστήρες γιατί είναι της εποχής. Με μπάρμπεκιου γιατί και αυτό είναι εποχής για τον μπαλκονάκι μας το βράδυ που θα έχει δροσούλα. Και για μέσα αν θέλουμε να μαγειρέψουμε παροφτήρες για να μην μυρίζει το σπίτι. Έχουμε εστίες.
1: Έχεις κάτι με τις μυρωδιές σήμερα. Ναι. Λοιπόν, τα πάντα όλα με 2.000 ευρώ, έτσι, σκανάρετε αυτό που βλέπετε στο Instagram. Το εικονίδιο. Βήμα-βήμα ακολουθείτε τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Η ανάδειξη του νικητή της νικήτριας 30 Ιουνίου στην πρωινή ζώνη. Πάμε.
2: Πήγαμε. Φύγαμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
5: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
13: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
2: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
14: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
13: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
14: Φυσικά και δεν υπάρχει.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ρωτήσουμε το chat GPT. How deep is your love?
1: Χρησιμοποιείς chat?
0: Όχι για να κάνω αυτό το ερώτημα, το είπα για πλάκα.
1: Το χρησιμοποιείς όμως γενικώς?
0: Το χρησιμοποιώ το chat GPT.
1: Είσαι ανάμεσα στους 1 εκατομμύριο χρήστες.
0: Δεν είπα εγώ ότι κάνω κάτι πρωτότυπο.
1: Κι εγώ. Όλοι νομίζω, οι περισσότεροι. Απλά τώρα εγείρονται και κάποια θέματα ασφαλείας με τη χρήση του chat GPT. Το έχουμε πει ούτως ή άλλως. Περισσότερα θα μας πει ο Τίμος Κουρεμένος που έχουμε μαζί μας.
0: Καλημέρα σας, Τίμο.
1: Κύριε Κουρεμένο. Καλά είστε?
2: Ωραία, ωραία. Έχουμε για αρχή το AI που είναι πολύ στο Μουντιάλ που είπατε πιο πριν.
1: Ναι. Και στην μπάλα.
2: Και εκεί πέρα που δεν καταλάβαινε τι έλεγε ο διαιτητής, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν AI για να μπει translation κατευθείαν μετάφραση.
1: Μιλάς για το συγκεκριμένο.
0: Καλά αγγλικά,
1: ναι, για το συγκεκριμένο.
2: Βεβαίως. Και άλλη μία απορία για να το ψάξει τώρα περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Τι προϊόν χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές στα μαλλιά τους και μένουν πάντα τέλεια, πάντα έτοιμα για φωτογράφηση?
0: Παρά τον υδρότα, παρά το τρέξιμο,
2: ναι,
0: παρά
2: δεν
0: τις προξιές.
2: Είναι όλοι το τέλειο μαλλί.
0: Έχεις δίκιο. Δεν βάζουν ένα απλό, ξέρω εγώ. Προφανώς ένα ζελέ θα βάζουν ή μια λακ. Δεν ξέρω, λακ δυνατή.
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Εδώ.
1: Κοίταξε, αυτό τι προσέχει ένας δημοσιογράφος τεχνολογίας. Τι προσέχει, παιδιά, φοβερό.
0: Συζητήστε λίγο μεταξύ σας. Θα ρωτήσω το ChatGPT.
2: Θα ρωτήσω το ChatGPT.
1: Τιμό, γιατί γύρονται τώρα αυτά τα ερωτήματα για τα ζητήματα ασφαλείας στη χρήση του chat GPT?
2: Κοίτα, γενικότερα έπιασε για πρώτη φορά το chat GPT 1 δισεκατομμύριο χρήστες σύμφωνα με μέτρηση του Μαΐου που έγινε. Και είναι
1: δισεκατομμύριο, εκατομμύριο έλεγα εγώ πριν. Λάθος.
2: Εντάξει μωρέ, εκατομμύριο, δισεκατομμύριο, τίποτα. Όταν φτιάσεις τόσα πολλά μηδενικά τώρα είναι
1: η τίποτα. Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Οπότε είναι η πιο γρήγορη εφαρμογή σε ανάπτυξη μέχρι στιγμής. Μέσα σε 3,5 χρόνια το έκανε αυτό. Πριν από αυτό η Google το είχε καταφέρει με το Google Maps.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή της πήρε 5 χρόνια να το κάνει. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει το θέμα. Τι γίνεται στο κομμάτι της ασφάλειας των δεδομένων που υπάρχουν εκεί. Γιατί φαντάζομαι ότι ό,τι ανεβάζεις στο ChatGPT, αυτό πάει στους servers και οι servers από εκεί πέρα.
1: Στην ουσία
2: μας
1: φακελώνουν στην ουσία, έτσι.
2: Πρακτικά
0: γιατί
2: ναι.
0: Γιατί ξέρουν ποιος θέτει. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ξέρουν απευθείας δηλαδή ποιος θέτει το ερώτημα. Γιατί γι' αυτό το λέτε, μας φακελώνουν.
1: Προφανώς.
2: Γιατί όμως έχει φτιάξει
1: ένα λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ό,τι βάζεις.
0: Και αυτά διατηρούνται αυτά τα δεδομένα. Θέλω να πω, διατηρούνται αυτά τα δεδομένα.
2: Αν το επιλέξεις εσύ, διατηρούνται αυτά τα δεδομένα. Από την άλλη, δεν σου λέει κανείς ότι αν δεν το επιλέξεις, δεν παραμένουν εκεί χωρίς να το ξέρεις.
1: Αυτά διατηρούνται τα δεδομένα ακόμη και αν κάνεις διαγραφή ιστορικού, Τίμο. Γιατί σου δίνει αυτή τη δυνατότητα το ChatGPT.
2: Το γεγονός ότι όταν στέλνεις ένα request, μία ερώτηση σε οποιαδήποτε τέτοια εφαρμογή, αυτή η ερώτηση φεύγει από τον υπολογιστή σου και πάει στην εταιρεία.
1: Ναι.
2: Οπότε η εταιρεία μέσα από τους υπολογιστές της εταιρείας δίνουν την απάντηση και την ξαναστέλνουν στον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
2: Αυτό. Γι' αυτό υπάρχει τώρα και ένα πολύ μεγάλο θέμα, ότι πολλές εταιρείες λέει ότι αυτές οι ερωτήσεις γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή δεν φεύγουν από τον υπολογιστή το κινητό σου, παραμένουν σε σένα. Άρα τα δεδομένα ανήκουν σε σένα και βρίσκονται σε σένα και έχεις 100% την ασφάλεια ότι είναι σε σένα.
1: Αν εγώ διαγράψω,
0: ωραίο το ερώτημα
1: αν
0: αυτό,
1: εγώ διαγράψω όμως το ιστορικό μου, μπορούν αυτά
2: ακριβώς
1: τα δεδομένα να ανακτηθούν?
2: Να ανακτηθούν από σένα, όχι, γιατί τα έχεις διαγράψει.
1: Okay.
2: Αλλά μπορεί να υπάρχει μία μικρή δικλίδα γκρι ζώνης, όπου εκεί πέρα μπορεί να σου πει
0: αυτό. Okay, δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε ήδη.
1: Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό.
2: Γι' αυτό υπάρχει αυτό το θέμα, λοιπόν.
1: Θα σας γυρίσω λίγο στο διπλό φωνικό της Φινικούντας, εκεί όπου είχε βγει από την έρευνα ότι ο δράστης,
0: ο Ανιψιός,
1: αναζητούσε μέσω του ChatGPT διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την πυρίτιδα, πώς μένει στα χέρια, στα ρούχα και δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό ρωτώ ότι ακόμη και αν διαγράψουμε το ιστορικό μας, αν μπορούν να ανακτηθούν αυτά τα δεδομένα στο πλαίσιο μιας έρευνας, για παράδειγμα.
2: Θεωρητικά
1: προφανώς θα
2: όχι
1: γίνεται. Όχι.
2: Ναι. Θεωρητικά όχι. Πρακτικά κανείς δεν ξέρει, ξέρουν μόνο οι ηθήνοντες της πλατφόρμας.
1: Ναι.
0: Τώρα,
2: οπότε δεν μπορείς να πεις ότι γίνεται ή δεν γίνεται κάτι.
0: Το
2: τώρα
0: GPT
2: εδώ πέρα έρχεται και το θέμα.
0: Έλα, πες.
2: Και για τα παιδιά περισσότερο, γιατί υπάρχουν πολλοί ενήλικοι και ανήλικοι χρήστες, όπου και εδώ υπάρχουν το φακέλωμα και αυτά, και κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια στο κομμάτι των ερωτήσεων και στο κομμάτι του τι γίνεται από εκεί και πέρα και πώς μπορεί κάποιος και ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα και μετά από, κάποια, και από ποια ηλικία. Το ίδιο με τα, όπως με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Γιατί, ακριβώς. Γιατί εκεί λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Δεν ξέρω αν αυτά τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και εφαρμόζει ήδη να έχουν να κάνουν και με το ChatGPT, δηλαδή με τη χρήση ή όχι της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, στο ερώτημα που έθεσες για τους ποδεσφαιριστές, θα είπα και εγώ αυτά που λέει το ChatGPT.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ή κερί μαλλιών που δίνει φυσικό αποτέλεσμα με δυνατό κράτημα, ή πυλό μαλλιών. Πρώτη φορά ακούω ότι υπάρχει πυλός μαλλιών.
1: Ναι, καλέ.
0: Προσφέρει μάτοψη και δυνατό κράτημα, ιδανικό για κοντά κουρέματα. Ναι. Γι' αυτό το ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Επίσης, gel δυνατό κρατήματος και hair spray lack. Αυτά μου λέει το ChatGPT.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Εντάξει, σας κάλυψα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Τίμω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα και να έθεσα το σωστό ερώτημα για τα μαλλιά. Αυτό
0: σωστό.
1: Εδώ βρήκαμε και την απάντηση. Δεν είδε, βρήκαμε
2: εννοείται,
1: και την απάντηση.
2: Καλά, ChatGPT.
1: Γεια σου, Τίμω. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσουμε και εσάς, γιατί κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Σας παραδίδουμε σε πολύ καλά χέρια της ενημέρωσης. Ιωάννα Βάσου τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: 3 ώρα θα απολαύσετε Βασίλη Μπακόπουλο και την παρέα του στο Back to Back.
1: 6.30 ώρα έχουμε την εκπομπή για το Μουντιάλ.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: 8 η ώρα Σεραφείμ Κοτρότσος.
0: Και στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης.
1: EQ, τα μεσάνυχτα με την κυρία Παπαβασιλείου αύριο το πρωί, 10 παρα 10, μην μας ξεχάσετε, εδώ θα είμαστε.
0: Εννοείται. Γεια σας. Είμαστε καλά, γεια σας.

0: Εάν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι προβλέπει το προσχέδιο, η στάση Νετανιάχου και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Μικρή πτώση στις τιμές των καυσίμων, παραμένει όμως στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης. Οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για τις επόμενες ημέρες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη φωτιά στο Μενίδη, καίγεται κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Η στιγμή των εκρήξεων και η μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση. Τραγωδία στην Κόνιτσα, φωνική πυρκαγιά σε κοντέινερ, 4 ηλικιωμένα αδέλφια νεκρά στις φλόγες. Ζούσαν απομονωμένα και σε άθλιες συνθήκες επί 30 χρόνια.

0: 3,5 μήνες μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στις 19 Ιουνίου θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας στη Γενέβη και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τι προβλέπει η συμφωνία θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Breaking news in the last few minutes, President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
1: Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Γενέβη, όπου την Παρασκευή αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές της πολυαναμενόμενης συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μετά την τελετή στην Ελβετία.
3: Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές. Ας ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Η συμφωνία περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 50% των κεφαλαίων θα αποδεσμευτεί πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε γνωστό ότι θα δώσει το παρόν στη Γενέβη.
4: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement.
5: به در واقع قدرت نظامی ما هست و همچنین به قدرت دیپلماسی ما و به حمایت و در واقع انسجام مردم خود ما هست.
1: Αγκάθι για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένει ο Λίβανος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δώσει εγγυήσεις στο Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στο Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό και άσκησε κριτική στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
3: Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες.
1: Το Τελαβίβ έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η θέση του έχει κοινοποιηθεί και στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας. Όπως ήταν φυσικό, Σπύρο, οι αγορές αντιδρούν θετικά. Πόσο είναι το πετρέλαιο?
6: Μετά λοιπόν τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουμε μία πτώση στις τιμές του πετρελαίου, όπως ήταν αναμενόμενο. Να πούμε πως το Brent σήμερα βρίσκεται στα 83,5 δολάρια το βαρέλι, πολύ πιο κάτω από τα 90 δολάρια, και το αμερικανικό πετρέλαιο βρίσκεται στα 80,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Τώρα Σπύρος χαιρετίζει τη συμφωνία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
6: Έτσι είναι, το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν στην ανακοίνωσή του προκρίνει τον διάλογο και την διπλωματία και αναφέρει χαρακτηριστικά: η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη. Η αποκατάσταση της άνευ φόρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία. Να σου πω, Ιωάννα, πως υπήρξε ανακοίνωση από Βρετανία, κοινή ανακοίνωση από Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, που δηλώνουν έτοιμες αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν στο άνοιγμα, στο ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, στην ανακοίνωση αναφέρεται: συγχαίρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρανική κυβέρνηση και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διπλωματική επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων του Πακιστάν, του Κατάρ και των υπόλοιπων διαμεσολαβητών. Πρόκειται για μια ευκαιρία αποκατάστασης της περιφερειακής σταθερότητας και εξομάλυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Θα εργαστούμε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να διατηρηθεί η δυναμική και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση.
0: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρετίζει και η Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν Νίκο Νανούρη έκανε λόγο για εξέλιξη που θα φέρει ασφάλεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
7: Με ανάρτησή του τα ξημερώματα, Ιωάννα, ο Ταγί Περντογάν χαιρετίζει τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το θεωρεί ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Και αφού ευχαρίστησε όλες τις διαμεσολαβητές, όλους τους διαμεσολαβητές, όπως το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, έστειλε και ένα μήνυμα προς το Ισραήλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τονίζω ιδιαίτερα ότι μέχρι την ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις, προκλήσεις και ένεργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν ένταση. Ενώ απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση απέναντι σε πιθανά σαμποτάζ. Είναι μια φράση, Ιωάννα, που όπως λένε εδώ στην Τουρκία φωτογραφίζει ξεκάθαρα το Τελαβίβ. Σήμερα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία, που το πρώτο θέμα της ατζέντας θα είναι βεβαίως η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπου θα συζητηθεί και ο πιθανός ρόλος της Τουρκίας στην ειρηνευτική συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Με το σταγονόμετρο πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας. Παραμένει όμως στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης. Οι παράγοντες της αγοράς ισχυρίζονται ότι μέσα στο καλοκαίρι η τιμή της βενζίνης θα σταθεροποιηθεί στο 1,90. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει, ωστόσο οι τιμές της Αγγλίας των πρατηρίων πέφτουν με αργούς ρυθμούς.
9: Είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι φαίνεται ότι έχουμε μια καθοδική πορεία. Έτσι είναι. Στα 80 δολάρια το βαρέλι θα έχουμε μια τιμή κάτω από το 1,9. Μόλις διαμορφωθεί η τιμή αυτή και στα δικτύα.
8: Παρά τις μικρές μειώσεις, η αμόλυβδη παραμένει ακριβή για τους οδηγούς που μετρούν τις διαδρομές τους. Η μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά βρίσκεται σήμερα στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο.
10: Παίρνω και τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνω. Αλλιώς δεν βγαίνει.
11: Εγώ πιάνω 5 παρά 10 το πρωί, δεν έχει λεωφορείο. Δεν μπορώ να μειώσω, δυστυχώς.
8: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ και κινείται η απλή αμόλυβδη κατά μέσο όρο στα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλές και κυμαίνονται γύρω στα 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
9: Τα νησιά έχουν τα περισσότερα ένα κόστος της τάξης των 20 λεπτό παραπάνω από τις αστικές περιοχές, είναι τα μεταφορικά, είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ακριβότερα την τιμή.
12: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
8: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιστροφή στις προπολέμου τιμές, δηλαδή στο 1,72 με 1,75, δεν αναμένεται να φανούν μέχρι το τέλος του χρόνου.
13: Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
8: Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα.
14: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
8: Πάντως, μέχρι τιμές να σταθεροποιηθούν στο 1 ευρώ και 70 λεπτά, το κάθε γέμισμα για τους οδηγούς θα στοιχίζει ακριβά.
0: Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται στο σημείο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλεξάνδρα, τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα?
15: Η φωτιά μετά από αρκετές ώρες έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αναφέρουμε ότι ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών εδώ που βρισκόμαστε στο Μενίδη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο, καθώς 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα για περισσότερες από 2 ώρες έδιναν μάχη για την κατάσταση, ενώ συνέδραμα και υδροφόρες. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση σε γειτονικά κτίρια. Το κατάστημα παραδόθηκε στις φλόγες, καταστράφηκαν ολοκληρώς ελαστικά, ανταλλακτικά και οχήματα που βρίσκονται στο χώρο, ενώ ιδιοκτήτης του καταστήματος υπέστη ελαφρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και λαμβάνουν καταθέσεις από τους κάτοικους προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της πικραγιάς, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους στην Κόνιτσα όταν το κοντέινερ στο οποίο έμεναν πήρε φωτιά. Δεν αποκλείεται η φωτιά να ξεκίνησε από κερί ή καντήλι που χρησιμοποιούσαν για φωτισμό. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φίλιππε, τα άτυχα αδέλφια ζούσαν εκεί χωρίς ηλεκτρισμό από το 1996.
16: Πράγματι, Ιωάννα, από το 1996 ζούσαν σε κοντέινερ. Πριν από λίγα χρόνια ζούσαν σε κάποιο άλλο κοντέινερ, το οποίο το είχαν μετατρέψει σε στάβλο και αργότερα μετακόμισαν σε αυτό το κοντέινερ. Παρότι είχαν γίνει προσπάθειες από το Δημαρχείο και από την κοινότητα, τα τέσσερα αδέρφια δεν δεχόταν καμία βοήθεια. Ο 76χρονος άντρας ήταν ο επικεφαλής της οικογένειας και ακούγονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία.
0: Φίλιππε, γιατί δεν ήθελαν να φύγουν. Παρόλο που προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, μένουν εκεί που βλέπουμε. Γιατί δεν θέλανε να φύγουν?
16: Υπήρχαν πολλά προβλήματα διανοητικής φύσεως, Ιωάννα, και άλλα που εξετάζονται. Υπήρχε προσπάθεια και από την κοινότητα και από το Δημαρχείο για να έχουν μία στέγη ή να πάνε σε κάποια δομή, όμως δεν άφηναν το χώρο τους. Η μία αδερφή, μάλιστα η μία από τις γυναίκες, πριν από λίγο καιρό είχε μεταβεί για μία ημέρα στην ψυχιατρική κλινική, όμως γύρισε πίσω στον χώρο της. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτοψία, όπως βλέπετε, από τους πυροσβέστες. Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει έρθει και οι επιθεωρητής από τη ΔΔΕ για να δουν, γιατί υπήρχαν κάποια σύρματα τα οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στα κλαδιά. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας μιλάνε για κάποια άτομα τα οποία είχαν αρκετά προβλήματα διανοητικά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της κοινότητας.
17: Από την 1η Απριλίου, ενώ ανέφερα στο έγγραφο το συγκεκριμένο ότι υπάρχουν μαρτυρίες για σκληρές συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικής και οικονομικής ένδυας της οικογένειας, ακόμα και για προβλήματα υγείας σύμφωνα με πληροφορίες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες κινούνται με τέτοιο αργό ρυθμό. Από όσο γνωρίζω, η μία εκ των αδελφών πήγε στην ψυχιατρική μονάδα Ιωαννίνων για μία μέρα και επέστρεψε στον τόπο κατοικίας. Όπως θα διαπιστώσετε, αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί τόπος κατοικίας.
0: Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες ξέσπασε φωτιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Βασιλεία Μανοπούλου, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς στα γειτονικά καταστήματα.
18: Πράγματι, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνοια. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, οι φλόγες ξεπηδούν από κάθε γωνιά του καταστήματος, ενώ οι πυκνοί και μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει σχεδόν ολόκληρη την περιοχή. Οι φλόγες έκαιγαν με τόση μανία που γρήγορα επεκτάθηκαν και σε 5 ακόμα καταστήματα του ίδιου κτηρίου, προκαλώντας τεράστιες ζημιές, ενώ το κατάστημα με τα είδη κινητής τηλεφωνίας υπέστη ολική καταστροφή. Στο συγκεκριμένο κτίριο, να πούμε ότι λειτουργούν επίσης καταστήματα ένδυσης, κομμωτήρια και αποθήκες υλικών που περιείχαν μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να δώσουν τεράστια μάχη για να καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια της φωτιάς, αν και υπάρχουν αναφορές για φιάλες αερίου που εξεράγησαν. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα ερευνήσει η πυροσβεστική σε συνεργασία με τις αρχές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Στην πολιτική μας επικαιρότητα, απάντηση στα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για σύμπλευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδωσε πριν από λίγο ο Σοκράτης Φάμελος, Θεοδόρα Ζαγανά.
19: Και μάλιστα είχε δοθεί προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ξεκαθαρίζει και πάλι πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι σαφής, δεν αλλάζει, έχει γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία του κόμματος και εντοπίζει μάλιστα και μια προσπάθεια στελεχών να παραφράσουν την απόφαση αυτή. Αυτό που τονίζει ακόμα είναι πως οι συγκεκριμένες πρακτικές προκαλούν μόνο εσωστρέφεια στο εσωτερικό του κόμματος και απομακρύνουν το ΣΥΡΙΖΑ από τον στόχο του, που είναι ποιος, να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο.
20: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά, και δεύτερον ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκληση. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, δηλαδή των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση επισημαίνει ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα στην κοινωνία. Απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη θα υπάρχει? Γιατί αυτή η συζήτηση η οποία μπαίνει για χρονοδιαγράμματα, για συμφωνίες που δεν υπήρχαν σε καμία απόφαση, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια ισοστρέφεια.
0: Νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24 ο Θάνος Πλεύρης.
2: Τα νούμερα πενταμήνου ήταν 4.500 πέρυσι, 5.500 φέτος. Έχουμε μια αύξηση, η οποία αύξηση συνδυάζεται με δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι έχουμε πολύ εγκλωβισμένο κόσμο, ειδικά από το Σουδάν, στην Ανατολική και στη Δυτική Λιβύη. Και δεύτερον, ότι είδαμε ότι υπάρχει μια μεταφορά κόσμου από το Μπαγκλαντές, είτε ως εργαζόμενοι στον κόλπο που ήταν, είτε απευθείας από το Μπαγκλαντές που πετούσαν ταξιδιωτικά στην Αίγυπτο και μετά πηγαίνανε να περάσουν.
0: Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τη μάνα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στον Λόγκο Αιγυαλίας. Τους κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά και μάλιστα η 54χρονη είχε 43 μαχαιριές. Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που προφυλακίστηκε για το έγκλημα συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του. Την ίδια ώρα νέο γύρο καταθέσεων ξεκινούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία. Αναμένεται να εξεταστεί ο στενός φίλος και γείτονας του 65χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι.
21: Με 43 μαχαιριές στο θώρακα και αρκετές στην καρδιά, ο αδίστακτος δράστης έκοψε βία το νήμα της ζωής της 54χρονης γυναίκας στο Αίγιο. Αυτό έδειξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορό της άτυχης Μαρίας.
22: Ο αριθμός των τραυμάτων από μαχαίρι αλλά και η εντόπιση αυτών την συναντάμε πάρα πολύ συχνά σε ανθρώπους που θέλουν να αφαιρέσουν βία τη ζωή του θύματος. Η ανθρωποκτονία της μητέρας του, η οποία ουσιαστικά έχει προκληθεί από ένα τεράστιο αριθμό, ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τραυμάτων με μαχαίρι, τα οποία στοχεύανε την καρδιά και προσπαθούσαν να προκαλέσουν το θάνατο πάση θυσία.
21: Παράλληλα, στο σώμα του 26χρονου Ολύμπιου διαπιστώθηκαν 5 μαχαιριές και τραύμα στον κρόταφο από όπλο τύπου φλόμπερ.
22: Πρώτα υπάρχει το τραύμα του πυροβόλου όπλου, το οποίο ουσιαστικά ακινητοποίησε το θύμα, και για να ολοκληρωθεί η πράξη ανθρωποκτονία συμπληρώθηκε με τραύματα από μαχαίρι. Όπως προκύπτει, το τυπικότερο είναι ο θάνατος του 26χρονου να προηγήθηκε της μητέρας του, καθώς αφορά στον πιο μειώδη, το πιο μειώδης άτομο, το οποίο θα μπορούσε να προβάλλει και τη μεγαλύτερη αντίσταση.
21: Την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός τα αρνείται όλα, η Ελλάς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλίωσης της σκηνής του εγκλήματος στο σπίτι στο Αίγιο.
23: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο? Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική.
21: Μάρτυρας κλειδί για τις αρχές θεωρείται ο στενός φίλος και γείτονας του 65χρονου Ιταλού. Είναι το πρόσωπο που κάλεσε ο κατηγορούμενος αμέσως μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών, αντίκρισε τη σκηνή του εγκλήματος και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
24: Τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι, ή αν υπάρχει και άλλου.
21: Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, μάλιστα, είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να υποστηρίζει πως πριν από το έγκλημα μετέφερε κατόπιν επιθυμίας του 65χρονου στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου. Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανοίξει νέος κύκλος καταθέσεων.
0: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών γύρω από τον κόσμο των ναρκωτικών θεωρούν οι αρχές ως το επικρατέστερο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Ο 25χρονος είναι ένα εγνώριμος των αρχών στην Τουρκία και ο φάκελός του περιελάμβανε ναρκωτικά, ζημιές σε περιουσίες, απάτες, ληστείες και κλοπές.
25: Ως ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης αντίπαλων συμμοριών, εξετάζεται η εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Μόνο τα τελευταία 4 χρόνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν σημειωθεί 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών με θύτες και θύματα Τούρκους.
26: Η αστυνομία
1: ψάχνει να βρει το υλικό από τις κάμερες, ελέγχει το υλικό από τις κάμερες για να ταυτοποιήσει το δράστη. Πρόκειται για μια ψυχρή εκτέλεση. Παραπέμπουν όλα σε τουρκική μαφία.
25: Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, ενώ έχουν έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τουρκικές για το παρελθόν του θύματος. Επίσης αναζητούν τη διεύθυνση διαμονής του, καθώς το έγγραφο που βρέθηκε πάνω του φαίνεται μια δομή στο Βοτανικό η οποία δεν υπάρχει. Το γεγονός πως στη στιγμή της δολοφονίας το θύμα είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι διέμενε εκεί κοντά.
3: Ο χρόνος και ο τόπος που υπήρχε ή δυνητικά θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω.
4: Ναι.
3: Στήθηκε καρτέρι που σημαίνει ότι γνώριζε ο θήτης το θύμα που συχνάζει, που βρίσκεται, ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει την παγίδα του.
25: Ο 25χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ελεγχθεί στη χώρα του για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, ενώ στην Ελλάδα είχε προσαχθεί τρεις φορές, κυρίως για μέθη.
5: Εξετάζουμε όλα τα σενάρια, προφανώς ξεκαθάρισαμε τον λογαριασμό του ποινικού παρελθόντος του θύματος. Και βέβαια, αν διώκεται από την γειτονική χώρα, αν έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης και του ποινικού παρελθόντου.
25: Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών από διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι δεν αποκλείεται δράστης και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση που όμως μπορεί να ήταν και παραπλανητική με στόχο τη δολοφονία.
6: Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων μαφιόζων είτε διαμένει στην Ελλάδα, είτε η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία χρησιμοποιούν για την διακίνηση ναρκωτικών για άλλες χώρες ή των Βαλκανίων ή της Ευρώπης.
25: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην Ελλάδα βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας, όπως Daltons, Γεράκια, Red Kit, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει λάβει άσυλο ή να έχει υποβάλει αίτημα.
0: Περνάμε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Σπύρο Αλεξανδρή, στον ανακριτή δίνει εξηγήσεις ο πρώην ποδοσφαιριστής που φέρεται να εμπλέκεται.
7: Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς απολογούνται αυτήν την ώρα οι 6 κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που απολογούνται φυσικά βρίσκεται ο 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και αυτός που προσέλκυε πελάτες μέσα στα νυχτερινά κέντρα. Ο 28χρονος εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να είχε και αυτός επικουρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και από τον οποίο ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της εξιχνίασης αυτής της υπόθεσης. Η 28χρονη σύντροφος του 32χρονου ποδοσφαιριστή, η οποία φέρεται να είχε ρόλο στην αποθήκευση και την όθευση των ναρκωτικών, καθώς και τρία ακόμη μέλη της οργάνωσης. Στη συνολική δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ειδικός αστυνομικός φρουρός. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι κάποια ορισμένα πολύ βαριά, όπως η σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύσταση συμμορίας, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ όσον αφορά τον αστυνομικό κατηγορείται επίσης και για παράβαση καθήκοντος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μαρίζα Λιναρδάτου, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 13 συλλήψεις.
26: Και πρόκειται, Ιωάννα, για μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που είναι μέχρι και αυτή την ώρα σε εξέλιξη, καθώς επιχειρούν ομάδες της ΟΠΚΕ αλλά και της ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανάμεσά τους το Μαρκόπουλο αλλά και η Αρτέμιδα. Τώρα, κατά τη διάρκεια των ερευνών σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους καβάντζες των μελών της οργάνωσης, εντοπίστηκαν και προχώρησαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη 13 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έκλεβε οχήματα. Τις επόμενες ώρες έχει σχηματιστεί και η δικογραφία και τις επόμενες ώρες αναμένονται και νέες συλλήψεις, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μία νέα εξειδικευμένη θεραπεία ξεκινά από σήμερα για τον 13χρονο Νικόλα από τη Ρόδο, ο οποίος δίνει μάχη με τη μυϊκή δυστροφία. Έπειτα από έναν αγώνα χρόνων, η οικογένειά του κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση του φαρμάκου, το οποίο αναμένεται να επιβραδύνει σημαντικά τη ραγδαία εξέλιξη της νόσου. Ο πατέρας του αγοριού μίλησε στο Action 24 για τις καθημερινές μάχες της οικογένειας, αλλά και για την ελπίδα το παιδί του να βγει νικητής.
4: Ο μικρός Νικόλας από τη Ρόδο που παλεύει με τη μυϊκή δυστροφία ξεκινά από σήμερα μια νέα θεραπεία, ένα δύσκολο ταξίδι απέναντι σε έναν σκληρό και αμήλικτο αντίπαλο. Ο πατέρας του Μιχάλης Λενιού μίλησε στο Action 24 για τις καθημερινές μάχες που δίνει ο 13χρονος.
9: Με το που το έμαθα άρχισα να το ψάχνω, να προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα. Στην αρχή το φέραμε για δύο άλλα παιδάκια, μετά εγκρίθηκε και για τον Νικόλα μου. Και επειδή η μυϊκή δυστροφία είναι δύσκολη πάθηση, γιατί κανείς έχει και η καρδούλα μας και οι πνευμόνες μας και όλο μας το σώμα, μόνο ότι θα σταματήσουμε την πάθηση να προχωράει προς την καρδιά μας, προς το αναπνευστικό μας, μας δημιουργεί μια χαρά.
4: Ο δρόμος τα τελευταία 8 χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολος ήταν. Όχι μόνο για τον μικρό Νικόλα, αλλά για ολόκληρη την οικογένεια. Χρειάστηκε τεράστιος αγώνας και ατελείωτη υπομονή, μέχρι να εντοπιστεί το συγκεκριμένο φάρμακο και να εγκριθεί η χορήγησή του.
9: Ομολογώ ότι συνέβαλαν Λενιού πάρα πολύ και όλοι από ανθρώπινη πλευρά, δεν θα έλεγα μόνο τον κύριο Άδων. Ο κύριος Άδωνης απλά λόγω της θέσης του, όπως το είπε και ο ίδιος, μπόρεσε και κάνει τα περισσότερα, αλλά ομολογώ ότι όλοι οι πολιτικοί, οι ανθρώποι με υπόσταση ήταν δίπλα μας και μας βοηθήσαν όσο μπορούσαν.
4: Όπως εξηγεί ο πατέρας του, η θεραπεία αυτή δεν προσφέρει οριστική ίαση, αλλά θα επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, η οποία μέχρι τώρα κάλπαζε ραγδαία.
9: Θα το ξεκινήσει για το πρώτο εξάμηνο, είναι ένας αγώνας με το φάρμακο, γιατί πρέπει να το δεχτεί και ο οργανισμός του. Και αν πάει καλά, θα το επιβραδύνει πάρα πολύ την πάθησή του. Δηλαδή, εκεί που είναι ραγδαία αυτό το καιρό, γιατί ο Νικόλας μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν ένα παιδί που περπατούσε. Και τώρα θα την επιβραδύνει και ελπίζουμε στο μέλλον να μας δοθεί ευκαιρία με κάποιο άλλο φάρμακο, κάποια άλλη θεραπεία.
4: Μαζί με τη νέα θεραπεία ξεκινά ένας ακόμη μεγάλος αγώνας. Ο μικρός Νικόλας και οι γονείς του είναι έτοιμοι να δώσουν κάθε μάχη που θα χρειαστεί με την προσμονή ότι ο μικρός Νικόλας θα βγει νικητής.
0: Περισσότεροι επιβάτες, περισσότερα εισιτήρια και αυξημένα έσοδα καταγράφει η ακτινογραφία στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η επιβατική κίνηση στα λεωφορεία αυξήθηκε κατά 25%, ενώ σε μετρό και ΙΣΑΠ κατά σχεδόν 10%. Το Ελευθέρας στα μέσα βρίσκεται και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις και αιχμή το δημοσιονομικό κόστος.
4: Γεμάτη σειρμή, περισσότερος κόσμος στους σταθμούς και αυξημένες επικυρώσεις εισιτηρίων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας καταγράφουν άνοδο τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στα έσοδά τους.
10: Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι και από τις προηγούμενες χρονιές.
11: Αναγκαστικά ο κόσμος χρησιμοποιούσε πάντα, έστω και σε δύσκολες συνθήκες, ναι. Τώρα ακόμη περισσότερο.
4: Το πρώτο τετράμινο του 2026 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 25% στα λεωφορεία και σχεδόν 10% σε μετρό και ηλεκτρικό, ενώ είχαμε ρεκόρ με 115 εκατομμύρια επικυρώσεις εισιτηρίων.
12: Έχει αυξηθεί, ναι, πολύ κοντά. Δηλαδή τώρα φανταστείτε, έχει κάθε 10 λεπτά, στο 10 λεπτό και το κοιτάω ότι 5 και 10, 2 και 10 που θα φύγω εγώ, θα γεμίσει το λεωφορείο.
4: Τα συνολικά έσοδα από το 2019 έως και το πρώτο τετράμινο του 2026 άγγιξαν τα περίπου 1 δισεκατομμύριο 190 εκατομμύρια ευρώ, με μέσο όρο τα 13 εκατομμύρια ευρώ μηνιαία. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2022 τα έσοδα άγγιξαν περίπου τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, το 2025 τα 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 άγγιξαν ήδη τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις τους προς τις σχολές, τα πανεπιστήμια και την εργασία τους. Οι ηλικίες 25 έως 44 ετών χρησιμοποιούν κυρίως το μετρό για γρήγορη πρόσβαση στην εργασία τους, ενώ οι ηλικίες 45 έως 64 ετών επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε για λόγους κόστους είτε για να αποφύγουν την κίνηση και τη χρήση αυτοκινήτου. Το θέμα των εισιτηρίων ήρθε πάλι στο προσκήνιο όταν ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτρο, ενώ το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση έως 24 ετών με σκοπό τη στοχευμένη ενίσχυση των νέων.
8: λέμε στους νέους ανθρώπους που αν δεν εθιστούν οι ίδιοι, αν δεν συνηθίσουν στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν θα το κάνουν και ως ενήλικοι πολίτες.
13: Δεν είναι τζάμπα, κάποιος πληρώνει γι' αυτό. Εκείνος όμως που αναλαμβάνει την ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος.
14: Έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, 1,2. 1,2 ευρώ. Με την κάτα απεριορίστων τη μηνιαία πάει 0,60. Έχουμε εκπτωτικά τιμολόγια για τους νέους.
4: Τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς εξελίσσονται σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η υλοποίηση οποιασδήποτε από τις δύο προτάσεις θα έχει δημοσιονομικό κόστος, το οποίο τελικά θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους.
0: Ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το ξενικό και ιδιαίτερα επιθετικό είδος εμφανίζεται πλέον από το νότιο Αιγαίο έως και τις βορειότερες περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές στην αλιεία και προβληματισμό για τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Επιστήμονες και αλλοί ζητούν μέτρα αντιμετώπισης, καθώς η παρουσία του θεωρείται πλέον μία μόνιμη πρόκληση για τις ελληνικές θάλασσες.
4: Ξεκίνησε σαν ένας αόρατος εισβολές από τη διόρυγα του Σουέζ και σήμερα έχει γίνει ένας από τους πιο επικίνδυνους κατοίκους των ελληνικών θαλασσών. Ο λαγοκέφανος, το σαρκοφάγο ψάρι που εξαπλώνεται ραγδαία στη Μεσόγειο, έχει πλέον εδραιώσει την παρουσία του σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και τις βόρειες θάλασσες της Ελλάδας.
15: Είναι ένα είδος το οποίο ήρθε από κάποια άλλη θάλασσα, από κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια νέα περιοχή λόγω ανθρωπογενούς παρέμβασης. Δηλαδή είναι δικό μας δημιούργημα. Στις ελληνικές θάλασσες έχουμε γύρω στα 260 ξενικά είδη.
4: Με τα ισχυρά του δόντια, ο λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα, παραγάδια και αλλιευτικά εργαλεία, προκαλώντας μεγάλες οικονομικές ζημιές στους ψαράδες.
16: Είναι θηρευτές, δηλαδή πάνε σε παραγάδια, τρώνε άλλα ψάρια, κάνουν μεγάλη ζημιά σε δίχτυα. Είναι ένα είδος καταστροφικό.
4: Την ίδια ώρα αυξάνεται η ανησυχία για λουόμενους και τουρίστες, αφού ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε ρηχά νερά, με αναφορές ακόμη και για επιθέσεις.
16: Ακόμα το πρόβλημα δεν έχει οξυθεί τόσο πολύ. Εδώ έχουμε ελάχιστα ψαρεύματα ακόμα. Δηλαδή, αν δούμε για ψάρεμα τη μέρα, μπορεί να πιάσουμε ένα, δύο, μπορεί και κανένα. Αλλά συνάδελφοί μας από το νότιο, από Χίο και κάτω προς Ρόδο, Κρήτη, εκεί οι Κυκλάδες έχουν μεγάλο πρόβλημα.
4: Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα είδος που διαταράσσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, μειώνοντας άλλους πληθυσμούς και αλλάζοντας την ισορροπία της θάλασσας. Με το πρόβλημα να διωγγώνεται, οι αλλοί ζητούν μέτρα στα πρότυπα άλλων χωρών.
17: Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Μια λίστα είναι αυτή που έχουν εφαρμόσει στην Κύπρο, όπως είπε ο συναδελφός σας, με επιδοτήσεις, οπότε οι ψαράδες τα συλλαμβάνουν και παίρνουν κάποια επιδότηση. Το ίδιο μου φαίνεται πάει να κάνει την Τουρκία. Δεν τα πειράζουμε. Ούτε τα ταΐζουμε, γιατί αποκτούν οικειότητα με τον άνθρωπο. Δεν θα έρθει να μας επιτεθεί από μόνο του.
4: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι πλέον μια μεμονωμένη απειλή, αλλά μια νέα επικίνδυνη πραγματικότητα.
0: Πάμε εκτός σύνορων. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ενώ Χρυσάνθη Μπουρούτη, τμήματα του Καθεδρικού Ναού, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
19: Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οικιστικά κτίρια στο Κίεβο πλήγησαν από ρωσικά πυραυλικά πυρά με ντρόουνς και πυράβλους. 4 νεκροί στην πρωτεύουσα του Κιέβου και συνολικά τουλάχιστον 9. Ανάμεσά τους πάρα πολλοί τραυματίες. Τμήμα επίσης του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου πήρε φωτιά. Ο Καθεδρικός Ναός, στισμένος τον 11ο αιώνα, αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1990, ενώ το 2023 προσθέθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε κίνδυνο. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου κάλεσε τον κόσμο σε έκκληση για προσευχή με σκοπό να σωθεί το μνημείο.
0: Έσβησε η φωτιά τελικά,
19: Έχει σβήσει η φωτιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Με έναν ασυνήθιστο συνδυασμό διπλωματίας και θεάματος, γιόρτασε τα 80 του γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολούθησε αγώνες UFC που διοργανώθηκαν στον κήπο του Λευκού Οίκου. Περισσότεροι από 4.000 προσκεκλημένοι βρέθηκαν στην αρένα που είχε στηθεί, ενώ χιλιάδες ακόμη παρακολούθησαν από γίγαντο οθόνες σε γειτονικούς χώρους. Το παρόν έδωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg.
2: Well, this has been a highly anticipated event. Tonight's fights are seen as the unofficial kickoff of a summer full of celebrations meant to mark America's 250th birthday. President Trump is also tonight celebrating his 80th birthday there at those fights.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφτάνει στο Λευκό Οίκο για να γιορτάζει τα 80 του γενέθλια με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UFC λίγο πριν την έναρξη των αγώνων μεικτών πολεμικών τεχνών. You can see the octagon there in the background behind the White House. Στο πλευρό του η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το παρόν δίνει και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg.
1: The Metropolitan Police working in conjunction with federal agencies, Secret Service, FBI, Homeland Security, they're all coming together and really making sure that this event remains truly safe. Because again, this is not only going to be a fight night, this is also at a political venue. So considerations have to be made for that as well.
0: Η νότια αυλή της προεδρικής κατοικίας μετατρέπεται σε αρένα για ένα πρωτοφανές αθλητικό γεγονός παρουσία 4.000 ατόμων. Welcome to UFC Freedom 250. Ο μαχητής Τζος Χόκι δίνει την αλυσίδα του στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την νίκη του, προχωρώντας σε επικριτικά σχόλια κατά της πρώην πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.
2: Michelle Obama is a man!

0: Πήγε 12. Πήγαμε για παραλία.
1: Όλο το χρόνο, μία είναι σταθερά στο ταξίδι. Blue Star Ferries. Και αυτό το καλοκαίρι, σας ταξιδεύουμε γρήγορα και άνετα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
2: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
1: Ακριβώς. Με το ΜΑΗ 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
2: Δύο λεπτά.
3: Τώρα, με το ΜΑΗ 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
2: Με το ΜΑΗ 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
3: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Κατηγιστική ήταν η Γερμανία στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, διαλύοντας με 7-1 το Κουρασάο, την ώρα που η ακτή Ελεφαντοστούλη τρώθηκε στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ. Για τον έκτο όμιλο, η Σουηδία ισοπαίδευσε την Τινησία με 5-1, ενώ η Ολλανδία σκόνταψε απέναντι στην Ιαπωνία μετά το τελικό 2-2.
5: Η Γερμανία κέρδισε εύκολα το Κουρασάο με 7-1 για το 5ο όμιλο. Στο 6 ο Μετσά άνοιξε το σκορ για τους Γερμανούς, με το Κουρασάο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης με τον Κομενέτσια. Η χαρά τους όμως δεν κράτησε για πολύ, με τα Πάντσερ να παίρνουν και πάλι το προβάσμα με τον Σλότεμπερκ και να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο με τρίτο γκολ από εύστοχο χτύπημα απέναντι του Χάβερτς. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μουσιάλα σκόραρε για το 4-1. Στο 68 ο Μπράουν πέτυχε το 5ο τέρμα των Γερμανών. Ο Ουντάβ ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει στο 78 και το σκόρ ολοκλήρωσε στο 6-1 ο Χάβερτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Για τον ίδιο όμιλο, η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 το Εκουαδόρ με χρυσό σκόρ στο 90 του παιχνιδιού τον Διαλό. Για τον έκτο όμιλο, η Σουηδία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Τινησία με 5-1. Το σκορ άνοιξε για τους Σουηδούς μόλις το 7, ο Αγιάρη, με τον Ίσαξο 30 να πετυχαίνει το 2-0. Οι Τινήσοι μείωσαν σε 2-1 με τον Ρέκικ πριν από το ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο μέρος, οι Σουηδοί υπερίσχυσαν με τον Γιόκερς να πετυχαίνει ένα εύκολο γκολ, τον Σβάμπεργκ στο 85 και τον Αγιάρη με δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις να ολοκληρώνουν το 5-1. Για τον ίδιο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Ο Φαντάικ άνοιξε το σκόρ για τους Οράνιε, με τον Νακαμούρα να ισοφαρίζει για τους Ιάπωνες. Ο Σάμερβιλ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ολλανδία, όμως το 89 ισοφάρισε για την Ιαπωνία σε 2-2 ο Καμάντα.
4: Πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντιάλ. Αναλυτικότερα, σήμερα στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Τα ξημερώματα της Τρίτης, Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη στη 1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία στις 4. Παρά την βαριά ήταν με 7-1, οι οπαδοί του Κουρασάου απόλαυσαν με την καρδιά τους το πρώτο γκολ της εθνικής τους ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ. Την ίδια ώρα, οι Ιάπωνες φιλάθλοι δίδαξαν για μία ακόμη φορά πολιτισμό, καθαρίζοντας της εξέδρας, ενώ viral έγινε ένας Τούρκος φιλάθλος ως ο πιο τρομακτικός οπαδός της διοργάνωσης.
6: Τι κι αν ιτήθηκαν με το βαρύ 7-1 από τη Γερμανία. Οι φιλαθλοί του Κουρασάο έχουν κάθε λόγο για να πανηγυρίζουν καθώς πέτυχαν το πρώτο ιστορικό τους γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στην πρώτη τους συμμετοχή. Το γκολ του Κομενέντσια πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τους μπλεκαρχαρίες που βρέθηκαν εντός γηπέδου, αλλά και από ολόκληρο το νησί που βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει. Πριν τον αγώνα, ο προπονητής του Κουρασάου, Dick Advocat, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γνωρίζοντας

0: πως το παιχνίδι που θα ακολουθούσε θα έμενε για πάντα στην ιστορία της χώρας. Παράλληλα, ο Ολλανδός τεχνικός είχε και προσωπικούς λόγους να είναι συγκινημένος, καθώς η ηλικία 78 ετών έγινε ο γυραιότερος προπονητής που δίνει το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο πιο τρομακτικός οπαδός του παγκοσμίου κυπέλου είναι Τούρκος. Ο Νεσντέτ Ολτσέρμαν, γνωστός και ως Ούντι Νέκο, τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του. Το έντονο μαύρο μακιγιάζ, τα άσπρα μαλλιά αλλά και η λευκή φακή επαφής του μετατρέπουν τον Ολτσέρμαν σε μια ιδιαίτερη και ψαρωτική μορφή των γηπέδων, κάνοντας τον viral και θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μία ακόμα φορά, οι Ιάπωνες φίλαθλοι παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα τους με την Ολλανδία, έκαναν αυτό που μας έχουν συνηθίσει. Πήραν σακούλες σκουπιδιών και καθάρισαν τα σκουπίδια που είχαν αφήσει στις εξέδρες. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλο τον κόσμο, οι Ιάπωνες πάντα αφήνουν τις εξέδρες σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τις βρήκαν, δίνοντας το παράδειγμα στους υπόλοιπους φιλάθλους.
1: Στο μπάσκετ τώρα, το τρίτο ημίχρονο του πέμπτου τελικού της GBL καλά κρατεί. Ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τις κάμερες ασφαλείας του ΣΕΦ καταγράφει το πώς ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν. Στα πλάνα φαίνεται ο Αμερικάνος παίκτης του Παναθηναϊκού να περιμένει τον Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια και αφού υπήρξε μια λογομαχία να αποθεί βία τον παίκτη του Ολυμπιακού με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν άμεσα, ωστόσο η ένταση δεν μειώθηκε με αποκορύφωμα οι δύο παίκτες να ανταλλάξουν γροθιές προτού λήξει το περιστατικό. Δελήριο ενθουσιασμό επικράτησε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία με 5.000 οπαδούς του Άρη να υποδέχονται τον Βασίλη Σπανούλη. Ο 43χρονος τεχνικός γνώρισε την αποθέωση, καθώς από την προσεχή σεζόν θα ηγηθεί της προσπάθειας του Άρη να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ.
2: Σαν μεσσία υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία οι οπαδοί του Άρη. Μια κυτρινόμαυρη θάλασσα περίπου 5.000 οπαδών βρέθηκε εκεί για να αποθεώσει το νέο της Σύρου, που από την προσεχή σεζόν θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μια μηχανοκίνητη πορεία ξεκίνησε χθες το απόγευμα με προορισμό το Μακεδονία, το οποίο μετατράπηκε σε Αλεξάνδριο από χιλιάδες εκστασιασμένους φίλους του Άρη που ανυπομονούν για την επιστροφή του αυτοκράτορα στο θρόνο του. Αφού του έφτασε στο αεροδρόμιο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ο Βασίλης Σπανούλης με υψωμένη τη γροθιά προσέγγισε τους φίλους του Άρη, οι οποίοι του πέρασαν ένα κασκόλ της ομάδας στο λαιμό και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν ούτε λεπτό. Παρόλο που γινόταν το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο, ο Kill Bill κατάφερε έστω και με δυσκολία να περάσει ανάμεσα στον κόσμο που παραλυρούσε, μπήκε στο βαν που τον περίμενε και στη συνέχεια χάθηκε μέσα στο πλήθος εν μέσω τραγουδιών και συνθημάτων.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αίθριο καιρό και αρκετή ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και τη Δυτική Ελλάδα. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 20-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει για αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα 21 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

0: Την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, μέχρι 35 με 37 βαθμούς, με τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
3: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
6: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1215, ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων παραχωρεί στους Άγγλους υπηκόους του έναν καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο πρωτότυπος τίτλος του εγγράφου στα λατινικά είναι Magna Carta Libertatum, μεγάλος χάρτης των ελευθεριών δηλαδή, και έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη μορφή διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

0: Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1945, ο Άρης Βελουχιώτης δίνει τέλος στη ζωή του περικυκλωμένος από παραστρατιωτικές ομάδες και μονάδες του στρατού στη Μεσούντα της Άρτας. Το πτώμα του αποκεφαλίστηκε και κρεμάστηκε μαζί με του συντρόφου του Τζαβέλα σε κεντρικό φανοστάτη των Τρικάλων. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι από τους διώκτες του που κράτησε μέχρι πρωίας. Ο Άρης Βελουχιώτης υπήρξε η ηγετική μορφή της εθνικής αντίστασης κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής, υποστράτηγος του Ελλάς και σημαίνων στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Διαφώνησε με τη Συμφωνία της Βάρκιζας και συνέχισε την δράση του με στόχο τη μετατροπή του αντιστασιακού αγώνα σε κοινωνικοπολιτικό που ως τελικό αποτέλεσμα θα είχε τη λαοκρατία. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με 31 χώρες μέλη. Ως προσωρινή έδρα χρησιμοποιούνται τα γραφεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας στο Παρίσι με πρώτο γενικό γραμματέα τον Ανρί Ντελονέ, εμπνευστή του Κυπέλου Εθνών.
1: Συνεπαστικός και αυτήρωπος ο αγών, όπως είναι πάντοτε οι συναντήσεις μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Πάντως ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαιη νίκη. Και ο Σιδέρης, κυνηγώντας το χρυσό παπούτσι, έβαλε ένα ακόμη γκολ.
0: Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός κερδίζει στο Καραϊσκάκι τον Παναθηναϊκό με 2-1 και ο Γιώργος Σιδέρης σκοράρει το 35ο του γκολ στη σεζόν. Έτσι, θα γίνει ο δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη πίσω από τον Βούλγαρο Ζέκοβ.
2: Και όταν λέω με την νεότητά μου, όχι την ανεύθυνη νεότητα, την υπεύθυνη νεότητα. Ο δε Κάρολος ήταν για μένα ο μεγάλος δάσκαλος και φίλος.
0: Φεύγει από τη ζωή μια ημέρα σαν και αυτή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες. Το έργο του θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις. Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και του διεθνούς κινηματογράφου. Το 1960 πήρε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικά του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz Έλα Φιτζέραλντ. Την είχαν ονομάσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της jazz. Διέθετε εξαιρετικά καθαρή και νεανική φωνή που τα χρόνια δεν κατάφεραν να αλλοιώσουν. Η τεχνική της επέτρεπε να ερμηνεύει με άνεση ένα ποικίλο ρεπερτόριο. Στη σχεδόν 60χρονη μουσική διαδρομή της ηχογράφησε περισσότερα από 70 άλμπουμ, κέρδισε 13 βραβεία Grammy και πούλησε κοντά στα 40 εκατομμύρια δίσκους.

0: Εάν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγη. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
3: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
4: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
2: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
4: Φυσικά και δεν υπάρχει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο back-to-back. Για λίγο το σάφησες μόνο, κύριε Μιρωτσό.
1: Ναι, έτσι, για πολύ λίγο. Τίποτα. 7 λεπτάκια.
0: Και εκτάκτως πηγαίνουμε για 3 ώρες εκπομπή σήμερα. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε για 3 ώρες? Γιατί σήμερα, Μιχάλη, που ρωτούσε ο κόσμος εδώ αν κλείσει μεταγραφή για την Arsenal, έχουμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το προπονητή του ΠΑΟΚ. Οριστικοποιείται το διαζύγιο σε λίγη ώρα από τώρα. Το κουβεντιάσαμε στη βδομάδα, αλλά το τι σημαίνει αυτό και γενικότερα. Ποιο ενδιαφέρει, εγώ θα πω.
1: Νιώθω ότι αυτή η εκπομπή έχει διώξει τον Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Το συζητούσαμε πριν καν υπάρξει σαν ιδέα.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το κουβεντιάσαμε κάποια στιγμή που.
1: Το είχαμε κουβεντιάσει.
0: Υπήρχε ως καπνός.
1: Όχι, δεν υπήρχε, φίλε.
2: Από το λάθος του Ορτέγκα.
1: Το είχαμε κουβεντιάσει πριν καν υπάρξει σαν ιδέα. Εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Μας θεωρείς υπεύθυνος δηλαδή για αυτά που είπα.
1: Δεν, ρε, εντάξει, εγώ πώς είπα. Πώς νιώθω, είπα πώς νιώθω.
0: Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Κύριε Γουλή, πριν έρθετε, φτιάξτε λίγο εκείνο το να βλέπετε καλά εκεί. Φτιάξτε το, ισχύωσε το λίγο το τέτοιο. Πολύ ωραία.
1: Σιγά, μην πέσεις. Σιγά, φιλέ.
0: Και υπόσχομαι να μην ξαναπώ ότι είσαι φύρα. Ποτέ για την εκπομπή. Ποτέ. Έλα μέσα. Σκουπίζει για τα πόδια.
3: Πάτε.
0: Σπίτι το κάνεις. Μιχάλη, δώστε λίγο χώρο να
3: από
0: κάτσει παιδάκι. Ο γίγαντας μας. Λίγο αριστερά ακόμα, λέει ο Ντατσόπουλος. Πώς είσαι, εντάξει?
4: Εντάξει, είμαστε εδώ.
0: Ναι.
4: Μιχάλη, κύριε Γιάννη μας.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη μας.
3: Καπιταλάκος, τι όμορφια είσαι.
0: Λοιπόν, γρήγορα, ήρθατε. Μόλις έριξε το προσκλητήριο Σαούλης, αμέσως μαζευτήκαμε. Άνδρες, προσοχή.
4: Οι πρώτες μέρες μετά το γάμο έχουν συνδρομένα που κάμισα, καλό φαγητό κτλ. Οι πρώτες μέρες.
0: Είναι η
1: σκάσε και κολύμπα μετά.
3: Είσαι στο σπίτι τώρα, μα μόνος που το σιδέρασα.
0: Είναι οι πρώτες 100 μέρες. Φτάνουμε μέχρι το 100. Είναι μεγάλο που είναι σχέδια.
4: Είσαι λίγο λάρτ.
3: Είναι καλοκαίρι. Άντε στο δώσει, γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχεις ενημερωθεί για το λόγο που βρισκόμαστε τώρα στο σαν μαζί?
3: Για δευτερόλεπτα δεν πρόλαβα και το σήμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Συγχωρείτε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι και ο Βερβελές
4: μαζί μας. Εγώ δεν ήθελα να βγω με τα τηλέφωνα στον αέρα για να μάθαινω νέα.
0: Ναι, έκανε το ρεπορταζάκι σου, άκουγα και τι έλεγε. Θέλω να σώσω το λόγο και αρχή, μια και έχει ξεκινήσει και κάνει ρεπορτάζ από νωρίς για το θέμα.
4: Τι, δεν θα έχουμε.
0: Και χαστά θα έχουμε, αν εννοείς αυτό.
4: Ναι.
0: Ναι, θα έχουμε και χαστά. Εννοείται σε λίγα, θα είναι μαζί μας. Όχι πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε, γιατί. Να θέσω ένα πλαίσιο λίγο, αν θέλεις. Κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες και λέγαμε, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ στελεχώνεται σε διάφορα επίπεδα. Όσον αφορά τα διοικητικά κομμάτια, όσον αφορά ανθρώπους που θα κάνουν συγκεκριμένες δουλειές μέσα στην ΠΑΕ. Ως τώρα βλέπαμε, Μιχάλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Λουτσέσκου να έχει αναλάβει και άλλα κομμάτια εκτός από το να είναι ένας προπονητής και καλός προπονητής. Το ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στον ΠΑΟΚ φέτος τόσο έντονα, μήπως ήταν ένας προάγγελος ότι θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τον πάγκο του? Τι λέτε, κύριε?
4: Θα σου πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι και ο Θοδωρής εδώ για να τσεκάρουμε και να επιβεβαιώνουμε τι επιβεβαιώνει και ο ίδιος από το ρεπορτάζ. Αλλά οκ, θα το κάνουμε παρακάτω. Ελπίζω να έχει συντονιστεί και να βλέπει ώστε να
1: πάρει. Δεν ξέρω κατά πόσο το είναι εύκολο, παιδιά, γιατί τον πετύχαμε προηγουμένως στη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη το χαστά.
0: Είχε πάει εκεί.
1: Από εκεί βγήκε και μας μετέφερε την είδηση, από το Αλεξάνδριο.
0: Οκ. Μάλιστα. Επειδή ο Λουτσέσκου που έγινε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί, αν μπορεί, αν είναι ακόμα εκεί, αν γράφει ο άνθρωπος κτλ. Απλά σας ενημερώνω. Είχαμε και έτσι ένα γαλλικό από φιλάθλο του Άρη, βλέποντας το χαστά να μας μεταφέρει την είδηση στον αέρα.
0: Εδώ έρθες να τα πεις, ρε.
1: Ναι, εντάξει. Ξεπεράστηκε γρήγορα.
3: Το χαστά, ρε, φίλε, αφού είναι ψυχούλα.
4: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Η όλη ιστορία Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ και αν θα συνεχίσουν ή όχι μαζί, ξεκινάει από... Γιγαντώνονται μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική. Μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο ΠΑΟΚ μείνει τρίτος και χάνει και τον τελευταίο στόχο. Ξεκινάει η συζήτηση εντός των τυχών του ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου και τους υπόλοιπους, μετά τον τελικό του κυπέλου. Όταν εκεί ο ΠΑΟΚ διαπιστώνει ότι φέτος ήταν μια χρονιά που εν τέλει δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια. Μετά την τρίτη θέση και την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Εκεί εσωτερικά γιγαντώνεται. Είναι δηλαδή πάρα πολλές φωνές που εισηγούνται στον Ιβάν Σαββίδη ότι αυτή η σχέση πρέπει να ολοκληρωθεί και ο ΠΑΟΚ να πάει παρακάτω. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει επιλέξει έτσι κι αλλιώς εκ των προτέρων αυτό το καλοκαίρι να γίνουν οι δομικές αλλαγές στην ΠΑΕ, οι οποίες ήταν ανεξάρτητες από τον Λουτσέσκου. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου να ήταν εδώ, ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα Αναφέρομαι στον Πάπα Μίκο, αναφέρομαι στον Αγισίλαο του Μασάτο, αναφέρομαι στον Μάτο, στο Βιερίνια. Όλα αυτά θα συνέβαιναν και με Λουτσέσκο. Το τελευταίο διάστημα, οι φωνές και οι εισηγήσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ προς τον Ιβάν Σαββίδη ήταν πολύ έντονες.
0: Δεν σε διακόπτω, χαστά μαζί μας βάζω και συνεχίζεις.
4: Α, πολύ ωραία. Με αποτέλεσμα, ο Σαββίδης που δεν ήταν ο πλέον θετικός...
2: Γεια σας, κύριε.
4: Που δεν ήταν ο πλέον θετικός, λόγω και των πολύ καλών προσωπικών σχέσεων που έχει και επειδή γνώριζε πόσο μεγάλο ζήτημα και πόσο κομβικό είναι αυτή η αλλαγή, δεν το άκουγε με ζέση στην αρχή το να αντικαταστήσουμε τον Λουτσέσκου. Μπήκε κάποια στιγμή στη διαδικασία να πει: «Οκ, να αντικαταστήσουμε τον Λουτσέσκου και ποιος». Πείτε μου ποιος. Φέρτε μου προτάσεις.
1: Ο Ιβάν το είπε αυτό.
4: Ναι, ναι. Να δω ποιος. Τέλος πάντων, πέρασαν αρκετές μέρες, 10-15 μέρες μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, όπου κανείς δεν είχε επικοινωνήσει με τον Λουτσέσκου. Όπως δεν είχε επικοινωνήσει κανείς και με τον Χρήστο Καρυπίδη, παρά το γεγονός ότι πήγαινε καθημερινά στην Τούμπα για το τι μέλη γενέστε. Εκεί άρχισε να υπάρχει μια αίσθηση ότι όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε κόψει την αποχώρηση των παικτών του ΠΑΟΚ την επομένη της ισοπαλίας με τον Παναθηναϊκό για δύο μέρες.
0: Μέχρι Τετάρτη.
4: Και εκεί είχε προκύψει η αίσθηση ότι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί θα τους μαζέψει και μέσω μιας διάσκεψης. Ναι. Τους βάλει, να το πω λαϊκά, χέρι και θα μιλήσει για την επόμενη μέρα. Αυτό εν τέλει δεν έγινε. Όπως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Λουτσέσκου μέχρι πριν 3-4 μέρες. Κάποια στιγμή λοιπόν προκύπτει η περίπτωση πρότασης από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι εκνευρίζεται. Θεωρεί ότι αυτή η ιστορία έχει από πίσω της και ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει στείλει το μήνυμα στους Σαουδάραβες ότι ο ίδιος είναι πολύ θετικός. Και εκεί ο Λουτσέσκου καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει ένα διαζύγιο από τον Λουτσέσκου χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου έφυγε γιατί πάει η Σαουδική Αραβία. Και πλήρωσε τη ρήτρα η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει παρακάτω. Ο Λουτσέσκου αυτό δεν το άκουγε με τίποτα και φρόντισε μέσα από ανθρώπους που επικοινωνούν, έχουν κανάλια επικοινωνίας με τον Ιβάν Σαββίδη να το μεταφέρει. Οπότε εκεί φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Έπρεπε να μιλήσουν οι δυο τους μεταξύ τους για να δουν τι μελιγενέστε. Αυτή η τηλεφωνική ή η ιντερνετική επικοινωνία, δεν ξέρω εγώ, μέσω Zoom ή μέσω τηλεφώνου, έγινε και δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Πήγε όμως ή έως ένα βαθμό φαίνεται ότι πάει καλά στον τρόπο του διαζυγίου. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου φαίνεται να διαμήνυσε ότι εγώ δεν φεύγω, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορείτε να πάρετε εσείς την απόφαση να σταματήσουμε αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι θέμα αποζημίωσης. Θα το βρούμε, θα το λύσουμε. Θα είναι συνεννητικό το διαζύγιο, αλλά θα το αποφασίσετε εσείς. Και θα είναι μια απόλυση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι μια αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Πάνω σε αυτό που λες, Μιχάλη, για να το βάλουμε και τους άλλους στην κουβέντα, δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο Μιχάλης. Δηλαδή, ως πρόθεση, πάρτε μια απόφαση, να δούμε ο καθένας τι θέλει να κάνει εδώ στην προκειμένη περίπτωση, να το χρεωθεί, να το πιστωθεί, θα το δούμε στη συνέχεια, και από εκεί πέρα να ανακοινωθούν αυτά που να ανακοινωθούν. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται, ρε Βασίλη, κανονικά. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό σαν πρόθεση.
1: Ναι, εντάξει, όμως τι να χρεωθεί και τι να πιστωθεί ακριβώς. Δηλαδή, δεν θα ξέραμε τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ αν έμενε ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι λέω.
4: Ο Λουτσέσκου,
1: δηλαδή, αν εγώ είμαι...
4: ο Λουτσέσκου νοιάστηκε για την ιστεροφημία του σε σχέση με τους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ναι.
4: Ότι εγώ δεν
0: σηκώθηκα
4: να φύγω.
0: Παράτησα.
4: Ναι, ότι αυτό. Εγώ δεν σηκώθηκα να φύγω.
0: Αυτό.
4: Θυμίζω ότι το κουβαλάει λίγο.
0: Για δεύτερη φορά
1: το 19.
4: Ότι το έχει κάνει
2: μια φορά.
4: Το
2: κουβαλάει.
4: Σωστά. Σωστά. Έχει γίνει το 19.
1: Ακριβώς.
4: Δεν σκόπευε λοιπόν να το πάρει επάνω του για μια δεύτερη φορά.
1: Και να φάει χρέωμα για δεύτερη φορά.
4: Ναι, είπε λοιπόν αυτή τη φορά εσείς, αν δεν με θέλετε, θα πάρετε την απόφαση να λύσετε τη συνεργασία μαζί.
0: Εδώ το έχουμε σίγουρο ότι ο Λουτσέσκου, αν δεν γινόταν όλο αυτό, θα συνέχιζε. Αν δεν υπήρχαν εξελίξεις από πλευρά Σαββίδη. Και ΠΑΟΚ.
4: Έτσι είπα. Εννοείς, αν θα έφευγε μόνος του.
0: Ναι.
4: Αν θα έφευγε μόνος του, θα είχε πάρει, φαντάζομαι, την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Και αν το ήθελε
0: αυτό. Είχε αποφασίσει από μέσα του να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, είχε αποφασίσει ότι αν φύγω από τον ΠΑΟΚ, θα φύγω επειδή με έφυγαν και όχι επειδή έφυγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό δεν θα έφευγε μόνος του. Ναι. Δεν θα έφευγε μόνος
4: του. Σωστά.
2: Αν δεν έκανε την κίνηση ο Σαββίδης, δεν θα έφευγε.
0: Άρα θα έμενε.
4: Okay. Ναι. Και αυτό θέλω να είναι ευρέως γνωστό. Mm. Για ό,τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη, μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο ή μετά από 2 χρόνια. Ο Ιβάν Σαμπίδης λοιπόν την παίρνει αυτή τη δύσκολη απόφαση. Ο ΠΑΟΚ θα λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Εδώ μιλάμε για δύο τεράστια μεγέθη. Απ' τη μία μιλάμε, και δεν νομίζω ότι θα αμφισβητεί κανείς, για το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, βάσει τίτλων και όχι μόνο. Και απ' την άλλη μιλάμε και για το διοικητικό παράγοντα που άλλαξε μέγεθος στον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm. Οι δυο τους συνήθως πάντα τα έβρισκαν. Ακόμα και πέρυσι το καλοκαίρι η μεταξύ τους κόντρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και μάλιστα η πρώτη επικοινωνία μετά το τέλος σεζόν ήταν μια κακή επικοινωνία. Που τότε είχαν υπάρξει ψήθυροι ότι, όπα, εδώ δεν πήγε καθόλου καλά αυτή η κουβέντα, μήπως θα σπάσω. Τα βρήκαν όμως. Φέτος φαίνεται ότι αυτό εδώ δεν προχωρούσε. Είναι βέβαιο...
2: Βέβαια, από την άλλη πλευρά μπορεί να πει κανείς ότι τα βρήκαν.
4: Αυτό πήγα να πω. Χωρίς. Βέβαια, αυτό πήγα να πω. Εδώ επίσης είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε ένα διαζύγιο με μπηχτές, με αυτό, με εκείνο, με το άλλο.
2: Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, έτσι.
4: Σωστά.
2: Να
4: σωστά.
2: Χωρίσουν βελόδινα.
4: Γι' αυτό είπα ότι αυτή η συζήτηση που είχαν πριν 2-3 μέρες οι δύο άντρες δεν πήγε καλά όσον αφορά την παραμονή του Λουτσέσκου, αλλά φαίνεται ότι στα υπόλοιπα βρήκαν τη φόρμουλα με την οποία θα χωρίσουν με το λιγότερο δυνατό θόρυβο, κόστος κτλ. Οκ, okay, προφανώς είναι μια ιστορική μέρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να επιλέξει τον επόμενο προπονητή. Άρα έχει αποφασιστεί εδώ και μέρες. Νομίζω ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Θα ακούσουμε και τον Θοδωρή που σίγουρα θα ξέρει καλύτερα. Με έναν Πορτογάλο προπονητή για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πολύ καλή πληροφόρηση πέρα από τον Βιεϊρίνια και από τον Φερνάντο Σάντος, με τον οποίο μίλησε ο ΠΑΟΚ πριν περίπου 15-20 μέρες, όχι για να αναλάβει ως προπονητής, αλλά για να αναλάβει σε έναν ευρύτερο ρόλο ομπρέλας όλα τα αγωνιστικά ζητήματα από ακαδημίες μέχρι πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν συμφώνησαν καταρχήν, μπορεί αργότερα να συμφωνήσουν. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε.
3: Όχι, Μπαλτίνη δηλαδή.
4: Όχι, ενεργά. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Με πολύ ενεργό ρόλο και υπό την εποπτεία του τα πάντα. Τέλος πάντων, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν. Στο μεταξύ, προέκυψε ο Μάτος στην ενδιάμεση αυτή φάση. Τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως το λέω αυτό για τον Σάντος, η περίπτωση του Πορτογάλου είναι ο Λουίς Κάστρο. Είναι νυν προπονητής της Λεβάντε. Πρώην προπονητής της Ναντ.
3: Πότε?
4: Νεαρός, 46 ετών.
3: Στην καλή φουρνιά της Ναντ. Αυτό θα σου πω, την καλή Ναντ.
4: Θα σου πω τώρα. γιατί προφανώς κανείς δεν το θυμάται.
3: Ναι.
4: Ούτε εγώ το θυμόμουν. Ο Λουίς Κάστρο έχει περάσει και έχει προπονήσει ομάδα στην Ελλάδα. Είναι ο Πανετολικός. Το 2019.
0: Για πόσο?
4: Θυμάστε τότε τη συνεργασία που είχε ο Πανετολικός με την Μπενφίκα. Που είχαν μια
0: μπράβο.
4: Συνεργασία και έπαιρνε δανεικούς από την Βενφίκα.
2: Το όνομα δεν είναι άγνωστο. Ναι.
4: Σωστά.
2: Δεν είναι άγνωστο.
4: Ο Λουίς Κάστρο, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, Μιχάλη, έλεγε. Θυμάστε εκείνο το Σαββατοκύριακο που είπατε. Πόσο καιρό έμεινε?
4: Αυτό είναι το 19. Έμεινε. Οκτώβριο απολύθηκε.
0: Εντάξει, σχετικά μικρό.
4: Ναι. Μέχρι τότε, μέχρι να αναλάβει τον Πανετολικό, δεν είχε. Ξαναλέω, είναι μικρό, έτσι, 45 ετών. Ή 45-46. Μέχρι τότε δεν είχε αναλάβει ποτέ αντρική ομάδα. Προπονούσε ομάδες κάτω των 19 και κάτω των 21 στην Πορτογαλία. Και έτσι ήρθε και στον Πανετολικό, γιατί θα έπαιρνε και από την Μπενφίκα νεαρούς για να τους εξελίξει.
0: Μάλιστα, ναι.
4: Αυτό ήταν το project. Δεν λειτουργήσε τέλος πάντων αυτό στον Πανετολικό. Ξαναγύρισε στην Under 19 της Μπενφίκα και μετά ξεκίνησε τη σόλο καριέρα ως προπονητής αντρικών ομάδων στην Δουνκέρκη, στη Β' Γαλλίας, την οποία έκανε μια φοβερή πορεία στο κύπελο Γαλλίας με αυτή την ομάδα. Και εκεί έφτιαξε το όνομά του, πήγε στην Αντ. Και από την Αντ πήγε στη Λεβάντε.
3: Αυτός πήρε το κύπελο.
4: Με την
3: Αντ.
4: Νομίζω όχι.
0: Το δούμε, εντάξει.
4: Νομίζω όχι.
0: Τώρα, εύκολο.
4: Είναι πολύ...
2: Όχι, δεν ήταν.
4: Δεν ήταν αυτός. Και πήγε στη Λεβάντε, την οποία έσωσε φέτος στην Λα Λίγκα. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός είναι.
3: Ναι.
4: Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, πρώην προπονητής της Αχτάρ.
3: Και αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Αλτζαζίρα αυτό.
4: Σωστά. Αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Αλτζαζίρα. Ήταν βοηθός του Σλότ στη Φέγενορντ. Είναι... Η εθνικότητά του είναι, ας πούμε, τι να πω τώρα, Ουκρανοκροάτης, ας το πω έτσι. για να...
2: Ολλανδοκροάτης.
4: Ναι. Συγγνώμη, ο Ουκρανός είπα, ναι, μπερδεύτηκα από τη Σαχτάρ. Ολλανδοκροάτης, που λέω Ουκρανό-Κροάτης. Στη Σαχτάρ έκανε πολύ καλή δουλειά. Από εκεί εκτιμήθηκε το έργο του και τον ξέρουμε στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, λέω ότι νωρίτερα, πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που προφανώς τελικά δεν τα κατάφερε, να πάρει τον προπονητή της ΠΑΦΟΥ, ο οποίος έχει πάει στη Ρωσία, αλλά πήρε το κύπελο στη Ρωσία. Η ομάδα του είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει το Γενάρη από την ΠΑΦΟΥ.
3: Η Ρήτρα, ναι. Και διαλύθηκε η ΠΑΦΟΥ μετά.
4: Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγει μέσα σε 6 μήνες για το σαρδάμ που έκανε.
3: Για το σαρδάμ.
4: Αντί να πει ΠΑΦΟΥ, είπε ΠΑΤΟΣ. Ναι.
0: Έχει πει
2: και δεν είπε τίποτα άλλο.
5: Για πολύ είναι οκεί αυτό, εντάξει.
3: Στην ΠΑΦΟΥ σα.
4: Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τέλειωσε πολύ νωρίς.
3: Εκεί ήταν και πολύ καλός προπονητής ο Καρτσέδο. Αν έπαιρνε Καρτσέδο.
4: Σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, μας άρεσε και εμάς ο Καρτσέδο.
3: Τρομερός προπονητής.
0: Στο... Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο περιπτώσεις, μάλιστα. Οι οποίες φαντάζομαι ότι, όπως μου το περιγράφεις, έχουν και το OK του Σάντος, που δεν είναι σε κάποια θέση στο
4: δεν ξέρω οργανόγραμμα. Ξέρω ότι ρωτήθηκε για τον Κάστρο.
0: Ναι.
4: Και ο Σάντος είπε άποψη. Πολύ καλές κουβέντες. Ναι.
0: Ναι.
4: Αλλά μέχρι εκεί, όχι ότι παίρνει καμία ευθύνη. Ξαναλέω, δεν υπάρχει συμφωνία με τον Σάντος. Μπορεί να μην έρθει ποτέ ο Σάντος στον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, ξαναλέω, πήραν το Μάτος μετά τη συζήτηση με τον Σάντος. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει και αν και.
3: Πήρε μια γνώμη, και τα λοιπά.
4: Ναι, βουλευτή, αλλά στο πλαίσιο αυτή τη επικοινωνία που είχαν τις τελευταίες μέρες.
0: Και καλή σχέση τον ρώτησα, ναι. Γιατί να μην το πει. Ναι. Μάλιστα, πάμε τώρα. Θοδωρή, άκουσες πολύ μεγάλο μέρος του ρεπορτάζ και για την επόμενη μέρα, αλλά και για πράγματα που έχουν συμβεί για να οδηγηθούν στο διαζύγιο, όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή τον Λουτσέσκου. Τα κουβεντιάζουμε αρκετές μέρες. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι τώρα ότι φταίει ο Χαστάς και ο Καπετανάκος, όπως γράφει ένας φίλος για την απόλυση. Εγώ θα πω το εξής.
3: Για τα μπόρδα φταίει.
0: Γιατί?
3: Που ισοφάρισε τα μπόρδα εκεί στο 82.
0: Και τα μπόρδα φταίει.
3: Όντως.
0: Όλα φταίνε. Όλα αυτά είναι. Τα αποτελέσματα αυτά είναι.
3: Γιατί αισθανόταν άσχημα ο Μύρο του Λουμινέ. Ο Μύρο τα μπόρτα αυτή. Δεν αισθάνεται άσχημα ο Μύρο.
0: Τι ήταν το διαφορετικό λοιπόν φέτο στο Δωρή μου και δεν τα βρήκαν τελικά οι δύο πλευρέ. Έχουν εκφραστεί ο ένα για τον άλλον με τα καλύτερα λόγια κατά καιρού. Έχει πει ότι είναι ένα δεύτερο πατέρα μου για μένα, ο Λουτσέσκου, για τον Ιβάν Σαββίδη. Έχουν ακουστεί αυτέ οι ατάκε. Τι έγινε και δεν τα βρήκαν σε αυτή την περίπτωση, είναι μόνο τα αποτελέσματα.
2: Εντάξει, όταν ραγίζει και ξανακολλάει ένα γυαλί και μιλά για την περσινή ανάλογη κατάσταση μετά το τέλος του πρωταθλήματος που είπε και ο Μιχάλης, που υπήρχε μια έντονη διαφωνία, βαριές κουβέντες για το πώς κατέληξε έτσι η περσινή σεζόν, έτσι, όχι αυτή που τελείωσε τώρα. Έκαναν 15 μέρες να μιλήσουν, 20. Βεβαίως, ο Ιβάν Σαββίδης έχει τον τρόπο να ξαναζεσταίνει τον Λουτσέσκου και να του λέει πάμε και αυτή τη χρονιά, πάμε γερά, αφήνουμε πίσω όσα είπαμε βαριά και πάμε να πάρουμε τον double. Δεν ήθελε και πολύ για να το κάνει, η αλήθεια είναι. Αν δεν κατέρεε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο της σεζόν της που ολοκληρώθηκε, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τελειώσει πετυχημένα τη χρονιά του. Αλλά αυτό το ξεφούσκωμα από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off, αυτή η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, ισοκαριστική κατά περιπτώσεις, ειδικά σε παιχνίδια που κρινόταν τίτλος ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και μιλάω και για τον τελικό κυπέλου, και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που έδινε την δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Σόκαραν τους πάντες. Δεν ήταν μόνο ο Ιβάν Σαββίδης, ήταν όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ που είδε ότι το πράγμα έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό είδε και ο Σαββίδης. Είχε ξεκινήσει βεβαίως να παίρνει αποφάσεις όχι για τον Λουτσέσκου, αλλά γενικότερα για τη δομή της ΠΑΕΠΑ, που ακουμπούν φυσικά και το αγωνιστικό, για μια γενναία ανανέωση, έναν εξυγχρονισμό σε κεφαλές, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βασίλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανένας ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Σαββίδης άλλαξε, και λέγαμε για την τέταρτη κεφαλή που είναι ο προπονητής, άλλαξε τις τρεις κεφαλές του οργανισμού του ΠΑΟ CEO, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, έμενε ο προπονητής. Προφανώς, ένας από τους λόγους που έγινε ακόμα πιο επιβεβλημένο να αλλαχθεί ο προπονητής ήταν ότι πλέον ο Λουτσέσκου δεν έχει, μάλλον είχε επιφορτιστεί με όλα τα υπόλοιπα, χρειαζόταν ένας προπονητής που να είναι περισσότερο προπονητής. Όχι δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο ο Λουτσέσκου, αλλά είχε εμπλακεί τόσο πολύ ενεργά όλα αυτά τα χρόνια με διάφορα κομμάτια της ΠΑΕΠΑΟΚ πλην του αγωνιστικού, που πλέον η νέα κατάσταση στο οργανόγραμμα κάπου νομίζω ότι μπλεκόταν πολύ το πράγμα. Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το
0: αλλά αυτό συνέβαινε όχι λόγω του ότι ήταν σε κάποια θέση στον οργανόγραμμα, αλλά γιατί η ιδιοσυγκρασία του το επέβαλε αυτό να παρεμβαίνει σε διάφορα θέματα.
2: Όχι, γιατί υπήρχαν πολλά κενά.
3: Επειδή υπήρχαν και κενά, βολευόταν ο ΠΑΟΚ με το να έχει ένα προπονητή που υπηρετεί 10 πόστα.
0: Η αρχική μου τοποθέτηση προς τον Μιχάλη, μόλις ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ήταν αυτή ακριβώς. Ότι μήπως επειδή αλλάζει όλο το γύρω-γύρω, χρειάζεται πλέον μόνο τη θέση του προπονητή να καλυφθεί και όχι όλα τα άλλα που έκανε ο Λουτσέσκου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και ακούω το συλλογισμό και το συνεχίζει, αν θέλει. Γιατί το σκεφτόμουν από χθες αυτό πάρα πολύ, λες και ήξερα θα φύγει σήμερα. Οι δύο που έχει προσλάβει σε αυτές τις θέσεις, που είναι παιδιά του ουσιαστικά, και ο Βιερίνια θεωρείται πολύ κοντά με τον Λουτσέσκου, και ο Μάτος, έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
0: Ποια ήταν η δική του άποψη, ρωτήθηκαν αυτοί σε αυτό το κομμάτι, αν ξέρει, γιατί είναι και φρέσκο τώρα αυτό το θέμα.
2: Κοίταξε, το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Γνώμες παίρνει ο Σαββίδης. Και προφανώς και πήρε και από τους νέους συνεργάτες του, τον αθλητικό διευθυντή και τον τεχνικό διευθυντή. Αλλά επί του συγκεκριμένου θέματος και μόνο, η απόφαση ήταν δική του. Ο χειρισμός ήταν όλος δικός του.
3: Επίσης, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι είναι άλλο ο ποδοσφαιριστής Βιερίνια και ο ποδοσφαιριστής Μάτος και τι σχέση είχαν με τον Λουτσέσκου. Και άλλο ότι πλέον είναι σε μία άλλη θέση, διοικητική θέση ευθύνης, που δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να είπαν ναι, είμαστε 100% βέβαιοι ότι με τον Λουτσέσκου θα ξαναγίνουν πρωταθλητές.
4: Και εκτός από αυτό, παιδιά, τώρα θα ζητήσει από το Μάτος που είναι 5 μέρες εδώ να αξιολογήσει.
3: Σωστά, και μόνο αυτό. Και
2: προφανώς, δεν είναι και
4: δίκιο. Τον Λουτσέσκου και, δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μάτος θα έλεγα με αναρωτάτε. Τώρα αλήθεια.
3: Ναι,
4: θα πάρω εγώ την ευθύνη να σας πω αν θα μείνει. Πέρα,
0: γιατί το Λουτσέσκου λες επειδή θέλει τώρα. Ναι, ο Λουτσέσκου το ξέρει.
4: Ναι, όχι, okay, προφανώς λέει, και ο Βιερίνια και ο Μάτος για τον προπονητή
3: Λουτσέσκου. Τα προβλήματα όλα το περίγραμμα δεν ήταν μέσα μέχρι τώρα ο Μάτος. Ναι. Το περίγραμμα
4: και εκτός από αυτό, ο Βιερίνια και ο Μάτος για τον προπονητή Λουτσέσκου, τι να λέγανε, κακή κουβέντα, αποκλείεται.
0: Ποτέ.
4: Ναι, το αν έκλεισε ο κύκλος ή όχι, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, όχι αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Αν έκλεισε ο κύκλος, προφανώς δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε ο Μάτος και μάλλον εγώ λέω δεν θα ήθελα να το απαντήσει ούτε ο Βιερίνια.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Ναι, δεν θα ήθελα.
3: Τους έβγαλε για τη δύσκολη
5: θέση. Γιατί το ζεις από μέσα.
4: Σωστά, σωστά. Ναι, σωστά.
3: Ναι. Γι' αυτό λέω δεν θα ήθελα. Πέρα το πήρε πάνω του, όπως λέει ο Θοδωρής, ότι ήταν μια απόφαση τέλος δική μου, γιατί είναι πιο σημαντική απόφαση τελευταίων ετών. Σου λέει, έχω και δύο πρόσωπα τώρα, τα οποία δεν θέλω να τα μπλέξω με το καλησπέρα. Σε μια τόσο σοβαρή
0: απόφαση.
3: Και να φθαρούν. Και ναι. Με το καλησπέρα, δηλαδή έχουν ένα χρέωμα ότι, α, κοίτα, ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν τον θέλανε, το φάγανε. Το πήρε πάνω το 100% και για να του βγάλει κάτι δύσκολη θέση.
4: Ναι.
2: Δεν θα ήταν και δίκιο και για τους. Και για το Μάτος και τον
3: Βιερίνια. Ναι, βέβαια.
5: Και σαν δυναμική, μόνο ο Σαββίδης μπορεί να πάρει την απόφαση.
3: Τέτοια απόφαση είναι.
5: Να μιλάμε για τις δύο κεφαλές του ΠΑΟΚ που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία του.
3: Απλά το λάθος στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι ότι αυτό εγκλωβίστηκε για καιρό. Δηλαδή αυτό,
2: ναι.
3: Γύρω-γύρω που λέει ο Θοδωρής και ο Μιχάλης, που έλεγαν στον Ιβάν ότι ξέρεις τι, αδερφέ, 5 χρόνια πέλων επήρθε η φρουρά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του, το ένα το άλλο. Δεν βγήκε κάποιος να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να του πει αφεντικό, δεν μπορεί να σέρνεται αυτό ένα μήνα τώρα. Και τελειώσει το πρωτάθλημα ακριβώς ένα μήνα. Παρά 2 μέρες.
0: Και ξεκινάει, συγγνώμη, πότε την προετοιμασία, μια εβδομάδα από τώρα, 10 μέρες, πότε ξεκινάει.
3: Πότε αρχίζει.
4: Την άλλη Δευτέρα, νομίζω.
3: Θα έχει
2: μαζεύονται τη Δευτέρα.
3: Θα έχει Θοδωρή νέο προπονητή μέχρι τότε.
2: Νομίζω θα έχει, ναι.
3: Και ο Πάουκ παίζει 23
5: και όλο αυτό το διάστημα που λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι ο Πάουκ δουλεύει ήδη την περίπτωση του νέου προπονητή.
3: Ναι, αυτό δεν είναι ξαφνικά. Λογικά τι επόμενε μέρε θα είναι προπονητή. Αλλά
5: και επικοινωνιακά ξέρει πότε ο ΠΑΟΚ να τελειώσει ο Λουτσέσκου για να πάει αμέσω στην επόμενη επιλογή. Δεν πάει να τώρα για μια εβδομάδα να μην έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ.
3: Τραβήχτηκε
0: τώρα,
3: όμως,
0: ναι,
3: τραβήχτηκε ένα θέμα που δεν υπήρχε λόγο να τραβηχτεί τόσο πολύ. Εφόσον λοιπόν.
2: Ο Σαββίδης δεν είναι από του ανθρώπου που πιέζονται από οτιδήποτε, είτε από το χρόνο, είτε από
3: ο ίδιος βάζει όμως σε δυσκολίες την ομάδα του, ναι, έτσι, εφόσον ισχύει αυτό που,
2: ναι,
3: λες,
2: εντάξει,
3: το οποίο πιστεύω,
2: αυτό
3: γιατί
2: το
3: ο ΠΑΟ
2: λέμε και είναι λογικό.
3: Σε ένα μήνα και 4 μέρες και 5 μέρες μπαίνει σε αγώνα.
4: Ναι, ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε τη δυναμική που έχει κάθε απόφαση, το κόστος που έχει κάθε απόφαση, δεν είναι τελείως ανεξάρτητα η επικοινωνία από την πραγματικότητα. Θέλω να σας πω ότι κουβέντα θα κάναμε σε αυτό το τραπέζι, ανεξάρτητα τι θα ξέραμε και τι θα ξέραμε, αν ο Λουτσέσκου είχε πάει στην Αλ, πώς την λέγαμε, Αλσάντ. Αν ο Λουτσέσκου είχε πάει στην Αλσάντ. Και τι κουβέντα θα κάναμε τον Οκτώβριο, αν όποιος επόμενος δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Και τι κουβέντα θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο, αν όποιος επόμενος δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι η καθυστέρηση υπήρχε γιατί και ο ΠΑΟ καταλάβαινε ότι είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή του και η επόμενη μέρα του, αν δεν έπαιρνε αυτός δημοσίως την απόφαση να τελειώσει με τον Λουτσέσκου, αλλά ο Λουτσέσκου έπαιρνε την απόφαση να πάει σε μια άλλη ομάδα. Και άρα ο ΠΑΟΚ θα έλεγε και τι να κάναμε εμείς, να μπαίναμε προπονητή για την επόμενη μέρα.
2: Θα ήταν κάναμε... το βολικό.
4: Θα ήταν πολύ πιο βολικό. Και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό για την επικοινωνία. Ακόμα και αν έβγαινε ο Τσόχος, ο Χαστάς και ο Μπακόπουλος και λέγανε, ναι, εντάξει, τώρα πήγε στην Αλσάντα, αλλά έτσι κι αλλιώς και ο ΠΑΟΚ, άσε ρε φίλε, που το ξέρεις εσύ. Η ιστορία θα έγραφε ότι ο Λουτσέσκου έφυγε και πήγε στην Αλσάντα. Και η Αλσάντα πλήρωσε τη ρήτρα. Άρα ήταν πολύ πιο βολικό για τον ΠΑΟΚ η επόμενη μέρα και με πολύ περισσότερο χρόνο. Τώρα η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ θα έχει μονίμως από πάνω του την έτοιμη κριτική και γιατί διώξατε τον Λουτσέσκου.
3: Ναι.
0: Γιατί έχει και πάρα πολλούς φίλους, οπαδούς.
4: Προφανώς.
0: Ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν θα μπορούσε να προσφέρει κι άλλα στον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Από το chat μόνο να πάρει, άσε τα υπόλοιπα που ακούμε απόψεις, από Θεσσαλονίκη ειδικά. Εγώ θα πω το εξής. Αυτό το brand effect, έτσι το έχεις ονομάσει, Θοδωρή. Επικοινωνιακό, βάζω και αυτή τη λέξη που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω λιγάκι τον ΠΑΟΚ τον έχει αφήσει πίσω σε εξελίξεις. Μπορεί να τρέξουν πολύ γρήγορα τώρα και να προλάβει αυτά που πρέπει να προλάβει. Αλλά σίγουρα ήταν επιζήμιο. Ήταν επιζήμιο αυτό το
2: πράγμα. Ήταν επιζήμιο.
4: Και για τον ΠΑΟΚ, εν τέλει, το σημαντικό για την επόμενη μέρα είναι να βρει τον επόμενο προπονητή που θα κάνει δουλειά. Γιατί όσο δύσκολο και ό,τι να είναι ένα διαζύγιο, κάποτε θα ερχόταν. Με όλους τους προπονητές και όλες τις ομάδες, όσο σημαντική και να είναι, έρχεται το διαζύγιο.
3: Κάποια στιγμή.
4: Αυτή την κουβέντα κάναμε και πέρυσι για τον Αλμέιδα και την ΑΕΚ. Αν δεν είχε πετύχει ο Νικολίτς. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβρη η κουβέντα θα πήγαινε και γιατί διώξατε τον Αλμέιδα και δεν τον είχατε κρατήσει. Έτσι είναι και τώρα. Αν ο επόμενος θα καταφέρει, okay, μια χαρά, θα το θυμούνται τον Λουτσέσκου πάντα ως τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας τους και θα πάνε παρακάτω. Αν ο επόμενος δεν τα καταφέρει, το φάντασμα του Λουτσέσκου, όπως το φάντασμα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον στη Manchester United, του Βενγκέρ στην Άρσεναλ.
2: Το έργο είναι σπουδαίο αυτό, Μιχάλη.
4: Ναι, θα κυκλοφορεί
2: ακόμα
4: πάνω από την Τούμπα.
2: Δεν έχουν βρει αντικατάσταση.
4: Ναι, θα κυκλοφορεί πάνω από την Τούμπα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
0: Σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Αβόπουλο. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη. Παρακολουθήσατε το μεγαλύτερο μέρος, το συντηρητικά μεγαλύτερο μέρος από
3: τι
0: την εκπομπή που έκανε νωρίτερα ο Βασίλης εδώ. Τι έχει πει,
3: Σπανούλη, δεν υπάρχει αυτό που έχει πει.
0: Πιο πολλά ξεχωρίζεις.
3: Ότι μιλάμε τις 5 το πρωί χωρίς να έχουμε συμφωνήσει για παίχτες.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι έπος ήταν αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημαίνω πολύ αρκετά.
3: Πολύ ωραίο όλο αυτό πάλι.
2: Είναι τέτοια η σχέση που έχουν οι δύο.
3: Και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τώρα 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλω λίγο δύσκολες ερωτήσεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι που διαβάζω εδώ. Αρκετοί λένε ότι φεύγει ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
3: Με.
0: Και τα ονόματα που ακούγονται δεν με πείθουν, λένε πολλοί. Κύριε Μυρότσο, σας πείθουν.
3: Κοίτα, όποιος και να έρθει αντί του Ρασβάν Λουτσέσκου θα.
0: Τον πήχει, τον έχει πολύ ψηλά.
3: Ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του, γιατί πράγματι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη για τον οποιονδήποτε. Θυμίζω ότι ένας καταπληκτικός προπονητής, καταπληκτικός, πήρε τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου την προηγούμενη φορά που έφυγε και δεν στέριωσε.
5: Δεν κόλλησε.
3: Ο Άμπελ Φερέιρα, που είναι καταπληκτικός προπονητής.
5: Που
3: πήγε στη Βραζιλία ο άνθρωπος.
5: Και όταν θα γυρίσει στην Ευρώπη θα πέσουν πάνω του 10
0: μάτια. Και αμείβεται, ναι, με πάρα ακριβώς πολλά χρήματα κλπ. Ναι.
3: Οπότε είναι και λίγο συγκυριακό, είναι και λίγο το πόσο θα μπορεί να διαχειριστεί όλο το βάρος που θα έχει. Χωρίς να τον έχω σε. Χωρίς να τον θεωρώ τον καλύτερο προπονητή.
0: Το Λουτσέσκο.
3: Που υπάρχει. Όχι.
0: Ποιον.
3: Ένα όνομα που θα σου πω.
0: Α, okay.
3: Χωρίς να τον θεωρώ τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει. Mm-hmm. Χωρίς να τον θεωρώ καν top προπονητή. Αλλά βάσει προσωπικότητας και δεσίματος με τον κόσμο του ΠΑΟΚ,
1: εγώ θα έφερνα στη θέση του Λουτσέσκου για ένα χρόνο τουλάχιστον τον
4: Πάμπλο Γκαρσία.
1: Για να διαχειριστεί όλο αυτό. Είδες, όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε.
0: Ναι, το σκεφτόμαστε, εντάξει.
1: Για να διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Αλλά συμφωνώ και με τον πρόλογο όμως.
1: Ναι, οκ, okay, δεν τον θεωρώ top επίπεδο.
5: Άρα τα λέμε όλα. Το βγάζεις έξω από το αγωνιστικό.
2: Τα λέμε.
1: Ναι, το βγάζω έξω από το αγωνιστικό. Θεωρώ γενικά ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Τάσο, νομίζω ότι ξεκινάς όχι grand favori. Δηλαδή, απορώ πώς θα το χάσεις το επόμενο πρωτάθλημα.
5: Είναι μαρέ.
1: Απορώ πώς θα το χάσεις, πραγματικά το λέω.
0: Το πιστεύεις.
1: Ναι, ρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε Ολυμπιακό βλέπεις.
1: Μόνο Ολυμπιακός μπορεί να
2: ότι όλα αυτά, δημιούργησε η ΑΕΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή και με 10 νέες μεταγραφές. Όταν αποφασίσει να κάνει. Γιατί έχουμε φτάσει 15 Ιουνίου τώρα. Μην φτάσουμε εκεί.
0: 15 Ιουνίου.
1: Ναι.
5: Η ΑΕΚ πέρσι ξεκίνησε από τέταρτο φαβορί.
1: Ήσυχα. Ναι.
2: Αυτό, αυτό μεταγραφές θα γίνει. Όλα τα προξένησε η ΑΕΚ του 2025-2026. Αυτό ότι πήραμε προπονητή 15 Ιουνίου. Είχαμε τρεις γύρους μπροστά μας, ήταν
1: ναι, τα έχουμε πει αυτή
2: χρονιά διαλυμένη. Και καταλήγει με τον Νίκολης Καβάλα στάλογο, με πρωτάθλημα, με Ευρώπες και αυτά, και να το λένε όλοι οι υπόλοιποι, να δεν σε ΑΕΚ. Κατάλαβες.
1: Η διαφορά με σένα ότι έχεις ένα κανονάκι στην Ευρώπη παραπάνω.
5: Έχεις κανονάκι.
1: Έχει κανονάκι.
5: Εμείς δεν είχαμε.
1: Έχει κανονάκι ο ΠΑΟΚ.
5: Θα γίνουμε και στάντι.
0: Εσύ τι λες,
2: είναι και στάτημο, ρε, για του, του 5-6.
0: Όχι, να πάρει θέση και ο υπόλοιπος κόσμος εδώ. Δεν τα απαντάμε μόνο εμείς.
5: Για τον Λουτσέσκου λέμε τώρα.
0: Γιατί εγώ σας λέω, διαβάζω αυτά που λέει ο κόσμος και εγώ συντάσσω με αυτό. Τα ονόματα που ακούγονται θα μου πεις σιγά ρε Μπακόπουλε, ξέρεις καλύτερα από τον Σάντος, ο οποίος έχει ήδη πει ότι είναι καλή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος που
1: μπορεί. Καλά ονόματα βέβαια φάγαμε στην Μούρη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός οδήγησε τον Γιωβάνοβιτς και έφερε τον Τερίμ που ήταν ονοματάρα.
0: Σωστό και αυτό που
1: λέει. Έφερε τον Μπενίτεθ που είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει.
5: Αν η επιλογή έχει γίνει βάσει σχεδίου από ανθρώπους που το έχουν μελετήσει, το έχουν αναλύσει, ξέρουν τι θέλουν να πάρουν και πάνε σε έναν προπονητή ο οποίος πάει σε αυτό το μοτίβο που θέλει η ομάδα, θα πάει καλά. Αν επιλέγουν απλά για να επιλέξουν, είναι διαφορετική. Γιατί το πάω σε σύγκριση με την ΑΕΚ πέρσι. Έφυγε ένα προπονητή πολύ αγαπητός στον κόσμο, στην πλειοψηφία, μετά από πολύ κακή χρονιά. Άρα σε αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τον Λουτσέσκου, που έφερε τον W το 23 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και η ΑΕΚ πήγε σε ένα όνομα το οποίο δεν ήταν εμπορικό. Λίγοι τον θυμόντουσαν από τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Βίντι, από τη Ρωσία. Υπήρχε έντονη αμφισβήτηση. Είχε πάρα πολύ νωρίς η ΑΕΚ την απέτηση με αυτούς τους ευρωπαϊκούς, με τις ευρωπαϊκές προκρίσεις να προχωρήσει. Και ο Νίκολης είδαμε στο τέλος τη σεζόν που έφτασε. Άρα το όνομα, σαν όνομα, δεν μετράει τόσο πολύ όσο το αν ο ΠΑΟΚ είναι πεπισμένος ότι αυτός που επιλέγει είναι αυτός που θέλει, θα στηριχθεί. Γιατί θα έρθουν σίγουρα και δύσκολες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν δύσκολες.
2: Από δύσκολες ξεκινάει, έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, μπορεί όμως στην αρχή να πάνε καλά τα αποτελέσματα. Εγώ λέω τα δύσκολα αποτελέσματα.
4: Και υπάρχει και μια σημαντική, σημαντική διαφορά σε αυτό που λες. Στην ΑΕΚ δεν διάλεξε γενικά η ΑΕΚ, διάλεξε ο Ριμπάλτα.
5: Αυτό λέω.
4: Που τον ήξερε πολύ καλά.
1: Ναι.
4: Και έφτιαξαν μαζί το project. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω ποιος διαλέγει τον επόμενο προπονητή, αν είναι ένας, και δεν ξέρω και αν είναι ένας που τρέχει το project. Ή είναι λίγο Βιερίνια, λίγο Σαββίδης, λίγο Μάτος, λίγο Γη, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Μπορεί να είναι ένας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι Παπαμίκος που έχει βρει το Μάτος και μαζί έχουν εκπονήσει το σχέδιο. Και έχουν βρει μαζί τον προπονητή. Θα βρουν μαζί τον προπονητή. Θέλω να πω, έχουμε ένα κενό σε αυτό. Ακριβώς. Ενώ στην ΑΕΚ δεν είχαμε κανένα κενό.
5: Την Παρασκευή
4: είναι
5: αυτό που είπα,
4: πάρε τα κλειδιά. Και
5: ότι το μεγαλύτερο κενό αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι η θέση του Ριμπάλτα. Ο άνθρωπος,
4: σωστά,
5: ο ποδοσφαιράνθρωπος,
4: ναι,
5: που θα πάρει την απόφαση.
4: Εκτός
5: που τον έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης συνειδητά, ναι, ότι πάρε το πλάνο και εφάρμοσέ το.
4: Ναι. Εκτός και αν έχουν δοθεί αυτά τα κλειδιά στο Μάτους και το Βιερίνια.
2: Αυτό είναι ο στόχος της νέας κατάστασης στον ΠΑΟΚ. Αυτή διακριτή ρόλη.
5: Για να.
2: Είπα για το ναι, από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι και συγκεκριμένοι ευθύνες. Προφανώς τον προπονητή θα τον επιλέξει ο αθλητικός διευθυντής, που είναι η κορυφή όλου του τμήματος. Όχι και όχι ο Σαββίδης και όχι ο Παπαμιμίκος. Δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί.
4: Άρα λες ότι η επόμενη επιλογή είναι Βιερίνια. Βιερίνια Μάτος, τέλος πάντων.
2: Είναι Μάτος
4: Βιερίνια.
2: Μα αυτή είναι η δουλειά. Το τέλος του Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να ήταν δική του δουλειά.
4: Σωστά.
2: Λόγω
1: αλλά ο διάδοχος.
2: Αλλά ο διάδοχος δεν μπορεί να μην είναι δικός τους, είναι μόνο δικός τους.
4: Okay.
2: Ούτε του Σαββίδη, ούτε του Παπαμημίκου, ούτε κανένας άλλος. Το νέο project με νέα άφθαρτα πρόσωπα και σε ηλικία, με φιλοδοξίες, είναι όλοι τέτοιοι άνθρωποι που και όσοι έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα και όσοι θα ανακοινωθούν από εδώ και πέρα, έχουν αυτό το προφίλ. Οπότε και το όνομα του προπονητή που ναι. θα καταλήξουν και αυτά που είπαμε δηλαδή μέχρι τώρα είναι όλα σε αυτό το μοτίβο. Ναι. Νεαροί, φιλόδοξοι που θέλουν να κάνουν πράγματα μπροστά τους.
0: Έξαλλος, ένας φίλος λέει: ρε, ποιον ενημερώσατε που ξεκινήσατε νωρίτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, αλλά γι' αυτό λέγονται έκτακτες εκπομπές.
5: Δώσε το τηλέφωνο σου.
0: Γιατί βγαίνουμε νωρίτερα.
5: Στον αέρα.
0: Σαούλη θα δώσω.
1: Τον κύριο Παπαδόπουλο τώρα.
0: Του Σαούλη, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς για την ακρίβεια, να ξέρεις, λόγω του ότι συμβαίνουν πραγματάκια
1: στο 12. 12 βγήκαμε στον αέρα, παιδιά.
0: Ο Μυρότσος είναι εδώ από νωρίς με Σπανούλη και Ζήση στη συνέντευξη τύπου. Ο Σαββόπουλος ήταν εκεί και πάμε τώρα να συνδεθούμε μαζί του για να μας πει δύο πινελιές από αυτά. Λίγα χάσαμε γιατί νομίζω πως έχουμε δει το 99.
2: Εδώ ήμασταν εμείς, κύριε Βασίλη.
0: Εδώ ήσουν και εσύ, εκεί, ναι, σωστά. Είχες πάει.
1: Έλα, γιατρέ!
0: Καλώς τον.
6: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σας, παιχταρά μου.
6: Τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε, ρε φίλε. Προς το τέλος λίγο αφήσαμε Σπανούλη σε κάτι ερωτήσεις που δεχόταν. Έχουμε ακούσει το μεγαλύτερο μέρος. Λίγο την αίσθηση που σου αφήνει αυτή η συνέντευξη που θέλουμε να ακούσουμε.
6: Βασίλη μου, άνετος, χαλαρός, ευδιάθετος, με χιούμορ, με εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Έτοιμος να αναλάβει αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη. Αυτό τουλάχιστον μου έδειξε από όσα είπε. Πολύ σημαντική παρουσία του Νίκου Ζήση στην απόφασή του. Το καταλάβαμε όλοι, το τόνισε 2 και 3 φορές. Μάλιστα κάποια στιγμή τον ακούσαμε να λέει ότι μιλούσαμε μέχρι τις 4-5 ώρα τα χαράματα και ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει αργήσαμε να λέμε για ποιος παίκτη σου αρέσει εσένα, ποιος παίκτη μου αρέσει εμένα. Δηλαδή στην ουσία είχαν αρχίσει να χτίζουν τον Άρη χωρίς να το ξέρουν τις επόμενες σεζόν. Δεν νιώθει πίεση όπως είπε, παρά το γεγονός ότι αναλαμβάνει μια ομάδα που μικρός εδώ ερχόταν να βλέπει τα ενδάλματά του στο συγκεκριμένο γήπεδο. Περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο Άρης την επόμενη σεζόν, δηλαδή μια ομάδα η οποία θα έχει αθλητικότητα, θα έχει παίκτες οι οποίοι θα είναι πειθαρχημένοι, γιατί αυτό του αρέσει πάρα πολύ, που θα είναι αθλητικοί και θα προσφέρουν και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα δηλαδή και στην επίθεση. Απέφυγε να πει σε ονοματολογία, δηλαδή ακόμη και αν προσπάθησαν οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία, είτε του Βασίλη Σπανούλη, είτε του Ζήση, για το αν θα έρθει για παράδειγμα και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στην ομάδα την επόμενη σεζόν, είπε ότι τις ανακοινώσεις θα τις ακούσετε από την ΚΑΕ και από ό,τι καταλαβαίνω τις επόμενες μέρες, παιδιά, θα υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί ο Άρης έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με αρκετούς καλαδοσφαιριστές και από αύριο θα αρχίσουν ουσιαστικά και οι ανακοινώσεις.
1: Πάντως ξέκοψαν τα Mike James, τα Πάντερ, αυτούς όλους τους παίκτες.
3: Τις βαριές ονοματολογίες.
6: Ναι.
3: Τα κόψαν αυτά, ναι.
6: Ναι, όντως, τα κόψανε, γιατί είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Σπανούλης, ότι εγώ μικρός έζησα αυτό το μεγαλείο του Άρη, δηλαδή όταν ο Άρης στην Ευρώπη ήταν, όταν όλοι οι παίκτες ήθελαν να έρθουν στον Άρη εκείνης της εποχής, τώρα λέει αυτό πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή, πρέπει να το φτιάξουμε σιγά σιγά. Και παίκτες επίπεδου James Pander είναι παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είπε χαρακτηριστικά ότι αδικεί και τους παίκτες που θα φέρουμε, έχουμε φέρει ήδη και είναι πολύ καλή για αυτό που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη σεζόν. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, χωρίς να οριοθετήσει ξεκάθαρα κάποιο στόχο, γιατί όπως του είπε, δεν του αρέσει να το κάνει. Να το κάνει.

0: τις ανακοινώσεις. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος. 19 και 14 έτος ίδρυσης του Άρη επέλεξε να ανοίξει την πλατφόρμα για τα διαρκείας. Πρώτα θα έχουν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι και στη συνέχεια φυσικά θα ανοίξουν και περίπου 1.000 θέσεις. Συνολικά 4.000 θα διατεθούν για την επόμενη σεζόν.
1: Πρώτη παρατήρηση, Αλέξη Αβόπουλος χαμογελαστός μετά από καιρό. Mm. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όρθιος, έξω, εκτός σπιτιού. Σε λίγο θα πάει να μας πει
0: για το ποδοσφαιρικό Άρη. Μην με ρωτήσεις για το μόνο και μου χαλάσει τη διάθεση, Βασίλη.
1: Όχι, μόλις πας σπίτι θα κάτσει εκεί, θα φτιάξει το καφέ σου.
2: Και γαμπρός, άμα το δεις το look του από πάνω μέχρι κάτω, τώρα φαίνεται μόνο το.
3: Καλά, είναι. Σαν βγαλμένος από το Μιλάνο είναι. Έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή και έλεγε επιτέλους βλέπουμε το Σαββόπουλο όρθιο και εκτός σπιτιού.
1: Ναι, αυτό. Πολύ
3: σημαντικό. Επειδή έχω πάει με Σαββόπουλο για καφέ Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω ότι όταν πήγαμε για καφέ, όλος ο γυναικείος πληθυσμός Σαββόπουλο κοίταγε. Γιατί ήταν μοντέλο. Οπα. Μοντέλο από πάνω μέχρι κάτω.
4: Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Πάντως... Τώρα με σπανούλη, παιδιά, Γιώργα, πρέπει να φτιάξουμε και το outfit.
4: Το προφίλ μας.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Μιχάλη, πήγες να πεις κάτι πριν.
5: Ναι. Ο Άρης έχει προπονητή. Το λέω γιατί έμεινε ελεύθερος ο Λουτσέσκου.
3: Όχι, ρε φίλε. Όχι, αυτό είναι διαστροφή, ρε φίλε.
0: Ωραίο.
3: Μπράβο,
0: Μιχάλη.
3: Παναγία.
5: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποιος έχει κλείσει μέχρι τώρα για κανένα ο μπασκετικός Άρης εννοώ.
0: Ο μπασκετικός Άρης εννοείς.
5: Ναι.
0: Έχει κλείσει. Δεχόμαστε επίθεση από μύγες εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Το Δημητρίεβιτς, το Σκοπιανό Γκάρτ, ένα εξαιρετικό παίκτη, ο οποίος παίζει ακόμη στο τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος με την Bayern.
5: Δεν έβαλε 20 πόντους, λέει.
0: Έχει ανακοινωθεί. Το Νέι, 20 πόντους έβαλε χθες, ναι. Ένας φοβερά εγκεφαλικός παίκτης που ξέρει τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά και θα είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα οργανώνει το παιχνίδι του Άρη. Εκεί που νομίζω ότι ο Άρης έπασχε λίγο την προηγούμενη χρονιά. Τον AJ Liddell, τον Αμερικανό. Τον Μοκόκα, τον MVP των τελικών του EuroCup πέρσι με την Μπουρκ. Τον Χαραλαμπόπουλο, έναν πολύ σημαντικό Έλληνα και πολύ έμπειρο. Θα βάλει στο πλάνο του την επόμενη σεζόν. Τον Μπίρτς, τον Σέντερ από την Φενέρ. Ένα θηριώδη κάτω από τα καλάθια. Πιθανότατα θα παίξει την επόμενη σεζόν ως ελεύθερος ο Κώστας Αντετοκούμπο. Μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Τανούλης επίσης, τον οποίο φέτος δεν τον είδαμε γιατί είχε υποστήριξη προς του χιαστού και έχασε όλη την σεζόν. Παρέμεινε ο Ελάιζα Μίτουρλονγκ, υπογράφοντας καινούργιο συμβόλαιο, όπως παραμένουν και ο Στέλιος ο Πουλιανίτης και ο Μποχορίδης, αλλά και ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο που έχει στις πολύ μικρές ηλικίες ο Άρης, ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι μόλις 18 ετών.
5: 11 είναι αυτή.
1: Πώς είπε, 11.
5: 11. Με το μικρό.
3: 11, άρα... 11 μεταγραφές.
5: Όχι, 11 παίχτες. Γιατί κάποιοι μείναν. Ο Μητρολόγκο, ο Μποχορίδης, ο Πιτσιρικάς. 11 σύνολο. Αναφέρθηκε και άλλους 3-4 τους βλέπω.
0: Νομίζω, Μιχάλη μου, 16 είναι το όριο. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από 16 καλαδοσφαιριστές. Άρα έχουμε ακόμη σίγουρα
5: 3-4
0: κινήσεις. Και βέβαια, συγγνώμη που δεν το ανέφερα. Είναι και η εκκρεμότητα που υπάρχει με τον Αμίνουα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο. Είναι εδώ πλέον και ο Σπανούλης με το Ζήση, άρα περιμένουμε να δούμε από τη συνάντηση των τριών ανδρών τι θα προκύψει και αν τεθεί θέμα αποχώρησης του Αμίνουα από το ρόστερ.
1: Μάλιστα.
3: 0, είπε ο Ζήσης.
1: Ναι.
3: Η πρώτη σκέψη μπήκε όταν τη μέρα που έφυγε από το Μονακό.
5: Ναι.
3: Αλλά η πιθανότητα ήταν 0,001%.
2: Ο Τάσος να μας εξηγήσει.
3: Αυτή ήταν η πιθανότητα στο μυαλό του Νίκου Ζήση για να φέρει τον κολλητό του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. 0,0001.
0: Ναι, αλλά είπε Βασίλη ότι το χειρίστηκε με πολλή διακριτικότητα και χωρίς να υπερβαίνει
3: και τα
0: όρια της φιλίας και της κουμπαριάς. Ήταν πολύ σημαντικό.
3: Σωστά. Ναι. Και οι δύο
0: το είπαμε από την αρχή ότι θα είμαστε straight και ειλικρινείς. Είπε ο Σπανούλης ότι θέλαμε να είμαστε από την αρχή straight και ειλικρινείς μεταξύ μας. Γιατί έχουμε μια σχέση η οποία είναι παιδιόθεν. Αν μην τη χαλάσουμε τώρα.
3: Μέχρι που έφτασαν
0: και σιγά
3: να μιλάνε για παίκτες μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Και ζήτησε και συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση ο Σπανούλης.
5: Εντάξει, ναι, ο Ζήσης πριν κάνει την κουβέντα.
0: Δεν ήξερα ότι ο Ζήσης έχει και ένα συγκεκριμένο τελετουργικό για τον ύπνο. Λέει, είναι συγκεκριμένο στον ύπνο του ο Ζήσης.
5: Ναι. Και εκτός από αυτό, ο Ζήσης έπρεπε να κάνει κουβέντα.

0: και προς τα πάνω, όχι μόνο προς τα δίπλα με το Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί για να γίνει αυτή η κουβέντα και να αυξηθεί το 0,0001, θα έπρεπε να έχει πάρει εγγύησεις από τον Σιάο και όχι μόνο. Mm. Όλοι γνωρίζουμε πια και καταλαβαίνουμε.
2: Τι μπορείς να το εξαντλήσεις.
0: Ότι το budget θα ανέβει εντυπωσιακά για να υπάρχει νόημα να κάνει κουβέντα με τον Σπανούλη, διότι διαφορετικά δεν υπήρχε νόημα να κάνει κουβέντα με τον Σπανούλη. Ναι.
3: Δεν υπήρχε πάντως καμία διάθεση από κανέναν και από τον αγαπητό Διακογιάννη και από τον Οβίρονα τον Αντωνιάδη, τους δύο διοικητικούς υπεύθυνους δηλαδή αυτού του project, να μπουν σε νούμερα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταβληθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έβλεπα διαρκώς δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση ένα περιχαρή Ρίτσαρτ Σιάο με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. I'm really excited, είπε στο ξεκίνημα των δηλώσεών του, παρουσιάζοντας τον Βανίλη Σπανούλη, και μόνο που ήρθε για να κάνει απλά τον πρόλογο, δηλαδή για να τον προλογίσει, δεν θα δεχόταν ερωτήσεις ο Ρίτσαρτ Σιάο, δείχνει πόση σημασία δίνει ο οργανισμός Άρη στην έλευση του Βασίλη Σπανούλη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
4: Και να κλείσουμε έτσι.
1: Ρε εσύ, Άλεξ, Μπίλη, μην πέσεις.
4: Όχι, να πάρω αυτό.
1: Άλεξ, εγώ τους νέους διοικητικούς του Άρη δεν τους γνώριζα. Σήμερα τους είδα. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση αυτά τα δύο παιδιά.
3: Και εμείς καλά-καλά δεν τους ξέρουμε, μην νομίζεις.
1: Ναι, μου έκαναν τρομερή εντύπωση και τα δύο παιδιά. Και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης.
3: Και ο Βίρονα Αντωνιάδης.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Παναθηναϊκά, μπράβο.
0: Ξέρετε, είναι και τα δύο έχουν παίξει ρόλο
2: στο Σιάο.
0: Και στον ερχομό του Σιάο. Mm. Δεν είναι ότι είναι...
1: Δεν είναι ότι ήρθαν μετά το Σιάο.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Ήταν εκεί
2: άνθρωποι που μεσολάβησαν για να έρθει ο Σιάος στον
0: Δεν θέλω να πω αυτοί τον έφεραν, αλλά τέλος πάντων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο να έρθει ο Σιάο. Και νομίζω έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο.
3: Είναι παιδιά που έχουν μια.
0: Και στην φετινή εξέλιξη.
3: Που έχουν μια τεχνοκρατική αντίληψη. Έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό.
0: Σωστά. Πες τα, Άλεξ, πες τα.
3: Είναι παιδιά απολύτως καταρτισμένα. Είναι παιδιά απολύτως καταρτισμένα. Ο καθένας το ρόλο του. Ένας έχει αναλάβει το οικονομικό, ο Βίρονας Αντωνιάδης, και το επιχειρησιακό κομμάτι. Ο άλλος ως διευθύνων σύμβουλος το πιο λειτουργικό. Και ήταν αυτός που αναφέρθηκε περισσότερο και στο κομμάτι του γηπέδου και το τι θα γίνει με το Αλεξάνδριο, την παραχώρηση δηλαδή του Αλεξανδρίου. Είναι παιδιά τα οποία δεν επιλέγουν τη δημοσιότητα. Μένουν πίσω από τα φώτα. Έχουν μια εντελώς άλλη αντίληψη για τον αθλητισμό, για το μπάσκετ, γενικότερα για το πώς διοικείς. Πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο, υπάρχει ιδέα που λέγεται Άρης, αυτό που αφορά όλες τις ομάδες λίγο πολύ, αλλά λειτουργούν και ως εταιρεία οι δύο άνθρωποι, και είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι τα δύο δεξιά χέρια, αν μπορώ να το πω έτσι, το δεξί και το αριστερό άντε, του Ρίτσαρτ Σιάο στην απένδυση αυτή που λέγεται ΚΑΕ Άρης.
4: Ο δρόμος αυτός είναι, νομίζω, για να πάνε καλά τα πράγματα, και μάλλον θα πάνε. Το 20% που γράφουμε για την αύξηση της χωρητικότητας στο Αλεξάνδριο νομίζω θα είναι μικρό. Και πάλι.
0: 100%. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του μπασκετικού Άρη αυτή τη στιγμή. Ότι θα ήθελε να έχει ένα γήπεδο over 10.000 θέσεων και δεν μπορεί να έχει. Κάτι θα γίνουν κάποια έργα για να μπει μια επιπλέον στη μεριά που δεν έχει.
1: Ναι, 20%. Είπαν ότι θα αυξηθεί 20%.
0: Ναι, 1.000 θέσεις.
5: Άρα πάει 6.
1: 1.000 δεν θα φτάσουν.
0: Θα χωράει 6. Ναι. Όχι, δεν φτάνουν. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης θα μπορούσε να έχει στον μπάσκετ 10.000 διαρκείες.
4: Τώρα, ειδικά πως είναι νέο ενθουσιασμός υπάρχει.
1: Και να σου πω κάτι για το Σιάο που είπε. Είναι, ρε φίλε, παιδιά, η πρώτη του νίκη. Η πρώτη του μεγάλη δηλαδή, νίκη, η πρώτη του κίνηση που όντως είναι πάμε να ταράξουμε τα νερά και να πάμε να γίνουμε τρίτος πόλος.
4: Σπανούλης, λες, ναι.
1: Τρίτος πόλος.
4: Έλα, Αλέξ, πες αυτό για να κλείσουμε από εκεί.
3: Γι' αυτό που λέτε για να κλείσουμε, αντιλαμβάνεστε τον αριθμό. Σε λίγες μέρες, όταν θα κλείσει η ημερομηνία κατά την οποία έχουν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι, όπως γίνεται πάντα, και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που δεν θα ανανεώσει το καρτελάκι του, θα διατεθούν μόνο ελεύθερα 1.000 παιδιά εισιτήρια. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
0: Ναι. Τιμές έχεις εικόνα, Άλεξ.
3: Πού να φτάσουν 1.000 εισιτήρια.
0: Έχεις εικόνα για τιμές.
3: Λίγο πιο
1: αυξημένες. Δεν θα φτάσουν. Καλά, δεν θα φτάσουν.
3: Σεζόν, ναι, λίγο πιο αυξημένες.
1: Mm. Ναι, το είπανε και σήμερα.
3: Θα είμαστε λίγο πιο...
0: Άρα, τάξη μεγέθους.
3: 20-25% σίγουρα.
0: Όχι, λέω, το ρωτάω γιατί δεν έχω ιδέα ποιες ήταν οι περσινές τιμές. Ξέρω εγώ, 300 το φθηνότερο...
3: Ναι, νομίζω τόσο ήταν στα πέταλα. Και μετά πηγαίναμε από 500 και πάνω. Άρα, αναλογικά, καταλαβαίνεις ποια θα είναι η αύξηση.
0: Okay.
4: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άλεξ, ευχαριστώ. Να δούμε και αγωνιστικά πώς θα πάει αυτό, παιδιά.
1: Είσαι ο γιατρός μας.
3: Θα τα πούμε για αργότερα.
5: Γεια σου, Άλεξ.
6: Καλά, δεν είναι και η κούρσα της μιας χρονιάς, ο Άρης. Προφανώς και υπάρχει μακρόπνοο σχέδιο. Δεν είναι εύκολο να πάει χτυπήσει τώρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, παιδί,
6: και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Να μειώσει την απόσταση.
6: Να έχει μια συνέχεια τα επόμενα 2-3 χρόνια.
4: Αυτό που λένε. Να γίνει τρίτος πόλος. Η απόσταση, αυτό που λες.
1: Να μειωθεί η απόσταση, να γίνει τρίτος πόλος.
5: Παιδιά, πού να τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Να τραβήξει τον ΠΑΟΚ
6: αντίστοιχο.
1: Να τραβήξει την ΑΕΚ αντίστοιχα στις επενδύσεις.
5: Να κάνει μια νίκη πιθανόν απέναντι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
6: Εντάξει, ο Άρης έχει κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό τον έξι.
0: Εντάξει, το βασικό είναι να κερδίσει τον Γιώργο κάπου. Και για τους δύο.
5: Μπράβο. Να πάνε να διεκδικήσουν το κύπελο, λέω εγώ.
0: Για να μπορέσουν να παίξουν
5: Ευρωλίγκα. Να πάνε να διεκδικήσουν το κύπελο σε Final 8.
1: Βέβαια.
5: Καταλαβες. Αλλά αυτή τη στιγμή το να ανταγωνιστεί Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι.
0: Να ξέρουμε γιατί είναι αδύνατο. Για να υπάρξει τέτοιου είδους ανταγωνισμό. Ο Παναθηναϊκός έχει μία ίσπραξη, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, από τα εισιτήρια διαρκείας ετήσια που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι.
1: Τόσο, ναι. 12 περίπου.
4: Με σουίτες βάζουμε και αυτά όλα έτσι.
0: Ό,τι εισπράττει από τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Το τονίζω. Πολύ
0: δε over 10. Αν ο Άρης λοιπόν είχε ένα γήπεδο 12.000 θέσεων και με μέσο όρο εισιτηρίου διαρκείας στα 700-800 ευρώ, θα μπορούσε να πάει στα 7-8 εκατομμύρια.
4: Σωστά.
0: Τώρα με 4.000 διαρκείας δεν είναι. Είναι και αυτό, γιατί να ανταγωνιστείς κάποιον που έχει budget όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός 35-40 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να έχει μια πηγή εισόδων. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάζει κάποιος 35 από την τσέπη του κάθε χρόνο. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ακόμα και στον ΠΑΟΚ, που το γήπεδο είναι μεγαλύτερο, είναι 7 και εκεί αναζητούνται λύσεις για το πώς θα μεγαλώσει. Γιατί και εκεί αντιλαμβάνονται ότι η ζήτηση μπορεί να είναι τέτοια που να μπορούσαν να πουλάνε 10.000 διαρκείας. Στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχουν το γήπεδο για να το κάνουν. Το γήπεδο χωράει, Θοδωρή, 7,5, 7,200, 7,300.
7: Ναι, 7,5. 7,5.
0: 7,5. Αυτό. Και στον ΠΑΟΚ ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς μπορεί να μεγαλώσει.
5: Μια σχέμα στο μπάσκετ. Έχει ανεβάσει ο Ηλίας ένα κείμενο.
0: Ο Ηλίας Λαλιώτης.
5: Ναι.
0: Μπογδάνοβιτς.
4: Ηλία, ρίχτω.
5: Άμεσα η εξελίξη στον Παναθηναϊκό με τον Αταμάν. Ο Λαλιώτης λέει τον Αταμάν Άταμαν και τον γράφει Αταμάν.
0: Ναι, είναι.
5: Πώς γίνεται, ρε φίλε, πείτε μου.
0: Ναι, λοιπόν, ο Άταμαν και ο Αταμάν.
5: Ναι.
0: Μάλλον κανένας από τους δύο δεν θα μείνει.
5: Συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο άμεσα, προκειμένου να έχουμε εξελίξεις που λογικά θα είναι προς το τέλος του Αταμάν.
0: Ωραία.
5: Η Άταμαν.
1: Λουτσέσκου φεύγει.
4: Ωραία.
1: Φεύγει.
4: Μετά να τον έχουμε και αυτόν και τον Ηλία και τον Στέφανο, γιατί και εκεί ακούγονται πολλά ονόματα για ενίσχυση του Ολυμπιακού. Εγώ τώρα για διάφορα που γράφετε, απαντάω στο chat για παράδειγμα για τον Φαλ. Αν μπορεί να ενδιαφέρει τον Άρη. Δεν το ξέρω, θα το δούμε επόμενες μέρες. Είναι μια περίπτωση που είναι αρκετά πιο ρεαλιστική στα δικά μου μάτια από τον Τολιόπουλο. Για τον Τολιόπουλο με τους τελικούς που έχει κάνει τώρα. Γεια σου, Μπίλη, καλώς ήρθες. Σιδερένιος, ρε.
1: Περαστικά, αγόρι μου.
4: Βασίλης Κουβέλης, ο Σιδερένιος.
1: Γιγαντά.
4: Από τον Τολιόπουλο, λέω, πιο ρεαλιστική περίπτωση, γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο.
1: Αυτό
4: ένα.
1: Είναι το θέμα. Πάρα πολύ.
4: Πρέπει να συμβόλαιο έχει.
1: Πέρα το τι έδωσε και στους τελικούς κτλ. Είναι το διαβατήριο, παιδιά. Ναι. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Για τις εξάδες.
4: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε λίγο στο θέμα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ. Όλοι μαζί, παιδιά. Εδώ, όλοι μαζί. Δεν είναι κακό, μια χαρά να είμαστε όλοι παρέα. Να κουβεντιάσουμε.
5: Λοιπόν, πριν έρθει ο Βερβελές.
4: Ναι.
5: Και επειδή εγώ θα φύγω όταν θα έρθω ο Βερβελές.
4: Όντως.
5: Τι θα έρθει, εντάξει. Πόσο να κάτσω.
4: Τις 12 είναι, εντάξει.
5: Πρέπει κάπου να κάτσω ο Βερβελές.
1: Μ' αρέσει τηλεοράκια.
4: Πάει δίπλα.
1: Και οι Σκοπιές ακόμα κάποια στιγμή.
4: Πάει δίπλα.
5: Να μου πεις μετά τα προχθεσινά που χωρέσαμε εδώ πέρα. Πώς χωρέσαμε.
4: 4, 8, 9.
5: 5. 5-9, ναι.
4: Παρασκευή, εγώ δεν ήρθα.
7: Σε αυτές τις περιπτώσεις χι καλή χώρα.
5: Εσύ είδες τίποτα. Είδες καθόλου την Παρασκευή.
0: Είδα κάτι ριλάκια.
5: Α, ωραία.
0: Ναι.
4: Εγώ μπήκα στην εκπομπή, είδα λίγο.
5: Ναι. Την ξαναείδες την εκπομπή. Πρέπει να είναι η πρώτη εκπομπή.
4: Όχι την εκπομπή μας. Την εκπομπή φανταστείς... που κάναν τα παιδιά.
5: Α, βέβαια.
0: Είδα τόσα πολλά ρελάκια που ρώτησα το σκηνοθέτη μας, τον Γιάννη Τατσόπουλο, όταν μου είπε να κάτσω εδώ, του πάτε φοράω φούστα. Μου λέει δεν πειράζει.
4: Πρέπει να φορέσω φούστα.
5: Είναι προαπαιτούμενο. Θέλω να πω ότι για να έρθει ο Βερβελές και να κάνετε και την κουβέντα, όταν θα έρθει ο Βερβελές, είναι και ο Κώστας εδώ. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή μαθαίνω εγώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο θρίλερ στην περίπτωση του Τσάπρα. Ο Τσάπρας ήταν σχεδόν κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα νομίζω είχαν ραντεβού. Είχες γράψει κάτι εσύ, κάπου αλλού το είδα.
1: Για ραντεβού, όχι, αλλά έχουν γίνει μια επαφή. Ήταν να γίνει σήμερα.
0: Ναι. Τι είναι το θρίλερ?
5: Το θρίλερ είναι ότι έχει μπει με τα μπούνια και ο Ολυμπιακός ξανά στην υπόθεση. Και είναι ο παίκτη μεταξύ Λεωφόρου ή Καραϊσκάκη.
4: Ο Κομπότη τι λέει γι' αυτά.
6: Τρίβει τα χέρια του.
5: Βέβαια.
6: Εκτό από αυτό.
4: Πολύ σωστά.
5: Προφανώ.
6: Τι ωραία που περνάμε.
4: Έχει κάτι στι κρύε.
5: Ήρθε πριν από λίγο γιατί εγώ ήξερα μέχρι το μεσημέρι ότι ο Τσάπρας σχεδόν έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, ότι έχουν δοθεί και τα χέρια. Πριν από λίγο μου ήρθε μια πληροφορία ότι δεν έχει κλείσει ακόμα στον Παναθηναϊκό.
7: Ότι τράβηξε το χέρι.
5: Και ότι ξαναμπήκε στην υπόθεση πολύ γερά ο Ολυμπιακός. Δεν λέω που θα πάει, δεν ξέρω που θα πάει. Να μην παρεξηγηθούμε. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή και ποιος είναι το φαβορί. Μέχρι πριν από δύο ώρες το απόλυτο φαβορί ήταν ο. Και ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν σχεδόν τελειωμένη υπόθεση.
6: Φτάσω και το ενδεχόμενο να μας βλέπει ο Γιάννης ο Κομπότης. Έχεις να πεις κάτι για αυτή την υπόθεση.
5: Ο Γιάννης ο Κομπότης είδε μια μέρα ένα δημοσίευμα στο Αθλέτικο και δεν του πολύ άρεσε, έμαθα. Αλλά εντάξει.
4: Εγώ τον είδα κάτω στην Τρίπολη κάποια στιγμή. Θερμό αναγκαλισμό είχαμε, χαιρετηθήκαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Όλα
4: είχα
5: καλά.
4: Το θράσο του πω, θα έρθει και στην εκπομπή κάποια στιγμή. Με κοίταξε περίεργα.
6: Τώρα είναι στις πηγές της Κρίας στη Λιβαδιά, έχει αράξει και σου λέει ότι δώσει τώρα τα παραπάνω. Ξέρω. Είχε μπηχτές για Παπαδόπουλο.
5: Χαμός, χαμός.
6: Μπηχτές για Παπαδόπουλο.
5: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε δει στο Αθλέτικο και δεν του πολύ άρεσε του Προέδρου.
6: Και το επιβεβαίωσε μετά.
5: Πρόεδρε, ναι, το επιβεβαίωσαμε και εμείς ότι δεν του πολύ άρεσε.
6: Ναι. Ενημερώθηκα.
5: Εμείς πρώτοι.
6: Ενημερώθηκα. Είναι παλιά σκοπή.
4: Εγώ ξέρω τι έκανα, Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
4: Αν ήμουν ο Τσάπρας. Στον Ολυμπιακό ξέρω θα πάω να παίξω. Θα είμαι πρώτος. Στον Παναθηναϊκό θα έκανα μια ερωτησούλα. Με τον Καλάμπρε τι γίνεται.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα είναι πρώτος στον Ολυμπιακό.
5: Μισό, ναι. Και είναι πολύ
0: εγώ μαθαίνω για τον προβληματισμό αυτό του παιδιού.
4: Μαφέο, λες εσύ.
0: Ναι, ότι από τη μία έχει Καλάμπρε, από την άλλη Μαφέο που καταλαβαίνει ότι είναι μια ακριβή μεταγραφή που τη ζήτησε επιτακτικά με την Λίμπαρ.
4: Άρα, το
0: άρα τον πιστεύει και τον θέλει. Από την άλλη Καλάμπρια, που να κουνήσεις Καλάμπρια. Και
1: υπάρχουν πράγματα με τον τρόπο που δεν βάζει το Μιστρούπ. Μην παίζουν και δύο. Ο Τσάπρας θα παίζει πιο συχνά από τον Καλάμπρια.
5: Όχι,
1: δεν
5: ξέρω αυτό, παιδιά.
0: Αν είσαι Τσάπρας, πάντως τον κάνεις τον προβληματισμό. Απ' τη μία έχουμε Καλάμπρια, όπως λέει. Ναι. Απ' την άλλη έχουμε κάποιον που τώρα πάει και τον ήθελε πολύ ο προπονητής.
5: Φεύγω και πάω στην Κοπεχάγη. Που με ήθελε όταν είχε τον Ίστρου.
4: Όπως το λέτε λοιπόν, βάσει του πώς παίζουν οι δύο ομάδες και βάσει της αξίας των δύο δεξιών μπακ που έχουν πάρει. Ο ένας είναι ο Καλάμπρια με τα 2 εκατομμύρια κλπ. Μεγάλη επένδυση. Αν μείνει ειδικά, πώς να. Τον βγάλει εύκολα έξω.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι για να μείνει.
6: Εγγύηση πάντως από κάποια από τις δύο ομάδες να πάρει ότι θα παίζει βασικός αποκλείεται.
4: Ποιο εμπόδιο είναι πιο ψηλό, αυτό
0: δεν είναι τέτοιοι. Δεν είναι τέτοιοι προπονητές και οι δύο.
6: Προφανώς.
1: Παιδιά, επειδή περιμένω να έρθει.
6: Αν κάνει την ερώτηση δηλαδή, δεν θα πάρει απάντηση.
1: Έχω μετά κάποια πράγματα για την πλευρά του Τσάπρα.
7: Και δεν είναι ωραίο να ακούγεται.
1: Δεν κάνει τώρα. Για την πλευρά του Τσάπρα και επίση επειδή.
7: Του κάθε ποδοσφαιριστή να λέει ότι θέλω εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, έτσι.
4: Δεν θα
7: το... έχει εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις.
4: Ε, τώρα, Θοδωρή, αν δεν το πει όμως, θα το σκεφτεί σίγουρα. Δεν θα πει μέσα του πού θα πάω να παίξω. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν θα πάω να παίξω. Κάπου. Τι να πω, να κάνω τα ρεπό του αλλού.
7: Θα έχεις έναν ακόμα δεξίμπακ, δεν υπάρχει ένα στο ρόστερ. Υπάρχουν και δύο και τρεις καμιά φορά και τέσσερις.
4: Ο ένας θα πάρει 30 παιχνίδια, 32 αν είναι καλά. Ο άλλος θα πάρει 14-15 και ίσως πάρει και κάποιος άλλος.
6: Μόνο το backup του Ρώτα δεν παίζει ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι ο Βαγιανίδης που είναι παιχτάρα πήγε σε μια ομάδα που δεν είναι πρώτος. Δεν έχει το χρόνο συμμετοχή. Και τώρα ψάχνετε όμως. Καλά, έπαιξε 30 μάτς, σαν αλλαγή τα περισσότερα.
1: Στα 20 θα συμπλήρωσε και πήρε το 1 εκατομμύριο
5: Παναθηναϊκός. Που είναι και επεκταράς.
1: Τα έχει όσοι, 45 πλάς όμως.
5: Ναι,
1: και πήρε το 1 εκατομμύριο Παναθηναϊκός.
5: Απλά σου λέω πόσο...
1: Δεν τον έφαγε ο Μαύρος Πάγκος.
5: Ναι, ρε παιδί μου, δεν τον έφαγε. Ίσα-ίσα, τώρα μετά λες εμένα για τον Βαγιανίδη. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ναι.
0: Καλά, ούτε ο Τσάπρας θα τον
5: φάει ο Μαύρος.
6: Είναι πολλά παιχνίδια.
1: Έχουμε βάλει λίγο υπερβολή στην διαδικασία. Τα παιχνίδια θα είναι over 50. Ένα. Δύο. Είστε σίγουροι ότι ο κύριος Νίστρουπ, όταν θα έρθει η ώρα να παίξει στην Τούμπα, στο Φάληρο, στη Φιλαδέλφια, ένα σοβαρό εκτός ένας παιχνίδι, δεν μπορεί να βάλει και τους δύο?
4: Και στην Ευρώπη σε μεγάλα μάτια.
5: Ποιον θα βάλει εξτρέμ?
1: Τι είναι? Το ξανακάνει. Το ξανακάνει. Όχι,
4: δεν ξέρω.
1: Έπαιξε ο Καλάπιο, θα θυμίζω στο Φέγενορντ. Με τη Φέγενορντ έξω.
5: Με κόντι. Τέτοια μάτσα.
7: Το θέμα δεν είναι πώς θα το κάνουν.
1: Και σε τέτοια.
7: Δύο,
1: ρε φίλε, σε 6-7 μάτς.
4: Σαν τον Ολυμπιακό λες με Κωστίνια Ροντινέη. Ναι.
1: Γιατί να μην τα παίξει αυτά τα 6-7
7: μάτς. Το θέμα δεν είναι να παίξουν δύο δεξιά μπακς στην ίδια ενδεκάδα. Το θέμα είναι ότι κάθε ομάδα με βάση σε τον εαυτό τους και μην και μη, ναι. Έχει δύο ανταγωνιστικά
0: ναι,
7: δύο ανταγωνιστικούς παίκτες σε κάθε θέση.
1: Και μην κολλάμε ότι δεν θα παίξει. Ίσα-ίσα που... Είναι άλλο το
7: δεν
1: θέμα.
7: Δεν έχει έναν, και έναν K19. Έχει δύο ανταγωνιστικά δεξιά μπακ. Δύο ανταγωνιστικά αριστερά μπακ. Πώς θα βγει η χρονιά αλλιώς. Θα έχει και ένα τρίτο μικρό.
4: Ξεκίνησε εκπομπή 2 και δεν πήρα χαμπάρι. Λέει, μέχρι η γυναίκα μου λέει, γιατί άρχισε νωρίτερα αυτή η κύριοι που βλέπεις.
1: Κύριοι.
4: Μας είπε κυρίως.
1: Ευχαριστούμε. Μπορείτε την επόμενη φορά να μας πείτε νεαροί.
4: Λοιπόν, αρχίσαμε νωρίτερα για τους λόγους που ξέρετε.
1: Νεαροί τώρα.
4: Όχι λόγω του Τσάπρα, αλλά έριξες και αυτό τώρα στο τραπέζι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω κάτι για τον Λουτσέσκου. Αν δεν υπήρχε αυτό που λέμε έκλεισε προπονητής ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αποφάσισε με τη Λίμπαρ πριν από λίγες εβδομάδες, λες να είχαμε ζητηματάκια τώρα.
1: Με Παναθηναϊκό σίγουρα.
4: Αν αποφάσισε και νωρίτερα ο Λουτσέσκου.
6: Έχει βάλει αόριστο τώρα. Εγώ θα βάλω.
4: Τι, μέλλοντα.
6: Ότι προσεχώς ο Λουτσέσκου θα αποφασίσει η ελληνική ομάδα. 100%.
7: Κάτι ήξερε ο Ιβάν ρε, και περίμενε. Γι' αυτό το τραβούσε.
4: Δηλαδή.
7: Για να μην το,
4: για να μην το πάρει άλλος.
6: Στην πρώτη ομάδα από. Αν προκύψουν κλειδονισμοί από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι θα απασχολήσει έντονα ο Λουτσέσκου. Τον Παναθηναϊκό ξέρω ότι τον κοιτάγανε.
1: Αν δεν έχει πάει πουθενά, έτσι.
6: Ναι.
1: Ναι, ναι.
6: Αν παραμένει
1: ελεύθερος. Εγώ πάλι λέω. Ότι. Τώρα.
4: Τι.
7: Πες το.
6: Θα φύγεις τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Διονύση, δεν ξέρω γιατί μόλις σε είδαν όλοι άρχισαν να συζητάνε για το πού θα πάει τον Οκτώβριο ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ πάλι λέω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο αγαπημένος προπονητής του Μάκη Γκαγκάτση.
0: Τι θα τον πάρει στην εθνική ομάδα.
1: Τώρα δεν γίνεται να τον πάρει, έχει προπονητή εθνική. Και θα έχει. Αλλά
4: πότε έχει αγώνες, Σεπτέμβρη. 24.
6: Είναι αργά.
1: Σε ένα βάθος τριετίας, τετραετίας τώρα μιλάμε.
6: Αυτό ναι. Αυτή η προοπτική που βάζεις είναι πολύ αργά. Τώρα
1: ναι,
6: λέμε
1: είναι
6: για
1: πολύ αργά. Εντάξει.
4: Δεν είναι αργά. Οκτώβρη λέμε και τώρα. Και
1: όχι, φλεσίνες Οκτώβρη.
4: Οκτώβρη λέμε για τις ομάδες αυτές, Οκτώβρη λέμε για την εθνική ομάδα.
7: Δεν μπορεί ψήνεται για εθνική ο Λουτσέσκου.
1: Α, ναι.
7: Εθνική γενικός.
4: Θα είχε πάει και στη Ρουμανία.
7: Για εθνική γενικός.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και σαν τρελή το θέλει σε εθνική του. Δεν πάει. Ναι, δεν το ξέρω ότι είναι day to day. Τι
4: θα κάνεις, θα μείνεις, κάτσε ρε.
1: Όχι, θα φύγω, θα έρθω βρεβελέ. Θα φύγω.
4: Κάτσε από μια αναφορά να
1: κάνω. Κάτσε λίγο, θα φάμε.
4: Να κάνω μια αναφορά. Λοιπόν, πάντως υπάρχει τρόπος να μείνει και ο Διονύσης, άμα δεν έχεις να κάνεις, άμα να κάτσεις εδώ.
1: Δεν έχω.
4: Αν είσαι αργόσκολος.
1: Έλα, σκάτσι, έλα.
4: Έλα, Διονύση, έλα.
0: Θα φύγω κι εγώ κάποια στιγμή.
1: Α, θα φύγεις κι εσύ.
0: Δεν θα κατσόκλεις πέντε.
4: Εντάξει, καθίστε λίγο, καθίστε λίγο.
1: Καθίστε λίγο.
7: Δεν έχεις τι να κάνεις.
4: Αφήστε ρε, θα κόψω λίγο καρπούζι το πούγιο. Για τα ριλάκια μόνο.
1: Έλα, βγαίνει το κοντοσούβλι σε λίγο. Από πού, από εκεί ή από εδώ.
4: Από εδώ στο τζόχο δίπλα. Μιχάλη, έλα πιο εδώ λίγο.
1: Βγαίνει το κοντοσούβλι σε λίγο.
4: Έλα και σηκώ, έλα λίγο.
0: Μέσα να πάω.
4: Ναι,
0: πάω μέσα.
4: Ωραία, μια χαρά.
0: Πάω μέσα.
6: Τώρα αυτή η πλευρά αρχίζει και θυμίζει Παρασκευή. Τώρα αυτή η πλευρά.
1: Τα άλογα τον Μπερ Βριώνη.
0: Έλεγα ότι ο Τσόπλος μου για νωρίτερα. Γεια σου φίλε. Τώρα πρέπει να βάλω φούστα που κάθομαι ακριάκρι.
4: Λοιπόν, η Έλα με την ηχορηγό εταιρεία τη βλέπετε εκεί. Καθημερινά. 3 με 5. Σήμερα κάναμε έτσι δωράκι. Είμαστε large. 2 με 5. Άλλη μια ώρα για την Έλα Μπετ στον αέρα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι εξελίξεις σε μπάσκετ Άρη και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής κουβεντιάσαμε για όλα αυτά και θα συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet, καθημερινά μαζί μας 3 με 5. Θα δείξουμε και το δωράκι μας από τη Sky Telecom. Ναι, βεβαίως. Αυτό εδώ.
1: Έλατε.
4: Το πολύ ωραίο κινητό, το οποίο είναι έτοιμο για να καταλήξει στα χέρια ενός από εσάς. Πολύ σύντομα, πότε, στις 30 του μήνα. Τρίτη είναι, εκείνη η μέρα. Με τη Μαριάννα μια κλήρωση. Εσείς τι κάνετε. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. iPhone 17 είναι αυτή τη φορά το δώρο που μας δίνει η Sky Telecom μέσω του Mission Giveaway.
1: Πάντως, αν γινόταν ένα χρόνο πριν, η ιστορία με τον Λουτσέσκου, τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος θα έτριβε τα χέρια του.
4: Θα τον είχε πάρει.
1: Θα τον είχε πάρει, θα τα είχε δώσει όλα για να τον πάρει.
4: Πριν το Μενίτεθ.
6: Αν γινόταν καπάκι από το τέλος του παθήματος.
1: Πριν το Ροή Βιτόρια.
0: Α, φέτος.
6: Ναι, ναι.
1: Φέτος δεν ξέρω αν άλλαξε γνώμη. Πάντως μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν full
8: Λουτσέσκου. Υπάρχει και το παρασκήνιο που λέει ότι ο ΠΑΟΚ την τρέναρε την υπόθεση μέχρι να ανακοινώσει προπονητή ο Παναθηναϊκός.
6: Εγώ αυτό γνωρίζω.
8: Φέτος.
1: Μπορεί. Μπορεί.
4: Πιστεύεις,
1: αλλά ο Νίστρουπ νομίζω έχει πει ο Κώστας τον είχαν παρακολουθήσει.
8: Όχι, ναι, εντάξει, αλλά αν δεν τον είχε κλείσει τον Νίστρουπ και έχει τον Λουτσέσκου ελεύθερο, θα το συζήταγε.
1: Εντάξει, επί τη ουσία.
0: Εγώ προσωπικά
1: είναι...
0: όχι.
1: Ο Αλαφούζος ναι.
0: Διονύση, ο Δανός θεωρητικά είναι κλεισμένο από τη... μετά την ήττα του Ολυμπιακού από το 0-2. Από τότε έχει γίνει. Σε βάση συμφωνία.
4: Λέμε για τις ομάδες που μπορεί να ενδιαφερθούν.
1: Σαν να βάζει λίγο από εκεί, από το βλέπω όλο.
4: Τι,
1: πολλά. Είμαστε περισσότερο. Έχει γύρει το γήπεδο. Ναι.
4: Είναι ενδιαφέροντα, λέω τώρα εγώ, οι ομάδες, αλλά ο προπονητής θα πήγαινε.
8: Εντάξει, είμαστε και μεγαλύτεροι ηλικιακά. Έχουμε περισσότερα δημοσιογραφικά ένσημα. Λογικό είναι
1: αυτό.
8: Συγγνώμη που τα λέω έτσι.
4: Τι του είπε,
8: να ξέρουμε τι πατάνε τα πόδια μας. Δεν λέω ότι εντάξει, κάποιοι έχουν τις θέσεις μεγαλύτερες. Δούλεψαν και τις έχουμε. Δεν αναφερθούμε. Αλλά να πάμε, μετρηθούμε με τις καρτέλες μας. Να δούμε, ρε φίλε, τα ένσημά μας.
4: Ποιος έχει μεγαλύτερη.
8: Από οι τρεις που καθόμαστε από εδώ, να πούμε.
0: Καρτέλα.
4: Καρτέλα.
1: Κοίτα και το Παναθηναϊκό. Τσόχος Βερβελές.
4: Μπήκε στο κλίμα ο Μιχάλης. Μπράβο στο Μιχάλη.
0: Να μετρηθούμε.
4: Τσόχος ιδέα με τα γραφή του Μπακ του Μπακ.
0: Ένας λέει να μετρηθούμε, ο άλλος ποιος είναι, έχει μεγαλύτερη.
4: Είναι ένας από εμάς.
0: Καρτέλα, παιδιά, έτσι.
4: Τον κάναμε σαν τα μούτρα μας.
1: Είχαμε τα μηχάνα.
4: Και έλεγε ότι ήταν σοβαρός ο Τσόχος. Μέχρι που. Μέχρι που ήρθε.
1: Κύριε, τα καταφέραμε. Λοιπόν, εσύ επιβεβαιώνεις ότι ο Ολυμπιακός έχει επαναληφθεί με τα μπούνια στην πρώτη του Τσάπρα.
8: Δεν επιβεβαιώνω εγώ. Δεν επιβεβαιώνω. Ο Ολυμπιακός κατάσταση αμονίζει για τον Τσάπρα.
1: Δεν έχει βγει από την
8: έχει κάνει μια κίνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν είναι ότι. Απλά ναι. Ο Ολυμπιακός, όπως και με την περίπτωση του Γιαννούλη, την οποία εγώ δεν θα τη τελειώσω, θα τα πούμε και μετά.
1: Ούτε αυτή τελειώνει.
9: Πακέτο Λουτσέσκο Γιαννούλη, βλέπεις.
8: Ρε φίλε, άκου τώρα να δεις κάτι. Άκουσε μάδες.
0: Τσαθές τα μπιντελίκια σου τώρα. Αυτό ήθελα να πει, αλλά είπε άκουσε να
8: αν είναι, αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή, που θέλω τον έχω για πολύ έξυπνο εγώ, δηλαδή δεν είναι το αν είναι. Ούτε πιστεύω έχει οικονομικό πρόβλημα. Για μένα πρέπει να κάτσει. Να περιμένει, πώς να σου το πω. Όχι μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, ένας προπονητής ο οποίος Ολυμπιακός τον έχει δει από τους πρώτους. Από Ξάνθη δηλαδή. Είχε κάνει ραντεβού με Βαγγέλη Μαρινάκη κάποια στιγμή. Άλλο δε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα. Δηλαδή και η ΑΕΚ τον είχε συμφωνήσει τότε με Μελισσανίδη. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε με Παπαδημητρίου στα φουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που θα πει δεν θέλει τον Λουτσέσκο. Λουτσέσκο είχε ένα πολύ καλό. Το οποίο στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή μπορεί να τέριαζε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην του αρέσει. Έχει ότι κάνει πολλά και συμφέρει. Είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι. Παρότι στον
9: Πάκ. Είναι το μόνο σίγουρο.
8: Παρότι στον Πάκ του τελευταία χρονιά είχε κατεβάσει και ρίξει τόνους, εγώ δεν λέω να τσακώνεται να αρπάζει όλη την ώρα. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει περί πειθαρχίας στα αποδυτήρια, που ελέγχει καταστάσεις. Επικοινωνιακά ξέρει, το μυαλό του τρέχει με χίλια πώς θα το παίξει, πώς θα το πάει. Είναι ένας προπονητής που δεν νομίζω ότι αφήνει καμία ομάδα διάφορα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πάρει την αποφασή του. Αυτό μπορεί να κάνουμε άλλη κουβέντα αν δεν υπήρχε με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τώρα πώς θα βοηθήσει με τη Λίμπαρ. Παίρνοντάς του παίκτες που θέλει ο ίδιος.
0: Ναι. Και επίσης εδώ να πούμε ότι δεν είναι τυχαίος ο τρόπος που χωρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, τον οποίο επέλεξε επί της ουσίας ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, και να γίνει γνωστό, ευρέως γνωστό, ότι ο ΠΑΟΚ λύνει συνεργασία μαζί του και όχι ο ίδιος, και να γίνει ευρέως γνωστό ότι ο ίδιος δεν θέλει την αποζημίωση για να είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
8: Σωστό. Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ βασικό όλο αυτό.
8: Και είναι πολύ βασικό γιατί χτίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο για άλλα ξέραμε την Παρασκευή δηλαδή. Την Παρασκευή ακούγαμε μια μεταγραφή, θα το κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, ότι θα πάρει. Ότι θα σβήσουν με τα λεφτά, ξέρω εγώ, τις αποζημιώσεις και όλα αυτά. Και ότι τώρα την έφερε την κατάσταση στα μέτρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο τον οποίο λες. Γιατί είναι ο Λουτσέσκου. Παρότι δεν είναι νομίζω στα καλύτερα του ψυχολογικά και λόγω.
0: Προφανώς.
8: Του πατέρα του έχει δοκιμαστεί πολύ τελευταίο καιρό, αλλά εγώ δεν
0: ξέρω.
8: Εγώ δεν λέω τώρα γενικά. Εγώ είμαι πολύ του Ολυμπιακού. Ακόμα και όταν ήταν σε φάση που έλεγε διάφορα, που του έλεγα ότι κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά για τον οργανισμό.
4: Το θετικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το αμφισβητεί κανένα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα δουλέψει τώρα. Εκτός και αν έρθει πρόταση από κάποια καλή ομάδα ή από τη μεγάλη του καψούρα που θέλει κάποια στιγμή να προπονήσει το καμπιονάτο.
4: Μπορεί να του έχει δώσει κίνητρο αυτό το φινάλι με τον ΠΑΟΚ.
9: Καμπιονάτο θα φύγει τρέχοντα.
0: Σωστά. Είναι μεγάλη του καψούρα. Αλλά δεν προκύπτει τώρα ότι μέσα Ιουνίου οι ομάδε ψάχνουν προπονητή. Είναι δύσκολο να βρει.
4: Οκτώβρη υπάρχει μια ομάδα. Όχι άλλο λέω. Μπορεί αυτό το φινάλε με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί κίνητρο στο μυαλό του.
1: Ότι τον αφισβήτησαν δηλαδή.
4: Ότι για αυτό το τέλος.
9: Εντάξει, ναι.
0: Okay.
8: Εντάξει, δεν είναι το ιδανικότερο τέλος, φίλε.
4: Γι' αυτό το λέω. Προφανώς το είπαμε την Παρασκευή.
8: Δεν είναι το ιδανικότερο. Και είναι και ένα άνθρωπο που μπορεί να πειράσει. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι για παράδειγμα ο Γιαννούλης λίγο την ιστορία Λουτσέσκου την ζήγησε διαφορετικά. Δηλαδή θα ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου. Ότι τελευταίες 2-3 μέρες έχει αρχίσει η βασιλιά του πώς μπορεί, αν μπορεί να ξεπεραστούν αυτές οι μορφές πιέσεις που δέχθηκε, ξέρω το προηγούμενο διάστημα για να μην πάει στον Ολυμπιακό. Και, εντάξει, δεν μπορεί να. Νομίζω ότι ζούμε και σε ένα ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό. 2026 έχουμε. Αν ο Γιαννούλης, για παράδειγμα, επειδή μια και το πιάσαμε το θέμα, πόσο γνωρίζει η οικογένεια θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, δεν τον ιντριγκάρει δηλαδή σε πρώτη φάση να συνεχίσει στην Αγγλία για άλλα δύο χρόνια. Νομίζω το ξέρει καλά και ο Θοδωρής ότι από το Γενάρη και πιο δεν Γενάρη και πιο πίσω, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, έχει αρχίσει και ρίχνει γέφυρες επιστροφής και προσπάθησε μάλιστα από ό,τι έχω μάθει και τον Γενάρη να κάνει ένα σκηνικό. Μήπως η Augsburg μπορούσε να τον δώσει με κάπως λιγότερα χρήματα, αλλά οι Γερμανοί είναι κάθετοι και οι Γερμανοί έχουν ενοχληθεί. Πράξτε με έναν άνθρωπο που μίλησα που είναι δημοσιογράφος στη Γερμανία, έχουν ενοχληθεί γιατί τη μέρα που βγήκε από τον Ολυμπιακό αποσύρει το ενδιαφέρον του που είχε, τα είχε βρει με την Augsburg. Εμφανίστηκε την άλλη μέρα ο ΠΑΟΚ να κάνει τη βελτιωμένη πρόταση, η οποία δεν είναι κοντά στα θέλω της Augsburg. Ναι. Δηλαδή θεώρησαν ότι με την πίεση του παίκτη και τη θέληση του παίκτη ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ, ότι έλα εδώ τώρα να το τελειώνουμε, να χάσετε και 2 εκατομμύρια κλπ. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, νομίζω και ο Γιαννούλης θα θέλει να το τελειώσει το θέμα γρήγορα. Δεν θα είναι το ιδανικότερο σενάριο τώρα να πάει προετοιμασία σε μια ομάδα που μπορεί να μην σε θέλει για να φτάσει θέλει Αυγούστου και να μην ξέρει και πού γίνεται. Δηλαδή, είναι Έλληνας, οικογένειά του εδώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει κάτι.
0: Και νομίζω σημαντικό ρόλο γι' αυτό που λέει ο Διονύσης ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του Ολυμπιακού εφόσον ο Γιαννούλης στείλει το σήμα, ότι το ξανασκέφτομαι, είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον μάνατζερ του έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και ο μάνατζερ του από την αρχή δεν κρύφτηκε ποτέ. Δηλαδή από την αρχή είπε στον Ολυμπιακό, παιδιά, αυτό το παιδί έχει ως πρώτο στόχο να γυρίσει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός άρχισε να μπει και όταν πια ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μια πρόταση που να ταιριάζει στην Augsburg. Ο μάνατζερ έστειλε το μήνυμα στον Ολυμπιακό ότι ξέρετε, ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να τα βρει με την Augsburg. Μήπως θέλετε να ασχοληθείτε, χωρίς όμως και πάλι να, να δίνει εγγύηση στον Ολυμπιακό, θα τον φέρουν την άλλη μέρα το πρωί να υπογράψει. Οπότε ο διάβολος επικοινωνίας υπάρχει γιατί εκεί δεν υπάρχει καμία πώς να το πω, παρεξήγηση. Να. Και ήταν πολύ straight και πολύ fair από την αρχή.
5: Ναι.
0: Και όντως, και εγώ ξέρω ότι αν ο Γιαννούλης γυρίσει και πει έρχομαι, ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύκολο να ενεργοποιήσει συμφωνίες που έχει και με τις δύο πλευρές. Αν μέχρι τότε δεν έχει πάρει αριστερό μπακ, γιατί μπορεί να το πει αύριο. Αν το
8: δεν, νομίζω, μήνα... δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βιαστεί να πάρει.
0: Όχι, όχι, λέω. Αριστερό μπακ. Λέω αν το πει σε ένα μήνα. Ναι, εκεί μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει τα κουμάντα του. Αλλά αν το πει αύριο, μεθαύριο, σε ένα, μια εβδομάδα, 10 μέρες.
4: Από τη στιγμή, Μιχάλη, που το λέμε όλοι ότι θέλει να τελειώσει και το παιδί με την ιστορία αυτή και να πάει κάπου, να ξέρει που βρίσκεται, δεν θα περιμένει σίγουρα ένα μήνα. Άρα, αφού περιμένει και ο Ολυμπιακός, εκεί ανοιχτό είναι ακόμα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα
8: ο Ολυμπιακός δεν ήταν η ίδια δεξιά του πλευρά, δηλαδή να απαντήσω στο Βασίλη για αυτόν τον Τζάπρα, ναι, σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με την αριστερή πλευρά. Γιατί αριστερά έχει τον Ορτέγκα, τον Μπρούνο. Ο Ορτέγκα ψάχνεται ναι, μεν, να φέρει μια πρόταση, όχι τη σούπερ πρόταση, αλλά άμα φέρει και 6-7 εκατομμύρια. Και με τη χρονιά που έχει κάνει, νομίζω μια χαρά είναι για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είχε ο Ολυμπιακός το Ροντινέι που μετακόμισε να πάει εξτρέμ και τον Κωστίνια, ο οποίος θα ανακοινωθεί από την Brighton. Οπότε ήταν πολύ λογική η βιασύνη, γι' αυτό την Τετάρτη να φέρει το Μαφαίο και το ιδανικό σενάριο θα ήταν, όπως έχουμε πει, μέχρι να κλειδώσει η προετοιμασία, να φέρει και το δεύτερο δεξιμπάκ. Νομίζω θα το φέρει το δεξιμπάκ το δεύτερο. Είτε θα είναι δηλαδή, αν θα είναι ο Τσάπρας, είτε θα είναι κάποιο άλλο, ο Βρουσάη, ο Σάλιακας, κάποια άλλη περίπτωση ενδεχομένως μπορεί να προκύψει. Το πλάνο είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν έχει την ίδια βιασύνη αριστερά. Αλλά σίγουρα θα ήθελε και με τη Λίμπαρ να τον έχει το Γιαννούλη στην προετοιμασία. Δηλαδή στην Ολλανδία, εγώ λέω αρχές Ιουλίου, να μπορέσει να δουλέψει μαζί του. Γιατί είναι και ένα μπακ το οποίο, αν έρθει, αλλάζει την ατζέντα. Δηλαδή και βγαίνει μπροστά, μπορεί να βγει. Και γκολ έβαλε πέρσι με την Augsburg και 5 assists είχε στην Bundesliga. Δηλαδή
1: ναι,
8: τον έχουμε δει με την εθνική, είναι άλλο τύπο.
0: Θέλω να το συζητήσουμε, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που είπαν μα να δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 30χρονο Γιαννούλη. Και εγώ λέω, αν εγώ έπαιρνα 6-7 που λέει για τον Ορτέγκα και με 5 έπαιρνα τον Γιαννούλη, την υπέγραφα αυτή την αλλαγή στο ρόστερ και με τα δύο χέρια.
8: Είναι στο πλαίσιο τη κουβέντα που σου έλεγα
0: προχθέ. Προφανώς είναι ένα πολύ καλύτερο αριστερό μπακ. Είναι αναβάθμιση στο ρόστερ.
10: Δεν είναι, μα δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα που έχει. Είναι και ότι έχει μηδενικό ρίσκο στην προσαρμογή του παίκτη.
0: Σωστά. Δηλαδή, ότι είναι Έλληνας και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Αλλά ξεκινάμε από το βασικό, ότι μάλλον είναι ένας καλύτερος παίκτης από τους υπάρχοντες.
4: Το σκεφτόμαστε και μια φορά λανθασμένα, δεν έχει άδικο. Τώρα σκέφτεσαι τα πλεονεκτήματα
0: στην πολιτική και το λες αμέσως. Αξία. Δεν μπορούν να έχουν όλα με τα πολιτική.
6: Δεν νομίζω ότι πάμε στο μάλλον. Και δεν πάει σε
0: μεταγραφή. Όχι, ναι, για μένα δεδομένα είναι καλύτερος και από τον Ορτέγκα και από τον Μπρουνό.
4: Και ο Βερβελές το έχει πει: δεν πάει ο Ολυμπιακός όλοι και καλά σε λύσεις με μεταπολιτική αξία. Πήρε τέτοιο το προηγούμενο καλοκαίρι. Από ένα σημείο και σε ποιόν ή μέχρι ποιον θέλεις. Τώρα πάει για παίκτες έτοιμος. Και ο τύπος αυτός, ο Γιαννούλης, είναι πανέτοιμος. Και καμιά φορά σκεφτόμαστε και λάθος, νομίζω. Δες πόσα υπέρεχη πήγα να πω. Έλληνας. Ένα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όχι μόνο για τις λίστες. Δύο.
1: Και για τις
4: λίστες. Διεθνής. Το καλύτερο αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα.
1: 100%.
4: Και πολλά ακόμα. Η εμπειρία σου τώρα είναι ανεκτήμητο. Είναι πιο ενεργό.
8: Γιατί ο Τσιμίκας δεν είναι μια. Εντάξει, μην είναι καλό αριστερό. Δεν μπάκα,
1: είναι αλλά...
8: είναι πιο ενεργό από τον Τσιμίκα.
1: Δεν θα τον πάρει ανταγωνιστή του. Σημαντικό επίσης.
4: Και αυτό που
1: αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και επίσης, απλά εγώ μια εξωτερική τώρα πληροφορία, γιατί παίζει λίγο στην κοινωνική τα δοχεία. Ό,τι γίνει στο θέμα του Γιαννούλη, νομίζω θα γίνει άμεσα. Μέσα επόμενη εβδομάδα, μέσα αυτή την εβδομάδα μάλλον.
0: Οπα.
1: Γιατί η ενημέρωση που υπάρχει προς την πλευρά του Ζαγαρίτη είναι ότι αυτή τη βδομάδα η Augsburg θα τον πουλήσει και θα πάει να πάρει τον Ζαγαρίτη. Για την αριστερή
0: πλευρά. Άρα προχωράει η ιστορία.
11: Δεν είναι στην Augsburg.
0: 100%.
11: Ναι. 100%. Μαζί με τον Πέντερσεν. Και ο Ζαγαρίτη θα πάει να παίξει βασικό.
1: Έχει και τον Πέντερσεν εκεί.
8: Έχει
1: το Γιαννούλη και τον Πέτερσεν.
11: Ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με τον Γιαννούλη γιατί θέλει να στηρίξει τον Κυριακόπουλο. Ε.
1: Αυτή είναι στιγμή, νομίζω είναι
8: ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν μπορεί, φίλε, να πάρει.
11: Ναι, ναι, καλά, δεν το
1: συζητώ. Δεν μπορεί,
8: δεν είναι κακό ο Κυριακόπουλος, νομίζω.
1: Και πέρα από αυτό, είναι και λίγο κουτάκια στο μυαλό του Νίστρουπ. Ξεχωρίζει πάρα πολύ λίγο το ποιο είναι, ποιο δεν είναι.
0: Okay.
1: Και το αριστερό μπακ βασικό είναι ο Κυριακόπουλος.
4: Να κάνω μια ερώτηση γιατί λέει ένα φίλο εδώ. Καλά, θα δώσει για 30 χρόνια. Τι πε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση ο Κρίσης Σενάρης στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να έχει γόνατο για να παίξει ο Κρίσης στον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Δεν το έχει το γόνατο.
4: Κάπου θα πάει. Κάπου θα πάει.
8: Τι υποφιλούς να δώσει 5 εκατομμύρια.
4: Ναι, να δώσει 5 εκατομμύρια λέγει ένα 30χρονο. Ενώ όλοι έλεγαν
8: όχι,
4: πέρσι.
8: Θα δώσει, πες του στη Β' Ισπανία στην Αργεντινή.
4: Αυτό πήγα να σου πω.
8: Πέρσι δεν
4: λέγαμε.
8: Και για
4: Το Μίγια δεν λέγαμε 30-31. Δώσε 10-12 που λέγανε πέρσι.
6: Αυτό το ποσό και αυτή η ηλικία είναι για παίκτη δεκάδα. Δεν το δίνει για έναν.
8: Εξήγησε το παιδί αυτό που σου
6: λέει. Για παίκτη δεκάδα. Ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα και ομάδα που παίζει στην Ευρώπη και ειδικά στα προγραμματικά του Champions League τα δίνει 5 εκατομμύρια.
4: Η μεταγραφή τελευταία της ΑΕΚ, 29 δεν είναι στα 30, προφανώς.
6: Ή το Βάργα.
1: Και να πω και κάτι, λίγο πιο διαφορετική προσέγγιση στην κουβέντα.
4: Ναι.
1: Αντί να χαιρόμαστε που οι ομάδες, τρεις-τέσσερις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κορυφής, είναι σε θέση να δώσουν τέτοια ποσά, και όχι στο Ρούκουνα, στο Γιαννούλη ρε φίλε να το δώσουν.
4: Ναι, σωστά.
1: Δεν θα φέρεις τον χαρτογράφητο το τέτοιο. Είναι κάτι σημαντικό για μένα αυτό. Το τι είναι ελληνικές ομάδες σε θέση να δώσω αυτά τα ποσά. Ο ΠΑΟΚ να δώσει 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Ο Παναθηναϊκός να δώσει 8,4 για τον Αντίνο. Ο Ολυμπιακός να δώσει 7-8, ξέρω εγώ. Κάπου. Η ΑΕΚ να δώσει και τον Βάργα. Πώς έδωσε ρε στην Τάσο.
4: 5
1: και άλλα 5 τώρα για τον άλλο. Εγώ το χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Να δίνουν λεφτά οι ομάδες, ρε φίλε. Και μιζεριάζουμε και γι' αυτό τώρα. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
0: Καλά, δεν μιζεριάζει κανείς.
1: Έτσι το τσάτ.
8: Στο θέμα Τσάπρα, για να απαντήσω στο Βασίλη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την προηγούμενη εβδομάδα μια κρούση η οποία ήταν λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια συν κάποιο και ένα ποσοστό μεταπόληση στο Λεβαδιακό. Έχω την αίσθηση ότι ο Λεβαδιακός, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει την τελευταία λέξη ο Αλαφούζος. Έχει μια καλή σχέση. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Δηλαδή, ξαναλέω ότι το ζήτημα είναι αν ο Νίστρουπ ο κρίνει ότι τον θέλει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πάει να δώσει 3, ο Ολυμπιακός δεν πάει να δώσει 3%. Δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι σίγουρα εδώ το πώς έχει φτάσει το πράγμα. Ότι πάει να γίνει και λίγο επικοινωνιακό, αλλά στον Ολυμπιακό το λέω πραγματικά ότι οι αίσθησεις που έχουν. Δηλαδή, χθες μεταφέρθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Παναθηναϊκός το επόμενο 48 ώρα θα τον δει πιο έντονα το Τζάπρα. Δεν είδα κανένα αυτή να υδρώνει. Δηλαδή, τρεχάτε, πάρετε τον κομπότι, πάμε να το ματσάρουμε, να το κάνουμε.
0: Η άποψη του ίδιου του παιδιού παίζει ρόλο, λες.
8: Δεν νομίζω ότι θα διαφέρει πολύ.
0: Okay.
8: Δηλαδή, τι εννοώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός του δίνει μια προοπτική. Εγώ πάντως θα σου πω κάτι.
1: Θα σου πω και εγώ μετά.
8: Δεν λέω ότι ο Μαφέο δεν είναι καλό μπακ. Oh. Είναι ένα μπακ. Ο Τσάπρας είναι άλλο μπακ από τον Μαφέο. Είναι λίγο πιο επιθετικογενής από τον. Το βλέπω δηλαδή. Έχει μια άλλη μπουκα διαφορετικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Τσάπρας στον Ολυμπιακό και όπως κάνει διαχείριση και με τους Μπάκο, με την Λίμπαρο, όπως χειρίζεται με την Ευρώπη, με τα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν θα αλλάξει κάτι, ό,τι και να γίνει. Στη χειρότερη θα πάει να παίξει, θα έχει 4 μάτς. 2 αν αποκλειστεί από την πρώτη φάση, θα πάει στο Europa League, στη League Phase, θα παίξει 8 μάτς σίγουρα. Δηλαδή έχει 10 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός.
0: Αυτή είναι μια διαφορά, γι' αυτό το λέω.
8: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν είναι βέβαια τα ευρωπαϊκά μάτς.
8: Ναι, είναι.
0: Και αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά μάτς, δεν υπάρχει και εκτεταμένο rotation. Το καταλαβαίνουμε.
8: Ναι, αλλά αυτό.
0: Το λέω σε σχέση με τον Καλάμπρια και τον.
8: Έχεις δίκιο.
0: Μαφέο.
8: Εγώ το λέω στη λογική, στην πίεση που μπορεί να νιώσει επειδή είμαι από την πλευρά Κομπότη, ότι ξέρεις εγώ με τον Παναθηναϊκό καλές σχέσεις. Και εντάξει, σαν ο Ολυμπιακός έχει κάποια πλάση, δηλαδή σου λέω ότι με τον Μαφέο, εγώ νομίζω ότι ο Τσάπρας με τη χρονιά που έδειξε το Λεβαδιακό, τη δημιουργία που είχε, το στυλ που παίζει, θα μπορέσει να πάρει χρόνο στον Ολυμπιακό για να δείξει πράγματα. Και υπάρχει και ένα καλό ότι. Βλέπω πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Θα μου πεις, μετράει ο κόσμος. Ναι, μετράει ο κόσμος. Γιατί όταν λέμε από τη μία έχουν ανανεώσει 17.000 διαρκείας και θα γίνει sold out στα διαρκείας του Ολυμπιακού σε χρόνο ρεκόρ μετά από χρονιά που η ομάδα έχει χάσει το πρωτάθλημα και δεν έχει πάρει και το κύπελο. Δεν είναι απλό.
12: Έτσι, γιατί ακούς πολλούς όταν τελειώνει η πρωτάθλημα, λέει «Α, δεν μ' άρεσε η ομάδα, θα ανανέωσω του χρόνου». Εγώ ξέρω ότι 17 κάτι από τους 22 πήγαν και ανανέωσαν εισιτήριο. Δηλαδή θα μείνουν 4 κάτι εισιτήρια για τον κόσμο που δεν είχε. Δηλαδή και ο χρόνος που έχει γίνει είναι ρεκόρ. Ο κόσμος λοιπόν βλέπω ότι τη γουστάρει λίγο την ελληνοποίηση. Δηλαδή γουστάρει και Τσάπρα και Γιαννούλη. Από το να του πει δηλαδή ένα αριστερό μπακ ή ένα δεξί μπακ, ξέρει ένα κοινοτικό κάποιον άλλον ότι μπορεί να τον θέλει ο Ολυμπιακός.
6: Μεταγραφές, ναι. Αλλά μέσα στη χρονιά είναι τα πρώτα θύματα.
0: Δεν ήμουν από αυτούς. Να σου πω και κάτι άλλο. Ενδεχομένως, επειδή έλεγε νότερα ο Βασίλης ο Τρινός ο Τσάδου να δώσει 5 εκατομμύρια για 30 χρόνο Έλληνα. Εγώ λέω όλα αυτά είναι βλακίες ανάλογα με την ποιότητα του παίκτη. Ο Ολυμπιακός παίρνοντας έναν δυο Έλληνες μπορεί να διευκολυνθεί και παρακάτω. Γιατί ας πούμε δεν πάρει Έλληνα δεξί μπακ. Δεν πάρει Έλληνα αριστερό μπακ. Και έρθει στις 5 Αυγούστου μια πρόταση 20 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη.
12: Ναι.
0: Ή έρθει στις 5-10 Αυγούστου μια πρόταση 25 εκατομμύρια για τον Τζολάκη. Θα κοιτάει και θα λέει τώρα τι έχω τρεις Έλληνες. Να πουλήσω και έναν δύο. Μου λείπουν 6 για την Ευρώπη.
12: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή έχεις πρέπει δίκιο, να βρει και έναν τρόπο.
12: 17 και 8 που λες το λίστα.
0: Ναι, πρέπει να μην είναι εγκλωβισμένος. Και αυτά που συζητάμε τώρα, να έρθει μια πρόταση για τον Μουζακίτη ή να έρθει μια πρόταση για τον Τσουλάκη, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
12: Όχι.
0: Είναι μπορεί, μάλλον πιθανό
6: σενάριο.
0: Πρέπει να έχει βρει λοιπόν έναν τρόπο να μπορεί να μην είναι και εγκλωβισμένος ναι. Τόσο πολύ.
12: Ναι.
1: Να βάλω στην κουβέντα 5 πράγματα.
12: Να βάλει.
1: Ρεπορταζιακά. Τι ισχύει τώρα την πλευρά του Παναθηναϊκού και τι ξέρω από την πλευρά του ποδοσφαιριστή κιόλας. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που λέει και ο Βασίλης, ότι είχε αποφασίσει να κινητοποιηθεί πολύ πιο ενεργά πλέον. Ίσχυε πάντα αυτό που έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 2,5 μήνες, ό,τι είχε γίνει τότε και με τον Φώτη τον Ιωαννίδη και με τον Γιώργο τον Νίκα. Στην επιπροσωπικού συζήτηση Αλαφούζου Κομπότη θα είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως όταν αρχίζουν και μιλάνε τα λεφτά. Και οι πρώτοι λόγοι γίνονται δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Πάντα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Αλλά έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και με την πλευρά του Λεβαδιακού και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή στα τελευταία 24 ώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στην όλη συζήτηση με τον Λεβαδιακό για ένα ποσό με τα μπόνους, με όλα, γύρω στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με ποσοστό μεταπόλησης. Προσφέρει ένα τετραετές συμβόλαιο με πολύ καλές απολαυές.
6: Αυτό Παναθηναϊκός που μου λες.
1: Παναθηναϊκός. Με πολύ καλές αποδοχές προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Και ρεπορταζιακά, το λέω και το υποστηρίζω, ρεπορταζιακά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παναθηναϊκός, ο παίκτης τέλος πάντων θέλει Παναθηναϊκό. Και το δεν το λέμε ότι, α, τι θα έλεγε ο Γουλής τώρα. Το ανάποδο αν ίσχυε, θα σας έλεγε ότι έχει μια προτεραιότητα στο Ολυμπιακό. Από τον Παναθηναϊκό τον έχουν δέσει στην επιπροσωπικού συζήτηση μαζί του. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του ποδοσφαιριστή να πάει στον Παναθηναϊκό.
12: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που βάζει στο τραπέζι τώρα.
1: Ναι, αυτό πάρα ξέρω και το έμαθα σήμερα το πρωί μάλιστα το συγκεκριμένο. Εγώ ήξερα για τα νούμερα και τα ποσά και αυτά που γράψαμε και χτες και το Σάββατο.
0: Με αυτό περιγράφεις, άρα δεν γίνεται να πάει στον Παναθηναϊκό.
12: Και εγώ έτσι λέω.
1: Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ανατρεπτικά για να μην πάει ο ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό πλέον.
0: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια πρόταση, ο ένας δίνει 5, ο άλλος δίνει 2. Να πει ο Γιάννης ο Κομπότης, όπαρε. Θα πας στα 5, γιατί αυτό λέω.
12: Εντάξει, είναι και θέμα Κομπότη, παιδιά, θέλει να κάνει.
0: Σωστά.
12: Ναι. Όχι, είναι πολύ βασικό.
0: Ναι, θέλω να πω, οικονομικά δεν προκύπτει, εκτός αν μας πεις ότι ο Παναθηναϊκός αυτός δώσει 4. Οπότε...
1: Όσο είπα, το ποσό που ξέρω και γράψαμε και χθες είναι στα 2,7 όλα μαζί με τα μπόνους κτλ.
6: Μα τον Κομπότη δεν λέγαμε ότι πιο κοντά είναι η άποψή του προς τον φίλο του, όπως τον έχει χαρακτηρίσει και όλος ο κύριος Αλαφούζος, να δώσει τον παίκτη εκεί αν υπάρχει.
1: Βασίλη, σχετικό είναι αυτό.
6: Τα λεφτά είναι τώρα εδώ.
1: Γιατί και ας πούμε.
6: Τα λεφτά δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Αυτό λέμε.
1: Η Κηφισιά μίλαγε 1,5 μήνα με τον Μπάουκ. Η Κοντζάρεβα ήταν έτοιμη, είχε κατέβει, είχε βγάλει στην Ενάρτη στην Αθήνα, έρθει Αθήνα και το ίδιο προηγούμενο βράδυ ο. Ο Αλαφούζος ήταν μαζί με τον πρόεδρο της Κηφισιάς και υπογράφανε τους δύο παίχτες.
12: Και τσάμπα το ταξίδι.
6: Και τσάμπα το ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά εκεί όμως υπήρχε σημαντική διαφορά στο οικονομικό. Δηλαδή μπήκε ο Παναθηναϊκός
1: και έδωσε πολύ χρήμα.
6: Εκεί που δεν έφτασε
1: κανένα. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Επίσης, πέρα από τα
0: 2,7... Αν προκύψει τέτοιο με τον Τσάμπα, προφανώς. Ο Κομπότης είναι εύκολο να απαντήσει.
1: Γενικά,
0: ο Κομπότης μέχρι τώρα λέει: εγώ παιδιά δεν τον έχω δώσει πουθενά, δεν τον έχω τάξει. Όποιος δώσε πιο πολλά.
12: Εγώ τον Κομπότη το έθεσα και με μια άλλη πτυχή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Είχε εξαιρετικές σχέσεις που δεν τις
12: είχε. Όχι, δεν ήταν εξαιρετικές. Ήταν κοινό μυστικό, τρέχει τον Παναθηναϊκό. Το οποίο
0: έκανε... Έλα ρε
1: τρέχει τώρα.
12: Ορίστε. Ορίστε.
1: Το τρέχει σχετικό.
12: Δεν
1: επηρέαζε αποφάσεις του Αλαφούζου.
12: Δεν τα είπα εγώ.
1: Επηρέαζε
12: τα έχουν πει άνθρωποι που ήταν εκεί, στελέχη. Που φύγανε. Τα έχουν δηλώσει.
6: Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι συμμετείχε σε...
12: Δεν είναι δικιά μου άποψη.
6: Το λέω για σένα.
12: Όχι, ναι, λέω. Έχει δει...
6: Αυτό, ως εκεί.
12: Υπάρχει κόσμο που έχει φύγει από τη Λιβαδία και δουλεύουν στα γραφεία του Παναθηναϊκού 5. Δεν είναι ότι ήταν. Δηλαδή,
1: ότι ήταν πάρα πολύ κοντά.
12: Ήταν σε άλλο επίπεδο σχέση.
1: Πάρα πολλέ αποφάσει του Αλαφούζου και κυρίω.
11: Αλλά δεν ξέρω στο τώρα δηλαδή αν, αν μπορεί αυτό αυτή η φιλική του σχέση να επηρεάσει μια μεταγραφή εκατομμυρίων.
12: Ωραία. Αν λοιπόν. Επειδή και παλιότερα είχε καλέ σχέσει με τον Ολυμπιακό Κομπότη για παράδειγμα. Αν θέλει να αλλάξει λίγο την ατζέντα ο ίδιο, κάλλιστα θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να κάνει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να πει θέλω να το δώσω εκεί. Αυτό εννοώ.
11: Ναι.
12: Δεν είπατε. Ή αλλιώς θα πάει.
11: Να βγάλει και λίγο τη ρετσινιά από πάνω
12: δεν
11: του.
12: Δεν λέω θέμα ρετσινιά. Θέμα επιλογών. Εγώ δεν είμαι. Δεν το, εγώ δεν λέω ότι όχι.
1: Το συμφέρον είναι μεγάλο. Δεν κοιτάξτε παιδιά τώρα. Τι κορίτσι μα.
4: Το συμφέρον εντάξει, επίσης, αν είναι μεγάλη διαφορά που λέει και ο Μιχάλης. Συγγνώμη, αν είναι 100.000 νομίζω θα πάει κάπου που έχει σκεφτεί ο ίδιος είτε για να παίξει, να αλλάξει πολιτική απέναντι σε μια ομάδα είτε για να στηρίξει μια πολιτική που έχει.
1: Αν είναι 100.000 θα πει του παίκτη που θες να πας.
12: Το πιο σημαντικό δεν είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης για μένα. Είναι στο κίνητρο του παίκτη.
1: Μπράβο,
12: αν, αν ο παίκτης έχει στο μυαλό του ότι. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω. Θεωρώ πιο δύσκολο να παίξει με τον Καλάμπρια και με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς για να μπει στο Conference.
4: Παρά με τον Μαφαίο.
12: Δεν λέω ότι θα του πάρει τη φανέλα βασικού του Μαφαίο, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα μήνυμο ο Τσάπρας θα κάνει 15 μάτς. Σου για Ευρώπη. Θεωρώ μήνυμο που θα κάνει 15 μάτς.
4: Στο πρωτάθλημα.
12: Όπως διαχειρίζεται με την Λίμπαρε. Βλέπω πόσες φορές το είδαμε να αλλάζει. Ροντινέη, Κωστίνια. Και μόνο για ένα Ροντινέη που δεν ήταν και στα καλύτερα του, έτσι. Τον άλλαζε. Και ο Κωστίνια που βάλει δεν ήταν στα καλύτερα. Δηλαδή που να μπει κιόλας να είναι και καλός.
4: Κωστίνια πώς θα κάνει.
12: Δηλαδή θεωρώ ότι αγωνιστικά.
4: Πρέπει να κάνει.
12: Αγωνιστικά θεωρώ.
4: Πήρε μεταγραφή στη χειρότερη χρονιά του Κωστίνια.
12: Αλλά αυτό είναι στο δικό μου μυαλό.
1: Γιατί δεν ξέρουμε και τον προπονητή ακόμα πώς θα το έχει στο μυαλό του. Ο καταρχήν, βασικό επίσης, έχει δώσει το Κέιονίστου. Για τη μεταγραφή.
11: Αφού τον ήθελε και στην Κοπενχάγη.
1: Τον ήθελε, τον τσεκάραν την Κοπενχάγη, το team του το πήγανε. Ήταν να προχωρήσει, αλλά επειδή.
11: Για τρίτο.
1: Για στρατηγικούς λόγους, επειδή επενδύουν σε παιδιά 19-22, ήταν ήδη 24, δεν τον πήρε εκεί. Επίσης, ο Τσάπρας εδώ και δύο μήνες και κάτι δεν έχει ατζέντη. Άρα όλη η κουβέντα γίνεται απευθείας με Κομπότη και του ποδοσφαιριστή. Δεν συμμετέχει, ας πούμε, ο χύψη μάνατζερ στην όλη υπόθεση για να. Είναι ακόμα μια φωνή στο πώς μπορεί να επηρεαστεί ή να μην επηρεαστεί όπως.
6: Άρα υπάρχει και το σενάριο στον Παναθηναϊκό, αν πάει να λόγω Νίστρου που να ξεκινήσει και ως βασική επιλογή.
1: Παιδιά, το έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι θα φάει πάγκο μαύρο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ θα δω πολλά πράγματα και από το Δανό.
11: Μπορεί να μοιράζεται.
1: Μπορεί να του βάζει και του δύο, παιδιά. Μην είστε απόλυτοι. Σε μάτς σημαντικά, γιατί έχει πολλά σημαντικά.
11: Ρώτησε ο άνθρωπος. Δεν είναι απόλυτο.
12: Αυτή δεν είναι απόλυτο.
11: Μην του κάνει και
4: μην είσαι τέτοιο συνέχεια. Μην είσαι σοβαρή.
12: Αυτή.
1: Ισοφάρισε πολύ ωραία που κάμισε σήμερα.
12: Αυτή ήταν η επιτυχία του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά.
1: Ποια.
12: Να κάθονται στο back to back μεσημέρι με 6.000 κόσμο. Συζητάνε για τον Τζάπρα μισή ώρα.
1: Σωστό.
4: Μια και λέει 6.600 είναι παιδιά. Κανένα like μπορούμε. Κανένα γιατί είμαστε πολύ χαμηλά τώρα.
12: Με τον προπονητή σκοτώθηκε.
4: Ούτε 900
10: κόσμο. Τζάπρα να πει να κάνουν like.
1: Στα μεταγραφικά αυτή τη στιγμή είναι το πιο hot όνομα. Και επίση και κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό που πρέπει να έχουμε το μυαλό μα. Φεύγει ο Μπακασέτα. Εφυγεί ο Κότσιρα. Πήρε τρει Έλληνε το Γενάρη. Δεν θέλει να το αλλάξει, να στρίψει το πλάνο τη Ελληνοποίηση. Θέλει να βάλει Έλληνε. Και ήταν πρώτο στόχο πολύ καιρό τώρα ο Τσάπρα. Άρα και γι' αυτό έγινε κίνηση τον τελευταίο.
6: Μπακασέτα που πάει.
1: Εξωτερικό, εγώ πιστεύω.
4: Τουρκία.
1: Κάτι ακούστηκαν γύρω-γύρω ότι αν δεν βρει άκρη, μήπως πάει στην ΑΕΚ και αυτό.
6: Στην ΑΕΚ.
1: Έχω ακούσει και αυτό. Σου λέω ότι έχω ακούσει.
4: Τάσο.
1: Δεν το πιστεύω.
12: Εντάξει,
1: θα γίνει αυτό.
10: Ξέρουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το πιστεύω.
12: Στο λέω
1: δεν το πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω να πάει κάπου έξω.
12: Θα πει τη μεγάλη ατάκα με Λισανίδη την ώρα που ήρθε η πρόταση.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω.
4: Άμα είναι τόσα λεφτά, πες να πάρουν και εμένα. Βίχο, θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
4: Ρωτάει ένας φίλος.
1: Αριστερό μπακ από το εξωτερικό. Ούτε το Ζαγάρι τη βλέπω πλέον. Και ούτε τον Κρίσα σε βλέπω γιατί είναι πολύ ενδιασμένοι με το γόνατο. Έκανε χιαστό, γύρισε, έπαιξε ένα μάτς και είχε πάλι ενοχλήσεις. Δεν έχει παίξει ο
4: Κρίσας. Δεν με νοιάζει ποιο θα πάρει, ξέρεις γιατί το ρωτάω.
1: Για
4: το πακετάκι που λέμε. Βίχο Τσάπρας.
1: Δεν νομίζω να έρθει πακέτο. Στον Παναθηναϊκό το διδυμάκι αυτό.
4: Ούτε για Ολυμπιακό αυτό, ε.
1: Μετά ποιο θα πρωτοπάρει ο Ολυμπιακός.
4: Ε?
1: Ποιο θα πρωτοπάρει αριστερά.
4: Πάρε το Γιαννούλη και τον Βίχο.
1: Για σας και τους δύο.
4: Άμα πάρουν βρουν
1: πρόταση. Θα αλλάξει δηλαδή 4 μπακ το ίδιο καλοκαίρι. Δεν το λες και σου. Δεν ξέρω.
4: Εκεί που δεν είχε ούτε έναν Έλληνα θα έχει 3 τώρα.
1: Δεν ξέρω. Μου ακούγεται λίγο
4: υπερβολή,
1: κάπως. Υπερβολικό λίγο, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Ο Διονύσης είχε καλύτερα, δεν μπορώ να πω εγώ.
4: Οκ. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πολύ ωραία κουβέντα πάντως.
4: Για αυτά, ε. Εννοείς, τελειώσαμε. Θα
1: φύγει. Θε να πει, θε να φύγει τώρα. Κάτι τέτοιο μα προειδιάζει.
4: Δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει.
4: Για Λουτσέσκο θέλω να ολοκληρώσω για να αφήσω το χαστά, να τον απελευθερώσω σιγά-σιγά. Κουβεντιάζαμε πάρα πολύ και λέγαμε συναισθηματικά ότι έχει πληγεί αυτό το παιδί πάρα πολύ φέτος. Για διάφορους λόγους. Ένα σίγουρα είναι η απώλεια του πατέρα του. Ένα είναι όλα αυτά που συνέβησαν στον ΠΑΟΚ τα γύρω-γύρω που, που τους δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ίσως κάποιοι όχι τόσο. Ίσως κάποιοι όχι τόσο. Και λέω με βάση αυτό την κουβέντα, μήπως ήρθε η ώρα να μείνει εκτός και να καθαρίσει το μυαλό του για ένα χρόνο. Μήπως είναι η πιο λογική λύση. Μήπως να μην μπλέξεις αυτό που λέμε πάλι έριδες, πάλι τσακωμή. Πάλι και τοξικότητα πήγα στον Ολυμπιακό, πήγα στο.
1: Δεν είναι πιτσιρικά όμω. Είναι 53, πόσο είναι αριστερό.
4: Τι θα γίνει, άμα μείνει ένα χρόνο έξω.
10: 97.
1: Στα καλύτερα του είναι, φίλε. Στην καλύτερη περίοδο τη καριέρα σου. Δεν θυσιάζει ένα ολόκληρο χρόνο έτσι. Δεν σου πάω αύριο να λάβει αύριο το πρωί ομάδα.
4: Ναι.
1: Αλλά να μείνει τώρα ένα ολόκληρο χρόνο και θα δούμε. Και...
4: Το κουβεντιάζουμε. Εγώ διαφωνώ.
12: Είσαι κουρασμένο.
1: Είσαι κουρασμένο, φίλε.
12: Του κουραστεί κανένα χρόνο.
4: Φίλε, άνθρωπο. Αν είχα κάνει τα κουμάντα μου.
1: Πού θα σου τώρα.
0: Στην Τρίπολη.
1: Πού θα σου τώρα.
0: Καλά, έκανα το έβε και εγώ μαζί του.
12: Τα έχω πει εγώ.
0: Αν είχα βγάλει τα λεφτά του.
12: Λούτα θα μου δωρέψει.
4: Τα έχει πει. Έλα, έλα. Αν είχα κάνει τα κουμάντα μου λοιπόν, αφού ρωτά και μου έκανε πρόταση το Σπορ 24 τον Καζέτα. Αυτά δεν πέτα στοιχεία.
12: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Μια ανάρτηση
1: παρακαλώ.
0: Παγκόπουλος δεν πάω στον Καζέτα και το 24.
12: Έτσι, πάμε έτσι,
4: την αρχή.
12: Πάμε λίγο την αρχή.
0: Αποκλειστικό.
12: Εσύ δηλαδή θα ξεκουραζόσουν ένα χρόνο.
4: Είναι στημένο και δεν πείτε κανέναν.
12: Λέγε, λέγε, λέγε.
4: Προχώρα, προχώρα.
12: Εδώ, όχι.
4: Θα απαντήσει κάποιος. Τι θα κάνατε στη θέση του Λουτσέσκου. Θα πηγαίνατε σε κάποιον απέναντι. Τον Οκτώβρη-Νοέμβρη.
1: Ένα δίμηνο το πολύ.
12: Το μυρό σου με το ρωτάς.
6: Το χρόνο.
12: Ρώτησε με το ρωτάς, έχει κάνει
6: μεταγραφή. Ο χρόνος για Λουτσέσκου νομίζω ότι είναι υπερβολή.
1: Εγώ.
12: Έφυγε από το Σπόρταλ και ήρθε εδώ.
1: Α,
12: έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Έχει κάνει τέτοια μεταγραφή ο Μιρότσος.
1: Ναι.
12: Έφτιαξε το Σπόρταλ και το απογειώσανε. Μας έβαλε εμάς ελάτε εδώ και τέτοια για αυτά. Και τι μετά έφυγε. Δεν είναι κακό, έτσι είναι επαγγελματία. Πήρε το μαρουλάκι, πήγε
0: πίσω από την πλάτη. Και μετά έρθει κι εσύ.
1: Και μετά έρθει κι εσύ.
12: Πολύ μετά. Πολύ πιο μετά. Εγώ τίμησα το συμβόλαιό
6: μου.
12: Εγώ με το Πασπόρταλ τίμησα το συμβόλαιό μου. Ήμουν κύριο.
6: Είσαι ο κούφι από μισό του
12: μυρίου. Είμαι ο πιο νέο από εδώ.
4: Ο κούφι από μισά.
1: Ο κούφι από μισά, ρε φίλε.
4: Λοιπόν,
12: Μαρή, Μαρή.
1: Σε τρεις και τον Τζάλτα. Όπου πηγαίνω, σας παίρνω μαζί.
0: Ο Λουτσέσκου.
12: Εμένα ο Παγκόπουλος με έφυσε.
0: Το τίμησε το
6: σημείο.
12: Ο Σαούλης μου έλεγε δεν θα έχουμε κουβέντα. Έχει κάνει και εσύ αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, ρε.
12: Δεν θα έχουμε πολλά live. Κάτι δύο
0: ή τρία. Όχι, δεν θα έχουμε πολλά live. Δεν θα έχουμε κανένα live.
12: Κανένα,
0: κανένα live.
12: Για μεγάλε Αντώνη.
0: Όπω είπε και ο Καπεταλάκη στο συνέδριο και μετά ήρθαμε στο συνέδριο ψυχολογία.
6: Ψυχική υγεία θα μιλάω.
0: Ψυχική υγεία, ναι. Από το κανένα live φτάσαμε στο συνέδριο ψυχική υγεία.
12: Μετά πολλά πράγματα καταλάβαμε αν μένει ή φεύγει.
4: Εδώ, εδώ ναι. Θα το βεβαιάσουμε. Κόσμος,
12: α, εντάξει,
4: με πήρες. Ναι,
12: γιατί τώρα με πήρες. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα.
4: Τι πήγε να πει ο Τσόχος, κάτι πήγε να πεις, Μιχάλη.
12: Είναι τριπλάρης,
0: εγώ... τριπλάρης. Είμαι καλός, συγγνώμη. Να σου δώσω ρεπορτάζ.
1: Αν το Λουτσέσκο
0: ξεκινήσα, να σου δώσω ρεπορτάζ.
1: Πού έχει γίνει τον αυτό.
0: Ξέρω ότι είμαστε στις διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέου συμβολέου Μπακόπουλου με Ατλέτικο με επιπλέον δράσεις.
12: Δεν χειροκροτάω μέχρι να μου διευκρινίσεις κάτι. Οι επιπλέον δράσεις θα πάρουν μπάλα και εμάς.
4: Ναι.
12: Θα είναι μονατόπιες.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
12: Α,
0: εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό.
12: Τότε να χειροκροτήσω.
6: Βάλε το Μπακό 2029.
4: Το Μιχάλη το κοιτάζω και λέω.
1: 29 τετραετές.
4: Να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω. Όχι, λέω, άστο, κράτησε, λέω.
6: Μην τα ανοίξω.
4: Κρατήσει μια φορά, λέω.
12: Βάσει το θέμα μέσα στα πόδια.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι. Καταρχά, κάνω μια κουβέντα που είναι λίγο άβολη. Σκεφτόμαστε αν ο Νίστρουπ ή ο.
4: Μεντιλίμπαρ
0: θα τα κάνουν απόσχευμα και θα φύγουν τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να το σκεφτόμαστε αυτό.
1: Πολύ λάθος προσέγγιση.
0: Ναι, είναι λίγο λάθος. Είναι λίγο λάθος.
4: Ή ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι, ή ο Γιοβάνοβιτς.
4: Τα λέμε όλα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στην εθνική ομάδα.
4: Σωστά.
0: Συμφωνώ με τον Δωρή.
4: Θα πήγαινε Ρουμανία.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, μέχρι τότε δεν θα έχει κάποια πρόταση για τον Λουτσέσκου που θα τον γοητεύει. Είτε αυτό λέγεται
1: σωστά.
0: Ιταλία, είτε λέγεται Γερμανία, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Τρίτον, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή για όποιον από τους δύο, θα συμφωνήσει και σε όλα τα υπόλοιπα. Που λέω ότι δεν αποκλείεται. Γιατί ηθικά νιώθει απελευθερωμένος να το κάνει από τον τρόπο με τον οποίο εν τέλει φέρει.
4: Σωστά, εγώ λέω ήθελα να μείνω.
1: Τρίτον,
0: εγώ έλεγα ότι έχω συμβόλαιο, εσείς αποφασίσατε. Τώρα είμαι ελεύθερος να πάω που θέλω. ούτε πήρα αποζημίωση.
11: Πάντω θεωρώ απίθανο ο Νίστρουπ να φύγει μέσα στη σεζόν. Ακόμα και αν τα κάνει τα πράγματα. Εντάξει, πόσο άσχημα να τα κάνει. Να τα κάνει χειρότερα από ό,τι τα είχε κάνει ο Βιτόρια με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή να τρέχει ο Παναθηναϊκός να φτάσει στην τετράδα.
6: Εκεί θα μετρήσει η εικόνα. Περισσότερα από τα αποτελέσματα.
11: Αυτό που λέει ο
10: τέτοια καψούρα που έχουν με τον Λουτσέσκο στον Παναθηναϊκό που ίσως παίξει.
11: Καλά, οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν καμία καψούρα. Ο Αλαφούζος μπορεί να είχε.
10: Όχι ο Αλαφούζος, λέω.
6: Οι αποφασίζοντες.
11: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ξαναλέω ότι ήξερα μέχρι πέρσι.
12: Είναι πολύ σημαντικό
2: κάποια στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει τη δικιά του καψούρα. Αυτό είναι το θέμα. Και ας ελπίσουμε να είναι επιτέλους το πρόσωπο του Δανού. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει ένα προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό να πετύχει με ένα προπονητή όπως πέτυχε με τον Ιβάν. Τελευταίος που πέτυχε ήταν. Μετά ήρθαν οι τρεις προπονητές που είχαν γεννηθεί την ίδια μέρα και είδαμε μαύρη μέρα.
6: Αυτός. Ο Νίστρο Πινάλο.
2: Α, δεν έχουμε δει.
6: Είχαμε
2: και την αστρολόγο.
11: Δεν είναι 16.
12: Στα πω μετά αυτά.
2: Στα
12: πω μετά αυτά.
6: Ταξιχικά κλείσαμε.
12: Τι θέλετε, πείτε μου, μιλάω εγώ.
6: Και το
12: θέλω να τη ρωτήσω η Φωτεινή.
6: Μιλάς απευθείας.
12: Η Φωτεινή, θα το στείλουμε. 3-2 είπε το κορίτσι. Δικαιώθηκε. Πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Σας τα έλεγε. Μας έλεγε η φίλη μου εδώ, η δικηγόρος για το εξοχικό κτλ. Δεν είδα κανένα εξοχικό.
6: Ναι, 3-2.
12: Φωτεινή δικαιώθηκε, τα βάλε και story. Mm-hmm. Τα έλεγα λέει στην εκπομπή του Αθλέτικο και όλα αυτά. Δικαιώσει πλήρη. Τι θέλετε να ρωτήσουμε, πείτε μου. Στείλω.
6: Θα στα πω σε λίγο. Θέλω δύο πραγματάκια που έχουν και σχέση με αυτό για τον Τσόχο.
12: Και έχω και για ζώδια. Μα θέλω να σου πω σήμερα επειδή είδα το update. Έχω κάνει.
6: Ναι, το είδε.
12: Τι ταιριάζει ο καρκίνο και τέτοια.
6: Θα μου πει λίγο. Α, καρκίνο είμαστε εμεί.
12: Για αυτό σου
6: πει. Τι ταιριάζουμε.
12: Εσένα μη σε νοιάζει.
6: Νοιάζει 5 Ιουλίου πηγαίνει μέρο εγώ. Μιχαλή, τον Τζόχο λέει τώρα τον φέρατε. Όταν είναι την κοπέλα, σε όταν αφήσετε σπίτι. Μπράβο σα, ψυχή δεν έχει. Συμφωνεί αυτό, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι.
6: Όχι, εντάξει.
0: Okay. Καλά είμαι εγώ εδώ.
2: Έχει ψυχή και τιμία.
6: Και το άλλο που στέλνει ένα φίλο, ρε φίλε, αυτό που το έχει στείλει πολλέ φορέ. Είναι, ναι, άκου τώρα. Λέει για το κασκόλ τη Arsenal. Δεν ξέρω γιατί δίπλα κάναμε μετακομίσει.
0: Του είπα, του το είπα. Ότι... Του το είπα να μου στείλει.
2: Του Κώστα το είπα.
6: Όχι, όχι, όχι, ξέρει, ναι.
0: Στον συγκεκριμένο να μου στείλει στα social τα δικά μου, πού να τον βρω. Κάπως δεν επικοινωνείς μαζί μου.
6: Στείλε στα
0: social,
6: αλλά αν το έχεις στείλει μήνυμα και δεν, επειδή δεν τον έχεις κάνει follow, μπορεί να μην μπορεί να το δεις, πρέπει να πας στα αιτήματα. Εντάξει, μπορεί να έχεις πολλά εκεί και να μην τον έχεις δει.
2: Δεν ξέρει καν τι είναι τα αιτήματα.
0: Όχι, ρε.
6: Ξέρει.
0: Είπαμε ότι με πούμερα, αλλά μέχρι να
10: μιλάει. Μιλάει ο Μυρότσος που άνοιξε το Instagram πριν 2 μήνες.
6: Τι λέει και θα. Που το έχει κλειστό, σωστά. Αυτό σε κρίνει.
0: Δεν είναι εντάξει, δεν έχω προβλήματα τέτοια.
6: Λοιπόν.
0: Για να το πάρει. Αν δεν είναι στην Αθήνα,
6: ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα πει. Α έρθει στο επόμενο τέτοιο.
6: Build-up.
0: Στο επόμενο build-up με κοινό, α έρθει εδώ να το πάρει και live. Να γίνει η παραλογή live στην
6: εκπομπή. Απαντήσαμε, φίλε.
0: Και να στείλει στα social του Αθλέτικο ότι είμαι αυτό που προσπαθώ να πάρω το τέτοιο. Βάλτε με στην κλήρωση.
6: Ωραία, και τελειώσαμε. Πάει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε τον κύριο Χαστά.
2: Όχι, φαντάζομαι μέσα στη μέρα μπορεί να έχει νεότερα τα οποία θα τα γράψει.
6: Ωραία. Αυτή τη στιγμή κάποια από τις τρεις επιλογές δεν είναι πιο μπροστά, ε.
10: Όχι, όχι, δεν όχι. Έχει κάποιο.
0: Ποια είναι η τρίτη.
6: Τις δύο είπαμε, γι' αυτό λέω. Ποια είναι η τρίτη. Κάπου είδα και ένα τρίτο όνομα, παιδιά.
2: Λουίς Κάστρο, Μαρίνο Πούσιτς.
6: Ναι.
2: Έχω σημειώσει εγώ εδώ.
10: Έχει και έναν Μπενάτ Σαν Χωσέ.
2: Μπράβο.
10: Ισπανός, 46χρονος.
6: Ναι, κάπου είδα και ένα τρίτο.
2: Σε Μάστρο να το είδες.
10: Στην Νεϊμπάρ.
0: Σνέιμπαρ, οκ.
6: Μάλιστα. Σνέιμπαρ, καλά έχει πάει ποιος έχει πάρει, προπονητή. Προχωράμε. Ευχαριστώ, φίλε. Μιλάμε και μπορεί και μέσα στην τέτοια εκπομπή, αν χρειαστεί.
0: Γεια σου.
10: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ωραία. Μια αναφορά ακόμα στην Elabet, παρακαλώ. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, εδώ στο Back to Back, 3 με 5 καθημερινά. Σήμερα 2 με 5 για ένα τρίωρο απολαυστικό. Βλέπεις, το έχουμε πάλι να τον πεδώσουμε παρουσία στο Βασίλη Μπακόπουλο. Ξεκάθαρα.
2: Έχει απολυθεί ποτέ προπονητή σε Μουντιάλ κατά τη διάρκεια. Γιατί έφυγε ο Λαμουσία από την Τινησία.
11: Επειδή φάνε τα 5.
2: Ναι.
6: Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το έχω.
2: Ωραίο.
0: Σίγουρα έχει συμβεί.
6: Θα έχει συμβεί, λες,
0: σίγουρα, 100%.
11: Ήταν βαρύ, βέβαια, έτσι, τα 5 τώρα, ήταν λίγο ζώρικο.
2: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε. Αντίο. Παίρνει το αεροπλάνο και γυρίζει πίσω. Και ποιος θα κάτσει τώρα.
12: Έφυγε 5 και ήταν για 12.
0: Θα το είδες.
12: Για 12. Όταν
2: είσαι κάτσε πάντης.
6: Ποιο θα κάτσει τώρα, δεν θα έχει να βοηθώ εκεί, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ.
2: Ναι.
12: Μπορεί να πέσει να πάρουν το τέλος, δεν ξέρω που βρίσκεται τώρα.
2: Κάτσε
12: το Μεριά, άμα θέλουν.
2: Το Μεριά, φίλε. Ήταν ήδη εκρηκτικό, λέει, το κλίμα στις τάξεις εθνικής ομάδας. Και η συντριβή ήταν η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Καταλογίζεται πλήρης αδυναμία διαχείρισης των αποδυτηρίων.
6: Δεν είναι και εύκολο.
2: Και τον κατηγορούν από την Ομοσπονδία ανοιχτά για εσωτερική αποσταθεροποίηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων που τορπίλησαν τη συνοχή των παικτών.
6: Το Λαμουσί.
13: πρέπει να έχει γίνει μέσα στην Ελλάδα.
12: Πρέπει να έχουν στην ΕΠΟ της Τινησίας μεγάλο μυαλό. Περιμένουν να πάνε στο Μουντιάλ ταξίδι ολόκληρο να καταλάβουν τη
6: διασπορά
13: της αποδοτήρησης. Ο εμβληματικός πρώην διεθνής άσος της χώρας Ουαμπί Καζρί θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού.
6: Γιατί δεν ξεκινάγα από τα αρχή αυτό.
0: Καζρί, παιχτάρα.
13: Ναι.
0: Μέχρι πρόσφατα έπαιζε.
6: Η διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Γραμμένο για τον Ολυμπιακό, για μεταγραφή στον Ολυμπιακό πριν 34 χρόνια. Έπαιζε πού έπαιζε, Σάντερλαν, κάπου έπαιζε.
13: Άρα τώρα τελείωσε την καριέρα του.
0: Ναι, ναι. Τώρα κοντά.
6: Δεν το θυμάμαι.
13: Όπου και βλέπει Δεμαράζα για την Ισία τώρα, πάρε.
6: Τι.
13: Με Καζρί μέσα.
6: Ποιο ήταν, γιατί εμεί τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ λίγο, εσένα δεν είχαμε προλάβει. Δεν βλέπει εσύ να κάνει έκπληξη. Είχαμε πει για Τουρκία πολύ. Μετά τώρα από αυτό που
12: είναι η Ιαπωνία.

0: γκολ στο Μουντιάλ, να ξέρετε, να θυμάστε ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπετε late goal στο Μουντιάλ.
1: Το δικό σου προσωπάκι. Απλά να σου πω, είναι της Ολλανδίας τερματοφύλακας.
2: Τι.
1: Χωνί.
0: Και είπα πριν, Ισπανία, άσος και over 3,5 Ισπανία.
3: Ποιος είναι το έβγαλε στο Φερμπρούγκ, είναι ο Χωνί.
1: Χωνάρα.
3: Ναι, ετοιμάζεται να το πάρει μπάγκενο για την Νόγερ.
1: Χονάρα. Το δεύτερο φίλε ήταν χονάρα.
0: Όχι, φίλε.
3: Αφού βρίσκει το κεφάλι του τέτοιου και αλλάζει.
0: Στο κεφάλι του άλλου.
1: Και α έχει χτυπήσει μάνα μου τον είδε, να ήταν σαν το φύλακα αυτή. Να το τρώγε ο Λαφόρ, ξέρει τι θα έλεγε σήμερα.
0: Όχι,
1: εδώ θα έρθει.
0: Φίλε,
1: εδώ θα έρθει να το τρώγε ο Λαφόρ. Να τον νίκε εκεί.
2: Έχω άποψη. Εκεί θα τον είχα περιγράψει 24.
1: Έλα.
2: Ο ίδιο ήταν εκεί. Ναι. Εντάξει τώρα. Καλό είναι. Πάντα τον πάρει μπάγκεν. Τι είναι, τι λε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Α τον πάρει. Γελά στο σκύλι.
0: Στην Τινησία εγώ είδα.
1: Γελά στο σκύλι.
0: Τραματοφύλακα από ότι πήγαινε μέσα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά η Ολλανδία φοβερό τώρα, φίλε. Φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, άσο και over 3,5 η Ισπανία σήμερα.
1: Αλίμονο, ρε φίλε. Αν δεν είναι άσο και over.
2: Να σου πω. Αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Ποιο θα το πάρει. Δεν έχουμε να σε έχει πει ποιο θα το πάρει.
2: Περίμενε, ρε. Θα το, είπε ο άνθρωπο για τα Dark Horses. Είπε Νορβηγία, την πιστεύω κι εγώ.
1: Ποιο θα το πάρει, μα πει.
2: Ποιο θα το πάρει.
3: Ισπανία.
2: Ισπανία. Όχι Γαλλία.
3: Έχει πάει δύο συνεχόμενους τελικούς, θα πάει και τριτό. Δεν είναι εύκολο η Γαλλία.
0: Θα το πάρει κιόλας.
3: Μπορεί, μπορεί. Ως πληρέστερο ρόστερο αυτή είναι για μένα.
1: Βιτίνια, για άλλα λίγο να δούμε κάτι.
3: Ο Πορτογάλος είναι, αυτή είναι επίσης φοβερό ρόστερ, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο, για άλλα λίγο να δούμε κάτι.
2: Το πιστεύω λίγο αυτό.
3: Εντάξει, ήταν βαρύδι πριν δύο χρόνια στο Euro.
1: Δεν πειράζει.
3: Πρόβλημα. Στα 41
2: φαντάζομαι
3: ότι θα είναι μεγαλύτερο.
2: Θα γίνει αυτό που λέει ο Μιχάλης.
1: Μόλις μπουν οι χαφάρες μέσα, ελάτε και όταν θα πέφτει άλλη σαν τα κοτόπουλα με 40 βαθμούς ζέστη.
2: Ο Φερνάντες δεν δίνει την μπάλα.
1: Θα δει οι άλλοι τα χαφ των άλλων που θα πέφτουν έτσι. Έτσι θα πέφτουν.
2: Καλά, για να δούμε, για να δούμε. Μην είσαι σίγουρος.
1: Με στη ζέστη.
2: Η Ισπανία και.
1: Και άλλοι δεν σταματάνε. Το
2: πιστεύω κι εγώ.
1: Το ατάιστο.
2: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Σας απογοήτευσε και η Βραζιλία, κύριε. Σας απογοήτευσε.
1: Θλιβερή.
2: Ειδικά ο Φόρ.
1: Την έγραφα κιόλας.
2: Ναι.
1: Θλιβερή. Έχουν μπει Μαροκινοί τώρα τα πουλάρια εκεί. Το άλλο το παιχτάκι, τι είναι αυτό.
2: Ποιος από όλους.
3: Το Μπουαντί.
1: Ναι. 18 χρονών είναι αυτό.
2: Θα νομίζω για τίποτα άλλο τώρα. Για το μπέχτη, λες το
1: είσαι. Ναι. Παιδιά, τι βλέπετε, τι παιχτάρα ήταν αυτή.
3: 60 εκατομμύρια δεν είμαι εμείς στην Άρσεναλ για να το πάρουμε.
1: 45 είναι αυτή
3: σε Τζόλις Άρσεναλ.
2: Ρωτάει ο κόσμος.
3: Ε?
2: Τζόλις Άρσεναλ, ρωτάει ο κόσμος.
3: Ωραίο.
1: Μακάρι.
2: Έχει το πιστεύεις θα γίνει.
3: Έχει βάση.
1: Μακάρι.
2: Και να σταθεί κιόλας, Μιχάλη, έτσι.
3: Έχει βάση.
2: Πρώτα απ' όλα.
3: Σίγουρα τον παίρνει. Ναι, ναι. Σίγουρα τον παίρνει. Σίγουρα τον παίρνει για επιλογή για τον Τροσάρ. Ναι. Ο οποίος φαίνεται ότι θα φύγει. Άρα τον παίρνει για να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Τώρα αν θα πάρει και τον Μόργαν Ρότζερς, όχι, δεν θα είναι βασικός. Αλλά το Μόργαν Ρότζερς για να τον πάρει πρέπει να δώσει κάτι του τύπου 90% εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
2: Ο παιχταράς της Βίλα είναι αυτός, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Καλώς.
1: Δεν πήρα Τζόλις. Με Τζόλι είμαστε εμείς.
2: Με Τζόλι είμαστε κι εμείς, ναι, σωστά. Πήγα να ρωτήσω νωρίτερα, αυτό το app το καινούριο το δικό μας, έχετε προσέξει. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει συνήθειά σας, δηλαδή μπαίνετε μέσω app ή μπαίνετε.
3: Ναι, βέβαια, μέσω app.
2: Μπαίνετε,
3: εγώ με διευκολύνει πάντα πολύ τα app.
4: Εγώ έχω
3: μια χαρά είναι γρήγορα.
4: Αυτέ τι ειδοποιήσει και μου έρχονται με τη μία.
3: Σωστά, ναι, και εμένα.
2: Πολύ ναι, καλό.
1: Και εμένα βαράει κατευθείαν.
4: Πείτε κι άλλα. Τρομερή αυτή δηλαδή που είχαν πάρει.
3: Το χείρε, πραγματικά το λέμε.
4: Και εμείς,
3: δεν θα κάνουμε
4: μαζί. Δεν θα κάνουμε
2: μαζί. Δεν θα πώς γίνεται, πώς μπαίνουν οι άνθρωποι ναι, για να το αποκτήσουν.
1: Αφού ξεχάσει ότι έχουν πολύ βαθμό. Και μου είναι live back to back. Συνοποιήσει πάρα πολύ.
2: Πρέπει να πάμε
1: εδώ.
2: Η μεγάλη και το είχαμε έτοιμο.
1: Ελάτε.
2: Σκανάρουμε, βλέπετε εδώ με ποιο τρόπο μπορείτε να μπείτε απευθεία και να.
4: Φουρνιέ είναι αυτό κάτω δεξιά.
2: Τι.
4: Ο Φουρνιέ είναι. Τεράστιε φουρνιέ, μεγάλη πεπαρά. Πεχταρά.
2: Πάλι από εκεί αριστερά ποιο είναι. Θέλω να σκολοκοτρώνει, όχι αποκλείω. Δεν βλέπω καλά.
4: Ηρεμία πριν την καταιγίδα. Το βίντεο του αθλητικού μερικές ώρες.
2: Από πάνω Βεζέγκοφ.
4: Για να εξετάσει
2: το πάνω. Απέξενε. Το πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Telecom Center.
2: Λοιπόν, κάντε αν θέλετε, σκανάρετε εδώ όσοι θέλετε και επιστρέψτε μετά, μην χαθούμε. Και μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την εφαρμογή. Νομίζω πως είναι στον αέρα γύρω στο 1,5 μήνα, Μπίλι.
1: Ναι,
2: και
1: κάπου εκεί.
2: Ακούω πολύ καλά λόγια γενικώς από τον κόσμο που μου στέλνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που έχετε άποψη και για αυτό.
1: Άντε, και μπείτε και τώρα να διαβάσετε και είδηση και για τον Ουναΐ. Δεν θα την πούμε τώρα, να μπουν να τη διαβάσουν. Δεν έχει να κάνουμε.
2: Παγίδα είναι κάτι σημαντικό.
1: Είναι. Εντάξει, είναι σημαντικό για Ουναΐ.
2: Για Ουναΐ.
1: Για Ουναΐ είναι σημαντικό.
2: Καχταράς είναι.
3: Πάει σε ομάδα με πράσινα.
1: Μάλλον όχι. Μάλλον σε ομάδα με κίτρινα πάει. Για Ρεάλ.
2: Και δεν είμαστε εμείς.
1: Τότε.
2: Να μπουν, είπαμε.
3: Άστο, ρε.
1: Εντάξει, γνωστό ήταν.
0: Μπείτε να δείτε για Μάικ Τζέιμς.
1: Γνωστό ήταν. Θα δίνανε 20 εκατομμύρια, ρε φίλε.
2: Γνωστό
1: ήταν. 20. Τόσο.
2: Και πήραν τον προπονητή της Ρεάλ.
0: Ωραία, μπορούν να μπουν και να δουν το αδιανόητο ποσό που έβγαλε σερβιτόρα σε μία βάρδια από τους φιλάδους της Σκωτίας. Η Κέιλ.
4: Στην αρχή ψάρωσα.
1: Κάλεσε πόσα χρήματα έβγαλε.
4: Στην αρχή ψάρωσα.
2: Σερβιτόρα έβγαλε.
1: Στόνη ή κάτι καίει.
2: Όταν ξεκίνησες, σερβιτόρα έβγαλε. Και το κινητό με μελέσαι και το άφησε κάτω.

0: παιδιά, κάτω δίκο στο κεφάλι.
1: Σε πολύ κοντά μα.
2: Δείτε να δείτε το αδιανόητο.
0: Τα σφινάκια σου έκανε δίκο στο κεφάλι. Γραμμένα.
1: Μπράβο στην Κέιλι. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι πιο ωραία τη Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, όντω. Είναι σαν τελευταία μέρα σχολείο, λέει, με μπουγέλο και τέτοια.
0: Κάποιοι είχαν άγχο την Παρασκευή και εγώ που την είδα replay. Δεν θέλω να πω ποιοι, αλλά μπορώ να δείτε.
2: Φρεσκό παντρεμένοι θα είχαν άγχο τώρα.
0: Υπήρχε ένα άγχο στα πρόσωπα.
1: Στάθηκα σαν το άγαλμα του Κοτρόπη κύριο. Είναι για φυλακή αυτό, αυτό που είπε για μένα.
0: Τι?
1: Όσο δεν έχετε, δεν πείτε, μην τα κάνουμε και σχόλια. Ποιος, ήταν δύσκολο για μένα. Στην τελευταία τάκα
3: ήταν σκληρό, ήταν σκληρό.
2: Τι είπε,
1: ήταν άσπρο.
0: Έλα, τι είπε, πες το μας, μεταξύ μας, θα το δούμε μετά. Θα το δώσουμε και το view.
3: Σε βλέπω έτοιμο, του είπε. Εγώ έτοιμο.
0: Έτσι ο κόσμος που μπαίνει σε αυτό το βίντεο, δεν το ακούει τίποτα, απλά βλέπει. Θέλω να καταλάβει.
2: Δεν απασχολεί τι λέγεται.
0: Δεν έχει ακούσει τα τάκα. Μπορεί να έχει 20.000-30.000 προβολές προσέχει. Δεν έχει
1: λέει,
0: ρε παιδί
1: μου, άνθρωπος ότι να μιλάμε για σεξουαλική υγεία και είναι πολύ σημαντική για έναν άνθρωπο προκειμένου να αποδώσει την άλλη μέρα στη δουλειά του. Ναι. Και κοιτάζει εμένα, για παράδειγμα, εσύ τα πας περίφημα, μου λέει. Τι περίφημα, τι εννοείς.
3: Ζεστός.
1: Τέλος πάντων, και για όσο δεν ξέρει. Προχωράμε. Θέλετε κάτι άλλο, παιδιά?
2: Όχι, εγώ.
1: Καλά, σιγουρέκι.
4: Πάω να φύγω πριν περιγράψω την εμπειρία μου αυτή τη εκπομπή που είμαι ο μόνος που την έχω παρακολουθήσει.
2: Πες.
1: Την είδα λίγο εγώ, μπήκα λίγο, όχι όμως.
4: Όχι. Την έχω παρακολουθήσει στα δοκιμαστικά τη.
1: Α, από μετά κάτω, ε!
4: Ναι.
2: Εσύ είχες ξεχάσει μια τσάντα και μπήκες και ήρθες.
4: Σωστά.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Το περιγράψαμε, αλλά δεν ξέραμε το πρόσωπο.
2: Ποιος ήταν,
1: δεν ξέραμε. Το είπαμε, ναι, αλλά δεν ξέραμε.
4: Όχι, έμαθα ταράκουλο.
1: Εσύ μπήκες.
4: Γιατί μπαίνω μέσα και βλέπω το στρατό και λέω, αλλού μπήκα.
1: Πότε κατατάχτηκα. Το στρατό.
4: Αλλού μπήκα. Λέω, εδώ γυρίζεται το build-up, εμφανίζεται ο Χρήστος, ο
2: όλοι αυτοί οι ήπιοι εδώ, τι κάνουν οι ήπιοι όλοι αυτοί?
4: Λέει, κάνουμε ένα γύρισμα, ένα γύρισμα. Του λέω, τι γύρισμα? Νόμιζα ότι τρέχει το αθλητικό.
1: Ναι.
4: Όχι, μου λέει,
1: όπως εύστοχα είπε κάποιος, βάλαμε και υποδρομίες, λέει.
4: Θα σου πω. Και χάσα από περιέργεια κι εγώ για να παρακολουθήσω.
2: Ξεκάθαρα.
4: Τι εκπομπή είναι αυτή που κάνετε στο.
2: Τι γύρισμα είναι αυτό, τι θα υποθεί τέλος πάντων.
4: Και κατάλαβα ότι εκεί κάναμε το casting για να γίνει επιλογή.
1: Κατάλαβα ότι στρίβουμε. Ότι τα αθλητικά δεν πάνε καλά.
4: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είσαι στο casting το αρχικό, γιατί στην αρχή υπήρξε ένα casting, ξέρεις.
3: Αυτό.
1: Αυτό σα έφερε. Αυτό στην εκπομπή στο γύρισμα. Εκεί που ήταν στοιχισμένο ο στρατό.
4: Ναι, ήταν παιδί.
2: Πώς μπήκαν όλα εδώ μέσα?
4: 20 κυρίες που.
1: Το casting γινόταν από έναν μόνο, από τον Γιώργο το Λάγιο.
4: Όχι, όλο το κρού γύρισε. Έκανε το γύρισμα. Αριστάκτρια.
1: Ήταν επικεφαλής όμως.
4: Okay.
2: Σκέφτηκε γιατί δεν σε φωνάξαμε.
1: Περνούσα από εδώ, είδα λίγο το. Αλλά μετά χάθηκα.
2: Είδα λίγο φως.
1: Και μετά. Εντάξει, τα είδα Μιχάλη. Γεια σας για τον Μπίλτα. Μπράβο, Μιχάλη, ωραία.
4: Πραγματικά εγώ είπα.
0: Βλέπω να πηγαίνει τα βόη μα στο σπίτι. Ξέχασε την τσάντα, Μιχαλάκη. Ξέχασε την τσάντα, βρήκε την τσαντούλα σου.
4: Την τσάντα, παιδιά.
2: Ένα μήνα την ψάχνω τώρα.
4: Ευτυχώς την βρήκα.
1: Επαγγελματίας. Μπήκε, την πήρε και φύγε.
4: Ναι, μετά από μια ώρα.
0: Άκου τι έπαθα το Σάββατο.
1: Για μια ώρα.
4: Και την βρήκε, έφυγε. Δεν την έβρισκα, κατάλαβες.
1: Τη σήκωσα όλες. Είναι και χαόδες στο κτίριο.
4: Ναι, πού να βρεις τσάντα τώρα
2: εκεί. Από εδώ, από εκεί, παντού. Να μην μπορώ να βρω.
1: Ποιος πήγε να πετύχει?
0: Έχασα τα ακουστικά το Σάββατο, ρε φίλε. Τα AirPods.
4: Αλλά τα ψάχνεις σπίτι, δεν είσαι.
0: Όχι, έχω στίγμα, άκου. Και φτάνω, άρχιζε τον μπάσκετ μου, στάνηξε παρά 20. Και το σούπερ μάρκετ από το σπίτι είναι κανένα τέταρτο. Φτάνω που λέω σπίτι, βάζω το σήμα, δεν τα βλέπω πουθενά τα ακουστικά. Κοιτάω, μου βγάζει την αισθήμα το σούπερ μάρκετ.
2: Οχ, στο ταμείο.
0: Λέω, έκανα μια πτώση κάποια στιγμή και κάτι μου έπεσε από την τσέπη. Εκεί θα έχουν φύγει, λέω, τα ακουστικά. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε να τα πάρουμε. Πιστεύω, λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ, βάζω το. Συνδέονται κάπου.
2: Ναι.
0: Πάω στο σημείο που έχω κάνει την κίνηση, δεν τα βλέπω πουθενά. Απομακρυνθήκατε, μου λέει. Κάνω μια, κοιτάω στη ρεσεψιόν. Είναι μια κυρία με κάτι ράστα μαλλιά. Δεν πάω να φανταστεί τώρα, σου λέω. Άστο. Δηλαδή για τους μοιημένους, όταν ήμασταν 18-19 χρόνια και πηγαίναμε φαντάρι,
2: ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο υπήρχε σε μαγαζί της μεταμόρφωσης Αττικής, που είχε σχέση με τα αστέρια του Champions League,
2: ναι.
0: Και είχε πολλούς συμπατριώτες του Τέταρη.
2: Άστο, ναι.
0: Λοιπόν, Φτάνω που λες εκεί και με...
2: Σε πόλη με λεγόντα μας.
0: Και άμα γνωρίζει ένας τύπος, μάλλον βλέπει την εκπομπή το παιδί. Καλησπέρα σου, μου λέει κύριε Ρελέ.
1: Ουγγρός.
0: Όχι, αφού τα...
2: Δεξί μπάξι με ρετσβάρα.
0: Όχι, Τόμας Κουκ γράφει, από την άλλη.
1: Είσαι εκτός θέματος, Μακόβουλα.
0: Άκουμπα, άκουμπα, άκουμπα, άκουμπα. Αλλά έχω, βλέπω τώρα εδώ, έχει συνδεθεί το ακουστικό με μια ζωή. Αρχίζει και τον μπάσκετ τώρα, έχω την αγωνία.
1: Ναι. Πω.
0: Αλλά βλέπω και λέω τι έγινε τώρα, έφυγε. Λέω, ξέρετε, λέω, συγγνώμη, λέω, πρέπει να έχω χάσει τα ακουστικά μου. Λέω, πρέπει να είναι κάπου εδώ κτλ. Μου κάνει αυτή. Όλα τα βρίσκουμε εδώ.
2: Αμάντε.
0: Μάλιστα. Ο άλλο εξηγεί, λέει, να πείτε όμω, μου λέει μια καλή κουβέντα. Μου τα βγάζει, μου τα δίνει. Ναι. Να πείτε όμω, μου λέει μια καλή κουβέντα κτλ. Μάλλον θα το ξαναχάσω, να ξέρεις, πιστεύω.
1: Τι στόπες κιόλας.
5: Τι είναι με την καλή κουβέντα.
1: Στόπες κιόλας, θα τα ξαναχάσεις.
0: Πάμε.
5: Πάμε. Το επικοινωνία από μακριά.
0: Είναι κοντά στο Καπετανάκο το μάρκετ. Δεν θέλει να ψωνίσει τίποτα, να τον πάρω μαζί να κουβαλήσουν την παπέρα.
2: Καπετανάκος έχει χαιρετίσματα από ένα καφέ στην Χαμοστέρνας.
0: Α, και χθες. Τι έπαθα. Στην καρδιά του Πειραιά. Στην καρδιά του Πειραιά μέσα προχωράω. Και ακούω βερβελές, παιχταρά μου, του λέω Ολυμπιακά, να πήραμε το πρωτάθλημα, δεν κατάλαβες. Εγώ με την Καλαμάτα και ΑΕΚ. Τι ΑΕΚ στον Πειραιά, του λέω, είσαι καλά, ρε, του λέω. Μη φωνάξεις, λέω, ρε.
3: Έχω κι άλλους να σου φωνάξω.
0: Φιλιά μου, λέει στον Καπετανάκο και τέτοια.
3: Το λιμάνι όλο μόνο ύμνος ακούγεται.
0: Πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα.
1: Στην Καλαμάτα ξεκινάει.
0: Φεύγουμε τώρα, τον Τσάπιον Τρία. Συγγνώμη,
1: Μίκο. Μιχάλη, φεύγεις μαζί με τον Βασίλη.
5: Ναι, ναι, φεύγω.
1: Φύγετε και οι δύο.
5: Φτάνει.
1: Νομίζω δεν ήταν
5: λάθος.
1: Γίνατε λίγο παραπάνω.
5: Πάω για να πρώτη τσάντα.
2: Κομμάτι τι λέω πριν.
1: Αύριο. Μιχαλή, αύριο, Τρίτη.
5: Αύριο για την τσάντα, να ξέρω. Να περιμερώνετε, παιδιά.
2: Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, Μπιλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το τρομερό είναι που πολλοί βρήκαν το μαγαζί, ρε φίλε. Πολλοί βρήκαν το μαγαζί, ρε φίλε.
2: Εννοείται. Εντάξει, ρε φίλε, δεν σου είχα κάνει το άλογο, αφού λέει πολλά τα αυτιά σου.
0: Το οποίο, ξέρεις, έπεσε με το σεισμό τότε στην Αθήνα. Κόπηκε η σκάλα όλη. Ζημιά μεγάλη, σοβαρή.
1: Χθες έκανες τη Μεθόνη, χθες το είδες.
0: Πού το άκουσες στην Αθήνα, εσύ λες αυτό.
1: 5,2 χθες Μεθόνη.
0: Ναι. Εγώ το άκουσα στην Αθήνα, άστο.
1: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Θέλω να κάνω και μια αναφορά, αν είναι εύκολο, στη Sky Telecom. Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τα παιδιά στο γύρισμα πάνε.
1: Όχι, είναι αύριο το γύρισμα. Είπα Τρίτη. Θα σου πω.
0: Λέω μήπως το άλλο γύρισμα.
1: Προσπαθούμε να έρθει και αύριο. Λοιπόν, Sky Telecom είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής όσον αφορά τα δωράκια, αυτά τα ωραία που δίνουμε. Ένα δώρο, για παράδειγμα, είναι αυτό το ωραίο τηλέφωνο, το iPhone 17. Δίνουμε διάφορα κατά καιρούς για όσους δεν έχουν εντρυφήσει στην εκπομπή, για όσους στέλνουν κάποια μηνύματα τα οποία λένε ότι ίσως δεν τους αρέσει το 17, θέλουν το 18, το 19, το 20, το 21. Θα έχουμε διάφορα τέτοια, αρκεί να βγουν πρώτα. Στις 30 του μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Sky Telecom Athletic Action 24, οι 3 λογαριασμοί. Like στο post, mention φίλο ή φίλοι στα σχόλια για να πάρετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Μάλιστα. Τώρα.
2: Κινητάρα.
1: Γράφουν για τους προπονητές τους επόμενους του ΠΑΟΚ και αναφέρουν διάφορα ονόματα. Πάντως δεν έχουν ψηθεί πολύ, να ξέρεις, με αυτά που ακούστηκαν.
2: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα, οι άνθρωποι μπορεί να είναι. Δεν τους ξέρω τώρα από ότι είχαμε εικόνα ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Και ούτε καν τον Κάστρο δεν θυμόμουν του Πανετολικού. Αν πήγαινε στον Καρσέδο και κατάφερε να τον πάρει, ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Για day after.
1: Και κάποιες όμως επιλογές, ρε φίλε, λένε. Είναι ψαγμένες, λένε κάποιοι. Ίσως μπορούν να κάνουν τη διαφορά και εδώ συγγεμίζουν αρχικά το μάτι.
3: Το 17 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, πώς ήταν ψημένοι. Από την Ξάνθη.
1: Τίποτα, ελάχιστη. Γιατί για τον Νίκολιτς, την ΑΕΚ.
2: Διαδεχόμενος, πρόσεξε.
3: Σου λέω για το ίδιο το πρόσωπο που έγινε ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ξέρετε, ο Λουτσέσκου έφυγε και ξαναήρθε στον ΠΑΟΚ. Είναι βασικό αυτό. Κάτι δείχνει δηλαδή. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο.
1: Είναι σίγουρο αυτό που λες.
0: Όπως και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, μετά το Μεντιλίμπαρ, επειδή ωραία τα λέμε τώρα και. Δεν θα είναι εύκολο. Γιατί και να είναι, ο οργανισμός, ο σύλλογος έχει βρει μια ηρεμία αλλιώτικη. Να πω να διευκρινίσω επίσης, επειδή μας πήρε η μπάλα, επειδή ήταν ένα φίλο που το σχολιάζει στο chat, δεν υπάρχει. Και κατέβηκε και από είδηση, δεν υπάρχει ανάρτηση που λέτε τη στήρα 7 στο Twitter, δεν είναι επίσημος λογαριασμός. Υπάρχει και σχετική για ένα μήνυμα που υπήρχε περί πολιτικών και όλα αυτά. Εντάξει. Το έχουν διευκρινίσει και με ανάρτηση στο Facebook και στο Instagram που παραδέχονται είναι πραγματικές σελίδες. Αυτό για να μην έχουμε διάφορα, δεν τα λέμε, δεν κάνουμε εδώ.
1: Καλά κάνεις και απαντάς, δεν το ξέρω το θέμα καν.
0: Το είδα επειδή το γράψαν 3-4, γι' αυτό το διευκρινίζω, για να μην νομίζω το αφήνουμε πίσω.
1: Okay, ωραία. Πάμε λίγο να μου πεις για άλλες μεταγραφές. Αναφερθήκαμε στον Γιαννούλη. Είπες ότι, μάλλον και είπαμε και εδώ εμείς, ότι αν χρειαστεί να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, μπορεί και να το κάνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το λέω καλά, Διόνυση. Και για τον Τζάπρα ότι υπάρχει εδώ μια διαδικασία σε εξέλιξη Παναθηναϊκός από τη μία, Ολυμπιακός από την άλλη. Ίσως να έχουμε πολύ σύντομη απάντηση.
0: Θα γίνει, δεν έχω. Αν ο Λεβαδιακός αποφασίσει ότι είναι οκ με τον Παναθηναϊκό, δεν θα μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία. Σου ανεβάζω 200 χιλιάρικα, άκου ξανά τον Παναθηναϊκό κτλ. Αυτό είναι. Έχει μεταφερθεί μια συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Σου πάει, είναι και θέμα του παιδιού, είναι και θέμα του Λεβαδιακού. Θα το δούμε έτσι όπως φαίνεται. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία. Εκτός και αν εμφανίσει το Λεβαδιακό κάτι από το εξωτερικό, μπορεί να τον κάνει να αναθεωρήσει και να ενημερώσει και τους δύο εντός των συνόρων. Ότι ξέρετε, εγώ συζητάω αυτό και αν θέλετε, πείτε μου κάτι νεότερο σε αυτή τη λογική.
1: Ένα παίκτη που έχω περιγράψει αρκετές φορές. Δεν ήξερα ότι είναι στην Οβία τώρα. Ο Ντόνκερ που έχει ακουστεί αυτός, ο Βέλγος, δεν είναι. Ναι. Ένα ψηλό παιδί το οποίο παίζει και δεξί μπακ. Τον έχω δει να παίζει όμως και πιο μέσα στόπερ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
3: Για, ποιο
1: καλά. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Κυρίως ως δεξί μπακ τον έχω περιγράψει εγώ.
0: Και παίξει αμυντικό χάφε. Τέτοια αμυντικό χάφε.
1: Και αμυντικό χάφε παίζει. Okay.
0: Στην Οβιέδο, απλά είχε έναν τραυματισμό προς το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είναι κάτι. Προτάθηκε στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί το οποίο είχε συζητήσει ο Ολυμπιακός μαζί του πριν 2 χρόνια για να έρθει. Είναι σε αυτό το κόνσεπτ που λέγαμε, ότι είναι μέσα στις ομάδες που είτε αποχαιρέτησαν είτε στις τελευταίες θέσεις της Ισπανίας. Mm-hmm. Που πώς παίρνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή την Τετάρτη, το συγκλονιστικό πρόπτου, είναι να έρθει ο Μαφέος στην Ελλάδα για να κάνει τα εργομετρικά ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Πρωτάθηκε στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στο νούμερο 1 στη λίστα, αλλά είναι σε αυτό το πλαίσιο που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι όλοι εξετάζονται και αναλύονται. Όπως είχαμε πει, αν θυμάσαι, για τον Ρόκα, τον οποίο οι Ισπανοί βάζουν σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό, ότι αν έρθει ο Ρόκα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 εξτρέμ.
1: Τον δηλαδή, Ρόκα και άλλους 2.
0: Δεν θα είναι δηλαδή μόνο ο Ρόκα και άλλο ένα.
1: Okay.
0: Δεν θα είναι δηλαδή
1: άρα
0: μόνο
1: θα είναι ο Ρόκα.
0: Επίσης θα είναι πολύ κομβικό ότι θα γίνει φέτος και στο θέμα των εξτρέμ με τον Αντρέ Λουίζ. Ο Αντρέ Λουίζ μπορεί στο Μεντιλίμπαρ στο μεγαλύτερο διάστημα να μην του κάνει κλικ για να έχει ο κόσμος στο νου του. Λέγεται ότι θα φέρει προτάσεις. Δηλαδή αυτό που είχε γραφτεί πριν λίγες μέρες στο Αθλέτικο με την πρόταση της Γουλφς κοντά στα 15 εκατομμύρια. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από άλλες χώρες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Βλέπουν το πακέτο του ελκυστικό. Μετά είναι ένα θέμα τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός να κάνει και κυρίως τι θα αποφασίσει ο προπονητής να κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν μαθαίνω ότι ο προπονητής, δηλαδή στη σύσκεψη που έγινε, προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι ο παίκτης δεν ήταν πειθαρχημένος τακτικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Κάτι που το έδειχνε και στην προπόνηση, ότι δεν μου έδινε το δικαίωμα να του δώσω το χρόνο, περισσότερο χρόνο να τον βάλω. Όλο αυτό, αν ξέρει να αλλάξει το μυαλό του προπονητή, το ιδανικό σενάριο θα ήταν να πάει στην προετοιμασία και να αποφασιστεί τι θα γίνει. Αλλά υπάρχουν και ομάδες που νομίζω θα πιέσουν στο επόμενο διάστημα. Οπότε ξέρει, μπορεί να διαμορφωθεί και διαφορετικά εκεί η ιστορία με τους εξτρέμ. Και ποσοτικά δηλαδή μετά θα έχει σημασία. Έχει ανανεώσει, θυμίζω, ο Ζέλσον Μάρτινς. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πόντους πολλούς υπέρ της παραμονής Ποντένσε. Σε διακοπές είναι ο Πορτογάλος. Έχει πάρει μήνυμα από την Αλ-Σαμπάμπ να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν υπολογίζεται εκεί, αλλά έχει ένα γενναίο συμβόλαιο, όπως έχουμε πει. Και εκτιμώ ότι και όπου ο ατζέντης του λίγο δεξιά-αριστερά είπε το όνομά του, εγώ μαθαίνω ότι δεν υπάρχει κάτω από 4,5 εκατομμύρια 4 στο μυαλό του Ποντένσε. Το αν θα το βρει ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Εγώ λέω ότι τι ζητάει ο μάνατζερ του. Τι φαίνεται να. Να ζητάει όπου συζητούν. Γιατί μετά Αλ-Σαμπάμπ πες κουτσά στραβά, θα τη βρει την φόρμουλα. Θα πάρει κανένα ψηλό η Αλ-Σαμπάμπ, θα γλιτώσει και από το συμβόλαιο που έχει να του δώσει. Πες ότι βρίσκει αυτή τη φόρμουλα. Αλλά δεν είναι και λίγες οι απαιτήσεις που έχει. Για τον Ρόκα έχει πολύ καλή γνώμη ο Μεντιλίμπαρ. Τον θεωρεί και ένα παιδί που είναι 21 χρονών ότι έχει τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Μακάρι θα πω.
1: Με βλέπετε λίγο. Ο ποδαρός δεξί είναι ο Γιάννης Αντώνης.
0: Παίζει, δεξιά παίζει. Είναι, με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό γιατί είναι. Ξέρεις, το κόνσεπτ αυτό το με τα νέα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τι γίνεται. Τώρα, σαν τελευταία στιγμή νέο, υπάρχει ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό περί ΕΣΕ και Βραζιλίας. Mm-hmm. Που το θέλει στην Λαμέγκο Ζαρντίν. Ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, ότι είναι ένας από τους μέσους που εξετάζει. Έχουν λεφτά, δεν λέω, αλλά δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Αυτή τη στιγμή, στη σύσκεψη του Ολυμπιακού, το μήνυμα που έχει πάρθει είναι ότι αν δεν έρθει κάτι το πολύ διαφορετικό και συνταρακτικό στο οικονομικό κομμάτι, και ο Τζολάκης, έτσι, και ο Πιρόλα και ο Έσε είναι για να μένουν στον Ολυμπιακό. Του Μουζακή την αφήνω λίγο στην άκρη γιατί μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Αλλά και στο θέμα του Μουζακή, επειδή αναφέραμε και νωρίτερα, είπαμε και ένα νούμερο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, στα γραφεία της Παλιμπιακός πρόταση τέτοια που θα τους κάνει να μαζευτούν και να πούν τι κάνουμε με το μικρό. Έτσι.
1: Θα του τελειάσει δηλαδή, λες.
0: Ναι, με Αθανασίου και Μασούρα που ρωτάει επίσης ο κόσμος, είδα και νωρίτερα πολλές ερωτήσεις εδώ στο chat. Αθανασίου, όπως γνωρίζω, θα ενημερωθεί μέσα στην εβδομάδα. Ίσως να έχει να κάνει και με άλλο μεταγραφικό κομμάτι. Ίσως το Γιαννούλη, δεν ξέρω η υπόθεσή του. Είναι όμως, έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση. Και το θέμα του Μασούρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι και στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του, το αφήνει, όπως γράψαμε και στο αθλητικό.gr, πάνω στον ποδοσφαιριστή, στο τι θέλει. Αν ο ποδοσφαιριστής πει, θέλω να γυρίσω και να δοκιμάσω την προετοιμασία, να πάω και να δω μήπως ξανά, που αλλάξει κουβέντα και να πάει. Ευπρόσδεκτος είναι. Που και πέρα όμως, αν ο παίκτης πει ότι θέλω να μείνω στο εξωτερικό και να πάρω ένα νέο συμβόλαιο με την Αλκαλίτη, ξέρω εγώ, να πωληθεί ενδεχομένως, δεν ξέρω, να βρεθεί μια φόρμουλα. Το λέω επειδή είναι στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Αν θέλει και του χρόνου, το διαχειριστεί μόνος του. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετική σχέση με τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Το συζητάμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι εκεί εξαρτάται από το θέμα το τι έχει στο μυαλό του το παιδί αυτό και ότι θα αποφασίσει.
1: Δύο πινελιές να δώσω μόνο. Αφορούν και τον Παναθηναϊκό κάποιες. Πρώτα απ' όλα για Μαρμόλ έχεις κάτι, εσύ, Διονύση?
0: Μαρμόλ έχει ζητήσει χρόνο, δεν μου ξενίζει. Mm-hmm. Αν θυμάσαι καλά, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ότι τη μία φαινόταν καλή εξέλιξη να μην ανέβει η Las Palmas, από την άλλη έχει κάνει κλικ σε πολλές ομάδες. Στην Ισπανία γράφουν ότι είναι πολύ κοντά και τον θέλει η Θέλτα. Ο Μαρμόλ αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει την πρόταση του Ολυμπιακού, ο ατζέντης του, και γυρίζει γύρω-γύρω. Και όταν γυρίζει γύρω-γύρω.
2: Τώρα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο χρόνος δεν είναι
2: καλά, ναι.
0: Σύμμαχος. Πεις τώρα, ένα παιδί 24 χρονών, είναι λογικό να το σκέφτεται και να το ξανασκέφτεται. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή με τις περισσότερες πιθανότητες και γενικά, αν θυμάσαι πρώτη μέρα όσον αφορά στο συγκεκριμένο, κάπως επιφυλακτικό σε σχέση με άλλα θέματα, όπως π.χ. ο Μαφέο που θεωρώ ήταν πιο προσιτή περίπτωση.
1: Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, να ξεκαθαρίσουμε. Απλώς είναι δύσκολη περίπτωση γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, έχει διάθεση. Δεν θα είναι καμιά περίπτωση εύκολη για τον Ολυμπιακό πάντως.
1: Ότι.
0: Δεν θα νομίζω ότι θα είναι καμιά περίπτωση εύκολη για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή.
1: Μα το πάει βόλτα το συμβόλαιο.
0: Όχι,
1: που
0: είναι ξεκάθαρο κάτι που είχαμε πει στην αρχή της χρονιάς.
1: Ο μάνατζερ.
0: Είναι ξεκάθαρο κάτι που είχαμε πει στην αρχή της χρονιάς και πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να το καταλάβει.
1: Ότι τι.
0: Πολλοί το μετατρέπουν στη λογική ότι ο Ολυμπιακός δεν πληρώνει. Το μετατρέπουν έτσι στο μυαλό τους. Δεν είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες περιθώριου λάθους, καλύτερου ποσοστού επιτυχίας μεταγραφών σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι, ξαναλέω, είχε την άνεση, είχε μπει στους ομίλους, στη League Face, δεν είχε κανένα άγχος. Εδώ τώρα θα πει προκριματικά να παίξει. Θα πρέπει να είναι ένας βασικός άξονας, δηλαδή θα πάει στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός και θα χτίσει με το Μαφέο και ποιον άλλον πάρει για δεύτερο για δεξιμπάκ. Θα κληθεί να δει, γι' αυτό ενδεχομένως θέλει να τελειώσει και τυπικά. Αν και ο Ολυμπιακός επισήμως λέει ότι έχει αποσυρθεί, εγώ λέω στον γύρω-γύρω και με την Augsburg και το manager που αυτά που μεταφέραμε τα δεδομένα για την περίπτωση του Γιαννούλη, θα θέλει να δει, θα κάνει με αριστερό μπακ. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν βγάλει λύση με αριστερό μπακ τις επόμενες 15 μέρες, είναι ξεκάθαρα στα προκριματικά θα παίξει με έναν εκ των Μπρούνο Ορτέγκα. Δεν θα βγαίνει μετά, πώς να το πω. Δεν είναι, δηλαδή θα πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον περσινό κορμό, αλλά θέλει, δηλαδή αν νομίζει κάποιος ότι μεταγραφή του Ολυμπιακού θα τελειώσουμε μέχρι 3 Ιουλίου που θα φύγει από την Ολλανδία. Είναι μακριά ανοιχτωμένος. Δεν άλλαξε ο Ολυμπιακός και ειδικά επιμερών Μαρινάκη ποτέ. 30 Αυγούστου θα κάνει μεταγραφή. Αυτός θα είναι ο Ολυμπιακός. Και γιατί μπορεί να σου παρουσιαστεί κάτι καλύτερο στην πορεία ή να ελπίζει τέλος πάντων ότι μπορεί να είναι καλύτερο.
2: Γιατί να προκύψει φορές ανάγκη.
0: Ναι, και μπορεί να σου προκύψει μια ανάγκη να βλέπεις κάποια πράγματα μέσα από το όλο σκηνικό. Τώρα. Ή να ανακοινωθούν και τυπικά μεταγραφές όπως του Στουρνάρα, του τρίτου τερματοφύλακα, του Ντάνι Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γράψαμε στο Αθλητικό, ότι έχει έρθει στην Ελλάδα, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, μένει πλέον η ανακοίνωση. Είχαμε μεταφέρει από την αρχή, δεν έχει πάρει πολλά πράγματα, είχε πάρει το μήνυμα από την προπονητή ότι θέλει να μείνει εδώ. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε θέμα με τον Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ αυτό που έχει πει είναι ότι εγώ τον θέλω για να παίξει 50 μάτς βασικός, τον θέλω και για το υπόλοιπο κομμάτι, για τα αποδυτήρια, για όλο αυτό το πλαίσιο. Τώρα κάποιο που βλέπει τον Ντάνι Γκαρθία να νιώνει τον Ολυμπιακό, μα θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει Ολυμπιακός άλλο παίχτη εκεί, το έχουμε πει. Ψάχνει κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ καλό. Μένει να το δούμε. Απλά όσο ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, θα βλέπεις ονόματα να μπαίνουν στο τραπέζι. Δηλαδή, όταν ξαναπέφτει του Ζώτα Σίλβα, που είχε πάει στην Τουρκία, που παλιά δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, ήταν στην Premier League. Δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
2: Αυτό ο είχε... Πορτογάλο είχε ξεχωρίσει την Κυμαράη.
0: Τον Μουσάκη, αυτό ο
2: Γκρονάκη. Τον πήρε στην Νότιχαμ.
0: Αυτό είναι αυτό. Λοιπόν. Ποιο είπα στην Πεσίκτα, αν καλά σου πέσει. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα βγαίνουν κάθε μέρα 10 ονόματα πλέον και θα ανοίγει η λίστα. Αυτό θα γίνει. Θέμα είναι που θα κουμπώσει.
1: Οκ. Πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγκες, για αυτό που λέτε, για τις περιγραφές κλπ. Θα έχουμε περιγραφές όχι στο Μουντιάλ. Θα κάνω περιγραφή πάλι πότε. Πότε έχουμε,
2: Ισπανία,
1: εδώ. Στην Ισπανία, Καραμπάο έχουμε εδώ, στον Όμιλο και πολλά ακόμα. Θα τα δείτε το χειμώνα φέτος. Οπότε μην με βάζετε να σχολιάσω τίποτα άλλο για αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να κάνω, να το συνδέσω για να τελειώσουμε το μήνυμα αυτό, ναι, ρε φίλε. Τώρα απαντάω εγώ τώρα για Λουκάκου, λένε για Παναθηναϊκό. Τι Λουκάκου, ρε παιδιά. Λουκάκου πρώτα απ' όλα, ο Τετέι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο στηρίζει ο Παναθηναϊκός. Τι να, ναι, δηλαδή πώς να πάει τώρα. Ο Λουκάκου τώρα που λέει για 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και 6 εκατομμύρια αγοράς. Εσείς το θεωρείτε λογικό στο 34-35 ο Λουκάκου τώρα να πάει σε μια ομάδα που έχει
2: θετικούς. Δεν νομίζω ότι ο Λουκάκου θα έρχονταν στην Ελλάδα.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Και
1: ναι.
2: Ξέρω εγώ, στα 35 του μπορεί. Αλλά...
3: Έχει φτάσει τόσο χαμηλό το συμβόλαιο, 2,5.
1: Δεν ξέρω αν είναι 2,5. Το λέει εδώ ένα φίλο. Εγώ διαβάζω.
3: Κάπου να μπορεί να πάρει με 2,5 ή δύσκολο.
2: Δεν έχω εντρυφθεί.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν το κρατάω σαν πληροφορία τέτοιο, αλλά απαντάω σαν αν υπάρχει μια τέτοια πεποίθηση από έναν φίλο ότι μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτό. Εγώ το θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει. Βάσει λογική, όχι βάσει ρεπορτάζ. Επίσης έχει να αξιολογήσει άλλα πράγματα ο Παναθηναϊκός και να ρίξει βάρος σε άλλες περιπτώσεις, πολύ πιο σημαντικές για το χτίσιμο του ρόστερ. Μπορεί να λέει για το Λουκάκο το σεφ, λέει ο άλλος. Μπορεί, μπορεί. Είναι πιο πιθανό αυτό που λες, νομίζω, Πετράν. Κύριε Βερβελέ, κάτι άλλο φοβερό έχουμε να πούμε.
0: Κάτι άλλο φοβερό δεν βλέπω στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα έχει δηλαδή μία-δύο εξελίξεις για τον Ολυμπιακό, όπως και να έχει. Δεν αναφέρουμε στα σίγουρα τις ανανεώσεις και του Γκαρθία, αλλά και την απόκτηση του Στουρνάρα στο τρίτο τερματοφύλακα. Δεν θα αλλάξει. Είπαμε. Θα πάει μακριά το καλοκαίρι, θα πάει σε αυτό το νούμερο που λέγαμε με το κοντά στους 10-11 και νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε να ενημερωθούμε και γι' αυτό, γιατί επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο ρωτάει ο κόσμος. Έχει να κάνει με την συνέντευξη που περιμένουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε πώς θα γίνει. Να μιλήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, να έχει ενδιαφέρον και για αυτό το κομμάτι, να τοποθετηθεί. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που ρωτάει ξέρεις, για το, με το γήπεδο, τι θα γίνει, τι έγινε και δεν έγινε φέτος. Και ο Ολυμπιακός δίνει τα διαρκεία του πάλι στο Καραϊσκάκι. Και το οπότε είναι πιθανό να υπάρξει μια μορφή του γήπεδου. Πάντως, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι δεν έχει, όχι απλά εγκαταλειφθεί η ιδέα, δεν είναι και τόσο αρνητικές εξελίξεις όπως κάποιοι παρουσιάζουν.
2: Το μεγαλύτερο ζήτημα, συγγνώμη τώρα, γιατί τα έχουμε μάθει όταν έχουμε σπουδάσει στον Παναθηναϊκό, ήταν αρνητικό, δεν θα μπορούσε να είναι. Χρονοβόρο θα ήταν. Αυτό δηλαδή χρονικά δεν έβγαινε.
0: Δεν ήμουν. Αν θυμάσαι από την αρχή, χρονικά όταν έφυγε το θέμα του γηπέδου και για το λόγο τη σύμβαση και όλο αυτό το κομμάτι, ήμουν από του πολύ χαμηλά την μπάλα.
2: Είναι πράγματα που παίρνουν πολύ χρόνο. Εγώ σου λέω θα γίνει όλο αυτό που έχει περιγράψει ο Διονύσης και που θέλω να κάνω στο Ολυμπιακό. Δεν έβγαινε να γίνει φέτος αυτό. Χρονικά δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
2: Να γίνει ολόκληρη νομοθετική ρύθμιση και να γίνει προεδρικό διάταγμα αυτό που είναι να γίνει στο Φάληρο για να μπορεί να το σηκώθει μεγαλύτερο.
1: Ο Σπύρος Τζάνης, εκ των αρχισυντακτών μας σε πολλές εκπομπές, στο στόμα με κοιτάζει τι λέω. Πρώτα απ' όλα, λέγαμε νωρίτερα, αν έχουν απολυθεί στη διάρκεια του Μουντιάλ κάποιοι προπονητές.
2: Και βρήκαμε.
1: Το 98, 2.
0: Λοπετέκι μου στείλει ένας, όντως. Λοπετέκι.
1: Όχι. Κάσπερ Τσάκ είναι ο ένας. Απολύθηκε στο Μουντιάλ το 98 από την Εθνική Πολωνία μετά από δύο ήττες στους ομίλους όμως, όχι με την πρώτη όπως ο Λαμουσί τώρα. Ναι. Και ο Τσα Μπουμ Κουν από την Νότια Κορέα, ελπίζω να είναι το όνομα κανονικό και να μην με τρολάρεις, όχι πλάκα σκάνω. Στο Μουντιάλ το 98 επίσης, πριν κάνει η ομάδα φύγει από το γήπεδο, μετά την ήττα από την Ολλανδία.
2: Τελειώσατε.
1: Αυτά που πριν ξέρατε, φύγει, του λέει.
0: Το 18, είχε φάει το Λοπετέκι δύο μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, Ισπανία.
1: Πριν το πρώτο παιχνίδι. Λέμε να έχει παίξει ένα μάτς και να πει τον βγάζουμε έξω.
2: Τελειώσατε, κύριε Μπακόπουλε.
1: Επίσης, The Donker φέτος έχει παίξει αμυντικό χάφο, όπως το λες εσύ. Δεξί μπακ πολύ πιο πριν σε μάτσα άλλα που λέω εγώ σε μεγάλες οργανώσεις.
2: Είναι μεγάλο.
1: Και.
2: Πόσο The Donker, πόσο.
1: Donker, είναι 30 άρης, νομίζω 30 κάτι.
2: Εντάξει, 30 καλά είναι.
1: Δεν θυμάμαι πόσο είναι The Donker.
2: 30.
1: Αν Σπύρο, στείλτο μου. Λοιπόν, και ο Λουκάκου φέτος, πότε είχε παίξει την Νάπολη, φέτος ή πέρσι.
2: Και φέτο, άνοικε και δεν
0: πήγε. Τραυματίστηκε, πέρσι το φιλικό με τον Ολυμπιακό.
1: Πώς υπογράφει το συμβόλαιο, ξέρεις.
2: Πόσα?
1: 7,5.
2: Έλα, παιδί μου, μην ασχολείστε.
3: Τι 7,5. Το χρόνο.
0: Ο Λεβαντόφσκι μου πάει.
3: Το 2,5 πώς προέκυπτε.
2: Τουρκιά λέγανε. Πού πήγε τελικά. Στην Τουρκιά λέγανε.
1: MLS, όχι. Ο Λεβά.
2: Την Τουρκία ήταν, να πάει στη Φενέρ κάποια στιγμή.
1: Ναι. Καλά, εγώ θα πήγαινα στην Αμερική να ζήσω και τη ζωή εκεί. Με τη γυναίκα του εκεί, κοσμοπολίτησα κι αυτή. Και αυτός γουστάρει τέτοια πράγματα.
3: Δεν πάει Τουρκία.
1: Μαζί με το Μέση. Τι να πάει τώρα Τουρκία.
3: Πώς να χωρέσουμε.
2: Έχασε μια ευκαιρία, πιερό την κεφαλιά.
3: Βάλτε το να σε πουλήσουμε, ρε αγόρι.
2: Έγινε ρηφό που έφυγε λίγο.
3: Βάλτε το να σε πουλήσουμε.
1: Πάνω όσο.
2: Ξέρετε, διαξενερωστώ. Γραμμένο το μάτσο. Λέω ρε πιερό στο 88, πήγε να μου κάνει τέτοια κηδεία.
1: Πάνω όσο ζαλισμένο και να με ρε, δεν θα το διαβάσω αυτό, ρε, γιατί ξέρεις, ξέρω ότι τρολάρει. Λοιπόν, τι να διαβάσω.
2: Γραμμένο μάτσο, ρε φίλε.
1: Γιγαντά μου. Λοιπόν, θέλω να καλέσουμε τη Μαριάννα να πει μια καλησπέρα στον Διονύση, αν είναι εύκολο σιγά σιγά.
2: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να καλέσουμε ένα πνεύμα, τι θα έλεγε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα χρειαστεί, νομίζω.
2: Τι μιλίχιο βλέμμα είναι αυτό.
1: Μιλάτε, παιδιά.
6: Πριν τώρα που ήρθε, γιατί είχαμε γελάσει.
1: Μιλάτε μεταξύ σα. Χαμηλόφωνα και δεν έκανα.
0: Βλέπω στο TikTok. Ενεργεί πολύ.
6: Κοίτα, όσο μου δίνει content.
1: Έλα, πριν μέσα να σε βλέπουμε για σένα, ρε λίγο. Νομίζω ότι μιλάει μεγάλο.
6: Καλό TikTok.
3: Περνάει μηνύματα μέσα στο TikTok, να ξέρει.
6: Ό,τι δεν μπορώ να πω για να μην βρεθώ στο HR, το λέω στο TikTok.
0: Ναι.
2: Υπόκοφα μηνύματα.
1: Διονύση, περνά
0: τα social. Μεγάλα τα βίντεο.
1: Διονύση, περνά τα social εσύ μηνύματα. Εσύ.
0: Εγώ.
1: Μόνο μηνύματα.
0: Πέρασα σήμερα ένα.
1: Μόνο μηνύματα περνά. Είδα. Ποιο είχε, ποιο.
0: Σήμερα το μήνυμα, φίλε και φίλοι.
1: Που αφήνω
0: να πω στο Σουηδία τέτοιο και κοιμήθηκα κατά τις 7.30. Είναι ότι κοιμάσαι με τις επιλογές σου, ξυπνάς με τις συνέπειες.
3: Έχει να κάνει στοίχημα. Με τι επιλογέ σου μετά το Σουηδία. Κοιμάσαι με το.
0: Καμία. Αν είχαμε βέβαια, θα είχαμε οικονομήσει όλα τόσα γκολ που μπήκανε και τέτοια.
3: Αλλά.
0: Ήταν μήνυμα και στον εαυτό μου και δεν κοιμήθηκα πολύ. Άρα θα είμαι κουρασμένο σήμερα, κατάλαβε.
6: Θα μιλήσω τώρα εγώ για ύπνο. Καλύτερα.
1: Για σένα.
0: Μήνυμα στο HR. Κάτω βιντεάκι αυτό, μου αρέσει.
1: Τα λέμε μετά.
6: Θα το κόψω από εδώ να μην το κάνω δύο φορέ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το τριπλό το πλάνο.
2: Την τριάδα αυτό που κάνει. Χραπ, χραπ.
1: Έλα, μπαίνουμε πολύ κόσμο μέσα. Σε αναφέρω για τρίτη φορά σήμερα και είναι μεγάλη μα χαρά που βρίσκεσαι μαζί μα σε αυτή την εκπομπή τα μεσημέρια. 3-5, σήμερα 2-5. Η Ελαμπετίνη είναι χορηγό εταιρεία του Back to Back και είναι μαζί μα και στην σημερινή εκπομπή, την πρώτη της εβδομάδας, για μια εβδομάδα η οποία θα έχει πολλές εξελίξεις σε μεταγραφικό επίπεδο και όχι μόνο. Ήδη σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα κατά μία ώρα. Ελπίζω να μην μας έχασαν πάρα πολύ γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, αλλά τι να κάνουμε, έκτακτη εκπομπή μετά την απόλυση του κυρίου Λουτσέσκου, μετά τις εξελίξεις, αν θέλεις, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, θα γίνει πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες ώρες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μαριάννα, σε φέραμε εδώ. Ένα μέλος, ένα θρηλυκό μέλος των Ζουζουνιών. Ναι, από παλιά. Πριν από πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό με το Ζουζουνιά.
6: Πριν πολλά, αν σκεφτείς ότι είμαι 34 και δεν πήγα πρόπερση, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Και δεν πήγες πρόπερση.
6: Ναι,
1: αλήθεια είναι αυτό.
6: Είναι, ήμουν ένα θυμωτικό.
1: Ωραία, λοιπόν.
6: Ακαντουντουντου είναι άλλη μπάντα. Κουνούσε την ουρά, θα λες.
2: Κουνούσε την ουρά.
6: Αυτό είναι το hit.
1: Και μάσαγε γερά.
2: Αυτά δεν τα ακούω.
6: Τώρα, είναι δυνατόν να μου έχει κάνει βιτρίνα με το κατσίκι και τραγούδι, τέλος πάντων, το ένα που ήμουν ανάντια το μια γίδα.
1: Μαριάννα, πρέπει να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Και αυτό πήγα να πω που λέει τώρα η Ζορτζίνα. Τα λες μόνος, λέει μαρτυράς χωρίς ξύλο. Τώρα κάθεσαι και λες για κατσίκια κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Προχθές της στέλνω ένα μήνυμα. Μάλλον, μου απαντάω σε ένα μήνυμα που μου στέλνει την ώρα της εκπομπής. Και μόλις απαντάω, μου απαντάει με τι, με μια φάτσα μιας κατσίκας που κοιτάζει έτσι. Λοιπόν, πες μου τώρα, τι να λέω. Τι να
2: τη
1: απαντήσω. Τι να τη απαντήσω.
6: Αυτά να ήταν τα αυτογκόλ, Κώστα μου. Εδώ γίνονται πράγματα στον αγγλισμό τα δικά μου, τα αυτογκόλ μετράνε.
1: Περιμένετε εσύ δύο να. Θα μα πούμε τα γραφέ αυτοί δύο σε λίγο.
6: Και
1: αν έχει μεταγραφέ, θα δούμε τώρα. Θα μα πούμε. Εσύ θα φύγει, ναι. Αλλά πριν φύγει, θέλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό που τρέχει για τον ένα χρόνο, το προ.
6: Για συνδρομή Food Pro για όλο το χρόνο για 10 νικητέ. Κάνουμε. Follow, ifood.gr, athletico.gr.
2: Και τα δύο.
6: Κάθε φορά τρομάζω, έχει πάει κοντά Ιούλιος πια. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη και η κλήρωση γίνεται 26 έκτου. Θα έχω γυρίσει φρέσκια από την αδειούλα μου.
1: Πολύ δυνατό αυτό. Μπαίνετε στην κληρωτίδα λοιπόν όσον αφορά την κλήρωση αυτή.
2: Το 15.
6: Ωραία.
1: Πολύ δυνατός. Ωραία.
6: Και μπράβο,
1: λέγε Χαλ Χόγκαν, τι άλλο.
6: Μα Χαλ Χόγκαν, για μια μπαντάνα.
1: Έχει βγει και
6: τρέμω να ξαναβάλω μπαντάνα.
2: Του Χαλ Χόγκαν.
6: Λοιπόν, θα δώσουμε και.
1: Τι να τάσσε. Συνήθω ρε.
6: Θα κάνουμε την κλήρωση για τα κουπόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Μπράβο. Να σταματήσει να κελάει ο Κώστας.
1: Να γράψουμε, παιδιά, θα γράψουμε Hulk Hogan στο... ως λέξη μαγική.
6: Να
1: εντάξει.
6: Μην κάνει
1: Hulk Hogan. Η ελληνικά δεν χρειάζεται να το γράψει στα αγγλικά. Hulk Hogan, λοιπόν, ξεκινάτε και γράφετε. Κάτσε να το βάλω στη
6: λειτουργία για όλα τα μηνύματα. Το χρώμα που πρέπει, α γράψει κάποιο ένα πάμε.
1: Λειτουργία για όλα τα μηνύματα.
6: Πάντα.
1: Λοιπόν, Hulk Hogan, ξεκινάμε από τώρα. Πάμε. Και για ένα λεπτάκι γράφετε Hulk Hogan και κερδίζετε. Πόσα χρήματα είναι?
6: Είναι σήμερα Δευτέρα, άρα 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ,
6: ωραία. Σε έναν τυχερό.
1: Εντάξει, θα πάρετε κάτι το βραδάκι να τσιμπήσετε.
6: Η food market εγώ θα προτείνω. Σωστά. Πάλι, γιατί εγώ το έχω χρησιμοποιήσει αυτές τις μέρες. Ναι. 30 ευρώ, παίρνεις πολλά πράγματα στο e-food market με 30 ευρώ μόλις έχω ανακαλύψει.
1: Ωραία, ένας λοιπόν, σε καλή μεριά θα το πούμε σε λίγη ώρα από τώρα.
6: Σου Hulk Hogan στέλνουν.
1: Τι λες?
6: Σου αλλάξαν το χρονόμετρο.
1: Ναι, το είδα, έχουν βάλει αυτό απέναντι, έχουν σβήσει το εκεί αυτό. Καλύτερα, γιατί το άλλο έκανε μπιπ-μπιπ κάπως και.
6: Αυτό ήταν που έκανε μπιπ-μπιπ και
1: λίγο.
6: Έλεγα θα εκραγούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό, αυτό.
6: Αλλά δεν εκραγούμε.
1: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, Hulk Hogan συνεχίζει ο κόσμος. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Πάνω από 6.000 κόσμος σταθερά εδώ και πάρα πολύ ώρα. Και σας ευχαριστούμε και εσάς, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Action 24 και μας βλέπετε σήμερα. Η διαδικασία αυτή για να σας ευχαριστήσουμε με ένα μικρό, πολύ μικρό δωράκι σήμερα.
6: Πιστεύω ότι πρέπει να έρθω με 100 ευρώ από το eFood για να ξεπεράσω την είσοδο της Παρασκευής.
1: Ναι.
6: Πρέπει να έρθω με μετοχές στο eFood για να το.
1: Η άλλη
6: όχι,
1: επιλογή,
6: αυτή είναι η μόνη επιλογή.
1: Την οποία δεν θα ασχοληθούμε σήμερα.
6: Και δεν βλέπω και τη μέρα. Λοιπόν. Είναι σίγουρα η μόνη δεν επιλογή.
2: Θέλω στο δεξί.
1: Πιστεύω, αν το βάλουμε. Πώς το λένε, αν το βάλουμε στόχο, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε
6: το
1: αυτό
6: πιστεύεις?
1: Που συνέβη. Ναι. Με πολλούς
6: δεν
1: τρόπους.
6: Έχω πολύ καιρό μπροστά μου.
1: Νομίζω και εμείς δεν θα έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας ως ζωή,
6: το ξέρω.
1: Εφόσον το κάνουμε αυτό.
6: Το ξέρω.
1: Οπότε ας το αφήσουμε για λίγο στην άκρη.
6: Ωραία.
1: Hulk Hogan ολοκληρώνεται.
2: Για λίγο στην άκρη.
1: για λίγο στην άκρη. Hulk Hogan ολοκληρώνεται αυτός ο διαγωνισμός.
6: Τέλος.
1: Οπότε.
6: Το σταματάω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να σταματήσετε τώρα. Stop. Μη στέλνετε άλλο Hulk Hogan.
6: Το σταμάτησα.
1: Ήταν εξαιρετικός. Ultimate Warrior μου άρεσε εμένα πάρα πολύ.
2: Και Bushwalker στα αδέρφια.
3: Εγώ ήμουν στα πιο cult.
2: Που κάνανε έτσι.
3: Earthquake.
2: Οι Bushwalker στα αδέρφια.
3: Big Bossman. Και παιδιά, Undertaker. Τι συζητάμε τώρα.
1: Undertaker, ναι.
2: Undertaker,
3: Ultimate κακή λέξη.
1: Warrior μου άρεσε πάρα πολύ όμως εμένα. Λοιπόν, stop με το Hogan, παιδιά. Ωραίος. Πάμε, ξεκινάτε.
6: Λοιπόν, ο Τάσος που έχει ωραίες ιδέες, θα μας πει και stop.
1: Πες stop.
3: Stop, Μαριάννα.
6: Α, το πες πολύ χαρά.
1: Λάγνα.
6: Μπράβο σου, ένας που δεν φώναξε να με σκιάξει.
1: Τι είπε,
6: λοιπόν, ποιο μήκες. Δημήτρης Ντούνας. Ντουνάς.
1: Ντούνας ή Ντουνάς.
6: Τι
1: πρέπει να κάνει ο Δημήτρης.
6: Θα πρέπει να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο να μας δείξει ένα screenshot που να φαίνεται το username του μέσα στο YouTube. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι και ο νικητής του Μιχάλη του Τσόχου για το κασκόλ θα μπορούσε αν θέλει να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο.
1: Μπράβο,
6: γιατί έχω σταμπάρει πίσω στο chat από όταν το συζήταγε ο Μιχάλης, οπότε να...
3: Στο Instagram του Αθλέτικο, όχι της Μαριάννας.
6: Στο Αθλέτικο.
1: Στο Αθλέτικο.
6: Στο δικό μου δεν θα απαντήσει άνθρωπος, το ξέρετε.
1: Θα το τσεκάρεις όμως εσύ εκεί.
6: Δεν
1: το
6: ξέρετε.
1: Τέτοιο.
2: Τα ξέρετε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μαριάννα, δεν θέλω κάτι άλλο. Αν δεν θες και εσύ, σε αποχωριζόμαστε.
6: Είμαι πάρα πολύ εντάξει. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
6: Γεια σας.
1: Μαριάννα, ήταν εξαιρετική.
2: Ευχαριστούμε που επέλεξες εμάς και σήμερα το απόγευμα.
1: Ζουζούνια για πάντα.
2: Κάντου.
1: Θα πάμε Παναθηναϊκό, παιδιά.
2: Και δεν πάμε.
1: Θα πάμε Παναθηναϊκό.
2: Κοιτάμε 4.
1: Να τα συνδέσω λίγο με αυτό που κουβεντιάζαμε πριν για το αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ναι, σε κάποιες θέσεις συγκεκριμένες.
2: Το μόνο θέλω να σας προσθέσω από την κουβέντα με τον Τσάμπρα που κάναμε νωρίτερα, την ωραία κουβέντα πάρεις και στο φίλο μας, τον Βασίλη τον Μυρότσο, είναι ότι γενικά θέλουν στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον αυτό ξέραμε Σαββατοκύριακο, γιατί ξαναλέω υπήρχε κινητικότητα το Σαββατοκύριακο, θέλουν ιδανικά, εφόσον τελειώσουν όλα ομαλά και τον πάρει ο Παναθηναϊκός στον ποδοσφαιριστή. Να είναι από day one της προετοιμασίας, δηλαδή, μπαμ, Τετάρτη να είναι κοροπή, Πέμπτη, okay. Να είναι στις πρώτες μέρες για να φύγει, να είναι στο πρώτο βασικό.
1: Πότε ξεκινάει, είπαμε, συγγνώμη.
2: Εργομετρικά, ιατρικά ξεκινάνε Τετάρτη. Δευτέρα η ομάδα πετάγει το Apeldoorn της Ολλανδίας, δηλαδή τέτοια ώρα σε μια εβδομάδα θα είναι Ολλανδία. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση στο απόγευμα. Κυριακή πάει η παρουσίαση να γίνει λογικά 21 του μήνα του Νίστρουπ, ο οποίος έχει έρθει από το. Με το κάνα τετράωρο περίπου έχει έρθει Αθήνα μαζί με τους 5 συνεργάτες του. Υπάρχει και υπήρξε και πληροφορία μέσα από το Κύριακο για τον τελευταίο συνεργάτη, τον Β' βοηθό του, τον Μόρτεν Μόλκιερ, ο οποίος ήταν 40 ετών, προπονητής K18 της Εθνικής Δανίας, στο Ομοσπονδίο, ομοσπονδιακός είναι.
1: Ερώτηση, τους είχε αυτούς όλους στην Κοπενχάγη?
2: Όχι όλοι. Κάποιοι είναι κομμάτια της Κοπενχάγης και δουλεύαν στο Ομοσπονδίο, όπως ο Στόλσκοφ, ο γυμναστής, που ήταν στο Ομοσπονδίο τελευταία, αλλά τον είχε στην Κοπενχάγη παλιά. Ο Μάτσεν τον είχε σίγουρα, τον αναλυτή τον είχε σίγουρα, τον Πέντερσεν. Προπονητή τερματοφυλάκων ο Άγκερ Γκάν, κάπως νομίζω έτσι, τώρα συγγνώμη, μας κάνει μήνυση ο άνθρωπος, ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος και πιο ψωμωμένος ηλικιακά, είναι στη Τζέλσι.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, κρατάει από αυτούς που είχε κάποιος.
2: Ο Γιώργος ο Μουντάκης θα μείνει κανονικά. Μουντάκης. Κάποιοι, ο Μουντάκης για παράδειγμα, και οι αναλυτές του Παναθηναϊκού που έχουν ξαναπεί ότι έχει πάρα πολύ καλό τίμα αναλυτών. Για πολλούς είναι και το καλύτερο που άρχισε η Λίγκα, αλλά αυτό εντάξει, το ακούω. Είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού όποιος και είναι προπονητής. Είναι μέλη του Παναθηναϊκού, είναι στελέχη του Παναθηναϊκού. Άρα δεν αλλάζει αν θα φύγει τώρα ο ένας προπονητής, θα έρθει ο άλλος. Και ανεξαρτήτως τι φέρνει μαζί του κάθε προπονητής. Ο Γιώργος Μουντάκης θα μείνει κανονικά στο team των προπονητών τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και ο Μόλκερ, ο Μόρτεν Μόλκερ είναι το τελευταίο, το πέμπτο και τελευταίο μέλος στο team του. Ξαναλέω, ήταν αρχικά αύριο να γίνουν λιγομετρικά ιατρικά. Εμένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό. Γιατί δεν το έχω δει στους προηγούμενους προπονητές του Παναθηναϊκού σε κανέναν όσα χρόνια κάνουν το ρεπορτάζ. Θα κρατάω κάτι έτσι λεπτομεριούλες. Ζήτησε, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Τετάρτη να έρθουν οι παίχτες. Αύριο θέλω στο ποδοσφαιρικό, πες στο κοροπή, θέλω όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα πριν παιχτών. Γυμναστές, φροντιστές, φύζιο, γιατροί, οι μάγειρες, ο κόκορης, ο γίγαντας. Όλοι όσοι εργάζονται, γιατί θέλει να τους δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές ότι εγώ, όταν θα έχουμε την προπόνηση αυτή, θέλω να κάνουμε αυτό. Θέλω να είναι, ξέρω εγώ, το γυμναστήριο έτσι. Θέλω να είναι το γήπεδο κουρεμένο, ξέρω εγώ, τόσο.
3: Με δύο τέρματα.
2: Ναι, τα. Παιδί μου, τα πάντα.
1: Βρε σατανά που το σκέφτεται. Βρε.
3: Είναι αυτοί οι ξένοι.
1: Ζητάνε. Ρε βάσανο. Αδιανόητα πράγματα.
2: Ρε βάσανο. Να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να. Θέλει όλοι μαζί να λειτουργούν σωστά, ομαδικά.
1: Έχεις δίκιο. Και έχει δίκιο. Πρέπει να συστηθούν σιγά σιγά σαν ομάδα γιατί είναι κάτι καινούργιο.
2: Ναι, απλά πρόσεξε.
1: Και πολλοί κόσμος.
2: Ρε παιδί μου, και ο Βιτόρια ήρθε, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Και από το. Τι θέλω, πώς τους θέλω, από τους φύζιο και αυτά, γινόταν με την καθημερινή τριβή. Ο άνθρωπος καλεί εκτακτο meeting στο ότι ελάτε, θέλω πέρα από το να γνωριστούμε του Νοάς Μπέτερ, να ξέρετε εξ αρχής, τάσω αυτό. Τέλος.
3: Εντάξει, το φυσιολογικό είναι.
2: Δεν γινόταν όμως.
3: Δεν γίνεται να μην γινόταν, ρε
2: φίλε. Τάσο μου.
3: Δεν γίνεται.
2: Σου δίνω
3: παράδειγμα. Δεν μίλαγε ο άνθρωπος που ανέλαβε. Όχι, δεν μίλαγε. Δεν έκανε συναντήσεις.
2: Σου δίνω παράδειγμα. Ρε Τάσο, δεν θα ακούτε σου λέω. Να καλέσει όλους.
1: Αυτός είναι ο Φέκτσακ όμως που λέει ο Πέτρος Μάντερος να κάνει.
2: Όλους.
3: Ναι. Και μιλώ τελευταίο τώρα για αυτό το πράγμα.
2: Στην καλεί όλους την ίδια μέρα για να δώσει κατευθυντήριες. Είναι σημαντικό. Δεν το κάνανε οι άλλοι.
3: Έπρεπε να το κάνω, ρε. Sorry.
2: Στον, για παράδειγμα, σου ξαναλέω, ο Βιτόρια ήρθε και ότι με τους φύζιους ότι θέλει. Αυτό γινόταν μετά από μια εβδομάδα μέσα από την τριβή για την περνότητα. Πήγαινε συνεργάτες του και έλεγαν αυτά. Ο άνθρωπος πάει και τους φωνάζει έναν-έναν. Και τον τελευταίο, α πούμε, τον Κυπουρό, που λέει ο λόγος.
3: Ότι λόγω της εθνικότητας του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα γίνουν. Αυτό με το όλο αυτό θα πάει καλά είναι άλλο πράγμα. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Δεν τον μπερδεύει ο κόσμος. Δεν το δένουμε ότι θα πάει καλά.
3: Όχι, με εγώ δεν τον καταγράφω
2: πράγματα.
3: Ότι περνάς το μήνυμα.
2: Δεν τα. Όχι. Περνάω το μήνυμα ότι αυτά εγώ δεν τα είχα δει στους προηγούμενους προπονητές. Και μου κάνει μια καλή εντύπωση. Ότι τους καλεί, ακυρώνει μια προετοιμασία μια μέρα πιο πίσω για να τους καλέσει.
1: Καλά, να σου πω κάτι, Κώστα μου. Εννοείται, δεν απολογηθείς γι' αυτό. Τώρα γνωριζόμαστε με τον συγκεκριμένο προπονητή. Εγώ στην Κοπενχάγη λέω την αμαρτία μου, δεν είχα παρακολουθεί τη δουλειά του. Να εξαιρέσουμε δύο φορές που κατάφερε να πάει και σε Ευρώπη και να παίξει κάποια παιχνίδια.
2: Δεν είχα
1: λόγο να τον δω. Τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε. Άλλωστε, όχι στον Παναθηναϊκό μόνο. Και σε άλλους προπονητές τους μάθαμε σιγά σιγά. Και είδαμε και τα καλά τους, είδαμε και τα χούγια τους.
3: Όλοι έχουν. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην έχει χούγια. Να μην έχει μονές.
1: Τις αναμνήσεις έχει... τους.
2: Κάσπερ Άγκεργεν. Αυτός είναι ο προπονητής των φυλάκων. Συγγνώμη γιατί δεν τον είπα σωστά πριν.
1: Είδαμε μέχρι προπονητή ο οποίος είπαμε. Δεν ήθελε να κάνει όπισε το Πούλμαν. Τι να συζητάμε τώρα.
2: Αυτό το έπος.
1: Άστε. Λοιπόν, προχωράμε. Θα τα δούμε όλα. Ο καθένας τι είναι και τι πρεσβεύει. Καταγράφει ο Κώστας και μας τα λέει. Να πω για το φίλο ότι εννοείται. Θα μιλήσουμε για κάνα 20 λεπτό περίπου σήμερα. Έχουμε πραγματάκια. Μη βιάζεσαι, περίμενε. Υπάρχουν φορές που δεν έχουμε. Όταν έχουμε, μιλάμε πολύ. Για παράδειγμα, την άλλη φορά που έκανε τη μεταγραφή, ήπιαμε τρία ποτήρια νερό για να ολοκληρώσουμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Αδερφούλη μου, για πες μου τώρα κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Διάβαζα και το έχεις γράψει και στο Αθλέτικο. Θέλω να μου πεις λίγο με όλο αυτό που συμβαίνει με την αποχώρηση παικτών. Θα ολοκληρωθεί για να εξασφαλίσει και πόρους για να πάρει, όπως το πες και εσύ την άλλη φορά, περισσότερους παίκτες ή πιο ακριβούς κλπ.
2: Δεν είναι θέμα να εξασφαλίσει. Λεφτά, κοιτάξτε, το μόνο που δεν έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο οικονομικό. Άλλα μπορεί να έχει προβλήματα σοβαρά.
1: Όμως δεν θέλει να μένει ένας παίκτης ανενεργός.
7: Σίγουρα και απλά εγώ έκανα και το θέμα που κάναμε την άλλη φορά ότι με βάση το ποιοι φύγανε και ποιοι είναι να φύγουν, γιατί εξοικονομείται ένα πολύ μεγάλο ποσό μέσα από τα συμβόλαια το οποίο θα ξαναπέσει στην αγορά ούτως ή άλλως από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είναι πάνω από 12, είναι περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ εφόσον φύγει ο Τάσος. Τώρα, τους Βιντέρ έχει πάει καλά, όπως έχουμε πει στη Βίτζε Βλότ, το γράψουν και επιβεβαιώνουν και οι Πολωνοί, είναι πολύ κοντά στο να τελειώνει με 1 εκατομμύριο ευρώ να φύγει. Πάντοβιτς.
1: Δανεικός.
7: Δανεικός, νομίζω, στην Ελλάδα πλέον. Υπάρχουν δύο ομάδες ενδιαφερόμενες. Και η Φυσιά Πανετολικός σίγουρα. Άμεσες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τη Σαλερουά στα 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Τιάν Καμαρά. Περιμένει. Εγώ λέω μπορεί και σήμερα, μέχρι αύριο, να έχουμε μια εικόνα τελική από την πλευρά του ποδοσφαιριστή.
1: Το πρόβλημα εκεί, όχι πρόβλημα να πω εγώ, η δυσκολία που υπάρχει δεν είναι με την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει σε όλα εκεί, σωστά.
7: Με τη Σαλερό είναι οκ. Okay.
1: Είναι το παιδί αυτό. Το
7: δεν είναι μόνο το παιδί αυτό, είναι ο ατζέντη του γενικά. Ότι είναι λίγο μυστήριο
1: το άλλο τρένο. Παιδί.
7: Το άλλο παιδί είναι εκεί πέρα το πρόβλημα λίγο, αλλά νομίζω ότι. Εντάξει, χωρίς να λέω μεγάλα λόγια, δεν έχουμε υπογραφές, δεν λέμε μεγάλα λόγια, αλλά υπάρχει αίσθηση ότι θα πάει το πράγμα. Θα δούμε. Εγώ κρατάω πάντα μέχρι να δούμε υπογραφές ή ενημέρωση ή περιοριστική συμφωνία.
1: Υπάρχει κανένας άλλος μνηστήρας που πιέζει και θέλει και αυτό.
7: Όχι. Ξέρω ότι κάποια στιγμή τον είχαν προτείνει στη Στουτγκάρδη, αλλά δεν είχε κάνει εκείνη η Στουτγκάρδη. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός τώρα και δίνει. Επίσης, κάτι άλλο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ο Παναθηναϊκός καίγεται. Εννοείται. Χρονικά πρέπει να κλείσει αρκετά μέτωπα μέχρι να παίξει τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά και γενικά θα αλλάζει και θα πάρει και άλλους παίκτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν σημαίνει ότι καίγονται και οι υπόλοιποι όμως. Ας τον Καμαρά, ναι, η διάρκεια σαν περίπτωση. Ο Γένσεν, για παράδειγμα, και τι να το πιάσει πρέπει. Ναι, του παρουσίασαν πολύ ωραίο σχέδιο ο γονείς του. Ναι, ξέρει, το θέλει ο Παναθηναϊκός από το Γενάρη. Ναι, του δίνει πολύ καλά λεφτά. Υπάρχει κάποιος λόγος να μην περιμένει άλλες 10 μέρες, λέω εγώ.
1: Παναθηναϊκός δεν περιμένει.
7: Παναθηναϊκός δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένει.
1: Άρα μπορεί να το μεταφέρει στον παίχτη, να του πει ότι έχει μια διορία Α. Να ξέρεις ότι θα πάω σε κάτι άλλο.
7: Προφανώς κάποιοι ξέρουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν παραπάνω από το να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, λέω. Τις πρώτες μέρες της παρουσίας ομάδας στην Ολλανδία. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, κάποιες περιπτώσεις από ψηλά ράφια, όπως καλεί ο Ροκυριούλης εδώ, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και τον ήθελε ο Παναθηναϊκός και τον Γενάρη. Και του κούμπωσε και του νίστουμε ακριβώς αυτό που θέλει. Πρέπει να δώσει να ξεκαθαρίσει λίγο και τη θέση του. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο επίπεδο ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν.
1: Στη θέση του τερματοφύλακα περίμενα περισσότερες πιο σημαντικές εξελίξεις, πιο άμεσες.
7: Ξέρεις τι, το έχουμε πει όμως.
1: Το έχεις πει ότι θα πάει με αυτούς τους δύο.
7: Πάει με τον Τσάβες. Ο Τσάβες είναι ο μόνος που δεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός από τους δανεικούς περσινούς ότι φεύγει. Που σημαίνει ότι είναι στην τελική ευθεία διαπραγμάτευση με την.
1: Περίμενα όμως ότι θα.
7: Ναι, ήθελα να κερδίσει χρόνο να εξαντλήσει ό,τι μπορεί χρονικά για τον Οδυσσέα. Γιατί είναι η καψούρα που λέμε για καψούρες πριν, είναι η καψούρα όλων. Το να μπορέσει. Το πιο δύσκολο είναι βέβαια. Ναι. Εγώ εξακολουθώ να είμαι πολύ επιφυλακτικό αν μπορεί να έρθει ο Οδυσσέας τώρα. Του χρόνου κάνουμε άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή είναι ένα ζήτημα που θέλουν να το εξαντλήσουν μέχρι την τελευταία μέρα και μέχρι το τελικό περιθώριο, εγώ σας το βάζω στο τραπέζι από τώρα ότι με Τσάβες Κότσαρη μπορεί να παίξει και το πρώτο προκριματικό.
1: Έτσι έχεις πει.
7: Στο 23-30 Ιουλίου, μεταξύ Τετάρτη έχουμε κλήρωση. Παναθηναϊκό ΠΑΟ.
1: Ναι.
7: Να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Ναι.
7: Να έχουμε, λέει, αύριο θα κάνουμε
1: και σχετική ανάλυση.
7: Είναι λίγο μπερδεγουέ, γιατί θα είναι λογικά πρώτα το Europa κατά τις 2 και 3 Παναθηναϊκός, κάπως έτσι θα πάει.
1: Επιβεβαιώνεις, αν γνωρίζεις υποψιότητα και του κύριου Αλαφούζου για Προεδρία Super League.
7: Γενικά ζυγίζει κουκιά.
1: Περιμένει τον κύριο Μαρινάκη, πιστεύεις?
7: Περιμένει να δει.
1: Ο κύριος Μαρινάκης περιμένει τον Αλαφούζου.
7: Όχι, περιμένει να δει πόσο δεσμευμένες είναι κάποιες ομάδες με όλη αυτή την ιστορία της per capita. Για να δει. Τα κουκιά. Αν βγαίνουν. Δεν θα πάει αυτή τη στιγμή για να εκτεθεί όπως έγινε στην προηγούμενη διαδικασία.
1: Λες, θα παίξει ρόλο όπου για λίγο. Βέβαια.
7: Όπου για λίγο έχασε στο 8-6, νομίζω, τα προηγούμενες εκλογές. Δεν θα πάει να εκτεθεί αν δεν το πιστεύει ότι σε μεγάλο βαθμό το έχει εξασφαλισμένο αυτή τη φορά.
1: Και εκεί έχει μεγάλη ενδιαφέρον. Έχουμε εκλογές τώρα, σύντομα θα προκηρυχθούν. Super League.
7: Ναι, νομίζω ναι.
1: Πρέπει, ο κύριος Μπέος έχει πει δημοσίως ότι, ότι είναι υποψήφιος. Ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω πολύ ζεστό. Αν οι εξελίξεις διαφοροποιήσουν τα δεδομένα, okay, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δεν είναι πολύ.
7: Αν κατέβει ο Αχιλλέας Μπέος υποψήφιος πάντως και μείνει σε αυτό που λέει, Μπορεί να μην κατέβει καν ο Μαρινάκης. Και να είναι το μπλοκ το από εκεί.
3: Ίσως περιμένει. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης περιμένει το αν θα κατέβει ο κύριος Αλαφούζος, ώστε να αποσυρθεί ο Μπέος και να είναι το Μαρινάκης Αλαφούζος μετά. Να πάνε.
7: Ναι.
3: Σε μετοπική.
1: Ο Λισάνδρου έχει διατελέσει στο παρελθόν.
3: Ναι, ναι. Το
1: οπότε,
3: ναι.
1: Μήπως μια περίπτωση θα μπορούσε να είναι και αυτή.
3: Δεν νομίζω.
7: Και νομίζω ότι θα θυσίαζε τώρα στέλεχος ΠΑΕ ΑΕΚ σοβαρό για να κάνει τον πρόεδρο του Super League.
3: Και ποια να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Ποια είναι η χρησιμότητα του πρόεδρου του Super League. Για πες μου. Επί της ουσίας τώρα μιλάμε.
7: Να συμμετέχει στα συμβούλια ως...
3: Τι να κάνουμε. Να κάνουμε τους καμπόσους και να λέμε ατάκες.
7: Την πρόεδρο της ΕΠΟ εξ οφίτσιο.
3: Και να λέμε ατάκες.
7: Ναι.
3: Επί της ουσίας χρησιμότητα δεν υπάρχει καμία. Μόνο χρόνο που τους τρώνε. Το ζήτημα είναι να αλλάξουν κάποια δεδομένα στη Super League. Άμα οκ, δεν θέλουν να τα αλλάξουν, ας συνεχίσουν έτσι. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που από πλευρά ΑΕΚ δύσκολα η ΑΕΚ θα στηρίξει Αχιλλέα Μπέο αν είναι η μόνη υποψηφιότητα. Δεν νομίζω.
7: Γι' αυτό λέω να περιμένουμε λίγο να δούμε τα ζυγίσματα στα κουκιά. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα κατέβει αυτή τη φορά αν δεν είναι δεδομένα στο δικό του το μυαλό ότι έχει τα απαραίτητα νούμερα για
3: πάντως, να πάντως, το μεγάλο, επειδή είπαμε τώρα για τηλεοπτικά, που είπε πριν ο Κώστας, το μεγάλο. Το πιο ηχηρό μάλλον, οι πιο ηχηρές εξελίξεις θα είναι μέσα στην διάρκεια της σεζόν, προς το τέλος αυτής που θα ξεκινήσει, θα πάμε στο επόμενο καλοκαίρι, με τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
7: Ναι.
3: Το κανάλι του κύριου Αλαφούζου θα κάνει πραγματικά πολύ μεγάλες προτάσεις.
7: Και θα έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ καταρχήν διαθέσιμο στην αγορά,
3: ναι.
7: Ένα, δύο.
3: Για να δηλεάσει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ,
7: θα υπάρχει
3: πάρα πολλά χρήματα.
7: Αντίστοιχα, όπως θα υπάρχει per capita σε δική της πλατφόρμα που δεν θα χρειάζεται πλέον την Κοσμοτέ, λέω για παράδειγμα και την Nova, και αντίστοιχα θα φτιαχτεί από την άλλη πλευρά μια τέτοια πλατφόρμα και γενικά είναι λίγο έτσι.
3: Ναι, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή θα έχει.
7: Είναι λίγο έτσι.
3: Εξελίξεις.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι με τα γραφικά.
7: Έχω κι άλλα να σου πω.
1: Φαντρόγκελεν.
7: Φαντρόγκελεν.
3: Φαντρόγκελεν.
7: Ρικ Φαντρόγκελεν. Ντρο. Φαντρόγκελεν, ο θηριώδης στόπερ της Ολλανδός της Σαμσουσπορ, 1989-1989. Θυμάμαι το Σέκεφελτ πάντα και το βλέπω ότι την ντούκη ήταν, που έλεγα πάντα, στο στόπερ που είχε πάντα 20 τελευταία χρόνια, τύρα από τα μεγαλύτερα ντούκια. Αυτός είναι Σέκεφελτ επί δύο στο πόσο ντούκι είναι. Αντιμετώπισε και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στα προκριματικά.
1: Το θυμάσαι.
7: Τον κυνηγού στον Κοϊτά δεν τον έπιανε με τίποτα.
3: Το αριστερό μπακ της...
7: Όχι, αριστερό στόπερ.
3: Αριστερό στόπερ. Α, που έκανε την τρίπλα ο Κοϊτά, αυτός είναι, ο Δύσμυρος. Μπήκε σε όλα τα highlight, πες.
7: Τι να κάνει. Βάλει κι άλλο την κολλάρα, φίλε.
1: Και κάπως έτσι καίγεται μία μεταγραφή.
7: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, γιατί
3: όλοι έχουν φάει τρίπλες.
7: Άλλοι κι άλλοι έχουν φάει σιγά τώρα. Απλά ήταν πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, το συζητάμε και κολλάρα το παλικάρι έβαλε. Για τρία χρόνια έφτιαξε το όνομα του στην Τουρκία. Πλέον είναι σε μια διαδικασία που θέλει να φύγει και ο ίδιος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν του και όπλο του Παναθηναϊκού.
3: Έβδομη η Σαμσουσπορ, τερμάτισε.
7: Ναι, και είναι στα υπέρ του Παναθηναϊκού ότι τον έχει μαζί του τον παίχτη στην όλη διαδικασία. Οι Τούρκοι έγραφαν ότι η Σαμσουσπορ έχει αρνηθεί την πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού και λέγανε κάτι από 8 σε 9, 10 εκατομμύρια. Ένα παίχτη τον πήρε πριν 3 χρόνια 200.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το ζητάει τώρα 8 και 10 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Σε πολύ πιο χαμηλή βάση γίνονται συζητήσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να επανέλθει με νεότερη πρόταση, η οποία θα είναι γύρω στα 2-2,5. Και πιέζει πάρα πολύ και ο παίχτης για να έρθει στην Ελλάδα αντίστοιχα.
1: Άρα δεν παίζει Ευρώπη αυτή η ομάδα. Σωστά, είναι έβδομη, μου πες.
3: Έβδομη της Τουρκίας.
7: Αριστεροπόδαρος, παρότι το γεγονός ότι είναι θηριώδης τέλος πάντων και την τζανάει, δεν είναι κατσαπιάς. Και με τον παραπάνω κιόλας την μπάλα την τζανάει. Οπότε μπορεί να αποτελέσει το πρώτο σκαλοπάτι πάνω στην ανάπτυξη και σε build-up στο παιχνίδι που τέλος πάντων θέλει και ο Νίστρουπ, ο οποίος έχει δώσει το OK, δεν ήταν καλό για την υπόθεση ότι έσπασε το όνομα, γιατί πλέον οι Τούρκοι σε αυτά είναι μανούλες να το διαχειρίζονται και να το χρησιμοποιούν όλο αυτό. Εκτιμώ ότι δεν θα αργήσουμε πολύ να έχουμε εικόνα στο αν γίνεται ή δεν γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τον έναν εκ των δύο στόπερ. Το βασικό στόπερ, τον πρώτο, αριστεροπόδαρο. Και υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλη πίεση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω. Και μια αίσθηση ότι με 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ θα μπορέσει να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκό. Έχει ως το 28 συμβόλαιο κυρίως με το Ισαμσουσπορ.
1: Ναι. Θέλω να πω σε ένα φίλο εδώ, Γιώργο. Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι θέλει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που έχει συλλέξει προφανώς διαβάζοντας κάποια site, μπορεί και το δικό μας μέσα, μπορεί κάποιες άλλες εκπομπές κλπ. Θα σου πω το εξής. Δεν γίνεται έτσι το έργο, η δημοσιογραφία. Δεν ανοίγουμε εδώ πέρα και λέμε ποιος γράφει ο καθένας, ότι μπορεί να γίνει κλπ. Για παράδειγμα τώρα, έτσι, μου λες για ενδιαφέρον για κότσιρα από συγκεκριμένες ομάδες. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω.
7: Ναι.
1: Λες για Σιώπη, για Αποέλ και Άρη. Έχει σχεδόν τελειώσει το θέμα αυτό και δεν είναι αυτές οι ομάδες. Με το Σιώπη. Εντάξει, σ' αρέσει αυτό, πώς το κάνω. Λοιπόν, στην Τουρκία, για παράδειγμα, θα σε βάλω στο κλίμα του πρώτου, του δεύτερου παίκτη που αναφέρω. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Τουρκία, γιατί έχει κάνει πολύ καλό όνομα εκεί ο τύπος. Και είναι ικανός να πάρει πολλά χρήματα. Θα το ζυγίσει ο Μανώλης.
7: Το μόνο δεν ξέρω, η οικογένεια θέλει να ξαναπάει τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Μόνο.
7: Αν θέλει η φαμίλια να ξαναφύγει.
1: Δηλαδή, ζυγίζουμε 10 διαφορετικές παραμέτρους για να δούμε τι κάνει ο καθένας. Επίσης, ο Κότσιρας είναι παιδί της Τρίπολης. Υπάρχει λόγος που σου λέω αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Μπακασέτας για Τουρκία. Το είπα και εγώ νωρίτερα ότι το ακούω πολύ, γιατί εκεί έχει ονοματάρα ο Μπακασέτας. Έχει κάνει αδιανόητα πράγματα με την Τραμπζονσπορ.
7: Και υπάρχει στο τραπέζι ότι όσαν βρει μια πρόταση, ρε παιδί μου, και υπάρχει διαφορά σχέση με τα λεφτά που παίρνει.
1: Θα καλυφθεί.
7: Θα τα πληρώσει τη διαφορά Παναθηναϊκό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ικανός ο Μπακασέτας να βρει και μεγαλύτερη πρόταση από τα χρήματα που παίρνει στον Παναθηναϊκό.
7: 1,8.
3: Περισσότερο.
7: Από 1,8 στα 33, πιο δύσκολο τώρα.
1: Ειδικά λίγο. Από δύο ομάδες που έχουν ανέβει τώρα κατηγορία, η μία ειδικά βάζει πάρα πολύ χρήμα.
7: Η Bursaspor γράφτηκε στην Τουρκία για την Bursaspor, η οποία είναι Β και θέλει να ανέβει για Α. Δεν νομίζω να πάει ο Τάσος τώρα εκεί.
1: Ο Τάσος
7: έχει πολλά λεφτά.
1: Αλλά ο πρώτος που αναφέραμε μπορεί και να θέλει.
7: Α, για το...
1: Θα δούμε, θα φανεί.
7: Εντάξει, εξαρτάται, σου λέτε και η φαμίλια τι θα πει.
1: Σωστά. Είναι παράγοντα σημαντικό αυτό. Γι' αυτό πολύ. Λέμε ότι τα ζυγίζει ένα παίκτη. Δεν είναι μόνο πώ θα του δώσω ένα ο άλλο, αν δεν πάει εκεί. Και κάτι ακόμα. Για Τσέριν, ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Υπάρχει ζήτημα για Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια προσφορά για 5 εκατομμύρια.
7: Πέρσι ο Παναθηναϊκός... το καλοκαίρι είχε γίνει από την Τραμπζονσπορ. Το έχουμε πει και το έχουμε γράψει και το έχουμε ξαναπεί και εδώ.
3: Και υπήρχε αίσθηση ότι θα έρθει αντίστοιχη πρόταση και αυτό το καλοκαίρι.
7: Ναι, δεν είχε έρθει μέχρι. Όταν πρωτοσυζητάγαμε γενικότερα τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε πέρσι να πουληθεί ο Μαξίμοβιτς και όχι ο Τσέριν. Που υπήρχαν σχεδόν ισόπωσες προτάσεις, 5,2 ήταν του Μαξίμοβιτς, 5 ήταν της Τραμπζονσπορ για τον Τσέριν. Παρότι δεν έκανε πολύ καλή σεζόν.
1: Δεν έκανε.
7: Όχι.
1: Τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
7: Νομίζω ότι από τους χαφ που έχει είναι πολύ ταιριαστό αυτό που θέλει να παίξει. Όχι για πρώτο πλάνο, όχι για πρώτο βιολί. Για δεύτερο πλάνο, για δεύτερο ρόλο, πίσω από το Γένσεν ή όποιον αποκτηθεί εκεί. Γιατί ο Ετιέν Καμάρα είναι για το 6 με τον Κοντούρι από πίσω. Ας φανταστούμε κάπου δηλαδή τα δίδυμα στο καθαρό 4-2-3 να παίξει ή σε 4-3-3. Με ένα εξάρι και δύο εσωτερικούς, ο ένας πιο οχταρό δεκαροειδές. Δηλαδή, αν παίξει 4-3-3, στο μυαλό του, αντί του Μπακασέτα, υπάρχει ο Ταμπόρδα και ο Γιάνκουσιτς. Τέλος. Και το έχει πει ο ίδιος. Το Γιάνκουσιτς εκεί τον υπολογίζει. Ακόμα και αν παίξει 4-3-3, θα είναι ο εσωτερικός μέσος, ο δεξιά, που θα παίζει λίγο πιο ψηλά και θα είναι πιο κοντά στους υπόλοιπους γραμμές. Του τρίγωνο θα είναι δηλαδή πιο ψηλά. Ή αν παίξει 4-2-3-1, θα είναι το 10. Mm-hmm. Μαζί με τα μπόρδα.
1: Ξέρεις που θέλω να καταλήξω, Κωστή, ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο για το Μαξίμοβιτς. Για μια περίπτωση που έδωσε με καλά χρήματα, αρκετά καλά, αλλά του έλειψε πάρα πολύ αγωνιστικά. Δεν αντικαταστάθηκε. Ο Μαξίμοβιτς ήταν μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.
7: Ναι, γιατί δεν πήρε το Ρενάτο, ενώ πρέπει να πάρει το Ρενάτο και έναν παίχτη που θα ήταν.
1: Συμφωνούμε.
7: Active.
1: Και μπορούσε να παίζει και σε άλλες θέσεις. Ο τύπος το έδειξε, μέχρι και στόπερ τον είχε βάλει κάποια στιγμή.
7: Πολλές φορές.
1: Μήπως γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Τσέριν, αν τον δώσει και δεν του βγει κάτι, γίνει κάτι και χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο μετά, δεν θα τον έδινα εγώ.
7: Αρφή, καταρχήν γενικά τα χάφη είναι λίγο να δούμε. Γιατί είναι, τι θα γίνει με τον Μανώλη, τι θα γίνει με τον Τζιριβέγια, το οποίο θέλει να το δει στην προετοιμασία λίγο. Ο coach.
1: Θα φύγει, εγώ πιστεύω. Αυτός.
7: Θα δούμε. Εγώ δεν μπαίνω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ακόμα, όλα τα ακούω.
3: Θα κρυθεί στην προετοιμασία.
7: Θέλει να δει κάποια πράγματα εκεί. Mm-hmm. Για τον Τζιριβέγια σίγουρα.
3: Για
7: τον Τζέριν δεν υπάρχει διάθεση ότι τον έχω στη βιτρίνα, ελάτε. Τώρα αν έρθει η Τραμπζονσπορ πάλι και πει, παιδιά, εγώ τον ήθελα και πέρσι, πάρτε ένα τάλιρο, θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ. Σου καταλαβαίνεις μετά. Μετά θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ, δεδομένα. Και αλλάζει πάρα πολύ ο χάρτης της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ. Και επίσης, επειδή θα το δούμε τις επόμενες μέρες και στην προετοιμασία που κάκα τα ψέματα κοντός γκολ, μια εβδομάδα Ολλανδία ήταν ο Παναθηναϊκός, στους μικρούς. Θα σας πω κάτι τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ, για μένα έχει πάρα πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι fake και αυτά που λένε πάντα όλοι όταν έρχονται προπονητές κτλ. Έκανε μια κουβέντα με την ομάδα ο Νίστρουπ και ήταν απόλυτα ενήμερος τέλος πάντων ότι η K17 μας πήρε λέει, το πρωτάθλημα φέτος και υπέρχει αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτοί οι παίκτες είναι διεθνείς. Η K19 έχουμε αυτούς και αυτούς που είναι διεθνείς και αυτό κτλ. Πλήρως διαβασμένος στη γίνεται στην Ακαδημία. Ο Φίσας, ας πούμε, και ο Ελευθεριάδης που έχουν συζητήσει μαζί του είναι κατενθουσιασμένοι. Και γύρισε και είπε σε στέλεχος, σημαντικό στέλεχος με Παναθηναϊκός, ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά η ΚΑΠΑ 17 που έχουμε τα πιτσιρίκια, πήρε το πρωτάθλημα το αίτητο. Είναι τουλάχιστον τρεις παίχτες εκεί που μπορούν να σταθούν πολύ εύκολα στην πρώτη ομάδα, λέει, και με ευχαριστεί πάρα πολύ να τους βάλω. Λέει. Θα τους βάλω. Και ξέρεις, έχουν μείνει όλοι και κοιτάζονται έτσι. Γιατί είναι τύπος να το κάνει. Γιατί έτσι έκανε.
3: Ναι.
7: Θα μου πεις ένα άλλο πολιτιστικό περιβάλλον, πολιτισμικό, ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Εγώ λέω ότι αν ο Λάβδας, ο Νεμπής, οι οποίοι θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία, ο Νεμπής είχε ένα τραυματισμό βέβαια στη σπονδυλική στιγμή, θα είναι οριακά οκ, για να πάει η Ολλανδία. Και υπάρχει άλλο ένα παιδί το οποίο κρατήσει αυτό το όνομα και θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί είναι ο χαφ, ο καλύτερος χαφ στην ΚΑΠΑ 17 φέτος, ο Μπινιάρης. Για τον οποίο θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι είναι τεράστιο project στη μεσαία γραμμή. Και αυτοί θα είναι στην προετοιμασία του μικρού.
3: Στην προετοιμασία θα είναι και θα πάρουν και ευκαιρίες εκεί. Το θέμα είναι μετά ποιοι θα μείνουν και πόσο μπορεί, αντέχει ρε παιδί μου, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν είναι μόνο Παναθηναϊκό.

0: Ωραία. Γαμπρέ.
1: Ναι, εδώ. Πείτε μου.
0: Είπα 20 λεπτό. Είμαι εντάξει.
2: Κύριος.
1: Μπάζερ μπίτερ.
0: Δεν έχουμε Άρη σήμερα.
2: Αφού
0: άλλο.
2: Μίλησαμε
0: πριν.
2: ΠΑΟΚ βγήκε.
0: ΠΑΟΚ βγήκε. Έχουμε κάνει 3 ώρες εκπομπή.
2: Και γυναίκες σου κάνει τώρα. Αυτές τις εκπομπές θέλω. Τις 3 ώρες θα σου πει τώρα.
0: Λοιπόν, τι μπάσκετ έχουμε στο τέλος, Σπύρο. Ποιον έχουμε. Α, έχουμε αυτά που έχω υποσχεθεί. Για κανένα τρίλεπτο έχει παραπάνω. Πάρε και λίγη παράταση να το κάνουμε 20 λεπτό του αδερφού μας εδώ.
1: Σπύρο,
0: πάρε τρίλεπτο παράταση αν μπορείς.
1: Σπύρος, ακούω.
0: Ακούγεσαι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Άιντε. Πάντα μου κόψει το χρόνο.
0: Όχι, δεν πάει, δεν πάει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Με τι να ξεκινήσουμε. Εβδομάδα εξελίξεων.
1: Ναι,
0: άκου, είναι 15 μήνας.
1: Στο είχα πει.
0: Μου είχες πει δεν γίνει.
1: Ναι, δεν υπάρχει για 15.
0: Απογοήτευσες.
1: Νομίζω ότι πλησιάζουμε πάντως κοντά στις εξελίξεις. Αυτή η αίσθηση βγαίνει από το ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ πλησιάζει στη μία από τις δύο κινήσεις που θέλει να κάνει μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει λοκάρει στον στόχο. Κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Έχω την αίσθηση ότι η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ θα είναι ο Χαφ. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, αλλά έχω πει πολλές φορές μην τα κλειδώνουμε αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς οι εξελίξεις τα φέρνουν. Έχουν βγει διάφορα ονόματα, όπως και μου έχουν στείλει του Καουάν Μπάρος, του 22χρονου Χαφ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Η ΑΕΚ πάει να φέρει παίκτες έτοιμους για την ενδεκάδα. Δυνατά ονόματα, αγορές. Όπως ήταν του Ζούμπκοφ σε τέτοιο στυλ και προφίλ. Παίκτες δηλαδή που θα μπουν, θα είναι ένας τρίτος Χαφ κοντά στον Πινέδα και στον Μαρίν και θα λες ότι εδώ αυτός είναι για βασικός. Πολύ δύσκολο να σπάσει στον Πινέδα Μαρίν. Αυτός ο Χαφ που θα έρθει θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μπει βασικός.
2: Αν λείψει κάποιος
1: και να μπορεί και να είναι έτοιμη και η ΑΕΚ σε οποιασδήποτε εξελίξει με τον Πινέδα να είναι έτοιμη ότι πίσω έχει τον backup με Μαρίν και τον Χαφ που θα έρθει.
0: Πολύ σωστό. Και αυτό πάρα πολύ σωστό.
1: Τα ίδια χαρακτηριστικά θα έχει και ο στόπερ που θα έρθει βασικός για να μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή ή να καλύψει οποιαδήποτε απουσία από το δίδυμο Ρέλβας και Μουκουντή. Για το Μουκουντή, επειδή στέλνουν διάφορα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση. Όπως και για κανένα παίκτη της ΑΕΚ ακόμα δεν έχει έρθει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ για πώληση. Μπορεί να ακούγονται διάφορα, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Είπαμε για τον Καουάν Μπάρος. Και επειδή πιστεύουν πολλοί ότι η ΑΕΚ με αυτές τις δύο δυνατές κινήσεις, συν τον Ζούμπκοφ που έχει αποκτηθεί ήδη και με τον μεσοεπιθετικό που θα έρθει. Ο μεσοεπιθετικός ίσως να μην είναι τόσο πολύ δυνατή κίνηση, να είναι πιο συμπληρωματική. Αλλά συμπληρωματικές μπορεί να πάρει πολλά πράγματα ενδεχομένως. Εγώ πολύ δύσκολα πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κλείσει αυτές τις 4 κινήσεις το καλοκαίρι.
0: Από τη μέρα που έδωσε συνέντευξη τύπου, το έχεις πει αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά τον αγώνα τον τελευταίο που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
1: Όπως και πολύ δύσκολα πιστεύω ότι μέχρι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, πότε τελειώνει η μεταγραφική ενίσχυση.
2: Τα 5.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με αριστερό μπακ. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Για τους πιτσιρικάδες που λέγαμε την Παρασκευή που θα πάνε στην προετοιμασία Καραργύρης, Ψηρόπουλος και Χρυστακόπουλος. Και ο Ψηρόπουλος και ο Χρυστακόπουλος είναι club grown, καλύπτουν τα όρια. Ο Ψηρόπουλος είναι από τα 12 του, είναι 19 ετών στόπερ. Ο Χρυστακόπουλος συμπληρώνει αυτό το καλοκαίρι 3 χρόνια στην Ακαδημία.
2: Άρα, ναι.
1: Οπότε και αυτός μπαίνει σε αυτό τον. Είναι το δεξίμπακο Χρυστακόπουλος. Ο Χρυστακόπουλος.
2: Ο δεύτερος, ναι.
1: Ο Ψηρόπουλος 18. 19 στόπερ.
2: Άρα είναι. Ναι.
1: Ο Καραργύρης που είναι ο 18χρονος φορ που συμπληρώνει ένα χρόνο στην ΑΕΚ, δεν μπαίνει σε αυτή την κατηγορία.
2: Όχι.
1: Αυτό για να το είχα πει κάτι διαφορετικό την Παρασκευή και να το διορθώσουμε.
0: Τόσο Φουτζίτα τη Λεβερκούζεν που ρωτάνε.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι για Φουτζίτα.
0: Όχι έτσι.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει θέσει ψηλά τους στόχους και επειδή η ΑΕΚ θα κάνει ενδεκαδάτες λίγες κινήσεις σε σχέση με το τι έκανε πέρσι, θέλει αυτές οι κινήσεις να είναι στοχευμένες με λεφτά που αφορούν παίκτες ενδεκάδας. Δηλαδή, για να πάρεις ένα παίκτη που θα σου κάνει τη δουλειά από άλλη ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να πληρώσει πολλά λεφτά. Όπως έκανε με τον Ζούμπκοφ, όπως έκανε με τον Βάργκα, όπως έκανε πέρσι με τον Ρέλβας. Mm-hmm. Σε ένα τέτοιο μοτίβο θα κινηθεί και ο Χαβιέρ Μπάλτα αυτό το καλοκαίρι, έχοντας πάρει βεβαίως το OK από τον Μάριο Λιούπουλο για να προχωρήσει, έχοντας βεβαίως την έγκριση για τους παίκτες με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή η τριάδα δεν σπάει και μαζί με την παρουσία του Μινάλη Σάνδρου που είναι πολύτιμη. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί με τις εκλογές Super League, γιατί δεν θέλει να επηρεάσει και να πειράξει επουδενή αυτή την τετράδα ο Μάριος Ηλιόπουλος για το πώς λειτουργεί, σκέφτεται και ενεργεί. Και είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να διατηρήσει αυτό το καλοκαίρι την συνοχή της και εξωαγωνιστικά, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα.

0: Από εκεί εκκίνησε η ΑΕΚ πέρσι τον Μάη και έφτασε τον επόμενο Μάη να σηκώνει το τρόπαιο. Αυτά δεν έκανε το 18, αυτά δεν έκανε το 23. Από ό,τι βλέπω αυτό το καλοκαίρι πράττει εντελώς διαφορετικά και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ηρεμία και ασφάλεια σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ ότι τα πράγματα γίνονται σωστά και στον κόσμο περνάει γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με τον Ριμπάλτα να αποφασίζει για τα πάντα ποδοσφαιρικά. Στα μεταγραφικά αυτά υπάρχει και η αίσθηση ότι πάμε, σας είχα μεταφέρει από 7 Ιουνίου για τον Γιόβιτς, ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Υπήρχε, το είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή και σχετικό κείμενο στο Αθλέτικο. Εδώ υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για ανανέωση του Λούκα Γιόβιτς, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια είδηση. Παραμένουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με τον Γιόβιτς, αύξηση αποδοχών και να ανανεώσει πρόωρα εδώ το συμβόλαιο. Χθες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ ανακοίνωσε το ταξίδι που θα κάνει το τρόπαιο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα, από πάρα πολλά τα μέρη. Για τις επόμενες τρεις μέρες, 14, 15 και 16 Ιουνίου, θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια τα απογεύματα για να πηγαίνει ο κόσμος να φωτογραφίζεται με το τρόπαιο σε ένα πολύ ωραίο χώρο που έχει διαμορφωθεί. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη, συμβολικά, πολύ μεγάλη κίνηση για την ΑΕΚ. 9 Ιουλίου θα βρεθεί εκεί το τρόπαιο και θα έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό, γιατί όπως είπαμε και την Παρασκευή, η ΑΕΚ κουβαλά την Κωνσταντινούπολη μέσα της και αυτό μετέφερε και χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος στην πολύ ωραία και συγκινητική ομιλία που έκανε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και επί τη ευκαιρία η ΑΕΚ το έχει αποφασίσει. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση αυτή τη φορά στο πώς θα ταξιδέψει το τρόπαιο. Υπάρχει εταιρεία από πίσω που συνοδεύει, ασφάλεια. Θα είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα. Κάθε μέρα θα βρίσκεται και σε άλλη πόλη. Θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.
1: Νάξο.
0: Νάξο θα πάει οπωσδήποτε. Yeah. Εκεί νομίζω θα αναλάβω εγώ.
1: Αυτό. Δεν γίνεται να πάει Νάξο.
0: Είπαμε αυτό. Είπαμε για τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι όλα τα λεφτά πλέον είναι το να περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Ριμπάλτα. Δεν υπάρχει ονοματολογία, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά ονόματα στο να απασχολούν το Ριμπάλτα. Έχει λοκάρει το στόχο. Υπάρχει αυτή η δέσμευση που βάζει σε όλους τους μεταγραφικούς στόχους στο Ριμπάλτα, ότι αν βγει το οτιδήποτε διαρρεύσει, χαλάει η δουλειά αυτομάτως και με τις ομάδες και με τους ατζέντιδες και με τους παίκτες. Λίγες φορές έχουν καταφέρει να σπάσουν αυτή την άτυπη συμφωνία με τον Ριμπάλτα. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να πάμε στην επόμενη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ. Δεν βιάζεται αυτό το καλοκαίρι, το ξαναλέμε. Έχει μπροστά της αρκετό χρόνο. Απλώς ο Νίκολης θέλει και ο Χαφ και ο Στόπερ, όπως και ο Ζούμπκοφ, να είναι στην προετοιμασία 6 Ιουλίου που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Σε δύο στάδια εκεί θα δοθούν 6 φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει και το Super Cup 12 Αυγούστου στην Κρήτη, που είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ως πρόβα τζενεράλε για την Ευρώπη, να έχει ένα επίσημο αγώνα που θα κριθεί τρόπαιο. Δηλαδή, ναι, ναι. Σαν παραγγελία θα ήταν.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τα επίσημα, άλλο τα.
0: Και η ΑΕΚ είχε
1: αποφασίσει.
0: Πριν προγραμματιστεί το Super Cup με τον Όφη 12 Αυγούστου για την ίδια ημερομηνία, η ΑΕΚ είχε αποφασίσει να φέρει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο από την Ιταλία στην Ελλάδα για φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα γινόταν και γιορτή. Αλλά η ΕΠΟ έβαλε στην ίδια ημερομηνία το match Super Cup και νομίζω ότι σαν συνθήκη για τον προπονητή είναι το ιδανικότερο.
2: Ναι,
0: να πάει να παίξει τρόπαιο και εκτός έδρας με τον Όφη, που είναι πολύ καλή ομάδα, θα είναι εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω 2-3 ερωτησούλες εδώ από το chat που έχουν
1: στείλει.
0: Και να συμπληρώσω και αυτό, ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να βρει λύση με όλους τους παίκτες που ήταν δανεικούς.
2: Με πρόλαβες. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Εκεί τι γίνεται?
0: Η ΑΕΚ βρίσκεται και για τον, όπως είναι ο Φερνάντες, σε αυτή τη συνθήκη, ο Πιερό που βρίσκεται στο Μουντιάλ και ελπίζω στην ΑΕΚ να τα πάει καλά για να έρθει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
2: Είχε δύο φάσεις, μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Στο 87 πήρε να αλλάξει το μάτς, το ράσεμε.
0: Το καλό είναι ότι παίζει και ότι είναι ενεργός.
1: Ναι, τον έχει κολόνα, δεν αλλάζει τώρα εκεί.
0: Και είναι και άλλα πολλά παιδιά που ήταν πρόπερ στην ΑΕΚ Β' και δόθηκαν δανεικοί πέρσι. Κανείς δεν θα μείνει, το επαναλαμβάνω, για την προετοιμασία. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να βρεθεί λύση με αυτούς τους παίκτες για να βρεθούν ομάδες και να συνεχίσουν την καριέρα τους. Ακόμα πιο ιδανικό σενάριο. Να υπάρχει και πώληση, να έρθουν και χρήματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό για τον Φερνάντες και τον Πιερό, που είναι τα πιο λαμπερά ονόματα σε αυτήν την κατηγορία των παικτών. Αλλά η ΑΕΚ ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για να μπορεί να βγάζει και από άντες μεγάλα συμβόλαια. Γιατί ο Πιερό είναι κοντά στα 7 εκατοστάρικα. Ο Φερνάντες και αυτός είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή που έγινε από τον Βόλο το 22 που τον αγόρασε η ΑΕΚ. Δεν κατάφερε να πείσει τον Νίκολης πέρυσι το καλοκαίρι ότι μπορεί να σταθεί. Ψάχνουν λύση, ακόμα δεν υπάρχει πάντως κάτι ανακοινώσιμο. Για τα φιλικά που λέει ο φίλος, ένα από τα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ, μαθαίνω στην Ολλανδία, το πιο δυνατό μάλλον, είναι ότι θα είναι με τη Σαμσούσπορ. Αυτό που σας είχα πει, ότι θα είναι με ομάδα που έπαιξε.
2: Φαντρόγγελεν.
0: Που έπαιξε το χειμώνα η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
2: Μην πάρετε τον Κοϊτά μαζί.
0: Θα τον πάρουμε. Θα έρθει μαζί.
2: Ναι.
0: Πολύ δυνατό φιλικό. Θα γίνει, να δούμε σε ποια ημερομηνία θα κάτσει. Θα έχει διάφορα με.
2: Θέλει κόσμο να έρθει από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι,
2: θέλει αρκετά.
0: Το λέω, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Θα πρέπει μια ανατελεία μετά, όταν τελειώσει με τα φιλικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ναι. Η ΑΕΚ από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο που είναι πολύ κοντά στο Άμστερνταμ. Οπότε για τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ της Ευρώπης είναι ένα κεντρικό σημείο το Άμστερνταμ. Θα έρθουν και πολλά παιδιά από το Λονδίνο που έρχονται κάθε χρόνο και από τη Γερμανία ταξιδεύουν και ο δικό. Οπότε είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο βοηθάει πάρα πολύ και για τα φιλικά, για τις προπονήσεις έρχονται πάντα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η προετοιμασία. Απλώς τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το χρονικό κομμάτι που θα μείνει, σχεδόν ένα μήνα, με ένα break 4 ημερών, ρωτάει ο κόσμος για το τι φιλικά θα δει.
1: Θα έρθει η καπετανάκο στην προετοιμασία έτσι, διαλυμένος.
2: Κάντε και τα κουμάντα σας, παιδιά, και πηγαίνετε να δείτε. Ωραία εμπειρία είναι να δεις φιλικά.
1: Και να δείτε και καπετανάκο. Οι Έλληνες του εξωτερικού της Διασποράς.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, τα απάντησα στα δύο από τα τρία που ήθελα. Αν θα ασχοληθεί με κάποιον μουντιαλικό παίκτη η ΑΕΚ. Κοίτα, βάσει βεληνικούς δεν το θεωρώ παράλογο να περιμένει κάποια στιγμή στο τέλος και να προσθέσει κάποιον ακόμα. Δεν μιλάμε για τους δύο που θέλει μέχρι τις 6 Ιουλίου που ποτάσσος.
0: Ναι. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό γιατί αυτούς τους δύο που θέλει άμεσα δεν μπορεί να περιμένει το Μουντιάλ η ΑΕΚ και θα είναι και δύο δυνατές αγορές που θα κάνει. Για να κάνει ακόμα μια δυνατή αγορά, γιατί για μουντιαλικό παίκτη θα πρέπει να κάνει δυνατή κίνηση. Δεν νομίζω ότι θα παραμένει ελεύθερο ο μουντιαλικό παίκτη. Θα πρέπει να κάνει επίση μια δυνατή κίνηση, θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξει. Εξελίξει με μια πιθανή πώληση. Mm-hmm. Ποιοι είναι στο κάδρο, ποιοι είναι στη βιτρίνα, μάλλον, που μπορεί να προκύψει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, πρόταση, για να μην παρεξηγηθούμε. Ο Ρέλβα είναι μια περίπτωση που έχει κάνει πολύ καλή χρονιά και ενδεχομένω απασχολούσε ομάδε. Ο Μουκουντή επίση που γράφεται συνέχεια το όνομά του. Για τον Πινέδα τα έχουμε πει τα δεδομένα. Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια με τον Πινέδα. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Κρατάω μια αισιοδοξία ότι στο τέλος ο Πινέδα θα δει ποιο είναι το συμφέρον και πού μπορεί να αποδώσει ο ίδιος και να ζήσει τις καλύτερες εμπειρίες και να έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ο Κοϊτά έχει κάνει μια τρομερή σεζόν και έχει τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη, η οποία μπορεί να δώσει μια ομάδα πολλά χρήματα. Είναι και στην ηλικία. Η ΑΕΚ έδωσε 4 εκατομμύρια στην Τρουίντεν το καλοκαίρι του 2024 για να τον αποκτήσει. Δεν πήγε μια σεζόν καλά γιατί δεν είχε βρει ο Αλμίδα το ρόλο του στην επίθεση. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ένα μάθημα για να περιμένουμε κάποιους παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό για τη δεύτερη σεζόν. Γιατί η ΑΕΚ, ό,τι έγινε με τον Κοϊτά, πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως μπούσουλας και για τον Πενράης. Γιατί η αρχική απόφαση είναι να πάει με Πενράης και Πίλιο στο αριστερό άκρο, όπως και για τον Κουτέσα. Που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση που την πρώτη χρονιά, παρότι έβαλε κομβικά γκολ και είχε καλές στιγμές σε σημαντικά παιχνίδια, συνολικά δεν μπορεί να πει ότι ήταν σταθερός και ενθουσίασε
1: ο Κουτέσα.
0: Αλλά έχει δώσει στιγμές πολύ σημαντικές, πολύ δυνατές στην ΑΕΚ από day one, από τα προγραμματικά.
2: Τον γουστάρι, τι εννοεί για Παναθηναϊκό, τον έπαιρνε.
1: Όχι, τον Παναθηναϊκό. Για χαρακτηριστικά του. Και δεν θα πω το αναδείξω. Ο Νικόλη είναι πάρα πολύ δίκαιο γενικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, γιατί έχει βάλει πολλά σημαντικά γκολ στην ΑΕΚ και είναι καλός παίκτης.
2: Έχει βάλει, αλλά νομίζω ότι θέλει πιο υψηλό επίπεδο από τη
1: σταθερότητα.
2: Γι' αυτό που σκέφτεται.
1: Αλλά κοίτα να δεις όμως πώς αλλάζουν τα δεδομένα από χρονιά σε χρονιά. Γιατί του χρόνου δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει αυτό το ξεπέταγμα.
0: Όπως το κάνω Κοϊτά.
1: Ναι. Όπως το κάνω Κοϊτά.
2: Ίσως.
1: Κοϊτά στην πρώτη χρονιά.
0: Και είναι και επαναλαμβάνουμε αυτό που είπε ο Κώστας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια σε μία σεζόν. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα παίχτη σε μία θέση. Αν δεν είναι ο Ρότα και Πινέδα.
1: Καλά, ναι.
0: Που και αυτοί, όμως, ρε, φίλε, και αυτοί όμως, θα πάρουν πέντε ρεπό.
1: Και αυτοί ρε φίλε όμως κάποια στιγμή θα ταυτίσουν. Δεν γίνεται να παίζουν στα κόκκινα όλη
0: κάθε
1: την ώρα.
0: Χρόνο έτσι λέμε. Μην έβαλε
2: τον άλλον τον Ντουμπάτζιο την άλλη φορά με τον Όφη στο εύκολο παιχνίδι.
0: Και έγινε αλλαγή. Ξαναπήγε ρότα.
2: Ξαναπήγε ρότα. Τέλος πάντων.
0: Ρωτάει ο κόσμος για τον μπάσκετ. Επειδή έχει βγει μια είδηση ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται επίσημα πλέον για να χρησιμοποιήσει τη Σανέλα Αρένα στο μπάσκετ και έχει προσεγγίσει την ΑΕΚ. Όντως ισχύει αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η στάση τη ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια συνολική πρόταση από τον Ολυμπιακό για εμπορικά, οικονομικά ανταλλάγματα. Το τι θα γίνει, mm-hmm. δεν ξέρω. Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος δεν το παίρνει πολύ καλά στο να συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό σαν Σανέλα Αρένα.
1: Το Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχω πάντως κάτι ρεπορτάζ, παιδιά. Με ρωτάτε τσάμπα.
1: Ξέχασα να σας πω. Εκεί ότι είναι θα τα βάλει ο Τσάλτας. Αυτά όλα τα ξέρουμε τους. Ναι. Φιλικό με Grasshoppers στη Λεωφόρο. Mm-hmm. 11 Ιουλίου. 15, υπενθυμίζω, 8 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι η πρόβα Τζενεράλη στη Βιέννη με τη Rapid. 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper. Κατά 90% γιατί δεν έχουν υπογράψει ακόμα με Άγιαξ, τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία 4 Ιουλίου, την ημέρα της επετείου του Euro της εθνικής ομάδας. Και μετά πετάει κατευθείαν με το τέλος του τουρκικού Παναθηναϊκού και γυρίζει. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε και την άλλη Ολλανδική ομάδα, ή τόσο μια καλή ομάδα αντίστοιχα, γιατί θα δώσει δύο φιλικά στον Ολλανδία Παναθηναϊκός, που θα γίνει λίγο νωρίτερα. Τώρα θα είναι κάπου στα τέλη Ιουνίου, υποθέτω.
2: Κατανοητό. Λοιπόν, εμείς μικρό διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για Action 24. Οι υπόλοιποι παραμένετε εδώ στο YouTube του Αθλητικό ή έρχεστε εδώ, όσοι δεν έχετε έρθει μέχρι τώρα. Και αμέσως μετά βγάζουμε και τους δύο μπασκετικούς μας φίλους, Λαλιώτη και Τάτσιο, για να μας πούν για μεταγραφικές κινήσεις των δύο ομάδων.

0: Στο δάσος προχωρώ. Αφήνω να ξεφύγει το μυαλό. Την ψυχή μου για να βρω. Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu. Η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu. Στα φαρμακεία.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πάμε και με τους δύο μαζί. Για το θέμα που έθεσε νωρίτερα, Στέφανε, όχι έθεσε, διάβασε μήνυμα, ναι, και το κουβεντιάσαμε για το πού θα είναι ο Ολυμπιακός όσον αφορά την Σανέλ, λέγεται, ή Σουνέλ. Σανέλ, πώς να το
1: Σανέλ Αρίνα.
2: Σανέλ Αρίνα, στη Σανέλ Αρίνα. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει διάφορες εναλλακτικές για το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για να έχει μια σταθερή έδρα από εκεί πέρα το ΣΕΦ, που έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εργασίες. Mm-hmm. Η Σανέλ Αρένα έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες, αλλά είναι πολύ δύσκολο λόγω των δεδομένων ότι είναι η έδρα της ΑΕΚ, γιατί ετοιμάζεται να παραχωρηθεί για τα επόμενα 49 χρόνια. Νομίζω ότι μέχρι να κλείσει η Βουλή στο τέλος του καλοκαιριού, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι, θα περάσει αυτό και νομοθετικά επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια να πάει η Σανέλ Αρένα στην ΑΕΚ. Το θεωρώ δύσκολο γενικά, αλλά είναι μια πρόταση που υπάρχει, έχει πέσει στο τραπέζι και εξετάζεται.
0: Okay. Πάω τώρα στην άλλη πλευρά. Για ποιον ανησυχεί, δεν έχει πάει τίποτα ο Ηλίας, είναι τηλεφωνική. Ηλία, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει άμεσα, πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Μιλάω για τον κύριο Αταμάν. Το μετέφερε νωρίτερα και ο Βασίλης Μυρότσος που ήταν εδώ μαζί μας. Για πράγματα που είχες γράψει εσύ ή πρόκειτο να γράψεις, δεν μπορώ να παρακολουθήσω και πολύ να σου πω την αλήθεια. Πες μας τώρα τι ισχύει.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς.
3: Ναι, γράψαμε πριν λίγη ώρα στο Αθλέτικο ότι θα είναι άμεση εξελίξη. Το περιμέναμε κι άλλωστε μετά το τέλος του πρωταθλήματος να είναι το πρώτο πράγμα που θα ξεκαθαρίσει για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πιο σημαντικό έτσι κι αλλιώς για κάθε ομάδα να ξεκινάει από τον προπονητή της. Και το ότι θα γίνει με τον Έργιν Άταμαν είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για να προχωρήσει μετά και τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν. Έχουμε πει πώς έχουν τα πράγματα. Θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός σε συζήτηση που θα έχει και με τον προπονητή, με τον Τούρκο προπονητή και ο ίδιος φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο μετά το τέλος της χρονιάς, θα έχουν μια συνάντηση άμεσα, πιστεύω. Οπότε θα δούνε πώς θα προχωρήσουν. Ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε δηλώσει, θυμίζω, τον περασμένο Γενάρη, ότι αν δεν κατακτήσει η Euroleague πρωτάθλημα θα προχωρήσει ο ίδιος. Εντάξει, πολλά μπορούν βέβαια να αλλάξουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 5 μηνών. Οπότε πρέπει να κάτσουν να το βάλουν κάτω και να δούνε τι θα αποφασίσουν και οι δύο πλευρές για το μέλλον τους. Νομίζω έχουμε ξαναδεί ότι το πιθανότερο είναι βάσει του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε μια καλή παρουσία φέτος, δεν κατάφερε να πετύχει κάποιον από τους βασικούς του στόχους. Το πιθανότερο στο δικό μου μυαλό, μια εκτίμηση κάνω, είναι ότι δεν θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές. Αλλά που μείνει αυτό να το δούμε, νομίζω δεν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες, θα έχουμε κάποια καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει με τον Έργιν Άταμαν. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αν αποφασίσουν να χωρίσουν τον δρόμο τους δύο πλευρές, το αμέσως επόμενο είναι να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή του, ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και από εκεί και πέρα, μόλις καταλήξει αυτό, θα μπορούμε να πούμε για μεταγραφικά. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προέχει το θέμα του προπονητή και μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερο.
0: Λογικό. Μεταγραφικά. Λογικό. Πάω στην άλλη πλευρά, που η άλλη πλευρά έχει προπονητή σίγουρα, ακόμα και αν τελειώνει το συμβόλαιο. Το λέω καλά. Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, στα γκάρ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός ενισχύεται σημαντικά με δύο ονόματα, ονοματάρες από εγώ, οι οποίοι έχουν κλειδώσει. Ένα αυτό. Ο κόσμος δεν ξέρω αν χρειάζεται να ανησυχεί, γιατί στέλνουν αρκετά μηνύματα εδώ. Εγώ θα σε πάω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής μου και εκεί θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω. Για τον άνθρωπο.
2: Για ποιο πράγμα να ανησυχεί.
0: Τι, ξαναπεστώ.
2: Για ποιο πράγμα να ανησυχεί ο κόσμος. Δεν κατέχει.
0: Λέω, χρειάζεται να ανησυχεί, λέω, για το αν τελικά έχουν κλειδώσει ο Μοντέρο, για παράδειγμα.
2: Όχι.
0: Ή ο Μακιντάιρ. Όχι. Η απάντηση δόθηκε. Δεν έδινα καθόλου σημασία σε αυτό το ερώτημα.
2: Είναι υποθέσεις τελειωμένες.
0: Ωραία, σε αυτό το ερώτημα. Αλλά στέκομαι στο δεύτερο. Αντικαταστάτης του Πίτερς. Εκεί. Ποιος θα είναι, τι υπάρχει. Yeah. Διαβάζω πολλά ονόματα κι εγώ, όπως και εσύ ασχολείσαι ρεπορταζιακά με αρκετούς.
4: Και Λαρετζάκης, τι θα γίνει.
2: Θα πούμε και Λαρετζάκη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, γιατί...
0: Έξα ακριβώς ένα λεπτό.
4: Έξα ένα λεπτό, πάμε.
2: Όλα εντάχει, όσο... ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν,
0: σωστά.
2: Για την ερώτηση του Βασίλη, λοιπόν. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Μπόγκα, του οποίου η υπόθεση έχει αντικειμενικές δυσκολίες, που είναι κυρίως το NBA σε αυτή τη φάση και το ενδιαφέρον των Detroit Pistons, με τους οποίους συζητάει από το Μάρτιο. Νομίζω ότι αν υπάρξει ουσιαστικά υπόθεση Μπόγκα για τον Ολυμπιακό, θα είναι μέσα στον Ιούλιο, εφόσον έχει ξεκαθαρίσει αρνητικά το θέμα με τους Pistons, ότι δεν υπάρχει προοπτική του NBA, που είναι το όνειρο των παιδιού να πάει να παίξει εκεί. Πάντως οικονομικά σε αυτή τη φάση, αρχικά ο Μπόγκα ζητάει ένα ποσό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ετησίως από όλη την αγορά της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός δεν θα φτάσει αυτό το ποσό, καμία ομάδα ουσιαστικά δεν θα φτάσει. Νομίζω όμως ότι θα πέσει και στα χρήματα μέσα στον Ιούλιο, αν δεν πάει στο NBA, γιατί θέλει και να φύγει από την Παρτιζάν. Θα είναι η ιδανική λύση. Αν ο Ολυμπιακός πάει σε μια περίπτωση Μπόγκα, θα πάρει ένα παίκτη αντί Πίτερς. Αν όμως δεν πάει σε μια τέτοια περίπτωση, δύο ονόματα που παίζουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό υπάρχουν στη λίστα.
0: Ναι.
2: Το ένα το έχουμε αποκαλύψει στο Αθλέτικο από τις 11 Απριλίου, είναι το Isaiah Mike της Bayern Μονάχου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Bayern, αλλά υπάρχει και out μέσα στο καλοκαίρι για να μείνει ελεύθερο.
0: Και το άλλο.
2: Είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα που εξετάζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και το άλλο είναι του Braxton Kidd της Βαλένθια, το οποίο είναι εύκολο. Αν τον θέλει ο Ολυμπιακός, θα τον αποκτήσει. Απλά έχει το μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν σουτάρει για την ακρίβεια. Έχει 25% στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Είναι ένας forward που κάνει άλλα πράγματα. Ταιριάζει πολύ στον μπάσκετ.
0: Τον είδαμε καλά φέτος.
2: Το μεγάλο μειονέκτημα του μακρινού σουτ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Συγγνώμη για το.
2: Να πω και για Λαρετζάκη.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε από αύριο.
4: Γράψε.
0: Αλλά γράψε Αθλέτικο έτσι κι αλλιώς θα το διαβάσουμε εκεί. Με συγχωρείς, αλλά δεν έχω άλλο
2: γράψε
0: χρόνο.
2: Γράψε από το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή. Είναι όλα είμαστε... στο Αθλέτικο.
0: Σε παρακολουθούμε. Πού είπαμε ότι γράφεις. Φιλιά. Γεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδιά.
4: Χρήστος Καρυπίδης είναι στο Ηράκλειο και μιλάει με τον Όφη για να λάβει θέση επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Οκ, και αυτό ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κατεβαίνει τώρα πάλι ο Τσόχος, κάτι άλλο έχει να κάνει εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Για τρεις ώρες και κάτι ήμασταν στον αέρα.
4: Τζάντα ακόμα ψάχνουμε.
0: Φίξαμε αρκετά ζητήματα. Μιλήσαμε για μπασκετική Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε για όλες τις μεταγραφές. Αύριο έχουμε ακόμα περισσότερα. Περιμένουμε να είστε και αύριο παρόντες και παρούσες στην παρέα μας. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Το τέλος του πολέμου ήρθε μετά από 3,5 μήνες. Την Παρασκευή στη Γενέβη πέφτουν οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι προβλέπει το προσχέδιο? Διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά του Ιράν? Η στάση Νετανιάχου και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Με το σταγονόμετρο πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας. Παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα η αμόλυβδη. Αγγίζει το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναλυτικό ρεπορτάζ. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 ηλικιωμένα αδέρφια νεκρά από πυρκαγιά στο κοντέινερ που έμεναν. Ζούσαν απομονωμένα και σε άθλιες συνθήκες για 30 χρόνια. Δεν είχαν ρεύμα και νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το κοντέινερ, δεν δέχονταν βοήθεια. Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός ταξί στο Εγάλεο. Ζευγάρι τον απείλησε με μαχαίρι. Του πήραν χρήματα και κινητό. «Κλείσε το τηλέφωνο, αλλιώς θα σε σκοτώσω», του είπαν. Ο οδηγός περιγράφει τον εφιάλτη στο Action 24. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio, i napoletani sanno cosa scegliere. Kimo, un caffè che dà il massimo in

0: che te dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε εμένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται το αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη, είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα λουλουδάκια.
1: Καλά είστε. Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην θέλετε να ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν έχει. Πού και πού κανένα να δει στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα
1: τέτα. Μπράβο, αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα καλόν άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και.
0: Είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα, ή.
1: Που την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο. Πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα ντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέα έρθει μόνος του.
1: Παρέες, παρέες. Πήγανε και πίνανε. Και μετά έκαναν καντάδες στα κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου. Όχι, δεν πρέπει να.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και τότε μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Έτσι, τι να κάνει. Ήρθε.
0: Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζω... σε καλά, αγοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνό.
1: Να πα τη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό, παιδί μου, να πάτε. Στο καλό, στο καλό.

0: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούσες εσύ.
0: Της Ντίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει. Προβάρουμε. Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Από ποια ομάδα είστε?
2: Εγχορδές και οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Να μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόση από διάφορα λόγια μουσική. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ανοσύρο παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζανε όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ήταν ταβέρνα, ταβέρνα, ιστορική της Σύρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές, κανένα δίμηνο.
0: Τι είσαι να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησες καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 1973, αυτός πέθανε το 1972.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκω στα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά πια έβαλε στη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο τώρα μας για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ότι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος έχει κάνει μια σπορά όπως το παιδί εδώ πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρης επηρέασε όλε τι μεταγενέτερε τέχνε μετά. Ο Μάρκο περιέγραψε κοινωνικέ ηθίκε, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, ας πούμε, πώ αντιμετωπίζει τι γυναίκε ο Μάρκο μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμεί σήμερα. Όταν δούμε πώ περιγράφει την αδικία και τι ηθίκε τη εποχή, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Άριστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία, γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: ώρες ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο. Ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο απέντη νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι είναι.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρι-γρι είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρι-γρι το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες στη Σύρο για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Σύρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα τον πάρουμε.
2: Μπήκα. Πάμε πίσω.
3: Πίσω.
4: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
5: Σου άρεσε?
6: Ναι, ωραία ήταν. Μ' αρέσει αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
5: Αυτό είναι ευχάριστο.
6: Ψαρότοπος.
7: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με ποικιλία ψαριών.
6: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα?
7: Έχουμε αφήσει κάποια.
6: Αντώνη, δουλεμένα τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
6: Πω, ακόμα πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
0: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
6: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
0: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
6: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
0: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
6: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
7: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
6: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το τέλος του πολέμου ήρθε μετά από 3,5 μήνες. Την Παρασκευή στη Γενέβη πέφτουν οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι προβλέπει το προσχέδιο? Διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά του Ιράν? Η στάση Νετανιάχου και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Με το σταγονόμετρο πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας. Παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα η αμόλυβδη. Αγγίζει το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναλυτικό ρεπορτάζ. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 ηλικιωμένα αδέρφια νεκρά από πυρκαγιά στο κοντέινερ που έμεναν. Ζούσαν απομονωμένα και σε άθλιες συνθήκες για 30 χρόνια. Δεν είχαν ρεύμα και νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το κοντέινερ, δεν δέχονταν βοήθεια. Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός ταξί στο Εγάλεο. Ζευγάρι τον απείλησε με μαχαίρι. Του πήραν χρήματα και κινητό. «Κλείσε το τηλέφωνο, αλλιώς θα σε σκοτώσω», του είπαν. Ο οδηγός περιγράφει τον εφιάλτη στο Action 24. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
3: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
2: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
4: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατά κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο?
6: Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνήθως συμπαθούμε τους ανθρώπους γιατί εκ πρώτης όψεως μας είναι συμπαθείς ή αντιπαθείς. Λοιπόν, η απόψινή μου καλεσμένη τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά ένας λόγος που νομίζω ότι τη συμπαθώ λίγο περισσότερο χωρίς να την έχω γνωρίσει είναι ότι συμπαθώ τον σύντροφό της. Και αν συμπαθείς τον σύντροφο κάποιου, δεν συμπαθείς και εκείνον. Έτσι πρέπει να πηγαίνει. Η Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ.
1: Γεια σου.
0: Συμπαθώ πάρα πολύ τον Μιτσέλη.
1: Το ξέρω, μου το έχει πει ότι συμπαθιέστε.
0: Ναι.
1: Και γνωρίζεστε άπειρα χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Αρκετά, τέλος πάντων. Εγώ σε συμπαθώ κι εγώ από μακριά.
0: Επειδή με συμπαθεί ο Τσιμιτσέλης.
1: Όχι.
0: Α.
1: Εγώ δεν σε συμπαθώ γι' αυτό. Σε συμπαθώ γιατί είσαι από τις γυναίκες που είναι αντικειμενικά όμορφες, αλλά ταυτόχρονα πώς καταφέρνεις.
0: Συνέχισε,
1: και εκπέμπεις αυτή την ευφυΐα.
0: Ναι.
1: Αυτό άλλες προσπαθούν με τα αβίας να αποδείξουν ότι είναι και όμορφες και έξυπνες. Εσύ αποπνέεις αυτή την ευφυΐα αδίαστα.
0: Τώρα
1: πες μου, σε παρακαλώ, πώς το κάνεις.
0: Θα χάσεις πάσα ιδέα.
1: Για πες.
0: Γιατί είναι όλες οι ερωτήσεις ηλίθιες που θα μας πω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που ήρθα. Μετά από 1589 καλεσμένους, ήρθα κι εγώ.
0: Είναι 1589 οι καλεσμένοι.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ. Έβλεπες τις εκπομπές.
1: Είναι πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, εμείς εδώ τους βασανίζουμε, τους χαστουκίζουμε, κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά έρχονται.
0: Παρ' όλα αυτά, έρχονται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ένας τρόπος να ξεκινήσεις τη συζήτηση είναι να το πιάσεις από εκεί, από το καμαρίνι. Τι συζητάω στο καμαρίνι, πας και το συνεχίζεις και ο άλλος χαλαρώνει, ξεχνιέται και κάπως η συζήτηση. Κάτι λέγαμε λοιπόν στο καμαρίνι που δεν μπορώ ακριβώς να σας πω τι είναι. Όμως δήλωσε πολύ αυθορμήτως η κυρία Γερονικολού. Μου λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ συντηρητική. Είμαι συντηρητικούρα. Και λέω, γιατί μπορεί ένα νέο όμορφο κορίτσι που κάνει μια δουλειά που είναι πάρα πολύ δημιουργική, πολύ καλλιτεχνική, να δηλώνει συντηρητικούρα.
1: Γιατί, δεν ξέρω. Σίγουρα επειδή είναι αλήθεια. Δηλαδή, νιώθω ότι βλέπω γύρω μου πολύ πιο προχωρημένους από εμένα στις νοοτροπίες. Νιώθω ότι είμαι λίγο πιο παλιά σκοπής, πιο παλιά εποχής.
0: Ναι.
1: Ρομαντική, μου αρέσουν οι πιο παλιές σκέψεις, ας πούμε. Ταυτίζομαι πιο πολύ με τα πιο παλιά παρά με τα πιο καινούργια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ήσουν αθεούσα μικρή.
1: Ναι, μικρή ναι. Τώρα δεν είμαι.
0: Καθόλου άθεη.
1: Εντάξει, δεν θα το έλεγα άθεη, δηλαδή ότι τόσο οριστικά και αμετάκλητα. Είμαι πιο αμφισβητείας, ας το πούμε έτσι, της θρησκείας και γενικότερα των θρησκειών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μικρή ήμουν αθεούσα, ναι.
0: Για να λες ότι μικρή ήμουν αθεούσα, συνήθως έχω δει και μικρά παιδιά που είναι έτσι χωρίς να τα επηρεάσει κάποιος. Αλλά ήταν στο σπίτι σου.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως μου είχε. Ίσως επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη γιαγιά μου και mm-hmm. η γιαγιά μου πήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία. Ένας τρόπος ίσως για να την ευχαριστήσω και να έρθω κοντά της ήταν να πηγαίνω κι εγώ στην εκκλησία και να αγαπάω τους Αγίους. Εγώ βέβαια το είχα τερματίσει χωρίς κάποιο ερέθισμα. Κοιμόμουν αγκαλιά με μία εικόνα της Παναγίας και μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Γεώργιος ήταν ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου ανησυχούσε, φοβόταν ότι την ώρα που θα ήμουν στα μαξιλάρια και θα κοιμόμουν με αυτούς, θα χτυπήσω στα ξύλινα καδράκια.
0: Ναι.
1: Μετά το ξεπέρασα.
0: Ναι.
1: Πολύ, αρκετά το ξεπέρασα νομίζω mm-hmm. και ήταν απλά μια φάση. Νομίζω είχε να κάνει με τη γιαγιά μου.
0: Ότι ήθελες να σε το...
1: Ήθελα να γίνω το καλό παιδί της γιαγιάς που αγαπάει τους Αγίους και ακολουθεί τη θρησκεία και.
0: Ήθελες γενικά να είσαι καλό παιδί?
1: Ακόμα θέλω. Είναι το σύνδρομο μωρέ της καλής μαθήτριας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, πολλοί γύρω μου λένε, εντάξει, αυτό τώρα θες να το κάνεις έτσι για να σου πούμε μπράβο ή να σου πούμε ότι το κάνεις σωστά. Mm-hmm. Είναι ένα σύνδρομο αυτό που το έχω από το σχολείο και δεν μπορώ να το αποβάλω. Θέλω να διαβάζω, να είμαι προετοιμασμένη, να είμαι καλή. Ξέρεις, είναι... εγώ το κάνω στον εαυτό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν περιμένει από μένα να είμαι η καλή μαθήτρια. Παρ' όλα αυτά, εκεί.
0: Ναι. Άρα και συντηρητικούρα. Σπασιφλάκι.
1: Γενικά έχω πολύ. Προμοτέρω καλά τον εαυτό μου, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτά δεν είναι κακές ποιότητες σε έναν άνθρωπο, να θέλει να είναι συνεπής και να θέλει να είναι εντάξει. Καλό είναι, θετικό.
1: Εντάξει, εμένα η συνέπεια στους άλλους μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Την αγαπώ και στους άλλους τη συνέπεια. Θέλω όταν μου λες κάτι να το εννοείς και να το κάνεις. Μ' αρέσει να μπορώ να στηρίζομαι και στους άλλους, όπως μπορούν και αυτοί αντίστοιχα να στηρίζονται σε μένα. Είναι βασικό.
0: Έχεις βρει ανθρώπους στους οποίους μπορείς να στηρίζεσαι, γιατί ξέρεις κάτι παλιές παλαιομοδίτικες αξίες του τύπου, ας πούμε, ο άλλος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει το λόγο του, για παράδειγμα.
1: Μπράβο, αυτό το σου δίνω το λόγο μου, που είναι μια παλιά έκφραση, γιατί αντιστοιχεί και είναι παλαιόθεν πολύ.
0: Ναι.
1: Το σου δίνω το λόγο μου. Εμένα μ' αρέσει, μου αρκεί να ακούω ότι αυτό σου δίνω το λόγο μου και αυτό ισχύει.
0: Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο περιβάλλον σου?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εκτός από το Γιάννη.
1: Εκτός από το Γιάννη υπάρχουν. Και στην οικογένειά μου και στο φιλικό μου περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι. Μα κοίταξε, χωρίς να μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, δεν πιστεύω ότι μπορείς να ζήσεις.
0: Όχι,
1: πρακτικά δηλαδή. Δεν βγαίνει η μέρα.
0: Μα εμπιστευόμαστε και ανθρώπους που δεν είναι συνεπείς. Τους εμπιστευόμαστε γιατί εμπιστεύεσαι το χαρακτήρα της ασυνέπειας. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αθώος, μπορεί να είναι τίμιος. Μπορεί
1: αλλά
0: όλα
1: παρόλα αυτά,
0: αλλά παρόλα αυτά να ξέρει ότι ας πούμε, σε κάποια πράγματα δεν μπορεί να βασιστεί επάνω. Τον άνθρωπο να βασιστεί στην προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε καμιά φάση στη ζωή σου που να μην ήσουν συντηρητικούρα, να μην ήσουν συνεπής, να συνέβαινε κάτι σε σένα που να.
1: Να ήταν λίγο πιο.
0: Ναι, κάτι. Εφηβεία πέρασες.
1: Εφηβεία, όχι, ήμουν αρκετά. Νομίζω έτσι όταν τελείωσα μετά το πανεπιστήμιο, έτσι πέρασα μια πενταετία πιο έξαλλη, στα πλαίσια τα δικά μου έξαλλη.
0: Δηλαδή το πλαίσιο το δικό σου το πολύ
1: έξαλλο. Ότι ήμουν ελεύθερη, έβγαινα έξω, μπορεί να κοιμώ.

0: Τι. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους που έχουν περάσει τα 50 και τα 60 που είναι σαν να τους είχαν σε κλουβί. Θέλουν κάθε μέρα να βγούνε, ναι, θέλουν να πιούνε, να γλεντήσουν, να χορέψουν. Λένε πότε θα χορέψουμε. Έχουμε να χορέψουμε 5 μέρες, ξέρω εγώ.
1: Χορεύεις.
0: Χορεύω, αλλά πιο πολύ πάνω στη σκηνή.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σύρει το χορό σε ένα γλέντι.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Α, υπάρχει.
0: Να έχω πιει και ένα ποτηράκι, έτσι. Ναι, όχι, ναι. Σε εντελώς νυφαλία κατάσταση νομίζω δεν θα το έκανα.
1: Άρα μπεκροπίνει παρά το πίσω.
0: Θα μπεκροπιώ στο πανηγύρι, ναι. Στο πανηγύρι θα μπεκροπιώ, εντάξει.
1: Είσαι από ένα μικρό χωριουδάκι.
0: Η μαμά μου είναι από τους Μολάζου Λακωνίας. Ναι. Ο μπαμπάς μου ήταν από το Λαφίστη Βιωτίας. Ναι. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
1: Ναι. Εντάξει, η Μολάη Λακωνίας δεν...
0: Είναι κομμόπολη.
1: Είναι κομμόπολη, δεν φημίζονται για πολύ ανοιχτό μυαλιά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή και αυτό παίζει πάντα ρόλο, η καταγωγή μας, έτσι,
0: βεβαίως,
1: από που είναι.
0: Βεβαίως, καθόλου, καθόλου. Και μου είχε πει και ιστορίες η μητέρα μου από την νεαρή της ηλικία που ήταν και γενικά δύσκολα. Θυμάμαι τώρα, πήγαινα με το κτέλ, με το αγόρι μου, όταν ήμουν 20 χρονών, πηγαίναμε στο χωριό. Και θυμάμαι ότι με γαργαλούσε και εγώ γελούσα στις διπλές θέσεις. Ναι. Και λέω, μήπως ακούγομαι που γελάω και αυτά. Και γυρίζω δίπλα μου και κοιτάω μια γιαγιά από τη Μάνη, η οποία να μου κάνει, «Θα δεν τρέπεστε».
1: Εσύ έπαθε σοκ.
0: Εγώ ναι. Εγώ έπαθα, δηλαδή μετά με του μιλώντα του παιδιού, ότι... Έγινα ρεζίλη, ότι...
1: Ναι, αυτός πρέπει να πέρασε τραγικές
0: διακοπές από εκεί πέρα. Ότι ήταν, ναι, ότι... Κατάλαβες, δηλαδή, είναι άνθρωποι... Εντάξει, τώρα όλα αυτά λιένονται όσο περνάνε τα χρόνια, έτσι. Αλλά είναι άνθρωποι σκληροί, δεν είναι του κεφιού και του...
1: Μα νομίζω ότι έχει άμεση σχέση και με το που γεννιέσαι. Αν είναι ένα σκληρό περιβάλλον και δύσκολο, οι άνθρωποι είναι λογικό να είναι και πιο... Ισχύει.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ πιο τρυφερή από ότι ήταν και είναι η μαμά, ήταν οι γονείς μου και είναι η μαμά μου. Ναι. Είμαι πιο τρυφερή, δηλαδή μ' αρέσει και το φως. Π.χ. Απολαμβάνω την παράσταση που κάνουμε. Δηλαδή, μ' αρέσει το φως, μ' αρέσει η αθωότητα, η νοσταλγία και φυσικά μου λείπει η ανεμελιά.
1: Σου λείπει η ανεμελιά.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει θεραπεία, αυτό που λένε, σου λείπει το παιδικό σου κομμάτι και τέτοια.
0: Όχι, δεν έχω. Είμαι μάλλον από τους ελάχιστους ανθρώπους στην Αττική, στην Ελλάδα, που ακόμα δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία.
1: Καλά, και αυτοί που κάνουν, μην νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα.
0: Αλλά εννοώ ότι, εντάξει, εκτιμώ αυτό που μου λείπει. Εφόσον μου λείπει, σημαίνει ότι το εκτιμάω πολύ.
1: Ναι, ωραία. Για να σου λείπει όμως, σημαίνει ότι αφού το έχεις εντοπίσει, κάτι μπορείς να κάνεις για να το έχεις.
0: Ναι, μπορώ.
1: Ναι, μπορείς.
0: Μπορώ, ναι. Μπορώ να επιλέξω να δουλεύω λιγότερο, μπορώ να επιλέξω περισσότερες διακοπές. Αλλά ξέρεις, η δική μας δουλειά, το να παίζεις ας πούμε στο θέατρο, είναι μια παράσταση που σου αρέσει. Ειδικά, ας πούμε, π.χ. τώρα στο θέατρο Άλσος, δεν είναι εύκολο να πεις όχι σε κάτι τόσο καλό.
1: Φοβάσαι ότι δεν θα έρθει κάτι.
0: Όχι, αλλά δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ δεν θα δουλέψω το καλοκαίρι και να σου έρθει αυτή η πρόταση.
1: Ναι.
0: Και να πεις όχι σε κάτι που σου αρέσει τόσο πολύ και το πιστεύεις τόσο πολύ και θες να μπεις σε αυτό το όχημα και να μην σταματήσεις, να μην πατήσεις φρένο. Δηλαδή, πάντα συγκρούονται μέσα μου το ότι να δουλεύω λίγο λιγότερο, αλλά όταν έρχονται οι ωραίες προτάσεις, λες, δεν γίνεται να πω όχι σε αυτό.
1: Απ' την άλλη, κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο... Για μένα που δεν θεωρώ τον εαυτό μου συντηρητικό άτομο, δεν θα τολμούσα να το κάνω ποτέ. Γιατί? Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ ελευθερία, έχει πάρα πολύ... έχει αβεβαιότητα, έτσι. Έχει εξωστρέφεια. Δεν είναι σύνηθες ένας άνθρωπος που δηλώνει πάρα πολύ συντηρητικός να έχει επιλέξει να είναι ηθοποιός.
0: Εγώ την απολαμβάνω την εξωστρέφεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έρχεται σε αντίθεση με το συντηρητικό, αλλά η εξωστρέφεια, η επαφή με τον κόσμο και με το κοινό και με το να καταλάβεις τι αρέσει, τι δεν αρέσει και να ακούς γέλια ή να ακούς να σιγοψιθυρίζουν τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, για μένα όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικό μέρος της δουλειάς.
1: Υπήρχε κάτι που όταν άρχισε να κάνει το επάγγελμά σου, που οι άνθρωποι. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ο Κάρμε, πόσο αγκαλιάζονται οι ηθοποιοί μεταξύ τους. Και πόσο είναι. Και, ξέρεις, λες, καλά, αυτοί τώρα γνωρίζουν.

0: πάντα. Αγκαλιάζονται, αγαπιούνται.
1: Έχουμε σωματική επαφή πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Ενώ εκτός σκηνής, γιατί στη σκηνή κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε για το ρόλο. Υπήρχε κάτι που σόκαρε το συντηρητικό κορίτσι Κατερίνα μπαίνοντας σε αυτό το επάγγελμα? Γιατί, πρόσεξε, είμαστε κι εμείς απ' έξω που ακούμε όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο κρεβάτι στο θέατρο. Ναι. Οι ηθοποιοί είναι, δεν θα πω ανήθικοι, αλλά σίγουρα βλέπουν τον κόσμο πολύ διαφορετικά, χωρίς συμβάσεις που μπορεί να έχουμε εμείς. Εσύ λοιπόν σοκαρίστηκες μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο?
1: Όχι, γιατί εγώ από τις συναναστροφές μου τα τελευταία 20 χρόνια, λίγο λιγότερο τέλος πάντων, γνώρισα ανθρώπους πάρα πολύ γενναιόδωρους, πάρα πολύ ζεστούς. Mm-hmm. Δηλαδή το να πρέπει να υποδηθώ ότι είμαι ομοφιλόφιλη σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένας ρόλος. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπορεί να με σοκάρει. Είναι ότι χαίρομαι που μπορώ να μπω στα παπούτσια κάποιου άλλου και έτσι παίζω κιόλας.
0: Οι σχέσεις των ανθρώπων, οι εργασιακές ή και οι προσωπικές, εκτός επαγγέλματος, εκεί δεν σοκαρίστηκες?
1: Είναι άγριος ο κόσμος γενικά. Mm. Δεν θα με σοκάρει δική μου δουλειά. Με σοκάρει γενικά το εργασιακό περιβάλλον σε ορισμένες περιστάσεις. Okay. Περιστώσεις ή περιπτώσεις ή περιστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είπα το διάμεσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, σοκάρομαι από κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ίδιον του δικού μας χώρου. Δηλαδή,
0: γενικά,
1: εγώ έχω γνωρίσει, ίσως είμαι τυχερή, δεν ξέρω, αλλά έχω γνωρίσει 20 ανθρώπους. Η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι, δεν ξέρω, μπορεί να το εκπέμπω και αυτό, δεν είναι ότι έχει έρθει κάποιος και έχει πει κάποιες εκφράσεις που με έχουν σοκάρει. Mm. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω γνωρίσει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά πράγματα της δουλειάς. Ναι.
0: Ένα πράγμα που οι συντηρητικοί άνθρωποι έχουν πολύ ψηλά, γιατί για αυτούς είναι σημαντικό, είναι οι θεσμοί. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν περιμένεις από ένα συντηρητικό άνθρωπο να μην παντρεύεται. Mm. Είναι κάτι το οποίο συνήθως είναι στο πρόγραμμα, είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι τα πράγματα πρέπει να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Αυτό είναι παράτερο.
1: Αν πιστεύεις, το θεωρείς εσύ ότι είναι φιλελεύθερο, ας πούμε, το να...
0: Όχι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Απλώς λέω για το δικό σου σετ αξιών. Γιατί κάποιος ο οποίος λέει εγώ είμαι συντηρητικός, η ζωή του έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό είναι το ζηλευτό στο συντηρητικό άνθρωπο.
1: Ποτέ δεν με έχει απασχολήσει
0: ο γάμος. Απασχολήσει.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Mm. Δηλαδή η ευτυχία στην αγνή μορφή της.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Δηλαδή νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
0: Mm-hmm.
1: Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα που θέλει να βρίσκεται, και τελικά βρίσκεται εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω. Mm-hmm. Και μπορώ να φύγω.
0: Τι θα μπορούσε να στο κάνει αυτό?
1: Να θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Να μην εμπιστεύομαι, αυτό που λέγαμε πριν, νομίζω κάνει ένα κύκλο κουβέντα τώρα εδώ, το να μην εμπιστεύομαι, mm-hmm. το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα,
0: ναι.
1: ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση. Αυτά με κάνουν να θέλω αντίστοιχα και να μείνω.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: πολύ ωραία.
1: Αυτά να εξαλειφθούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην παράσταση, γιατί καταλαβαίνω θες να μιλήσεις για την παράσταση και εγώ σε πάω αλλού. Λοιπόν, στο Άλσος του Αγοριού Απέναντι, πάρα πολύ γνωστός τίτλος τραγουδιού, musical rap από Παθανασίου, εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται εκεί και τι κάνεις εσύ?
1: Κοίταξε, καταρχάς αυτή η παράσταση, ή μάλλον αυτό το έργο, ξεκίνησα να το διαβάζω και πριν το τελειώσω, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί μου συνέβη αυτό, πριν φτάσω στο τέλος, είπα, θα πω ναι. Αυτό νομίζω μου συνέβη, γιατί νομίζω ότι έφερε, σαν να πλήρωσε μια ανάγκη μου,
0: ναι.
1: για την απόλυτη καλοκαιρινή παράσταση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις. Δηλαδή είναι κωμωδία, έχει όμορφους ανθρώπους πάνω στη σκηνή και όμορφους ανθρώπους πίσω από τη σκηνή, έχει απίστευτα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω πολύ από μουσική, δηλαδή δεν ξέρω να σου πω αν αυτό το τραγούδι είναι του Πλέσσα ή του Ζαμπέτα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όταν είδα ποια τραγούδια έχει γράψει ο Πλέσσας, πόσο γνωστά είναι, πόσο αγαπητά είναι, πόσο ξεσηκωτικά είναι ή πόσο συγκινητικά είναι. Είπα, δεν γίνεται. Mm-hmm. Είχα χάσει κάπου στο μυαλό μου μια μουσική ιδιοφία. Την είχα...
0: Ναι.
1: Δεν την είχα στο μυαλό μου σφαιρικά. Πέρα το τραγούδια, λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει. Δηλαδή, είναι 20 χορευτές πάνω στο σκηνή, είναι 8 μουσικοί με ζωντανή ορχήστρα. Είμαστε 15 ηθοποιοί, είμαστε πάνω από 40 άτομα. Είναι υπερπαραγωγή, είναι το θέατρο. Mm-hmm. Έχεις πάει στο θέατρο, άλλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πίνεις την πυρίτσα σου, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις. Θα δεις, μάλλον. Δεν έχεις δει ακόμα την παράσταση, γιατί δεν έχουμε ανέβει. Ανεβαίνουμε σε λίγες μέρες. Θα δεις. Κάτι τόσο νοσταλγικό, κάτι τόσο ερωτικά μπερδέματα, παρεξηγήσεις. Είναι πολύ ωραία παράσταση.
0: Είναι το καλοκαιρινό θέατρο που νομίζω ότι είναι συνδεδεμένο με αυτό που λέμε καλοκαίρι.
1: Και... Ναι, είναι καλοκαίρι και είναι γλυκό, αθώο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο θέατρο Άλσος.
1: Εντάξει, οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ένας και ένας. Ο Παπάζογλου έχει κάνει τις χορογραφίες. Για τους σκηνοθέτες, Παύλα... συγγραφής, είπαμε, είναι ο Ρέπας Παπαθανασίου. Για το χώρο είπαμε. Εντάξει, αυτή είναι η παρέα που βλέπετε. Είναι πολύ ωραία παρέα. Είναι νεανική. Mm-hmm. Περνάμε ωραία.
0: Περνάμε ωραία και αυτό φαίνεται.
1: Και αυτό θα φανεί προς τα έξω. Είναι το must. Δηλαδή,
0: είναι must.
1: Δεν
0: είναι
1: πιστεύω must. Ότι πρέπει κάποιος να τη χάσει.
0: Νομίζω ότι ένα τόσο καλό και με πολύ γνωστούς συντελεστές θέατρο στο Άλσος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει κάποιος που μένει στην Αθήνα.
1: Το καλοκαίρι και, ναι. Και γενικά είναι ξεσηκωτικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή είμαι στις πρόβες, κάνουν πρόβα τα τραγούδια τους οι άλλοι και θέλω να σηκωθώ να χορέψω. Είναι ανεβαστικό.
0: Διάβαζα για σένα ότι έχεις γενικά ενέργεια και μετά την παράσταση.
1: Ναι, όλοι σχεδόν. Η αδρεναλίνη είναι ψηλά.
0: Okay.
1: Δεν μπορείς να πας σπίτι κατευθείαν και να κοιμηθεί. Καλή νύχτα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να... μετά την παράσταση θέλεις, έχεις ενέργεια, έχεις αδρεναλίνη ψηλή.
0: Αν κάνεις πατάτα στην παράσταση, τι γίνεται. Το είπα και ήταν σαν να σου είπα ότι χειρό, σαν να σου πέταξε ένα κουβά νερό, ναι.
1: Μαράζωσα.
0: Ναι. Είμαι σίγουρη ότι ως καλή μαθήτρια δεν κάνεις λάθος ποτέ στην παράσταση.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, όλοι κάνουμε λάθη. Μετά θα το φέρω πολύ βαρέως. Ακόμα και αν δεν το έχει καταλάβει κανείς. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνει κανείς το λάθος. Εκτός αν έχετε την παράσταση πολλές φορές. Εντάξει, το φέρω βαρέως.
0: Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που έχεις κάνει και ήταν λάθος. Και το σκέφτεσαι τώρα και το φαίνεις βαρέως. Συνήθως στην πιο πρώιμη, είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, αλλά θέλω να πω ότι στη φάση τη μετεφηβική είναι που κάνουμε τις μεγάλες πατάτες. Και εκεί καμιά φορά μπορούμε να το φέρνουμε και βαρέως μια ζωή.
1: Να σου πω την αλήθεια, σίγουρα έχω κάνει λάθη, αλλά κανένα λάθος από όλα αυτά που μπορώ να το πεις αυτή τη στιγμή στην γρήγορη ανασκόπηση, είναι κάτι που θα άλλαζα. Είναι μέρος διαδικασίας τα λάθη. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Είναι κλεισεδούρα, αλλά αν δεν το δεις να γίνεται λάθος, πώς θα ξέρεις μετά ότι θα πρέπει να το κάνεις αλλιώς για να γίνει σωστά.
0: Υπάρχει απόφαση που πήρες σε αυτή την πολύ πολύ... στα 20, ρε παιδί μου, στα 19, γι' αυτό λέω, γιατί δεν θα πω στη νιώτη, γιατί άμα μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι πολύ νέος, είναι
1: αδελφής. Καλά, εντάξει.
0: Που μετάνιωσες.
1: Αν με ρωτούσες 10 χρόνια πριν, που ήμουν πιο κοντά σε αυτήν την ηλικία, θα σου έλεγα τελικά δεν ήθελα να είχα πάει νομική. Γιατί δεν το χρησιμοποίησα και τσάμπα τόσο σκόπος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο χάσα 4 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Και είναι και πολύ σκόπος η νομική, εντάξει.
1: Πολύ σκόπος.
0: Ναι,
1: πολύ σκόπος, πολύ ενέργεια, πολλές λεπτομέρειες που δεν μου χρησιμεύσαν, δεν τις αξιοποίησα, δεν. Αλλά τώρα πια, που μπαίνω σε μια νέα δεκαετία, νομίζω ότι. Ό,τι έχει γίνει, λάθος, σωστό, ή μη λάθος, περίπου σωστό, έχει γίνει για κάποιο λόγο. Έχει γίνει γιατί αυτή είναι η δική μου ζωή. Mm-hmm. Έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι συμβουλεύτηκα από τους ανθρώπους, έτσι μου τη βάρεσε εμένα. Κάτι έγινε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Καλώς έχει.
0: Και κάπως βοηθάει.
1: Ναι,
0: μπορείς να παρακολουθήσεις, δηλαδή όταν σου δίνουν ένα συμβόλαιο, να υπογράψεις, μπορείς... Γιατί δεν ξέρω, το έχεις εξασκήσει.
1: Όχι, δεν το έχω εξασκήσει.
0: Μπορείς
1: απλά είμαι πτυχιούχος.
0: Είσαι πτυχιούχος. Μπορείς να καταλάβεις αν εδώ δεν είναι, αυτός ο όρος δεν είναι σωστό. Μπορώ να σου στέλνω συμβόλαια.
1: Μπορείς, αλλά βαριέμαι πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν διαβάζω τα δικά μου, δηλαδή τα διαβάζω από ψυχαναγκασμό φυσικά. Γιατί λέω, δεν κατάλαβα. Δεν θα διαβάσω εγώ το δικό μου το συμβόλαιο. Βαριέμαι βέβαια
0: και δεν
1: πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννη, φαίνεται τύπος ο οποίος είναι καλός για να διαβάσει συμβόλαιο.
1: Τα δίνω στο δικηγόρο μου, αλλά πρώτα τα έχω διαβάσει κι εγώ και έχω κάνει τις δικές μου παρατηρήσεις. Και ύστερα κοιτάω να δω αν οι παρατηρήσεις μου ήταν σωστές. Με τσεκάρω.
0: Εντάξει, κανονικό σπασικλάκι. Πάμε σε break, γιατί θα μας πει σε λίγο τι κάνει και τέτοιο. Μου κάνει, υπογραμμίζει.
1: Εννοείται.
0: Break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
2: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
2: Φυσικά και δεν υπάρχει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Κατερίνα Γερονικολού είναι εδώ και έχω ειδικές ερωτήσεις. Έψαξα πάρα πολύ για ερωτήσεις που αποκαλύπτουν τα βάθη, τα εσώψυχα. Λοιπόν, πώς αντιδράς όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις άδικο? Υπάρχει μία διαμάχη, έχεις άδικο. Στην αρχή πιστεύεις ότι έχεις δίκιο και μετά καταλαβαίνεις ότι έχεις άδικο από την αρχή. Τι κάνεις?
4: Το συχαίνομαι να έχω άδικο.
3: Δηλαδή, μιλάμε για βρωμό εγωίστρια τώρα, έτσι κανονική.
4: Αλλά όταν έχω άδικο, πρέπει αναγκαστικά να πω συγγνώμη.
3: Με δυσκολία.
4: Ναι, τι να κάνουμε. Αλλά ναι, δεν μου αρέσει να έχω άδικο.
3: Μέσα σου γίνεσαι τούρμπο.
4: Όπως μου λέει και ο Γιάννης, τις περισσότερες φορές έχω δίκιο, αλλά πολλές φορές το χάνω με τον τρόπο μου. Αλλά τέλος πάντων, όταν έχω άδικο, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Να, τι να πω, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη.
3: Ναι.
4: Να.
3: Ξέρεις, άμα ζητήσεις πάρα πολύ καλά συγγνώμη, είναι σαν να έχεις δίκιο από την αρχή.
4: Γιατί και η συγγνώμη μετράει μόνο αν την αισθάνεσαι.
3: Ναι, αλλά αν την αισθάνεσαι και την πεις και έχει μεγαλείο και πεις «έχεις δίκιο», σου ζητώ, ναι. Ο άλλος νιώθει άσχημα μετά. Οπότε ναι. Είναι σαν να έχεις δίκιο και έχεις
4: κερδίσει. Απ' την άλλη όμως, να σου πω και κάτι.
3: Ναι.
4: Αν ζητάς συγγνώμη όταν πρέπει, εντάξει, δείχνει ότι τα έχεις. Υπέρ σου είναι, προς τιμήν σου είναι.
3: Ναι.
4: Απλά γιατί είναι θέμα εγωισμού, νομίζω.
3: Μερικοί άνθρωποι δεν ζητάνε με τίποτα σύντομα.
4: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Ναι, ναι. Ψηλό. Εκεί ήμουνα, αλλά τώρα είμαι στο ζητάω συγγνώμη αναγκαστικά γιατί πρέπει.
3: Γιατί πρέπει, εντάξει. Παλιοεγωίστρια, λοιπόν. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που είχες για τη ζωή σου, για τον εαυτό σου και την κατέριψες.
4: Μέσα μου πιστεύω ότι δεν είμαι ούτε ευάλωτη ούτε φοβητσιάρα. Νομίζω ότι φαίνομαι έτσι και οι άλλοι λίγο με αντιμετωπίζουν έτσι, σαν λίγο ευάλωτη, εύθραυστη.
3: Ναι, είναι και το look, πρέπει να σου πω. Ότι δίνει την εντύπωση μιας νεράιδας με νερένια μάτια που είναι ένα πολύ εύθραυστο με την καλή έννοια πλάσμα και ευαίσθητο.
4: Σε ξεγελάς
3: όμως.
4: Νομίζω ότι δεν είμαι.
3: Μπιτσόνι, δηλαδή, υπάρχει.
4: Μπιτσόνι δεν θα το έλεγα, αλλά νομίζω ότι έχω δυναμισμό. Έχω, δηλαδή, δεν θα με. Στοχοπροσιλωμένη, βάζω κάποιο στόχο και θέλω να τον πετύχω με ό,τι και αν έχει να κάνει ο στόχος αυτός. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει με τη δουλειά, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε ευάλωτο, ούτε εύθραυστο, ούτε φοβητσιάρι, ούτε αδύναμο.
3: Έχεις αισθανθεί ότι είναι παγίδα η ομορφιά σου? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί άλλοι να σε αντιμετωπίζουν κάπως. Υπάρχει και ένας ρατσισμός για την ομορφιά. Όχι ένας, χίλιοι ρατσισμοί για την ομορφιά. Ότι μπορεί μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα να μην είναι πάρα πολύ έξυπνη. Ότι μπορεί μια πολύ ωραία γυναίκα να θέλει να την αντιμετωπίζει.
4: Μια πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
3: Φαντάζομαι το μεγαλύτερο,
4: δηλαδή,
3: το πιο σοβαρό.
4: Εννοείται ότι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Όλα θα τα έχει.
3: Σωστά. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
4: Τίποτα. Απλά
3: δείχνεις ότι είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
4: Όχι. Θέλω να σου πω ότι το έχω συμβιβαστεί με τα στερεότυπα.
3: Έχεις
4: εννοείται
3: εσύ
4: ότι η Μέριλ Στριπ είναι. Φυσικά είναι.
3: Ναι.
4: Ίσως η καλύτερη ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ζωή, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε ότι η Σαρλίζ Θερόν είναι. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Όλοι μας βιώνουμε για να παράγουμε αυτό το στερεότυπο.
3: Εσύ έχεις για τον εαυτό σου, δηλαδή, θα μου απαντήσεις ειλικρινά.
4: Ναι.
3: Ότι λέμε πολλές φορές, πω, υπάρχει ρατσισμός για την ομορφιά. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λες, επειδή είμαι όμορφη πρέπει και να με δεχθείτε σε αυτή τη δουλειά, επειδή, αν μέσα σου.
4: Εννοείς να το χρησιμοποιώ με κάποιο τρόπο.
3: Ναι. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να έχεις ειδική μεταχείριση.
4: Όχι.
3: Εγώ στα νιάτα μου το αισθανόμουν.
4: ότι πρέπει, ότι πρέπει να. Ότι επειδή μπαίνει μέσα σε ένα χώρο και.
3: Ότι ναι, και κανείς,
4: υποκληθείτε, α πούμε.
3: Δεν έδινε καμία σημασία, βεβαίως. Και εντάξει, μετά από πολλές κλαπάσεις.
4: Κοίταξε, δεν έχω το. Θα σου πω, αυτό λέγαμε ότι πολλές φορές. Όχι μαζί. Ναι. Το λέγαμε με τις φίλες μου. Ναι. Ότι επειδή βλέπω ανθρώπους που στην πραγματικότητα ξεκινάνε από μια κακή αφετηρία. Τι θέλω να πω. Πολύ όμορφοι δεν είναι. Πολύ έξυπνοι δεν είναι. Πολύ ταλαντούχοι δεν είναι. Και έχουν μια αυτοπεποίθηση. Μπουλντόζα. Και τους ζηλεύω. Γιατί δεν έχω καμία αυτοπεποίθηση τέτοιας μορφής. Mm. Δεν θεωρώ ότι με ταπεινό χαμομηλάκι, μη με κοιτάτε, δεν το πάω εκεί, έτσι προς Θεού. Αλλά ενώ δεν έχω αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτή που λες.
3: Μα δεν χρειάζεται να την έχεις φτιάξει, γιατί ένας άνθρωπος που στερείται, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ωραίος όπως λες εσύ, μπορεί να έχει μια κακή αφετηρία. Χρειάζεται να τη φτιάξει και να τη φουσκώσει την αυτοπεποίθηση. Εσύ γιατί
4: ναι, να την έχει.
3: Ποτέ.
4: Και λέω ναι, πόθεν. Ναι. Γιατί αυτός την έχει και εγώ νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω κάτι
3: του
4: συνέχεια.
3: Του χρειαζότανε.
4: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Σκληρή λοιπόν αλήθεια που σου πήρε πάρα πολύ χρόνο να την αποδεχτείς. Σκληρή αλήθεια. Μπορεί να είναι για τον κόσμο, μπορεί να είναι για σένα, μπορεί να είναι για την οικογένειά σου. Σκληρή αλήθεια που δεν είναι. Ήσουν στην άρνηση.
4: Η σκληρή αλήθεια που δεν θέλω να αποδεχτώ, αλλά πολύ συχνά παίζει στο μυαλό μου, αν είναι αλήθεια. Mm. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, όταν ήμουν στη σχολή, του είχα πει: δεν μπορώ να κλαίω.
3: Τι φανταστικός τύπος.
4: Ναι, είναι φανταστικός.
3: Είναι φανταστικός τύπος.
4: Είναι φανταστικός και η γυναίκα του και ο Βλαδίμηρος, ναι, είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες, ναι, συνολικά. Και του είχα πει: δεν μπορώ να κλάψω. Πώς θα κλαίω. Και μου λέει. Τώρα συγγνώμη αν λέω κάτι, μια προσωπική μας ζήτηση, αλλά δεν είναι προσωπική, είναι ουσιαστικά της μαθήτριας προς το δάσκαλο, mm-hmm, και η απάντησή του. Και μου λέει, αν αισθανθείς πόσο μόνος είναι κάθε άνθρωπος, έρχεται στη ζωή και φεύγει από τη ζωή μόνος, δεν σου χρειάζεται κάποια παραπάνω σκέψη για να συγκινηθείς και να κλάψεις.
3: Θα κλάψω κι εγώ, τι μας έκανε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
4: Και εκείνη την ώρα φυσικά έκλαψα,
3: ναι,
4: όταν μου το είπε. Και έτσι όπως μου το είπε και με τη δική του τη βαρύτητα, έτσι, γιατί εγώ τώρα το μεταφέρω 15-20 χρόνια μετά.
3: Είναι ο ηθοποιός και λίγο πιο μόνος. Επειδή ακριβώς βρίσκεται σε μια κατάσταση, έχεις το χειροκρότημα, έχεις την αποδοχή, αλλά έχεις επίσης την κορυφή.
4: Θα μπορούσε να είναι πιο μόνος, δηλαδή οι κορυφές που γνωρίζω εγώ έχουν αυτό το μοναχικό, αλλά επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο οι κορυφές, δεν κοιτάω προς κάποια κορυφή. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να νιώθω καλά σε αυτό που κάνω. Πιο μαζεμένα όνειρα, όχι από θέμα έλλειψης φιλοδοξίας, αλλά ξέρω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να είσαι κορυφή στα πάντα. Πρέπει να διαλέξεις την κορυφή σου. Και επειδή η δική μου κορυφή είναι να είμαι καλά στα προσωπικά μου, να έχω προσωπική ζωή καλή, δεν φλερτάρω με τη μοναχικότητα. Αλλά γενικά η σκέψη αυτή είναι μια σκέψη που με προβληματίζει. Είμαστε μόνοι μας αυτή τη ζωή ή έχουμε και παρέα.
3: Σωστά. Σε πάω στη Σαρλίζ Θερόν.
4: Πήγαινα.
3: Τη φίλη μας, η οποία έχει πάρει και αυτή Όσκαρ.
4: Το πήρε το Όσκαρ. Ουσα άσχημη.
3: Πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή ακραία άσχημη σε αυτή την ταινία.
4: Ναι, ουσα άσχημη. Δεν το πήρε ουσα όμορφη. Να τα πούμε και αυτά.
3: Όχι. Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον πλανήτη. Πάρα πολύ ωραία. Τραβήχτηκε, έτσι, να το πούμε ωραία και
4: αλήθεια.
3: Απλά.
4: Ναι. Αλλά δεν το ήξερα.
3: Η οποία πάρα πολύ ωραία είναι. Αλλά έχει χάσει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε.
4: Δεν το έχω δει.
3: Ναι. Καλονή πριν, καλονή και τώρα. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της που δεν okay, μοιάζουν. Η Gwyneth Paltrow είναι μια άλλη περίπτωση που δεν μοιάζει. Είναι ανανεωμένη, ναι, σαφώς, αλλά δεν μοιάζει με αυτό που ήταν πριν.
4: Ναι.
3: Τι προτιμάς εσύ? Ένα πρόσωπο που έχει ρητίδες και που γερνάει με το χρόνο όπως πάει το πράγμα και όχι στη φάση που είσαι εσύ, αλλά μετά τα 50 και πάει λέγοντας. Προτιμάς ένα φτιαγμένο όμορφο πρόσωπο ή ένα πρόσωπο άφιαχτο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει.
4: Κοίταξε, στη δική μας τη δουλειά το πρόσωπο που το παίρνει ο χρόνος και το κάνει ό,τι θέλει είναι το πιο λογικό και το πιο ζητούμενο, ας πούμε. Δηλαδή, η φυσικότητα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, επειδή κάθε και εσύ είσαι ωραία γυναίκα και θες να το συντηρήσεις με κάποιο τρόπο αυτό που βλέπεις στα μάτια των άλλων. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι όμορφος ή όμορφη από τα μάτια των άλλων και από τα βλέμματα των άλλων. Όχι τόσο όταν κοιτάζεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, γιατί ο καθρέφτης πάντα το ίδιο πράγμα θα δείξει.
3: Άσε που στον καθρέφτη ρουφιόμαστε, κάνουμε, δηλαδή κάνουμε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι άσχημο, το κρύβουμε και λέμε μια χαρά.
4: Νομίζω από τους άλλους καταλαβαίνουμε τι ψάρια πιάνουμε στην ομορφιά. Οπότε, όπως νιώθει ο καθένας. Δηλαδή, δεν μπορείς να.
3: Εσύ
4: να...
3: τι προτιμάς.
4: Για τον εαυτό μου.
3: Για τη Σαρλίζ Θερόν.
4: Γιατί για τη Σαρλίζ Θερόν, ναι. εγώ ξέρω ότι αυτή η κοπέλα, ούσα πάντα όμορφη, ήθελε να συντηρήσει αυτή τη νιώτη. Την καταλαβαίνω. Μπορώ να μπω στη θέση της, χωρίς να είμαι. Αυτή, να έχω αυτή την ποδάρα και αυτή την, το μέγεθος της καριέρας. Αλλά καταλαβαίνω.
3: Ότι και τα δύο δέχεσαι.
4: Τα δέχομαι όλα.
3: Τα δέχεσαι όλα.
4: Γιατί ο καθένας κάτι άλλο, με κάτι άλλο φέρει. Άλλο φέρει Meryl Streep, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ lifting με Meryl Streep.
3: Ναι.
4: Γιατί φέρει αυτό. Mm-hmm. Το... Και άλλο φέρει Charlize Theron. Και... Αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τη δούμε με ρητίδες.
3: Πάλι ωραία θα ήταν. Ό,τι και να
4: μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι θα ήταν πολύ ωραία και με ρητίδες και σε αριστερό. Πάρα πολύ όμορφο.
3: Πάντως πρέπει να σου πω είναι και πάρα δηλαδή είναι εκτυφλωτικά ωραία τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει συναισθηματική ασφάλεια, γιατί το είπες πολύ πριν.
4: Το είπα πολύ, το χρησιμοποίησα.
3: Ναι, συναισθηματική ασφάλεια για σένα τι είναι, αν μπορούσες να το περιγράψεις.
4: Α, συναισθηματική ασφάλεια, έτσι πρόχειρα τώρα, είναι να ξέρεις ότι αν κάτι γίνει.
3: Ναι, ναι.
4: Έχεις επιλογές, έχεις αγκαλιές να κρυφτείς, να ξέρεις ότι όταν ξυπνάς, ότι η μυρωδιά που έχει ο δίπλα σου είναι αυτή που σ' αρέσει, mm-hmm. αυτή που επιλέγεις. Η συναισθηματική ασφάλεια είναι η μάνα, πάντα και για πάντα. Η αδερφή, δηλαδή για μένα η συναισθηματική ασφάλεια είναι ότι έχεις πολλές αγκαλιές γύρω σου, τις οποίες τις αποζητάς και στα καλά και στα κακά.
3: Απ' τη μία υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη έχεις πει πολλές φορές, ξέρω ότι δεν θες να το πεις.
4: Δηλαδή δεν βρίσκεις συναισθηματική ασφάλεια κάπου στη σκηνή. Δεν συναισθηματική... Δηλαδή δεν σου προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια το κοινό.
3: Όχι. Θέλεις το δικό σου άνθρωπο, έτσι. Έχεις πει πολλές φορές και έχεις πει ότι δεν θες να το επαναλαμβάνεις γιατί δεν θες να το χρησιμοποιήσεις, ότι έχασες τον παπά σου όταν ήσουν έφηβη. Ωραία, δεν θα πάω εκεί όμως. Θα πάω στο ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μία έλλειψη, μπορεί να είναι να χαθεί ο ένας γονέας, να γίνει κάτι άλλο, κατά μία έννοια μπορούν κάποιοι από αυτά να βάλουν το καπελάκι τους στραβά και να σηκωθούν να φύγουν.
4: Πού να
3: είσαι τέτοιος τύπος, δεν ξέρω γενικά.
4: Ότι δηλαδή έχουν τάση φυγής.
3: Έχουν μία ανεξαρτησία. Ένα από τα καλά μιας τέτοιας άσχημης κατάστασης είναι ότι γίνεσαι ανεξάρτητος. Είσαι ανεξάρτητο άτομο.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζητούμενη ανεξαρτησία.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, έβλεπα... μιλούσα τέλος πάντων με μία φίλη που έπαιρνε διαζύγιο και δεν μπορούσε να πάρει.
3: Mm. Okay.
4: Για λόγους ανεξαρτησίας. Αυτό, σαν σκέψη, εμένα με τρομάζει πάρα πολύ.
3: Θες να έχεις το πορτοφόλι σου, που λέμε.
4: Να έχω ανεξαρτησία, ναι. Είναι και το πορτοφόλι μέσα σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να μπορείς να σταθείς μόνος σου, να πατήσεις τα πόδια σου. Μπορείς να πατήσεις τα πόδια σου και χωρίς απόλυτα οικονομική ανεξαρτησία. Για μένα, η ανεξαρτησία γενικά είναι πολύ βασικό προσόν. Και πρέπει να την έχει κάθε άνθρωπος. Ακόμα και τα μικρά παιδιά. Πρέπει στο βαθμό που τους αναλογεί να είναι ανεξάρτητα.
3: Ωραίο αυτό που λες. Είπες το πορτοφόλι, είπαμε για το πορτοφόλι. Mm. Όταν το πορτοφόλι σου είναι γεμάτο, πώς αδειάζει?
4: Με ταξίδια. Είμαι σπάταλη μόνο στα ταξίδια. Στα άλλα δεν είμαι τόσο σπάταλη. Αλλά στα ταξίδια είμαι αρκετά σπάταλη.
3: Mm.
4: Γιατί θεωρώ ότι σε ανανεώνουν ριζικά. Δηλαδή, άλλος φεύγεις, άλλος επιστρέφεις. Mm-hmm. Ειδικά τα πιο εξωτικά, τα πιο μακρινά, τα πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, τα μη ευρωπαϊκά ταξίδια, να το πω έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Και γενικά, όταν ξεκουράζεσαι, είναι για μένα πολύ σημαντικό.
3: Αν ένας φίλος σου κάνει κάτι ανήθικο, τον υποστηρίζεις?
4: Εσωτερικά, όχι. Mm. Εξωτερικά, ναι.
3: Mm.
4: Δηλαδή, στο μεταξύ μας δεν θα τον υποστηρίξω. Θα ξέρει ότι θεωρώ ότι αυτό που έκανες είναι λάθος κτλ. Εάν χρειαστεί όμως κάπου να μιλήσω γι' αυτόν, θα τον υποστηρίξω.
3: Να. Τον υποστηρίξεις. Πολύ ωραία.
4: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για παρανομίες.
3: Κάτι ανήθικο είπα, δεν είπα κάτι παράνομο.
4: Δεν μιλάμε παράνομο.
3: Γιατί πολλά πράγματα που είναι...
4: Δεν μιλάμε για φόνους και τέτοια.
3: Α,
4: για ανηθικότητα
3: μιλάμε. Ωραία ερώτηση. Κάτσε, ωραία ερώτηση, ωραία ερώτηση. Έρχεται ένα πολύ δικό σου άτομο που εμπιστεύεται πάρα πολύ
4: και σου λέει, κοίτα,
3: δεν μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να κρύψουμε το πτώμα που λέμε, σαν να είναι ταινία. Πώς το λένε, θρίλερ και κωμωδία μαζί.
4: Ναι.
3: Τι κάνεις, φωνάζεις στην αστυνομία ή λες, για να το έκανε πρέπει να ήταν μια πολύ ειδική κατάσταση ο δικός μου άνθρωπος.
4: Κοίτα, κάθε φορά που το βλέπω σε ταινία, νομίζω ότι λέω ότι εγώ θα τον κατέβηβα.
3: Θα το κατέβηκες, θα
4: μπορεί να είναι άμυνα, έτσι.
3: Λέμε ότι είναι ένας δικός φόνος, άνθρωπος που φόνος. Έρχεται και δεν ξέρεις όλα τα γύρω-γύρω.
4: Αχ, δεν θέλω να σου πει ποτέ αυτό.
3: Δεν λέω ότι θα σου συμβεί. Κάνουμε, εσύ το είπες και το έκανα ερώτηση.
4: Ναι. Νομίζω ότι δεν θα κάλυπτα παρανομία. Όταν λέω παρανομία εννοούμε φόνο. Βασικά.
3: Ναι, ένα πολύ.
4: Αφαίρεση της ζωής.
3: Ακόμη και αν σου έλεγε, μα... Εσύ θα έχεις πάρει την αστυνομία τηλέφωνο.
4: Μάλλον, δεν ξέρω. Ωραία. Έτσι νομίζω.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Μη με σταυρώσετε γι' αυτό.
3: Δεν θα σε σταυρώσει κανείς. Μηχανισμό έχεις όταν όλα πάνε στραβά. Όταν όλα πάνε στραβά, τι μηχανισμό έχεις για να αντιμετωπίσεις αυτό το χάλι που υπάρχει εκείνη την ώρα, έχουν πάει όλα στραβά. Στα ταξίδια, ας πούμε, πηγαίνουν όλα στραβά καμιά φορά.
4: Εντάξει, θα κλάψω λίγο. Εντάξει. Νομίζω είναι το πρώτο βήμα. Για να το ξεπεράσω. Δεν το θεωρώ όμως σημάδι ευαλωτότητας αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ξέσπασμα σωματικο-ορμονικό.
3: Ναι.
4: Μου έρχεται λοιπόν να κλάψω, κλαίω λίγο το θέμα μας. Και μετά πατάμε στον πάτο και βγαίνουμε στην επιφάνεια.
3: Ωραία. Κεφάλαιο Τσιμιτσέλης. Δεν θα σε ρωτήσω, μέσω κολοπετινίτσας. Λέμε ας πούμε ότι εγώ συμπαθώ το Γιάννη. Πολλοί άνθρωποι συμπαθούν.
4: Εσύ γιατί το συμπαθείς?
3: Γιατί πιστεύεις ότι συμπαθώ τον Γιάννη? Τώρα θα φανεί τι άποψη έχεις γι' αυτόν. Γιατί πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί... Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του Γιάννη. Έτσι, ναι. Δηλαδή τον βλέπω μια στο τόσο, αλλά μου είναι συμπαθής. Γιατί πιστεύεις ότι το συμπαθούμε αυτό το παιδί?
4: Καταρχάς είναι σφαιρικά αγαπητός. Γενικά συμπαθιέται, τον συμπαθούν. Συμπαθιέται, είναι αγαπητός.
3: Ναι.
4: Δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά...
3: Όχι, σίγουρα. Γιατί?
4: Νομίζω ότι εσύ τον συμπαθείς επειδή είστε και οι δύο ντόμπροι. Είστε και οι δύο.
3: Είναι ντόμπρο άτομο, συνεπώς.
4: Είναι ντόμπρο άτομο.
3: Ναι.
4: Δεν είναι δήθεν. Δεν είναι τύπης ευγενικός. Δεν προσποιείται.
3: Μπορεί να κάνει και χοντράδα για τα δικά σου μέτρα και που είσαι πιο καθώς πρέπει.
4: Ναι, μπορεί ας πούμε να μην απαντήσει κάποιο μήνυμα και να λέει, μα είναι δυνατόν να μην έχεις απαντήσει αυτό το μήνυμα, πρέπει να απαντήσει αυτό το μήνυμα, δεν είναι ευγενικό. Ναι, μπορεί να κάνει κάτι που εγώ δεν το θεωρώ τόσο ευγενικό και σωστό κοινωνικά.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτό το εντάσσω και εντάσσεται έτσι κι αλλιώς μέσα στα πλαίσια του ότι θα κάνω αυτό που με ευχαριστεί, θα πω την αλήθεια μου. Δηλαδή γενικά λέει πάρα πολύ τη γνώμη του με αληθινό τρόπο, το οποίο πολλές φορές με σοκάρει, ότι ας πούμε θα πάει... στη Μιμιντενής και θα της πει ότι αυτό δεν μου αρέσει όπως το κάνεις. Και... Που είναι δική μου φίλη Μιμή και θα κουμποθώ... Τι λες στη φίλη μας Μιμή, ότι δεν σου αρέσει. Αλλά αυτό είναι απελευθερωτικό.
3: Είναι.
4: Μ' αρέσει.
3: Και μπορεί και το κάνει νομίζω εκείνος τόσο καλά. Δεν ξέρω αν άλλοι άνθρωποι θα
4: μπορούσαν. Μ' αρέσει. Ναι. Έχει τη γνώμη του, τη λέει, δεν προσποιείται. Αντρίκιο.
3: Εσύ γιατί τον συμπαθείς?
4: Τον συμπαθώ για όλα αυτά.
3: Ναι.
4: Γιατί ξέρεις, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να ανακαλύψεις ποιο είναι ο πυρήνας του άλλου. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τον συμπαθώ και εγώ πολύ.
3: Ναι. Όταν μισείς τον Τσιμιτσέλη, εσύ γίνεται να πετάξεις κάτι στο κεφάλι.
4: Ναι.
3: Ο λόγος ποιος είναι συνήθως?
4: Το σπίτι.
3: Το σπίτι.
4: Το σπίτι.
3: Κάκα καταστασία να κάνει.
4: Δηλαδή, ας πούμε σήμερα. Του είχα πει: μπορείς να πάρεις την ανακύκλωση γιατί είμαι φορτωμένη. Και μου λέει: φυσικά, εννοείται.
3: Και
4: τώρα που γύρισα στο σπίτι, είδα ότι δεν την πήρε την ανακύκλωση. Σκέφτηκα ότι στείλω ένα μήνυμα, αλλά αποφάσισα το μήνυμα θα το πάρει από αυτήν την εκπομπή.
3: Πολύ ωραία. Γιάννη, κάνε κάτι για την ανακύκλωση. Okay. Κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
4: Ναι.
3: Και μου έλεγες προηγουμένως ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράτολμος.
4: Για τα δεδομένα μου, ναι.
3: Υπάρχει ποτέ project που του έχεις πει, εντάξει, μην το κάνεις αυτό, γιατί έχει σκηνοθετήσει, έχει κάνει τηλεοπτική εκπομπή.
4: Ναι.
3: Τι άλλο παράτολμο έχει κάνει ο Γιάννης?
4: Γενικά έχει υπάρξει παραγωγός στο σινεμά στην Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Όποιος κάνει κινηματογράφο στην Ελλάδα και δεν είναι εκατομμυριούχος και είναι ένας άνθρωπος ανάμεσά μας, γενικά έχει κάποια αυτοκτονική τάση. Λοιπόν, ο Γιάννης, λοιπόν, παρόλο που έχει κάνει δύο πολύ επιτυχημένες ταινίες, το «Για πάντα» και τους «Κουραμπιέδες από χιόνι».
3: «Κουραμπιέδες από χιόνι» είναι από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες, είναι καταπληκτική, πραγματικά, τα συγχαρητήριά μου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι.
4: Έπαιζα κι εγώ, οπότε μπορώ να πάρω και εδώ τα
3: συγχαρητήρια. Ναι, μπορείς και εσύ, ναι.
4: Είναι παράτολμο. Μπορεί να καταστραφείς. Όλους διόλου, ξαφνικά.
3: Δεν καταστράφηκε όμως, γιατί πήγανε καλά αυτές τις ταινίες.
4: Γιατί πήγαν καλά. Ναι. Αν δεν είχαν πάει.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, καταλαβες,
3: του είπες
4: αν
3: εσύ...
4: δεν είχαν πάει, θα είχε καταστραφεί.
3: Έχετε κοινό λογαριασμό στην τράπεζα?
4: Όχι. Γιατί είναι, είναι παράτολμος, δεν με συμφέρει.
3: Τα λεφτά ποιος τα διαχειρίζεται στο σπίτι για τα καθημερινά πράγματα?
4: Α, μαζί.
3: Okay.
4: Μαζί το κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, εννοώ. Και τα... μαζί τα κάνουμε όλα.
3: Το κάνει, πιστεύεις, για τη χαρά του ρίσκου? Ή γιατί βλέπει μία επιχείρηση, γιατί αυτοί που καταλαβαίνουν από επιχειρήν έχουν αυτή την ικανότητα.
4: Το κάνει για τη χαρά του ρίσκου,
3: ναι.
4: Και γιατί βασικά έχει μέσα του ένα όραμα που το πιστεύει. Mm-hmm. Απλά επειδή έχουμε δει παντού πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά, καλλιτεχνικά, σαν κόνσεπτ, σαν ιδέα, και τα οποία δεν έχουν πάει καλά.
3: Ναι.
4: Και αντίστροφα. Πράγματα που είναι... πατάτες δεν αξίζουν για τα μπάζα και σκίζουν. Οπότε δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Έτσι κι αλλιώς, πουθενά δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Αλλιώς όλοι θα κάναμε επιτυχίες. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, η προσωπική του, το προσωπικό του all-in σε κάποια πράγματα, εμένα με τρομάζει. Προς το παρόν όλα έχουν πάει πολύ καλά, αλλά ξέρεις, δίπλα του εγώ καταστρέφομαι λίγο-λίγο. Διαλύομαι.
3: Έχει σκεφτεί ποτέ, επειδή είναι ένας ντόμπρος, είναι παλιά σκοπής, θα τα φέρει τα λεφτά ο Γιάννης στο σπίτι? Έχεις πει ποτέ, ξέρεις κάτι, θα ράξω και ένα χρόνο και ας το Γιάννη με τις τολμηρές του επενδύσεις, τέλος πάντων, να φέρει... Δεν νομίζω, θα έχει πρόβλημα με αυτό?
4: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
3: Ούτε εγώ νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
4: Αλλά νομίζω ότι ξέρει, όπως και εγώ ξέρω, ότι δεν θα την πάλευα.
3: Δεν την πάλευες?
4: Όχι, όχι, δεν την πάλευα να κάτσω.
3: Πολύ ωραία.
4: Δηλαδή, δεν... και άνεργη να είμαι, θα έχω γεμίσει με κάποιο τρόπο το πρόγραμμά μου. Θα κάνω ανακαίνιση στο χολ, θα το βάψω, θα βάλω ντουλάπια. Δηλαδή, βάλε με ένα μήνα να κάτσω και θα σου βρω πώς να γεμίσουν όλες τις μέρες και όλες οι ώρες. Δεν μπορώ να ράξω.
3: Δεν μπορείς.
4: Με τίποτα.
3: Υπάρχει κάποιος φόβος στη ζωή σου που αισθάνεσαι ότι σε εμποδίζει από το να προχωρήσεις το επόμενο βήμα, όποιο και αν είναι αυτό?
4: Είμαι, νομίζω, συντηρητική σε αυτό. Δηλαδή, δεν θα κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν είμαι επιχειρηματίας στο μυαλό.
3: Δεν είσαι.
4: Όχι, δεν είμαι επιχειρηματίας στο μυαλό. Θα ανοίξω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα βάλω κάτι άλλο και αν δεν πάει καλά, θα δούμε τότε τι θα κάνουμε.
3: Mm-hmm.
4: Όχι. Εγώ πρέπει να έχω ένα business plan, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να το...
3: Ναι. Το business plan είναι θέλω να είμαι μια καλοπληρωμένη ηθοποιός.
4: όχι, δεν πάει και αυτό έτσι, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.
3: Πες λοιπόν ότι ο Γιάννης...
4: Είσαι ένα βέβαιο επάγγελμα, αλλά λες ότι υπάρχει ένα ρίσκο σε αυτό το επάγγελμα, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις κάθε φορά δουλειά, αλλά το αγαπάς τόσο πολύ που δέχεσαι αυτό το ρίσκο.
3: Ωραία. Άρα τώρα λοιπόν δεν αφήνουμε την ανεξαρτησία μας. Σ' αρέσει πάρα πολύ να κάνεις τη δουλειά που κάνεις και αυτό φαίνεται. Πες όμως ότι ο Γιάννης γίνεται παραγωγός του Hollywood, γιατί όλα πάνε πάρα πολύ καλά και του βγαίνουν όλα τα ρίσκα, μακάρι να του βγουν. Υπάρχει σχέδιο, πάμε στον Παλί σε καμιά τριανταριά χρόνια και είμαστε έτσι? Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ?
4: Καμιά τριανταριά χρόνια δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά πρέπει να είμαστε μεγάλοι.
3: Υπάρχει σχέδιο σύνταξης, δηλαδή? Με ψάρεμα και τέτοια. Σίγουρα θα έχει ψάρεμα.
4: Στο Γιάννη μέσα σίγουρα υπάρχει κάποιο στο μυαλό του αυτό το συνταξιδοτικό ψαρευτικό πρόγραμμα.
3: Ναι.
4: Σίγουρα υπάρχει. Νομίζω ότι το έχει υπογράψει τον εαυτό του ήδη. Εγώ νιώθω τόσο μακριά από αυτό. Και γενικά νομίζω είμαστε γενιά που είμαστε μακριά
3: από τη σύνταξη.
4: Και πρακτικά, αλλά ξέρεις, νιώθω ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη.
3: Τι δεν συζητάτε μεταξύ σας ποτέ?
4: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Ποτέ δεν συζητάμε, συζητάμε ποτέ
3: κάτι. Υπάρχει ένα θέμα που δεν το συζητάτε?
4: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια. Mm. Δεν υπάρχει απαγορευτικό κυκλοφορίας.
3: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι.
4: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Σε περιμένω σε λίγες μέρες στο Άλσος. Mm-hmm. Να πιούμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε.
3: Πολύ ωραία.
4: Και
3: να πούμε το όνομα, ξανά το τίτλο της παράστασης.
4: Το αγοριό απέναντι. Παίζουν πάρα πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Ο Γεωργούλης, η Ναταλία Ιδραγούμη, η Σοφία Κουρτίδου, η Νίκη Λάμη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Κακώς το ξεκίνησα τώρα αυτό, γιατί θα ξεχάσω.
3: Δεν πειράζει.
4: Τραγουδά ο Γιώργος Λιβάνης. Παρ' όλα αυτά, σε περιμένω. Πιστεύω θα περάσει πολύ ωραία.
3: Είμαι
4: και θα έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα μετά.
3: Του καλοκαιρινού θεάτρου. Και μέχρι πότε είστε εκεί?
4: Θα είμαστε όλο τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο, αρχή και τέλος.
3: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο. Αργά, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Τι να σας πω. Ευχόμαστε να πέρασε σαν καλοκαιρινό θέατρο αυτή η κομπή. Γεια σας.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρά 10. Το τέλος του πολέμου ήρθε μετά από 3,5 μήνες. Την Παρασκευή στη Γενέβη πέφτουν οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι προβλέπει το προσχέδιο? Διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά του Ιράν? Η στάση Νετανιάχου και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Με το σταγονόμετρο πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας. Παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα η αμόλυβδη. Αγγίζει το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναλυτικό ρεπορτάζ. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. 4 ηλικιωμένα αδέρφια νεκρά από πυρκαγιά στο κοντέινερ που έμεναν. Ζούσαν απομονωμένα και σε άθλιες συνθήκες για 30 χρόνια. Δεν είχαν ρεύμα και νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το κοντέινερ, δεν δέχονταν βοήθεια. Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός ταξί στο Αιγάλεο. Ζευγάρι τον απείλησε με μαχαίρι. Του πήραν χρήματα και κινητό. «Κλείσε το τηλέφωνο, αλλιώς θα σε σκοτώσω», του είπαν. Ο οδηγός περιγράφει τον εφιάλτη στο Action 24. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτέρια.
3: Το ξέρω. Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
4: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
5: Τα λέμε ρελής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Τρίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Αναλύω κινδύνους και διαμορφώνω λύσεις με γνώμονα την ασφάλεια των συστημάτων. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
0: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
2: Θες να μιλήσουμε για το cyber security?
1: Το αγαπημένο μου θέμα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε εδώ για να σας οδηγήσουμε εκεί όπου κυλάει η στρογγυλή θεά, η μπάλα στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήδη μετά το τρίμερο που προηγήθηκε έχουμε μια πρώτη εικόνα. Φυσικά θα ακολουθήσουν και τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις στοιχηματικές πάντα. Η Ισπανία, η οποία είναι το απόλυτο φαβορί, μπαίνει σήμερα στην διοργάνωση. Ακολουθεί η Αργεντινή, η Γαλλία, η Αγγλία. Είχαμε μια πρώτη γεύση από τη Βραζιλία, όχι έτσι όπως θα ήθελαν οι φίλοι της Σελεσάο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, γιατί το ντεμπούτο της Βραζιλίας μπορεί σε ένα πρώτο ημίχρονο με το Μαρόκο να ήταν εντυπωσιακό αποθέαμα. Το τελικό 1-1 όμως άφησε και πάλι με την πικρία του στραβοπατήματος, γιατί δεν πήρε η Σελεσάο την πρώτη νίκη που θα ήθελε με τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και έτσι ήδη υπάρχουν μουρμούρες εν ώψη της συνέχειας.
1: Αλλιώς ονειρευόταν την πρεμιέρα της και αλλιώς εξελίχθηκε. Η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο προσγείωσε απότομα τους φίλους της Σελεσάο, οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο αλλά και τη διάσημη παραλία Κόπα Καμπάνα για να δουν την αναμέτρηση. Η εξέλιξη ωστόσο δεν τους δικαίωσε, με πολλούς να κάνουν παρατηρήσεις στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότη και να απαιτούν βελτίωση στα παιχνίδια που ακολουθούν, ώστε η Βραζιλία να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.
2: Os jogadores estão melhorando mais. Está errando muito passo. Está errando muito passo. Muito passo mesmo. Vinícius Júnior agora no final errou muito passo. Muito, muito. Vai melhorar, vai melhorar.
3: I'm feeling terrible. I came to a lot of Brazilian games and it's the first time I came to a Brazilian game on a World Cup.
1: Και αφού το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο δεν ήταν υψηλό, ο κόσμος έψαξε και βρήκε εναλλακτικές. Το γκολ του Βινίσιους ξεσήκωσε το πλήθος, όμως η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη, με τον σούπερ στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να ασπάζεται τη γνώμη του κόσμου.
4: Consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Como eu falei antes, a gente tem que melhorar, evoluir, porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição.
1: Η προβληματική πρεμιέρα, όπως χαρακτηρίστηκε, πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα θρύλων της ομάδας, με τους Ροναλντίνιο, Ρονάλντο το φαινόμενο, Ρομπέρτο Κάρλος και Κακά να δίνουν το παρόν στο Νιου Τζέρσεϊ για να βρεθούν στο πλευρό του Βινίσιους, του Ραφίνια και των υπόλοιπων αστέρων.
0: Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι για να δούμε τι έγινε στα χθεσινοβραδινά παιχνίδια, ξεκινώντας από τον πέμπτο όμιλο. Εκεί όπου είχαμε τη Γερμανία να συντρίβει με 7-1 το Κουρασάο, παρότι το Κουρασάο ισοφάρισε σε 1-1. Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 είναι η νίκη για την Ακτή Ελεφαντος του. Η επόμενη αγωνιστική Γερμανία, Ακτή Ελεφαντος του και Εκουαδόρ Κουρασάο. Παρότι λοιπόν είχε πρεμιέρα στα Χτοπούτα, μία από τις 4 ομάδες που λαμβάνουν για πρώτη φορά μέρος σε παγκόσμιο κύπελο, η ομάδα του Κουρασάο, τα πήγε πολύ καλά. Γιώργο Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
5: Πράγματι.
0: Και είχε πολύ ισχυρό αντίπαλο τη Γερμανία, αλλά το διασκέδασαν όπως και να έχει, και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι.
5: Νομίζω το Κουρασάο είναι το πιο αγαπητό outsider, έχει όλα τα στοιχεία. Και μάλιστα είναι μια ομάδα που αποδεικνύει ότι η σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Και αυτό αποδεικνύουν οι πανηγυρισμοί των φίλων του Κουρασάο όταν σκόραρε το πρώτο του γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, το γκολ του Κομενένσια στο 21ο λεπτό. Για 38 λεπτά ζήσανε το όνειρο κόντρα στη Γερμανία, ήταν το σκορ 1-1 και το πανηγυρίσαν έξαλα. Και δεν του ένοιαζε που χάσανε με 7-1, διότι έχουν έρθει εκεί πέρα για να ζήσουν τη γιορτή. Είναι η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, μόλις 160.000 κάτοικοι, η μικρότερη σε έκταση χώρα, 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και είναι μια ομάδα η οποία αναμένεται να απολαύσει το υπόλοιπο του τουρνουά.
0: Και έτσι πρόκειται να γίνει, όπως τα λες. Πάμε να δούμε τώρα αναφορικά με τα χθεσινά παιχνίδια τι έγινε παρασκηνιακά. Και ο προπονητής ομάδας, ο Ολλανδός, ο Πολύπυρος, ο Dick Advocaat, είναι και αυτός που έγινε ο γυραιότερος προπονητής όλων των εποχών σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό ήταν ένα κατόρθωμα που τον έκανε να δακρύσει πριν από το ξεκίνημα κιόλας του χθεσινού αγώνα με την Γερμανία, με τους φίλους του Κουρασάου να το απολαμβάνουν. Είχαμε και πολλά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, όπως έναν Τούρκο οπαδό που είναι πραγματικά ίσως ο πιο φοβιστικός από αυτούς που βρέθηκαν στα γήπεδα αυτές τις ημέρες, αλλά και τους Ιάπωνες και πάλι να παραδίδουν μαθήματα.
1: Τι κι αν ιτήθηκαν με το βαρύ 7-1 από τη Γερμανία. Οι φιλαθλοί του Κουρασάο έχουν κάθε λόγο για να πανηγυρίζουν, καθώς πέτυχαν το πρώτο ιστορικό τους γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου στην πρώτη του συμμετοχή. Το γκολ του Κομενέντσια πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τους μπλεκαρχαρίες που βρέθηκαν εντός γηπέδου, αλλά και από ολόκληρο το νησί που βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει. Πριν τον αγώνα, ο προπονητής του Κουρασάο, Dick Advocat, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι που θα ακολουθούσε θα έμενε για πάντα στην ιστορία της χώρας. Παράλληλα, ο Ολλανδός τεχνικός είχε και προσωπικούς λόγους να είναι συγκινημένος, καθώς η ηλικία 78 ετών έγινε ο γυραιότερος προπονητής που δίνει το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο πιο τρομακτικός οπαδός του παγκοσμίου κυπέλου είναι Τούρκος. Ο Νεσδέτολ Τσέρμαν, γνωστός και ως Ουντινέκο, τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω του. Το έντονο μαύρο μακιγιάζ, τα άσπρα μαλλιά αλλά και η λευκή φακή επαφής του μετατρέπουν τον Ολτσέρμαν σε μια ιδιαίτερη και ψαρωτική μορφή των γηπέδων, κάνοντας τον viral και θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μία ακόμα φορά, οι Ιάπωνες φίλαθλοι παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα τους με την Ολλανδία, έκαναν αυτό που μας έχουν συνηθίσει. Πήραν σακούλες σκουπιδιών και καθάρισαν τα σκουπίδια που είχαν αφήσει στις εξέδρες. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλο τον κόσμο, οι Ιάπωνες πάντα αφήνουν τις εξέδρες σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τις βρήκαν, δίνοντας το παράδειγμα στους υπόλοιπους φιλάθλους.
0: Είχαμε πρεμιέρα και για τον έκτο όμιλο, εκεί όπου η Σουηδία ήταν αυτή που υπερίσχυσε για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2, σε ένα παιχνίδι που πήγε σταδιακά από 1-0, 1-1, από 2-1, 2-2 στο 89. Η Σουηδία εύκολα την Τινησία με 5-1. Απολύθηκε σήμερα ο προπονητής της Τινησίας, ο Λαμουσί, μετά από αυτή την πεντάρα. Επόμενη αγωνιστική Ολλανδία-Σουηδία και Τινησία-Ιαπωνία. Είχαμε και άλλες ομάδες, Γιώργο Παπαϊώνα, που επικράτησαν το Σαββατοκύριακο. Ξεχωρίζουμε Ακτή Ελεφαντοστού και Σουηδία και για τις αντιδράσεις των φίλων των δύο ομάδων. Οι φίλοι της Ακτής Ελεφαντοστού στη χώρα τους, θα δούμε πώς πανηγύρισαν.
5: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, διότι δεν έχει επιτραπεί να πάνε οι φίλοι της Ακτής Ελεφαντοστού στην Αμερική. Επομένως, βρέθηκαν στην πατρίδα τους για να δουν εκεί πέρα το παιχνίδι και πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ που τους λύτρωσε, το γκολ του Αμάτ Διαλό. Είναι το πρώτο γκολ από το 2014. Τότε έχει σκοράρει ο Wilfried Bonny απέναντι στην Ελλάδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού από το 2014, με την Ακτή Ελεφαντοστού να είναι πρώτη στον όμιλο και να έχει πολύ καλές πιθανότητες να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκάουτ. Δεν το έχει καταφέρει ποτέ, παρόλο που έχει κατακτήσει τρεις φορές το Κόπα Αφρικά. Να πούμε τώρα για την Σουηδία, η οποία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο μάτς με την Τινησία. Στο 5-1, εδώ βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν χαρακτηριστικά με τη μάσκα του Γιόκερες. Είναι ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός. Ένα γκολ ο Γιόκερες μαζί με τον Ίσακ κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά. Είναι το δίδυμο που θα απολαύσουμε στο φετινό Μουντιάλ. Η Σουηδία, η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία την επόμενη αγωνιστική. Και είναι μια ομάδα που πραγματικά βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Πάμε τώρα στον 7ο όμιλο. Έχουμε συνέχεια σήμερα με τα παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτόν τον 7ο όμιλο, λοιπόν, στην πρεμιέρα στις 10 Βέλγιο-Αίγυπτος και μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά στις 4, Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Το παιχνίδι που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των γνωστών γεγονότων. Καλησπέρα, Νίκο Μπουζά.
6: Καλησπέρα, Σταυρό.
0: Και αναφέρομαι στο Ιράν και τα όσα έχουν συμβεί το πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα και το τι περιμένει σήμερα τους Ιρανούς, οι οποίοι πέρασαν από αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να βρεθούν στο Λος Άντζελες.
6: Και λόγω όλων αυτών, η αποστολή του Ιράν έχει επιλέξει να μην μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί όπου παίζει τους αγώνες της, αλλά στην Τιχουάνα του Μεξικού. Και κάθε φορά που θα έχει αγώνα, θα κάνει το ταξίδι. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη χρονική απόσταση ανάμεσα στους αγώνες επιτρέπει στην αποστολή του Ιράν να κάνει το ταξίδι. Είναι περίπου μία ώρα από την Τιχουάνα μέχρι και το Λος Άντζελες. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Το Ιράν εδώ και μήνες είναι στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους και τώρα είναι έτοιμη η ομάδα για την πρεμιέρα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στις 4 τα ξημερώματα. Να πούμε ότι θα δούμε και τον Μεχτή Ταρέμι του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Ιράν με 58 γκολ σε 104 αναμετρήσεις. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι από όλες τις απόψεις και το περιμένουμε με μεγάλη αναπομονησία.
0: Ναι, και βέβαια να πάνε όλα καλά, έτσι ευχόμαστε. Θυμίζουμε ότι έχει απαγορευτεί και στους Ιρανούς να βρίσκονται εκεί ουσιαστικά, γιατί όσα εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει, δεν εγκρίθηκαν την τελευταία στιγμή. Έτσι. Και μάλιστα και κάποια μέλη αποστολής, κάποιοι δημοσιογράφοι δεν πήραν βίζα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρεθούν.
6: Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η αποστολή του Ιράν από την αρχή του ταξιδιού της για να φτάσει μέχρι την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά έγιναν περισσότερα όταν χρειάστηκε να μπει στις ΗΠΑ. Φαίνεται πως έχουν λυθεί τα περισσότερα τουλάχιστον προβλήματα. Ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν ομαλά στην εξέλιξη στη συνέχεια του τουρνουά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Και πάμε να δούμε τι δήλωσε ο παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, ο Μεκτή Ταρέμι.
7: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره. تو هر کشوری نرمال این اتفاق. ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم. و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه. هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه. ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه

0: βέβαια, με την Σαουδική Αραβία, την οποία ανέλαβε πριν από 1,5 μήνα ουσιαστικά, και καλείται να την οδηγήσει σε μια πρόκριση, κάτι που φαντάζει δύσκολο σε αυτή την φάση των ομίλων. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο ίδιος πριν από το σημερινό παιχνίδι.
1: Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί. Σκεφτείτε να φέρνατε τον εαυτό σας πίσω πριν το παιχνίδι με την Αργεντινή. Ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι η Εθνική Σαουδική Αραβία θα κερδίσει την Αργεντινή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν από την δικιά μας πλευρά να ξέρουμε τον αντίπαλο, να έχουμε μεγάλη πίστη στους συμπαίχτες μας, στο πλάνο μας, στον εαυτό μας, και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα πάει ένα παιχνίδι. Μπορεί ένα παιχνίδι να πάει καλά, μπορεί ένα παιχνίδι να πάει άσχημα, μπορεί ένα παιχνίδι να κρίνεται στο όριο. Άρα, αν θυμόσαστε αυτό που έχω πει από την αρχή, και αυτό που είναι απαραίτητο για εμάς, είναι το πόσο δυνατό θα είναι το μυαλό μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε τις ικανότητες της αντίπαλης ομάδας, άρα ξέρουμε και τις ικανότητες τις δικές μας.
0: Να δούμε το προφίλ των ομάδων του 10ου ομίλου, εκεί όπου δεσπόζει η πρωταθλήτρια κόσμου από το 2022 Αργεντινή, η οποία μπαίνει στο παιχνίδι με τον Λιονέλ Μέση φυσικά να την οδηγεί. Στον ίδιο ομίλο Αυστρία και Αλγερία, και η Ορδανία, η οποία κάνει ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλου Αργεντινή είναι και πάλι από τα φαβορί για το χρυσό τρόπαιο. Στο 10ο όμιλο θα έχει αντιπάλους την Αυστρία, την Αλγερία και τη Σταχτοπούτα η Ορδανία. Η Αργεντινή έχει αγωνιστεί σε Μουντιάλ 19 φορές, έχοντας κατακτήσει 3 φορές το τίτλο, το 1978, το 1986 και το 2022, ενώ άλλες 3 φορές ήταν φιναλίστ, το 1930, το 1990 και το 2014. Προπονητής της παραμένει ο άνθρωπος που την οδήγησε πριν από 4 χρόνια στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, ο Λιονέλ Σκαλόνι. Φυσικά, ο Λιονέλ Μέση δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις και είναι αυτός που θα ηγηθεί στον δρόμο για την κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη φορά, έχοντας αρκετά αστέρια στο πλευρό του, όπως ο επιθετικός Λαουτάρο Μαρτίνες και ο μέσος Έντσο Φερνάντες. Η Αυστρία θα συμμετάσχει για 8η φορά στο Μουντιάλ με καλύτερη θέση την Τρίτη το 1954. Προπονητής της είναι ο Γερμανός Ραλφ Ράνκινγκ, με τον πολύπειρο αμυντικό της Ρεάλ Μαδρίτης Ντέιβιντ Αλάμπα να διακρίνεται, όπως και ο επιθετικός του Ερυθρού Αστέρα Μάρκο Αρναούτοβιτς, αλλά και ο μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ του Μαρσέλ Τσάμπιτσερ. Η Αλγερία δίνει το παρόν σε 5 παγκόσμια κύπελα και επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 12 χρόνια απουσίας, με καλύτερη παρουσία της το 2014 όταν προκρίθηκε στη φάση των 16. Προπονητής της είναι ο Βόσνιος Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, με τον εμβληματικό αρχηγό Ριγιάν Μαχρέζ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαχλή να ξεχωρίζει. Σταχτοπούτα της διοργάνωσης είναι η Ιορδανία. Προπονητής της είναι ο 55χρονος Μαροκινός Τζαμάλ Σελάμι, με πιο γνωστό παίκτη της τον Μούσα Αλταμάρι, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στον Αποέλ. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας, τη σημερινή εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ, με ένα θέμα που αφορά μπύρες, κοκτέιλ και πώς αυτά παντρεύονται με το ποδόσφαιρο στο Μαϊάμι, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπως κάθε μέρα, με τον Σωτήρη Ξενάκη. Και εμείς και πάλι αύριο θα είμαστε εδώ στις 18:30. Καλό απόγευμα.
2: Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεπέρνει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, ένα μπαρ στο Μαϊάμι μεταφέρει το πνεύμα του τουρνουά πέρα από το στάδιο με κοκτέιλ και μπύρες με θέμα το ποδόσφαιρο. Στο Grails, ένα αθλητικό μπαρ με θέμα τα αθλητικά παπούτσια στο Μαϊάμι, οι οπαδοί που παρακολουθούσαν τη Γερμανία να παίζει με το κουρασάο ήπιαν κοκτέιλ από ποτήρια σε σχήμα αθλητικών παπουτσιών διακοσμημένα με αυτοκόλλητα γερμανικής σημαίας και έκαναν πρόποση με μπύρες που χύθηκαν σε μικροσκοπικά ποτήρια τροπέου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεκάδες τηλεοπτικές οθόνες μετέδωσαν ζωντανά τον αγώνα, καθώς οι οπαδοί επιφημούσαν και παρακολουθούσαν τη δράση. Οι οπαδοί μπορούν να προσαρμόσουν τα ποτήρια κοκτέιλ τους με αυτοκόλλητα των αγαπημένων τους εθνικών ομάδων, ενώ η μπύρα σερβίρεται σε ποτήρια σε σχήμα τροπέου. Μάλιστα, οι πελάτες μπορούν να πάρουν τα κύπελα στο σπίτι τους ως αναμνηστικά. It always tastes better when it's in a theme cup, a World Cup cup, so I love it. But I do like beer in any cup. Because of our sneaker themes that we have for all the cocktails, we decided

0: excited for World Cup because it's so big. We would make a cleat for all the soccer fans because we are known for our soccer watch party.
1: Το Μαϊάμι είναι μία από τις πόλεις που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο με αγώνες προγραμματισμένους στο στάδιο στους κήπους του Μαϊάμι.

0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
18: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε τροχιά σύγκρουσης Τραμπ Νετανιάχου. Η όρη στο προσχέδιο, τα αγκάθια στο δρόμο προς την ειρήνη και τα διόδια στα στενά του Ορμούς. Ανακούφιση στις αγορές θα αργήσει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κομματικά επιτελεία, στη μάχη των εξαγγελιών η αντιπολίτευση, Πασόκ και Ελλάς επιμένουν στην πρόταση για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Ακοστολόγητες προτάσεις θα μας οδηγήσουν σε νέα μνημόνια, η απάντηση του Μαξίμου. Επιστρέφει στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέρεσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη θα συλληφθεί για να οδηγηθεί στον Κορυδαλό. Και τα τρία σημεία κλειδιά απέναντι στους ισχυρισμούς του Ιταλού που φέρεται να σκότωσε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Η αλίωση στον τόπο του φωνικού και το δολοφονικό μένος των 45 μαχαιρωμάτων ακόμα και στην καρδιά.

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Όλοι αναμένουν πλέον την Παρασκευή στη Γενέβη, όπου θα πέσουν υπογραφές για το άνοιγμα των στενών του Ορμού, τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Πρόκειται για μια εξέλιξη με διεθνές οικονομικό αποτύπωμα, καθώς η ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στο κρίσιμο πέρασμα στο Ορμούς επηρεάζει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων παγκοσμίων, αλλά και στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, Λίβανος παραμένει το μεγάλο αγκάθι της συμφωνίας.

0: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
0: Τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Γενέβη, όπου την Παρασκευή αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές της πολυαναμενόμενης συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά μετά την τελετή στην Ελβετία.
2: Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Η συμφωνία περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 50% των κεφαλαίων θα αποδεσμευτεί πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν. Αγκάθι παραμένει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ δεν δείχνει διατεθειμένο να αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε γνωστό ότι θα δώσει το παρόν στη Γενέβη.
3: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εγγυήσεις στην Τεχεράνη ότι η εκεχηρία θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ενώ άσκησε κριτική στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες.
0: Η καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για κατάπαυση του πυρός έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Τελαβίβ.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε πριν από λίγο στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο των G7. Πάμε στο Σπύρο Μουζακίδη. Σπύρο.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που πριν από λίγο βγήκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει στο Εβιάν της Γαλλίας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των G7, λίγες ώρες μετά την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Αναμένεται, λοιπόν, αυτό το θέμα να κυριαρχήσει το επόμενο διήμερο στη σύνοδο κορυφής των G7 και φυσικά το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
4: Τώρα, πάμε να δούμε ποια είναι τα αγκάθια, έτσι, που στη συμφωνία αυτή, η οποία δεν έχει ακόμα υπογραφεί.
5: Ακριβώς. Την Παρασκευή θα υπογραφεί. Ξεκινάμε, λοιπόν, με το πιο σημαντικό ίσως αγκάθι για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, που δεν είναι άλλο από το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ιράν για κατάπαυση του πυρός και 60 ημερών και στον Λιβανό. Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δείχνει μια επιμονή στο να κρατήσει ανοιχτό το συγκεκριμένο μέτωπο. Οι υπουργοί του ΔΕ, κυρίως ακροδεξιοί, διαμηνύουν ότι δεν θα εγκαταλείψουν το μέτωπο με την Χεσμπολάχ. Το Τελαβίβ, δηλαδή, θέλει να συνεχίσει το σφυροκόπημα στον Λίβανο. Τότε θα είναι πολύ δύσκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει το Ιράν για αυτή τη συμφωνία. Το δεύτερο εμπόδιο είναι τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει στη συμφωνία, αναφέρεται ότι θα αποδεσμευτούν 12 δισεκατομμύρια δολάρια πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ τα ακόμη 12 δις θα αποδεσμευτούν αμέσως μετά το τέλος των 60 ημερών των διαπραγματεύσεων. Μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προς το παρόν, η Ουάσιγκτον συνδέει αυτή την αποδέσμευση με το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τέλος, έχουμε τα ιρανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι τελευταία στιγμή το Ιράν κατάφερε να πετύχει για διόδια στα στενά του Ορμούζ. Αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν διέλευση χωρίς τέλη από το πέρασμα στον Περσικό κόλπο.
4: Εδώ με και θα βγει μέχρι την Παρασκευή. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω.

Με πολύ. Τώρα, μια πολύ δύσκολη εξίσωση αποτελεί το μέλλον των στενών του Ορμούζ, όπου εκατοντάδες πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα και έξω από αυτά. Η αποναρκοθέτηση θα κρατήσει τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ άγνωστο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον αναγκαίο καθαρισμό του βυθού, αλλά και ποιος θα πληρώσει αυτά τα τέλη διέλευσης, τα οποία, όπως μόλις ακούσαμε, ζητάει το Ιράν.

0: Η καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανοίγει τα στενά του Ορμούζ. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα θα χρειαστεί χρόνο.
1: The reopening of the Strait of Hormuz, which is something that basically the whole world has been waiting for. Iran will let ships through and the US will lift its naval blockade. It might take a few days structurally to get everything back up and running.
0: Μέσα στον Περσικό κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένα 600 πλοία και ετοιμάζονται να αποπλέψουν. Την ίδια στιγμή, περίπου 300 άδεια πλοία είναι αγκυροβολημένα στον κόλπο του Ομάν, περιμένοντας να εισέλθουν στον Περσικό για ανεφοδιασμό.
2: Πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Πηγαίνουν κατά μήκος της νότιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και απάτητη.
0: Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η διαδικασία απομάκρυνσης των αρκών στα στενά ενδέχεται να κρατήσει έως και 50 ημέρες. Ενώ χρονοβόρα θα είναι και η διαδικασία καθαρισμού των υφάλων των πλοίων από θαλάσσιους οργανισμούς. Το Ιρανικό πρακτορείο Fars μεταδίδει ότι η Τεχεράνη θα εισπράττει διόδια από τα στενά του Ορμούζ μετά τις διαπραγματεύσεις των 60 ημερών με την Ουάσιγκτον.
3: Our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. You know that there are a lot of very important details to figure out that we're actually going to sit at the table and discuss together and figure out a path forward on these details.
0: Από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου από σήμερα ξεκινά η σύνοδος της G7, ο Εμμάνουελ Μακρόν εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να επιβληθούν τέλη στον Περσικό.
4: C'est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite parce que ça créerait un précédent. Il y a beaucoup d'autres détroits dans le monde. Si à chaque fois on fait payer, bah quelle est la conséquence? Vous faites monter les prix pour la terre entière. Donc là, on va aussi en discuter. C'est pas conforme au droit international.
0: Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 λίγες ώρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
5: Με ρυθμούς πολύ χαμηλούς πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας παρά τη μεγάλη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η αμόλυβδη παραμένει στα ύψη και οι παράγοντες της αγοράς ισχυρίζονται πως μέσα στο καλοκαίρι η τιμή της θα σταθεροποιηθεί στο 1,90 ευρώ στην Αττική και στα 2 ευρώ στα νησιά και σε όλη την περιφέρεια.
2: Αν και οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν στα ύψη, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με την αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά καυσίμων να γίνεται με ρυθμούς χελώνας.
6: Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
2: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται στο 1,95 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο 1,73 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλές και κυμαίνονται γύρω στα 2,10 ευρώ έως 2,15 ευρώ το λίτρο.
7: Τα νησιά έχουν τα περισσότερα ένα κόστος της τάξης των 20 λεπτό παραπάνω από τις αστικές περιοχές. Είναι τα μεταφορικά, είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ακριβότερα την τιμή.
2: Οι μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά το πορτοφόλι των οδηγών, οι οποίοι είδαν τις τιμές να εκτοξεύονται, αλλά να κατεβαίνουν με πολύ αργό ρυθμό.
8: Είναι ψηλά, ναι. Κρατάει ακόμα, αργεί να πέσει.
9: Ελπίζουμε να πέσει κάποια στιγμή. Να πέσει για να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
2: Σύμφωνα με τους οδηγούς, κάθε γέμισμα κοστίζει ακριβά και γι' αυτό το λόγο έχουν περιορίσει τις περιττές μετακινήσεις.
10: Παίρνω και τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνω. Αλλιώς δεν βγαίνει.
11: Κάποτε οι τιμές ήταν πιο προσιτές, πλέον δεν είναι τόσο προσιτές.
2: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αμόλυβδη θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αποκλιμάκωση θα αργήσει να φανεί στην Αγγλία. Μάλιστα, το καλοκαίρι η τιμή της βενζίνης θα κυμανθεί μεταξύ 1,85 ευρώ και 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά η τιμή θα παραμείνει.

0: θα μείνει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Μέσα του πρώτου πολέμου, καλοκαίρι, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά απίθανο να γίνει αυτό. Θα είναι αποκλιμακούμενες οι τιμές σίγουρα σε σχέση με τις σημερινές, αλλά χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή εφοδιασμού.
0: Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η βενζίνη θα επιστρέψει στις τιμές προπολέμου, δηλαδή στο 1,70 ευρώ το λίτρο, έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε, το κάθε γέμισμα για τους οδηγούς θα στοιχίζει ακριβά.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Να πούμε βέβαια ότι κάθε φορά που έχουμε άνοδο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, το άλλο πρωί κιόλας έχει ανέβει η τιμή στην Αντλία. Όταν πέφτει η τιμή του πετρελαίου, αυτό το βλέπουμε.
3: Είναι αλήθεια
2: όταν
3: αυτό.
2: Το βλέπουμε.
3: Έχουμε βαρεθεί να το επισημαίνουμε. Ναι. Πράγματι, με το που ξεκινάει κάτι, δεν προλαβαίνει ούτε καν να φανεί σε ταμπλό διεθνούς χρηματιστηρίου, εμφανίζεται στην ελληνική Αντλία.
2: Ακριβώς.
3: Όταν πέφτει η βενζίνη, πρέπει να περάσουν εδώ μέρες, εβδομάδες ενδεχομένως.
2: Και τώρα η κυβέρνηση.
3: Διότι τι σου λένε, λέει, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει.
2: Όχι, σου λένε ότι είναι και τα αποθέματα.
3: Ναι, ενώ όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει σε χρόνο ντετέ.
2: Τώρα η κυβέρνηση καίγεται για το θέμα αυτό, γιατί ο κόσμος έχει αγαπηθεί.
3: Προφανώς. Κοίταξε, καταρχάς υπάρχει το θέμα της καθυστέρησης, το συζητούσαμε κι εμείς και υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις ότι η καθυστέρηση μπορεί να μην έρθει γρήγορα, να μην υπάρχει αποκλιμάκωση αυτή που αναμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη συμφωνία στις 19 του μήνα να υπογραφεί με το καλό. Και βεβαίως αυτή η πρόβλεψη για τις καθυστερήσεις είναι ο πρώτος πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Ο δεύτερος εφιάλτης για την κυβέρνηση είναι να παραμείνει η βενζίνη στα 2 ευρώ. Έρχονται διακοπές, έρχεται καλοκαίρι, πολλοί κόσμος θέλει να φύγει, να πάει διακοπές περισσότερες ή λιγότερες όσο μπορεί. Όποιοι δεν θα πάνε με τα ακτοπλοϊκά ή με τα αεροπορικά θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους, υποτίθεται για πιο φτηνές διακοπές, αλλά με 2 ευρώ τη βενζίνη, τι φτηνές διακοπές. Άρα ο δεύτερος εφιάλτης είναι τα 2 ευρώ. Και βεβαίως τα καύσιμα, με ό,τι αυτό σημαίνει, μετακινήσεις, η μετακύληση στα υπόλοιπα προϊόντα κλπ. Ακριβώς θα καθορίσουν και το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ του Πρωθυπουργού πριν από τις εκλογές. Ελπίζει η κυβέρνηση να έχει ένα πακέτο που θα απευθύνεται όσο το δυνατόν σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αλλά για να ξέρουν ότι το πακέτο μπορεί να είναι ευρύχωρο, πρέπει να ξέρουν τι θα γίνει με τα καύσιμα. Και αυτό είναι ακόμη ένας αστάθμητος παράγοντας. Το τέλος του πολέμου στο Ιράν, εφόσον το δούμε και να υπογράφεται αυτό στη Γενέβη τις επόμενες μέρες, είναι μια καλή είδηση για την κυβέρνηση. Διότι εκτιμούν ότι περισσότερο ή λιγότερο αργά, μία αποκλιμάκωση των τιμών θα φέρει μια ισορροπία από το να είχαμε ένα πόλεμο μέσα στο χειμώνα. Άρα, από το τέλος του πολέμου και η αποκλιμάκωση που θα υπάρξει στις τιμές θα ορίσει και τα δημοσιονομικά της χώρας, ακριβώς, εν όψη της ΔΕΘ και τις παροχές που μπορεί να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Θα έχει τη δυνατότητα να βγάλει κάποιο επιπλέον άσο από το μανίκι, να δώσει κάτι παραπάνω στην τελευταία προεκλογική χρονιά της ΔΕΘ. Όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά τα μάτια όλων και τα βλέμματα είναι καρφωμένα στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η μάχη των προεκλογικών εξαγγελιών ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Το Πασόκ επιμένει στην πρόταση για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς των νέων και ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει την ακρίβεια ψηλά στην ατζέντα του. Το κόμμα Τσίπρα διευρύνει τη δωρεάν μετακίνηση για όλους, εξαιρώντας μόνο τους τουρίστες. Η κυβέρνηση τους καταγγέλει ότι με τις προτάσεις τους θα επιστρέψουν τη χώρα στο 2012 και θα οδηγήσουν σε νέα μνημόνια.
4: Προγραμματικό περιεχόμενο λαμβάνει πλέον η σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων που προέρχονται από τη μεσαία τάξη. Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιμένουν στην πρόταση για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανταλλάσσοντας και μεταξύ τους πυρ για το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον, όπου περιόδευσε, έδωσε έμφαση στο θέμα της ακρίβειας, προτείνοντας την εδώ και τώρα μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
5: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά.
4: Η Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν περιορίζεται στη δωρεάν πρόσβαση στους νέους όπως αυτή του Πασόκ, αλλά σε όλους εκτός των τουριστών, προκαλεί ερωτήματα ως προς τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί. Με τα στελέχη του κόμματος να επισημαίνουν πως χρήματα υπάρχουν.
6: Η πρώτη και απλή απάντηση είναι: εμείς δεν θα κλέβουμε. Τόσο απλά.
7: Ωραία,
6: η δεύτερη απάντηση στο που θα βρούμε τα λεφτά είναι ότι δεν ανεχόμαστε από κανέναν και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία μαθήματα οικονομικής απευθυνότητας από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 640 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμφωνήσουμε επίσης με την κυβέρνηση ότι στα μέτρα αυτά πράγματι πληρώνουν φορολογούμενοι. Θα
7: αυτό
6: πληρώσουν
7: λέμε.
6: Λοιπόν αυτοί που έχουν είναι η απάντηση.
4: Αυστηρή κριτική στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για επιστροφή στην περίοδο των μνημονίων του 2012.
8: Επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έτασε στους πάντες τα πάντα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ακούμε μια δέσμια κοστολόγη των προτάσεων, με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
4: Ο διαγωνισμός προτάσεων μεταξύ Πασόκ και Ελλάς πάντως αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ όπως φαίνεται δεν θα λείψουν και οι μετοπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών.
2: Καλησπέρα Γιώργο Πιέρο.
9: Καλησπέρα Στήρη.
2: Ξεκινήσει η μάχη προγραμμάτων και εξαγγελιών, να πούμε έτσι, εν ώψη και της ΔΕΘ που είναι το Σεπτέμβριο.
9: Προφανώς, γιατί στη μακρά υποτίθεται προεκλογική περίοδο, και λέω υποτίθεται διότι και στο τέλος να τις κάνει ο Πρωθυπουργός τις εκλογές, και πάλι δεν έχει μείνει ουσιαστικά τίποτα για την προετοιμασία ενός κόμματος που θέλει να κατέβει σε εκλογές με αξιώσεις, με δεδομένο ότι μεσολαβεί θερινή ραστόνη. Άρα, με ορίζοντα την ΔΕΘ, έχει ξεκινήσει μια μάχη προγραμμάτων. Υπάρχει αγωνία για την προσέλκυση της μεσαίας τάξης, και αυτό γίνεται και μέσα από προτάσεις. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που πρέπει κανείς να υπολογίσει, είτε προέρχεται από την κυβέρνηση είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένας πληστηριασμός υποσχέσεων με έναν διαγωνισμό θέσεων, κυρίως σε προτάσεις που αφορούν παροχές. Δίνεις εσύ 2, εγώ δίνω 2,5, δίνω 3, 4. Αλλά το ζήτημα είναι και πόσο κοστολογημένα είναι όλα αυτά. Και παράλληλα, αυτά πλέον δημιουργούν και την πολιτική σύγκρουση. Μια πολιτική σύγκρουση που δείχνει να είναι άκρος προεκλογική.
2: Πάμε να τα δούμε έτσι, τουλάχιστον τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, όπως εμφανίζονται δημοσκοπικά τουλάχιστον.
9: Βεβαίως και στο βασικό τους πλαίσιο. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ξεκινώντας, στο οικονομικό της πακέτο έχει στις προτεραιότητές της και στη βασική της στόχευση την αύξηση των συντάξεων. Είναι κάτι το οποίο το λέει εδώ και καιρό. Κάνει συντονισμένα βήματα. Απευθύνεται άλλωστε στο μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων και θέλει να τους ικανοποιήσει πηγαίνοντας προς τις κάλπες. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο βασικό σημείο της συνταγής της Νέας Δημοκρατίας, στη στόχευσή της, είναι οι φοροαπαλλαγές. Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ δεν θα την άξω την μπάγκα στον αέρα. Σας αυξάνω το εισόδημα, αλλά το κάνω εμέσως με τις φοροαπαλλαγές, προκειμένου να το κρατάτε στην τσέπη σας. Και το τρίτο είναι η κατάργηση της προκαταβολής φόρου, μια άλλη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και που προφανώς δίνει ανάσες, αν πάψει να υπάρχει
2: η προκαταβολή φόρου,
9: στους ελεύθερους επαγγελματίες, που για να τον προκαταβάλουν προφανώς στενάζουν και το έχουν διατυπώσει στην κυβέρνηση, και έχει αναγνωριστεί η πίεση που υφίστανται, ένα ευνοϊκό για την κυβέρνηση ακροατήριο των ελευθερών επαγγελματιών. Πάμε να περάσουμε τώρα στο Πασόκ, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Για το Πασόκ προτεραιότητα είναι οι μειώσεις στο ΦΠΑ, σε βασικά προϊόντα, είναι αυτό που λέει ο κύριος Ανδουλάκης, στα είδη πρώτης ανάγκης σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, και είναι και θέσεις τις οποίες θα τις κρατήσει το Πασό και με αυτές θα πάει μέχρι τις εκλογές. Και παράλληλα, όπως είδαμε και στην Τραπετσόνα, η στήριξη των νέων, είτε αυτό αφορά την πρόταση για την δωρεάν πρόσβασή τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε αυτό αφορά το στεγαστικό.
2: Πάμε τώρα και στην Ελλάς τώρα.
9: Πάμε να περάσουμε και στο νέο κόμμα που είναι η Ελλάς. Εδώ έχουμε την πρόταση της Ελλάς, και εδώ βλέπουμε και το διαγωνισμό με τον Πασόκ, για τα μειωμένα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους πολίτες, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, για 17 ως 24 στους νέους, λέει ο Νίκος Ανδουλάκης. Και έρχεται back to back. Το λέει τη μία μέρα ο Νίκος Ανδουλάκης, την επόμενη ακριβώς έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει περισσότερα για να το διευρύνει.
2: Έχουμε
9: έναν διαγωνισμό και μάλιστα έχουμε και πολύ κοινές θέσεις κατά καιρούς της Ελλάς με το Πασόκ. Από εκεί και πέρα έχουμε την Ελλάς να βάζει το ενεργειακό στο κομμάτι, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για τον απαραίτητο έλεγχο στις τιμές της ενέργειας, και έχουμε επίσης και τις βασικές θέσεις, οι οποίες, όπως λένε τα στελέχη της Ελλάς, θα εξειδικευτούν από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, για την φορολόγηση στα κέρδη των επιχειρήσεων. Που λένε μάλιστα ότι υπάρχουν κάποιες από αυτές που είναι μεγάλες και μπορούν να δώσουν πραγματικά πολλά χρήματα στον κρατικό κορβανά.
2: Μάλιστα. Έχουμε να ακούσουμε πολλά.
9: Έχουμε πολλά διάστημα. Και θα δούμε και διαγωνισμό σε παροχές.
2: Θα βρέχει λεφτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε, φεύγουμε την πολιτική επικαιρότητα, καθώς επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αφού αναιρέθηκε από

0: απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, με την οποία είχε αποφυλακιστεί ο εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Φάνης Καραμπατζάκης βρίσκεται έξω από το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, από όπου αναχώρησε πριν από λίγη ώρα. Φάνη, καλησπέρα.
1: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αμίλητος, ανέκφραστος, κατέβηκε από το διαμέρισμά του εδώ στο Βύρωνα, κρατώντας ένα σακ βουαγιάς. Επιβιβάστηκε σε ταξί όπου βρισκόταν ήδη η δικηγόρος του και πήρε το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία περιπολικών, και ήδη, όπως μαθαίνουμε, έχει φτάσει. Νωρίτερα είχε εκδοθεί το βούλευμα του Αρείου Πάγου, του 5ου ποινικού τμήματος συγκεκριμένα, το οποίο έκανε δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο του είχε ανοίξει την πόρτα των φυλακών, και έτσι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο αμετάκλητα καταδικαστής αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο οποίος εξέτειε και εκτείει ποινή κάθειξης 17 φορές στην ισόβιο κάθειξη, επιστρέφει στη φυλακή ως αμετανόητος, προκειμένου να ολοκληρώσει τα 25 χρόνια ποινής, τα οποία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι το μέγιστο που μπορεί να παραμείνει κάποιος, έστω και πολυεισοβήτης, στη φυλακή. Θυμίζω ότι άλλοι τρεις παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού για την 17 Νοέμβρη. Είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος έχει καταδικαστεί 11 φορές στην ισόβιο κάθριξη αμετάκλητα. Είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός 6 φορές και ο Σάββας Ξηρός 5 φορές, οι οποίοι και αυτοί του χρόνου, όπως και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους.
0: Αντίστοιχα για τους φόνους, κάθε ισόβιο για τους φόνους που έχουν διαπράξει ή έχουν συμμετάσχει σε αυτούς, και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει αποδεχθεί ποτέ ως τώρα την εμπλοκή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι ο μόνος.
1: Και ως ο μόνος, και αυτό κρίθηκε και αμετανόητος.
0: Μάλιστα.
1: Και ως ηθικός αυτούργος κάθε εγκληματικής ενέργειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Πάμε τώρα στην διπλή δολοφονία στο Αίγιο, που συνεχίζονται οι έρευνες με τις αρχές να εξετάζουν ενδείξεις πιθανής αλλίωσης του σκηνικού από το δράστη. Κυλίδες αίματος, καθαρά όπλα και απουσία αποτυπωμάτων, ενισχύουν τα ερωτήματα. Παράλληλα, νέα ιατροδικαστικά στοιχεία και καταθέσεις φωτίζουν τις συνθήκες του εγκλήματος, ενώ αναμένονται αποτελέσματα DNA και ένας νέος κύκλος ερευνών.

0: 4 κρίσιμα ευρήματα που ενισχύουν τις υποψίες για αλλίωση του σκηνικού του εγκλήματος και ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του 65χρονου δράστη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Μικρές κοιλίδες αίματος εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια καθαρισμού τους. Το μαχαίρι που βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού εξετάστηκε εντελεχώς, όμως οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Το αεροβόλο τύπου Φλόμπερ που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα βρέθηκε επίσης καθαρό. Οι αρχές δεν εντόπισαν ούτε αποτυπώματα, ούτε ίχνη πυρίτιδας. Η σπασμένη πόρτα εισόδου έχει μπει στο κάδρο των ερευνών, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.
1: Το γεγονός το μαχαίρι και το όπλο βρέθηκε χωρίς αποτυπώματα, αλλά και καθαρίστηκε ο χώρος από τα αίματα, από τα ίχνη αίματος που υπήρχαν από τα δύο άτομα, δείχνει ότι αυτός που σκότωσε είχε το χρόνο να καθαρίσει το τοπίο.
0: Δύο κλιμάκια της Ελλάς από την Αθήνα έχουν μεταβεί εκ νέου στο σπίτι του διπλουφωνικού στο Αίγιο, προκειμένου να συλλέξουν και άλλα στοιχεία.
2: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική.
0: Με 43 μαχαιριές στο θώρακα και αρκετές στην καρδιά, ο αδίστακτος δράστης έκοψε βία το νήμα της ζωής της 54χρονης γυναίκας στο Αίγιο. Αυτό έδειξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό της άτυχης Μαρίας.
3: Έχει προκληθεί από ένα τεράστιο αριθμό, έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τραυμάτων με μαχαίρι, τα οποία στοχεύανε την καρδιά και θεωρούσαν

0: προσπαθούσαν να προκαλέσουν το θάνατο πάση θυσία.
1: Παράλληλα, στο σώμα του 26χρονου Ολύμπιου διαπιστώθηκαν 5 μαχαιριές και τραύμα στον κρόταφο από όπλο τύπου Φλόμπερ.
0: Το τυπικότερο είναι ο θάνατος του 26χρονου να προηγήθηκε της μητέρας του, καθώς αφορά στον πιο μειώδη, το πιο μειώδης άτομο, το οποίο θα μπορούσε να προβάλλει και τη μεγαλύτερη αντίσταση.
1: Εκ νέου κλήθηκε να καταθέσει ο μάρτυρας κλειδί, στενός φίλος και γείτονας του 65χρονου Ιταλού, το πρόσωπο που ειδοποίησε ο κατηγορούμενος μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών και στη συνέχεια ενημέρωσε αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι λίγο πριν το έγκλημα είχε μεταφέρει για επισκευή το φλόμπερ που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.
2: Τα ευρήματα του DNA, ας πούμε, ναι, θα δείξουν αν είναι το δικό του DNA πάνω στα όπλα, πάνω μέσα στο σπίτι ή αν υπάρχει και άλλου.
1: Οι αρχές περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανοίξει νέος κύκλος καταθέσεων από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.
3: Απολογούνται με βαρύ κατηγορητήριο σήμερα οι συλληφθέντες για κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης, κυρίως σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Ανάμεσά τους ένας πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ένας ενεργή αστυνομικός και ένας ειδικός φρουρός. Μάνο Λοξυλάκη.
4: Και μετά τις μαραθώνιες απολογίες του Σωτήρη, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής υποχρεούνται να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός που εμπλέκεται στην υπόθεση 3 φορές, ενώ η σύντροφος του ποδοσφαιριστή έλαβε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οι 3 υπόλοιποι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ ο καθένας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής στην απολογία του υποστήριξε ότι αρνούμε τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, δεν έκανα διακίνηση. Προμηθευόμασταν ουσίες με τους φίλους μου για δική μας χρήση.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στις συμμορίες Τούρκων κακοποιών που δρούν στη χώρα μας και έχουν διαπράξει 14 δολοφονίες. Βλέπουν οι αρχές ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Ο 25χρονος είναι γνώριμος των αρχών στην Τουρκία. Το ποινικό του Μητρώου περιλαμβάνει ναρκωτικά, ζημιά σε περιουσίες, απάτες και ληστείες.
5: Ως ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλοεξόντωσης αντίπαλων συμμοριών, εξετάζεται η εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Μόνο τα τελευταία 4 χρόνια σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν σημειωθεί 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών με θύτες και θύματα Τούρκους.
6: Η αστυνομία ψάχνει να βρει το υλικό από τις κάμερες, ελέγχει το υλικό από τις κάμερες για να ταυτοποιήσει το δράστη. Πρόκειται για μια ψυχρή εκτέλεση, παραπέμπουν όλα σε τουρκική μαφία.
5: Ο πόλεμος της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις, αφού μέσα σε λίγα χρόνια έχουν γίνει εκτελέσεις και απόπειρες ανθρωποκτονιών σε Πειραιά, Ανάβησο, Πλατεία Βάθη, Πετράλωνα, Λούτσα, Κυψέλη, Εξάρχεια, Γλυφάδα, ενώ μαφιόζικο χτύπημα με έναν Τούρκο νεκρό και άλλον έναν τραυματία είχαμε το Φεβρουάριο του 2025 έξω από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, ενώ έχουν έρθει σε επαφή με τις αντίστοιχες τουρκικές για το παρελθόν του θύματος. Ο 25χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ελεγχθεί στη χώρα του για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ένοπλη ληστεία, απάτη και κλοπή, ενώ στην Ελλάδα είχε προσαχθεί 3 φορές, κυρίως για μέθη.
7: Τα εξετάζουμε όλα τα σενάρια, προφανώς ξεκαθάρισμα λογαριασμού, το ποινικό παρελθόν του θύματος. Και βέβαια, αν διώκεται από την γειτονική χώρα, αν έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης και το ποινικό παρελθόν του.
5: Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι πίσω από τη δολοφονία του 25χρονου κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών από διακίνηση ναρκωτικών.
8: Ένα μεγάλο ποσοστό των Τούρκων μαφιόζων είτε διαμένει στην Ελλάδα, είτε η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία χρησιμοποιούν για την διακίνηση ναρκωτικών για άλλες χώρες ή των Βαλκανίων ή της Ευρώπης.
5: Επίσης αναζητούν τη διεύθυνση διαμονής του, καθώς το έγγραφο που βρέθηκε πάνω του φαίνεται μια δομή στο Βοτανικό η οποία δεν υπάρχει.
9: Ο χρόνος και ο τόπος που υπήρχε ή δυνητικά θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω,
10: ναι,
9: στήθηκε καρτέρι, που σημαίνει ότι γνώριζε ο θήτης το θύμα που συχνάζει, που βρίσκεται, ώστε να μπορέσει να ετοιμάσει την παγίδα του.
5: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην Ελλάδα βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας, όπως Daltons, Γεράκια, Red Kit, με ένα σημαντικό ποσοστό να έχει λάβει άσυλο ή να έχει υποβάλει αίτημα.
3: Η αστυνομία προχώρησε σε 13 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν κλοπές αυτοκινήτων στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής και όχι μόνο. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαρίζα.
1: Η εγκληματική οργάνωση Σωτήρη δρούσε από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και σήμερα. Και τι έκαναν στην ουσία τα μέλη της? Διέπραταν κλοπές οχημάτων, στη συνέχεια τα παραποιούσαν και έπειτα τα μεταπολούσαν σε πολίτες. Τώρα, είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σε διάφορες περιοχές όπως είναι το Παγκράτη αλλά και η Κυψέλη. Δεν έμειναν όμως μέχρι εκεί, καθώς και στα βόρεια προάστια είχαν απλώσει τη δράση τους, δρούσαν δηλαδή και στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής, από όπου και ξεκίνησε η έφοδος των αρχών σήμερα τις πρωινές ώρες, συγκεκριμένα στην Αρτέμιδα, στα Σπάτα, αλλά και στο Μαρκόπουλο, καθώς τώρα οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 13 συλλήψεις μελών του κυκλώματος ηλικίας από 22 έως και 38 ετών, καθώς και σε 36 κατασχέσεις οχημάτων, εκ των οποίων τα 19 ήταν κλεμμένα. Τώρα, το παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, Σωτήρη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονίζει, κυρίες και κύριοι, η τραγωδία που είχαμε το πρωί στην Κόνιτσα, όταν 4 ηλικιωμένα αδέλφια απανθρακώθηκαν έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ που ζούσαν τα 30 τελευταία χρόνια μετά τους σεισμούς του 1996. Έμεναν εκεί καθώς είχαν αρνηθεί τη βοήθεια κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και της Εκκλησίας.
10: Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν από άγνωστη αιτία ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ όπου διέμεναν.
11: Ένα τραγικό γεγονός συνέβη στον τόπο μας. 4 άνθρωποι χάθηκαν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο.
10: Τα αδέρφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών ζούσαν περισσότερα από 30 χρόνια στην Παράγκα μαζί με ζώα όπως κότες, κατσίκες και πρόβατα, ενώ τους τελευταίους μήνες δεν είχαν νερό και ρεύμα. Όπως λένε οι κάτοικοι, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες.
12: Ζούσαν σε ένα κοντέινερ 4 άτομα, 4 αδέρφια μεγάλης ηλικίας, με συνθήκες υγιεινής όχι καλές. Θέλαμε να πάμε για ιατρική εξέταση, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και από ιατρικής άποψης. Δυστυχώς μας προλάβανε οι εξελίξεις.
10: Τα 4 αδέλφια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 1996. Τότε τους παραχωρήθηκε προσωρινά ένα κοντέινερ των 25 τετραγωνικών, το οποίο τοποθετήθηκε μπροστά από το ισοπεδωμένο σπίτι.
13: Η συγκεκριμένη οικογένεια δυστυχώς δεν δεχόταν καμία βοήθεια από τον Δήμο Κόνιτσας, από το συσίτιο, από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια είχαμε προτείνει στην συγκεκριμένη οικογένεια.
10: Αν και η απόφαση να εγκατασταθούν στο κοντέινερ ήταν προσωρινή, δεν κατέθεσαν ποτέ αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών και παρέμειναν εκεί μέχρι που απανθρακώθηκαν από τη φωτιά.
13: Από την 1η Απριλίου, ενώ ανέφερα στο έγγραφο το συγκεκριμένο ότι υπάρχουν μαρτυρίες για σκληρές συνθήκες διαβίωσης, κοινωνικής και οικονομικής ένδυας της οικογένειας, ακόμα και για προβλήματα υγείας σύμφωνα με πληροφορίες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες κινούνται με τέτοιο αργό ρυθμό.
10: Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κερί ή καντήλη μέσα στο κοντέινερ που προκάλεσε τη φωτιά.
3: Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, καθώς στη Δράμα είχαμε έναν αστυνομικό να μαχαιρώνει και να σκοτώνει τη γυναίκα του, άλλη μια γυναικοκτονία. Χριστίνα.
14: Πριν από λίγο έγινε γνωστό, Σωτήρη, ότι αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στη Δράμα, και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από το παιδί του, το οποίο βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν εκτυλήθηκε το περιστατικό. Ο δράστης λίγο αργότερα, να πούμε, πως εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το όχημα και η σωρός εντοπίστηκαν από πολίτη που ειδοποίησε την αστυνομία. Να πούμε ότι η γυναίκα έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική ιστορία, Σωτήρη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε κλίμα. Μια νέα εξειδικευμένη θεραπεία ξεκινά για το 13χρονο Νικόλα από τη Ρόδο, που δίνει μάχη με τη μυϊκή δυστροφία, καθώς εγκρίθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια της οικογένειάς του το φάρμακο που θα επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Ο πατέρας του μίλησε στο Άξιον 24 για τις καθημερινές μάχες του παιδιού και των ανθρώπων του.
15: Ο μικρός Νικόλας από τη Ρόδο, που παλεύει με τη μυϊκή δυστροφία, ξεκινά από σήμερα μια νέα θεραπεία, ένα δύσκολο ταξίδι απέναντι σε έναν σκληρό και αμήλικτο αντίπαλο. Ο πατέρας του, Μιχάλης Λενιού, μίλησε στο Άξιον 24 για τις καθημερινές μάχες που δίνει ο 13χρονος.
16: Με το που το έμαθα, άρχισα να το ψάχνω, να προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα. Στην αρχή το φέραμε για δύο άλλα παιδάκια, μετά εγκρίθηκε και για τον Νικόλα μου. Και επειδή η μυϊκή δυστροφία είναι δύσκολη πάθηση, γιατί κανείς έχει και η καρδούλα μας και οι πνευμόνες μας και όλο μας το σώμα, μόνο ότι θα σταματήσουμε την πάθηση να προχωράει προς την καρδιά μας, προς το αναπνευστικό μας, μας δημιουργεί μια χαρά.
15: Ο δρόμος τα τελευταία 8 χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολος ήταν. Όχι μόνο για τον μικρό Νικόλα, αλλά για ολόκληρη την οικογένεια. Χρειάστηκε τεράστιος αγώνας και ατελείωτη υπομονή, μέχρι να εντοπιστεί το συγκεκριμένο φάρμακο και να εγκριθεί η χορήγησή του.
16: Συνέβαλαν πάρα πολύ και όλοι από ανθρώπινη πλευρά. Δεν θα έλεγα μόνο τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης, απλά λόγω της θέσης του, όπως το είπε και ο ίδιος, μπόρεσε και κάνει τα περισσότερα. Αλλά ομολογώ ότι όλοι οι πολιτικοί, οι ανθρώποι με υπόσταση ήταν δίπλα μας και μας βοηθήσαν όσο μπορούσαν.
15: Όπως εξηγεί ο πατέρας του, η θεραπεία αυτή δεν προσφέρει οριστική ίαση, αλλά θα επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, η οποία μέχρι τώρα κάλπαζε ραγδαία.
16: Θα το ξεκινήσει για το πρώτο εξάμηνο. Είναι ένας αγώνας με το φάρμακο, γιατί πρέπει να το δεχτεί και ο οργανισμός του. Και αν πάει καλά, θα το επιβραδύνει πάρα πολύ την πάθησή του. Δηλαδή, εκεί που είναι ραγδαία αυτό το καιρό, γιατί ο Νικόλας μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν ένα παιδί που περπατούσε. Και τώρα θα την επιβραδύνει και ελπίζουμε στο μέλλον να μας δοθεί ευκαιρία με κάποιο άλλο φάρμακο, κάποια άλλη θεραπεία.
15: Μαζί με τη νέα θεραπεία ξεκινά ένας ακόμη μεγάλος αγώνας. Ο μικρός Νικόλας και οι γονείς του είναι έτοιμοι να δώσουν κάθε μάχη που θα χρειαστεί, με την προσμονή ότι ο μικρός Νικόλας θα βγει νικητής.
3: Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη από το Μεσανατολικό. Ο Σπύρος Μουζακίδης θα μας πει.
17: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, Σωτήρη, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Εμμάνουελ Μακρόν από το Εβιάν της Γαλλίας, έκανε γνωστό ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Όπως είπε, έχει υπογραφεί από τον ίδιο, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Να πούμε πως ο Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ήδη ανοιχτά, ωστόσο από την Παρασκευή θα είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για τις διελεύσεις των πλοίων, κυρίως των πετρελαιοφόρων, που είναι και το πιο σημαντικό πράγμα. Και στις δηλώσεις του, να πούμε επίσης ότι ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία είναι έξυπνη, είναι λειτουργική και πως θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στην εβδομάδα.
3: Μακάρι όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ να τα δούμε να επιβεβαιώνονται τις επόμενες ημέρες. Μια πολύ θετική είδηση πράγματι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντός των συνόρων και πάλι, αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή καταγράφεται ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, ακόμα και από τον Μπαγκλαντές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον 24, έστειλε μήνυμα στους διακινητές ότι η εποχή των γραφειοκρατών έχει τελειώσει και ότι θα υπάρξουν απελάσεις όσων δεν δικαιούνται άσυλο.
1: Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη, με τα πλοιάρια να αποβιβάζουν μετανάστες σχεδόν καθημερινά σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Ηράκλειο.
18: Έχουμε μια αύξηση, η οποία αύξηση συνδυάζεται με δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι έχουμε πολύ εγκλωβισμένο κόσμο, ειδικά από το Σουδάν, στην Ανατολική και στη Δυτική Λιβύη. Και δεύτερον, ότι είδαμε ότι υπάρχει μια μεταφορά κόσμου από το Μπαγκλαντές.
1: Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, περισσότεροι από 1.000 παράτυποι μετανάστες αποβιβάστηκαν στο νησί, ενώ το πεντάμινο Ιανουάριος-Μάιος του 2026 οι αφήξεις ήταν 5.500. Μόνο τις τελευταίες ώρες διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές στη Γάβδο 29 μετανάστες και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.
19: Πράγματι λοιπόν, αυτό που παρατηρείτε είναι ότι υπάρχει μια σχετική αύξηση της τάξης του 30-35% σε σχέση με το 2025, αφού βλέπουμε από τα στατιστικά που κρατάμε εμείς ότι σε σύνολο Κρήτης έχουμε 166 περιστατικά μέχρι και σήμερα.
1: Με τις μεταναστευτικές ροές να συνεχίζονται, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο Action 24, έστειλε σαφές μήνυμα ενίσχυσης των ελέγχων στα σύνορα και επιτάχυνσης των επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ενώ παράλληλα ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη για την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών από τη Λιβύη.
18: Οι εποχές που εμφανίζονταν κάποιοι γραφειοκράτες, είτε από τις Βρυξέλλες είτε από τον ΟΗΕ, και υποδείκνυαν πώς θα χειριστεί η Ελλάδα το μεταναστευτικό, με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τελειώσει. Έχουν αλλάξει εποχές, οι ΜΚΟ θα προσαρμοστούν στις νομοθεσίες, τα κυρίαρχα κράτη-μέλη θέλουν έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, θέλουν απελάσεις.
1: Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός, το Ηράκλειο έχει ήδη βρεθεί νέος χώρος υποδοχής, καθώς οι εγκαταστάσεις στο ψυγείο δεν επαρκούν πλέον για να φιλοξενήσουν τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μεταναστών.
19: Σε ποσοστό πάνω από το 90-95% είναι άντρες και ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας μέχρι τα 40-45 έτη.
1: Αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα επισκεφτεί την κλειστή δομή της Αγιάς στα Χανιά.
3: Με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών είχε εδώ στην Αθήνα συνάντηση ο γιος του Λίβιου στρατάρχη Χαφτάρ με την ιδιότητα του υπαρχηγού της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Θεοδόρα Ζαγανάκου.
20: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Λίβιου αξιωματούχου με τον Πρωθυπουργό, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Ακόμα συζητήθηκε η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και το πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό. Ενώ τέθηκε και το ζήτημα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, αλλά και η προοπτική σχετικών συζητήσεων. Κατά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Σαντάμ Χαφτάρ, τώρα στο πεδίο της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στη Λιβύη, ενώ κοινός τόπος της συνάντησης ήταν και το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι κοντά γεωγραφικά και σε μια εξαιρετικά δύσκολη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, κάτι που καθιστά αναγκαία μια αμοιβαία συνεργασία προς όφελος της σταθερότητας, της ασφάλειας αλλά και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεόδωρα. Και να πάμε στην Νίκαια, εκεί από που ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά απόψε μια σειρά από εκδηλώσεις προεκλογικού χαρακτήρα. Ο Γιάννης Μήτης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, αρχίζει και συγκεντρώνεται κόσμος.
21: Από στιγμή σε στιγμή, Σωτήρη, αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει έρθει ακόμα στον χώρο. Εδώ από την πλατεία της 17ης Αυγούστου είναι ουσιαστικά η δεύτερη πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποιεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως βλέπετε πίσω μου, έχει στηθεί μια άτυπη εξέδρα στην οποία βρίσκονται καθίσματα. Ο λόγος θα δοθεί στους πολίτες, όπως λένε χαρακτηριστικά από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αργότερα ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός θα απευθύνει και αυτός το δικό του κάλεσμα και ομιλία στο παρευρισκόμενο πλήθος. Πρέπει να σου πω, Σωτήρη, ότι όσο και αν ψάξαμε, και αυτό έχει μια σημασία να το επισημάνουμε, δεν βρήκαμε κανέναν βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κάποιον ανεξάρτητο από την, πρώην σωστότερα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις διεργασίες. Μάλιστα. Στην κέντρο αριστερά. Από
3: προφανώς
21: στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας στον χώρο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου. Είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αυτή που στοχεύει στην ασφαλή διάσωση των μικρών και μεγαλύτερων φύλων μας σε ακραίες συνθήκες.
0: Πράγματι έγινε η παρουσίαση λοιπόν μηχανισμού και εκεί στο Γαλάτσι βρίσκεται ένα κέντρο μόνιμης υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων, ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τους χώρους διαλογής και επανένωσης, το κτηνιατρίο και το κέντρο συντονισμού, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους εθελοντές. Ενώ μεταξύ άλλων στην ομιλία του τόνισε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών και όπως είπε πλέον όλα θα γίνονται πιο οργανωμένα με καλύτερο συντονισμό και προστασία. Τέλος να πούμε ότι τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Υπουργός Εσωτερικών μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, ενώ την ξενάγηση πραγματοποίησε η ιδρύτρια της φιλοζωικής οργάνωσης Dogs Voice, κυρία Δέδε.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ και να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, η ιστορική λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα μοναστήρια και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μπήκε στο στόχαστρο της Ρωσίας με πυραυλική επίθεση. Ο ναός της Κίμης της Θεοτόκου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στην περιοχή έσπευσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Ρωσία αποδίδει το χτύπημα σε αμερικανικό Patriot.
22: Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και πλέον οι επιπτώσεις του αγγίζουν και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
23: I mean, this is one of the most important sites in Orthodox Christianity, one of the main tourist attractions of Kiev as well. Beautiful 17th and 18th century buildings.
22: Στο στόχαστρο των πρόσφατων επιθέσεων βρέθηκε η ιστορική λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα Ορθόδοξα μοναστήρια και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πλήγμα δέχτηκε ο κύριος καθεδρικός ναός της κοίμησης της Θεοτόκου, ο οποίος στηλήχθηκε στις φλόγες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των ζημιών.
24: Σε ατάκα να άσω ιστορία, безумовно. Прекрасно розумієте те, що є в нас, в Росії немає. Росія робить все, щоб у нас також цього не було.
22: Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε το μοναστήρι, το οποίο είχε μείνει ανέπαφο για σχεδόν 1000 χρόνια.
25: Наразі ми бачимо надзвичайно сильні пошкодження всіх верхніх частин собору. Є велика загроза тій частині, яка знаходиться нижче, тобто це розписи, фрески, іконостас.
22: Η Ρωσία αρνείται την ευθύνη, αποδίδοντας τις ζημιές σε πύραυλο Patriot αμερικανικής προέλευσης.
23: It may have been a drone that was scrambled and didn't hit its target. It may have been a rocket that was shot down or a drone that was shot down.
22: Η λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα. Πρόκειται για ένα συγκρότημα έκτασης 280 στρεμάτων που περιλαμβάνει πάνω από 100 κτίρια. Μεταξύ των αξιοσημείωτων κτιρίων είναι η εκκλησία της Πύλης της Αγίας Τριάδας και ο καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
23: The facade and the interior of the church is decorated in the Ukrainian Baroque tradition. Ukrainian or Cossack Baroque was practiced by Ukrainian architects in the 17th and 18th centuries.
22: Το ιστορικό μοναστήρι είναι παγκοσμίως γνωστό και για το εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σπηλαίων του.
23: The caves of Kiev-Pechersk Lavra are 5 to 15 meters underground. Their overall length is 800 meters and they have 6 underground churches.
22: Η λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1990, ενώ το 2023 προσθέθηκε στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο.
3: Με μια ιστορική απόφαση, οι Έλληνες της Πολωνίας αναγνωρίζονται πλέον επίσημως εθνική μειονότητα της χώρας, αποκτώντας Χρυσάνθη Μπουρούτη ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας και στήριξης που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν.
0: Με την τροποποίηση του νόμου περί εθνοτικών και εθνικών κοινοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως η δέκατη μειονότητα της Πολωνίας. Την εξέλιξη ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή τόσο για την ελληνική κοινότητα όσο και για τις σχέσεις Ελλάδας-Πολωνίας. Οι ελληνικοί σύλλογοι πρέων και οι οργανώσεις της κοινότητας θα μπορούν να διεκδικούν απευθείας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και διοίκησης. Πολύ σημαντικό.
3: Σε ευχαριστούμε. Τώρα με το Μεσανατολικό στο προσκήνιο, η εθνική ομάδα του Ιράν ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα τα ξημερώματα στο Μουντιάλ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Επιποδός οι αρχές του Λος Άντζελες για τη διασφάλιση της τάξης, με τις διαδηλώσεις να μην λείπουν και το ξενοδοχείο της Ιρανικής Αποστολής να έχει μετατραπεί σε φρούριο.
22: Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ιράν θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες. Η άφιξη των Ιρανών στην Αμερικανική πόλη σημαίνει συναγερμό για τις αρχές που έχουν να αντιμετωπίσουν και τους διαδηλωτές που από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στο πλευρό των Ιρανών με αντιπολιτικές και αντιπολεμικές διαδηλώσεις.
4: Ιράν ya se convierte en un equipo de casa, así que esperemos y puedan obtener un resultado positivo y pues el apoyo va a estar.
22: Με την Ιρανική αποστολή να έχει καταλήξει σε ξενοδοχείο στην περιοχή Manhattan Beach στο Los Angeles, ερχόμενοι από το Μεξικό που είναι η βάση τους, οι αρχές έχουν τοποθετήσει ειδικά προστατευτικά με σκοπό τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας, με το ξενοδοχείο να μετατρέπεται σε φρούριο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της εθνικής ομάδας του Ιράν είναι το καλό ποδόσφαιρο, με τον αρχηγό της ομάδας και παίκτη του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι,

0: کسی میتونه عقیده خاص خودشو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
1: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم. ما فقط به فوتبال فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم. ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
2: Πάντως υπάρχει και μερίδα φιλάθλων που υποστηρίζει πως το Ιράν θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελλο.
3: If I wanted to say something to them is that I say shame on you. Shame on you.
2: Όλα αυτά ενώ πολλοί υποστηρικτές του Ιράν δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση στο Μουντιάλ, με πολλά εξ αυτών να έχουν κοπεί και ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας, δημιουργώντας ένα κλίμα σύγχυσης και αντίδρασης.
4: Διπλωματία και θέαμα στα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ που γιορτάστηκαν με αγώνες οι οποίοι διοργανώθηκαν στον κήπο του Λευκού Οίκου. Παρόντες 4.000 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων και ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Χιλιάδες άλλοι παρακολούθησαν σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί σε γειτονικούς χώρους.
5: Well, this has been a highly anticipated event. Tonight's fights are seen as the unofficial kickoff of a summer full of celebrations meant to mark America's 250th birthday. President Trump is also tonight celebrating his 80th birthday there at those fights.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφτάνει στο Λευκό Οίκο για να γιορτάσει τα 80 του γενέθλια με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UFC λίγο πριν την έναρξη των αγώνων μεικτών πολεμικών τεχνών. You can see the octagon there in the background behind the White House. Στο πλευρό του η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το παρόν δίνει και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Mark Zuckerberg.
1: Got the Metropolitan Police working in conjunction with federal agencies, Secret Service, FBI, Homeland Security. They're all coming together and really making sure that this event remains truly safe. Because again, this is not only going to be a fight night, this is also at a political venue. So considerations have to be made for that as well.
0: Η νότια αυλή της προεδρικής κατοικίας μετατρέπεται σε αρένα για ένα πρωτοφανές αθλητικό γεγονός παρουσία 4.000 ατόμων. Welcome to UFC Freedom 250. Ο μαχητής Τζος Χόκι δίνει την αλυσίδα του στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την νίκη του, προχωρώντας σε επικριτικά σχόλια κατά της πρώην πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.
2: Hey, shout out to Trump for having the balls to put some shit like this on. And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America? For the land of the free
0: and the home. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το Λευκό Οίκο και χιλιάδες πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό της Ουάσιγκτον.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Στο AB eShop κάθε αγορά μπορεί να κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Ένα αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus. Θες να το κερδίσεις? Κάνε online αγορές, μπες στην κλήρωση και βάλε μπρος για διακοπές.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Να σου πω, επειδή δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη, το πλήρωσε το ρεύμα αυτό το μήνα που είπαμε.
1: Ναι. Με το Protergia App μπορείς να πληρώνεις εύκολα και γρήγορα τον λογαριασμό σου όπου και αν βρίσκεσαι, απλά με ένα κλικ. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαβάνη, over.
3: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέλος εποχής Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο Τεχνικό, ο οποίος μετά από μια τριετία αφήνει τους Πράσινους και αναζητά το νέο σταθμό στην καριέρα του. Μετά από πολλήωρη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλο, αποφασίστηκε σε καλό κλίμα οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από την αποτυχημένη σεζόν στην Ευρωλίγκα και την απώλεια του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Στη θητεία του στους Πράσινους, ο Αταμάν κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2024, το πρωτάθλημα Ελλάδας την ίδια χρονιά και δύο κύπελα Ελλάδας. Στο Μουντιάλ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ. Ενώ ντεμπούτο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας θα κάνει ο Γιώργος Δόνης. Χθες ξεχώρισαν οι εύκολες νίκες για Γερμανία και Σουηδία.
6: Το πρώτο του παιχνίδι σε Μουντιάλ ως προπονητής θα βιώσει σήμερα ο Γιώργος Δόνης. Ο Έλληνας τεχνικός θα κοουτσάρει τη Σαουδική Αραβία στη δική της πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο κόντρα στην Ουρουγουάη, ενώ τα φώτα πέφτουν πάνω στο Ιράν που θα αγωνιστεί με τον Μεντίτα Ρέμι στη σύνθεσή του στο Λος Άντζελες κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας κόντρα στο Πράσινο Ακροτήρι, ενώ στις 10 έχουμε σέντρα στον αγώνα του Βελγίου με την Αίγυπτο, στη μία μετά τα μεσάνυχτα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η Γερμανία κέρδισε εύκολα το Κουρασάο με 7-1 για το 5ο ομίλο. Στο Έξιον Μετσά άνοιξε το σκορ για τους Γερμανούς, με το Κουρασάο να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης με τον Κομενέτσια. Η χαρά τους όμως δεν κράτησε για πολύ, με τα Πάντσερ να παίρνουν και πάλι το προβάσμα με τον Σλότεμπεργκ και να ολοκληρώνουν το πρώτο ημίχρονο με τρίτο γκολ από εύστοχο χτύπημα απέναντι του Χάβερτς. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ο Μουσιάλα σκόραρε για το 4-1. Στο 68 ο Μπράουν πέτυχε το 5ο τέρμα των Γερμανών. Ο Ουντάβ ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει στο 78 και το σκορ ολοκλήρωσε το 6-1 ο Χάβερτς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Για τον ίδιο όμιλο, η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε με 1-0 το Εκουαδόρ με χρυσό σκόρερ στο 90 του παιχνιδιού, τον Διαλό. Για τον έκτο όμιλο, η Σουηδία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Τινησία με 5-1. Το σκορ άνοιξε για τους Σουηδούς μόλις το 7 ο Αγιάρη, με τον Ίσαξ ο 30 να πετυχαίνει το 2-0. Οι Τινήσοι μείωσαν σε 2-1 με τον Ρέκικ πριν από το ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο μέρος οι Σουηδοί υπερίσχυσαν με τον Γιόκερς να πετυχαίνει ένα εύκολο γκολ, τον Σβάμπεργκ στο 85 και τον Αγιάρη με δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις να ολοκληρώνουν το 5-1. Για τον ίδιο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Ο Φαντάικ άνοιξε το σκόρ για τους Οράνιε, με τον Ακαμούρα να ισοφαρίζει για τους Ιάπωνες. Ο Σάμερβιλ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ολλανδία, όμως το 89 ισοφάρισε για την Ιαπωνία σε 2-2 ο Καμάντα.
5: Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο τεχνικό Ρασβάν Λουτσέσκου. Δύο θητείες και συνολικά 7 χρόνια στη συνεργασία των δύο πλευρών, στη διάρκεια των οποίων ο δικέφαλος του Βορρά πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα Super League.
7: Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου. Μετά από επαφή του Ρουμάνου με τον ιδιοκτήτη Ιβάν Σαββίδη, κρίθηκε καλύτερο για τις δύο πλευρές να λύσουν τη συνεργασία τους, παρότι ο 54χρονος δεσμευόταν με συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του και η τραγωδία στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τις τεράστιες αλλαγές σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στο οριστικό διαζύγιο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που χωρίζουν οι δρόμοι τους, με τον 54χρονο coach να έχει εργαστεί συνολικά σε 7 σεζόν στον ΠΑΟΚ, όντας την κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Η αποχώρηση Λουτσέσκου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, καθώς αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο αναμορφωτής του δικεφάλου του Βορρά άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μετά την κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 2 κυπέλων και ένα ποσοστό που σχεδόν άγγιζε το 60% μετά από 362 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας. Κορυφαία στιγμή του αρχιτέκτονα του ΠΑΟΚ ήταν το double του 2019, καθώς έβαλε τέλος σε μια αναμονή 34 ετών για ένα πρωτάθλημα και μάλιστα όντας αήττητος. Μετά το τέλος εκείνης της σεζόν αποχώρησε για την Αλ Χιλάλ, αλλά επέστρεψε το 2021 και οδήγησε ξανά τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League το 2024 σε μια κούρσα τίτλου με επικό φινάλε και μαθηματική κατάκτηση μέσα στην έδρα του Άρη. Ο Λουτσέσκου απέκτησε μυθικές διαστάσεις αυτή την 7ετία και έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα για τους φίλους της ομάδας. Για τον ΠΑΟΚ ένας θρύλος αποχωρεί, με την ιστεροφημία του να είναι εξασφαλισμένη και την κληρονομιά του να περνάει στην αιωνιότητα.
5: Σε νέα εποχή, σε αυτή του Βασίλη Σπανούλη, έχει περάσει ο Άρης. Μετά τη θριαμβευτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία εχθές, ακολούθησε σήμερα νωρίτερα το πρωί η παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού στο τιμόνι της ομάδας.
7: Σαν μεσσία υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία οι οπαδοί του Άρη. Μια κυτρινό-μαύρη θάλασσα περίπου 5.000 οπαδών βρέθηκε εκεί για να αποθεώσει το νέο της ήρωα που από την προσεχή σεζόν θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η άφιξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ολοκληρώθηκε με τη συνέντευξη τύπου στο Αλεξάνδριο.
8: Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μου αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν. Μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο. Και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα-ίσα, το αντίθετο. Εμένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι. Είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου.
9: Η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001%, το ξέρουν οι συναδελφοί μου. Το ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος. Το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. Και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
8: Κάποια στιγμή χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, αρχίσαμε να μιλάμε για παίχτες. Καλός αυτός εκεί, καλός αυτός εκεί, καλός αυτός, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε. Δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό. Πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
5: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό βράδυ σε όλους.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ζέστη θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στη βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν κυρίως στη Μακεδονία και στην Ανατολική και τα βόρεια τμήματα της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες, ενώ πιο περιορισμένα γύρω από τα ορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 και μόνο στο νότιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί και συνέχεια μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας που θελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
6: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας. Οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
8: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
7: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
8: Φυσικά και δεν υπάρχει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και οι παγκόσμιες αγορές, η παγκόσμια οικονομία υποδέχεται, αν μη τι άλλο, με ανακούφιση την ανακοίνωση ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ήδη οι ενδείξεις, εάν κρίνουμε από την εκρηκτική άνοδο νωρίς το πρωί των χρηματαγορών, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε για πρώτη φορά μετά από 3,5 μήνες το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου σε τιμές που δεν προσομοιάζουν με αυτές πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ή φαίνονται λογικότερες, 83 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε σε μία συμφωνία την προσεχή Παρασκευή, κάτι το οποίο θα αποκαταστήσει, αλλά όχι άμεσα, σε ένα αρκετά μεγάλο βάθος χρόνου, κάποιων μηνών, τις ισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία. Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η Τεχεράνη, φαίνεται ότι αποδέχονται τους βασικούς όρους αυτής της συμφωνίας. Παραμένουν δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ. Εάν θα απελευθερωθούν πλήρως, χωρίς διόδια δηλαδή, και σύντομα, άμεσα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τη στάση του Ισραήλ. Το Ισραήλ φαίνεται να μην αποδέχεται πλήρως το γεγονός ότι πρέπει να εγκαταλείψει αυτό που το ίδιο αποκαλεί ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, δηλαδή τον πόλεμο εναντίον της Χεσμολάχ. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το θέμα του Λιβάνου. Εκεί μένει να δούμε κατά πόσο ο Νετανιάχου θα αποδεχτεί τους όρους της συμφωνίας και δεν θα πυροδοτήσει οποιαδήποτε εξέλιξη τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να ναρκοθετήσουν τη συμφωνία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σήμερα. Θα δούμε δηλαδή πόσο πραγματικά στέρεη μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια συμφωνία, αλλά και τις επιπτώσεις καθημάς ακόμα και στην αντλία στη βενζίνη, στο κόστος, το μεταφορικό, άρα και στην ακρίβεια, εκεί που αυτή είναι εισαγόμενη και δεν είναι δομική εσωτερική ακρίβεια, και βεβαίως, όπως σας είπα, και στις τιμές των καυσίμων. Κατά τα λοιπά, έχουμε μπει, ξεχάστε το, σε μακρά προεκλογική περίοδο. Καθημερινά η ένταση, η πολιτική αντιπαράθεση κυριολεκτικά χτυπάει κόκκινο. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, εγκρίνουν το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
2: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά.

0: Πάμε να δούμε πρώτα το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση από τη μία φαίνεται ανακουφισμένη σήμερα, καθώς η πιθανότητα να έχουμε το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αποκαταστήσει ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα τις συνθήκες εκρηκτικής ακρίβειας στην αγορά και άρα θα τις επιτρέψει να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν, που θα είναι και η προεκλογική ουσιαστικά χρονιά, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι τα σχετικώς καλά νέα για την κυβέρνηση. Τα κακά νέα είναι ότι προκύπτουν συνέχεια ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το θέμα με τις πολεοδομίες, που η κυβέρνηση λέει ότι οι δύο παρετήσεις γενικών γραμματέων που αντικαταστάθηκαν σήμερα, τρεις ουσιαστικά νέοι γραμματείς, τέσσερις συγγνώμη, νέοι γενικοί γραμματείς τοποθετήθηκαν σήμερα. Αλλά παρόλα αυτά, το θέμα, το σκάνδαλο των πολεοδομιών είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγάλει σκελετούς από τα ντουλάπια και αυτό το παρακολουθεί η κυβέρνηση και θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί. Το δεύτερο είναι το θέμα των υποκλοπών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Επίσης θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια και ουσιαστικά αυτό θα είναι το μεγάλο θέμα το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, όλες οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και νεότερη δημοσκόπηση απόψε που θα δοθεί στην δημοσιότητα σε λίγο από άλλο τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι έχουμε μία αντιπαράθεση πλέον μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, Ελλάς και Πασόκ. Φαίνεται ότι η Ελλάς κερδίζει συνέχεια πόντους μέρα με τη μέρα και πλέον είναι σαφές ότι εγκαθίσταται στη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά από το Πασόκ. Το Πασόκ όμως επίσης προκύπτει ότι κατοχυρώνει την τρίτη θέση, καθώς το κόμμα Καριστιανού, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει εκείνη την δυναμική που θα της επέτρεπε να αμφισβητήσει την τρίτη θέση από το Πασόκ. Για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα ήταν στο Ήλιον. Έκανε περιοδεία στο Ήλιον. Λίγο πιο πάνω, στη Νίκαια, είναι αυτήν την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είχαμε μία σφοδρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις εξαγγελίες που έγιναν και από το Πασόκ και από την Ελλάς, προγραμματικές θέσεις σχετικά και με τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και μία σειρά από άλλα μέτρα που πρότεινε, που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά.
2: Η πρώτη και απλή απάντηση είναι: εμείς δεν θα κλέβουμε. Τόσο απλά.
3: Ωραία,
2: η δεύτερη απάντηση στο πού θα βρούμε τα λεφτά είναι ότι δεν ανεχόμαστε από κανέναν και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ναι, μαθήματα οικονομικής απευθυνότητας από ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 640 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμφωνήσουμε επίσης με την κυβέρνηση ότι στα μέτρα αυτά πράγματι πληρώνουν φορολογούμενοι. Θα
3: αυτό
2: πληρώσουν
3: λέμε.
2: Λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
4: Επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015 αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ακούμε μια δέσμια κοστολόγη των προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι οι επόμενες εκλογές, η πολιτική αντιπαράθεση στην πορεία προς τις εκλογές θα γίνει και με αυτούς τους όρους. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό θα γίνει με αυτούς τους όρους, δηλαδή με όρους παρελθόντος. ελπίζουμε να γίνει και με όρους παρόντος και μέλλοντος, κυρίως μέλλοντος, και να προταθούν μία σειρά από μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν αφενός την ζωή των πολιτών, το βιωτικό επίπεδο, σε ένα νέο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας που επιτρέπει πλέον να κινείται διαφορετικά η όποια κυβέρνηση εκλεγεί. Πάμε αμέσως στην Νίκαια για να συναντήσουμε τον Γιάννη Μύτη, γιατί εκεί έχουμε ουσιαστικά, Γιάννη, την πρώτη προεκλογική, να το πούμε έτσι, συγκέντρωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά την ιδρυτική διακήρυξη στο Θησείο και μάλιστα με ένα υβριδικό, με ένα νέο μοντέλο, το οποίο επιγράφεται «Τώρα μιλάμε» από την Ελλάς, όπου στο επίκεντρο θα είναι οι πολίτες και όχι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Για δώσ' μας ένα κλίμα, σε παρακαλώ.
3: Και ενώ η εκδήλωση Σεραφείμ ήταν να ξεκινήσει 7:30, από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, ο κόσμος αρχίζει τώρα και σειραίει. Η ώρα είναι ήδη 8 και περασμένες, με αποτέλεσμα να αρχίζει ο έξω το βράβιος χώρος του ναού της Οσίας Ξένης να γεμίζει από χιλιάδες πολίτες της Νίκαιας για να ακούσουν ή για να συμμετέχουν σωστότερα στο νέο αυτό μοντέλο το προεκλογικό που θέλει να λανσάρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρώτα μιλάνε οι πολίτες. Έτσι τιτλοφορείται το συγκεκριμένο. Unmute now στα αγγλικά. Τώρα μιλάμε σε άπτεστα ελληνικά. Θέλοντας να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο ότι το μικρόφωνο δίνεται στους πολίτες, καθώς και ο ίδιος ίδρυσε ένα κόμμα από τους πολίτες για τους πολίτες. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το κλίμα είναι ευχάριστο. Βλέπουμε πολλές φυσιογνωμίες και στελέχη τα οποία ανήκουν στο στελεχικό δυναμικό εδώ της περιοχής του ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να το πούμε αυτό από κάποια πρόσωπα τα οποία ήδη έχουμε καταγράψει. Ωστόσο, οι χειρές απουσίες που είδαμε σε παλαιότερες εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, όπως παραδείγματος χάρη στο Χαλάνδρη, στη Ρεματεία Χαλανδρίου, λείπουν. Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωπος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή από την πρώην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει. Βέβαια, αξίζει να σου πω, ενώ είχαμε μεταφέρει την ίδια εικόνα πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη, πριν από λίγο εμφανίστηκε και ο πρώτος βουλευτής Σεραφείμ και πρόκειται
0: ποιος
3: για
0: είναι?
3: Τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, από την Πάτρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καρδιολόγος.
3: Που είχε δηλώσει.
0: Ναι, μπορεί
3: βεβαίως,
0: να είναι...
3: Ο γιατρός.
0: Για να το κάνουμε έτσι πιο χαριτωμένο, Γιάννη, μπορεί να είναι ο γιατρός εργασίας για απόψε. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάτι, μακάρι να μην χρειαστεί, γιατί ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επίμονα, παρά την γενική τάση που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ας μην εκτιθέμεθα πριν ξεκαθαρίσουμε εσωτερικά τι θα γίνει και πριν δούμε εάν μας θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι εκεί. Εδώ και πολύ καιρό, όπου πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και εκεί. Είναι και αυτός εκεί.
3: Είναι ο πρώτος που σήκωσε τη σημαία, Σεραφείμ, σωστότερα. Βέβαια, να το πούμε αυτό, δεν κάθεται στα μπροστινά έδρανα. Ωστόσο, παρακολουθεί και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες την εκδήλωση, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Από τα πίσω θεωρία, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ο ομιλητής, ο κεντρικός. Μπορούμε να πάρουμε λίγο ήχο, νομίζω, φυσικό. Είναι ο Πάτρας, ο Θανάσης, έτσι ο συνάδελφος.
0: Ο οποίος έχει υπογράψει. Ο οποίος έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, ο Θανάσης Πάτρας, ένα πρόσωπο τηλεοπτικό, μια τηλεοπτική περσόνα, εξαιρετικά καλό παιδί, εγώ οφείλω να το πω, γιατί τον γνωρίζω, είναι και Θεσσαλός συν της άλλης, είναι πολύ καλό παιδί, από τα καλά παιδιά της ελληνικής ψυχαγωγικής περισσότερο βεβαίως, τηλεόρασης και είναι...
3: Και βλέπουμε, με συγχωρεί Σεραφείμ που σε διακόπτω, βλέπουμε στο βάθος και τον Διονύση Τεμπονέρα, αν δεν απατώμε. Βλέπουμε όμως ότι είναι όλοι διακριτικά στο χώρο και όχι στα προστινά καθίσματα.
0: Ο Τεμπονέρας είναι πλέον ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει φύγει
3: βεβαίως,
0: από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλωμένος. Πολύ ναι, σωστό.
0: Άρα
3: πολύ
0: δεν είναι
3: σωστό.
0: Λογικά.
3: Ο μόνος που δικαιούται να έχει την ταυτότητα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι.
5: Και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται Σεραφείμ να έρθει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρώτα θα δοθεί ο λόγος στους πολίτες. Έχει διαμορφωθεί άτυπα ένα, εκεί πέρα γύρω από το Θανάση Πάτρα που βλέπετε, ένα μικρός κύκλος ομιλητών. Θα μιλήσουν, θα πάρουν τον λόγο οι πολίτες και αργότερα ο Άλεξης Τσίπρας θα απευθύνει τον λόγο στους παρευρισκόμενους.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων από τον Άλεξη Τσίπρα, όπου υπάρχει ένας κύκλος στον οποίο θα βρίσκεται ο ίδιος και γύρω-γύρω οι πολίτες. Δεν είναι δηλαδή μία αποκαθέδρας ομιλία. Βεβαίως αυτό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το έχει εφαρμόσει κατά το παρελθόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι. Φαίνεται δηλαδή ότι το κεντρικό πρόσωπο, ο μιλητής, είναι μέσα στον κόσμο και όχι πάνω από τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε στην Νίκαια λίγο αργότερα, όταν θα ξεκινήσει την παρέμβασή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε στο μεγάλο θέμα του πολέμου. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις και να προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε. Να δούμε εάν όντως πρέπει να αισθανόμαστε καλύτερα, ότι είναι κοντά δηλαδή μια συμφωνία ειρήνευσης και ότι αυτό που συνέβη επί 3,5 μήνες, πέρα από την μαζική ανθρωπιστική καταστροφή στην Μέση Ανατολή, αναφέρομαι στις συνέπειες, στην παγκόσμια οικονομία, την τεράστια ενεργειακή κρίση που ανέκυψε. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει τις τελευταίες ώρες κυριολεκτικά και αμέσως μετά να το αναλύσουμε με τους καλεσμένους μας.
6: Of breaking news in the last few minutes, President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
7: Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο.
8: Η συμφωνία περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Γενέβη, ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 50% των κεφαλαίων θα αποδεσμευτεί πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν. Αγκάθι παραμένει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ δεν δείχνει διατεθειμένο να αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή.
9: Number one, this is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. That's built into this agreement.
7: Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Είναι μαζί μας? Ωραία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κλάψη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι έχουμε να πούμε? Είμαστε σίγουροι πρώτον ότι θα φτάσουμε την Παρασκευή σε μια υπογραφή και ας πούμε ότι φτάνουμε. Πόσο στέρεη κατά τη γνώμη σας θα είναι μια τέτοια συμφωνία και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν παγίδες στην πορεία προς τη συμφωνία και αμέσως μετά στην εφαρμογή της?
10: Πρώτον, 100% βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε. Πρώτα θα το δούμε και μετά θα το πιστέψουμε.
0: Έτσι.
10: Έχουν αναγγελθεί και τους προηγούμενους μήνες πολλές φορές, ιδίως από αμερικανικής πλευράς, επικείμενες συμφωνίες και τελικά τίποτα δεν συνέβη. Μπορεί να προκύψει κάτι απρόοπτο που να αλλάξει τα δεδομένα άρδιν. Επομένως, καλό είναι πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις να κρατάμε μικρό καλάθι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Γιατί αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις και των δύο πλευρών, επομένως διασταυρώνονται αυτού του είδους οι πληροφορίες. Δεν έχουμε τη μονομερή πληροφόρηση ή τέλος πάντων προσπάθεια δημιουργίας ειδήσεων που υπήρχε από την πλευρά των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Τώρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μέχρι την Παρασκευή υπάρχει αυτή η συμφωνία, σίγουρα έχουν παραμείνει αρκετά σημεία προς διευκρίνηση. Εξάλλου, προδιαγράφονται και νέες διαπραγματεύσεις. Αυτό το προβλέπει ήδη το προσχέδιο αυτό, ή όποια συμφωνία τέλος πάντων έχει υπάρξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξεκίνησαν αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, είχαν θέσει δύο στόχους. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Τραμπ. Ο ένας ήταν η ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης και ο δεύτερος ήταν η καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος. Το πρώτο σίγουρα δεν επιτεύχθηκε. Εξάλλου, η διαπραγμάτευση που κάνει ο κύριος Τραμπ, το λέει και στις δηλώσεις του, γίνεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Με τους εκπροσώπους της, με τους διπλωμάτες της και ούτω καθεξής. Άρα, όχι μόνο το καθεστώς δεν έπεσε, αλλά μάλλον στερεώθηκε και λίγο καλύτερα, αν υποθέσουμε, αν λάβουμε μάλλον υπόψη, ότι του πολέμου κλονιζόταν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, και μόνο το γεγονός ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου το Ιράν άντεξε και τώρα κάθεται στο ίδιο τραπέζι,
10: είναι νίκη.
0: Τέτ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι νίκη, πάντως ήττα δεν είναι.
10: Ήττα σίγουρα δεν είναι, 100% δεν είναι ήττα. Το δεύτερο, για να το συνδέσω με αυτό που λέτε, που είχε διακηρύξει ως στόχο ο κύριος Τραμπ, ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τέτοια καταστροφή δεν έχει υπάρξει, διαφορετικά δεν θα γινόταν και συζήτηση επ' αυτού. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει συμφωνία, πραγματική συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσουν μετά από 2 μήνες για το εάν και πώς και τι θα γίνει για τον τερματισμό ή για τον έλεγχο. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από τον τερματισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Επομένως, και από αυτή την άποψη, το Ιράν δεν βγαίνει ακριβώς χαμένο από αυτή την ιστορία.
0: Σημειώνω, αν μου επιτρέπετε, δεύτερη διακοπή. Σημειώνω αυτό που είπε ο Μπάρακ Ομπάμα το Σαββατοκύριακο. Είπε ότι ουσιαστικά αυτό που φαίνεται σαν συμφωνία μπροστά μας είναι χειρότερο, είπε, από αυτό που είχαμε καταφέρει το 2015 με τις συμφωνίες τότε. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό που λέει ο Μπάρακ Ομπάμα, αλλά δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μία αντίληψη ότι στήχησε πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος και στην Αμερική και στην παγκόσμια οικονομία, για να φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν συνιστά μεγάλη επιτυχία σε σύγκριση με το 2015.
10: Το 2015 υπήρχε μία συμφωνία η οποία έβαζε μέσα σε ένα πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ακριβώς.
10: Δηλαδή, υπήρχαν διεθνείς δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Ιράν και είχε δημιουργηθεί, υποτίθεται, και ένας μηχανισμός ελέγχου, έτσι ώστε το πυρηνικό πρόγραμμα τουλάχιστον να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολεμικούς σκοπούς. Γιατί αυτό είναι το νόημα της όλης υπόθεσης. Δεν μιλάμε δηλαδή για χρήση πυρηνικής ενέργειας για, ξέρω εγώ, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε για στρατιωτικούς σκοπούς. Μετά από 10 χρόνια και αφού μεσολάβησε και αυτός ο πόλεμος των 100 τόσο ημερών, που στήχησε όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στο Ισραήλ, όχι μόνο στις χώρες που βρίσκονται εκεί στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά στήχησε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν φαίνεται ότι έχει προκύψει πράγματι κάτι το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που υπήρχε το 2015. Σημειωτέων ότι αυτή τη συμφωνία ο ίδιος ο Τραμπ την είχε καταργήσει στην πράξη. Έτσι. Επί της πρώτης προεδρίας του σταμάτησε να εφαρμόζεται. Άρα εδώ το κόστος ήταν σίγουρα πολύ ψηλό. Αυτό δεν νομίζω ότι το αρνείται κανένας. Και το αποτέλεσμα είναι πενιχρό σε σύγκριση με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να φτάσουν στον τελικό του στόχο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πείτε
10: να
0: μου
10: κάτι ακόμη.
0: Ναι, θέλω να μου πείτε και ένα τελευταίο για την παράμετρο Ισραήλ. Το Ισραήλ θα αποδεχθεί αυτό που βλέπουμε τώρα, μια τέτοια συμφωνία που περιλαμβάνει και τον Λίβανο, γιατί με δεδομένο ότι για το Ισραήλ το Ιράν είναι υπαρξιακή απειλή και οι αντιπρόσωποι του επίσης εντάσσονται σε αυτή την υπαρξιακή απειλή, προσπαθώ να αντιληφθώ πώς θα συμβιώσει το Ισραήλ με μια τέτοια συμφωνία.
10: Καταρχάς, η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μάλλον με πρωτοβουλία του Ισραήλ, έγινε παρά με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και ένα παράδοξο φαινόμενο. Δεν τραβούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ στον πόλεμο, αλλά το Ισραήλ τράβηξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι παράδοξο, διότι η διαφορά ισχύως μεταξύ των δύο είναι κολοσσία. Το Ισραήλ βρίσκεται όντως σε μια δύσκολη θέση, διότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται ό,τι διαπραγματεύονται περίπου ερήμην του Τελαβίβ. Πάντως, σίγουρα χωρίς να έχουν την έγκριση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και αυτό φέρνει σε αμηχανία τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ούτε το στρατηγικό στόχο των μείζων απέτυχαν. Εκείνοι δεν ενδιαφέρονταν τόσο για την ανατροπή του καθεστώτος όσο για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Αυτό δεν έχει προκύψει και ούτε φαίνεται ότι είναι εύκολο να προκύψει και έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Πάντως όχι τέτοιος που να διασφαλίζει τα συμφέροντα έτσι, του Ισραήλ. Και ούτε είναι διατεθειμένο το Ισραήλ να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική των ελεύθερων χεριών, ας το πούμε έτσι, που είχε, να επεμβαίνει στις γειτονικές χώρες, να βομβαρδίζει, να καταστρέφει, να εισβάλλει, να φεύγει, να μπαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο για τους Ισραηλινούς είναι τμήμα της πολιτικής εθνικής τους ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι ισορροπιών με το Ιράν. Έχει ένα πολύ ευρύτερο παιχνίδι, στο οποίο εμπλέκονται και άλλες χώρες. Η Τουρκία, που έχει τον ειδικό ρόλο αποκτήσει στη Συρία, έχει δημιουργεί ευρύτερους συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή.
0: Κύριε Κλάψη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
10: καλά
0: για την τεκμηριωμένη ανάλυση. Νομίζω έχουμε μια πλήρη εικόνα και επειδή έχουμε πλήρη εικόνα, ελπίζουμε να πάμε σε συμφωνία την Παρασκευή, να κλείσει αυτός ο κύκλος, γιατί ανοίγει ένας άλλος κύκλος και εκεί πρέπει να κρατάμε κυριολεκτικά μικρό καλάθι. Πάμε τώρα να δούμε. Στενά του Ορμούζ, ενεργειακή κρίση. Τιμές δηλαδή στην ενέργεια. Πάμε να δούμε πώς μπορεί ενδεχομένως να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτήν την, ως προς αυτήν την παράμετρο με μια τέτοια συμφωνία.
8: Η καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανοίγει τα στενά του Ορμούζ. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασίας πέρασμα θα χρειαστεί χρόνο.
11: The reopening of the Strait of Hormuz, which is something that basically the whole world has been waiting for. Iran will let ships through and the US will lift its naval blockade. It might take a few days structurally to get everything back up and running.
8: Μέσα στον Περσικό κόλπο παραμένουν εγκλωβισμένα 600 πλοία και ετοιμάζονται να αποπλέψουν. Την ίδια στιγμή, περίπου 300 άδεια πλοία είναι αγκυροβολημένα στον κόλπο του Ομάν, περιμένοντας να εισέλθουν στον Περσικό για ανεφοδιασμό.
12: Πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Πηγαίνουν κατά μήκος της νότιας οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και απάτητη.
8: Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η διαδικασία απομάκρυνσης των αρκών στα στενά ενδέχεται να κρατήσει έως και 50 ημέρες, ενώ χρονοβόρα θα είναι και η διαδικασία καθαρισμού των υφάλων των πλοίων από θαλάσσιους οργανισμούς.
13: Our expectation is that the strait is going to be opened in a toll-free way for the long term, and that's the sort of thing that we're going to figure out in these technical negotiations. You know, there are a lot of very important details to figure out that we're actually going to sit at the table and discuss together and figure out a path forward on these details.
14: C'est évidemment pas du tout ce qu'on souhaite parce que ça créerait un précédent. Il y a beaucoup d'autres détroits dans le monde. Si à chaque fois on fait payer, quelle est la conséquence? Vous faites monter les prix, pour la terre entière. Donc là, on va aussi en discuter. C'est pas conforme au droit international.
15: Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
12: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 73 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλές και κυμαίνονται γύρω στα 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
16: Τα νησιά έχουν τα περισσότερα ένα κόστος της τάξης των 20 λεπτών παραπάνω από τις αστικές περιοχές. Είναι τα μεταφορικά, είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ακριβότερα την τιμή.
17: Ψηλά, ναι. Κρατάει ακόμα, αργεί να πέσει.
18: Ελπίζουμε να πέσει κάποια στιγμή. Να πέσει για να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
19: Παίρνω και τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνω. Αλλιώς δεν βγαίνει.
20: Κάποτε οι τιμές ήταν πιο προσιτές. Πλέον δεν είναι τόσο προσιτές.
12: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αμόλυβδη θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αποκλιμάκωση θα αργήσει να φανεί στην Αντλία. Μάλιστα, το καλοκαίρι η τιμή της βενζίνης θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 85 λεπτά και 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στα νησιά η τιμή θα παραμείνει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
21: Μέσα στο πρώτο πολέμου καλοκαίρι είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει αυτό. Θα είναι υποκλιμακούμενες οι τιμές σίγουρα σε σχέση με τις σημερινές, αλλά χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή εφοδιασμού.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να συναντήσουμε στο χρόνο που μας απομένει τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον πολύ γνωστό ενεργειακό αναλυτή, Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μας ετοιμάσατε και θέλω να ξεκινήσω έτσι μία κάρτα προβλέψεων, να το πω έτσι, με βάση την εικόνα. Σήμερα $83 το βαρέλι έφτασε και εσείς λέτε λοιπόν τώρα ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και έχουμε την Παρασκευή τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τον τερματισμό της κρίσης, το Brent μπορεί να πάει στα $75 με $80 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο ήμασταν στα $65 περίπου το βαρέλι. Η μέση τιμή αμόλυβδης θα είναι στο 1,90, δηλαδή θα δούμε 1,90 την τιμή της αμόλυβδης. Θυμίζω πάλι ότι πριν τον πόλεμο ήταν κοντά στο 1,70 κάτι, θα μας τα πει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Και η μέση τιμή ντίζελ στο πετρέλαιο θα είναι 1,85 το λίτρο χωρίς την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Λοιπόν, το Brent, όπως είπατε πριν την κρίση, ήταν γύρω στα $62 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 28 Φεβρουαρίου ήταν 1,73 περίπου ευρώ το λίτρο και 1,64 ήταν το λίτρο, η τιμή του λίτρου στο ντίζελ. Βέβαια, όπως δείχνει και η κάρτα, οι εκτιμήσεις για αυτό το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά την Παρασκευή και υπάρξει μία, προσέξτε, όχι απλή συμφωνία, να το τονίσουμε, μία βιώσιμη και λειτουργική συμφωνία. Υπάρχουν 14 σημεία. Αυτά τα 14 σημεία δεν μπορούν να κλείσουν μέχρι την Παρασκευή, γι' αυτό υπάρχει και το χρονικό διάστημα των 60 ημερών, δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα είμαστε σε μία διαδικασία κλεισίματος αυτής της συμφωνίας. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, κύριε Κοντρότσο, διότι υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο δεν καλοείδε αυτή την συμφωνία.
0: Ναι, τα λέγαμε πριν με τον κύριο Κλάψη, έχετε δίκιο.
1: Δεν την καλοβλέπει αυτή τη συμφωνία και αυτό, ξέρετε, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της οποιασδήποτε συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει μέσα στο καλοκαίρι να δούμε πάλι την ανιούσα στις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, αλλά κυρίως του φυσικού αερίου.
0: Μείνετε εδώ να δούμε την άλλη κάρτα που επίσης μας ετοιμάσατε με τις τιμές του φυσικού αερίου. Η μέση τιμή του φυσικού αερίου, εφόσον όλα πάνε καλά, το ξαναλέμε, θα είναι 40 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στα πράσινα τιμολόγια, λέτε, θα είναι 16,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τι σημαίνει αυτό, για εξηγήστε το μας.
1: Ναι, πριν ξεκινήσει η κρίση, το τέλος Φεβρουαρίου, σας θυμίζω ότι η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ή 32 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμβο της Ολλανδίας, ο λεγόμενος δείκτης TTF, και η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 14,2 λεπτά. Δηλαδή τα 32 ευρώ η χοντρική αγορά του φυσικού αερίου αντιστοιχούσε σε μια τιμή γύρω στα 14,2 λεπτά.
0: Μπορείτε, κύριε Χριστοδουλίδη, να μας πείτε, εντάξει τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά και το καλοκαίρι με τα air condition και τα λοιπά, η ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται. Αλλά εάν μπούμε με αυτές τις τιμές, να την ξαναδούμε την κάρτα σας παρακαλώ πάρα πολύ, που λέτε δηλαδή 16,5 λεπτά τα πράσινα τιμολόγια ανά κιλοβατόρα, η επιβάρυνση με το 14,2 πριν τον πόλεμο σε ένα νοικοκυριό, σε ένα σπίτι, περίπου πόσο είναι το μήνα?
1: Είναι 15 με 20 ευρώ περίπου το μήνα. Αυτή είναι
0: επιπλέον.
1: Επιπλέον, προσέξτε, με τις ίδιες καταναλώσεις, επειδή όμως το καλοκαίρι λειτουργούμε τα κλιματιστικά, δεν θα έχουμε 400 κιλοβατόρες στο τυπικό νοικοκυριό, αλλά 650, που σημαίνει η επιβάρυνση θα είναι 55 με 60 ευρώ το μήνα, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω της χρήσης των κλιματιστικών. Αυτό, άλλο πράγμα είναι η αύξηση της μέσης τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια και άλλο πράγμα είναι να δούμε και αυξημένο μηνιαίο λογαριασμό λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης που θα κάνουμε εξαιτίας της χρήσης των κλιματιστικών. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι δύο παράγοντες.
0: Άρα ουσιαστικά ναι μεν είμαστε αναμφίβολα ικανοποιημένοι που από ό,τι φαίνεται θα δούμε το τέλος, τον τερματισμό αυτού του πολέμου, όμως οι συνέπειες στην καθημερινότητά μας θα μας ακολουθήσουν για πολύ καιρό ακόμα.
1: Προσέξτε, αυτό είναι το καλό σενάριο την Παρασκευή, να έχουμε μια συμφωνία η οποία να τηρηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Για να επιστρέψουμε στις τιμές προ-κρίσης, στα επίπεδα προ-κρίσης, δεν θα γίνει ούτε το Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Εύρο. Μιλάμε για τα μέσα του 2027 και βάλε. Yeah. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να ανοίξαν τα στενά του ορμούς και να ξεκίνησε η κανονική ροή των καυσίμων, η ομαλή ροή των καυσίμων, όμως η παραγωγή και φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει μειωθεί λόγω του ότι έχουν βομβαρδιστεί υποδομές, οι οποίες δεν πατάς ένα κουμπάκι και αύριο το πρωί θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών. Οπότε γι' αυτό λέω ότι θα πάρουν μήνες για να επιστρέψουμε στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μία φορά. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι είναι και τα στενά του Ορμούς που είναι ναρκοθετημένα σε κάποιες περιοχές. Δεν ξεκινούν αύριο το πρωί τα πάνω από 600 πλοία που είναι εγκλωβισμένα εκεί να βγαίνουν και αποκαθίσταται κανονικά η ροή πετρελαίου και παραγόγων πετρελαίου από την περιοχή. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φόφη Γιωτάκη και Γρηγόρη Τσιμογιάννη και θα κάνουμε ένα πέρασμα και από την Νίκαια να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
22: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
23: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
24: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
25: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις τις οποίες προχωρούμε.
26: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
27: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
28: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
29: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
30: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
31: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
32: Αυτή η διαδρομή έχει τον δικό της παλμό, τη δική της δύναμη, τη δική της ενέργεια. Η Enerwave δίνει φέτος ενέργεια στις πιο συναρπαστικές διαδρομές του Eco Rally Acropolis από τη θέση του χορηγού. Και σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να απολαύσεις τις δικές σου συναρπαστικές διαδρομές. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
33: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
34: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
35: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
36: Η μεγαλύτερη
3: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: So, what are you doing with the rest of your life?
1: Catching up on some me time. Find God.
2: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
3: Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend.
0: How many of you guys are still open? And do you know what? It's his birthday today. Why didn't you tell me that? Happy birthday!
4: No! Χάρηκα που σε γνώρισα. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
6: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
5: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
7: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με...
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Γρηγόρης Τσιμογιάννης, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μπει σε καθαρά προεκλογικό κλίμα, έτσι. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση από τη μία, δηλαδή και ο Μητσοτάκης ξεκίνησε τις περιοδίες τώρα, ας μην γελιόμαστε, και από τη Ρόδο και ο Ανδρουλάκης στο Ήλιο, ο Τσίπρας απόψε στη Νίκαια, θα πάμε σε
2: σήμερα
0: λίγο.
2: Σήμερα παίζουμε εντός λεκανοπεδίου.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι.
2: Σήμερα και αύριο, για να το πω κανονικά, ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν το πρωί στο Ήλιο, περιοδία στη Λαϊκή Αγορά εκεί με βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα που ανέδειξε τι άλλο θα ήταν η ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα είναι στην Ανατολική Αττική, Βούλα Βουλιαγμένη. Και περιοδίες και συναντήσεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα
0: στην
2: μιλάει
0: Νίκαια, πάμε
2: στην Νίκαια.
0: Ναι. Γρηγόρη, μπορεί να αντέξει για πολύ κατά τη γνώμη σου αυτό το κλίμα, γιατί το λέω? Γιατί ήδη ξαναβλέπουμε και ένα έργο που το έχουμε δει στο παρελθόν.
3: Πολλές
0: μόνο
3: φορές.
0: Που τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία εναντίον του Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία εναντίον και του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα. Και αναφέρουμε στις προγραμματικές θέσεις που έχουν διατυπώσει, που είναι και μέτρα, παύλα, παροχές στους πολίτες. Και τους κατηγορεί η κυβέρνηση ότι δεν είναι κοστολογημένο, παρότι έχουν ανακοινώσει κοστολόγηση. Mm-hmm. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα τέτοιο ότι κινδυνεύει η οικονομία, θα πάμε στα μνημόνια, εάν βγει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και πάει λέγοντας.
3: Ναι. Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο και για όσους δεν κατάλαβαν, πάμε σε εκλογές. Με μια μικρή παράφραση.
2: Ας κάνουν ό,τι κατάλαβαν.
3: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε εξαγγελίες, έχουμε περιοδίες, έχουμε μέτρα, ανεβαίνει το ακατάσχετο, δίνονται διάφορες έτσι, λύσεις, εξαγγελίες, προτάσεις.
0: Μπορούμε λοιπόν
3: πάρα πολύ ωραία να περάσουμε ένα καλοκαίρι αισθανόμενοι πλούσιοι και με ένα
2: και
3: έτσι, λαμπρό μέλλον, αρκεί να μην προσγειωνόμαστε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν καλούμαστε να πληρώσουμε λογαριασμούς. Τώρα, για να το δούμε σοβαρά. Ναι, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι στη χώρα, όταν μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, περισσεύουν τα λόγια, μειώνονται οι πράξεις, κανείς δεν υπογράφει, τα μορφήματα πέφτουν κάτω, ακόμα και αν είναι. Άλλαξε το παροικικό μοντέλο και δημιούργησε παροικές επενδύσεις για να πραγματικά να προσδοκούμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που είτε την σχολιάζουν τα κόμματα, είτε δεν τη σχολιάσουν, τη βιώνουν οι πολίτες, τη βιώνουν οι επιχειρηματίες. Οι επιχειρήσεις, και άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και μια κουβέντα επί της πραγματικότητας και όχι επί των εξαγγελιών μιας προεκλογικής καμπάνιας που την έχουμε ζήσει πολλές φορές και ξέρουμε ότι απέχει πάντοτε από την επόμενη μέρα των εκλογών.

0: Φόφη, πριν από λίγο, στον τηλεοπτικό σταθμό Α παρουσιάστηκε η πρώτη του δεύτερου κύματος δημοσκόπηση.
1: Ακριβώς,
0: είχαμε
1: Ιουνίου.
0: Πάνω από 10 δημοσκοπήσεις στο πρώτο κύμα. Να δούμε λιγάκι, γιατί έχει ετοιμάσει ο Γιάννης ο Αργυρός. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, έχουμε 23, είναι πρόθεση ψήφου
1: επί των εγκύρων,
0: έτσι. Δεν είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι. 23,3 η Νέα Δημοκρατία, 1,1 σε
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαήλωσης ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 το ΠΑΣΟΚ, νομίζω με πτώση.
1: Δύο μονάδων.
0: Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ,
1: 6,2
0: το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 6,6 η Ελληνική Λύση, 1,3
1: η Νίκη,
0: 3,6 η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: σημαντική
0: με την πλεύση Ελευθερίας. Και πώς, τι πτώση έχουμε εδώ?
1: Δεν θυμάμαι την
0: έχουμε
1: πτώση,
0: σημαντική
1: αλλά είναι σημαντική πτώση. Ναι.
0: 2,8 στο όριο του 3% το μέρα 25,
1: όπως
0: 2,9
1: και
0: αυτή στο όριο η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου.
1: 0,7 είναι οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
0: 0,7, εξαήλωση και εδώ.
1: Τα δύο είναι ακόμα τα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, ακριβώς. 8,1 η κυρία Καριστιανού και 14,2 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα. 2,9 το άλλο, 16% η αναποφάσιστη, υψηλό ποσοστό. Ποια είναι τα
1: πάρα
0: πρώτα
1: πολύ
0: συμπεράσματα?
1: Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι τα δύο νέα κόμματα έχουν αρχίσει και δημιουργούν αρκετά σημαντικές αλλαγές στον δημοσκοπικό χάρτη και στον πολιτικό, γιατί βλέπουμε ήδη τις πολιτικές συγκρούσεις να εξελίσσονται μεταξύ τουλάχιστον 4 κομμάτων αυτή τη στιγμή, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Ελλάδος αντιπολίτευσης, τα κόμματα. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει και νιώθει, νομίζω, πολύ τις πιέσεις από δύο πλευρές κιόλας. Έχει δηλαδή διαρροές και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σημαντικές. Όχι τόσο, ο κύριος Τσίπρας δεν παίρνει τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο παίρνει βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ, εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ για χάρη του κυρίου Τσίπρα. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί σημαντική μείωση. Επίσης, οι διαρροές που πρέπει να φοβάται και φοβάται το ΠΑΣΟΚ είναι, και ανησυχεί για αυτές, είναι και προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και προς τις δύο πλευρές.
1: Και προς τις δύο πλευρές. Η κυρία Καριστιανού
0: φτιάχνει όμως μια βάση τρίτου κόμματος, δηλαδή είναι δύο μονάδες πάνω από την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, η οποία νομίζω και αυτή φτιάχνει μια βάση, αλλά χαμηλή
1: βάση. Διότι να θυμίσουμε ότι η κυρία Καριστιανού στις πρώτες της δηλώσεις έκανε λόγο για αυτοδυναμία, Στη δυνητική ψήφο, να θυμίσουμε επίσης ότι ήταν πάνω από τον κύριο Τσίπρα, κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Ωστόσο, όπως λένε σχεδόν όλοι οι δημοσκόποι, είναι άγνωστη δεξαμενή της κυρίας Καριστιανού, γιατί βλέπουν ότι μπορεί να σηκώσει και ένα τμήμα ψηφοφόρων από τον καναπέ, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κάνουν με μεγαλύτερη άνεση τα άλλα κόμματα.
0: Να κάνω μία ερώτηση, Γρηγόρη, έτσι, με βάση αυτό που βλέπουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση, νομίζω, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, που η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι κάτω από τις 10 μονάδες. Είναι μονοψήφια η διαφορά.
2: Το 9, κάτι.
0: Ναι.
1: 9,1.
0: Άρα εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει πάψει εκείνο το 15, 17, 18 μονάδες διαφορά Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, όταν δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό το κενό έχει καλυφθεί σε κάποιο βαθμό από το κόμμα Τσίπρα και επίσης είναι ψυχολογικό το να είναι 9 μονάδες η διαφορά αυτή τη στιγμή.
2: Ψυχολογικό είναι, θα εξαρτάται.
0: Αν επιβεβαιωθεί καταρχάς.
2: Το ένα στοιχείο είναι αυτό, αλλά και για ποιο την ψυχολογία μιλάμε, για τους οπαδούς του κ. Τσίπρα.
0: Θετική ψυχολογία για τον Τσίπρα, αρνητική πιθανώς για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί μπορεί να βοηθήσει και την αντισυσπήρωση.
0: Ναι.
2: Από την άλλη, αυτό που βλέπουμε είναι, επιτρέψτε να πω δύο στοιχεία. Βλέπουμε ότι κάποια κόμματα εξαφανίζονται. Άρα από τα σημερινά κόμματα που είναι στη Βουλή βλέπουμε κάποια να εξαϊλώνονται και προφανώς αυτή η πορεία να έχει και συνέχεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το 19%, 16% αναποφάσιστηκε, 2,9% κάτι άλλο, είναι

0: πολύ υψηλό ποσοστό.
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Τι δείχνει λοιπόν ότι είμαστε σε μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού.
1: Και από πού προέρχεται, έτσι δεν είναι.
0: Η οποία κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους χώρους. Βλέπουμε ταυτόχρονα το δεξιό ισοζύγιο από την κεντροδεξιά να είναι υψηλότερο του κεντροαριστερού. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε και νομίζω ότι είναι πρόωρο, γιατί ακόμα τα καινούργια κόμματα, αλλά και την αντεπίθεση των παλαιότερων κομμάτων, δεν την έχουμε δει και δεν πρέπει να την υποτιμούμε, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια γραμμική εξέλιξη, ότι οι νεοεισερχόμενοι μόνο θα ανεβαίνουν και όλοι. Μπορεί να μην αφορά όλους αυτή η άνοδος, ή μπορεί να έχουμε πάλι ανακατανομές στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό θέλει λίγο χρόνο όταν θα καταθέσουν ψηφοδέλτια και προγράμματα.
2: Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί αφού έχουμε μπει ούτως ή άλλως σε προεκλογικό κλίμα, πριν πάμε στη Νίκαια, πάμε στο Περιστέρι. Γιατί εκεί δίπλα είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σε ανοιχτή επίσης νομίζω συγκέντρωση, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, να πάρουμε μια γεύση.
3: Στον αγώνα που δίνει και σήμερα, ενάντια στον αμερικάνικο αποκλεισμό που κλιμακώνεται, όπως και απέναντι σε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης του σοσιαλισμού στις οποίες πρωτοστάτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόσωπό του τιμούμε πάνω απ' όλα τον ίδιο τον ηρωικό λαό της Κούβας, που εδώ και 67 χρόνια έχει διαλέξει το δικό του δρόμο ανάπτυξης με κριτήριο τις δικές του ανάγκες. Αντιστέκεται και αψηφά την ισχυρότερη ιμπεριαλιστική δύναμη της εποχής μας, το μονοπωλιακό κεφάλαιο και το κράτος των ΗΠΑ. Αντέχει τόσες δεκαετίες παρά τη διαρκή υπονόμευση, τις απειλές, τις επιθέσεις, την περικύκλωση και πάνω απ' όλα τον βάρβαρο οικονομικό εμπορικό αποκλεισμό που του δημιουργεί τεράστιες στερήσεις. Είμαστε εδώ γιατί η επέτειος των 100 χρόνων του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη σήμερα περισσότερο από όσο άλλοτε ποτέ να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Τώρα ειδικά που ο αμερικάνικος
2: συμπεριαλισμός... Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τώρα μιλάει στο Περιστέρι. Λοιπόν, το θέμα τώρα που θα κρίνει τη νέα σειρά των δημοσκοπήσεων, Φόφη, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα φάση δημοσκοπήσεων, έτσι, την εγκαινιάζει η Άλκο. Πληροφορούμε ότι από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα λένε, γιατί κάνουν και αυτοί όλα τα κόμματα, κάνουν τις μετρήσεις τους, έτσι, ότι η τάση του νέου κόμματος είναι ανωδική. Και διερωτώμε και θέλω την άποψη και των δυών σας. Εάν ο Τσίπρας εξαντλεί τα περιθώρια του παλιού ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, κάπου τα έχει εξαντλήσει. Δηλαδή, την ο Κάβουρα στείνει το ζουμί του. 1,1 έχει αφήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα εξαντλεί όμως ή υπάρχουν περιθώρια? Γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι η τάση είναι ανωδική που βλέπουν, τουλάχιστον στο επιτελείο Τσίπρα.
1: Αυτό λένε αρκετοί επιτελείς του κυρίου Τσίπρα, ότι η τάση είναι ανωδική. Αυτό θέλουν άλλωστε, έτσι, και αυτό μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δεξαμενές στις οποίες επενδύει ο κύριος Τσίπρας και για να μειώσει τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία και για να αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα από το τρίτο, που είναι το ΠΑΣΟΚ, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, θέλει να μπει και σε άλλες δεξαμενές. Είναι εύκολο για τον κύριο Τσίπρα να διεισδύσει εκ νέου στο κεντρό χώρο, στο χώρο των κεντρών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το είχε πετύχει σε ένα βαθμό τα προηγούμενα
2: έτη.
1: Όχι τώρα, κάποτε. Εκεί βλέπουμε ότι είναι μια μάχη τουλάχιστον για τρεις και για τη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Μητσοτάκης, για να αρχίζει να προσεγγίζει τα παλιά ποσοστά του ενώ του 23, κάνει κινήσεις και προς το κέντρο. Βεβαίως είναι αναγκασμένος και ο κύριος Μητσοτάκης να κοιτάξει και το δεξιό του κομμάτι, και το βλέπουμε ότι οι επιλογές και σε πρόσωπα που κάνει είναι από το κόμμα. Δηλαδή από

0: ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν περάσει από διάφορες θέσεις και σε αυτούς στηρίζεται για την προεκλογική περίοδο. Όχι μόνο όμως αυτούς, βέβαια να πω και το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να παίζει εντός εισαγωγικών με το κέντρο και το λέω το θετικό, γιατί έχει και υπουργούς που προέρχονται από το κέντρο.
1: Προφανώς. Γρηγόρη, θα σε ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι μπορεί να υποκρύπτει την απάντηση σε αυτό που συζητάμε τώρα και που είπε και η Φόφη. Λέμε, και το είπε και ο Νίκος Δένδιας πρόσφατα, ότι περίπου ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγαν να την ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Έμειναν σπίτι τους, οτιδήποτε. Υπάρχει όμως και ένας πολύ μεγάλος αριθμός που έχει μετρηθεί αυτό. Περίπου μισό εκατομμύριο ψηφοφόροι της αριστεράς, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και το 23, που δεν πήγαν στις ευρωεκλογές. Μήπως αυτή είναι μια δεξαμενή που μπορεί να ανεβάσει ψηλότερα το κόμμα Τσίπρα, δηλαδή να επιστρέψουν στις κάλπες παλαιοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν μετρηθεί στις τελευταίες κάλπες.
2: Ωραία. Εάν οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν επιλέξει την αποχή επιστρέψουν στην κάλπη, το 1,5 εκατομμύριο...
1: Αλλάζει το εκλογικό σώμα καταρχάς, έτσι.
2: Θα μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές στην δύναμη των κομμάτων. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει τώρα, καταρχάς, θέλει να μαζέψει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Άρα, η πρώτη φάση είναι αυτή. Οι δύο επόμενες κινήσεις σε στρατηγικό επίπεδο έχουν δύο χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο, θέλει να ηγηθεί του αντινοδημοκρατικού, αντιμισθολογικού κινήματος. Άρα, αν μπορέσει εκεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, τότε ναι, έχει ένα περιθώριο να ανέβει. Το τρίτο που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, να δείξει ταυτόχρονα ότι έχει πρόγραμμα και στελέχη σε μια άλλη κατεύθυνση, αλλά με ένα πιστικό λόγο, όχι μοιράζοντας ανακοινώσεις τύπου πάω
0: δωρεάν
2: στα δωρεάν σε όλους, τα οποία δεν δείχνουν ότι από όλη τη διαδικασία έχει αποκτήσει την οριμότητα να το διαχειριστεί. Μάλλον βιάστηκε ή επειδή είδε την κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη και ήθελε κάπως να την ισοφαρίσει. Άρα λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο στοίχημα πρέπει πολύ γρήγορα να το χτίσει με ένα πιστικό τρόπο. Μάλιστα. Αν δεν το καταφέρει, τα όρια ανόδου είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη πλευρά και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, πέρα τις ταμπέλες που μπορεί να μπαίνουν κεντρό και δεξιό, που κάποιος πρέπει να μου εξηγήσει κάποια στιγμή τι είναι το κεντρό, έτσι, με μια σαφήνεια. Mm-hmm. Γιατί αν μιλάμε για τη ζώνη ασφαλείας, δηλαδή στην comfort zone όπου οι άνθρωποι λειτουργούν σε μια οικονομική διαδικασία με ασφάλεια, ναι, αυτό υπάρχει. Όμως δεν είναι το μόνο στοιχείο και πρέπει να απαντηθεί και στο υπόλοιπο κομμάτι που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία με θετικό τρόπο και το 19 και το 23 για την κινητικότητα και την πρόοδο και την αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων.
1: Την κανονικότητα.
2: Αυτό, η κανονικότητα υπήρχε. Yeah. Αλλά τώρα δημιουργήθηκε μια άλλη κανονικότητα η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη. Αν δεν υπάρχουν εκεί πιστικές απαντήσεις, τότε πιέζονται και οι δύο.
0: Στο στόχαστρο, εγώ νομίζω του κυρίου Τσίπρα ήταν και θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα είναι αυτό και έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ένα συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είναι πολύ μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Έχει κυβερνήσει άλλωστε ο ίδιος. Έχει πιο ισχυρό αρχηγικό προφίλ σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη που σημειώνει μονοψήφια νούμερα. Και ένα μειονέκτημα. Το ΠΑΣΟΚ, παρά τη φθορά που έχει μέσα στα χρόνια, είναι ένα ιστορικό θεσμικό κόμμα που έχει διασυνδέσεις, γέφυρες στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό και σε άλλα λιγότερο κινήματα πια όπως στο παρελθόν. Και είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ αυτό. Τώρα, το τι θα υπερισχύσει από αυτά τα δύο...
1: Εγώ δεν το πολύ αγοράζω αυτό το επιχείρημα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτές τις βαθιές ρίζες στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια κτλ. Τις είχε και όταν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 4,5%. Τις είχε και όταν είχε 8,1% με την αείμνηστη Φόφη γεννηματά. Θέλω να πω δηλαδή ότι άλλο

0: ο συνδικαλισμός, όπου πραγματικά το ΠΑΣΟΚ έχει μια παράδοση, και άλλο να μεταφράζεται αυτό και σε επιρροή
1: στην κοινωνία. Να σου θυμίσω το 15-19-23.
0: Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ τέτοια πρόσβαση σε όλα αυτά που είχε το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε και στην αυτοδιοίκηση σημαντικές απώλειες.
0: Είναι πρόβλημα, ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε σημαντικές απώλειες και στην αυτοδιοίκηση και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών, άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Και αυτό εκφράστηκε και σε νούμερα. Εκλέχτηκαν δήμαρχοι στην Αθήνα, εκλέχτηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκη, ασχέτως αν δεν είχαν την ταμπέλα του Πασόκ.
0: Αν δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά και αν δεν αποτυπωθεί
2: δεν ήταν,
0: εκλογικά.
2: Δεν ήταν. Μην αποδώσουμε νίκες που δεν υπήρχαν, γιατί στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα.
1: Ο κύριος Αγγελούδης, βεβαίως.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε.
1: Το είπα υπό την έννοια ότι ο κύριος Αγγελούδης προέρχεται από το Πασόκ. Ήταν βασικός συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλη.
0: Αλλά όλη η πλευρά του Μακαρίτη, του Γιάννη του Μπουτάρη, τον στήριξε και κυρίως τον στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κατρίνα Νοτοπούλου έκανε. Που τώρα τη συζητούν διάφοροι αν θα πάει στο Πασόκ ή δεν θα πάει. Έκανε καμπάνια για τον. Για το Στέλιο Αγγελούδη. Mm-hmm. Όπως επίσης και η νίκη του Δούκα στην Αθήνα, δεν πιστώνεται στο ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, δεν
0: πιστώνεται
1: δεν να το πεις
0: μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, γιατί στο δεύτερο γύρο η στρατηγική του δεύτερου γύρου
0: πιστώνεται
1: ήταν
0: σε
1: του
0: πολύ
1: μεγάλο
0: βαθμό
1: πολύ
0: στο Ζαχαριάδη.
1: Ναι, που πήρανε με.
0: Ούτε καν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα ποσοστά Δούκα Ζαχαριάδη ήταν μια μονάδα διαφορά.
2: Και του προηγούμενου δημάρχου. Όλα αυτά.
0: Ναι, και στο. Ναι, ναι, και στο
1: με τούτα και με εκείνα όμως είχε περισσότερο. Νομίζω ότι σημείωσε μια ανωδική πορεία στις αυτοδιοικητικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Με τούτα και με εκείνα και με τις συμμαχίες που έκανε, που δεν τις έκανε στο παρελθόν. Ενώ οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι, είχαν κάνει ήδη τις δικές τους. Συμμαχίες, έτσι, χωρίς να έχουν το χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως, Φόφη, επειδή το ανέφερες, το συγκριτικό και το πλεονέκτημα και μειονέκτημα του Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας κάνει ό,τι μπορεί πάντως για να πάρει νοοτροπίες του ΠΑΣΟΚ. Είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά, 7,5 ήταν η πρόσκληση για την Νίκαια, 1,5 ώρα μετά ακόμα είναι ο φίλος μου ο Θανάσης ο Πάτρας. Από ό,τι μου λέει ο Γιάννης ο Αργυρός στο Βήμα, ο Τσίπρας.
1: Πάντως η σκηνοθεσία
0: είναι
1: άλλα
0: εκεί,
1: έλεγε ότι
0: νομίζω,
1: ακούσει.
0: Αλλά δεν έχει ανέβει
1: όχι,
0: ακόμα
1: είναι εκεί,
0: επάνω,
1: γιατί,
0: είναι εκεί, είναι εκεί.
1: Η σκηνοθεσία εντός αγωγικών έλεγε ότι θα ακούσει τους άλλους να θέτουν τα αιτήματα και στο τέλος θα μιλήσει ο κ.
0: Ναι,
1: Τσίπρας.
0: Εντάξει,
1: αλλά θα μου πεις παράργησε.
0: Αλλά δεν, ναι, ακόμα ο Θανάσης είναι πάνω στο Βήμα. Λοιπόν, νομίζω κύριε Αργυρέ, έχουμε εικόνα από Νίκαια ή να αποχαιρετήσω. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό.
2: Να αποχαιρετήσουμε το Θανάση καταρχάς.
0: Υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι, γι' αυτό είναι ο Θανάσης Πάτρας εκεί, έτσι. Λοιπόν, ο Εκκαρδίτσης, Θεσσαλός. Λοιπόν, Φώφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς μαζί αύριο. Γρηγόρη, θα τα πούμε την προσεχή Δευτέρα. Να είστε καλά.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Γιάννη, μπορώ να σε λέω Γιάννη, θα πας ρελής, μας δίνει δωρεάν εισιτήρια, πρωτεύγεια.
10: Το ξέρω.
11: Να έρθω κι εγώ μαζί, να με πάρεις στους ώμους σου για να βλέπω.
12: Εννοείται κύριε Δημήτρη.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
2: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
1: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος. Αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
4: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
5: Κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασία, συμβολική και πραγματική, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
3: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
5: Φυσικά και δεν υπάρχει.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, είπαμε, ο Τσίπρας είναι σε ώρα Πασόκ. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η εκδήλωση προφανώς, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί στο βήμα. Μόλις την νίκη αυτήν την ώρα, μόλις ξεκινήσει, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε. Μέχρι τότε να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
7: Πολλές καλησπέρες.
6: Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Και το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που δεν είναι στην Νίκαια αυτή την ώρα, είναι μαζί μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξάκο. Κύριε Αλεξάκο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε όντως πάτε σε νοοτροπίες και συμπεριφορές ΠΑΣΟΚ. Ωρα ΠΑΣΟΚ.
8: Προηγείται ο κόσμος που μιλάει.
6: Τι προηγείται ο κόσμος?
8: Είναι λοιπόν, νέα μορφή κινητοποίησης.
6: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, θέλω να ξεκινήσω. Άκουσα σήμερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση που θα έλεγε κανείς ότι την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ως προς τις προγραμματικές προτάσεις, τα μέτρα που έχουν προταθεί και από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και για τη δωρεάν μετακίνηση μέχρι τα 24 που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μία σειρά από άλλα μέτρα και τα αντίστοιχα τα 4 βασικά μέτρα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, που ανακοίνωσε στις προθέσεις του ο Αλέξης Τσίπρας. Και θέλω να σας ρωτήσω γιατί μπαίνετε σε αυτήν την αντιπαράθεση πάλι. Δεν είναι κοστολογημένα, θα μας πάνε στα μνημόνια, θα εκτροχιάσουν την οικονομία. Γράφετε πρωτογενή πλεονάσματα εξωπραγματικά, δηλαδή τα περίμενε κανείς. Πάλι στο πεντάμινο είμαστε 2,4 δις πάνω από το κανονικό. Τι είναι αυτό δηλαδή που το θεωρείτε, είτε τα 35 εκατομμύρια που έχει κοστολογήσει το ΠΑΣΟΚ την

0: δωρεάν μετακίνηση, είτε το σε όλους που είναι 200 εκατομμύρια από ό,τι λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εντάξει, αυτό που βασικά λέει η κυβέρνηση και σωστό είναι, και ο Παύλος ο Μαρινάκης, αλλά κυρίως και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το οποίο τέλος πάντων ο καθένας τα λέει από εδώ και πέρα πηγαίνοντας προς εκλογές, διότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών, είναι να στοιχειοθετείτε. Δηλαδή, λέω ότι θα κάνω αυτό το μέτρο, μάλιστα, που, πόσο κοστολογείται κτλ. Και γενικώς από πού θα
0: μα
1: βγαίνει.
0: Μα το λένε όμως.
1: Εντάξει. Ωραία. Γίνεται λοιπόν, λέμε, μία πλειοδοσία στα μέτρα. Και είναι λογικό τώρα εδώ που τα λέμε, θα κληθούν ακόμα, θα βρεθούν σε μια ευχάριστη θέση τα κόμματα στη ΔΕΘ να ψηφίσουν ένα πολύ ισχυρό, όχι πακέτο μέτρων εν είδη δώρο, δηλαδή δεν είναι πακέτο στήριξη εν είδη δώρου.
0: Του Πρωθυπουργού λέτε.
1: Ναι. Είναι μέτρα, μόνιμα μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της μεσαίας τάξης, το οποίο ήδη έχει υποθεί, θα εξειδικευτεί ποιο είναι αυτό. Τώρα. Για τους νέους έχουμε επιφυλάξει 0 φορολογία μέχρι 25 ετών και 9% μέχρι τα 30. Έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ το εισόδημα των νέων, διότι όλες οι λογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί με τον επιστημισμό, βάζω τη μεγαλύτερη, γιατί υπάρχουν και νέοι που δουλεύουν στον επιστημισμό, προβλέπουν κατά το μισθό 1.500 ευρώ. 0 φορολογία. Έχουμε λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν πια στην Αθήνα, που είναι νέας γενιάς. Θέλω να πω ότι το ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και να στηρίξει τους νέους και να στηρίξει τις συγκοινωνίες και να έχει ένα καλύτερο περιβάλλον, αυτά αποδεικνύονται στην πράξη. Τώρα, θα ακούμε και διάφορα μέτρα, τα κόμματα πηγαίνοντας προς εκλογές και προφανώς γιατί θα πρέπει να συγκρίνονται και με τις δικές μας παρεμβάσεις, που είναι μόνιμες παρεμβάσεις και πολύ σημαντικές και βέβαια καμία σχέση με αυτά που είχαμε ζήσει στο παρελθόν, τα οποία ήταν ζωφερά.
0: Λέει η αντιπολίτευση, εξαγγείλατε πριν τις εκλογές του 23 και πριν τις εκλογές του 19, αλλά ας μείνουμε στο 23, πράγματα τα οποία δεν έχετε υλοποιήσει.
1: Το 80%, δεν πω το 100% περίπου του προγράμματός μας, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του, έχει υλοποιηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Θα μου πείτε, ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, όπως το να καταργήσουμε εντός εισαγωγικών ολοκληρωτικά τον νόμο Κατρούγκαλου. Καταργούμε τώρα την προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Ή το να μειώσουμε τις φορολογίες που σου έχουμε κάνει, το τέλος επιτιδεύματος.
0: Προκαταβολή φόρου, εισφορά αλληλεγγύης.
1: Τέλος επιτιδεύματος. Άλλη μεγάλη εκκρεμότητα την οποία καταργούμε τουλάχιστον στο ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν ως απόρρια εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. Όχι του παρελθόντος του δικού μας προγράμματος, γιατί όπως σας είπα, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ήδη ικανοποιηθεί. Εκκρεμότητες των μεταμνημονιακών χρόνων. Και κυρίως εκκρεμότητες πολύ σκληρές.
0: Τίποτα δεν τα κάνει τώρα. 7 χρόνια κυβερνάτε.
1: Αυτά δεν ξυλώνουμε κάθε μέρα. Αυτό δεν κάνουμε. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω πόσους φόρους μειώσαμε και αυτά τα οποία μας είχαν κληρονομήσει από το 19, καταλαβαίνετε
0: πόσο
1: προσπαθούμε
0: όλα αυτά
1: να τα αποκαταστήσουμε.
0: Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ,
1: βεβαίως,
0: δεν έχουν απαντήσει ακόμα στο μείζον. Το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το απόλυτο, αυτό που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και το οποίο θα είναι, να το πω έτσι, η κρίσιμη παράμετρος των εκλογών, την ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί εσείς να κάνατε όλα αυτά που λέτε,
1: ναι, σωστά.
0: Όμως ο ΙΟΒΕ, όχι εγώ, και η Ελστάτ και η Eurostat, αλλά ο ΙΟΒΕ λέει ότι 68% 7 στους 10 δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Για αυτούς δεν φαίνεται ότι δεν έχετε κάνει αρκετά.
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσα σας πρώτη απάντηση, το έχουμε πει και άλλες φορές και στην εκπομπή σας. 19,5% σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού, 40% αύξηση των εισοδημάτων. Σας πω, μέσο και κατώτατο μισθό. Επίσημα στοιχεία.
0: Είναι αυτό τώρα και δεν φαίνεται στις τσέπες του κόσμου.
1: Προσέξτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: προφανώς είναι πάρα πολύ πιεστικά.
0: Αν ο κόσμος έχει πάρει σε αμοιβές, να το πω έτσι, δύο φορές πάνω από τον πληθωρισμό, τότε.
1: Ναι. Προσέξτε.
0: Αυτό πού φαίνεται.
1: Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει πίεση. Προφανώς υπάρχει πίεση. Να τώρα. Μας ελπίσουμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, βεβαίως, και θα αποκατασταθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Άντε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς για να πάνε στις εκλογές.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό.
0: Πιο ήσυχοι, έτσι.
1: Αλλά σίγουρα, επειδή εξαρτώμαστε λίγο περισσότερο από το πετρέλαιο ως χώρα, μας επηρεάζει παραπάνω. Αλλά τη στιγμή, το έχω πει πολλές φορές και ίσως είμαι και κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία μπαίνει σε επιτήρηση. 152 δις ευρώ έλλειμμα γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κόβουν μισθούς και συντάξεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Την ώρα που η Ελλάδα με τα αυτά, τα λίγα, τη δυσκολία, πράγματι γιατί υπάρχει πίεση στα νοικοκυριά, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση, όσο μπορούμε να μειώνουμε τις φόρους και να αυξάνουμε τα εισοδήματα.

0: βήματα. Δεν είμαστε. Δεν είναι, μάλλον, να το πω διαφορετικά, δεν είναι και όλα τα πράγματα τόσο ήρεμα στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην οικονομία.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, η κυβέρνηση λέει ότι όλα αυτά που λέτε είναι λαϊκισμός, ότι δεν είναι κοστολογημένα, ότι θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια και εσείς και ο Τσίπρας από την άλλη με τις δικές του προτάσεις. Τι απαντάτε?
2: Εμείς λέμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία απέτυχε στο κρίσιμο.
1: Το και μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, άκουσα τον Κώστα Κυρανάκη να λέει κάτι πολύ βασικό, απαντώντας κυρίως σε εσάς. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Πρέπει να μας πείτε, λέει, απευθυνόμενος σε εσάς, αυτό που θα δώσετε, από πού θα το αφαιρέσετε.
2: Ο κύριος Κυρανάκης καταρχήν έχει να δώσει απαντήσεις για την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, για τη γραμμή της Φλόρινας που άνοιξε και σε λίγες ώρες έκλεισε, μέχρι να ξανανοίξει μετά, αλλά και για όλη την, και για όλη την αποτυχία του, για το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο βασανίζονται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή με ένα μετρό κλειστό πολύ περισσότερο από όσο σε κάθε άλλη χώρα που συνδέει μια άλλη γραμμή. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαντήσεις στα οποία πρέπει να απαντήσει ο κύριος Κυρανάκης, τον οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία ως έναν πολύ πετυχημένο υπουργό, υφυπουργό στις μεταφορές. Από εκεί και πέρα το Πασόκ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά στο κρίσιμο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε 7 χρόνια στο κρίσιμο πώς θα βελτιώσει την καθημερινότητα και τις συνθήκες ζωής των πολιτών. Πώς ο πολίτης θα ελαφρυνθεί από αυτή την ακρίβεια η οποία κατατρώει τα πάντα. Τι αυξήσεις, τι εισοδήματα, όταν χρόνο με το χρόνο η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών μειώνεται. Και βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει ένα σχέδιο ρεαλιστικό, πραγματοποιήσιμο για το τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα περιοριστούν οι ενδομηλικές συναλλαγές, πώς θα χτυπήσουμε την εσχροκέρδεια, πώς θα μειώσουμε τα ενίκια με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν είναι πρωτότυπα. Τα έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνείται η κυβέρνηση επειδή λειτουργεί σε όφελος συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, σε όφελος συγκεκριμένων καρτέλ. Από εκεί και πέρα, απέναντι και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τώρα να έρχεται ο κύριος Τσίπρας να αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να πλειοδοτεί σε αυτό χωρίς να έχει κάνει κάποια κοστολόγηση, να λέει μέσα μαζικής μεταφοράς στα οποία θα είναι ελεύθερα για όλους όσοι μένουν, όσοι έχουν συμφέροντα και όχι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Προσκρούει αυτό στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι 350 εκατομμύρια, όχι 200, λέμε εμείς αυτό το οποίο εξήγηλε και δεν μπορεί και να μετρηθεί οικονομικά.
1: Άρα εκτός από την κυβέρνηση εναντίον του Τσίπρα ως προς το θέμα αυτό και εσείς προστίθεστε. Δηλαδή
2: εμείς λέμε,
1: δέχεται πειρά και από τις δύο
2: εμείς
1: πλευρές.
2: Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός έχει χορτάσει και από τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και την ανικανότητά της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στην ενέργεια, στο στεγαστικό, να αντιμετωπίσει το ιδιωτικό χρέος και από τα παχιά λόγια με ένα νόμο και ένα άρθρο που θα φέρουν ξαφνικά την αλλαγή και τον παράδεισο για τους Έλληνες.
1: Γιατί πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και βγήκατε βουλευτής, εάν θεωρείτε ότι έλεγε παχιά λόγια και ότι ήταν μια κακή κυβέρνηση, κακή διακυβέρνηση?
2: Από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγε ο ίδιος ο πρόεδρος του, καταγγέλλοντας την πραγματικότητα όλα τα στελέχη. Γιατί είχαμε πιστέψει προφανώς ότι ο κύριος Τσίπρας υπήρξε ο λετήρας της κέντρο-αριστεράς για την Ελλάδα. Γιατί στην πραγματικότητα, ενώ έταξε ότι θα δημιουργήσει μια κέντρο-αριστερά, εμείς δεν έχουμε αποστεί από τις ιδεολογικές, ούτε και εγώ προσωπικά δεν έχω αποστεί από τις ιδεολογικές μου καταβολές, ούτε από αυτά που πίστευα. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που έφαγε όλους τους επίδοξους προέδρους, πρώτα την Αχτσιόγλου, μετά τον Κασελάκη, μετά το Φάμελο, και τώρα παρουσιάζεται ως κάτι καινούριο, έχοντας καταστρέψει στην πραγματικότητα την ιδέα της κέντρο-αριστεράς για τη χώρα. Πώς μπορεί λοιπόν ένας τέτοιος πολιτικός και με ποια αξιοπιστία έρχεται σήμερα να θέσει τον εαυτό του ενώπιον του ελληνικού λαού?
1: Εντάξει.
2: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα...
1: Δικαιούστε, απλώς εγώ επισημαίνω, γιατί ακούγοντας τώρα και βλέποντάς σας κανείς, που πιθανώς να μην είναι έτσι, και λέει ότι πολύ σκληρός ο Πέτρος Παπάς εναντίον του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα θυμάται.
2: Εγώ ήμουν,
1: αλλά έχετε εκλεγεί, θέλω να πω,
2: εξηγήσω,
1: το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι,
1: ακόμα, και με τον Τσίπρα. Ακόμα τότε δηλαδή... πιστεύατε ότι μια χαρά τα είχε πάει πριν το 23 ο Τσίπρας?
2: Εγώ θεωρούσα, ήμουν πολύ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και το 2015 που οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, και θεωρούσα ότι ήταν μια πολύ λάθος πολιτική. Πίστευα ότι είχε μάθει μέσα από τα λάθη του, και έχοντας κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις τότε στην Υγεία και στο ΕΣΥ, γιατί εγώ γιατρός είμαι, και έβλεπα ότι γινότανε κάποια πράγματα στην τετραετία της κυβέρνησης του Τσίπρα στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στα τμήματα επιγόντων περιστατικών όπου εγώ υπηρετούσα, νόμιζα ότι έχει μάθει και όντως μπορεί να συστήσει μια κέντρο-αριστερά όπως την λέει και σήμερα στην Edition 2.0.
1: Ναι,
2: απογοητευτήκαμε, όχι εγώ.

0: προσωπικά. Απογοητεύθηκε η ΚΤΡΑ, ένα μεγάλο τμήμα της κεντροαριστεράς, και το βλέπετε, κύριε Κοτρότσο, και στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ο Πέτρος Παπάς το κάθε στέλεχος. Είναι εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο λετήρας της κεντροαριστεράς, όπως τον αποκαλέσατε, αυτός που απέτυχε στη διακυβέρνηση, αυτά δεν τα έχει πει ούτε η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση, σήμερα άλλη δημοσκόπηση που είναι το νέο κύμα, έχουν προηγηθεί άλλες 10, φαίνεται να προηγείται με 4 μονάδες του ΠΑΣΟΚ, να έχει μονοψήφια πλέον διαφορά 9 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, να επανασυστήνει όλο αυτό το μπλοκ στην κεντροαριστερά. Μήπως ο λετήρας κάνει κάτι που δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς ως ΠΑΣΟΚ? Διερωτώ με.
0: Καλά, 4% είναι, δεν είναι 14.
1: 4.
0: Και το ποσοστό αυτό 4. Δεν είναι και καμιά τεράστια επιτυχία, επιστρέφοντας και έχοντας αυτή την προβολή και έχοντας αυτό το honeymoon effect των καινούριων κομμάτων να παίρνει ένα ποσοστό στο 14%. Όσο κρατάει το honeymoon, ένα μήνα συνήθως. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα, αυτό... εάν αυτά τα ποσοστά... Ναι, πέρασε. Εάν αυτά τα ποσοστά διατηρηθούν και το Σεπτέμβριο ή μάλιστα έχει ακόμα πιο αναδική τάση, τότε τι θα πείτε, ότι έκανε 3 γάμους μαζί και έχει 3 μήνες χάνιμουν?
0: Να σας πω ότι πιστεύω, κύριε Κοτρότσο, ότι υπάρχει 16% αναποφάσεις στη δημοσκόπηση την οποία δείξατε σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη περίμετρο και ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στην κάλπη, θα ψηφίσει με βάση το ποιος έχει. Να το πω, να ολοκληρώσω
1: με
0: βάση το ποιος έχει το πραγματικό και το πιο ρεαλιστικό σχέδιο για να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Και ρεαλιστικό σχέδιο δεν είναι, κύριε Κοτρότσο, να τάζει στους πάντες τα πάντα, αλλά να έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, να μειώσεις την ακρίβεια, να αυξήσεις συγκεκριμένα τα ίσχυμα.
1: Απάντηση και θα ρωτήσω 2 πραγματάκια. Πρώτον, μήπως ήταν υπερβολικό το δωρεάν μετακίνηση σε όλους? Και δεύτερον, μήπως το γεγονός ότι έγινε μερικές ώρες, μία μέρα μετά την εξαγγελία Ανδρουλάκη, εδώ πήγατε να προσπεράσετε από τα αριστερά το ΠΑΣΟΚ? Και θέλω και απάντηση για τα περιολετήρα της κεντροαριστεράς και τα λοιπά.
2: Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό, γιατί είτε ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο είτε ακούω τον κύριο Πέτρο Παπά, μου κάνει το ίδιο και το αυτό. Τώρα, έχουμε πολύ βασικότερα θέματα, έχουμε δομικά προβλήματα στη χώρα, τα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετώπισε ούτε στο ελάχιστο. Μετά την πανδημία, θέλω να το επιθυμίσω, ιδρύθηκαν 5 εξταμεία τα οποία ήταν για να ενισχύσουν τις κοινωνίες, να ενισχύσουν τους μικρομεσαίους, να ενισχύσουν το σύστημα υγείας, την παιδεία, την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή πολιτική και τις μεταφορές. Αυτά ήταν γύρω στα 70 δις, μαζί με την ΚΑΠ και τις αλλαγές που ανοίγουν στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε δει τίποτα από όλα αυτά. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει να εισπράττει αυτή τη στιγμή γύρω στα 19 με 20 δις περισσότερα από ό,τι εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ένα μέσο όρο γύρω στα 50-52 δις το χρόνο. Από αυτά τα λεφτά η κοινωνία δεν έχει δει τίποτα. Όπως δεν έχει δει και από τις φοροαπαλλαγές. Οι φοροαπαλλαγές έχουν πάει σε πάρα πολύ λίγους πολίτες στη μεσαία τάξη και στις κατώτερα οικονομικά στρώματα και έχουν επικεντρωθεί στα μερίσματα, στις μεγάλες εταιρείες και στα υψηλά στρώματα της κοινωνίας, στο 15% αν όχι στο 5%. Αυτό είναι προφανές σε όποιον ζει σε αυτή τη χώρα, είναι βίωμα και δεν χρειάζεται καν να το αποδείξω. Η κυβέρνηση επίσης κάνει ένα πολύ ωραίο κόλπο. Όποτε πάμε να συζητήσουμε κάτι για εδώ, αρχίζουμε να μιλάμε για τη Γαλλία, για την Ιταλία, για τα στενά. Αυτά τα προβλήματα τα έχει όλη η Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει άλλη Ευρώπη είναι τα καρτέλ. Αυτό που δεν έχει άλλη υπόλοιπη Ευρώπη είναι να αποφάσει τον πληθωρισμό. Να σου λέει, ας πούμε, ότι ο πληθωρισμός είναι καλός όταν μου φουσκώνει το ΑΕΠ και δείχνει ότι το χρέος μου είναι καλό, αλλά είναι κακός όταν παιδί μου ακριβένουν τα πράγματα και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό. Εδώ λοιπόν κάπου πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
1: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Αλεξάκο, σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι είναι σαν να βλέπει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ από το 12 μέχρι το 15 και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μπει σε χρονοκάψουλα, δηλαδή μπήκε πάλι σε αυτή τη λογική των παροχών πριν κάνει την κολοτούμπα το 15.
2: Το πιο βασικό είναι να μην μπει ο κύριος Μαρινάκης σε χρονοκάψουλα και πάει να δολοφονήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν έγραφε ότι ήταν στον Εμφύλιο, θα τον καθάριζε.
1: Το έχει απαντήσει αυτό όμως.
2: Ναι, αλλά το έχει γράψει.
1: Το έχει διαψεύσει.
2: Δεν φταίω εγώ σε αυτό.
1: Νομίζω το έχει διαψεύσει.
2: Όχι, δεν το έχει... Ακόμα και αν το έχει διαψεύσει, το tweet είναι ακόμα εκεί πέρα και το ξέρουμε.
3: Άρα... Δεν το έχει διαψεύσει.
2: Ναι. Λοιπόν, Πάμε λοιπόν τώρα στα πραγματικά προβλήματα.

0: Που είναι η ακρίβεια, την οποία δεν αντιμετώπισαν, που είναι ότι η χώρα ήθελε πρωτογενείς τομέας ενισχύσεις, έπρεπε να γίνονται πλημμυρικά. Έχουμε δει τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή και ότι πλημμυρίζουν πλέον η Θεσσαλία, ακόμα και η Μάνη πλέον πλημμυρίζει, και δεν έχει γίνει τίποτα. Ρωτάω λοιπόν.
1: Δεν μου απαντάτε όμως στο επί της ουσίας, κύριε
0: Μητσάκα. Στο επί της ουσίας λοιπόν.
1: Δηλαδή, γιατί λέτε δωρεάν μετακίνηση?
0: Προσπαθώ να φτάσω εκεί.
1: Όλους,
0: εκεί
1: ναι, αλλά ξέρετε, φτάνω εκεί. Να το κάνουμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα πλαίσιο
0: χρονικό.
2: Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για πολλά θέματα. Έχουμε χρόνο να
0: συζητήσουμε. Φτάνουμε λοιπόν εκεί ότι αυτές ήταν ευρωπαϊκές προτεραιότητες και μάλιστα η κυβέρνηση κατέθεσε το σχετικό σχέδιο το Μάρτιο του 26. Σε αυτά λοιπόν έπρεπε να έχει βάλει η κυβέρνηση αυτές τις προτεραιότητες μέσα, γιατί η κινητικότητα των πολιτών, η μείωση του καυσαερίου, η μείωση της κίνησης, η ελάφρυνση του φορτίου, η ελάφρυνση του ισοζυγίου στα καύσιμα έπρεπε να είναι προτεραιότητές τους. Δεν τα είδαμε. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα χρήματα
1: εσείς
0: και αυτά, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Πόσο είναι, 200, 250, 300 εκατομμύρια, πόσο είναι αυτό?
0: Είναι 250 εκατομμύρια.
1: Τα οποία από πού θα τα βρείτε, λέει η κυβέρνηση.
0: Έχουν 2,5 δις στο πεντάμινο. Έχουν 2,5 δις στο πεντάμινο. Υπερπλεώνασμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να ρωτάμε σε ένα μέτρο το οποίο είναι δομική αλλαγή.
1: Δεν θα δώσετε όμως μόνο αυτό.
0: Είναι λάθος σκέψη αυτή. Όταν πάμε, και με συγχωρείτε, δεν το λέω για εσάς. Όταν πάμε να κάνουμε μια δομική αλλαγή, τα 250 εκατομμύρια δεν αγοράζουν ψήφους. Δεν αγοράζουν ότι βγάλαμε 2 αυτοκίνητα. Έχει μια σωρία από πίσω αποτελεσμάτων και εφαρμογών, οι οποίες είναι θετικές για τα μεγάλα κέντρα. Είναι θετικό ότι δεν θα είναι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους τόσες ώρες. Είναι θετικό ότι δεν θα βλέπουμε, ακόμα και αυτό, ότι θα βλέπουμε εισπράκτορες να τραβάνε παιδιά στις πόρτες του τραμ. Δεν είναι μέσω μακροπρόθεσμες. Τα αυτοκίνητα πρέπει να φύγουν τώρα.
1: Οφέλειες.
0: Το καυσαέριο που σκοτώνει, γιατί έχουμε το χειρότερο αέρα σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να τελειώνει τώρα. Γιατί λοιπόν για 250 εκατομμύρια να μιλήσουμε στις μεγάλες πόλεις αυτό το πρόβλημα?
1: Μισό λεπτό. Επειδή μου αρέσει αυτό το debate.
0: Ναι.
1: Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ, παραδείγματος χάρη στους νέους ανθρώπους, αυτό το λέει και προς το Πασόκ, έχω μειωμένο εισιτήριο. Δεύτερον, έχω, λέει η κυβέρνηση πάντοτε, το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος του εισιτηρίου των πολλαπλών διαδρομών το καθημερινό είναι γύρω στα 30 ευρώ. Γύρω στα 30 ευρώ. Για όσους έχουν και κάρτα ετήσια κτλ., πέφτει ακόμα πιο λίγο.
0: Ένα γδοντάρι σε μια οικογένεια με δύο παιδιά.
1: Ναι. Λέτε λοιπόν εσείς ότι όταν τα δώσετε αυτά δωρεάν, θα γλιτώσει ένας πολίτης, θέλετε μια οικογένεια που με δύο εργαζόμενων, 60 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: 60-80 ευρώ το μήνα.
0: Ωραία. Τι άλλο θα γλιτώσουμε?
1: Δεν ξέρω, για
0: την ελευθερία, έχουμε την ελευθερία των μετακινήσεων. Και δεν είναι μόνο αυτή η οικογένεια. Θα έχουμε την ελευθερία των μετακινήσεων. Θα μπορούν οι άνθρωποι να μετακινούνται πιο εύκολα. Θα μπορεί ο άνεργος να πάει να κάνει μια συνέντευξη για τη
1: δουλειά.
0: Και
1: θα αφήσουν το αυτοκίνητο στην.
0: Και θα αφήσουν όσοι έχουν αυτοκίνητο να
3: μην θυμίσουμε μισό λεπτό το μέτρο του κυρίου Κυρανάκη για του μεθυσμένου οδηγού και την επιδότησή του. Γιατί αυτή ήταν η ιδέα του κυρίου Κυρανάκη. Συγγνώμη που είχε διακοπή.
0: Έχουμε μια. Εχαστορισμό μου, αλλά. Έχουμε λοιπόν μια σωρία θεμάτων τα οποία λύνονται και βοηθάει και στην κοινωνική συνοχή. Πρέπει τα αυτοκίνητα από τις μεγάλες πόλεις να αποχωρήσουν. Μάλιστα. Το συζητάμε για δεκαετίες. Όταν έρχεται κάποιος και λέει, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πάρω και τα αυτοκίνητα από την κυκλοφορία, λέμε ξαφνικά κάνει 250 εκατομμύρια. Το σκάνδαλο και παίρνει 400 στο κεφάλι.
1: Καλά, πώς το λένε.
0: Το μεγαλύτερο στην ιστορία των επιδοτήσεων.
1: Το πρόστιμα που πληρώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο επί της παρούσης κυβέρνησης και παλιότερα κτλ., έχουμε πληρώσει πάνω από 2-2,5 δις για αυτά. Απάντηση, κύριε Υπουργέ.
2: Πολύ γρήγορα. Μάλλον έχουμε χρόνο, αλλά θα επεκταθούμε σε
1: για να πάμε και σε άλλα θέματα.
2: Λοιπόν, ότι θα υπάρχουν λεφτόδεντρα είναι ξεκάθαρο και από τα δύο κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί το λέτε τώρα?
2: Θα σου πω.
0: Οι πολίτες είναι τα λεφτόδεντρα.
2: Θα σου πω. Κάθε φορά που θα βγαίνει μια δημοσκόπηση. Και θα δείχνει τα ποσοστά που έδειξε και σήμερα η τελευταία, που δείχνει μια μικρή ενίσχυση. Ακόμα μια δημοσκόπηση που δείχνει μια ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Μισή μονάδα, άλλη
1: μια μονάδα. Μια μονάδα είναι πίσω ο Τσίπρας πλέον. Έχουμε να δούμε μονοψήφιο διαφορά.
2: Αλλά ο Τσίπρας είναι...
1: από μισό λεπτό, το λέω, γιατί το σχολιάζαμε πριν. Έχουμε να δούμε μονοψήφια διαφορά.
2: Δεν έχει γίνει αναγωγή στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει αναγωγή.
1: Μισό λεπτό. Μια θέλετε έτσι, μια θέλετε
2: αλλιώς. Όχι, δεν είναι. Στο 10% δεν αλλάζει κάτι.
1: Αυτή τη δημοσκόπηση έχω. Να κάνω.
2: Σε αυτή.
1: Θα σας δώσω
2: αυτή.
1: Μια άλλη.
2: Όχι, απλά στην αναγωγή.
1: Σε αυτή λοιπόν.
2: Στην αναγωγή των ψήφων θα είναι πολύ πιο πάνω από 10%.
1: Ακόμα και στην πρόθεση ψήφου. Εάν καλά θυμάμαι, και νομίζω καλά θυμάμαι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μονοψήφια διαφορά, ακόμα και στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων,

0: δεν έχει υπάρξει. Είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι, σας λέω ότι είναι στην πρόθεση ψήφου.
0: Εσείς επερώσαστε εδώ και πολύ καιρό ότι εντάξει, ρίχνετε στο Πασόκ όταν δεύτερο
1: 9, 13, πραγματικά, 15, 17, να τα αφήσω 9, 18. Να τα αφήσω 9. Ναι, μαζί σας, μαζί σας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι είναι χαοτικές οι διαφορές. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι.
0: Ακόμα,
1: μετά από 7 χρόνια, ναι. Μετά από 7
0: δεν
1: χρόνια.
0: Δεν καθόλου.
1: Όχι, θα σας πω, μετά από 7 χρόνια δεν σας κάνει εντύπωση ότι κανένα κόμμα, είτε ήταν ο κύριος Τσίπρας, είτε μετέπειτα ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν μου κάνει
1: είτε
0: εντύπωση.
1: Είτε μετά, είτε...
0: Με αυτή την
1: τώρα.
0: Αντιπολίτευση δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, σωστά. Αλλά... Συμφωνώ. Με αυτή την αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει να σου προτείνει,
0: δεν έχει να
1: σου προτείνει κάτι ουσιαστικό. Δεν έχει να σου προτείνει κάτι ρεαλιστικό. Κάθε φορά που θα βγαίνει με δημοσκόπηση, και πιστέψτε με, και οι επόμενες που θα βγουν, θα γίνεται πάλι πλειοδοσία από το Πασόκ τα λεφτόδεντρα από τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει κάποτε με το δωρεάν Wi-Fi. Τώρα πάμε στο δωρεάν.
0: Όχι,
1: στη δωρεάν.
0: Το Wi-Fi είναι πάντα στο δωρεάν.
1: Όχι, το είχε πει, και ο Τσίπρας. Αλλά εμείς
2: είχε πει άλλο.
1: Είχε πει άλλο ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ότι θα δημιουργήσω τις συνθήκες όταν υπάρχει και προχωρήσαν πολλά από αυτά.
0: Τώρα, το μόνο.
1: Εγώ να κλείσω το εξής.
0: Το μόνο
1: ναι, γιατί έχω να πω τα υπόλοιπα όμως μετά.
0: Ναι, θα τα πείτε.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: το μόνο δωρεάν που παρέχει ο κύριος Τσίπρας είναι τα μαθήματα υποκριτικής, αυτά τα οποία πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά το 2015 και μετά, αλλά θα επανέλθω για τα υπόλοιπα.
0: Πάμε στην Νίκαια λίγο να πάρουμε μια γεύση.
3: Με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να φέρω πριν... Κάνω κάποια σχόλια και για όλα όσα ακούσαμε. Το μήνυμα ότι το «There is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού να τιμωρηθεί για τις επιλογές της τα τελευταία 7 χρόνια. Και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μέσα από την ψήφο του ελληνικού λαού προοδευτική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον τόπο σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Ξέρετε, ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι η προοπτική μιας διαφορετικής κυβέρνησης είναι μια προοπτική αστάθειας. Αυτό λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης, ότι το πραγματικό δίλημα, λένε, είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Και οτιδήποτε διαταράξει την ηρεμία της σημερινής νομής της εξουσίας είναι αστάθεια. Ενώ το να μας κυβερνάνε αυτοί είναι σταθερότητα. Και θέλω πραγματικά να αναρωτηθούμε με όλα όσα ακούσαμε σήμερα. Ακούσαμε μια μαθήτρια, ακούσαμε έναν εκπρόσωπο από το χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, ακούσαμε... από τους εκπαιδευτικούς, ακούσαμε εργαζόμενους, ακούσαμε νοσηλευτές, ακούσαμε ανθρώπους του μόχθου, της δημιουργίας. Και συνταξιούχους βεβαίως, ναι, και συνταξιούχους. Αλήθεια, θυμάστε, μας το είπε ο κύριος που ανέβηκε πιο πάνω, ποιοι ήταν αυτοί που κόψαν 14 φορές συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ανέβηκε στην εξουσία και... παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν ξεκίνησε η χώρα το 2015. Αυτό όμως που ξεχνιέται πολλές φορές είναι ότι το 2019, όταν αποκαταστάθηκε ο βασικός μας στόχος, η έξοδος από τα μνημόνια, το 2019 επαναφέραμε, η αλήθεια είναι όχι ολόκληρη, αλλά 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στους συνταξιούχους. Αυτό που ονομάσαμε 13η σύνταξη, για τη μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλών στρωμάτων, όχι η αλήθεια είναι για τους μεσαίους και υψηλούς συνταξιούχους. Ποιο ήταν το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση αυτή το 2019 με το που ανέβηκε στην εξουσία? Κατήργησε αυτό το 1 δισεκατομμύριο κάθε χρόνο στους συνταξιούχους. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι κυβερνάνε 7 χρόνια, 7 δισεκατομμύρια έχει κόψει από τους συνταξιούχους ο κύριος Μητσοτάκης. Ελπίζω αυτό στα καφενεία όταν συζητάτε να το έχετε ως επιχείρημα, διότι κάποια δεδομένα πρέπει να λέγονται. Έλεγα όμως πριν ότι άραγε είναι σταθερότητα αυτό που ζούμε. Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από την παρέμβαση τώρα του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, στην πρώτη ουσιαστικά ανοιχτή συγκέντρωση μετά το θυσίο που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό και σχόλιο.
1: Πρώτα απ' όλα πολύ γρήγορα. Η τελευταία του φράση που έκλεισε η σύνδεση ήταν έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς. Να θυμίσω στον κόσμο, αν και το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι μας άφησαν 650 ευρώ. Ακούστε, 650 ευρώ μισθό, κάτω μισθό, και 40% 4 στους 10 νέους ήταν άνεργοι. 4 στους 10. Κοινωνικό ολοκαύτωμα.
0: Μνημόνια. Αυτό.
1: Μια στιγμή, το 19 δεν ήμασταν υποτίθεστο μνημόνιο όπως λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Μνημόνιο.
1: Άφησε 600.
0: Είχε προηγηθεί δεκαετής κρίση. Αυτό λέει η άλλη πλευρά.
1: Τώρα είναι 1100. 650 ευρώ, τώρα είναι 1100. Και μόνο στον επισητισμό η τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας, ξέρετε τι προβλέπει, πόσο μπορεί να πάει ο κάτω του μισθό. Έχει από 920 σε 1100, στι περισσότερε δηλαδή ειδικότητε.
0: Λείπουν και εργαζόμενοι.
1: Εντάξει, λείπουν εργαζόμενοι γιατί.
0: Πρέπει να του πληρώσουν.
1: Γιατί δημιουργήσαμε
0: 570.000
1: νέε θέσει εργασία και αυξήσαμε και θωρακίσαμε τον εργαζόμενο και τη θέση του. Όταν ήταν η ανεργία στο 18% και 4-10
0: νέοι ήταν μια στιγμή ήταν τώρα, μισό λεπτό,
1: τότε δεν υπήρχε δυνατότητα, διαπραγματευτική
0: προφανώς
1: δυνατότητα
0: και έχετε βελτιώσει την κατάσταση.
1: Όχι, δεν
0: επειδή έχω δυο γιους όμως που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ως επιτοπλίστων, τα νέα παιδιά που δουλεύουν στο ιδιωτικό τομέα είναι παιδιά του χιλιάρικου, 1100 στην καλύτερη περίπτωση.
1: Προσέξτε. Πρώτος μισθός.
0: Να λέμε τα πράγματα.
1: Πρώτος μισθός.
0: Καλά, δεν είναι πρώτος μισθός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι
1: πρώτος. Ο μέσος μισθός.
0: Έχουν γράψει τα χρονάκια τους και αυτά.
1: Ναι, ο μέσος μισθός είναι πάνω από 1500 ευρώ. Γιατί λέω φερρυπίν στον επισητισμό που αφορά το 15%
0: των εργαζομένων. Γιατί λέτε στον επισητισμό. Εγώ 1100,
1: 1100 συν τα επιδόματα φτάνουμε πρώτο μισθό 1400 ευρώ. Υποπροποθέσεις και 1500. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε για πρωτοείσακτους μισθούς. Δεν μιλάμε στη συνέχεια ή με τις τριετίες και με τα υπόλοιπα που ακριβώς επειδή μειώσαμε την ανεργία κάτω από 10% ξεπαγώσανε, που ήταν παγωμένες. Μα ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους. Με τον νόμο Κατρούγκαλου. Που αν τους ακούσουν. Μια στιγμή. Δεν έχω τελειώσει. Δεν έχω ξεκινήσει.
0: Ναι, αλλά ολοκληρώστε. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα
1: ναι,
0: και
1: αλλά
0: τώρα
1: μιλήσανε 20 λεπτά. Μισή ώρα μιλήσανε συνάδελφοι. Όχι, παιδιά. Θα μιλήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε, λοιπόν,
0: δεν θα σας κόψει κανείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να συντονίζω εγώ την εκπομπή.
1: Να μην πω.
0: Να πείτε, κύριε Καραγκούνη, αλλά πείτε το κι εσείς συμπυκνωμένα όσο είναι εφικτό. Εκτός αν δεν θέλετε να μιλήσει κανένας άλλος.
1: Ωραία. Να περιμένω τότε να μιλήσουν και να επανέλθω.
0: Μα ούτως ή άλλως. Με εσάς θα κλείσω.
1: Ανακαίνιση 80 νοσοκομείων, 156
0: υγείας.
1: Άκουσα για το χώρο της υγείας. Πάνω από 40.000, αφήνω πόσοι έχουν διοριστεί στον χώρο της υγείας, πάνω από 40.000 μόνιμες προσλήψεις στα σχολεία. Πότε είχα ξαναδεί. Πότε επί πενταετίας έστω ασχοληθήκαν, έστω να διορίσουν έναν άνθρωπο. Το ξέρουν οι φίλοι δάσκαλοι που μας ακούν να λύσει. Αν το χρέος σου είναι στα 200 και στα 180 και στα 190%, δεν μπορεί να κάνει καμία πολιτική, γιατί δεν μπορεί να συμφωνηθεί. Τώρα που πάει το χρέος στο 130%, η μεγαλύτερη προσφορά αυτής της κυβέρνησης, η άνοδος του ΕΠ και η μείωση του δημοσίου χρέους. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματικές πολιτικές.
0: Σχόλιο απάντηση και θα κλείσω με τον κύριο Καραγκούνη, με τον Υπουργό. Θέλω να το ρωτήσω για αυτή την περίφημη στρατηγική της μιας κάλπης.
1: Ναι.
0: Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε ότι θέλω απάντηση από αυτού. Κύριε Παπά.
2: Κακέ.

0: είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ. Αυτό είπα τότε στον κύριο Γεωργιάδη, ότι μπορεί. Δεν έχει, καμία
1: δεν
0: έχει σημασία κάποιος να είναι εργατικός. Οι πολιτικές οι οποίες ασκεί είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες οδηγούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατάρρευση. Γι' αυτό επιχειρηματολογούσα δύο ολόκληρες ώρες σε εκείνον τον διάλογο γιατί καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επιτρέψτε μου να ξέρω πολύ καλά ως γιατρός του ΕΣΥ 17 χρόνια γιατί καταραίει. Διαστρεβλώθηκε αυτό που είπα, απομονώθηκε μάλλον το κομμάτι το ότι δεν αρκεί κάποιος να τρέχει. Ωραία. Το να τρέχει για τον λάθος λόγο δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα. Αυτό είπα στην πραγματικότητα.
1: Συνεχίστε.
0: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τις ανακαινήσεις ότι είναι τελείως πρόχειρες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσηλευτές φεύγουν. Δεν θέλει κανένας να μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτές τις αμοιβές, όπως και οι γιατροί πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Και το άλλο, οι μισθοί των τώρα αναφέρεται στους δασκάλους και στους εκπαιδευτικούς ο κύριος Καραγκούνης. Ξέρετε ότι ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού είναι κάτω από 900 ευρώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και διορίζονται. Αφήστε να το πω όμως, κύριε Καραγκούνη, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα.
2: Ξέρετε τι και στο δημόσιο.
0: Ξέρετε τι κάνουν οι πρωτοδιοριζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε τι κάνουν. Παίρνουν μαζί τους γονείς τους. Έχω φίλη που διορίστηκε στην Ύδρα, πήρε τη μητέρα της, γιατί προφανώς με 900 ευρώ δεν μπορούσε να βγει η γυναίκα και το παιδί της μαζί στην Ύδρα. Την πήρε μαζί της για να προσέχει το παιδί, να δίνει και από τη σύνταξή της, γιατί με 900 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει ο εκπαιδευτικός. Και ας μας πει ο κάποιος ή οποιοδήποτε, αν μπορεί αυτή τη στιγμή να ζήσει με 900 ευρώ. Αυτά ως προς τους εκπαιδευτικούς. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μία πρόταση για όλα αυτά, πώς μπορεί να βελτιωθούν. Και κυρίως να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Δεν χτυπηθεί η ακρίβεια, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Κύριε Αλεξάκο, σήμερα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι εάν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Και θέλω το σχόλιο σας.
3: 15 δευτερόλεπτα να απαντήσω.
1: Να απαντήσετε.
3: Έχει ενδιαφέρον ότι κάθε φορά είναι.
1: Κρατώ 2,5 λεπτά για τον κύριο Καραγκούνη στο τέλος.
3: Η Νέα Δημοκρατία λέει συνέχεια ότι εμείς, ότι η αντιπολίτευση κάνει πλειοδοσία και ότι κοροϊδεύει τον κόσμο προκειμένου να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Η πραγματικότητα είναι ότι έπρεπε να έρθει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να γράψει το κόμμα του 24 με 21% στις δημοσκοπήσεις για να θυμηθούν ότι υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα, για να θυμηθούν ότι υπάρχει κοινωνία και να αρχίσουν να τρέχουν τώρα μήπως και καταφέρουν τα τελευταία ταμεία ανάκαμψη να κάνουν κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τη βιώνουν όλοι. Όλα τα μισά νούμερα που λένε κάθε φορά είναι ψευδή.
1: Συγγνώμη,
3: οι 600.000 θέσεις εργασίας δεν είναι το 350.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό.
3: Πείτε μου.
1: Το καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και όλα τα κόμματα, η κυβέρνηση πρωτίστως που επιδιώκει την αυτοδυναμία, θα κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι. Αλλά το να μου λέτε τώρα ότι με το που έσκασε μύτη, να το πω λαϊκά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έφνης, η κυβέρνηση άρχισε τις παροχές και τα λοιπά, δεν είναι λίγο...
3: Αντιστρέφω το συλλογισμό τους. Αντιστρέφω το συλλογισμό τους. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αντίπαλος που τον υπολογίζουν και τον φοβούνται. Είναι άνθρωποι με πρόγραμμα στην επικοινωνία, ξέρουν τι κάνουν σε αυτό το τομέα και έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν για να ξαναθάψουν τον κύριο Τσίπρα αν το καταφέρουν. Έχουν ξεκινήσει μια δολοφονία χαρακτήρως. Γι' αυτό μιλάνε το 2015 και ποτέ για το 2019. Τι παραλάβανε. Και ποιο ήταν το ξεκίνημα της χώρας. Και τι λεφτά βρήκανε. Και με τι λεφτά αντιμετώπισαν την πανδημία. Αυτά δεν υπάρχουν. Το ότι είχαμε ένα δεύτερο πακέτο Marshall ευρωπαϊκό αυτή τη φορά και μπορούσαμε να ανατρέψουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να έχουμε τις δουλειές που θέλουμε και τις δουλειές που αντιστοιχούν στα πτυχία μας, αντί να κάνουμε διαγωνισμό για δουλειές χαμηλής εξειδίκευσης, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί ότι έχουν φτάσει να εισπράττουν 20 δις παραπάνω από το 19 του Τσίπρα, δεν υπάρχει απάντηση. Αυτά τα λεφτά που έχουν πάει. Οι φοροαπαλλαγές σε ποιον πήγανε. Στους κάτω δεν πήγανε σίγουρα. Στο 45% που είναι με φοροαπαλλαγή, που είναι στο φορολόγητο, δεν πήγανε σίγουρα. Σε ποιους πήγανε. Σε αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις λοιπόν. Υπάρχει μόνο ο κακός ο Τσίπρας του πρώτου εξαμήνου του 2015. Το τι παραλάβανε και το τι κάνανε δεν υπάρχει. Θα μιλάμε για το 2015 και το 2030. Το ενδιάμεσο δεν βολεύει.
1: Λοιπόν.
4: Πάντως η όποια σύγκριση, και κλείνω, γιατί δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, η όποια σύγκριση δεν γίνεται με το 2015. Εμείς, όποια σύγκριση κάνουμε, δεν
1: καλά τώρα. Ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα είπε για την χρονοκάψουλα το 12-15.
3: Πριν από λίγο το έκανε.
4: Λέω τις πολιτικές. Το 2019, εγώ τι στοιχεία καταθέτω και η κυβέρνηση ό,τι στοιχεία καταθέτει αφορά το 19. Από πού πήραμε εμείς το νήμα και πού είμαστε. Ακούω για το ταμείο που αφήσανε. Ναι, 38,5 δις και τώρα 39,5.
3: Συν τα 10 που είχατε
4: δώσει. Και συν 70 δις τα οποία έχουμε δώσει στην κοινωνία. Και όχι, τα δώσαμε εν είδη δώρο, επαναλαμβάνω. τα δώσαμε για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τον κόσμο μετά την κοινωνική λαϊλασία που υπέστη
1: πείτε
4: το 2015-2019.
1: Πείτε μου λίγο τώρα.
3: Πόσοι βγήκαν από τη Τσίπρα και πόσοι μπήκαν ξανά επί Μητσοτάκη.
1: Ερώτηση.

0: Με 570.000 περισσότερες θέσεις εργασίας, ανοίξτε την Εργάνη, γιατί το αμφισβητήσατε.
1: Πόσοι βγήκαν από τα πόρια της
0: Στόχιας, έχουμε 1.500 ευρώ και πόσοι μπήκαν πλέον, πάνω από 1.500 ευρώ.
2: Θέλω να κάνω μία...
0: Κοιτάξτε
2: να δείτε. Συζητήσαμε
0: και... Να απαντήσω το ερώτημά σας.
2: Να κάνω την ερώτηση όμως πρώτα. Επί της ουσίας, μιλάμε για την οικονομία, για τα προγράμματα και όσο είμαι εδώ εγώ, όσο είμαι ακόμα εγώ εδώ, θα μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Άκουσα και θα σας το πω έτσι όπως μου το μετέφεραν κάποιοι και μάλιστα που ψηφίζουν, που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μου λέει ότι είναι υπερβολή να λέτε ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Ακούγεται αλαζονικό ότι κανένας άλλος σε αυτό τον τόπο, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι υπερβολικό?
0: Αναφέρεστε σε ένα κόμμα το οποίο έχει συνεργαστεί με άλλα κόμματα διαφορετικών ιδεολογικών αφετηριών. Δεν είμαστε εναντίον εμείς των συνεργασιών. Απλά λέμε ότι οι αυτοδύναμες, γιατί πάντα πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εξάγουν και παράγουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
2: Και αν δεν έχετε αυτοδυναμία...
0: Όταν έχετε αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα κόμματα, γιατί κανένα κόμμα δεν συνεργάζεται με κανένα. Και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, που πάντα είχαμε μια συνεργασία.
2: Εσείς εκτός από το ΠΑΣΟΚ
0: και λέει ότι θα
2: σου πω.
0: Κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Δεν λένε. Δεν συνεργόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν θα συνεργαστούν και μεταξύ τους. Λέμε τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί το ίδιο λένε. Δεν συνεργάζεται κανένας με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ λέει δεν συνεργάζομαι. Μα αν ο κόσμος σου πει ότι είσαι, ξέρω εγώ, τρίτος, τέταρτος ή οτιδήποτε. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30, στο 35. Και λέω εγώ. Θα δούμε και τους αριθμούς όταν θα έρθουν. Και δούμε και την πραγματική κάλπη. Δεν θα συνεργαστείς. Όχι, λέει. Θα το βάλουμε καταστατικά, δεν θα συνεργαζόμαστε. Όταν λοιπόν λένε στον κόσμο ξεκάθαρα, εμείς ό,τι και να γίνει, όσο να πάει η Νέα Δημοκρατία, δεν πάει ο πολίτης να πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία
2: θα είναι στην πρωτοκαταθεδρία. Ξέρετε όμως ότι ό,τι λέγεται προεκλογικά, μετεκλογικά καμιά φορά αλλάζει.
0: Στο καμιά
2: σας
0: φορά,
2: θυμίζω στο Σαμαρά καμιά Βενιζέλο. Φορά, ναι. Τι έλεγαν
0: καλά,
2: μεταξύ τους.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν οι συνθήκες. Δεν
0: ήταν τότε, λοιπόν,
2: ναι, εντάξει.
0: Προσέξτε. Όταν έρχεσαι πριν όμως εκλογές και λες ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι και να γίνει να συνεργαστώ, προφανώς εμείς τι θα πούμε, και δεν θα το πούμε γιατί εμείς το πιστεύουμε, ή θα πούμε γιατί το λέει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε κάλπη, μία κάλπη και εκλογές μίας κάλπης.
2: Δεν βγαίνει θέλουμε αυτό από τις μετρήσεις μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν βγαίνει.
0: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Με 23 ακόμα κάτι σήμερα
0: στην Άλκο. 23% δεν είναι αυτό. Πάντα η εκτίμηση ψήφου.
2: Ναι,
0: ψήφου
2: δεν λέω για
0: την εκτίμηση. Το 2023 ήταν στο 32.
2: Και με 28-29.
0: Λοιπόν, κρατήστε ότι η Δημοκρατία σε ακόμα μια δημοσκόπηση ενισχύεται. Κρατήστε το αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Εκλογές μια κάλπη. Καθαρές λύσεις. Το να πηγαίνουμε τώρα σε μια κατάσταση όπου τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια κανένα κόμμα δεν κατέθεσε μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που τώρα λέει ότι υπάρχει μια δυναμική.
2: Και αν αυτό δεν συμβεί, φαντάζομαι θα πάτε σε εκλογές, έτσι.
0: Συγγνώμη.
2: Εάν δεν συμβεί αυτό, θα πάμε σε.
0: Εννοείται μετά.
2: Ναι.
0: Εμείς λέμε ότι θέλουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τώρα, εάν έρθουν διαφορετικά τα αποτελέσματα, έχουμε κάτι διαφορετικό, προφανώς ο κόσμος θα έχει αξιολογήσει τα πράγματα και θα δώσει τα μηνύματα που θα έχει δώσει. Αλλά αν έχει τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, στο 35 και στο 36, ή θέλει μισή μονάδα ή μία μονάδα για να. Αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να πω ούτε
2: προφανώς,
0: να κάνω σενάρια.
2: Προφανώς,
0: θα τα δούμε όταν θα έρθει
2: προφανώς.
0: Η ώρα. Και ειδικώς μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Παπά, τον κύριο Αλεξάκο, που μας έκανε τη χάρη να είναι εδώ και όχι στην Νίκη. Λοιπόν, αύριο στις 8, να σας πω ότι επειδή ενημερώθηκα και εγώ πριν από λίγο, ότι επειδή μιλάμε για τον Τσίπρα και για όλα αυτά, την Τετάρτη θα είναι εδώ στην επόμενη μέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, και θα κληθεί να απαντήσει τελικά υπό την πίεση του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του, γιατί η εισήγησή του για εκλογική και πολιτική στήριξη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται, φαίνεται μάλλον να δημιουργεί πολύ έντονες εσωτερικές αντιδράσεις. Λοιπόν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
2: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
2: Φυσικά και δεν υπάρχει.
1: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις τις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Κλιματιστικά το Toyotomi, Ikigai, για υψηλές αποδόσεις, με Wi-Fi, ERAI, με έξυπνη αφύγρανση, για υγιεινή ατμόσφαιρα, και Gosai, με τεχνολογία AI, για εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από τα...
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαβάνι, over.
3: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς. Να διευρύνονται οι ανισότητες με αυτόν τον τρόπο, η αδικία να διευρύνεται, αυτό είναι σταθερότητα.
1: Επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έτασε στους πάντες τα πάντα.
2: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Προεκλογική περίοδο έχουμε, είναι απολύτως σαφές αυτό. Και επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας τρέχουν, κάνουν περιοδίες, εκδηλώσεις, ομιλίες είναι στο πρόγραμμα των κομμάτων κάθε μέρα πλέον. Νομίζω αυτό γίνεται απολύτως σαφές από την εικόνα. Και προεκλογική περίοδος επίσης, χωρίς μάχη για τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα αλλά και για την κοστολόγησή τους, δεν νοείται. Άρα και από αυτή τη μάχη έχουμε. Παράλληλα, έχουμε και τα σενάρια που θέλει κάθε προεκλογική περίοδος για μεταγραφές. Τελευταίο, αυτό που ακούγεται για την μετακίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, όχι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο για να σας πούμε αν ισχύει αυτό το σενάριο που ακούτε αυτές τις ώρες, και μάλιστα διασταυρωμένο. Και παράλληλα, έχουμε τα κατάλληλα πρόσωπα και την πολιτική αντιπαράθεση. Ξεκινάμε λοιπόν με γεμάτο το μενού και σήμερα και για αυτή την εβδομάδα με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα σε όλους.
5: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Πάμε στο φρέσκο κουλούρι. Το φρέσκο κουλούρι έρχεται από την Νίκαια πριν από λίγη ώρα, όπου μετά από αρκετή ώρα ακούγοντας τους πολίτες στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το λόγο. Έχει επιλέξει και εκείνος, να πούμε ότι μοιάζουν σε πολλά σημεία οι προτάσεις της Ελλάς με του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι γίνεται ένα copy-paste, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά παράλληλα έχουν επιλέξει Τσίπρας και Ανδρουλάκη στη λεγόμενη αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το κοινό, δηλαδή να ακούν και να απαντούν αντί να κάνουν τις κλασικές πολιτικές ομιλίες. Το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Δραπετσόνα με τους νέους. Το έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια, ανοίγοντας αρκετά θέματα μέχρι να πάρει ο ίδιος τελικά τον λόγο.
4: Και πάμε
3: να
4: ακούσουμε ένα.
3: Το ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός. Και το κυκλικό το ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός.
5: Όλα αυτά είναι του Μητσοτάκη.
3: Η αλήθεια είναι ότι και το στήσιμο το έχει ξεκινήσει. Αλλά για να πάμε πιο πίσω και από το Μητσοτάκη, Γιώργος Παπανδρέου. Στα κυκλικά και
4: α, τον έσκησες τώρα. Τον
3: πιο πίσω και από το Μητσοτάκη.
4: Τον έσκησες.
3: Από τους παρόν, από τους ενεργούς πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκης προφανώς.
4: Τον έσκησες.
3: Πιο πίσω από Παπανδρέου.
4: Μπράβο. Με τα θερμά μου συγχαρητήρια.
5: Να σου πω κάτι. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου έτσι.
3: Είναι, λοιπόν.
5: Και σε πληροφορώ ότι με τον Γιώργο Παπανδρέου έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για θέματα τεχνολογίας.
4: Αλήθεια μου λες τώρα.
5: Βεβαίως αλήθεια σου λέω. Και υπάρχει και συμπάθεια.
4: Με τρομάζει σαν θέλω.
3: Πάμε να δούμε.
5: Τα περιέσκησε. Ένα είναι για αλλού.
3: Ένα εκτενέστερο απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα και μετά θα πάμε να περάσουμε στην αντιπαράθεση.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Το There is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά, δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού να τιμωρηθεί για τις επιλογές της τα τελευταία 7 χρόνια. Άραγε είναι σταθερότητα αυτό που ζούμε. Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς. Να διευρύνονται οι ανισότητες με αυτόν τον τρόπο, η αδικία να διευρύνεται, αυτό είναι σταθερότητα.
3: Βάλτε μου και έναν ολόκληρο μαρινάκι παραπάνω.
1: Επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έτασε στους πάντες τα πάντα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μια δέσμη ακοστολόγητων των προτάσεων, με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ

0: εφαρμοστούν, θα διηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
1: Θα δούμε ξεχωριστά.
2: Είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος.
1: Μισό λεπτό,
2: ένα-ένα
1: τώρα, αμέσως θα έχει το λόγο. Θα έχουμε αμέσως μετά. Θα δούμε ξεχωριστά τον Νίκο Ανδρουλάκη για να δώσουμε και το ρεπορτάζ με το Πασό και να πούμε τι γίνεται και με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκινάς, Ελένη. Μοντέλο επικοινωνίας είδαμε. Επιλέγει το αδιαμεσολάβητο και είδαμε και τις προτάσεις που λέει η κυβέρνηση, βέβαια, ότι δεν είναι κοστολογική μέση. Το λέει και το Πασόκ, βέβαια.
2: Ακριβώς. Ξεκίνησε από μια λαϊκή γειτονιά. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το μοντέλο το έκανε ο κύριος Τσίπρας με τους νέους, δηλαδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είχε,
1: το unmute.
2: Ακούει δηλαδή αυτά που έχουν να πούν οι παρευρισκόμενοι και μετά παρεμβαίνει με βάση τις σημειώσεις τις οποίες έχει κρατήσει και αναδεικνύει τα προβλήματα τα οποία βγαίνουν μέσα από τη συζήτηση. Έτσι λοιπόν και στη Νίκαια, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε στη σημερινή συγκέντρωση, ο κύριος Τσίπρας άκουσε...
1: Είναι live εικόνα που βλέπουμε, τώρα κλείνει.
2: Άκουσε όλους τους ομιλητές και στη συνέχεια αναφέρθηκε προφανώς στα προβλήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλου του κόσμου. Τον ακούσαμε πριν από λίγο να μιλάει για τι έχουν να κάνουν
1: με την καθημερινότητα,
2: με την καθημερινότητα του πολίτη. Κοίτα, τώρα το να κάνει ο κύριος Μαρινάκης, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η δουλειά του, να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα. Αλλά υπάρχει και ένα όριο, θα λέγαμε, και αυτό είναι που λένε και οι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, δεν γίνεται οι άνθρωποι οι οποίοι έριξαν τη χώρα στα βράχια, την έβαλαν στα μνημόνια, να βγαίνουν σήμερα και να κάνουν κριτική. Μπορείς όντως να κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα λέγοντας ότι έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο.
1: Το θέμα
2: μνημόνιο
1: είναι πόσο κάνουν τη όντως χώρα, αυτά που λέει.
2: Τη χώρα πόσο... ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει κοστολογημένα μέχρι και την τελευταία δεκάρα.
1: Το Σεπτέμβριο.
2: Το Σεπτέμβριο.
1: Γι' αυτό
2: έχουμε πει
1: το κενό
2: ότι
1: τώρα,
2: το μεάρχης οικονομικών μπορεί να μην βγαίνει στις τηλεοράσεις.
1: Μας είχε πει το Χουλιαράκη.
2: Ο κύριος Χουλιαράκης. Ο οποίος είναι στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδας.
1: Έχει κάνει και υπουργός, βέβαια.
2: Υπουργός, φυσικά. Λοιπόν,
3: καλύτερα να το λες σωστά. Συνεργάτης του Γιάννη Στουρνάρα. Αυτό είναι ο κύριος Χουλιαράκης.
2: Είναι, του Γιάννη Στουρνάρα. Τι το λες?
3: Όχι, το λέω.
2: Κάτι υπονοείς?
3: Το λέω,
2: να μου
3: το λέω. Για αυτούς που μας ακούνε, ξέρουν αυτοί που μας ακούνε.
1: Ήταν κόκκινο πανί του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ξέρουν αυτοί που μας ακούνε.
2: Ο κύριος Χουλιαράκης είναι ένας τεχνοκράτης.
3: Εξαιρετικός είναι ο κύριος Χουλιαράκης.
2: Α, τι μου λες τώρα.
3: Εξαιρετικός είναι ο κύριος Χουλιαράκης.
2: Λοιπόν, ο κύριος Χουλιαράκης, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν σκοπεύει να μπει στην βάσανο της κριτικής που θέλουν να κάνουν τα στελέχη της κυβέρνησης. Προφανώς, ό,τι προτάσεις παρουσιάσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι κοστολογημένες και θα δίνουν και έναν χρονικό... Ακριβώς επειδή έχει μάθει από τα λάθη του και όταν επανεμφανίστηκε στην πολιτική ζωή με την Ιθάκη, ακριβώς αυτό είπε, ότι εγώ έμαθα από τα λάθη μου. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, δεν σκοπεύει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι τον κατηγορούσε η κυβέρνηση στο παρελθόν για τα μη κοστολογημένα...
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κλπ.
2: Ακριβώς. Αυτά ξεχάστε τα. Ό,τι θα παρουσιάσει
1: θα είναι κοστολογημένα.
2: Όλα κοστολογημένα και επαναλαμβάνω, θα έχουν και χρονικό
1: ωραία
2: ρίζο.
1: Για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε και στην κυβέρνηση και ένα φάμελο. Γιατί έχουμε και ένα φάμελο που τρέχει τα δύσκολα. Δείξτε το, δώστε το. Δώστε το βίντεο.
4: Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά και δεύτερον ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκληση. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα στο δικό τους φίλτρο, δηλαδή των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση επισημαίνω ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα στην κοινωνία. Απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη θα υπάρχει, γιατί αυτή η συζήτηση η οποία μπαίνει για

0: κάνουν διαγράμματα για συμφωνίες που δεν υπήρχαν σε καμία απόφαση. Το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια ισοστρέφεια.
1: Απάντηση για το καθεστώς Μητσοτάκη, αναρωτιέται ο κ. Σάνος αν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει και απάντηση για το αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Φάμελος προφανώς θέλει να απαντήσει και στα στελέχη τα οποία τον επικρίνουν για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, όπως είναι γνωστό, λέει ότι θα στηρίξουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το είπαμε ότι η απόφαση αυτή έχει κάποια κενά και εκτός των άλλων υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Τσίπρα προημερών ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο.
1: Του λένε με το ζόρι πατριά από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο. Ο κύριος Φάμελος εμφανίζεται να επιμένει στην πρότασή του για την προοδευτική συνεργασία και για όλα αυτά και για να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει όχι και την ίδια ώρα κανένας δεν έχει καταλάβει τι στο καλό θα γίνει τελικά, για να τα λέμε έτσι όπως είναι.
1: Τι θα γίνει, θα πάνε μόνο τα πρόσωπα που θέλει, όπως μας έχει πει, ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα.
2: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μέσα στην εβδομάδα θα αντικατασταθεί ο Κώστας Ζαχαριάδης από εκπρόσωπος τύπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί επί της ουσίας έχει παραιτηθεί. Επί της ουσίας,
2: δεν έχει
1: τυπικά.
2: Δεν έχει παραιτηθεί. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολύνει τον κύριο Φάμελο, γιατί ο κύριος Ζαχαριάδης προφανώς με τη στάση του δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν τα κατανοεί, δεν τα πιστεύει, τώρα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που το πρόβλημα με τον Ζαχαριάδη και τον κάθε Ζαχαριάδη, ότι τι να εκπροσωπήσει
2: λοιπόν,
1: τώρα αυτή
2: λοιπόν τον κύριο Φάμελο, άρα θα αντικατασταθεί μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Ο Ζαχαριάδης στα δύσκολα έβγαινε. Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα δεν έχει τι να εκπροσωπήσει.
2: Ότι πηγαίνει κατευθείαν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης θα παραμείνει ανεξάρτητος ένα διάστημα και εφόσον και αν προκύψει κάποιο προσκλητήριο
3: από την πλευρά.
1: Σαν στέλεχος, δεν είναι βουλευτής, αυτό γι' αυτό είπα, δεν είναι βουλευτής.
3: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν θα φύγει από
3: άρα
2: το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άρα τι ανεξάρτητος θα είναι.
2: Σιγά σιγά θα φεύγει. Σιγά.
1: Θα φεύγει λίγο όπως φύγαν και οι υπόλοιποι.
3: Στέλεχος που να φεύγει σιγά σιγά πρώτη φορά το ακούω. Σιγά, ή φεύγεις ή δεν φεύγεις. Σιγά σιγά τι σημαίνει.
2: Παρετείτε από...
3: Δηλαδή ας πούμε σε ένα μήνα θα είναι...
1: αριστερά δεν το είδες αυτό να γίνεται.
3: Μισό λεπτό. Σε ένα μήνα θα είναι 60% ΣΥΡΙΖΑ. Στο δεύτερο μήνα θα είναι 40% ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα το θέμα είναι
3: το μήνα θα είναι 5%
1: ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπούσε ο Ζαχαριάδης και ο κάθε Ζαχαριάδης.
2: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος του κόμματος.
3: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, θα
1: και πάμε λίγο να προχωρήσουμε
2: να
1: τώρα, γιατί έχουμε να δούμε και τα άλλα κόμματα.
2: Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να σταματήσει
1: τώρα
2: να είναι και μέλος του κόμματος.
1: Ωραία. Λοιπόν, κατανοητό το κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε Νέα Δημοκρατία σωστά, τώρα λοιπόν. Και Μητσοτάκη. Σήμερα ο Μητσοτάκης βρέθηκε στο γαλάτσι. Και αυτό είναι στο πλαίσιο της κινητικότητας, αλλά έχει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα από όποιον και αν το κάνει, γιατί βρέθηκε στο χώρο που βρίσκονται πάντα όλα τα ζώα τα οποία κινδυνεύουν, απειλούνται ή ήδη έχουν υποστεί τα ίδια πολύ μεγάλους τραυματισμούς και σε τεράστια προβλήματα και για την φιλοξενία τους. Είναι ο χώρος που μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε τα δέσποτα κυρίως να μετακινούνται, σωστά, αλλά και πολλά άλλα ζώα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί και κατακαεί από τις πυρκαγιές. Εκεί είχαμε την περίθαλψή τους, εκεί είχαμε τη φιλοξενία τους. Και εκεί βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων. Σήμερα, καθώς είχε και ένα μεγάλο πρόγραμμα με περιοδίες στο Σαββατοκύριακο, ήταν στη Ρόδο, έτσι δεν είναι.
3: Σωστά. Καταρχάς, να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια.
1: Καταρχάς, τον έχουμε. Για πάμε να τον δούμε.
2: Το νοσοκομείο στην ΚΟ που το είχε εξαγγείλει και το 22.
4: Η δήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Να πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συνεπή θετική στάση απέναντι στην προστασία των ζώων όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην κυβέρνηση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε. Ακριβώς, μην ξεχνάμε ότι επί Υπουργείας Βορύδη έγινε κακούργημα η κακοποίηση ζώων.
1: Και τιμωρήθηκαν, και ο Λιβάνιος είχε ασχοληθεί.
3: Και ο Λιβάνιος στη συνέχεια και τιμωρήθηκαν και πολλοί άνθρωποι που συνελήφθησαν να κακοποιούν ζώα.

0: ένα το κρατούμενο. Τώρα, όσον αφορά τις περιοδίες, την αντιπαράθεση για τις πλειοδοσίες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Θα πάμε στα προγράμματα μετά ξεχωριστά μετά τον Ανδρέα Λογόπουλο.
0: Ναι, μισό λεπτό. Άλλο θέλω να πω εγώ. Και επειδή η Ελένη είπε ότι ό,τι εμφανίσει το κόμμα Τσίπρα θα είναι κοστολογημένο.
1: Ξαναλέω, θα πάμε μετά, έχουμε ξεχωριστό θέμα μετά.
0: Σύμφωνοι, άλλο εγώ θέλω να πω με ένα σχόλιο που κάνουν.
1: Μην ξεκινήσετε από τώρα.
0: Όχι, δεν ξεκινώ. Αυτό λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι να συμβεί και είναι θετικό. Όμως υπενθυμίζουν ότι σήμερα ο κύριος Σαουλίδης, τέλεχος του κόμματος Τσίπρα, βγήκε σε νομίζω μια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο και είπε ότι το κόμμα Τσίπρα θα φορολογήσει 1.500 αφημί, που είναι τα πιο πλούσια αφημί της χώρας, και από τη φορολόγηση αυτή θα πάρει 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να βρεθούν αυτά τα 4 δις από τα 1.500 αφημί, θα πρέπει να φορολογήσει με 2 εκατομμύρια τον κάθε κάτοχο αφημί.
1: Από αυτά τα αφημί.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν σου καν λάβεις παραδοτημία.
0: Από αυτά. Κόμους. Λοιπόν, εάν ο κύριος Χουλιαράκης συμφωνεί ότι σε 1.500 ανθρώπους θα βάλεις φόρο 2 εκατομμύρια στο καθένα, θα είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε. Πιθανώς ο κύριος Σαουλίδης να μην έχει ακόμα λάβει το μήνυμα ότι ό,τι αναφέρει ο κύριος Τσίπρας θα είναι κοστολογημένο. Αλλιώς φαντάζονται, ναι, λένε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα έλεγε αυτά σήμερα. Ναι, αλλά είναι στέλεχος του κόμματος. Δεν μπορεί να λέει ό,τι να είναι.
2: Εγώ πάντως είδα, ομολογώ, ένα βίντεο του κυρίου Νικητιάδη, που είναι βουλευτής του Πασόκ. Ο οποίος ο άνθρωπος έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Με αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός 13 Ιουνίου, ναι, μιλώντας για τον μεγάλο νοσοκομείο ότι θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ΚΟ και παρουσίασε και το 2 Ιουνίου του 2022 την ίδια εξαγγελία την είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης για το ίδιο νοσοκομείο, λέγοντας μάλιστα τότε ότι είχε εξασφαλίσει και τα χρήματα. Ναι. Και 4 χρόνια μετά ήρθε να το ξαναεξαγγείλει αυτό το μέτρο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Τι δρόμους που τους έχουν εξαγγείλει. Γεφυράκια. Τι νοσοκομεία. Έχει να γίνει ο μαύρος χαμός. Ό,τι τα είχαν πει.
1: Πριν,
2: ναι, αλλά τα είχαν πει πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Και το θέμα δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν χρήματα. Γιατί βγήκανε και είπαν ότι μα δεν βρήκαμε τα χρήματα κτλ.
1: Λοιπόν, όταν τότε
2: ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι υπήρχε συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
0: Λοιπόν, όπως σου θυμίζω.
2: Άρα και το ψέμα έχει κοντά από δάρια.
0: Ωραία, εντάξει, γι' αυτό θα πάμε στα πλήρη κοστολογημένα του νέου κόμματος.
1: Μισό λεπτό, τα πλήρη κοστολογημένα
0: αφορούν
1: τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Πώς
1: υπάρχει αυτό το νομοθέτημα, το τελευταίο, που μιλάει για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, ότι κάθε κόμμα πρέπει να πάει και να το κοστολογήσει. Ισχύει για τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά. Τα άλλα κόμματα του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού δεν ξέρω την απάντησή τους. Αν θέλουν πάνε, έτσι, να το πούμε.
0: Εντάξει, αλλά τώρα.
1: Θα πάνε, εκτιμώ.
0: Προφανώς τώρα, όταν υπάρχει ο κ. Χουλιαράκης. Είναι
1: από τον νόμο είναι τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά. Αν θα πάνε και είναι και αυτή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και πόσο κάνει το πρόγραμμά τους και αν θα το πάνε να το κοστολογήσουν και για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού.
0: Και για τα 1.500 αφημί.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στο Πασόκ, να δούμε και τον
0: ευρώ.
1: Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο Ήλιον. Ξεκίνησε από την Νέα Ιωνία, πήγε στην Δραπετσόνα, τη Θεσσαλονίκη και σήμερα έφτασε στο Ήλιον, εκεί όπου έβαλε και εκείνο στο επίκεντρο την ακρίβεια.
3: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά.
1: Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να πούμε ότι συνεχίζουν τις περιοδίες, συνεχίζουν τις θέσεις να τις παρουσιάζουν. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στον ΣΕΒ. Εκεί θα μιλήσει και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για την βιομηχανία. Υπάρχει, και θα το πούμε μετά, ένας διαγωνισμός και μία δυσανεξία σε πράγματα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Και κάνω ένα μικρό teaser, γιατί θεωρούν ότι γίνεται ένα copy-paste των θέσεών τους. Θα το πούμε στην συνέχεια αυτό, όταν θα μιλήσουμε για τα προγράμματα των κομμάτων. Έχουν βάλει στόχο να είναι μέχρι τον Ιούλιο έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων, προκειμένου

0: Να είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να τρέξει σε οποιοδήποτε σενάριο και αυτό των πρόωρων εκλογών στη μάχη των εκλογών. Είναι ο Σκανδαλίδης που έχει την Επιτροπή Διεύρυνσης που τρέχει ήδη ψηφοδέλτια κυρίως με πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ ή επαναδραστηριοποιούνται. Είναι ο Λάμπρου ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ψηφοδέλτια. Είναι το οργανωτικό του κόμματος και τα δίκτυα με τον Παπαδημητρίου. Είναι τέλος πάντων 3-4 πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ που ήδη τρέχουν και δουλεύουν τα ψηφοδέλτια. Να σας πω επίσης ότι ο γραμματέας του κόμματος που επίσης έχει ρόλο στα ψηφοδέλτια, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Και εδώ θα κάνω μια γέφυρα με τα σενάρια περί μετακίνησης της Κατερίνας Νοτοπούλου στο ΠΑΣΟΚ. Έχει πάει 5 φορές περίπου το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
1: Είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα φούντωσαν κάποια σενάρια που ήθελαν την Κατερίνα Νοτοπούλου να μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα να τρέχει δημοσκοπήσεις για να δει την επιρροή της στο ΠΑΣΟΚ. Η ίδια η Κατερίνα Νοτοπούλου διέψευσε αυτά τα σενάρια. Εμείς όμως κάναμε ρεπορτάζ για να δούμε. Εγώ προφανώς ρώτησα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι και η Ελένη θα έχει εικόνα για το αν τελικά υπάρχουν διάβλοι του ΠΑΣΟΚ με την Κατερίνα Νοτοπούλου και αν μάλιστα είναι και ανοιχτοί οι δρόμοι. Εγώ ψάχνοντάς το και στη Θεσσαλονίκη και εδώ από στελέχη της Χαριλάου του Λουκούπη, έμαθα ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Γιατί στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ διάβλοι ΠΑΣΟΚ Νοτοπούλου. Δεν υπάρχουν επαφές, δεν υπάρχουν σενάρια για μετακίνησή της. Μάλιστα, κάποιοι πιο καχύποπτοι από το ΠΑΣΟΚ μου είπαν, χωρίς να εκφράζουν βέβαια την επίσημη γραμμή του κόμματος, γιατί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν με την Κατερίνα Νοτοπούλου, ότι μπορεί τα σενάρια αυτά να διακινούνται, ίσως και να εξυπηρετούν στόχους που έχουν να κάνουν με το να πάει η ίδια, όχι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπάρχει μια αίσθηση πως μπορεί να μην είναι αποδεκτή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, λένε οι καχύποπτοι στο ΠΑΣΟΚ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και να σηκώνονται σενάριο ότι πάει στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να επισπευθεί η μετακίνησή της. Αυτό πάντως που ακούγεται από τη Χαριλάου του Λουκούπη είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτός δρόμος και διάβλος για την κυρία Νοτοπούλου με το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τα σχετικά ρεπορτάζ. Και επίσης, κάτι το οποίο εντάξει, επισημαίνεται και είναι αλήθεια, είναι ότι θα ήταν και δύσκολο για την κυρία Νοτοπούλου να εκλεχθεί με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί δεν έχει επιρροή ή γιατί δεν είναι δημοφιλής ή συμπαθής, αλλά γιατί είναι ένα άλλο ακροατήριο που την έχει συνδέσει στενά με τον ΣΥΡΙΖΑ και στενά με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν ξέρουν κατά πόσο θα ήταν εύκολο να εκλεχθεί. Θα μου πεις έχουν τη Θρασκιά και τον Παπά. Ναι, αλλά δεν ήταν υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν τόσο ισχυρό μπραντ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα από το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής λοιπόν. Ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο, κάτι ανοιχτό. Τώρα, αν θα υπάρξει στο μέλλον, μια άλλη ιστορία.
1: Ειδικά αν δεν πάει τελικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εσύ, το διέψευσε. Κοίταξε να δεις. Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε για κανέναν βουλευτή ότι είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δει κανέναν. Μέχρι στιγμής, εντάξει, κάποιοι μπορεί να φαντάζονται, να θεωρούν ότι η καλή του σχέση μπορεί να βοηθήσει ή αν θέλεις και η περιφέρεια στην οποία εκλέγονται μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά, όπως έχουμε πει, θα αρχίσουν να γίνονται ίσως σε κάποιους, μάλλον οι περισσότεροι από το Σεπτέμβρη και μετά θα δείξει τι θα γίνει. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να υπάρξουν μία-δύο ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Η Νοτοπούλου την έχουν στο project.
1: Η κυρία Νοτοπούλου, μισό λεπτό, ήταν από τα στελέχη που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: στον ΣΥΡΙΖΑ. Έπαιξε, και όχι προς τα
1: έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό στέλεχος που προφανώς θα μπορούσε να παίξει ρόλο μέχρι τώρα όμως η
0: κυρία
1: Νοτοπούλου.
0: Αλλά δεν έχει πάρει πράσινο φως από τον Τσίπρα, ισχύει αυτό.
1: Κανένας
0: δηλαδή
1: δεν έχει πάρει. Κανένας δεν έχει πάρει.
0: Θα μπορούσε αλλά να έχει πάρει
1: κυρία
0: με
1: Νοτοπούλου,
0: πρόσεξε
1: να δεις.
0: Τσίπρα,
1: μέχρι στιγμής, τι έχει γίνει. Δεν έχει τοποθετηθεί. Δεν την έχουμε δει να βγαίνει και να μιλάει, να ανοίγει τα χαρτιά της, να λέει υπέρ του Τσίπρα ή υπέρ
0: μάλλον
1: του...
0: γιατί δεν έχει πάρει πράσινο φως. Άμα είχε πάρει, μπορεί να ήταν πιο ζεστή.
1: Μα ούτε αυτοί που μιλάνε έχουν πάρει πράσινο φως.
0: Ναι.
1: Σε αυτό επιμένω.
0: Ναι. Δεν αφισβητώ κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Μπορεί.
0: Δεν έχω μόνο εικόνα.
1: Ή αν έχουν
0: πάντα
1: πάρει δύο, που δεν ξέρω καν τους δύο. Τέλος πάντων.

0: πάντων, εικάζω, η πλειοψηφία, οι 15 δηλαδή που θα πάνε, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Τσίπρας μαζί τους.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: δεν ξέρουν τι θα γίνει.
2: Έχεις κάτι για την κατάσταση?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς έχω την αντίδραση της κυρίας Αντοπούλου στα δημοσιεύματα που έβγαλε ανακοίνωση και τα διέψευσε.
2: Τα είπαμε και δύο.
1: Μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Διέψευσε ότι έδωσε εντολή σε εταιρεία δημοσκόπησης να την μετρήσει τι πιάνει σε άλλο κόμμα.
2: Στο Πασόκ.
1: Δεν διέψευσε ότι θέλει να πάει στο Πασόκ.
2: Γι' αυτό
1: δεν διέψευσε ότι συζητάει με το Πασόκ. Δεν λέει πουθενά στην ανακοίνωσή της ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει τίποτα.
2: Έχει ένα το Πασόκ πάντως δεν έχουν μιλήσει.
1: Εντάξει, έχει ένα γενικό.
2: Προς το παρόν.
1: Διότι επειδή είμαστε πίσω από τις γραμμές και τις ανακοινώσεις πρέπει να τις ερμηνεύουμε πίσω από τις γραμμές.
2: Καλά το λέω.
1: Αλίμονο. Η κυρία Νοτοπούλου λοιπόν διέψευσε μόνο το κομμάτι ότι ζήτησε από εταιρεία δημοσκοπήσεων να τη μετρήσει όσον αφορά τη συμμετοχή της σε άλλο κόμμα. Τίποτα άλλο πέραν τούτου. Και επειδή όλοι στην ίδια πιάτσα τη δημοσιογραφική είμαστε και μιλάμε, τουλάχιστον με συναδέλφους που έχω μιλήσει εγώ και με κάποια άλλα στελέχη, δεν έχει σημασία, μου λένε, και θα το πω έτσι πολύ καθαρά όπως μου το λένε, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν την θέλει την κυρία
2: Νοτοπούλου. Μας το είπα και εγώ, δεν το είπα εγώ αυτό.
1: Ωραία.
2: Πριν.
1: Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα,
2: από δύο λεπτά δεν είπα και εγώ ότι
0: το αποφάσισε να κάνει και Τσίπρα. Αφού αποφάσισε να κάνει.
1: Όχι, δεν αποφάσισε να κάνω Τσίπρα. Μιλάω, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και Τσίπρα. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, εσύ που είπες πριν για τη Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε να κάνει Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι. Πώς δεν είπες. Τι είπα για το ρεπορτάζ σου.
1: Δεν είπες για το νοσοκομείο της ΚΟ.
2: Επικάλυψη, επικάλυψη ρεπορτάζ.
0: Τον βουλευτή του Πασόκ.
1: Μα και εγώ με στελέχη από άλλα κόμματα μιλάω.
2: Να κάνεις Μητσοτάκη και να κάνεις Τσίπρα. Θέλετε
0: να θέλω να κάνω Μητσοτάκη. Μπορώ. Μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω Μητσοτάκη κάθε μέρα. Και να δίνω το ωραίο μου ρεπορτάζ. Με αφήνεις να αρχίσω να λέω.
2: Θα λέει και ο Δημήτρης για τον Τσίπρα όμως.
0: Ό,τι θέλει.
2: Μα
0: ο Δημήτρης θα λέει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται.
1: Πρόσεξε, δεν θα λες όμως για τον Τσίπρα. Θα λες μόνο για τον Μητσοτάκη.
0: Ο Δημήτρης δεν χρειάζεται.
1: Δεν θα λες καθόλου για τον Τσίπρα.
0: Να πω εγώ λοιπόν για τον Μητσοτάκη. Τι μάλιστα, θέλετε εγώ να πω
1: τίποτα,
0: για το Μητσοτάκη.
1: Τα λες κάθε μέρα, βρε Ελένη.
0: Να πω
1: δεν χρειάζεται.
0: Μητσοτάκη,
1: τι να
0: όχι ρεπορτάζ, ρε παιδί.
1: Κάθε μέρα τα λέω.
0: Να πούμε για τους υπουργούς που κανονίζουν και, κάνουν τραπέζια σε σπίτια.
2: Δεν έχει πάρει προεκλογικά. Κάτσε, βρε, ένα λεπτό για να ακουγόμαστε. Αυτό που συμφωνούμε πάντως και οι τρεις.
0: Όχι, και εγώ να αρχίσω να λέω.
2: Ναι, μια ανατολία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σίγουρα πράσινο φως για την κυρία Νοτοπούλου στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό εγώ το πιάνω από το Πασόκ. Η Ελένη το πιάνει προφανώς από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, που όπως είπε δεν έχει επαφή. Εσύ μας μετέφερε στην ίδια αίσθηση. Αυτό που έχουμε προς το παρόν είναι ότι δεν έχει προχωρήσει.
0: Ελπίζω
2: κάτι τέτοιο.
0: Ότι εγώ είπα εξ αρχής, που κάνεις το Πασόκ και εγώ που κάνω το αντίστοιχο κόμμα, να έχουμε τις πληροφορίες και τις μεταφέρουμε έτσι πως πρέπει εμείς να
2: τις
0: μεταφέρουμε.
2: Και ποτέ μιλές ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στην πολιτική.
0: Τα υπόλοιπα
2: ειδικά
0: είναι,
2: κλείσει καμιά πόρτα και δεν ανοίξει.
0: Είναι οι απόψεις του Δημήτρη Τάκη.
1: Όχι, δεν είναι απόψεις. Πληροφορίες δικές μου, δεν είναι
0: απόψεις.
1: Εγώ δεν διατυπώνω άποψη, εγώ συζητάω. Δεν είναι κακό να συζητάμε και να μαθαίνουμε. Είναι κακό.
0: Να δεις τι μαθαίνω εγώ.
1: Ρε, ό,τι θες.
0: Να δεις τι μαθαίνω εγώ.
1: Σε εμπόδισε εγώ ποτέ να πεις τίποτα.
2: Να δούμε λίγο τη δημοσκόπηση.
0: Ποτέ. Λοιπόν,
1: ποτέ.
2: Βγάλτε μου λίγο τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν πάμε στο διάλειμμα μας και πριν συναντήσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο για να δούμε τα τελευταία κουκιά, γιατί είναι η πρώτη δημοσκόπηση του δεύτερου κύματος των δημοσκοπήσεων. Αυτή που βλέπουμε τώρα και έχει πρόθεση. ΑΛΚΟ για τον Α, λοιπόν, 23,3% για τη Νέα Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η ΑΛΚΟ, δεν έχει εκτίμηση, γι' αυτό δίνουμε μόνο πρόθεση. 1,1 για το ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 για το ΠΑΣΟΚ, 6,2 για το ΚΚΕ, 6,6 για την Ελληνική Λύση, 1,3 για την Νίκη, 3,6 για την Πλεύση Ελευθερίας. Και 2,8 για το ΜέΡΑ25, 2,9 για τη Φωνή Λογικής, 0,7 για τους Δημοκράτες, 8,1 για την Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού, 14,2 για την ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, 2,9% άλλο κόμμα, 16% η ζώνη των αποφάσεων, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη Ελπίδα στις πρώτες θέσεις. Αυτή είναι η πρώτη δημοσκόπηση του δεύτερου.
1: Και είναι πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα αυτή η δημοσκόπηση.
2: Κοίταξε, έχει μονοψήφια διαφορά. Για
1: είναι
2: μεγάλη
1: καθαρά δεύτερο κόμμα.
2: Τώρα, είναι δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτη, αυτή είναι η εικόνα.
1: Η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει, περίπου μισή μονάδα.
2: Και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, από ό,τι άκουσα από τον κύριο Παναγόπουλο, ότι τσιμπάει από τη συσπήρωση των ψηφοφόρων, που σημαίνει ότι η εμφάνιση
0: άμα
1: του κυρίου Τσίπρα.
0: Από τη συσπήρωση μισή μονάδα, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: τέλεια,
1: αυτό.

0: τσιμπάει μετά.
1: Αυτό τσιμπάει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τέλεια θα πάει.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι.
0: Αν θα φτάσει το 25, θα έχει πλάκα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Όσο πάει. Οι πολίτες αποφασίσουν.
2: Λοιπόν.
1: Άρα έχουμε ένα καθαρό δίδυμο Μητσοτάκης Τσίπρας, τουλάχιστον δημοσκοπικό.
2: Προς το παρόν. Και φαίνεται πως αυτό. Τσίπρας, έτσι, και αυτό αφορά όλους τους πολίτες. Οδηγεί να με λέει η αξιωματική αντιπολίτευση σε λίγες ώρες. Η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεσαι.
1: Δημοσκοπικά υπό άνθρωπος.
2: Με κάλπη.
0: Ούτε το. Ναι. Εκεί που καθότανε τώρα, κάτσε.
1: Να πω το εξής.
0: Και με ενόχλησε τώρα ο Τσίπρας που είπε ότι με την εμφάνισή μας γίναμε δεύτερο κόμμα.
2: Επειδή είμαι δίκαιος, είπα το τυπικό. Λέγοντας ότι ούτε το Πασόκ βγήκε με κάλπη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το Πασόκ είναι με αυτό που έγινε, αλλά είναι κοινοβουλευτικά. Ο κύριος Τσίπρας θα είναι, αν είναι, όπως και κάθε κόμμα, μετά τις κάλπες.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Άκουσα τον Κώστα Παναγόπουλο όταν έκανε την ανάλυση της δημοσκόπησης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Του έκανε μια ακτινογραφία από πού είναι οι ψηφοφόροι του και λέει η μισή είναι δεξιά κεντροδεξιά. Και η άλλη μισή είναι κέντρο-κεντροαριστερά.
2: Μα παίρνει ανθρώπους.
1: Όχι, λέω ότι είναι.
2: Ναι, από παντού
1: αλλά είναι μοιρασμένοι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικά πολυσυλλεκτικό κόμμα. Δεν ξέρουμε
2: και
1: τώρα αν θα μείνει μέχρι τέλους. Αλλά είναι ενδιαφέρον
2: εύκολα.
1: Ότι είναι τόσο πολυσυλλεκτικό.
2: Ξαναλέω και δύσκολο να το μετρήσει κανείς εύκολα. Ακριβώς επειδή έχει αυτή τη διασπορά. Λοιπόν.
1: Και λένε ότι είναι και μία ψήφος διαμαρτυρίας ή.
2: Ναι, η οποία μπορεί να φέρει και εκπλήξεις.
1: Ακριβώς.
2: Θα δούμε.
1: Ακριβώς.
2: Προς όρος πάντως είναι ένα κόμμα δύσκολο να μετρηθεί. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο και μετά τη συνέντευξή μας με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Θα περάσουμε και στην αντιπαράθεση που έχουν τα κόμματα για τα προγράμματα. Γιατί στον Πασόκ λένε μας αντιγράφουνε, ο Τσίπρας καταθέτει τις δικές του προτάσεις, η κυβέρνηση λέει ότι είναι ακοστολόγητα όλα αυτά. Θα έχει ενδιαφέρον. Σε λίγα λεπτά.

0: νέο υπολογιστή.
1: Βρε Fast Loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Έλα, έλα.
4: Έλα πως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Το καλοκαίρι ξεκινά με gaming upgrade. Πρόλαβε gaming desktop, laptop, monitor και περιφερειακά με έως 200 ευρώ public επιστροφή χρημάτων για επόμενες αγορές. Και μπες στο επόμενο level με το Lenovo LOQ15 μόνο 798 ευρώ και με 100 ευρώ public επιστροφή. Public.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
5: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
4: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
6: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να συναντήσουμε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην Υπουργό, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και βέβαια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και αν μας κάνουν και πρόεδρος εκλογές, εννοείται και υποψήφιους με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε
4: Λοβέρδο.
5: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, για να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο, δείξτε μου λίγο να το συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Λοβέρδο την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα το δω από την αρνητική οπτική. Είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση 23,3. Λέει ο Δημήτρης Εκτσιμπής. Εγώ θα κάνω το αντίθετο. Θα πω ότι άμα πάμε στη δεύτερη κάρτα, είναι μία από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνει μονοψήφια διαφορά, μεγάλη, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, με το δεύτερο κόμμα δηλαδή του κυρίου Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Αν εκτιμάτε ότι με αυτή την εικόνα μπορεί η Νέα Δημοκρατία ρεαλιστικά να διεκδικεί αυτοδυναμία, ένα, και υποερώτημα αν θεωρείτε ότι δεύτερος και κύριος αντίπαλός σας θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και όχι το Πασόκ.
4: Να ξεκινήσω από το δεύτερο που είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, είναι καταφανές ότι όχι από τις έρευνες μόνο, αλλά και από τις έρευνες, ότι δεύτερο κόμμα είναι ήδη και θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας. Δεν θέλω να ξεχνάει κανείς σας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου και ο κύριος Κασελάκης ήταν δεύτερο κόμμα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπαγής δύναμη που στηρίζει αυτή την παράταξη. Βέβαια τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι Αλέξης Τσίπρας. Να σας θυμίσω ότι είχε πάρει 18%, 17,8% στις δεύτερες εκλογές του 23 και 20 κάτι στις πρώτες. Άρα αμέσως ο συσχετισμός που υπήρχε εκφράστηκε εκ νέου και από εκεί και πέρα, επειδή τα κόμματα κρίνονται από τον αρχηγό τους, ό,τι και να μου πείτε, όσο και να επιχειρηματολογείτε για στελέχη και για προγράμματα, ο αρχηγός καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί αυτός είναι που θα πάρει την πατρίδα στην πλάτη του, αν βγει το κόμμα του πρώτο ή αν είναι αυτοδύναμο.
3: Άρα το Πασόκ βλέπετε Πασόκ... είναι τρίτο, επειδή ο Τσίπρας είναι πιο ισχυρός από τον Αμπουλάκη.
4: Προφανώς. Μα στη δημοσκόπηση εδώ υπάρχει και το ερώτημα για την καταλληλότητα για τον Πρωθυπουργό. Εγώ άκουσα και τον κύριο Παναγόπουλο στον Α. Και μπορεί να τη δείξετε την κάρτα. Ο κύριος
3: Μητσοτάκης είναι πρώτος. Δεν έχουμε τώρα την πρόθεση.
4: Και δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι, και ο Κουτσούμπας έχει 7. Και σε άλλες εταιρείες
4: βγει αυτό. Και ο άλλος, ο κύριος Κουτσούμπας, έχει 5. Άρα είναι λυμένα αυτά τα θέματα από τη βούληση του λαού.
3: Άρα από Λοβέρδο η πρόβλεψη είναι ότι δεύτερο κόμμα αντίπαλος κύριος Νέα
4: Δημοκρατίας. Είναι 100%.
3: Για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία τώρα να πούμε. Βλέπετε διεκδίκηση αυτοδυναμίας ρεαλιστικά με αυτή την εικόνα?
4: Αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πω ότι αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Μπορώ όμως να δω μια κάρτα που ρωτάει η ΑΛΚΟ και άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο στον Α γι' αυτό. Ρωτάει η ΑΛΚΟ, δεν μου λέτε, λέει, από το έργο της κυβέρνησης είστε ευχαριστημένοι ή δεν είστε ευχαριστημένοι. Απαντάνε. Το 24% έναντι του 22% στην προηγούμενη έρευνα, ότι είμαστε πολύ ή αρκετά. Και ένα 22% λέει λίγο. Άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο να λέει ότι από αυτό το 22% που λέει λίγο, το 12% είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23%. Άρα αυτό το σκεπτικό που οικοδομείται γύρω από αυτές τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εύκολα θα κινηθεί στο πεδίο των ευρωεκλογών τώρα, δηλαδή 28,5-29%, και από εκεί και πέρα η δυναμική που θα αναπτυχθεί.
3: Εδώ μπαίνει το υποερώτημα, κύριε Λοβέρδο, επειδή είστε πολύ.
4: Είναι σχετική με το τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά και από τα διλήμματα που θα ακουστούν τότε.
3: Ωραία. Εδώ μπαίνει όμως το ερώτημα, επειδή είστε πολύ έμπειρος πολιτικός, περί του μηνύματος του Κυριάκου Μητσοτάκη περί πρώτης Κυριακής. Θα κερδιθεί αυτό που λέτε το στοίχημα της αυτοδυναμίας με την πρώτη Κυριακή, γιατί ο Πρωθυπουργός περιγράφει εκλογές μία και έξω.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που με ρωτάτε και επειδή εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, θα σας πω. Αυτό που σκέφτομαι και αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτή την εκτίμηση θα την κάνουμε, αν με καλέσετε, όταν διατυπωθούν τα προτάγματα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά και τα διλήμματα. Γιατί εκλογές χωρίς διλήμματα δεν γίνονται.
3: Ποιο θα είναι το δικό σας?
4: Το δίλημα που αυτή. Θα το πει ο Πρωθυπουργός, δεν θα το πω εγώ.

0: Καλά, το έχετε ακούσει.
1: Αλλά αυτό δεν έχω ακούσει τίποτα. Αλλά επειδή τον ακούω συνέχεια να μιλάει.
2: Όλη η σταθερότητα μας μιλάει, δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, η σταθερότητα έχει ανάλυση. Είναι μια λέξη. Εγώ θέλω να σας την αναλύσω. Από τη μια πλευρά έχεις ένα κόμμα που λέει εγώ, ναι, με πρωθυπουργό τον πρόεδρό μου και θέλω να κερδίσω και την αυτοδυναμία. Ναι. Και από την άλλη έχεις όλους τους άλλους. Ωραία. Που λένε να μην κερδίσει
2: κανείς. Έχω αντίλογο, κύριε Λοβέρδο. Αν δεν περνάω καλά και μου τελειώνουν τα λεφτά στις 17 του μήνα, μπορεί να μην θέλω σταθερότητα τέτοια.
1: Λέει, ακούστε, αυτό είναι αν το δίλημα θα πιάσει ή δεν θα πιάσει. Ναι. Αν θα έχει ο λαός ευήκο νους ή δεν θα έχει. Αν οι πολίτες το ακούσουν καλά ή δεν το ακούσουν. Ναι. Αλλά αυτό εγώ δεν είμαι προφήτης. Σας λέω ποιο είναι το θέμα όπως αυτό αναλύεται. Ναι. Ο ένας λέει, εγώ έχω κάνει αυτά, θα κάνω αυτά. Και όλοι οι άλλοι λένε κανένας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας ξεμύτησε και λέει τώρα σε 10 μέρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνω κυβέρνηση. Τον ακούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε με μια ψήφο διαφορά τώρα είναι τρίτος. Έτσι. Άρα χάθηκε αυτό. Και πάντως και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κωνσταντοπούλου, κύριος Κουτσούμπας, ο καθένας με τη δύναμη και τη δυναμική του, σε αυτό που ελπίζουν είναι να μην υπάρχει κυβέρνηση. Να μην υπάρχει κανένας νικητής.
3: Κύριε Λοβέρδο.
1: Αυτό δεν είναι καλό για αυτόν που το υπόσχεται. Δηλαδή, ψηφίστε με μένα για να μην γίνει τίποτα. Για να έχουμε την άλλη μέρα ερωτήματα για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο.
3: Επειδή οι ψηφοφόροι...
1: Χάνει αυτό, δηλαδή, μειονεκτή.
3: Επειδή οι ψηφοφόροι πάντα ψηφίζουν με βάση την τσέπη. Δηλαδή, το...
1: Απολύτως.
3: Η ακρίβεια εξακολουθεί...
1: Και αυτό που περιμένουν.
3: Ναι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να παραπαίνει πρώτο θέμα. Λέβαια. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι παραμένει πρώτο θέμα εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή 3 χρόνια συνεχίζει η ακρίβεια και τα θέματα της οικονομίας να είναι πρώτο δεύτερο. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έχει πείσει τον κόσμο ότι πραγματικά μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Γιατί να εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα πάνω στο οποίο στηρίζεται την ερώτησή σας. Βλέπετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα αρχίζουν και λένε εισιτήρια δωρεάν εδώ, χρήματα από εδώ, χρήματα από εκεί, 13η. Λένε, το καθένα κάνει τον πολιτικό του λόγο με διαμορφωμένα επιχειρήματα γύρω από την ακρίβεια. Είναι μια πραγματικότητα. Θα πείσει ένας που υποσχέθηκε τα πάντα και δεν έκανε τίποτα. Θα πείσει ένας που ναι μεν λέει αλλά έχει 6%. Θα πείσει ένας που ναι τα λέει αλλά για πρωθυπουργό τον κρίνουμε κατάλληλο. Ή θα πείσει εκείνος που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά και στη διεθνή έκδοση Θεσσαλονίκης. Όπως έκανε και πέρσι και αυτά που είπε γίνανε. Θα ξαναπεί φέτος. Και ο κόσμος
3: γιατί
1: τα ξέρει.
3: Γιατί να πείσει αφού δεν έχει πείσει τα 3 τελευταία χρόνια.
1: Γιατί οπωσδήποτε
3: αυτά... Αφού λένε, ναι, μας λέτε συνέχεια, η κυβέρνηση λέει ότι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα. Δεν έχουν γίνει τίποτα, 3 χρόνια ολόκληρα. Αυτό
1: να...
3: είναι... Δεν έχει γίνει τίποτα. Ακούστε με, εγώ δεν είμαι ισοπεδωτική. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Δεν... Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο θέμα.
1: Συμφωνώ.
3: Πας στο σούπερ μάρκετ και βγαίνεις αλαλιασμένος.
1: Συμφωνώ. Μου λέει ένας ένστολος, αστυνομικός, πριν από λίγες εβδομάδες. Μου λέει πήγα να πληρώσω το φόρο μου και πλήρωσα 300 ευρώ λιγότερα από πέρσι. Από 460, ανθυπασπιστής, με πολλά χρόνια. Από 460 πλήρωσα 160. Είχα 300 ευρώ μείωση. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Και με κοίταγε μέσα στα μάτια. Σαν να μου λέει δηλαδή ότι, όπα,

0: χρειάζονται δόσεις.
1: Το ερώτημα
2: θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε.
0: Δεν λέω ότι θα πει αυτά. Λέω ότι αυτές είναι τρεις μεγάλες ομάδες πολιτών που περιμένουν να ακούσουν.
2: Μου έκανε εντύπωση μία κάρτα από την απόψινη δημοσκόπηση που έχει να κάνει και με αυτό που συζητάμε, δηλαδή με την ακρίβεια. Ο τίτλος ήταν «Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας». Δηλαδή την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος με 23%.
0: Έλαντε.
2: Μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας είναι με 12%. Ο κύριος Ανδρουλάκης με 7 και η κυρία Καριστιανού με 3. Και υπάρχει και ένα 32% που λέει κανένας. Άρα, επί τη εμφανίση δύο νέων κομμάτων, ο αντίπαλος του Πρωθυπουργού εξακολουθεί να είναι ο κανένας.
0: Ναι,
2: ο κανένας. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο το κρατούμενο, μου κάνει εντύπωση επίσης που έχουμε την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων και ο κανένας στο ποιος ξέρει καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, είναι πλειοψηφία.
0: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, εγώ για την κυρία Καριστιανού δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω, βλέπω που στοχεύει, δεν καταλαβαίνω τι τελικά θα καταφέρει. Δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν έχω εμπειρία ως προς θέματα που σχετίζονται με τη δυνατότητά της. Αυτά που βλέπω, τα βλέπετε κι εσείς, είναι μια συμπαθής κυρία, η οποία θέλει να κάνει κάτι.
2: 3% λένε για την κυρία Καριστιανού ότι γνωρίζει τα προβλήματα των πολιτών.
0: Ναι, όμως ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι περίεργο. Καταρχάς, ο κανένας δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Ο κανένας είναι ένας δείκτης όλους που πρέπει να προσέχουν.
2: Σωστό.
0: Σε κάθε κυβερνητική θητεία προς το τέλος, ο κανένας κυριαρχεί. Αλλά αυτό δεν είναι μέγεθος που κρίνει το αποτέλεσμα. Πόσοι πολίτες θα μεταπιστούν είναι ένα θέμα και πόσοι ήδη τοποθετούνται σε έναν πρωθυπουργό που θα του πει: ρε φίλε, εσύ είσαι 7 χρόνια και έχω ακρίβεια. Και προηγείται.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για την καταλληλότητα που πάντα οι εκάστοτε πρωθυπουργοί προηγούνται.
2: 11 μονάδες.
0: Μιλάμε για την αντίληψη περί των θεμάτων που έχει η κοινωνία. Και ένας που λέει: θα χτυπήσω την ακρίβεια, θα κάνω θαράνο, που είναι το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, έχει 7.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να με πείσει κανένας πολιτικός ή δημοσιογράφος όταν λέω ότι το κεφαλαιόδες μέγεθος για ένα πολιτικό κόμμα είναι ο πρόεδρός του. Ή τον έχεις που μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι παίρνει την πατρίδα στην πλάτη του και τα καταφέρνει, ή δεν τον έχεις και ψάχνεσαι στο θα δούμε μετά τις εκλογές που θα γίνει και θα βρούμε. Και εκεί έρχονται διάφοροι που λένε, εάν δεν τα πάει καλά κανένας, μπορεί να γίνω εγώ πρωθυπουργός. Θέλω να του στείλω ένα μήνυμα, όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ πολιτικός που γεμίζει την εικόνα δεν γίνεται πρωθυπουργός. Πάντα καταφεύγουν τα κόμματα των πολλών σχημάτων σε έναν ο οποίος θα είναι μεταβατικός.
1: Ωραία. Τώρα, κύριε Λοβέρδο, θέλω και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Γίνεται μια
0: παραδείγματα που έχουμε πάνω σε αυτό.
1: Με αρνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, δευτερευόντως το λέω με βάση το χρονικό διάστημα. Λέει ο Ανδρουλάκης, 35% κοστίζει η δωρεάν μεταφορά των νέων από 17 έως 34 ετών.
3: 35
1: εκατομμύρια. Σωστά. Ναι. Κοστίζει η δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Του λέτε όχι. Λέει ο Τσίπρας για όλους τους πολίτες δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λέτε και σε εκείνον όχι. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν, είναι η κοστολόγηση, είναι μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα.
0: Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό. Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν καράβια.
1: Δεν είναι τα ίδια. Μέσα μαζικής μεταφοράς είπαν, δεν είπαν για αεροπλάνα.
0: Καταλαβαίνω, αλλά το ότι έχω κοστολογημένο πρόγραμμα, εγώ δεν μπορώ να το πω. Ωραία. Καθίστε.
1: Ούτε το Πασόκ, ούτε το Τσίπρας
0: έχει. Θα κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο ό,τι λέει ο καθένας και τότε θα δούμε ποιος κοστολογεί τι και πού εντάσσει αυτό στο σύνολο των προτήσεων που κάνει. Γιατί μπορεί να μου πεις ότι εγώ θέλω μόνο αυτό. Αλλάζει. Αλλάζει όμως να μου λες θέλω και εκείνη τη σύνταξη και εκείνο. Και η σούμα σου να μην βγαίνει στο περιθώριο το δημοσιονομικό που έχεις. Ξέρετε, στην αναθεώρηση του Συντάγματος θα περάσει μια ρύθμιση που είχε. Θα περάσει. Mm. Έχει προταθεί και θα δούμε. Που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη, οι δαπάνες σου πρέπει να έχουν σχέση με τα έσοδά σου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για να μην έχουμε αυτά που ζήσαμε τα περασμένα χρόνια και στην πατρίδα μας. Αλλά εμείς προτείνουμε να μπει και στο Σύνταγμα. Είναι μια καλή πρόταση αυτή. Προτείνουμε να μπει και στο Σύνταγμα.
2: Ήθελα,
0: γιατί...
2: κύριε Λοβέρδο.
3: Αλλά και οι εξαγγελίες πρέπει να ελέγχονται. Γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό το 22 να εξαγγέλει το νοσοκομείο στην ΚΟ και να το εξαγγέλει και το 26.
0: Συμφωνώ.
3: Το ίδιο νοσοκομείο.
0: Είναι άλλο μια εξαγγελία για έναν δρόμο, ας πούμε,
3: Μιλάμε για νοσοκομείο.
0: Είναι για ένα νοσοκομείο, ένα
3: τέτοιο δρόμο. Μιλάμε για νοσοκομείο.
1: Πρόγραμμα, πρόγραμμα, και μαζί, άλλο,
3: και,
1: μιλάτε.
3: Και ενώ μισό λεπτό μιλάτε για διαφορετικά πράγματα.
1: Λέει για πρόγραμμα, δεν λέει για επιμέρους.

0: Να μου σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι τώρα.
1: Προφανώς και οι δρόμοι.
0: Τα νοσοκομεία πάνω απ' όλα, οι δρόμοι.
1: Αλλά τα νοσοκομεία στα νησιά, κύριε Λοβέρδο, το ξέρετε.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά λέω ότι άλλο είναι, είπα να κάνω αυτό το σχολείο εδώ και δεν το έκανα. Και θα το κάνω τώρα. Και άλλο να υπόσχομαι λαγούς με πετραχίλια που όλα μαζί. Όσα υπόσχομαι, γιατί δεν κάνω κοστολόγηση.
2: Έχετε μια άποψη, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν βγαίνουν πέρα. Και άρα θα αναγκαστώ να κάνω, αν γίνω κυβέρνηση, που δεν θα γίνει ποτέ.
2: Αυτό το ερώτημα. Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφωνούν να μπει στο Σύνταγμα ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Δηλαδή να πει ότι δεν πρέπει να έχουμε ελλείμματα.
0: Για να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Για να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό το πράγμα, κοιτάξτε. Λάθη έχουμε κάνει όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός να μην έχει κάνει λάθη, πρώτος από όλους εγώ, ας πούμε. Το να έχεις περάσει όσα περάσαμε, το να έχεις γονατίσει όπως γονάτισαν πολλά κόμματα και να έρχεσαι μετά από λίγα χρόνια με το που ξεμύτησες στην αγορά χωρίς επιτηρήσεις όπως ήταν τις εποχές των μνημονίων και να αρχίσεις να λες, ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επί μνημονίων καταβάζαμε σχέδια νόμου στη Βουλή και κάνανε 30 τροπολογίες με χαριστικά περιεχόμενα.
3: Για να προλάβουμε να σας ρωτήσουμε και αυτό.
0: Και τον καιρό που πεθαίναμε, κάθε σχέδιο νόμου είχε 30 τροπολογίες χορηγικές.
3: Θέλω να προλάβουμε να πάρουμε και τα νομικά σας φώτα πέρα από τα πολιτικά. Σήμερα είχαμε μια απόφαση για την επιστροφή Ιδιωτόπουλου στην φυλακή. Πώς τη βλέπετε, και ως νομικός και ως πολιτικός?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν θέματα που δεν μπορεί να τα συζητήσεις με αμιγώς επιστημονικό κριτήριο. Εγώ θα μπορούσα να σας πω πολλά.
3: Γι' αυτό είπα και ως νομικός και ως πολιτικός.
0: Είναι μια απόφαση που οι δικαστές έκριναν και δεν τους μέμφομαι, δεν τους κατηγορώ, τους στηρίζω σε ό,τι αποφάσεις παίρνουν, αλλά που δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Κοινωνικά δεν αντέχεται.
3: Το να είναι έξω εννοείται.
0: Δεν αντέχεται.
3: Μα τώρα πήρε απόφαση να μπει, να επιστρέψει στη φυλακή. Ναι.
0: Θα είναι κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη.
1: Έτσι, ένα χρόνο ακόμα. Ναι.
0: Ωραία. Αυτό θα το διανύσει στις φυλακές, γιατί υπάρχει ανώτατο όριο ακόμα και στις περιπτώσεις των πολλών φορών ισόβιας κάθριξης ως επιβληθής της ποινής. Άρα θα πάει για ένα χρόνο, γιατί υπάρχει το 25 ετία που είναι το ανώτατο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν κρίνω ποτέ τους δικαστές, αλλά νομίζω ότι η ανέρεση ήταν σωστό μέτρο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Πριν να κλείσουμε αυτό, Ελένη.
1: Ο κύριος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί όχι μόνο στα δικαστήρια, στη συνείδηση του κάθε Έλληνα, του κάθε ανθρώπου, θα λέγαμε.
0: Είδατε όμως, πλειοψηφία στην ερώτηση του κυρίου Παναγόπουλου, είδα το αποτέλεσμα, η κυρία Καλογεροπούλου, 51%. Μπορεί να μην το διάβασα καλά.
2: 51% είναι να επιστρέψει στη φυλακή.
0: Επιστρέψεις.
2: Υπάρχει ένα 19% που μόνο λέει 19. Να μην επιστρέψει.
3: Μας πιέζει ο χρόνος.
0: Ναι. Μόνο 19.
1: Εγώ λέω, έχει καταδικαστεί. Από εκεί και ύστερα, ο ρόλος της πολιτείας είναι εκδικητικός, δηλαδή ο ένας χρόνος διαφορά, τι σηματοδοτεί.
0: Σας καταλαβαίνω, οι δημοκρατίες δεν εκδικούνται. Αν ήσασταν συγγενείς κάποιου από τους δολοφονημένους, ενδεχομένως να το βλέπατε αλλιώς.
1: Το είπα πρώτη. Είπα ότι έχει καταδικαστεί. Πρώτα απ' όλα, πέρα από τα δικαστήρια, έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του καθενός. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Απλώς λέω ότι.
3: Ναι, ωραία. Να μας το απαντήσει η Ελένη, γιατί έχουμε πριν να
1: κλείσουμε. Ο ένας χρόνος διαφορά.
3: Ελάτε.
0: Εγώ είπα ότι η ανέρεση είναι σωστή. Είπα ότι η διαφορά είναι μόνο ένας χρόνος. Εξήγησα για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει ανώτατο όριο που μένει κάποιος στη φυλακή. Είναι από τα πιο υψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα τοποθετήθηκα υπέρ της ανέρεσης, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν συμφώνησε.
3: Άλυση.
0: Δεν συμφώνησε. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει, όποιος ασχολείται και με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, ότι αυτό έστειλε ένα πολύ λανθασμένο μήνυμα, χωρίς να θέλαν φυσικά οι δικαστές, εκτός συνόρων.
3: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, και που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τις κοστολογήσεις, να μεταφέρουμε λίγο και το κλίμα στα κόμματα. Η κυβέρνηση, είδα, Δημήτρη, ότι αντιμετώπισε σχεδόν, εντάξει, πιο αιχμηρά τον κύριο Τσίπρα, λιγότερο τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί είπε ότι θυμίζουν το 12, ούτε καν το 15 ο κύριος Τσίπρας, και για το Πασόκ όμως είπε για λεφτό δεν είναι.
2: Όχι, η κυβέρνηση, όσο υπάρχουν αυτές οι εξαγγελίες και όσο υπάρχει και αυτός ο διαγωνισμός των εξαγγελίων,

0: Βασιλιών, θα μιλάει για πλειοδοσία από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι κάτι που την, πώς να το πω, που τη βολεύει. Είναι πιστή αυτή η ρητορική στο αφήγημα που έχει διατυπώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια για κοστολογημένες εξαγγελίες κλπ. Και για πράγματα μετρήσιμα που αντέχουν στην οικονομία και που δεν ρίχνουν έξω την οικονομία ή δεν στέλνουν λάνθος μήνυμα στις αγορές και στην Ευρώπη. Και θα, όσο υπάρχουν τέτοιες εξαγγελίες και μάλιστα όσο υπάρχουν και κόμματα που το ένα λέει κάτι το ένα και μετά λέει κάτι το άλλο παραπάνω και μετά ενδεχομένως λέει και κάτι το τρίτο ακόμα παραπάνω, θα μάλιστα κρατά αυτή την
1: μήνυμα, γιατί ρώτησα πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας μία μέρα μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα που παρουσίασε την θέση του ΠΑΣΟΚ για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη δωρεάν μεταφορά των νέων από 17 έως 24 ετών. Μία μέρα μετά ήρθε ο κύριος Τσίπρας και είπε την ίδια πρόταση και όχι απλώς έτσι.
2: Καλό, τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει παρθενοδιαίρεση.
1: Βάζοντας και κάτι παραπάνω για όλους. Δηλαδή, και έναν πλεονασμό. Λένε, γι' αυτό έχω κρατήσει εδώ τη φράση έτσι χαρακτηριστικά από ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και πλειοδοτεί ως προς αυτό, μάλιστα χωρίς κοστολόγηση. Αυτή είναι δηλαδή η λογική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα, Δημήτρη και Ελένη, παρακαλώ και τους δύο. Ναι. Που έχει να πει ουσιαστικά ότι όχι απλώς μας αντιγράφει τις προτάσεις, αλλά έρχεται μετά και κάνει έναν διαγωνισμό με πλεόνασμα.
0: Αυτό το λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Χωρίς κοστολόγηση. Δηλαδή ότι μας αντιγράφει και μετά έρχεται και λέει τις ίδιες προτάσεις, βάζοντας και κάτι παραπάνω.
2: Εντάξει,
1: γιατί δεν έχει κοστολόγηση.
2: Ξέρεις, αυτά είναι λιγάκι πασέ, θα σου το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Γιατί,
1: είναι ο θάνατος η ζωή μου αυτή η μάχη για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα. Μην γελιόμαστε.
2: Αλλά,
1: όποιος συνεδρίας θα έχει πρόβλημα.
2: Κόμματα τα οποία
1: και στο πρόγραμμα όμως
2: μία συναντήληψη. Θα έλεγα
1: η αλήθεια είναι ότι ακολούθησε ο Τσίπρας να δουλάει και λίγες ώρες μετά ήταν κάπως αυτό να πεις όπα τι έγινε
2: δηλαδή
1: εδώ τώρα.
2: Δηλαδή ξαφνικά τον άκουσε και πήρε την πρόταση του Ανδρουλάκη χωρίς να το
1: σκεφτεί. Δεν ξέρω,
2: δεν
1: μπορώ να καταλογίσω.
2: Είμαστε στα καλά μας.
1: Το ΠΑΣΟΚ το λένε, εγώ δεν μπορώ να το πω.
2: Προφανώς υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις και στα δύο κόμματα. Προφανώς θα δούμε ότι θα συμπέσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα σε διάφορα άλλα ζητήματα. Δηλαδή είναι λίγο δηλαδή παροχημένο τώρα να καθόμαστε και να λέμε η δική
1: ποιος
2: μου
1: αντέγραψε.
2: Και με τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του είχε κλέψει την πρόταση στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, παιδιά, λάτε στα ίσα σας.
1: Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει παρθενογένεση αυτά. Όταν υπάρχει μία συγκεκριμένη αντίληψη, αυτή είναι της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, αλλιώς σκέφτεται ένα κόμμα που κινείται προς τα εκεί, αλλιώς ένα φιλελεύθερο, αλλιώς ένα κόμμα πιο ακραίο δεξιό.
1: Θα έχουμε
2: δηλαδή
1: πάντως και σύγκρουση
2: πράγματα,
1: για το ποιος παίρνει μέρος του προγράμματος του. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο.
0: Διάβασα κάτι που κάνει εντύπωση και λέω και την πηγή για να μην κατηγορηθώ ότι το έβγαλα από το μυαλό μου. Το έγραφε σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, που είναι συνάδελφός μας και κάνει και καλό ρεπορτάζ.
1: Τι έγραφε?
0: Ότι λέει ψάχνοντας το επιτελείο του Τσίπρα ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος καταδότης που πάει και λέει στο ΠΑΣΟΚ τις ιδέες που είναι έτοιμος να εξαγγείλει ο Τσίπρας και προλαβαίνει και τις εξαγγέλει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω. Το βρήκα πολύ τρελό. Δεν ξέρω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είναι πρώτο παραπολιτικό στη σημερινή Καθημερινή.
1: Δεν το ξέρω. Αν υπήρχε τέτοια εικόνα, φαντάζομαι κεντρικά θα μας την είχε μεταφέρει η Ελένη.
0: Ρε παιδί μου, ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι παραπολιτικό. Αλλά
1: από ένα πρόσωπο.
0: Ναι, προφανώς, αλλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή,
1: δεν μπορώ να ξέρω.
2: Επισήμως,
1: ο ένας λέει πάντως ότι με αντιγράφει.
2: Το ΠΑΣΟΚ το λέει. Το ίδιο θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας στη συγκεκριμένη στιγμή δεν θέλει να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Δεν έχει κανένα λόγο. Σου λέει, εγώ έχω αυτές τις προτάσεις,
1: ναι,
2: τις έχω επεξεργαστεί.
1: Καλά, στο κάτω-κάτω όποιες,
2: είναι επεξεργασμένες από το Ινστιτούτο μου. Ναι. Έχουμε κάνει μια δουλειά από το Ινστιτούτο. Εγώ το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ θα τα παρουσιάσω όλα αυτά κοστολογημένα. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα
1: κοίταξε,
2: δεν θα θέσει με το ΠΑΣΟΚ
1: στιγμής,
2: να παγωθεί.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Αν το είχε σκεφτεί κάποιος
1: και χωρίς
2: δεύτερος.
1: Εμείς μεταφέρουμε τι λένε έτσι ο ένας για τον άλλον. Χωρίς να παίρνω θέση. Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου να παίρνουν θέση για το ποιος αντιγράφει, ποιον και αν αντιγράφει. Έχω δει και δεν το

0: ψάξει βαθιά, γιατί μπορώ να το ψάξω πιο βαθιά και να δούμε που μοιάζουν. Έχουν τοποθετηθεί από κοινού για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και ΛΑΣ. Έχουν περίπου ίδιες θέσεις για τα ενεργειακά και για τον τραπεζικό τομέα. Δεν ξέρω ποιος τις πήρε από ποιον και δεν με ενδιαφέρει
1: κιόλας. Η κατάργηση των Πανελληνίων ήταν
0: αυτή,
1: η κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Μα αυτό λέω. Αυτό
1: ήταν
0: λέω,
1: μέσα
0: λέω,
1: στα βασικά
0: μέχρι στιγμής,
1: και ο κύριος Γαβρόγλου ακόμα
0: οι ομοιότητες
1: λέει
0: είναι
1: ότι
0: περισσότερες
1: πρέπει να το ολοκληρώσουμε.
0: Εγώ λέω το απλό. Τώρα και θα το δούνε και θα δούνε και ποιος θα πει στον κόσμο. Οι κοστολόγοι ήταν καθοριστικοί βέβαια. Ότι οι ομοιότητες είναι περισσότερες σε αυτή τη
1: δηλαδή,
0: φάση από
1: τώρα ο Τσίπρας τι θα πει. Τι πρέπει να πει, ότι η κατάργηση των Πανελληνίων που ήταν πρόταση του κόμματός μου, γιατί την πήρε το ΠΑΣΟΚ, δεν χαζώ. Χαζώ.
0: Αυτά λέγονται τώρα.
1: Αυτά τα πράγματα, τα μα κάνουνε, κάθονται τώρα και ψάχνουν, δηλίζουν τον κόνο. Δεν είναι.
2: Πάντως το ΠΑΣΟΚ στην κατάργηση έχει το copyright από την εποχή του Ανδρέα.
1: Ας κάνουνε άλλο πράγμα. Ναι.
0: Να
1: περιπτώσει.
0: Συμφωνήσουμε πάντως ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα κατάργησε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν έρθουν στην κυβέρνηση και τα δύο κόμματα και όποια από τα δύο έρθει, ελπίζω αυτή τη φορά, γιατί όντως πρέπει να καταργηθούν, να το κάνουν όπως και η κυβέρνηση. Γιατί μέχρι στιγμής όλοι το έχουν πει, κανείς δεν το έχει κάνει. Και νομίζω αυτό το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
3: Ο σημερινός καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγοι. Από πολύ μικρό παιδί. Βγάζει φωτογραφίες, περπατάει σε όλα τα δρομάκια αυτής της πόλης, μέχρι που μεγαλώνοντας το έκανε και επάγγελμα. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
4: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας, οι κρυφές γειτονιές και οι δρόμοι με ιστορική και συναισθηματική αξία.
5: Κάθε πόλη, όσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια.
3: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
5: Φυσικά και δεν υπάρχει.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Action 24. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν,

0: Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε ένα πολύ δυναμικό πάνελ με καλούς φίλους της εκπομπής και μάχημους πολιτικούς, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό τον κύριο Κερίδη, στο βόρειο τομέα σταθερά.
1: Γιατί εδώ, είπαμε, εδώ που είμαστε
0: σε προεκλογική περίοδο, ακριβώς σε προεκλογική περίοδο. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εντός έδρας, θα έχετε και τη στήριξη της Ελένης. Ως συνήθως, ακόμα καλύτερα, από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και την Ανατολική Αριστερά, εννοείται, στην οποία άλλο, συμμετέχει ο κύριος Μαργαρίτης, είναι γραμματέας της. Καλησπέρα κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή στην Πρέβεζα, να το πούμε και αυτό, έτσι να λέμε τις εκλογικές περιφέρειες, τον κύριο Μπάρκα. Καλησπέρα κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, ξεκινώ με εσάς να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Γιατί η προεκλογική περίοδος έχει πάντα αυτή την αντιπαράθεση με την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Βγαίνει σκληρά ο κύριος Μαρινάκης, λέει ότι ο Τσίπρας δεν θυμίζει το 15, θυμίζει το 12. Με την έννοια ότι κατά την περιγραφή σας προτείνει πράγματα τα οποία είναι και ακοστολόγητα και ανέφικτα και επικίνδυνα για τον προϋπολογισμό της χώρας. Αλλά εσείς βάλατε στο πακέτο μέσα και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πρόταση για τη δωρεάν μεταφορά των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η οποία όμως δεν ήρθε ακοστολόγητη, ή τουλάχιστον έτσι λέγεται από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι κοστίζει 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα γιατί δεν.
1: Υιούνται, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για την ελληνική οικονομία, η οποία εμφανίστηκε εξαιρετικά ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις και όλη την πίεση που είχε για να πάει καλά και ο τουρισμός, να πάει καλά η οικονομία και να μπορούμε και αυτά τα 35 εκατομμύρια και ό,τι άλλο να δίνουμε. Τώρα, εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση στον δρόμο προς τις εκλογές ουσίας και δύσκολη. Όχι πώς θα ξοδέψουμε, αλλά πώς θα βγάλουμε χρήματα προς όφελος του ελληνικού λαού, πώς θα γίνουν επενδύσεις, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, ώστε ο Έλληνας να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται περισσότερο. Γι' αυτά χρειάζονται τομές, μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, να σπάσουμε αυγά. Τώρα, το να μπούμε σε αυτή την περίοδο με έναν διαγωνισμό του δεύτερου με το τρίτο κόμμα. Ποιος είναι πιο γενναιόδωρος, ο ένας στους νέους, ο άλλος σε όλους. Ο τρίτος φαντάζομαι θα βγει και θα πει και οι τουρίστες.
2: Ο τρίτος θα είναι η κυβέρνηση. Γιατί στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει και η Καριστιανού.
2: Μα δεν μας λέτε συνέχεια ότι στη ΔΕΘ θα δώσει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ θα δώσει και στην έκθεση και το ένα και τα. Και κρατάτε όλο το πακέτο σας για την.
0: Και επίσης πείτε μας γιατί δεν θέλετε και τις προτάσεις του Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και όταν είναι κοστολογημένοι, όπως λέγεται.
1: Καλά, το κοστολογημένο είναι το απαραίτητο. Έτσι, ναι, είναι. Ένα είναι το κοστολογημένο, δύο είναι από πού θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Γιατί τι θέλετε, ναι.
1: Να μας υποδείξουν και από πού θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Αν είναι 35 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Βρίσκονται εύκολα, ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Αν είναι 35.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το εισιτήριο και σήμερα επιδοτείται. Το κόστος των μεταφορών στην πρωτεύουσα είναι περίπου 300 εκατομμύρια. Η εισπράξεις από εισιτήρια 140, τα υπόλοιπα 160 είναι κρατική ενίσχυση από την τρισκατάρατη δεξιά, μπαμπούλα και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό έχουμε και το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη σήμερα. Τώρα, εγώ από εκεί πέρα όλα τα ακούω και τα συζητώ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το πρωτεύον και το μίσο.
0: Με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, γιατί τα βάλατε, πάμε έναν έναν.
2: Τι πάθατε.
1: Καλά, θα τα βάζουμε πάντοτε με τον
0: Τσίπρα. Όχι, λέω για τις προτάσεις τους. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης έπιασε και τον ένα και τον άλλο και τις αποδόμησε τις προτάσεις. Δεν θέλετε να συζητήσετε για τις προτάσεις αυτές.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ότι το κρίσιμο δεν είναι αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε και δεν θα πρέπει και νωρίς να κοπεί ο βήχας. Γιατί σήμερα είναι αυτά τα 35, αύριο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι.
0: Και δεν θα κάνουν προτάσεις δηλαδή με τις εκλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Σας είπα, προτάσεις σε ποια κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση τη δύσκολη, όχι την εύκολη, όχι του μοιράσματος χρημάτων που δεν έχουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη.
2: Πάντως να σας πω, αν ένα ό,τι λεπτό.
0: Θέλετε. Ναι, βεβαίως.
2: Επειδή έχουμε τηλεθεατές.
0: Ήρθε η ώρα της βοήθειας από την Ελένη. Στον κύριο Κερίδη.
2: Μου στέλνουν λοιπόν ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, το εισιτήριο για το αεροδρόμιο κάνει 3 ευρώ.
1: Ότι
2: στη Βαλένθια το εισιτήριο των 10 διαδρομών έχει 90 λεπτά. Yeah. 90 λεπτά. Θέλω να πω αυτό, με αυτό, ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει αυτή η κοινωνική πολιτική,
1: ώστε
2: ο πολίτης να μην χαλάει πάρα πολλά χρήματα για τα εισιτήρια.
1: Yeah. Και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό και είναι φθηνό το εισιτήριο. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα, τα δρομολόγια να αυξηθούν, να γίνουν πιο τακτικά. Εγώ θέλω μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία να αξίζουν στον 21ο αιώνα.
0: Να ακούσουμε λίγο τον αντίλογο. Λοιπόν, ακούσατε κύριε Μαργαρίτη, την

0: άποψη του κυρίου Κερίδη για την πρόταση, ειδικά την, του ΠΑΣΟΚ, έτσι, για την οποία εσείς θα απαντήσετε, και έχετε δει και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παρά το ότι ο κύριος Αντουλάκης από την Τραπετσόνα, ότι για να μην μου πούνε ότι πάλι μιλάω για λεφτό, δεν είναι 30 έως 35, αντιμετωπιστήκατε με αυτή την προσέγγιση από την κυβέρνηση και μάλιστα δόθηκε και μία απάντηση ότι δεν υπάρχει κάτι τσάμπα.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, επειδή εδώ έχουμε τη χαρά και κάνουμε λίγο άντες συζητήσεις, να πω λίγο μια γενική άποψη που απαντάει στο ζήτημα. Ναι. Ξέρετε, κύριε Πιέρο, η συζήτηση που γίνεται κάθε φορά για την οικονομία είναι κατά κάποιο τρόπο μια σημαδεμένη τράπουλα. Εξηγούμε. Κάθε φορά αυτός που έχει το ταμείο και είναι η κυβέρνηση μπορεί να κρίνει τι μπορεί να δώσει ή δεν μπορεί να δώσει κατά το δοκούν. Παραδείγματος χάρη, αποφασίζει να δώσει χρήματα στους Μητροπολίτες. Τα δίνει. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει το Youth Pass. Το δίνει. Κάποια στιγμή δεν θέλει να πάρει λεφτά από το φόρο κληρονομιάς που ήταν για τους ανθρώπους από 800.000 η επιβάρυνση και κάτω, και τους διευκολύνει, που είναι πλούσια παιδιά όλοι αυτοί που έχουν 800.000 βάση δεδομένων για την κληρονομιά. Επομένως, εδώ πέρα η συζήτηση αυτή είναι πάντα άνηση, διότι η κυβέρνηση όποτε θέλει κάτι λέει δεν υπάρχουν χρήματα, που το λέει αντιπολίτευση, και όταν θέλει να κάνει κάτι το κάνει ίδια. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι λίγο πιο ευρύτερο όμως και επιτρέψτε να το βάλω στο τραπέζι. Στο συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο κόσμο, που υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες δημοσιονομικής υπεραρχίας και λιτότητας, αυτό το δόγμα δημιουργεί και μια δυσκολία να διατυπώσει οποιαδήποτε άλλη άποψη, γιατί φαίνεται ή ετερόδοξος ότι είσαι ή παλαβός. Θα φέρω ένα παράδειγμα για να είμαι εκλαϊκευτικός. Αν βάλει ζήτημα δηλαδή για τη φορολογία των τραπεζών και τα υπερκέρδη των τραπεζών, θα πούνε μα είναι οι τράπεζες, είναι βασικό στοιχείο της οικονομίας, δεν μπορούμε να τις κοπανίσουμε. Αν βάλει ζήτημα για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, πούνε μα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το δόγμα που κυριαρχεί οδηγεί στο να μην γίνεται μια συζήτηση για το επίμαχο και το κεντρικό ζήτημα που είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η αναδιανομή του εισοδήματος, το κοινωνικό κράτος, και να είμαστε παγιδευμένοι σε μια συζήτηση που οποιαδήποτε άποψη διατυπώνεται σε οικονομικά επίπεδα θεωρείται ή ετερόδοξη.
0: Ωραία.
1: Ή παράλογη.
0: Είναι το γενικό και είναι σεβαστό.
1: Άρα λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν στα 35 εκατομμύρια. Στα 35 εκατομμύρια τα χρήματα αυτά μπορούσαν να βρεθούν αν δεν είχαμε φάει το πρόστιμο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν έχουμε εκτεθεί για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία είναι περίπου 300.000. 1,5 δις δαπανήθηκαν για συμβούλους. 1,5 δις για συμβούλους. Τα χρήματα βρίσκονται όταν γίνεται μια εξορθολογική, ένας εξορθολογικός προγραμματισμός και όταν έχεις και διάθεση να κάνεις και κάποιες ιεραρχίες. Επανέρχομαι. Έγινε η ιεράρχηση να μην πάρουμε χρήματα στο φόρο κληρονομιάς από 800.000 και κάτω. Και πάνω, συγγνώμη, και πάνω. Τον μπέρδεψα. Δεν πάρουμε. Όταν έρχεται η ώρα όμως να βρούμε ένα μέτρο για τη νέα γενιά, τότε ξαφνικά αρχίζει μια δυσκολία. Δεν αποκλείεται, αν το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, να λέει τα βρήκα τα χρήματα, όπως άπτυξε και για το Youth Past. Επαναλαμβάνω, είναι ένα μικρό ποσό, εκφράζει μια κοινωνική προτεραιότητα.
2: Κύριε Μαργαρίτη, μια κουβέντα. Ναι. Όταν έδωσε ο Πρωθυπουργός τα χρήματα για το Youth Past, εσείς λέγατε ότι θέλει να εξαγοράσει τους νέους. Θα
1: όχι.
2: Μπορούσε να πει και σε εσάς τώρα και εσείς θέλετε να τους εξαγοράσετε.
1: Θα σας πω τι λέγαμε.
2: Τα ίδια λέγαμε.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό λέγατε.
1: Μισό το.
2: Ότι θέλει να εξαγοράσει τους 18.
1: Δεν ήταν αυτό το κεντρικό επιχείρημα και αν υπόθηκε δεν είναι και σωστό. Το κεντρικό επιχείρημα ήταν ότι είναι μια επιδοματική πολιτική η οποία δεν είναι. Αυτή είναι η λογική του νεοφιλελευθερισμού. Έχω μια σκληρή οικονομική μονεταριστική πολιτική και όταν βράζει πολύ το καζάνι κάνω και μια επιδοματική πολιτική. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Κάνω μια μεγάλη ιστορία να μαζεύω χρήματα από τους έμεσους φόρους.
2: Γιατί αυτό δεν είναι επιδοματική πολιτική.
1: Ποιο?
2: Για το μέσα μεταφοράς.
1: Αυτό
2: τι
1: είναι.
2: Μια...
1: Θα σας πω αμέσως.
2: Επιδοματική.
1: Θα σας πω αμέσως. Να κλείσω το που έλεγα. Κάνω δηλαδή μια πολιτική κουτάλας και μαζεύω από τους έμεσους φόρους. ΦΠΑ, καύσιμα. Μαζεύω πολλά λεφτά. Πνίγω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το λαϊκό κόσμο και μετά δίνω και ένα επίδομα.
0: Ένα για να μην γίνει μασαρία.
1: Επίδομα του δεν είναι γιατί αυτό, να σου πω τι είναι. Ναι. Είναι μια μόνιμη κοινωνική ρύθμιση με μια προτεραιότητα στήριξη της νέας γενιάς. Να το πω διαφορετικά, είναι μια μεταρρύθμιση, μια θεσμική αλλαγή για τη στήριξη της νέας γενιάς.
0: Μισό λεπτό για να πάω στον κύριο Μπάρκα να κάνω μια γέφυρα. Σας αντιγράφει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση? Τώρα γίνεται μια αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, αλλά επειδή το συζητάμε. Γίνεται μια συζήτηση ότι μας αντιγράφει ο Τσίπρας. Τον ενστερνίζεστε αυτό, ότι δηλαδή ας πούμε, η πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήρθε επειδή ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ. Θα το έχουμε αυτό το brand de fer με το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα ή όχι? Κύριε Μαργαρίτη.
1: Εγώ έχω πει και έχω διατυπώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ένας διαγωνισμός με την Ελλάδα σε κανένα ζήτημα. Ναι, λέω. Αυτό είναι καλό να περιορίζεται. Τώρα, αν υπάρχουν συμπτώσεις στο πρόγραμμα, υπάρχουν συμπτώσεις.
0: Συμπτώσεις ή αντιγραφές? Γιατί ακούω κάποιους πιο αιχμηρούς που λένε μας αντιγράφει ο Τσίπρας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Σας αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας, θεωρείτε ή όχι?
1: Κοίτα, δεν μπορώ να σας πω ειλικρινά, δεν το ξέρω. Αν κοιτάτε το διπλανό, το γραπτό του, δεν το ξέρω. Ούτε θα μπορούσα αυτή τη συζήτηση. Γιατί εγώ

0: κύριε Πιέρο, αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής και νομίζω ότι το λέγατε και πριν. Εάν εμπεδωθεί ένα κλίμα. Το λέω μπουγαδοκαυγά, μου αρέσει αυτή η λέξη, όπως κάνα στην μπουγάδα.
1: Ναι, είναι κατανοητό.
0: Ναι, ναι. Μεταξύ των δύο κομμάτων, αυτό διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ είμαι υπέρ της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ας πω ένα παράδειγμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει ισχυρή αυτοκριτική για την περίοδο της κυβέρνησής του. Ειδικά για τον κύριο Καμένο. Αυτό είναι μια πολιτική κριτική. Κατανοητό. Τώρα, αν λέμε μερικά πράγματα ίδια σε ορισμένα προγραμματικά πεδία, δεν το θεωρώ και κακό. Μακάρι και με τη Νέα Δημοκρατία, για να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, να είχαμε και άλλες συμπτώσεις.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, ακούσω τον κύριο Μπάρκα και να μας πείτε λίγο και στο επίπεδο των προτάσεων και των προγραμμάτων. Έχετε δει και έχετε υποστεί, θα πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, τις συνέπειες που υπάρχουν όταν ένα κόμμα πείθει, και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, ότι ο αντίπαλός μου, ο πολιτικός, λέει ωραία πράγματα, ακούσετε, αλλά δεν βγαίνουν λογαριασμούς και δημιουργεί κινδύνους για την οικονομία. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό, κύριε Μπάρκα, και στην αντιπαράθεση πηγαίνοντας προς τις κάλπες, πώς θα απαντάτε όταν έρχεται η πλευρά της κυβέρνησης και λέει στην αντιπολίτευση ότι εσείς, παιδιά, τώρα εντάξει, καλά τα λέτε, αλλά δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Εντάξει, δεν βγαίνει ο λογαριασμός για ένα μέτρο το οποίο αφορά την μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί με αυτοκίνητο και χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ σας μιλώ σε ένας άνθρωπος που στην Αθήνα χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πηγαίνω με το μετρό στη Βουλή. Mm-hmm. Καθημερινά, γιατί είναι εύκολο. Είναι εύκολο από εκεί που μένω να πάρω το μετρό και να πάω. Εγώ αναγνωρίζω το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κ. Κυρανάκης έκανε μια δουλειά και πήρε καινούργια λεωφορεία, όμως δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν τα καινούργια λεωφορεία και δεν έχουμε τη συχνότητα που πρέπει σε περιοχές που δεν έχουν μετρό να πάρουν λεωφορείο. Εκεί είναι η μεταρρύθμιση. Ή, για παράδειγμα, το μετρό, αυτή την εποχή που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έχουμε σειρμούς χωρίς air condition ή χωρίς ίντερνετ. Το μετρό της Αθήνας δεν έχει ίντερνετ, δεν πιάνει το ίντερνετ. Άρα αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα, για το αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι λαϊκίζουν τα άλλα κόμματα με τις προτάσεις που κάνουν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και δεν νομίζω ότι είναι λαϊκισμός. Και αν είναι λαϊκισμός, καλά κάνει και είναι λαϊκισμός. Με ποια
1: γιατί
2: έννοια.
1: Γιατί δεν το κάνω ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνηση είναι ένα ερώτημα, επειδή εσείς είστε το
2: τελευταίο
1: Πιέρο, που κυβέρνησε
2: κύριε Πιέρο,
1: να μην, μου πει γιατί κύριε Πιέρο, δεν το έκανε στο κυβέρνηση.
2: Κύριε Πιέρο, να μην σας θυμίσω την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διακυβέρνηση της χώρας, ήταν μια χρεοκοπημένη χώρα.
1: Κατανοητό.
2: Και τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Τώρα είναι άλλες οι συνθήκες, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Να σας πω κάτι άλλο για εσάς και τον κύριο Μαργαρίτη, θα το πείτε αμέσως, δεν σας πάρω προφανώς το λόγο. Μπορεί κάποιος άλλος να σας πει κάτι που δεν κοστίζει. Γιατί, ρε αδερφέ, δεν κατάργησε τις πανελλαδικές. Και αφορά και το ΠΑΣΟΚ και εσάς.
2: Εμείς κάναμε μεταρρύθμιση στον τρόπο εισαγωγής.
1: Δεν καταργήσατε ούτε εσείς ούτε
2: κάναμε το ΠΑΣΟΚ. Κάναμε μεταρρύθμιση, κύριε Πιέρο. Εδώ τώρα θα σας διορθώσω εγώ. Κάναμε μεταρρύθμιση, κάναμε μεταρρύθμιση στον τρόπο εισόδου στα ελληνικά πανεπιστήμια και μάλιστα ορισμένες σχολές. Αυτές οι οποίες δεν είχαν ζήτηση, αν θέλετε, δεν είχαν πανελλαδικές εξετάσεις. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν
2: αυτό όμως.
1: Ήταν μια μεταρρύθμιση.
2: Ακούστε, με μια περίοδο διακυβέρνησης δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα. Όμως κάναμε μια μεταρρύθμιση. Ωραία. Καλή ή κακή, κάναμε μια μεταρρύθμιση. Φτιάξαμε πανεπιστήμια στη χώρα τα οποία έκλεισε η Νέα Δημοκρατία κτλ. Να μην τα θυμίσω αυτά. Αλλά να πάω λίγο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι άλλο να δίνω 1,5 δισεκατομμύρια. Φαντάζομαι ο κ. Κερίδης θα απαντήσει αυτό σε εταιρείες συμβούλων. 1,5 δις έχει δώσει, με 3.000 συμβάσεις η Νέα Δημοκρατία και λέει τώρα όμως ότι αυτό είναι κοστολογημένο, κάνουν 1,5 δισεκατομμύρια, το ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε, για παράδειγμα, 300 εκατομμύρια το 1/5 αυτών που έδωσε στις εταιρείες συμβούλων για να μπορέσουν να... Οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά τους με τα λεωφορεία να απαλλαγούν από αυτό το κόστος. Οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι σκόνονται τις 6 ώρα το πρωί, περιμένουν το λεωφορείο να πάνε για δουλειά, είναι μεροκαματιάριδες. Είναι οι άνθρωποι. Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλες οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας έχουν άλλο. Το κρίνω αυτό, δηλαδή πολιτική αντιπαράθεση κάνουμε. Δεν λέω ότι κλέβουν, κάνουν, ράνουν. Είναι άλλες οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι να στηρίζονται μέσα, να στηρίζονται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άλλωστε, η κυρία Σδούκου σήμερα σε μια άλλη εκπομπή που ήμασταν μου είπε ότι αν το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιούν τζάμπα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι πλούσιοι. Και γέλαγε ο κόσμος. Κανένας πλούσιος δεν χρησιμοποιεί κανένα λεωφορείο στη χώρα, φαντάζομαι, το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Άρα είναι κοινωνικό. Έχουμε άλλη ματιά στην κοινωνία, νομίζω, σε σχέση με τα μέτρα
1: της μεταφοράς. Κύριε Κερίδη, το απαντήσετε αυτό. Εγώ θέλω να δούμε και μια εικόνα των κουκιών που μαζεύουν τα κόμματα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση σε ένα δεύτερο κύμα μετρήσεων. Έχει μόνο πρόθεση, είναι της ΑΛΚΟ. Θα ήθελα να την δείξουμε, να δείξουμε την Νέα Δημοκρατία και να θυμηθούμε λίγο τη δημοσκοπική εικόνα για να πάρουμε ένα σχόλιο Και από τους Λισάντο έχουμε από το κοντρόλ, παρακαλώ να δείξουμε την κάρτα. Είναι στο 23,3 η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που αφορά τον κύριο Κερίδη. Βλέπετε τα υπόλοιπα κόμματα και να δείξουμε και τη δεύτερη κάρτα που έχει και την ΕΛΑΣ, που είναι το δεύτερο κόμμα, άρα ο πιο κοντινός αντίπαλος για την Νέα Δημοκρατία, στο 14,2%, κύριε Κερίδη.
2: Ελάτε. Ναι, κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Μπάρκας. Μίλησε για πανεπιστήμια που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς τα κλείσαμε.
3: Η νομική των πατρών.
2: Το είχατε φτιάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Λειτουργούσε.
3: Βεβαίως, ήταν να λειτουργήσει και την κλείσατε.
2: Πήρατε καθηγητές, κάνατε υποδομές.
1: Ήταν να λειτουργήσει.
2: Α,
1: ήταν.
2: Άνοιξε. Α, στα χαρτιά, όχι ήταν... τη φτιάξατε.
3: Τοποθετήθηκε, ναι. Τοποθετήθηκε και στα μηχανογραφικά.
2: Μπράβο. Μπράβο.
3: Και εσείς μάλιστα.
2: Και περισσότερους δικηγόρους. Και εσύ...
3: Όχι, βέβαια.
2: Την εποχή
3: αλλά
2: της συμφωνούμε. Τεχνικής
3: έχετε δίκιο. Απλά εσείς ανοίξατε 4 νομικές ιδιωτικές.
2: Ακούστε.
3: Και μάλιστα εσείς είστε καθηγητής Δημοσίου Πανεπιστημίου.
2: Ναι, προφανώς. Εδώ και χρόνια και. Το τιμώ πάρα πολύ.
3: Το κόμμα σας δεν το.
2: Αλλά εσείς ως προτεραιότητα στην ανώτατη παιδεία, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ήταν πώς να εξυπηρετήσετε κάποιους στην Πάτρα.
3: Εσείς εξυπηρετήσετε συμφέροντα.
2: Αφήστε με να μιλήσω.
3: Για παράδειγμα, ανοίξατε νομικές, ιδιωτικό πανεπιστημίο.
2: Για να έρχονται ξένοι να σπουδάζουν στη χώρα μας.
3: Όχι, γι' αυτό λοιπόν. Πήγαν και Έλληνες.
2: Λοιπόν, και Έλληνες βεβαίως.
3: Και, αλλά... και ανοίξατε μια ιατρική.
2: Μπάρκα, μια σοβαρή. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη μεταρρύθμιση.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Που σπάσαμε το κρατικό μονοπόλιο. Είτε πιστεύουμε στα μονοπόλια.
3: Εγώ γι' αυτό μιλάω για προτεραιότητες.
2: Δεν μιλάμε. Και σε αυτό κάνετε λάθος. Σας εξήγησα πριν, αλλά δεν ακούτε τον συνομιλητή σας, ότι η κυβέρνησή μας ήδη δίνει κάθε χρόνο στην επιδότηση 160 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι κοινωνική προτεραιότητα. 160 εκατομμύρια δίνουμε. Πάνω από το 50% του κόστους μεταφορών, των δημοσίων μεταφορών στην Αθήνα, καλύπτεται από το κράτος. Για ποιες προτεραιότητες μιλάμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα μιλάτε για συμβούλους. Χωρίς συμβούλους δεν θα μπορούσε ο ΕΦΚΑ να λειτουργήσει και να βγάζει. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπάρκα, σας άκουσα. Το είπατε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος είχαμε την τροπή να κάνει 3 και 4 χρόνια ο άλλος για μια σύνταξη, σήμερα την παίρνει σε μερικές μέρες.
3: Λόγω των συμβούλων.
2: Δεν θα μπορούσε.
3: Λόγω των συμβούλων. Κάνετε λάθος.
2: Και λόγω.
3: Κάνετε μεγάλο λάθος. Και επειδή έχω υπάρξει υπουργός εργασίας με τον ΕΦΚΑ στην
2: Ελλάδα. Κύριε Μπάρκα, θα φυλακεί ο Μπάρκα να μιλήσει.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να απαντήσω όμως, κύριε Μπάρκα, γιατί είναι πέμπτη φορά.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να απορροφήσει αυτά τα τεράστια ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρώπη χωρίς την τεχνική βοήθεια των συμβούλων. Μην δημιουργείτε σπέκουλα και παραπληροφόρηση. Για τις τράπεζες που είπατε εσείς. Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε πέρσι από τις τράπεζες 1,2 δισεκατομμύρια σε φόρους. Εισπράττει φόρους από τις τράπεζες, έτσι. Δεν είναι ότι είναι αφορολόγητες οι τράπεζες.
0: Αφού έχει τον αναβαλλόμενο φόρο. Έχουν τον αναβαλλόμενο φόρο, κύριε Κερίδη.
2: Πέρα από τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Έχουν τρομερά κέρδη στα μερίσματα. Τώρα λοιπόν, μην υπερασπίζετε και τις τράπεζες. Ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπερασπίζεται έτσι.
2: Μισό λεπτό. Από τις τραπεζικές εργασίες οι τράπεζες, γιατί δεν τα ξέρετε καλά, και γίνεται αυτή η σπέκουλα, έχουν λιγότερα κέρδη το 25 από το 24. Αυτό που συνέβη το 25 είναι ότι επειδή πάει καλά η οικονομία, ξεκοκινίζουν δάνεια, μειώνουν τις προβλέψεις. Μειώνουν τις προβλέψεις τους για ζημιές, για κόκκινα δάνεια και αυτό δημιούργησε τα κέρδη των 4,6 δισεκατομμύριων. Δείτε το αυτό που σας λέω, έχει τη σημασία του. Λοιπόν, από εκεί πέρα βεβαίως θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Δημοσκοπικά πώς
2: και επειδή είπατε για τα μερίσματα και τολμάτε να πείτε για τα μερίσματα, με το 15% φόρο μερισμάτων επί ΣΥΡΙΖΑ εισπράταμε 170 εκατομμύρια.
0: ΣΥΡΙΖΑ,
2: μπράβο. Με το 5%, 1/3 του φόρου σήμερα, εισπράττουμε 350 εκατομμύρια υπερδιπλάσια.
0: Πάντως να σου πω.
2: Διότι η οικονομία πάει καλύτερα.
0: Με διακόπτετε, αλλά.
2: Και οι εταιρείες πάνε
0: προτείνω,
2: καλύτερα.
0: Μόλις έχει κυκλοφορήσει το βιβλιαράκι του Γκαμπριέλ Ζουκουμάν για το πώς πρέπει να φορολογεί το πλούτος. Λοιπόν, ακόμα και ο Έλον Μάσκ στην Αμερική παίρνει επίδομα. Ο Τζεφ Μπέτζος παίρνει επίδομα επειδή είχε χαμηλή φορολογική δήλωση. Το θέμα των μερισμάτων είναι ένα ζήτημα και η φορολόγηση των πλούτων που περιλαμβάνει τις τραπέζες μιας μεγάλης κινητοποίησης
2: στον κόσμο. Αλλά σε περίοδο παγκοσμιοποίησης βλέπετε ότι ακόμα και τους εφοπλιστές που θα θέλαμε σε μια ιδανική κοινωνία να μπορείς να τους φορολογήσεις, επειδή μπορούν να αλλάζουν σημαία ανά πάσα στιγμή, υπάρχουν αυτές
0: τις δυσκολίες. Εντάξει, αλλά κύριε Κερίδη,
2: και δεν το έκανε ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι κοινωνικά ευαίσθητος, διαπομπεύθηκε προχθές από τον Γιουνκέρ, ο οποίος του είπε
4: στη συνέντευξη ότι εγώ είμαι κεντροδεξιός χριστιανοδημοκράτης του πρότεινα να τους φορολογήσει. Αυτός ως αριστερός είπε όχι. Για να δούμε τώρα τις προτεραιότητες. Ναι, ναι, επιτρέψτε
0: μια μπουρλα, είπε ο κ. Γιουγκέρ. Διότι, συγγνώμη, έχει συνταγματοποιηθεί η ιστορία του ψηφοφόρου. Δυστυχώ θα μου βάλει το Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όλου του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
4: Πέρα από το Σύνταγμα, υπάρχει το ζήτημα ότι όταν έχει.
2: Μικρό πράγμα.
1: Κύριε, μιλάει ο κ. Κερίδης, παρακαλώ την κάμερα. Παρακαλώ και τον Δημήτρη και τον κ. Μπάρκα να το και να μπορεί να ακούγεται.
4: Ό,τι και να πει το Ελληνικό Σύνταγμα, όταν έχει ελευθερία και διακίνηση κεφαλαίων και οι πλούσιοι μπορούν και φεύγουν, έχει ένα ζήτημα. Αν εσύ βάλει υπέρμετρο φόρο στον πλούτο, θα σου φύγει. Όπως έγινε με τη Γαλλία. Και είναι γνωστά αυτά.
0: Κύριε Κερίδη, είναι 2% η πρόταση. Η γαλλική, η γαλλική Εθνοσυνέλευση το ψήφισε και κόπηκε στη Γερουσία. Στη Γαλλία ήδη έγινε συζήτηση για το 2% στο φόρο των πλουσίων.
4: Ότι ο στόχος δεν είναι να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, είναι να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Τα έσοδα να αυξήσουμε.
0: Όχι μόνο αυτό.
4: Διότι μπορεί να αυξάνει φορολογικού συντελεστέ και να μειώνονται τα
0: άλλο
4: έσοδα.
0: Αυτό, έτσι. Το συμφωνώ. Αλλά λοιπόν, η φόρη είναι εργαλείο κοινωνική ισότητα.
4: Άρα, προφανώ και το κάνουμε. Okay. Και το κάνουμε. Γι' αυτό και δώσαμε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση στο κατώτατο μισθό και θέλουμε να το πάμε ακόμα παραπέρα. Αλλά εγώ, στον δρόμο προ τι εκλογέ, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα τη ανεργία και έχουμε μια οικονομία σχεδόν πλήρου απασχόληση, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέου που μα κληρονόμησε το Πασόκ τη δεκαετία του 80 και μα ταλαιπώρησε και μα οδήγησε εν τέλει στη χρεοκοπία, τώρα που λύνουμε τα προβλήματα δημοσίου πολίτη με την ψηφιοποίηση, με την εξυγίανση, με τον ξεχωρισμό, να δούμε το πρόβλημα τη παραγωγικότητα. Το πρόβλημα τη παραγωγικότητα έγκυται στο επενδυτικό κενό. Δεν έχουμε αρκετέ επενδύσει. Τι πήραμε 10%, τι πήγαμε στο 20%, τι διπλασιάσαμε. Τι πήραμε 20 δι, τι κάναμε 45 εμεί. Μπορούμε να τι κάνουμε 60-70. Και επειδή είπατε για τον Elon Musk. Να σα πω το δύσκολο και θέλω και
0: το δεύτερο. Ο Τζεφ Μπέζος ήταν για την ακρίβεια.
4: Να πω για τον Elon Musk, ο οποίο έγινε προχθέ ο πρώτο άνθρωπο που μάζεψε 75 δι. Μπορεί το ελληνικό δημόσιο να φέρει 10 δι επενδύσει πρόσθετε. Από τα 12,5 δι που είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων το 25, ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων το 25, ρεκόρ αύξηση επενδύσεων την εξαετία 19-25, συν 80%. Μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα εμεί οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Πώ. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί και μαζεύει 75 δις, το ελληνικό δημόσιο να φέρει ξένη επένδυση στην Ελλάδα, 10 δις, να βρούνε δουλειά, 10.000 Έλληνες μηχανικοί, να κάνουμε εξαγωγές, να πάει. Και δεν θα συζητήσω για τις δημοσκοπήσεις επίσης.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Πρωινό, έφαγες? Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
3: See you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
3: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε για το δεύτερο γύρο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, ο κύριος Κερίδης, δεν ξέρω να τον ακούσετε, λέει ότι δεν θέλει να συζητήσει για τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα συζητήσει για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, γιατί έχουμε και άλλα δημοσκοπήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα.
3: Μα δεν κουραστήκαμε. Νομίζω όλοι κουραστήκαμε και κουράσαμε. Κάθε μέρα να συζητάμε δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι λίγο πολύ το ίδιο. Λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά. Διασπασμένη, διαλυμένη αντιπολίτευση.
2: Τώρα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
3: Καθαρά δεύτερος.
2: Και μονοψήφια διαφορά με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το αγνοήσατε.
3: 9 μονάδες.
2: 9-9, αλλά είναι μονοψήφια.
3: Είναι
2: μονοψήφια. Δείξτε μου λίγο την κάρτα. Αυτή είναι η πρώτη που έχει τη Νέα Δημοκρατία, η δεύτερη έχει και την Ελλάς μέσα. Ωραία. Γιατί τα νέα κόμματα. Ωραία, 14,2.
3: Σε τι διαφωνείτε από αυτά που θα πω? Πρώτο. Κάνω τρία σχόλια. Πρώτο Πάμε. Σχόλιο. Τι είχαμε, τι χάσαμε? Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη.
2: Περίμενα την Ελένη να πει ότι είναι μονοψήφια διαφορά, δεν το είπε, το λέω.
3: Δεύτερο, θα έρθω, θα το πω και αυτό.
4: Δεύτερο,
2: είδες, Ελένη.
3: Πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης και πλήρης αναξιοπιστία και ανυποληψία. Τρίτον, ο Τσίπρας δεύτερος καθαρά, με μικρότερο ποσοστό από αυτό που έφυγε. Έφυγε με το 18%. Αποκαρδιωμένος και τώρα έρχεται στην καλύτερη του φάση, γιατί από εδώ θα αρχίσει τώρα η φθορά, όπως καταλαβαίνετε, και το ξεφούσκωμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Θα το δούμε.
4: Ναι, ας μην,
3: στο 14,
4: ας μην
3: βιαζόμαστε. Άρα, τι θέλει να μας πει η δημοσκόπηση, ότι ο εναλλακτικός πόλος θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Ο Αλέξης Τσίπρας που ιτήθηκε το 19, ιτήθηκε το 23, ιτήθηκε σε όλες τις αναμετρήσεις με αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που φέρει βαρέως το αμάρτημα, το προπατορικό του 15, για το οποίο δεν έδωσε καμία απάντηση.
4: Ποιο,
3: το οποίο
4: χρέωσε
3: 100 δισεκατομμύρια τον ελληνικό λαό σύμφωνα με τον ντοκιμαντέρ.
5: Κύριε Κερίδη,
0: ποιο ντοκιμαντέρ?
3: Δεν το άκουσε η
5: Ελένη.
4: Για πείτε μας το.
3: Ακούστε, έγινε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο παρέλασε όλη η Ευρώπη. Όλη
0: ντοκιμαντέρ.
4: Μετά λοιπόν, ντοκιμαντέρ θα μιλάμε σε αυτή τη χώρα τώρα.
3: Δεν υπήρξε.
4: Είναι το καινούριο.
3: Αν μου επιτρέψεις,
4: γιατί
3: να σου το εξηγήσω, γιατί έχεις απορία.
4: Γιατί υπάρχουν τα γεγονότα.
3: Αυθεντική απορία. Να σου το πω λοιπόν, να το μάθεις.
4: Ποιο κόμμα έβαλε τη χώρα στα μνημόνια,
3: ναι,
4: για να τα λέμε όλα.
3: Καλά, υπάρχει ο κύριος Μπάρτα.
4: Τα δύο μνημόνια.
2: Θα τα πει όταν είναι η ώρα του. Τώρα τα λέει Καλογεροπούλου. Τώρα τα λέει Καλογεροπούλου.
4: Δεν μπορώ να τα πω.
3: Ερωτήσεις.
2: Ελάτε.
3: Ερωτήσεις.
4: Μόνο. Αλήθεια.
3: Απαντήσεις εμείς.
2: Συνεχίστε, κύριε Κερίδη.
3: Λοιπόν, ακούστε. Όλοι από τον Γιουγκέρ μέχρι τον Κοστέλο και από τη Λαγκάρντ μέχρι. Για όποια αξία έχουν οι ξένοι, γιατί δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία αυτά. Δεν είναι ούτε καν του Γιάννη Τουρνάρα, του ανεξάρτητου κεντρικού τραπεζίτη.
0: Ανεξάρτητο.
3: Η χρέωση, ανεξάρτητη είναι η τράπεζα της Ελλάδας. Ο Ντράγκη και τα λοιπά, 100 δις. Μόνο από την απομείωση της αξίας των τραπεζών που είχαν 37 δις κεφαλαιοποίηση και πήγαν στο 0, έχουμε τα 37 δις.
4: 36 σας άφησαν.
3: Λοιπόν,
4: 36
3: μιλάω για την αξία των τραπεζών, τα οποία κλήθη ο ελληνικός λαός να επανακεφαλαιοποιήσει.
4: Αν δεν είχαν αφήσει, 37.
3: Δεν μπορεί, πονάει. Πείτε μου τώρα όμως, δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα για το 15, αλλά αυτή έχει δίκιο και ο Μαγαρίτης. Θα έρχεται και θα επανέρχεται όσο δεν δίνει απαντήσεις.
5: Να σας πω κάτι για τώρα που τα ρίχνει.
3: Να σας πω κάτι. Έχει αυτή την γελιότητα, γιατί πρόκειται περί ολετήρα. Δεν το λέω εγώ, το λένε και του σύντροφοι στη Βουλή, οι πρώην σύντροφοι ή και κάποιοι από τους επόμενους συντρόφους, δεν ξέρω ποιος θα πάρει από αυτούς όλους, όλη αυτή τη γελιότητα που ζούμε.
0: Σαντοπούλου, φαντάζεστε.
3: Που ζούμε με την κοινοβουλευτική.
0: Μία τσακώνεστε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μία την επικαλείστε. Είστε εξαιρετικός. Είναι φοβερό το επιχείρημα αυτό.
3: Η κυρία Κωνσταντοπούλου με αντέγραψε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι.
0: Μία τσακώνεστε, μία την επικαλείστε.
3: Δεν χρειάζομαι.
0: Ανάλογα ότι πώς σας βολεύει.
3: Τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Τώρα το χρειαστήκατε πάντως.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Σας βοήθησε.
3: Αυτό που συμβαίνει με την κεντροαριστερά, η οποία αν πιστεύει ότι ο εναλλακτικός πόλος, ο αξιόπιστος, ο κυβερνητικός, ο εναλλακτικός της κυβέρνησης, θα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω θλίψη και θρύψαλα.
5: Ωραία. Εγώ θέλω να, επειδή είδα την δημοσκόπηση και άκουσα και τον κύριο Παναγόπουλο, υπάρχει μια κάρτα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα που ερωτάτε αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτικής διακυβέρνησης ή αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Και υπάρχει ένα 25% που λέει ότι είναι προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης. Και άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο να λέει ότι είχαμε αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αθροίζει ένα ποσοστό 25% ως εναλλακτική προοπτικής διακυβέρνησης. Αυτό λέει κάτι. Βεβαίως, στην ίδια δημοσκόπηση, την ίδια στιγμή, στο ερώτημα ποιος γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης παίρνει 23 και ο κ. Τσίπρας 12. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτό που λέμε αριστερά-κεντροαριστερά, που ακόμα και σήμερα πιστεύει τον κύριο Τσίπρα ως εναλλακτική διακυβέρνηση.
3: Λοιπόν, καταρχάς αυτή η ερώτηση, για να είμαστε δίκαιοι, έπρεπε να απευθύνεται στον κύριο Μαργαρίτη. Διότι δείχνει ακριβώς.
5: Όχι, απευθύνεται σε εσάς, γιατί λέτε ότι δεν έχει προοπτική ο κύριος Τσίπρας και λοιπά.
2: Κάτσε να το απαντήσω για να προλάβω τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Μπάκη.
5: Τον κύριο Μαργαρίτη θα κάνω άλλη ερώτηση.
3: Κατά τη γνώμη μου, ένας άνθρωπος ο οποίος στήθηκε δύο φορές, γιατί εγώ δεν προσυπογράφω τη θεωρία του παλιού μου συναδέλφου στο Μακεδονίας Νίκου Μαρατζίδη. Ο Τσίπρας θα χάνει μέχρι να κερδίσει. Λοιπόν, αυτά είναι για κάποιους άλλους. Εγώ λέω τούτο. Ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ απέτυχε να γίνει αυτή η εναλλακτική διακυβέρνηση. Κρίμα, διότι είχε όλα τα εφόδια και προσόντα ως ένα παλιό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο, με το οποίο συγκυβερνήσαμε και εγώ τιμώ στο βαθμό που αυτή η συγκυβέρνηση ήταν πετυχημένη. Και έρχεται τώρα σε αυτό το κενό, γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Κενό το οποίο και ο ίδιος προκάλεσε.
5: Μα το είπε μόνος.
3: Έφαγε τον Κασελάκη, αποψήλωσε τον δυστυχή τον Φάμελο με όλη αυτή την ανθρώπινη τραγωδία που ζούμε, έτσι, και την απόλυτο εξευτελισμό. Και έρχεται τώρα να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κόμματα κυβερνητικής εναλλακτικής. Όχι κόμματα διαμαρτυρίας. Χρειάζεται η αντιπολίτευση να απαντήσει στο ερώτημα της επόμενης μέρας. Αυτό το ερώτημα το κλώτσισε ο Ανδρουλάκης με τις γνωστές αποφάσεις του συνεδρίου.
5: Μάλιστα.
3: Και όλο το μπλέξιμο που έχει γίνει με τον Δούκα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τώρα να τα απαντήσει, ο κ. Μαργαρίτης και θα θέσει και το ερώτημα.
6: Λοιπόν, καταρχήν να συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη ότι η συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις από ένα σημείο και μετά είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Όμως θα διαφωνήσω πλήρως μαζί του, για να μπω αμέσως στην ερώτηση του κυρίου Πιέρου, γιατί δεν θέλω να την αποφύγω.
2: Και να απαντήσετε,
6: δηλαδή. Ναι, να απαντήσω.
2: Ναι. Ο Δημήτρης.
6: Ότι η ανάλυση που έκανε ο κύριος Κερίδης, που συνήθως είναι μετρημένος, περίπου ωρεοποίησε την κατάσταση στη χώρα. Προσέξτε, θα πάρω τα στοιχεία της πρόσφατης συγκυρίας. Έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος ερωτάται.
3: Δεν σας απαντάω, μπορώ.
6: Όχι, μετά. Είναι ρητορικές ερωτήσεις. Λοιπόν, έχουμε διπλάσια τιμές στην ενέργεια και διαρωτάται ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διπλάσια τιμή στην ενέργεια. Άρα, πληθωρισμός και ενέργεια. Έχουμε όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έχουμε αυτά τα πράγματα που λέγαμε πριν για τα χρήματα που έχουν φύγει, για τους συμβούλους, για τα σπιτάκια, σκάνδαλα κτλ. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε μια οικονομία που είναι το real estate, έτσι, και ο τουρισμός. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο παρελθόν μοντέλο. Και επίσης, αν ρωτήσει κάποιος ποια μεταρρύθμιση έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα βρει κάποια. Ενώ για το ΠΑΣΟΚ θα πούμε ΑΣΕΠ, Διάβγεια, Εθνική Αντίσταση παλιότερα, ΚΕΠ. Συνεχώς τα λέμε για μεταρρυθμίσεις. Αν συνεχίσω να μιλάω, θα μιλάγα και πολλή ώρα κιόλας. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα θέμα για την ωρεοποίηση της χώρας και δεν το περίμενα αυτή τη διόγκωση πραγματικότητας που προσπάθησε να κάνει ο κ. Κερίδης. Πάμε όμως και στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω στο θέμα των δημοσκοπήσεων η βασική ανάγνωση είναι άλλη από αυτή που συνήθως γίνεται στα τραπέζια τα συγκεκριμένα. Διότι αν κατέβει και ο Σαμαράς, που όλα δείχνουν θα κατέβει, θα έχουμε τον απόλυτο κατακαιρματισμό. Δηλαδή θα είναι πιθανώς και το πρώτο κόμμα να μην έχει το 20 μπροστά, να μην το γράφει. Δεν είμαι σίγουρος να το γράφει. Αν πάρουμε το 23 σήμερα δηλαδή της ΑΛΚΟ και κατέβει ο Σαμαράς, εκεί φεύγει και το 20. Σωστά.
5: Ξέρετε, στο 23 της ΑΛΚΟ υπάρχει και ένα 16 που είναι γκρίζα ζώνη. Αυτή κάτι
2: που θα μπορεί να αναγωγή εννοεί ο
6: Δημήτρης. Ωραία. Παρ' όλα αυτά.
5: Και από ό,τι άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο να λέει, η πλειονότητα του 16% είναι νεοδημοκράτες και υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Που δεν έχουν καταλήξει
6: κύριε
5: ακόμα
6: Τάκη,
5: που θα πάνε.
6: Όσο ισχύει αυτό.
2: Επιτρέψε... Από το 18.
6: Ναι, όσο μπορώ να δεχτώ αυτό, επιτρέψτε μου να έχω και έναν.
5: Όχι, αυτό το δέχεστε γιατί υπάρχει 16%.
6: Ναι, δεν ξέρω.
5: Α, διευκρίνηση ψήφων.
6: Σύμφωνοι
5: μπορεί. Δεν θα την πετάξουμε αυτή.
6: Όχι, αλλά μπορεί από το 16, κάνω έναν ισχυρισμό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Ναι. Αυτό το κομμάτι να είναι το κομμάτι που μένει στον καναπέ και θα πάει σοβαρά. Αναφέρουμε για του κεντροδεξιού.
5: Ναι.
6: Ωραία. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί εκεί νομίζω δεν θα διαφωνήσουμε, ότι θα έχουμε μία.
5: Συστήρατε ότι θα πάρει όσο σαμαρά 16%.
6: Όχι καλά. Ενώ ότι θα πέσει κάτω από το. Μπορεί να πλησιάσει το 20 και κάτω ο.
2: Πρώτα αν μείνει στον καναπέ αυτό το 16% μέσα στο 23 γίνεται 28.
6: Αν δεν το είπα καλά, να το ξαναπώ.
2: Και δεν προσμετρηθεί.
6: Κύριε Κερίδη, να το ξαναπώ λοιπόν. Μέσα στο 16% λέει ο κύριος Τάκης ότι μπορεί να υπάρχουν δυσαρεστήσεις. Όχι, ο κύριος Παναγόπουλος.
5: Ο κύριος Παναγόπουλος είπε η πλειονότητα του 16 λέει, είναι νεοδημοκράτες.
6: Εγώ λοιπόν μπορεί να κάνω ένα ισχυρισμό, για να, γιατί θέλω να πω το επιχείρημά μου. Έτσι. Κάνω ισχυρισμό είναι.
5: Σωστά.
6: Το λέει τη λέξη. Ότι μπορεί να αυτή να είναι προς Σαμαρά. Γιατί
5: σωστό.
6: Είναι
5: ωραία. Εγώ σας λέω λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Για να, να σας βοηθήσω στο συλλογισμό. Η Νέα Δημοκρατία έχει στην πρόθεση 23. Από το 16 δεν θα πάρει ένα 3. Θα το πάρει. Ναι. Θα πάει στο 26.
6: Ωραία.
5: Άρα το κάτω από 20 που λέτε,
6: ωραία,
5: δεν αντέχει στον ισχυρισμό σας. Γι' αυτό
6: λοιπόν,
5: σας βοηθάω.
6: Να μείνει λοιπόν ο ισχυρισμός μου σε αυτό που λέτε, ότι ναι, και το 23 και το 25 είναι πολύ μακράν από την αυτοδυναμία.
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και είναι και βαριά ήταν από το 41.
3: Αλλά χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
6: Μισό λεπτό.
3: Με αυτό το 26.
6: Ένα, ρε παιδιά.
3: Χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει κυβερνητική λύση. Και εκεί θα ερωτηθείτε.
6: Εγώ βλέπω.
3: Θα ερωτηθείτε. Τι θα γίνει.
6: Ακούστε λοιπόν.
3: Θα αφήσετε τη χώρα κυβερνητική.
6: Ακούστε την απάντηση. Ακούστε. Απάντηση. Mm. Λοιπόν.
3: Θα βγείτε πρώτοι, μην μου πείτε.
6: Όχι, ακούστε την απάντηση.
3: Γιατί εδώ παλεύουμε για το δεύτερο.
6: Λέω, εδώ έχουμε μια περίεργη διάταξη δυνάμεων που βγάζει πολλά άθροισματα. Παραδείγματος χάρη, το άθροισμα. Πασόκ, Ελλάς. Πες τον Μπίνι και ο Σιούζε, είναι αριστερά, δεν ξέρω. Κάποιο άλλο κόμμα του προοδευτικού χώρου. Μπορεί και αυτό να βγάζει αριθμό μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν γίνεται. Όταν ναι, υπάρχει το πόνους, δεν γίνεται.
6: Μισό λεπτό.
2: Γι' αυτό επιμένει τόση ώρα ο κύριος Κερίδης.
6: Λέω χωρίς τον πόνους.
5: Δεν βγαίνει όμως.
6: Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνους.
5: Μα δεν βγαίνει με αυτά που μου λες. Με 25% το παίρνει τον πόνους η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε τώρα.
6: Με είπαμε 23. Μετράω το 23.
5: Μα δεν βγαίνει όμως.
6: Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.
5: Γιατί υπάρχει 16% αναποφάσιστη. Γι' αυτό
6: κύριε. Εγώ λέω λοιπόν, εγώ λέω κύριε Τάκη και κύριε Κερίδη, ότι η ιστορία των αριθμών έχει πολλές αναγνώσεις.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό
5: ωραία.
6: Λέω. Και ωραία. Ότι ωραία. Αυτό που φαινόταν πολύ μακρινό, ότι δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει, έχει μπει στο τραπέζι και κάτι ακόμα.
2: Και
6: για να κλείσουμε το θέμα του Σαμαρά. Εάν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς, μια νέα παράμετρος που υπάρχει είναι ότι μπορεί να μην έχουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Γιατί μια πιθανή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, εφόσον μπει στη Βουλή, προφανώς δεν θα έχει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Άρα έχουμε δύο αλλαγές. Να το τελειώσω.
5: Το πρόβλημά σας είναι ο Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία.
6: Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να κάνω μια ανάγκη στο δημοσκοπήσιο.
3: Ναι. Νέα Δημοκρατία και προσπαθώ να την πω.
6: Λέω λοιπόν.
3: Γιατί μπορούσε να πει το συνέδριο δεν θέλει το Μητσοτάκη.
6: Στο ποδόσφαιρο,
3: είπε αυτό, είπε στο, κύριε Νέα Δημοκρατία.
6: Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ όταν είναι ένας παίκτης και πάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, συνιστά, πώς το λένε, αντιδεντολική. Τζατζάρισμα. Λέω λοιπόν, στις αναγνώσεις.
3: Ένα δάκρυ κύλησε τώρα.
6: Μην κυλήσει κανένα. Στις αναγνώσεις των δημοσκοπήσεων έχουμε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, λέω. Πρώτον,
2: ωραία,
6: αθροίσματα που αλλάζουν την πολιτική γεωγραφία, ενδεχομένως και την κυβερνητική λύση. Και δεύτερον, με το κόμμα
3: πάμε
6: του κυρίου Σαμαρά.
3: Με τον Τσίπρα θα πάμε.
2: Πάμε στον κύριο Μπάρκα.
6: Εσείς θα πάτε με τον κύριο Σαμαρά.
2: Καλά, μα θα απαντήσει. Πάμε στον κύριο Μπάρκα. Δώστε μου λίγο την κάρτα. Δώστε μου λίγο την κάρτα. Δεν θα τι να απαντήσει τώρα. Ούτε εσείς απαντάτε σε δεστινά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κάρτα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπάρκα, υπάρχει το 1,1 του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει και αυτό το οποίο προφανώς είναι και η αιτία για το 1,1 του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είχε τόσο χαμηλό ποσοστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα. Ναι, λέω πριν έρθει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι στην επόμενη κάρτα και που καταγράφει καλή επίδοση τηρουμένων των αναλογιών και των ημερών στο 14,2%.
3: Είναι η απάντηση
5: δεν,
3: του κόσμου.
5: Δεν είναι λίγο.
3: Σε αυτά που ρωτούσε η Ελένη.
2: Μισό λεπτό να ακούγεται το
7: δημοσκόπημα. Ακόμα δεν έχω τοποθετηθεί, θα μου κάνετε ερώτηση.
5: Δεν θα ερώτηση. Σας κάνω με βάση.
7: Να μην τοποθετηθώ για την δημοσκόπηση.
5: Μα γι' αυτό θα σας κάνω την ερώτηση. Δεν είναι λίγο ευτελές το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ με το 1,5%. Εσάς δεν σας πονάει αυτό το 1,5%.
7: Κοιτάξτε, δεν θα σας έλεγα ότι με πονάει. Βέβαια, είναι μια μεγάλη δυσκολία. Δεν ξεκίνησε τώρα. Είναι πολλές οι δυσκολίες που έχουμε περάσει.
5: 1,5% δεν είχατε φτάσει ποτέ.
2: Όλα αυτά, αλλά επειδή πήρε το λόγο, το έκανε να απαντήσει όπως και οι υπόλοιποι καλεσμένοι.
7: Προφανώς και είναι μια ακόμα δυσκολία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Αυτό γίνεται, συμβαίνει, διότι εμφανίστηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να μην το ξαναπώ, αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της παράταξής μας. Δηλαδή, μας έκανε βουλευτές και υπουργούς η ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο και επειδή εγώ δεν

0: που δεν μπορούμε να υποκύψουμε. Άλλωστε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η τελευταία, αυτό ακριβώς περιγράφει μέσα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε, αύξησε τα ποσοστά του με τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχηγία του. Η παρουσία του νέου κόμματος δημιουργεί, αν θέλετε, μια αποσυσπήρωση στο κόμμα μας, και είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από κάτι που φαίνεται να το αγκαλιάζει η κοινωνία. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι καταρχάς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπω λίγο στη διαδικασία αυτή που ο κ. Σκελίδης αναφέρει περί κερματισμού της κεντροαριστεράς που υπάρχει. Υπάρχει κερματισμός και στην δεξιά παράταξη. Υπάρχουν πολλά κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του το κόμμα του κ. Σαμαρά, που κατά ορισμένους στη Νέα Δημοκρατία είναι και ακροδεξιός. Αλλά αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ μακριά η αυτοδυναμία, δηλαδή δεν συζητάμε καν για αυτοδυναμία. Ακόμα και αν κάνουμε αναγωγή στο 16% και τα κινητό. Ακόμα και αν κάνουμε αναγωγή, είναι πάρα πολύ μακριά η αυτοδυναμία. Εδώ φαίνεται ότι δημιουργείται μια δυναμική από την κοινωνία. Αυτό δεν είχα δει αυτή την απάντηση. Περί 25% ότι μπορεί να αποτελέσει, πώς το είπατε, δεν το θυμάμαι, μπορεί να αποτελέσει
1: εναλλακτική διακυβέρνηση.
0: Δεν την είχα δει. Είναι κάτι και αυτό σημαντικό που παρατηρείται. Νομίζω, κύριε Πιέρο, ότι οι δημοσκοπήσεις του Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, μια αναδιάταξη συνολική στο πολιτικό
2: σύστημα. Μπάρκα, με την συνέπεια που έχει η πορεία σας στο χώρο αυτό, γιατί εσείς ούτε πασοκογενείς είστε, ούτε πήγατε στο συνασπισμό και έπειτα στο ΣΥΡΙΖΑ όταν.
0: Στο συνασπισμό πήγα.
2: Ναι, αυτό λέω, όταν είχε προοπτική εξουσία. Εσείς ήσασταν σε αυτόν τον χώρο, όταν δεν υπήρχε προοπτική εξουσία, δεν ήταν καν βέβαιη η είσοδό σας πάντα στη
0: Βουλή. Το μαθητικό του συνασπισμού.
2: Επειδή το γνωρίζω και επειδή έχετε συνέπεια, το επισημαίνω. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα το εξής. Γι' αυτό αναφέρομαι στην εμπειρία και στη συνέπεια που έχετε στον χώρο σας, στο πολιτικό και στο κόμμα σας. Έρχονται στελέχη σας εδώ, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω να σας φέρω να σχολιάσετε συναδέλφους σας δηλώσεις, και λένε.
0: Δεν θα το κάνω κιόλας.
2: Και καλά κάνετε. Παιδιά, εμείς δεν καταλάβαμε τι αποφάσισε ο Φάμελος και η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, δεν καταλάβαμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ή όχι στις εκλογές. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, βρίσκεται πιθανό και μάλιστα βιώσιμο ένα σχέδιο το οποίο θα έχει και τον Τσίπρα στις εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ως αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Όχι. Άρα αυτό πρέπει να αποφευθεί, δηλαδή.
0: Το περιγράφει μέσα η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι απολύτως ξεκάθαρη.
2: Το λέω γιατί ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης έχουν ένα άλλο σχέδιο που, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλουν οπωσδήποτε να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το οποίο μειοψήφισε στην Κεντρική Επιτροπή. Εξ όσων γνωρίζω, εγώ ήμουν εκεί δηλαδή και ψήφισα. Μειοψήφισε. Τα κόμματα λειτουργούν με την αρχή της πλειοψηφίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, αν θέλετε, σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Εγώ δεν θα μπω τώρα στην διαδικασία αυτή να απαντάω σε κουτσομπολιά του στυλ «Δεν σας θέλει ο Τσίπρας, δεν κάνει, δεν ράνει». Αυτά είναι κουτσομπολιά. Άλλωστε, στα κόμματα εντασσόμαστε ως μονάδες, ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να βοηθήσουμε σε μια κατεύθυνση, υπερασπιζόμενοι ένα πολιτικό σχέδιο. Δεν πηγαίνουμε στα κόμματα για να γίνουμε ούτε βουλευτές ούτε υπουργοί. Mm-hmm. Αυτό αφορά και εμένα. Πρωτίστως εμένα, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι έχουν την ίδια άποψη. Άλλωστε, και σωστά είπατε, ότι εγώ εντασσόμενος στην νεολαία του συνασπισμού, δεν περίμενα και ποτέ ότι θα γίνω βουλευτής, γιατί τότε ο συνασπισμός είχε 4,2%. Ήμουν στο μαθητικό της νεολαίας του συνασπισμού. Ο κ. Μαργαρίτης, ο εκδεξιών μου, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Ήμουν στο Κουσού της νεολαίας του συνασπισμού. Άρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία εγώ πιστεύω σε σχέση με την πολιτική. Δεν γίνεται να στουρθοκαμιλίζουμε. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Εγώ, κύριε Πιέρο, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα συνεχίσω να το κάνω, συνομιλώ με τους ανθρώπους στην Πρέβεζα, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει χρόνια το κόμμα, που ήταν εκεί πάντα και στις δύσκολες στιγμές, άνθρωποι αγνοί του καφενείου που καθόμαστε και λέμε πράγματα και συζητάμε. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς περικουκλάδες και να τα διανθίζουμε με διάφορα πράγματα. Και αυτό που μου λένε είναι ότι, Κώστα μου, εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, το στηρίξαμε στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές, είμαστε εκεί χρόνια. Και πήγαμε εκεί γιατί μας όθησε ένας αρχηγός. Ποιος ήταν ο αρχηγός, το 2012 μιλάω τώρα, έτσι. Ποιος ήταν αυτός ο αρχηγός? Ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος έχει φτιάξει ένα νέο κόμμα, δεν μπορούμε να πάμε απέναντί του. Είναι νομίζω λογικό.
2: Άρα οι ψηφοφόροι σας το έχουν λύσει ουσιαστικά το.

0: το θέμα.
1: Όχι
0: οι
1: δικοί μου ψηφοφόροι.
0: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί ευρύτερα. Πριν, η μετά
1: κύριε,
0: και.
1: Κύριε Πιερό, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Εγώ,
0: το καταλαβαίνω, δεν είναι παράλογο.
1: Επίσης δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάζω παραπολιτικά ρεπορτάζ. Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν κάνω πολιτική με κουτσομπολιό. Εμένα μου αρέσουν τα πράγματα να τα αναγνωρίζω και να μην στρίβω την πλάτη μου για να ζω στη δική μου πραγματικότητα, σε ένα δικό μου συννεφάκι. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, μέλη του κόμματος απαντά στις δημοσκοπήσεις, ψηφοφόροι, πώς να το πω διαφορετικά, απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα θα ψηφίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό απαντάνε. Αυτό,
1: και στελέχη του κόμματος δηλώνουν την παραίτησή τους και φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι πηγαίνουν στο μάλιστα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, κάθε
2: φορά. Εδώ τώρα εντάξει, έχουμε.
0: Σύνοψη όμως.
2: Τον απόλυτο ευτελισμό. Κόμμα σύνοψη, το οποίο εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό σε εξωματική αντιπολίτευση, είναι αυτοδιαλύεται για να πάει σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, απολύτως αρχηγικό και απέναντι σε κάθε έτσι, παράδοση συλλογικότητας. Δεν πειράζει, το σχολιάζω. Καλό ενδεχομένως, αλλά δεν είναι καλό για τη χώρα.
0: Το σχολιάζει.
2: Αλλά εγώ θέλω τώρα να πω κάτι για αυτά που είπε ο κ. Μαργαρίτης. Μιλήσατε για τον πληθωρισμό και δεν θέλω να το αφήνω καθόλου να πάνετε στον
3: κόσμο. Και για το αν θα κάνει κυβέρνηση με τον Σαμαρά.
0: Συνοπτικά, κύριε Κερίδη, παρακαλώ.
2: Ο Σαμαράς προέρχεται από εμάς. Και εδώ κάνατε εσείς κυβέρνηση με τον Σαμαρά.
3: Άρα θα κάνει.
2: Αλλά δεν θα χρειαστεί. Θα πάμε για την αυτοδυναμία. Ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι και στη χειρότερη περίπτωση η κυβερνητική λύση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει. Ακόμα και με αυτό.
0: Χωρίς το πρώτο κόμμα, με λίγα λόγια. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό
2: και εκεί έχει την τεράστια ευθύνη ότι βγαίνετε ανοιχτά εσείς, το παλιό Πασόκ, το θεσμικό κτλ. Και στην ουσία ρίχνετε νερό στο μήλο της ακυβερνησίας. Αλλά να σας πω για τον πληθωρισμό. Να σας πω για τον πληθωρισμό.
3: Θα κάνετε κυβέρνηση με τον
0: Σαμαρά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα από το 19 στο 25 ήταν 22%, στην Ευρώπη 27%. Έχουμε κάτω από τον ευρωπαϊκό
3: μέσο. Τι λέτε τώρα.
2: Υπάρχει μια επιτάχυνση στους τελευταίους μήνες.
3: Πού τα βρήκατε αυτά τα νούμερα.
2: Η οποία θα σας δώσω.
3: 5,3 είναι στην Ελλάδα.
2: 3,2. Ακούστε.
3: Τα βρήκατε τώρα.
2: 22% από το 19 στο 25%.
3: Ακούστε
2: με λίγο, κύριε Μαργαρίτη, για όνομα του Θεού.
3: Λέτε κάτι που δεν ισχύει, το γράφουν όλοι. Ο Ιωβέ βγήκε και προειδοποίησε την κατάσταση.
2: Κύριε, είπα ότι τον τελευταίους τρεις μήνες υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην πατρίδα μας. Αυτό έχει να κάνει με δύο κυρίως πράγματα. Πρώτον, τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από το πετρέλαιο, πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες Ευρώπης, και το κλείσιμο των στενών του ορμούς. Και δεύτερον, από το γεγονός ότι πέφτουν στην αγορά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς αυτό κλείνει τώρα, και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αλλά αυτό όλο θα εξομαλυνθεί στις αρχές του 2027.
3: Να σας πούμε και μπράβο. Τι να με εξηγήσετε.
2: Οι τιμές ενέργειας, επιτρέψτε
0: μου γρήγορα. Δεν φτάσουμε σε συμφωνία.
2: Οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα είναι κάτω από το μεσόωρο και στη χοντρική και στη λιανική, ενώ του ηλεκτρικού ρεύματος.
3: Η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε την προειδοποίηση σήμερα.
2: Επειδή δεν έχω χρόνο.
3: Καλά, δεν μιλάτε μόνο σας. Σας λέω ότι τη λέτε ανακρίβεις.
2: Επειδή εσείς δεν με αφήσατε να κάνουμε αυτό το διάλογο και έρχεστε τώρα να τον κάνετε.
3: Οι κοινωνικές ανισότητες,
2: που είναι μια καραμέλα την οποία λέτε και ξαναλέτε, δεν στέκεται, έχουν μειωθεί και δεν θα μπορούσαν να μην είχαν μειωθεί όταν έχουμε 600.000 λιγότερους άνεργους. Αυτοί είναι πρώην με μηδενικό εισόδημα που σήμερα έχουν ένα εισόδημα. Όταν έχουμε αυτή την αύξηση στον κατώτατο μισθό και όταν το 50% των χαμηλότερων, ωραία, το μισό του ελληνικού πληθυσμού έχει αυξήσει τα εισόδηματά του πάνω από τον εθνικό μέσο.
3: Έχει τοποθετηθεί παραπάνω.
2: Λοιπόν, μπορώ να σας πω και για το real estate.
3: Όχι, δεν είναι κουβέντα.
2: Επειδή
3: είναι και 54,5 κουβέντα, για να μην σα πείτε. Εγώ ισχυρίζομαι, κύριε Κερίδη,
2: ότι δεν είναι αλλαγή. Μεταρρύθμιση δεν είναι το πιάσιμο τη φοροδιαφυγή που
0: πρέπει να κλείσουμε.
2: Συγκρουόμενοι λοιπόν, ακόμα και μερικά
3: σε 10 δευτερόλεπτα
2: ακροατήρια όπω η ελεύθερη
3: επιχειρηματία
2: του POS.
3: Μεταρρύθμιση δεν έχετε κάνει. Καμία, όταν φύγει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα έχει αφήσει.
2: Ο ΕΦΚΑ, η ψηφιοποίηση δεν είναι μεταρρύθμιση.
3: Σα είπα τι μεταρρύθμιση που έκανε η Δημοκρατία.
0: Το είπατε και εσεί.
3: Ωραία. Καμία μεταρρύθμιση δεν έχετε κάνει. Αλλά αυτό που θέλω να πω για να τελειώσω.
2: Εμεί καταργούμε και τα κυβέρνηση.
3: Λέω το εξή. Αν συνεχίσετε, κύριε Κερίδη, να μην αναγνωρίζετε τα προβλήματα του κοινωνικού θυμού τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας και δεν καταλάβετε.
2: Αλλά στη βάση σωστών στοιχείων.
3: Ένας σοβαρός Γάλλος διανοούμενος, ο Μαρσέλ Γκοσέ, που δεν είναι αριστερός, μιλάει για το κοινωνικό ρήγμα. Ναι, για το κοινωνικό ρήγμα. Αν δεν καταλάβετε
0: λοιπόν,
3: ότι τα λαϊκά στρώματα σας αντιπαθούν, έχετε χάσει την μπάλα.
0: Ελάτε, κύριε Μπάρκα.
4: Σύμφωνα με την Ελστάτ, 13.000 νέοι έφυγαν το τελευταίο εξάμεινο για τις χώρες της Ευρώπης για να βρουν δουλειά εκεί πέρα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία έχουν, φαντάζομαι δεν τα αφισβητεί ο κύριος Κερίδης. Για να δούμε αν η κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ των επιστημόνων στη χώρα μας.
2: Είναι μια βελτίωση. Ακόμα και έτσι είναι ήταν.
4: Και φεύγουν σε ειδών. Πηγαίνουν οι άνθρωποι να βρουν δουλειά.
0: Λοιπόν, κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
2: Από τον Συμβούλιο
0: του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαργαρίτη, με χαρά. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα. Ευχαριστούμε πολύ. Και του τρεις. Καύσιμα να δούμε που είμαστε. Αν ανοίξαν τα στενά, απλώς στην Ελλάδα έχουμε και αυτό ότι. Έχουμε άμεση άνοδο των τιμών. Δεν πέφτουν άμεσα όμως οι τιμές με το άνοιγμα, έτσι δεν είναι? Μακάρι. Πάμε.
5: Αν και οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν στα ύψη, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με την αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά καυσίμων να γίνεται με ρυθμούς χελώνας.
6: Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές. Άρα, όταν θα δούμε 65 δολάρια το βαρέλι, όπως ήταν στις αρχές του χρόνου, ναι, θα δούμε και την τιμή 1,70. Δυστυχώς όμως δεν θα το δούμε το 65 δολάρια.
5: Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 73 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλές και κυμαίνονται γύρω στα 2 ευρώ και 10 λεπτά έως 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
7: Τα νησιά έχουν τα περισσότερα ένα κόστος της τάξης των 20 λεπτών παραπάνω από τις αστικές περιοχές. Είναι τα μεταφορικά, είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ακριβότερα την τιμή.
5: Οι μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά το πορτοφόλι των οδηγών, οι οποίοι είδαν τις τιμές να εκτοξεύονται, αλλά να κατεβαίνουν με πολύ αργό ρυθμό.
8: Είναι ψηλά, ναι. Κρατάει ακόμα, αργεί να πέσει.
9: Ελπίζουμε να πέσει κάποια στιγμή. Να πέσει για να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
5: Σύμφωνα με τους οδηγούς, κάθε γέμισμα κοστίζει ακριβά και γι' αυτό το λόγο έχουν περιορίσει τις περιττές μετακινήσεις.
10: Παίρνω και τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνω? Αλλιώς δεν βγαίνει.
11: Κάποτε οι τιμές ήταν πιο προσιτές, πλέον δεν είναι τόσο προσιτές.
5: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αμόλυβδη θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα σε υψηλά επίπεδα, καθώς η αποκλιμάκωση θα αργήσει να φανεί στην Αγγλία. Μάλιστα, το καλοκαίρι η τιμή της βενζίνης θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 85 λεπτά και 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στα νησιά η τιμή θα παραμείνει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
12: Μέσα πρώτου πολέμου καλοκαίρι είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά απίθανο να γίνει αυτό. Θα είναι υποκλιμακούμενες οι τιμές σίγουρα σε σχέση με τις σημερινές, αλλά χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή εφοδιασμού.
5: Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η βενζίνη θα επιστρέψει στις τιμές προπολέμου, δηλαδή στο 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο, έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τότε, το κάθε γέμισμα για τους οδηγούς θα στοιχίζει ακριβά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε, άνοιξαν τα στενά του Ορμούζ. Ήρθε η απόφαση, εντάξει, θα έχουμε και τις υπογραφές βέβαια στην Ελβετία. Mm-hmm. Μας το είπε και ο κύριος Κερίδης πριν.
13: Ναι,
0: αλλά
13: ναι,
0: αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι, έτσι όπως γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές με την έναρξη του πολέμου και την κρίση.
13: Αν θα πέσουν.
0: Να πέσουν.
13: Καλά, σιγά.
0: Γιατί έχουμε πριν αυτό το ξύμορο, έτσι. Με το που υπάρχει μια κρίση να ανεβαίνουν οι τιμές, φανταζόμαστε τώρα που υπάρχει μια αποκλιμάκωση να δούμε και τις τιμές αυτές γιατί στην αμόλυβδη, έτσι. Δεν τη βλέπουμε ακόμα. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στην αρχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι μας πλέον περιμένουμε, εφόσον έχουμε το καλό πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ζωές. Ωραία, να σταματήσει το μέτωπο.
14: Ας δώσουμε
0: να
14: ένα τράτο μέχρι τις 19 που θα υπογραφεί η συμφωνία. Γιατί όχι, μετά τις 19.
0: Το δώσουμε, απλώς, όχι και πριν τις 19, γιατί έχουμε τα χρηματιστήρια. Πριν να ξεκινήσει ένας πόλεμος, την έλευση της είδησης αλλά μιας σύγκρουσης, να ανεβάζουν κατευθείαν τις τιμές.
14: Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια ελληνική
0: Μα έχουμε ένα κλίμα,
14: συνήθεια.
0: Το κλίμα το θετικό δεν αποτυπώνεται, μόνο το αρνητικό αποτυπώνεται στη βενζίνη.
13: Γι' αυτό σου είπα,
14: άμα βγάλεις μεθαύριο τον πρόεδρο των βενζινοπολών, ξέρεις, θα σου πει.
0: Δεν ξέρω τι
14: ναι,
0: ήταν,
14: και
0: ξέρω τι πρέπει να δούμε και
14: δεν είναι σίγουρο και αυτό και
0: λοιπόν. Αμέσως μετά, EQ ακολουθεί και Έλενα Παπαβασιλείου, καλεσμένος της ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Εμείς τα λέμε όπως πάντα στις 10, δώσε το θερό μας ραντεβού στο Action 24. Καληνύχτα σας.
13: Καλό βράδυ σε όλους.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
16: Αμέσως μετά, EQ.
17: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
18: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
19: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
20: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
18: Μπας μη στενά.
20: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
19: Εσύ θα την αλλάξεις.
18: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
20: Άλλαξε την άρα.
21: Είναι η εγκονούλα μου.
18: Ωρε κουτσούρι.
16: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
22: Άδεια και δίπλωμα.
23: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
22: Λαβάνι, over.
23: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και mood to game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
16: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές ξένιασες. Κλιματιστικά το Yotomi. Η Kigai για υψηλές αποδόσεις με WiFi, Erai με έξυπνη αφύκανση για υγιεινή ατμόσφαιρα και Gosai με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας μόνο από 399 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Σοβαρά τώρα.
16: Euronics. Σοβαρά πάντα.
25: Έλα, έλα.
26: Έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Πίσω μου στο βίντεο wall βλέπετε την πόλη της Αθήνας. Και ο σημερινός μας καλεσμένος γνωρίζει αυτή την πόλη όσο λίγη, θα έλεγα. Από μικρό παιδί του άρεσε να παίρνει τη φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίζει κτίρια που του έκαναν εντύπωση. Μπορεί να ήταν καινούρια, μπορεί να ήταν παλιά και εγκατελειμμένα, αλλά κάτι του έλεγαν εκείνου. Του αρέσει να περπατάει στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας και αυτό μεγαλώνοντας το έκανε επάγγελμα. Για πάνω από 37 χρόνια εργάζεται στην Καθημερινή και έχει γράψει και πολλά βιβλία για αυτή την πόλη. Παρέα θα ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της Αθήνας, αλλά και στα μονοπάτια, όσο μας επιτρέψει, της σκέψης του και της ψυχής του. Ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος γεννήθηκε τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα. Μία πόλη που άλλαζε διαρκώς πρόσωπο. Ανήκει στη γενιά που είδε τα νεοκλασικά να χάνονται, τις γειτονιές να μεταμορφώνονται και τη μνήμη να παλεύει με την ανάπτυξη. Εργάζεται για δεκαετίες στην Καθημερινή, όμως ποτέ δεν περιορίστηκε στον ρόλο του δημοσιογράφου. Έγινε περιπατητής, ερευνητής, φωτογράφος και αφηγητής της πόλης. Για τον ίδιο, η Αθήνα δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ανοιχτό αρχείο γεμάτο ιστορίες ανθρώπων, δρόμων και κτηρίων. Σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές για την αστική κληρονομιά της Αθήνας. Ένας αθηναιογράφος που αφιέρωσε τη ζωή του σε μία αποστολή. Να διασώσει τα ίχνη μιας πόλης που αλλάζει, πριν αυτά χαθούν για πάντα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος που αγαπάει, θεωρώ, την πόλη της Αθήνας. Είναι συγγραφέας, περιπατητής αυτής της πόλης. Καλωσορίζω θερμά τον Νίκο Βατόπουλο.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου να έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας και να πούμε πράγματα που ελπίζω να ενδιαφέρουν το κοινό.
0: Όταν κανείς μιλάει με ψυχή, πιστεύω ότι αγγίζει τον κόσμο και από αυτά που έχω διαβάσει από εσάς, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι δεν φοβάστε να ανοίξετε όντως την ψυχή σας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Έχω εκπαιδευτεί πολλά χρόνια στη δημόσια έκθεση, αν θέλετε, μέσα της εφημερίδας κυρίως, στην καθημερινή όπου δουλεύω.
0: Πάνω από 37 χρόνια.
1: Ναι. Είμαι ένα παιδί των εφημερίδων. Και μου αρέσει που λέω παιδί, γιατί ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου ότι μαθαίνω.
0: Και μακάρι να συνεχίζουμε όλοι να μαθαίνουμε για πάντα.
1: Ναι, εγώ κάθε βράδυ κάνω τον απολογισμό μου και λέω τι έμαθα σήμερα και τι θέλω να κάνω αύριο, με την έννοια όχι του να προσεγγίσω ένα στόχο, αλλά να προσθέσω μία απόλαυση γνώσης.
0: Μία εξέλιξη, άρα.
1: Εξέλιξη, ναι. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αφορά τους πάντες, ασχέτως της δουλειάς ή των δραστηριοτήτων που έχει κάθε άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό κάθε μέρα να βάζουμε ένα μικρό συν σε αυτό που είμαστε.
0: Θα συμφωνήσω 1000%. Απλά καμιά φορά οι ρυθμοί της καθημερινότητας παρασύρουν την καθημερινότητά μας και εκεί είναι που πρέπει να δημιουργούμε τέτοιες συνήθειες που τρέφουν την ψυχή μας.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος της συνήθειας με την έννοια του ότι από μικρός έχω ένα πρόγραμμα. Το τι θέλω να κάνω κάθε μέρα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό με δεσμεύει ή με φυλακίζει, αλλά μου δίνει ένα πλαίσιο και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο θέμα της δημοσιογραφίας, που ναι μεν έχει και το απρόβλεπτο, το αναπάντεχο, έχει την ανατροπή, έχει την δυνατότητα ευελιξίας και ετοιμότητας, όλα αυτά είναι δεδομένα σε όλες τις δουλειές ίσως, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ένας κορμός.
0: Άρα ισορροπία,
1: ισορροπία
0: ακούω.
1: Ναι.
0: Και αφού
1: σωστό.
0: Λέμε μικρός, αφού λέμε παιδί, ας πιάσουμε την ιστορία σας από την αρχή.
1: Okay.
0: Πώς ήσασταν σαν μικρό παιδί? Διάβασα σε μία συνέντευξή σας ότι μία από τις πρώτες αναμνήσεις σας ήταν για ένα μικρό κουνιστό αλογάκι.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Ναι, σε τι ηλικία ήταν αυτό?
1: Αυτό που ήταν 2 ετών.
0: Τόσο μικρό.
1: Τόσο. Είναι όντως η πρώτη μου ανάμνηση. Και αυτό είχε γίνει σε ένα παιδικό πάρτι, όπου το αγοράκι που είχε γενέθλια είχε δεχθεί δώρο ένα κουνιστό αλογάκι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ο πρώτος μου ερώτας, το αλογάκι αυτό. Και όντως είναι η πρώτη μου ανάμνηση.
0: Και τι αισθανόσασταν εκείνη την ώρα?
1: Με τεράστια επιθυμία να το αποκτήσω. Και ίσως ήταν και ένα άνοιγμα, τώρα που συζητάμε ψυχαναλυτικά λίγο, ένα άνοιγμα σε ένα κόσμο φαντασίας, ο οποίος νομίζω πάντα με συνόδευε, ιδίως στα παιδικά μου χρόνια πάρα πολύ. Ήμουν ένα παιδί που ζούσα παράλληλους κόσμους. Αλλά θεωρώ, μεγαλώντας, κατάλαβα ότι τα περισσότερα παιδιά έτσι είναι. Απλώς κάθε παιδί έχει το κώδικά του και το τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα.
0: Και κάποιοι μεγάλοι το συνεχίζουν και το έχουν και κάποιοι το ξεχνάνε ή το κλείνουν μέσα
1: τους. Ναι,
0: τους.
1: Σίγουρα. Εμένα μου αρέσει, και το λέω και σε ανθρώπους που αγαπώ, ας πούμε, χωρίς να μου συζητηθεί συμβουλή, καμιά φορά τη δίνω, που δεν είναι πάντα καλό. Λέω λοιπόν καμιά φορά, προσπάθησε να κάνεις πράγματα μέσα στο πρόγραμμά σου το φορτωμένο, λέω σε κάποιον, που να σου δίνουν και απόλαυση. Σκέψου τι θέλεις να κάνεις, που θα σου δώσει έστω και 10 λεπτά να αποσπαστείς να κάνεις κάτι για σένα.
0: Βέβαια, απόλαυση από απόλαυση,
1: ναι,
0: διαφέρει σίγουρα.
1: Εννοείται. Και νομίζω ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους. Είναι κάτι το οποίο το είχα πάντα από ιδιοσυγκρασία, από χαρακτήρα.
0: Άρα
1: από...
0: και μικρός, ναι. Παίζατε μόνος σας.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Και επειδή ήμουν πολύ του βιβλίου, από παιδάκι, επειδή διάβαζα πάρα πολύ, άρχισα να διαβάζω πριν πάω σχολείο. Και είχα τεράστια επιθυμία να μαθαίνω. Εγώ μεγάλωσα στην περιοχή της Πατησίων και ας πούμε μία ανάμνηση το οποίο είναι σημαντική και που δείχνει και τη διαφορά πια. Εμείς ζούσαμε σε ένα στενάκι που έβγαινε στην Πατησίων στο ύψος της πλατείας Αμερικής και κατά σύμπτωση, γιατί ήταν εξαίρεση και για τότε, απέναντι από την πολυκατοικία στην οποία μέναμε υπήρχε ένα άχτιστο οικόπεδο. Το οποίο οικόπεδο έδινε σε κάτι το οποίο ήταν σαν ένα ξέφωτο αστικό με ένα παλιό σπίτι. Αυτό υπάρχει, το μέσα υπάρχει σαν παρκάκι τώρα. Η πολυκατοικία χτίστηκε, εννοείται, έγινε, το οικόπεδο έγινε πολυκατοικία. Σε αυτό το οικόπεδο μαζευόμασταν τα παιδιά και ξετυλίγαμε κόσμος.
0: Τι παίζατε?
1: Καταρχάς είχαμε τον αρχηγό της συμμορίας, όπως λέγαμε. Θυμάμαι μια μέρα που είχε αποφασίσει, μας είχε πει την επομένη, θα μαζευτούμε το απόγευμα και θα μπούμε στο σπίτι το κλειστό, το παλιό σπίτι. Και το κάναμε. Ήταν μια τελείως κινηματογραφική σκηνή. Μου συνέβαινε στην Πατησίων και ήταν τα παιδιά της γειτονιάς, το παιδί του Ρετυρέ, το παιδί του Θηρορίου, το παιδί του σχολείου, όλα μαζί μια αγκαλιά. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική όσμωση, η οποία όμως δεν ήταν εξαίρεση και συνέβαινε σε όλες τις κοινωνίες της Αθήνας.
0: Αυτό τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί καθώς η πόλη έχει μεγαλώσει. Δεν μπορούν να φύγουν τα παιδιά να παίζουν στις γειτονιές ελεύθερα.
1: Εννοείται όχι. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει και έχω μεταφέρει σε ξεναγήσεις που κάνω στην Αθήνα, μια πολύ σημαντική διαφορά των τελευταίων πολλών ετών φυσικά, είναι η απόσυρση των παιδικών φωνών από τους δρόμους, του παιδικού παιχνιδιού. Αυτές οι φωνές που το καλοκαίρι κρατούσαν μέχρι πολύ αργά,
0: ναι,
1: που έδινε όμως αυτή την εντύπωση της μιας κοινωνικής συνοχής και ένα αίσθημα του ανήκειν, το οποίο...
0: Το ανήκειν είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι
0: υπάρχει
1: φυσικά
0: μοναξιά και ας είμαστε συνδεδεμένοι.
1: Τεράστια μοναξιά. Ένα τεράστιο θέμα της εποχής μας είναι η μοναξιά, η οποία νομίζω εντείνεται και σε ένα μείζον πρόβλημα με πολλά επιφαινόμενα και συνέπειες. Πάντα φυσικά υπήρχε μοναξιά, εννοείται από καταβολής πολιτισμού, αλλά αυτό που βιώνεται τελευταία πολλά χρόνια πια είναι μια απομόνωση πλέον του ανθρώπου και μια απόσχηση από αυτό που σημαίνει κοινωνία. Παρότι πιστεύουμε ίσως ότι συμβαίνει κάτι αντίθετο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα μοναξιάς και εγκλισμού, θα έλεγα.
0: Εγκλισμού. Όπω. Ναι. Το νιώθω αυτό που περιγράφεται και αναρωτιέμαι, οι πόλεις αντανακλούν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η πόλη της Αθήνας τι δείχνει για τους κατοίκους της?
1: Εντάξει, η Αθήνα έχει αλλάξει τόσο πολύ και αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι η ιδρυτική συνθήκη των πόλεων είναι η αλλαγή. Η πόλη είναι αλλαγή, είναι μεταβολή. Αυτό όμως που συμβαίνει στην Αθήνα είναι, νομίζω, λίγο σε μια κόψη, θα έλεγα. Ότι τα τελευταία, ας πούμε, 6-7 χρόνια που η Αθήνα έχει μπει, ας πούμε, σε ένα δρόμο κάποιας οικονομικής ανάπτυξης λόγω τουρισμού, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα καθημερινότητας, ποιότητας καθημερινότητας, τεράστιο θέμα, ένα ζήτημα ιστορικής ταυτότητας και θα έλεγα κυρίως ένα ζήτημα στόχευσης της πόλης.
0: Τι χαρακτήρα θα έχει η πόλη, τι
1: φυσικά
0: σκοπό εξυπηρετεί, πώς θα ζουν καλύτεροι κάτοικοι?
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι κάθε πόλη, πόσο μάλλον μια μητρόπολη τέτοιων διαστάσεων και τέτοια σημασίας, συμβολικής και πραγματικής, πρέπει να ορίζει κάποιους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλω ως Αθήνα να είμαι σε 10, 20, 50 χρόνια? Πρέπει να δουλεύω τώρα για το πώς θα είμαι σε 20 χρόνια.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα?
1: Φυσικά και δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε ήδη να τρέχει σαν κορδέλα παντού ένα μπάνερ στο μυαλό μας ή στην πραγματικότητα που θα έλεγε κάτι πολύ απλό. Αθήνα 2034. τα 200 χρόνια πρωτεύουσα. Και νομίζω αυτό θα μπορούσε να κινητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας, τους οικονομικούς παράγοντες, τους πολιτιστικούς φορείς, σε μια προσπάθεια ανάταξης της πόλης, με ένα στόχο. Με ένα στόχο να βελτιωθεί πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα των κατοίκων, να αποκτήσει περηφάνεια η πόλη, που δεν νομίζω ότι έχει, αξιοπρέπεια, και αυτό είναι συζητήσιμο δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, παρότι είμαι ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυθεντικός και φύση αισιόδοξος και λάτρης της Αθήνας.
0: Παρ' όλα αυτά, θέλετε να αναδείξετε και τις αντικειμενικές δυσκολίες για να επιληθούν, από ό,τι
1: καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν
1: τεράστιες δυσκολίες στην Αθήνα, γιατί όπως νομίζω όλοι βιώνουμε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη.
0: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα το πρόβλημα είναι σε αυτό που αναφερθήκατε με την άνοδο του τουρισμού και στην πόλη. Υπάρχουν δυσκολίες στα ενοίκια.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσανάλογη επιβάρυνση του μέσου Αθηναίου ή του μέσου Έλληνα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια απασφάλιση ευημερίας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θέλω να πω ότι αυτό που περιμένει, θεωρώ, ο μέσος πολίτης, ο απλός πολίτης, οι άνθρωποι που ζουν με 800 και 1000 ευρώ μισθό, που μεγαλώνουν παιδιά σε αυτή την συνθήκη, θέλουν να ευημερίσουν. Και θέλουν να ευημερίσουν όσο ζουν και είναι νέοι και παραγωγικοί. Και αυτό είναι ένα, νομίζω, μια υποχρέωση της πολιτείας να το δίνει στους ανθρώπους, έστω ως δυνατότητα ρεαλιστική. Θεωρώ ότι ενώ σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση και η πόλη έχει αναταχθεί και έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις στο τουρισμό, κυρίως, και δεν θέλω να εκφραστώ κατά του τουρισμού, είμαι πολύ υπέρ του τουρισμού, αλλά θεωρώ ότι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η πόλη αυτή πρέπει να σχεδιάσει ένα τρόπο λειτουργίας που να βοηθάει τους ανθρώπους να ζουν με λιγότερο ψυχικό βάρος.
0: Με λιγότερο θόρυβο, η χορύπανση, ναι, με καθαριότητα,
1: όλα αυτά,
0: με ενίκια που να είναι προσιτά,
1: ναι,
0: και ανάλογα των μισθών που λαμβάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Με πράσινα κομμάτια, με πολιτιστικά κομμάτια και με έναν χαρακτήρα που είπατε,
1: ναι,
0: που να μας ενώνει και να νιώθουμε υπερήφανοι,
1: ναι,
0: σε αυτή η έκφρασή σας.
1: Ναι.
0: Αυτό το βλέπετε εφικτό να συμβεί?
1: Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό. Τώρα, αν θα γίνει, δεν εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι κάτι που θεωρώ εύκολο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, θα έλεγα τρία πράγματα, έτσι, πολύ απλά. Το να αποσυμφορηθεί η πόλη από όλη αυτή την τρέλα της κίνησης,
0: ναι,
1: το οποίο σίγουρα υπάρχουν προτάσεις πολύ σοβαρές. Δεύτερο, να επανέλθει μια ισορροπία φύσης και άστεως. Δηλαδή, είναι μια διεθνής τάση την οποία στην Αθήνα αγνοούμε πλήρως. Δηλαδή, είναι μια διεθνής τάση που όλες οι μεγάλες πόλεις του προηγούμενου κόσμου ακολουθούν. Δηλαδή, σπάνε τις σκληρές επιφάνειες της γης, τον πετόν, την άσφαλτο, όπου μπορούν, όπου μπορούν. Ακόμα και δύο τετραγωνικά πλάκες να σηκώσει και να αφήσει το χώμα για να βάλει ένα δέντρο, να περάσει το νερό της βροχής στον υδροφόρο ορίζοντα, να δημιουργηθεί όλη αυτή η αίσθηση φύσης μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, για την ψυχική μας γαλήνη, για την ισορροπία του περιβάλλοντος και για να καταπολεμηθεί όσο το δυνατόν αυτή η κλιματική κρίση και το μικροκλίμα μες στην πόλη.
0: Ναι, γιατί δεν φτάνει που υπάρχει η μία άνοδος θερμοκρασίας ή πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Το μπετόν και το τσιμέντο δεν βοηθάει, το κάνει χειρότερο.
1: Βεβαίως, και οι εκτεθειμένες λαμαρίνες των αυτοκινήτων είναι τα κλιματιστικά. Εγώ τις προάλλες έβλεπα μια καινούργια πολυκατοικία που χτίζεται κοντά στα γραφεία της Καθημερινής στο Νέο Φάληρο, που είδαμε πραγματική έκπληξη, τεράστια κλιματιστικά, στο πρώτο και δεύτερο και τρίτο όροφο, τεράστια, δηλαδή ήταν όλο το μπαλκόνι τεράστιες εγκαταστάσεις κλιματισμού σε ένα δρομάκι που ζήτημα είναι 3 μέτρα. Και βλέπεις, δηλαδή χτίζεται το μέλλον μας πάνω σε μια προδιαγραφή ότι η ζωή μας θα είναι με τεχνητούς όρους διαρκώς, αντί να δημιουργήσουμε συνθήκες που να ζούμε όσο είναι πιο κοντά σε ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον μες στην πόλη. Και δεν είναι κάτι ούτε ρομαντικό ούτε ανέφικτο.
0: Θέλει όμως να το πάρει κάποιος απόφαση.
1: Εδώ διάβασα, έχω καιρό να πάω στο Παρίσι, αλλά διάβασα και το είδα σε φωτογραφίες, ότι όλη η πλατεία του Δημαρχείου στο Παρίσι, που ήταν πλακόστρωτη, έγινε ένα δάσος. Σκεφτόμουν την πλατεία Κοντζιά, που είναι ένα τηγάνι από μπετόν. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε για τα αυτοκίνητα, είπαμε για την φύση, και το άλλο είναι ταυτότητα ιστορική και καινοτομία μαζί. Mm. Το θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό. Μία πόλη σαν την Αθήνα, με ένα brand name που το έχουν ελάχιστες πόλεις στον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, έχεις την ιστορική σου ταυτότητα που δεν είναι μόνο η Ακρόπολη και οι αρχαιότητες, έτσι. Είναι όλος ο 19ος και 20ος αιώνας. Είναι η ζωή των παππούδων μας και των πατεράδων μας μέσα. Όλοι είμαστε εμείς. Είναι όλη η ιστορία της κατοίκησης αυτής της πόλης. Μαζί με όλο το απόθεμα το ιστορικό και το μέλλον. Η καινοτομία. Οι πόλεις που δεν καινοτομούν, δεν προοδεύουν. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν η πόλη να ανασυνταχθεί, να αναταχθεί, περιορίζοντας τα αυτοκίνητα, προσφέροντας καλές δημόσιες συγκοινωνίες, φύση μέσα στη πόλη, ιστορική ταυτότητα, καινοτομία μέλλον. Νομίζω ότι είναι πυλώνες πολύ βασικοί και δεν λέω κάτι πάρα πολύ περίεργο.
0: Εμένα μου ακούγεται σαν όνειρο, μακάρι να γίνει πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε στην πόλη που περιγράφεται και να γίνει η πόλη μας αυτή η πόλη με την πολύ ωραία της πλευρά.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που μιλάμε για αλλαγές της πόλης, γιατί και εγώ είμαι μεγαλωμένη και τα περισσότερα χρόνια στο κέντρο της πόλης, πώς είδατε την παρέμβαση του μεγάλου περιπάτου, αυτός ο...
1: Για την Πανεπιστημίου και τα λοιπά, αυτό το θέμα, ή για την Βασιλίση Όλγας, ή γενικά, ας πούμε.
0: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ημίμετρα. Και ότι είναι και δύο διαφορετικά σκέλη. Ας πούμε, η Βασιλίση Όλγας, που είναι κάτι πολύ πρόσφατο και υλοποιημένο, καθώς παραδόθηκε προλίγου στο κοινό, είναι το απόνερο του 2004, της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, που μας πήρε μια 20ετία να το ολοκληρώσουμε. Εντάξει, βρέθηκαν και κάποιες αρχαιότητες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντική. Δεν οφειλόταν σε τόσο σημαντικές αρχαιότητες. Ήταν γενικώς. Έχουμε ένα θέμα, οι Έλληνες με τα χρονοδιαγράμματα, έτσι. Λοιπόν, η Βασιλίση Όλγας ήταν αυτό που είχε περισσέψει από τις μελέτες της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων που έκανε την Αποστόλου Παύλου και την Ιστοριοπαγή του. Δεν πρόλαβαν, παράτησαν τη Βασίλισσα Όλγας, έγινε τώρα. Okay.
0: Νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση πάντως.
1: Ναι, σίγουρα έγινε, αλλά και το να απαιτηθεί ότι η Βασίλισσα Όλγας πρέπει να ανοίξει τα αυτοκίνητα, θεωρώ ότι είναι λάθος, διότι έτσι ενθαρρύνεις τη χρήση του αυτοκίνητου μέσα στο κέντρο. Κάτι το οποίο είναι εντελώς κόντρα σε όλη τη διεθνή τάση που λέει για την ανάκτηση των ιστορικών κέντρων από τους πεζούς.
0: Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει και με θετικά μέτρα, όπως το να υπάρχουν όλο περισσότεροι τρόποι προσβασιμότητας. Ένας τρόπος εξαιρετικός σίγουρα είναι το μετρό.
1: 100%.
0: Αλλά και με...
1: Έτσι είναι, κύριε Παπαβασιλείου, και εγώ που το λέω, ξέρω, γιατί μετακινούμε στην Αθήνα και με αυτοκίνητο και με μέσα, ότι ναι μεν είναι ένα ευχολόγιο να περιορίσουμε το αυτοκίνητο, και εγώ με το αυτοκίνητο ήρθα και εδώ και κινούμε με το αυτοκίνητο. Διότι, για τον απλούστατο λόγο, ότι εκεί που θέλω να πάω δεν έχει δυνατότητα. Άλλοι παίρνουν το αυτοκίνητο. Εκτός αν θέλω να ξοδέψω 3 ώρες για να κάνω μία απόσταση μισής ώρας, για να αλλάξω 3 συγκοινωνίες. Ας πούμε, αν θέλεις να πας από τη Βούλα στο Ζωγράφου, πώς θα πας.
0: Που έτσι, αυτό μετά δεν είναι βιώσιμο για μισή ώρα διαδρομή να κάνει για τις 3 ώρες.
1: Ακριβώς. Οπότε, το μείζον είναι φυσικά οι δημόσιες συγκοινωνίες. Έχουν γίνει κάποια βηματάκια, αλλά εάν κάποιος, και το αναφέρομαι και όσο καλοπροαίρετη μπορεί να είναι ένας υπουργός κτλ., αν δεν έχεις βιώσει, τι σημαίνει να είσαι ένας άνθρωπος των 800 ευρώ, να τελειώσεις τη δουλειά σου και να περιμένεις 35 και 45 λεπτά τη στάση, να είσαι σκοτωμένος από τη δουλειά, να θες να πας σπίτι σου, στα παιδιά σου, να ξεκουραστείς κτλ., αν δεν το έχεις νιώσει, δεν θα το σπρώξεις αυτό το πράγμα. Θα κάνεις κάτι χρονοδιαγράμματα τριετίας.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους πολιτικούς μας να ζήσουμε 400 ευρώ για να το πάρουν απόφαση?
1: Όχι, βεβαίως, εντάξει, δεν χαριτολογούμε κι εμείς, αν και έχει βάση αυτό που λέω, νομίζω.
0: Ωραία, για 5 μέρες, όχι για πάντα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το βίωμα, να καταλαβαίνεις. Εγώ, όλοι περνάμε, όταν βλέπω, ας πούμε, υπάρχει στάση που είναι στον Ευαγγελισμό Βασιλής Σοφίας κοντά στο Χίλτον, ναι, το παλιό Χίλτον. Και υπάρχει αυτή τεράστια στάση που περιμένουν τόσες γραμμές. Υπάρχουν πάντα ένα τσαμπιά στα φίλια.
0: Κοντά στον δρομέα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί. Αυτή η στάση που τη βλέπουν οι πάντες που πας και αυτοί που μένουν στην Κηφισιά θα το δούνε. Δεν είναι δυνατόν να το βλέπεις και να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί. Εγώ κυρίως συμπονώ πολύ ανθρώπους οι οποίοι ξέρω πόσο δύσκολα παλεύουν και όταν ξεκινάνε από τις 6 το πρωί για να προλάβουν να είναι στην ώρα τους κτλ. Και να πρέπει μετά να περιμένουν 40 λεπτά Αυτό είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και ναι, μεν υπάρχει μία βελτίωση στα λεωφορεία, αλλά η συχνότητα των δρομολογίων, όπως φάνηκε και από διάφορες αποκαλύψεις που έγιναν πρόσφατα, δεν έχει επιληθεί. Ή τουλάχιστον δεν έχει επιληθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει επιληθεί το 2026.
0: Αυτή την ενσυναίσθηση πρέπει να έχουμε παραπάνω για να μπορούμε να λεγόμαστε προηγμένη κοινωνία, για να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζει καλά.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε προηγμένη κοινωνία. Είμαστε στη διεθνή κατάταξη κάπως καλά, εννοείται δεν είμαστε μια αφρικανική χώρα, αλλά η Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά το στραπάτσο της περασμένης δεκαετίας που χάσαμε το 1/4 του εθνικού προϊόντος και που αγωνιζόμαστε να ξαναπάμε εκεί που είμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, αυτό κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να ξαναφτάσουμε εκεί που είμαστε το 2002, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο δρόμο και έχουμε κυλήσει προς τα πίσω. Η ψαλίδα είναι ανοιχτή. Ναι, μεν αναπτυσσόμαστε γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αλλά δεν επιτρέπεται το σύνολο της πρώην Ανατολικής Ευρώπης να είναι πιο μπροστά από εμάς. Ή τουλάχιστον να υπάρχει τέτοια επιθυμία προόδου εκεί που εδώ είναι και ο χαρακτήρας του Έλληνα που διαρκώς παραπονιέται και γκρινιάζει.
0: Τι έχουμε κουραστεί και δεν έχουμε εμείς αυτή τη διάθεση να...
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας έχει πάρα πολλά προτερήματα, αλλά έχει και πάρα πολλά μειονεκτήματα και θέματα συμπεριφοράς και ψυχολογικής αντίληψης διαφορών πραγμάτων, που νομίζω ότι καλό να τα συζητάει κανείς και να βλέπει. Είμαστε άνθρωποι που της υπερβολής. Δεν έχουμε μέτρο. Είμαστε άνθρωποι της υπερβολής και γι' αυτό και, ας πούμε, όταν διαβάζω κάποιες στατιστικές αξιόπιστες που δείχνουν ποιοι είναι οι πιο δυστυχισμένοι στην Ευρώπη και ποιοι είναι πρώτοι Έλληνες ή ποιοι είναι οι πιο δυσαρεστημένοι. Αυτό είναι γιατί είναι το θυμικό του Έλληνα να πάει με την υπερβολή του να θυματοποιήσει τον εαυτό του.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί όμως και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
1: Κανείς δεν λέει ότι δεν έχει ταλαιπωρηθεί και πολλές φορές και αδίκως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά τι κάνει ο Έλληνας για να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
0: Για να αλλάξει τη ζωή του. Κρέμομαι από τα χείλη σας, όμως θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
7: άλλαξέ το.
6: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Απόκτησέ το στο horizon.gr, στο 13803 και σε ένα κατάστημα Volton. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
8: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
9: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
8: Έλα, Μιχάλη μου, είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
10: Συγγνώμη.
9: Παρακαλώ, γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyOther.
11: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
8: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
11: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
13: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαβάνη, over.
2: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: χάσω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον εξαιρετικό μας καλεσμένο, τον Νίκο Βατόπουλο. Θέλω να κερδίσουμε κι άλλο από το πλούτο της εμπειρίας σας αυτής της πόλης. Γιατί από πολύ μικρό παιδί φωτογραφίζετε κομμάτια που σας άρεσαν. Τι σημαίνει αυτό για σας, τι σημαίνει?
1: Κοίτα, αυτό ναι, είναι πολύ κομβικό στο πώς εξελίχθηκε η ματιά μου στην αυτή, γιατί ξεκίνησα από πολύ μικρός, δηλαδή από την ηλικία του σχολείου. 15-16 χρονών, είχα την επιθυμία της τεκμηρίωσης. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι να φωτογραφίσω αυτό το σπίτι, γιατί αυτό το τεκμήριο το φωτογραφικό θα έχει νόημα να το δω ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια. Ή για κάποιον τρίτον θα έχει ενδιαφέρον. Και τότε, δηλαδή στη δεκαετία του 70, με πολύ πρόχειρες φυσικά φωτογραφικές μηχανές και με την τεχνολογία της εποχής εννοείται, είχα αρχίσει και φωτογράφιζα κυρίως παλιά σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν υπάρχουν πια, γιατί ήταν πολλά σε γειτονιές. Αλλά αυτό για μένα ήταν ένας προθάλαμος διαπαιδαγώγησης βλέμματος και μιας αφετηρίας, ίδρυσης, μιας σχέσης με την Αθήνα άλλου τύπου, που δεν είναι πια η καθημερινότητα και το βίωμα, η οικογενειακή αναφορά, το σχολείο, οι παρέες. Είναι αυτό που πια μετακινείσαι και είσαι σε ένα πια γαλαξία, σε μια λεωφόρο δική σου.
0: Και σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το ταξίδι της λεωφόρου που περιγράφατε, της δικής σας, ποιοι σταθμοί, ποιες παρεμβάσεις ήταν οι πιο ωραίες που έχετε δει να γίνονται για την Αθήνα?
1: Για να πούμε κάτι θετικό και για
0: ναι,
1: την πόλη
0: πούμε
1: μας.
0: Και την, ναι, να πούμε κάτι
1: σίγουρα
0: θετικό.
1: Η Αθήνα, είπα και πριν, δεν θέλω να καταδικάζω μια πόλη την οποία λατρεύω ούτως ή άλλως. Και καμιά φορά είμαστε σκληροί επειδή αγαπάμε.
0: Και γιατί
1: πολύ.
0: Θέλουμε να γίνει καλύτερη.
1: Ναι, είναι η επιθυμία του ότι δεν δέχεσαι αυτό που αγαπάς να μην είναι καλύτερο, εφόσον μπορεί να είναι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες της Αθήνας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό.
0: Αλλά δεν έχει φτάσει τις δυνατότητες της. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο λειτουργική πόλη και πόλη που...
1: Εγώ θεωρώ ότι ούτε το 10% δεν έχει φτάσει. Αυτό που μπορεί.
0: Άρα ποιες είναι όμως παρεμβάσεις
1: ωραία,
0: θετικές?
1: Αν πάμε πίσω, θα έλεγα ότι έγινε μια πολύ σημαντική στροφή μετά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και θα το εξηγήσω πολύ πρόχειρα και γρήγορα, ότι, γιατί τα είχα βιώσει ως νέος φυσικά, πολύ νέος, έφηβος. 74, 75, 76, 77 και άλλα τα χρόνια. Μέσα σε όλη την διάθεση να ξεναχτιστούν όλα τα πράγματα εξ αρχής, στη μεταπολίτευση, υπήρχε και μία τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το χαρακτήρα της Αθήνας. Δηλαδή, ο κόσμος πια είχε συνειδητοποιήσει ότι η Αθήνα είχε καταστραφεί επί της ουσίας, καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη τα προηγούμενα χρόνια, και εκείνα τα χρόνια υπήρχε τρομερό πρόβλημα μόλυνσης περιβάλλοντος, το περίφημο νέφος, τρομερή αύξηση κίνησης οτροχοφόρων κτλ. Κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι γύρω στο 79-80 το οφείλουμε στον Στέφανο Μάνο, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι έκανε αυτό το... άρχισε την πολύ σωστή διαχείριση του θέματος της πλάκας και έβαλε ένα τέρμα σε αυτό το έσχος που ως τότε γινόταν στην πλάκα με τα μπουζουκομάγαζα, την ηχορύπανση, το παράνομο παρκάρισμα, τον ευτελισμό αυτής της γερσινικής της Αθήνας. Θυμάμαι το 1979 είχε βγει ένα σοκαριστικό τότε δημοσίευμα στο Time, το αμερικανικό περιοδικό, που έλεγε «Η Αθήνα πεθαίνει». Και είχε μια φωτογραφία από την Ερμού με διπλοπαρκαρισμένα, τότε η Ερμού ήταν φυσικά ελεύθερη για τροχοφόρα κτλ. Κτλ. Η Αθήνα είχε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο τότε. Είχε αυξηθεί ο πληθυσμός, δεν είχε προλάβει να καταλάβει τι είχε γίνει. Τότε λοιπόν άρχισε μια σοβαρή συζήτηση παρεμβάσεων. Η πλάκα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, συνεχίστηκε και ο Τρίτσης βεβαίως είχε πολύ μεγάλη συμβολή. Μπήκε το θέμα της πόλης σε μια δημόσια συζήτηση, ασχέτως αν πολλά δεν έγιναν, αλλά ετέθη ένα θέμα. βιωσιμότητας και προοπτικής της πόλης. Και τότε συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα της διατήρησης, το θέμα της διατήρησης της ιδιωτικής αρχιτεκτονικής. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι το 80 περίπου, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια, ελάχιστα σημαντικά νεοκλασικά κτίρια είχαν κρατική προστασία, πέραν κάποιων μνημείων. Πάντως για πολλά χρόνια, δηλαδή θα έλεγα δεκαετία 80-90, δεν έγιναν πολλά πράγματα στην Αθήνα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, μεν η Αθήνα και λόγω της αλλαγής εποχής, εισόδου στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, την αύξηση της κατανάλωσης, την αλλαγή τρόπου ζωής, έδινε και έδινε σίγουρα ένα αέρα ευημερία σε σχέση με το παρελθόν. Ο το είχα ζήσει στο έπακρο τότε, είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως το θέμα της κατανάλωσης και της ατομικής οικογενειακής ευημερίας, που ήταν, εντάξει, σε σχέση με το 60, το 90 ήταν άλλος κόσμος, εννοείται. Αλλά η πόλη, νομίζω ότι πήγαινε πίσω. Αναμφισβήτητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες βοήθησαν για τις μεγάλες τομές. Αυτό, εντάξει, είναι αυτονόητα νομίζω ότι όλα αυτά. Το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός, το μετρό. Από εκεί και πέρα έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Εγώ θεωρώ, παρότι τώρα ξεκίνησα να λέω τα θετικά, δεν είναι τρομερό, και πάω πάλι στα αρνητικά. Εντάξει, δεν θα πω.
0: Γιατί μάλλον θέλετε και επιθυμείτε, εγώ αυτό νιώθω τουλάχιστον, να δείτε την πόλη να ανθίζει και ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Ναι. Και ίσως ο Έλληνας είναι και λίγο της τελευταίας στιγμής. Ίσως είμαστε, πρέπει να φτάσουμε στο τσακ για να ενεργοποιηθούμε και να τα κάνουμε.
1: Σαφώς.
0: Ή θέλω και εγώ να το δω θετικά κάπως.
1: Ναι. Το θετικό της Αθήνας είναι, για να πω όντως μερικά θετικά, ότι διασώζει σε, ας πούμε, σε σμίκρινση μία αστική ζωή κατά τόπους που είναι σπάνια ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή έχει μία αίσθηση ασφάλειας σε πολλές συνοικίες, όσμωσης, και το έχω δει και πολύ ξένοι και κυρίως Αμερικανοί που ζουν σε πόλεις που είναι πιο διασκορπισμένες με πολύ μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα κτλ. Ας πούμε το Παγκράτη, που είναι μια περιοχή που την ξέρουν όλοι, που είναι οι πολυκατοικίες, τα εστιατόρια, τα καφέ, το φαρμακείο, το βενζινάδικο, όλα το ένα γύρω. Αυτό εννοώ, η πόλη πυκνή, που αυτό το διασφαλίζει η αθηναϊκή γειτονιά, το οποίο είναι κάτι θετικό. Αίσθηση πρόσβαση στους ανθρώπους. Νιώθεις ότι υπάρχει μια... Σε τη λίγη
0: ακριβώς. Η γειτονιά που
1: κάτι...
0: ξέρουμε μετά πολύ στο σωστά. Φαρμακείο ποιος είναι, στο περίπτερο, στο μινι μάρκετ.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος, νομίζω, και αυτό θεωρώ πολύ βασικό, είναι από τους τελευταίους αναλογικούς περιπατητές αυτής της πόλης. Σημαίνει ότι ο Νίκος έχει λιώσει παπούτσια κυκλοφορώντας στην Αθήνα, σε όλες τις γειτονιές της, και τα μάτια του στην οθόνη, αλλά κυρίως είναι παρόν, είναι εκεί. Ό,τι μεταφέρει είναι βιωμένο, από το σύνολο μέχρι την ελάχιστη λεπτομέρεια. Μέσα από τον Νίκο ξαναείδαμε την Αθήνα. Στις μικρές της λεπτομέρειες, στις μικρές της ιστορίες και στο μεγάλο ιστορικό πλαίσιό της. Το μικρό και το μεγάλο μέσα από τον Νίκο διαλύθηκαν και ξανασυναρμολογήθηκαν και η Αθήνα που έχουμε, μας έχει παραδώσει αυτή τη στιγμή, είναι η Αθήνα του παρόντος και η Αθήνα του μέλλοντός μας.
0: Θέλω να πιάσουμε και ένα άλλο πολύ έτσι σημαντικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Τι σας ενέπνευσε εσάς να αρχίσετε να γράφετε βιβλία?
1: Η αλήθεια είναι ότι από παιδί είχα απαντήσει σε ερώτημα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Βέβαια, η πρώτη μου απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ήταν ότι θέλω να γίνω λούστρος. Τότε υπήρχαν λουστράκια στην Αθήνα και ήταν ένα ανέκδοτο οικογενειακό.
0: Πώς τα συνδυάσατε αυτά?
1: Δεν ξέρω. Πάντα μ' άρεσε το να φτιάχνω κάτι που είναι έτσι παραμελημένο, να το φτιάχνω. Και έβλεπα τα παπούτσια που έφτιαχναν και έλεγα να θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Ανοησίες. Αλλά. Ναι, έλεγα ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και συγγραφέας μέσα μου, το έλεγα. Βέβαια, δεν έχω ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Έχω κάνει κάποια βιβλία τα οποία είναι λίγο υβριδικά στο ύφος, δηλαδή είναι και δοκιμιακά και πραγματολογικά και αναμνήσεις και δικές μου σκέψεις. Και είναι αυτή η σύνθεση, ιδίως ένα που έχω γράψει που αφορά τα χρόνια της κατοχής μέσα από το ημερολόγιο του πατέρα μου. Αυτό είναι το πιο, θα έλεγα, λογοτεχνικό, ας πούμε. Αλλά γενικότερα ήθελα, ναι, νομίζω πάντα ήθελα να κάνω κάτι, να εκδώσω κάτι, αλλά άλλο το θέλω
0: και άλλο το κάνω πράξη.
1: Άλλο το κάνω πράξη. Γιατί νομίζω ότι η επίδοξη συγγραφής πρέπει να είναι μερικά δισεκατομμύρια.
0: Ισχύει. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι φίλοι λένε, αχ, πολύ θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο.
1: Δεν πεις ότι εγώ θα σηκωθώ σήμερα και θα γράψω 1000 λέξεις και δεν θα σηκωθώ από την καρέκλα να γράψω 1000 λέξεις, δεν θα το γράψεις ποτέ.
0: Με όλους τους συγγραφείς που έχω συνομιλήσει, μου λένε αυτό για την πειθαρχία, ότι κάθονται, έχουν δεν έχουν έμπνευση στο γραφείο τους να προσπαθήσουν να γράψουν και το κάνουν καθημερινά
1: έτσι,
0: για να μπορούν να παράξουν έργο.
1: Μόνο έτσι. Η έμπνευση έρχεται από τη δουλειά, δεν υπάρχει έμπνευση.
0: Είναι μια γένα, λοιπόν.
1: Είναι γένα. Και η χαρά της συγγραφής, ότι να γράψει ένα άρθρο, μπορεί να γράψει 300 λέξεων.

0: τα χρόνια που στο οποίο αναφέρομαι, το οποίο όταν το διάβασα ως ενήλικας πια, είδα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποτέλεσε μια βάση για μένα να σταθώ και να χτίσω ένα βιβλίο στο οποίο ναι μεν να μιλάω για την επιθυμία, για το όνειρο ενός παιδιού να ζήσει εκείνα τα χρόνια μέσα από όλα τα στοιχεία της καθημερινότητας και από εκεί πέρα να πλώσω εγώ τη δική μου ματιά και να μπλέξω την πόλη και να την ανασύρω σαν πρωταγωνίστρια τότε και τώρα. Και ήταν κάτι που μου έδωσε χαρά, ήταν κάτι συνοπτικό, πυκνό και νομίζω ότι έχει την μοναδικότητα, αν μου επιτραπεί, το ότι αξιοποιεί ένα υλικό, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες από την κατοχή φυσικά, που προέρχεται από ένα παιδί που το έγραφε τότε.
1: Όπως τα νιώθω όταν ήταν παιδί.
0: Όπως σου τα έγραφε όταν ήταν παιδί.
1: Ωραίο.
0: Την επιθυμία να κάνει ένα θαλάσσιο μπάνιο το καλοκαίρι. Τα καταγράφει. Την επιθυμία να πάει σινεμά. Το πόσο ακρίβηναν τα τρόφιμα και γράφει τις τιμές. Και πόσο δυσκολεύει. Και. Αυτό ήταν, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν κάτι ξεχωριστό. Αλλά αυτό που κάνω συστηματικά είναι οι περιπλανήσεις στον αστικό ιστό της Αθήνας.
1: Μας κάνει ίσως λοιπόν αυτό το βιβλίο να εκτιμήσουμε τη ζωή και διαφορετικά.
0: Πιστεύω ναι, τουλάχιστον αυτό θα το ήθελα. Ναι.
1: Και αυτό το βιβλίο από το Μουσείο στην Κυψέλη.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το πιο πρόσφατο που κυκλοφορεί από τα βιβλία μου. Είναι η αρχή μιας σειράς. Τώρα γράφω το δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη σειρά που αφορά το κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι η Πατησίων. Όπως είπα στην αρχή της συνομιλίας μας, μεγάλωσα στην Πατησίων. Έχω βίωμα λοιπόν από την.
1: Τις φωτογραφίες κτηρίων μέσα.
0: Ναι, είναι δικές μου οι περισσότερες. Και είναι ένας. Είναι δύο μεγάλοι περίπατοι. Ο ένας στο Μουσείο και στην Πατησίων και ο άλλος στην Κυψέλη Φωκίωνος Νέγρη, που είναι κτίριο-κτίριο, δρόμο-δρόμο. Και επί της ουσίας είναι όλη η ανασύσταση.
1: Άρα μπορώ να το διαβάζω και μετά να πηγαίνω και να βλέπω
0: και
1: τα κτίρια στην πόλη και να
0: αυτό.
1: Τους συνδέω.
0: Είναι διπλής χρήσης
1: ναι.
0: Το βιβλίο αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό που προκύπτει, δηλαδή από αυτό που κάνω με τα βιβλία, είναι χτίζω ένα χάρτη της Αθήνας, ο οποίος είναι σίγουρα η προσωπική μου ματιά στην πόλη. Με πολύ βαθιές τομές στο πρόσφατο αστικό παρελθόν, με σκέψεις σύγχρονες και μπλέκονται όλα αυτά μαζί.
1: Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι γέφυρες. Mm. Το να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, mm. να αγκαλιάζουμε το καινούριο, να προχωράμε, να μαθαίνουμε και να μην μαθαίνουμε μόνο μόνοι μας, να μαθαίνουμε από τον δίπλα μας και από όλη την πόλη.
0: Ναι. Να πω κάτι το οποίο τώρα μου γεννήθηκε με τη συζήτηση. Ένα μεγάλο δώρο, μια που μιλάμε για δώρα καμιά φορά, που εισπράττω καμιά φορά, που την επικοινωνούμε με τους αναγνώστες, είτε βιβλίων είτε άρθρων. Μπορεί να δημοσιεύσω κάτι για έναν δρόμο που εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά γράφω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
0: Και μου έρχονται γράμματα, email, από ανθρώπους που έχουν βιώσει τις γειτονιές αυτές και μου λένε παιδικές μνήμες. Θυμάμαι, ήταν μια καταπληκτική αντίδραση μιας γυναίκας. Είχα γράψει για ένα σπίτι καταλελειμμένο κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη.
1: Α!
0: Το οποίο εγώ από ένα άνοιγμα της πόρτας είχα φωτογραφίσει την εσωτερική σκάλα, τη ξύλινη που ανέβαινε στα δωμάτια πάνω. Και το είχα γράψει.
1: Ανατυχιάζω, πείτε μου ότι ζούσε εκεί εκείνη η κυρία.
0: Ναι, και μου γράφει. Το σπίτι μου ήταν ερείπιο και ακόμα είναι ερείπιο. Μου γράφει λοιπόν αυτή η γυναίκα. Μου λέει, γιατί έλεγα ότι υπάρχει και ένα μαγαζί κάτω κλειστό. Μου λέει, αυτό ήταν ο φούρνος της γειτονιάς. Επάνω ήταν το δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά και πίσω το δικό μου. Από αυτή τη σκάλα που φωτογραφίσατε κατέβηκα το 1954 νύφη.
1: Πω, πω.
0: Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που έρχεται μετά. Και είναι μια ψηφίδα που μαζί με όλες τις άλλες και έχουν μαζέψει αμέτρητες. Αμέτρητες. Αυτά. Και θεωρώ ότι αυτή η μικροϊστορία είναι αυτή που φτιάχνει την πόλη με ψυχή. Και καταλαβαίνεις ότι προσπερνάμε πολυκατοικίες, προσπερνάμε σπίτια, δρόμους. Και αυτά είναι ιστορίες ανθρώπων.
1: Έχουμε μιλήσει πολύ για τον τόπο, πώς συνδεόμαστε και για τις ζωές ανθρώπων. Και θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα παραπέρα, που είναι ακόμα πιο βαθιά.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι η αγάπη και ο έρωτας.
0: Mm-hmm.
1: Είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας να λέτε ότι ο έρωτος είναι εγωιστικός, αλλά η αγάπη θέλει ταπεινότητα.
0: Ναι.
1: Και μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι. Εντάξει, ίσως ήταν λίγο απόλυτο.

0: για τον έρωτα, αλλά σίγουρα ο έρωτας είναι κάτι απαραίτητο να το ζήσει ο
1: Εντάξει.
0: άνθρωπος. Αλλά θεωρώ ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Είναι ενστικτόδης φυσικά, αλλά το να μπορείς να προσφέρεις αγάπη μαζί με ελευθερία είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο.
1: Η όρημη αγάπη, ίσως, αν μου επιτραπεί να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: Θεωρώ
1: και ο τρόπος που σχετιζόμαστε αλλάζει με τις δεκαετίες.
0: 100% και υπάρχουν τυπολογίες σχέσεων, έτσι, γονική αγάπη, ερωτική αγάπη, φιλική ή οτιδήποτε αγάπη. Αλλά θεωρώ ότι σε κάθε αγάπη πρέπει να υπάρχει αέρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγαπώ τον άλλο γιατί είναι αυτός που είναι.
1: Να μην τον αλλάξουμε.
0: Ναι, 100%.
1: Αλλά δεν πρέπει να εξελισσόμαστε κιόλας απ' την άλλη.
0: Είναι θέμα του άλλου να εξελιχθεί. Δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Και αν σε παιδεύει.
0: Ίσως δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
1: Oh.
0: Ή υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει και αγάπη η οποία θυματοποιεί. Εγώ μιλάω για την ελευθερία μες στην αγάπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις. Στο δίνει ο χρόνος. Γι' αυτό και καμιά φορά η εφηβεία ή η νιώτη έχουν αυτή την κτητικότητα ή κάποιες ιδιοσυγκρασίες έχουν αυτή την κτητικότητα που μπορεί να σε πνίξει ή κάποιοι γονείς, εννοείται με όλη την καλή πρόθεση, εννοείται, δημιουργούν μια ασφυξία στα παιδιά. Απαραίτητη ασφάλεια στα παιδιά, αλλά πρέπει και το παιδί να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν παραπάνω φόβο.
0: Ναι.
1: Στο να αφήσουμε ελεύθερα
0: ναι.
1: τα νέα παιδιά.
0: Ναι. Βέβαια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Διότι οι περιπτώσεις παλαιότερων γενεών, και ιδίως, και όχι μόνο γυναικών, αλλά και ανδρών, αλλά κυρίως γυναικών, που δεν ήταν επιτρεπτό το να ξεδιπλώσεις τον πραγματικό εαυτό σου. Ακούγα τις προάλλες ένα καταπληκτικό podcast του Άρη Δημοκίδη, που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που κάνει podcast καταπληκτικά. Και έχει για διάφορες προσωπικότητες. Τυχαία, προχθές οδηγώντας, γιατί μου αρέσει τον οδηγό να ακούω podcast, άκουγα την ιστορία της Τζέννης Καρέζη. Όλοι την ξέρουμε φυσικά. Και έλεγε τη δυσκολία που είχε με τον πατέρα της, τον οποίο ήταν τόσο δεσποτικός και που δεν δεχόταν να γίνει η Τζέννη Καρέζη αυτό που ήθελε. Που στην ουσία τον άφησαν μαζί με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη και ήταν στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να πω το ότι πόσο δύσκολο τελικά είναι να επιτρέπεις έναν άνθρωπο που αγαπάς το να συναντήσει τον εαυτό του. Εγώ θεωρώ ότι η ζωή μας είναι ένας αγώνας να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Πω, πω, πω. Και το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον συνάνθρωπό μας είναι την αποδοχή του πραγματικού του εαυτού.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, επειδή μεγαλώσατε σε μια εποχή που είχε πολλά πρέπει.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Εσείς νιώσατε αυτή την καταπίεση τότε?
0: Σε έναν βαθμό φυσικά. Γιατί μεγάλωσα σε ένα, όχι τόσο στο οικογενειακό μου περιβάλλον, όσο στο ευρύτερο περιβάλλον. Ξέρετε ότι έζησα και τα χρόνια του σχολείου επί χούντας, που υπήρχε ένας αυταρχισμός σίγουρα. Πολύ έντονος και υπήρχε και μία διάκριση μεταξύ ελευθεριών ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια. Εμείς πηγαίναμε τα αγοράκια με τα ρούχα που θέλαμε και τα κορίτσια ήταν με την ποδιά και την κορδέλα. Αμέσως δημιουργεί μία
1: δηλαδή
0: αίσθηση.
1: Δηλαδή και αυτή την καταλαβαίνατε τότε,
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: Καταλάβατε μεγάλος?
0: Την καταλαβαίναμε και τα όλοι ήταν επειδή ήταν τόσο παροχημένο τότε και για τότε όλο αυτό. Νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα της μεταπολίτευσης ήταν αυτή, υπήρχε πολύ έντονο το θέμα του φεμινισμού τότε και της ανατροπής του τόσο παλαιϊκού και παροχημένου οικογενειακού δικαίου, κάτι που έγινε τελικά το 82. Ήταν θέματα που απασχολούσαν τον κόσμο τότε. Απλώς είναι οι διαδικασίες τόσο αργές.
1: Mm.
0: Πολλές φορές η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από τις θεσμικές μεταβολές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Πολύ συχνά γίνεται αυτό.
1: Τι ωραία θέματα που ανοίγετε και πόσο σημαντικά, και ακόμα έχουμε αγώνα και δρόμο για την ισότητα σε πολλά πράγματα.
0: Βέβαια, εμένα η ισότητα πιάνει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μεταξύ των φύλων. Η

0: Ισότητα είναι, για να επανέλθω σε αυτό που είπα προλίγου, η ισότητα είναι μεταξύ της τεράστιας ποικιλίας των ανθρώπων. Εγώ αυτό, όσο μεγαλώνω, βλέπω πώς εκπληκτικά ξετυλίγεται το θαύμα της ζωής σε τόσες πολλές διαφορετικές δυνατότητες. Οι άνθρωποι έχουν, σκέφτεται ότι κάθε άνθρωπος είναι άλλο καλούπι. Και έχουμε, ξέρω, 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους στη Γη αυτή τη στιγμή. Και πώς έχουν ζήσει, αναρρίθμητοι. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι διαφορετικός. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Αναρωτιέμαι, είπατε ότι το ταξίδι, το να συναντηθούμε με το πραγματικό μας εαυτό, είναι ένα ταξίδι που κρατάει όλη μας τη ζωή.
0: Ναι.
1: Για όλο ψάχνουμε να ανακαλύψουμε, να
0: Ναι,
1: ανακαλύψουμε.
0: σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό που εσείς ανακαλύψατε, για παράδειγμα, για σας και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω και ίσως βοηθήσω ότι σε κάποιες περιόδους που είχα στριμωχτεί ψυχολογικά, σε ηλικία του 35, μια ηλικία την οποία νομίζω ότι είναι κρίσιμη για πολλούς ανθρώπους, όχι για όλους, γιατί είσαι νέος, αλλά έχεις εμπειρία και σου φαίνεται το 40 και δύσκολο. Καλά, τώρα που είμαι σε άλλη ηλικία μου φαίνεται απλοϊκό αυτό, αλλά όταν είσαι τότε είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, είχα κάνει ψυχοθεραπεία στη ζωή μου ίσως 10 χρόνια. Με 3 διαφορετικούς ψυχοθεραπευτές, 2 άντρες, μία γυναίκα, όλοι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και το λέω διότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί στον άνθρωπο μία νέα τυπολογία σχέσης. Διότι με τον ψυχοθεραπευτή εσύ ανοίγεσαι πλήρως σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ξέρεις τίποτα και δεν πρέπει να ξέρεις τίποτα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου λένε, εντάξει, να τα πεις στο φίλο σου, να τα πεις στη φίλη σου και να τα σε βοηθήσει.
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Έτσι.
1: Και χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεστε μαζί μας. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, γιατί το είπα, γιατί με βοήθησε εμένα. Μπορεί άλλο να με βοηθάει, αλλά θεωρώ ότι γενικά σε βάζει σε μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα να δεχθείς τον εαυτό σου, να συγχωρέσεις. Πάρα
1: Φύγει ο
0: πολύ σημαντικό.
1: θυμός, η στεναχώρια.
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε την φυσική τάση να θεωρούμε ότι κάπου κάποιος φταίει για μερικά πράγματα. Νομίζω ότι όσο ενηλικιώνεται ο άνθρωπος και οριμάζει, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Μα και να φταίει, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ζήσουμε καλύτερες καταστάσεις.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αν δεν το κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν θα το κάνει κανείς. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα, την επιθυμία βαθιά μέσα μας. Αλλά κάθε φορά τη φοβόμαστε αυτή την επιθυμία. Να πάμε λίγο παρακεί. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και οφείλεται, εφαρμόζεται και στο να μάθουμε τον εαυτό μας, αλλά και στο να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας σε κάτι καινούργιο, είναι να βγούμε από το κουτί μας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Παπαβασιλείου, ήταν υπέροχη η συζήτησή μας. Μου δώσατε χαρά να κάνατε να πω πράγματα που δεν είχα φαντασία ότι θα πω. Και νομίζω ότι είναι κέρδος αυτό, τουλάχιστον για μένα ήταν.
1: Και για μας, και έχω χαρεί πάρα πολύ πραγματικά. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Ελπίζω αυτός ο περίπατος της σκέψης, της καρδιάς, να σας ταξίδεψε και εσάς. Να περνάτε υπέροχα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: You've been gone 6 years.
4: Αμέσως μετά, Absentia.
6: I'm gonna solve this.
7: Έλα, έλα.
8: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: She is a mystery. An idea that comes alive in my hands. My purpose is to shape it. Give it form and character. Yet, once completed, it no longer does my bidding.
0: Ίκαρος και Δέδαλος. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Άδεια και δίπλωμα.
3: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
2: Λαμβάνει, over.
3: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

Else? Else! Else!

be a part of the story.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: What are you doing with the rest of your life?
2: Catching up on some me time, find God, maybe move around some chairs.
1: Maybe I'll run into you an orgy or something.
2: Well, that sounds nice.
3: Luckily, I'm getting my midlife crisis in just under the wire.
4: Hi, welcome to Francie's, where everyone's your friend.
1: How many of you guys are still open? And do you know what? It's his birthday today.
5: Why didn't you tell me that? Happy birthday! Oh, no!
0: Κάρικα που σε γνώρισα. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο.
7: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά.
6: Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια?
8: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Πατά κάνεις την ανάγκη σου να κάνεις μουσική. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
9: Precious cargo.
10: It's okay, I'm good.
9: No, I wouldn't want you to lose all of your toilet paper. Let me give you a hand. Oh, yes, chunky PB. My son only likes smooth, amateur.
10: You could try and mix in a little at a time, build a tolerance.
9: Smart. Sorry. No, let me. I'm sorry. It's my mess, my fix. I babble and then drop all of your chicken soup. See? All better.
10: Thanks.
9: Yeah. Thank you, though, for the tip.

We may have a hostage situation.

μεσάνυχτα στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.

χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισσα με δερμάτινα, με μηχανόβια.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
9: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
10: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
11: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
2: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο back to back. Για λίγο το άφησα μόνο, κύριε Μιλτσό.
1: Ναι, για πολύ λίγο, τίποτα, 7 λεπτάκια.
0: Και εκτάκτως πηγαίνουμε για 3 ώρες εκπομπή σήμερα. Για ποιο λόγο πηγαίνουμε για 3 ώρες? Γιατί σήμερα, Μιχάλη, που ρωτούσε ο κόσμος εδώ αν κλείσει μεταγραφή για την Arsenal, έχουμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Οριστικοποιείται το διαζύγιο σε λίγη ώρα από τώρα. Το κουβεντιάσαμε στη βδομάδα, αλλά το τι σημαίνει αυτό και γενικότερα. Ποιος ενδιαφέρει, εγώ θα πω.
1: Νιώθω ότι αυτή η εκπομπή έχει διώξει τον Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Το συζητούσαμε πριν καν υπάρξει σαν ιδέα.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το κουβεντιάσαμε κάποια στιγμή που.
1: Το είχαμε κουβεντιάσει.
0: Υπήρχε καπνός.
1: Όχι, δεν υπήρχε, φίλε.
2: Από το λάθος του Ορτέγκα.
1: Το είχαμε κουβεντιάσει πριν καν υπάρξει σαν ιδέα. Εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Μας θεωρείς υπεύθυνος δηλαδή για αυτά που είπα.
1: Δεν, ρε, εντάξει, εγώ είπα. Πώς νιώθω, είπα. Πώς νιώθω.
0: Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Κύριε Γουλή, πριν έρθετε, φτιάξτε λίγο εκείνο το να βλέπετε καλά εκεί. Φτιάξτε το, ισχύωσε το λίγο το τέτοιο. Πολύ ωραία.
1: Σιγά, μην πέσεις. Σιγά, φιλέ.
0: Και υπόσχομαι να μην ξαναπώ ότι σε φυρά. Ποτέ για την εκπομπή. Ποτέ. Έλα μέσα. Σκουπίζει τα πόδια.
1: Πάτε.
0: Σπίτι το κάνεις. Μιχάλη, δώστε λίγο χώρο να κάτσει ο γιγαντός μας. Λίγο αριστερά ακόμα, λέει ο Ντατσόπουλος. Πώς είσαι, εντάξει?
3: Εντάξει, είμαστε εδώ.
0: Ναι.
3: Μιχάλη, κύριε Γιάννη μας.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη μας.
1: Καπιταλάκος, τι όμορφιές είναι αυτές.
0: Λοιπόν, γρήγορα, ήρθατε. Μόλις έριξε το προσκλητήριο Σαούλης, αμέσως μαζευτήκαμε.
3: Άνδρες,
0: προσοχή.
3: Οι πρώτες μέρες μετά το γάμο έχουν σιδερωμένα πουκάμισα, καλό φαγητό κτλ. Οι πρώτες μέρες. Μετά.
1: Είναι.
4: Σκάσε και κολύμπα μετά.
1: Είσαι σα πει τώρα, μα μόνο που το σιδέρωσα.
2: Είναι οι πρώτες 100 μέρες. Φτάνουμε μέχρι το 100. Είναι μεγάλο που είναι σχέδια.
3: Είσαι λίγο λάρτ. Είσαι λίγο λάρτ.
1: Είναι καλοκαίρι.
2: Είναι καλοκαίρι.
1: Άντε στο δώσει, γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχεις ενημερωθεί για το λόγο που βρισκόμαστε τώρα τόσο νωρίς μαζί?
1: Για δευτερόλεπτα δεν πρόλαβα και το σήμα, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Συγχωρείτε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι και ο Βερβελές.
3: Εγώ δεν ήρθα να βγω με το τηλέφωνο στον αέρα για να μάθαινω νέα.
0: Ναι, έκανε το ρεπορτάζάκι σου, άκουγα και τι έλεγε. Θέλω να σου δώσω το λόγο και αρχή, γιατί έχει ξεκινήσει και κάτι ρεπορτάζ από νωρίς για το θέμα.
3: Τι, δεν θα έχουμε.
0: Και χαστά θα έχουμε, αν εννοείς αυτό.
3: Ναι.
0: Ναι, θα έχουμε και χαστά. Εννοείται σε λίγα, θα είναι μαζί μας. Όχι πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε, γιατί. Να θέσω ένα πλαίσιο λίγο, αν θέλεις. Κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες και λέγαμε, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ στελεχώνεται σε διάφορα επίπεδα. Όσον αφορά τα διοικητικά κομμάτια, όσον αφορά ανθρώπους, θα κάνουν συγκεκριμένες δουλειές μέσα στην ΠΑΕ. Ως τώρα βλέπαμε, Μιχάλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Λουτσέσκου να έχει αναλάβει και άλλα κομμάτια εκτός από το να είναι ένας προπονητής και καλός προπονητής. Το ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στον ΠΑΟΚ φέτος τόσο έντονα, μήπως ήταν ένας προάγγελος ότι θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τον πάγκο του? Τι λέτε, κύριε?
3: Θα σου πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι και ο Θοδωρής εδώ για να τσεκάρουμε και να επιβεβαιώνουμε τι επιβεβαιώνει και ο ίδιος από το ρεπορτάζ. Αλλά οκ, θα το κάνουμε παρακάτω. Ελπίζω να έχει συντονιστεί και να βλέπει ώστε να
0: πάρει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο το είναι εύκολο, παιδιά, γιατί τον πετύχαμε προηγουμένως στη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη το χαστά.
0: Είχε πάει εκεί.
1: Από εκεί βγήκε και μας μετέφερε την είδηση, από το Αλεξάνδριο.
0: Okay.
3: Μάλιστα.
2: Επειδή ο Λουτσέσκου έγινε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί, αν μπορεί, αν είναι ακόμα εκεί, αν γράφει ο άνθρωπος κτλ. Απλά σας ενημερώνω, είχαμε και έτσι ένα γαλλικό από φιλάθλο του Άρη, βλέποντας το χαστά να μας μεταφέρει την είδηση στον αέρα.
0: Εδώ έρθες να τα πεις, ρε.
1: Ναι, εντάξει. Ξεπεράστηκε γρήγορα. Το χαστά, ρε φίλε, αφού είναι ψυχούλα.
3: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Η όλη ιστορία Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ και αν θα συνεχίσουν ή όχι μαζί, ξεκινάει από... Γιγαντώνεται μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο ΠΑΟΚ μείνει τρίτος και χάνει και τον τελευταίο στόχο. Ξεκινάει η συζήτηση εντός των τυχών του ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου και τους υπόλοιπους, μετά τον τελικό του κυπέλου. Όταν εκεί ο ΠΑΟΚ διαπιστώνει ότι φέτος ήταν μια χρονιά που εν τέλει δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια. Μετά την τρίτη θέση και την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, εκεί εσωτερικά γιγαντώνεται. Είναι δηλαδή πάρα πολλές φωνές που εισηγούνται στον Ιβάν Σαββίδη ότι αυτή η σχέση πρέπει να ολοκληρωθεί και ο ΠΑΟΚ να πάει παρακάτω. Ο Ιβάν Σαββίδη έχει επιλέξει έτσι κι αλλιώς εκ των προτέρων αυτό το καλοκαίρι να γίνουν οι δομικές αλλαγές στην ΠΑΕ, οι οποίες ήταν ανεξάρτητες από τον Λουτσέσκου. Δηλαδή και ο Λουτσέσκου να ήταν εδώ, ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα Αναφέρομαι στον Πάπα Μιμίκο, αναφέρομαι στον Αγισίλαο του Μασάτο, αναφέρομαι στον Μάτο, στον Βιερίνια. Όλα αυτά θα συνέβαιναν και με Λουτσέσκο. Το τελευταίο διάστημα οι φωνές και οι εισηγήσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ προς τον Ιβάν Σαββίδη ήταν πολύ έντονες.
0: Δεν σε διακόπτω. Χαστά ναι. Μαζί μας βάζω και συνεχίζεις.
3: Α, πολύ ωραία. Με αποτέλεσμα ο Σαββίδης που δεν ήταν ο πλέον θετικός. Που δεν ήταν ο πλέον θετικός λόγω και των πολύ καλών προσωπικών σχέσεων που έχει και επειδή γνώριζε πόσο μεγάλο ζήτημα και πόσο κομβικό είναι αυτή η αλλαγή, δεν το άκουγε με ζέση στην αρχή το να αντικαταστήσουμε τον Λουτσέσκου. Μπήκε κάποια στιγμή στη διαδικασία να πει: «Οκ, να αντικαταστήσουμε τον Λουτσέσκου και ποιος». Πείτε μου ποιος. Φέρτε μου προτάσεις.
1: Ο Ιβάν το είπε αυτό.
3: Ναι. Να δω ποιος. Τέλος πάντων, πέρασαν αρκετές μέρες, 10-15 μέρες μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, όπου κανείς δεν είχε επικοινωνήσει με τον Λουτσέσκου. Όπως δεν είχε επικοινωνήσει κανείς και με τον Χρήστο Καρυπίδη, παρά το γεγονός ότι πήγαινε καθημερινά στην Τούμπα για το τι μέλη γενέστε. Εκεί άρχισε να υπάρχει μια αίσθηση ότι όπα εδώ κάτι συμβαίνει. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε κόψει την αποχώρηση των παικτών του ΠΑΟΚ την επομένη τη ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό για δύο μέρες.
0: Μέχρι Τετάρτη.
3: Και εκεί είχε προκύψει η αίσθηση ότι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί θα τους μαζέψει και μέσω μιας διάσκεψης θα τους βάλει, να το πω λαϊκά, χέρι και θα μιλήσει για την επόμενη μέρα. Αυτό εν τέλει δεν έγινε. Όπως δεν υπήρχε καμία επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Λουτσέσκου μέχρι πριν 3-4 μέρες. Κάποια στιγμή λοιπόν προκύπτει η περίπτωση πρότασης από τη Σαουδική Αραβία. Εκεί ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι εκνευρίζεται. Θεωρεί ότι αυτή η ιστορία έχει από πίσω της και ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει στείλει το μήνυμα στους Σαουδάραβες ότι ο ίδιος είναι πολύ θετικός. Και εκεί ο Λουτσέσκου καταλαβαίνει ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει ένα διαζύγιο από τον Λουτσέσκου χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή ο Λουτσέσκου έφυγε γιατί πάει στη Σαουδική Αραβία. Και πλήρωσε τη ρήτρα η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει παρακάτω. Ο Λουτσέσκου αυτό δεν το άκουγε με τίποτα και φρόντισε μέσα από ανθρώπους που επικοινωνούν, έχουν κανάλια επικοινωνίας με τον Ιβάν Σαββίδη, να το μεταφέρει. Οπότε εκεί φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Έπρεπε να μιλήσουν οι δυο τους μεταξύ τους για να δουν τι μελιγενέστε. Αυτή η τηλεφωνική ή η ιντερνετική επικοινωνία, δεν ξέρω εγώ, μέσω Zoom ή μέσω τηλεφώνου, έγινε και δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Πήγε όμως ή έως ένα βαθμό φαίνεται ότι πάει καλά στον τρόπο του διαζυγίου. Δηλαδή ο Λουτσέσκου φαίνεται να διαμήνυσε ότι εγώ δεν φεύγω, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορείτε να πάρετε εσείς την απόφαση να σταματήσουμε αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι θέμα αποζημίωσης. Θα το βρούμε, θα το λύσουμε. Θα είναι συνεννητικό το διαζύγιο, αλλά θα το αποφασίσετε εσείς. Και θα είναι μια απόλυση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι μια αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
0: Πάνω σε αυτό που λες, Μιχάλη, για να το βάλουμε και τους άλλους στην κουβέντα, δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο Μιχάλης. Δηλαδή, ως πρόθεση, πάρτε μια απόφαση, να δούμε ο καθένας τι θέλει να κάνει εδώ στην προκειμένη περίπτωση, να το χρεωθεί, να το πιστωθεί, θα το δούμε στη συνέχεια, και από εκεί πέρα να ανακοινωθούν αυτά που να ανακοινωθούν. Έτσι δεν πρέπει να γίνεται, ρε Βασίλη, κανονικά. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό σαν πρόθεση.
1: Ναι, εντάξει, όμως. Τι να χρεωθεί και τι να πιστωθεί ακριβώς. Δηλαδή δεν θα ξέραμε τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ αν έμενε ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι λέω.
3: Ο Λουτσέσκου,
1: δηλαδή αν εγώ
3: είμαι. Ο Λουτσέσκου νοιάστηκε για την ιστεροφημία του ναι. Σε σχέση με τους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Ότι εγώ δεν
0: σηκώθηκα. Μην πει παράτησα.
3: Ναι, ότι αυτό, εγώ δεν σηκώθηκα να φύγω.
0: Αυτό.
3: Θυμίζω ότι το κουβαλάει λίγο.
2: Για δεύτερη φορά.
1: Το 19.
3: Ότι το έχει κάνει
5: για πρώτα.
3: Σωστά. Σωστά. Έχει γίνει το 19.
1: Ακριβώς.
3: Δεν σκόπευε λοιπόν να το πάρει απάνω του για μία δεύτερη φορά.
1: Και να φάει χρέωμα για δεύτερη
3: ναι.
1: φορά.
3: Ναι, είπε λοιπόν αυτή τη φορά εσείς, αν δεν με θέλετε, θα πάρετε την απόφαση να λύσετε τη συνεργασία μαζί.
2: Εδώ το έχουμε σίγουρο ότι ο Λουτσέσκου, αν δεν γινόταν όλο αυτό, θα συνέχιζε. Αν δεν υπήρχαν εξελίξεις από πλευρά Σαββίδη. Και ΠΑΟΚ.
0: Έτσι είπα.
3: Εννοείς αν θα έφευγε μόνος του.
2: Ναι.
3: Αν θα έφευγε μόνος του, θα είχε πάρει, φαντάζομαι, την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Αν το ήθελε
2: αυτό. Είχε αποφασίσει από μέσα του να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, είχε αποφασίσει ότι αν φύγω από τον ΠΑΟΚ, θα φύγω επειδή με έφυγαν. Και όχι επειδή έφυγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Και αυτό δεν θα έφευγε μόνος του. Ναι. Δεν θα έφευγε μόνος του.
3: Σωστά.
5: Και αυτό δεν θα έκανε την κίνηση ο Σαββίδης, δεν θα έφευγε.
2: Άρα θα έμενε.
3: Ναι. Okay. Ναι. Και αυτό θέλω να είναι ευρέως γνωστό. Για ό,τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη, μετά από 6 μήνες ή μετά από ένα χρόνο ή μετά από 2 χρόνια. Ο Ιβάν Σαμπίδης λοιπόν την παίρνει αυτή τη δύσκολη απόφαση. Ο ΠΑΟΚ θα λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Εδώ μιλάμε για δύο τεράστια μεγέθη. Απ' τη μία μιλάμε, και δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς, για το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, βάσει τίτλων και όχι μόνο. Και απ' την άλλη μιλάμε και για το διοικητικό παράγοντα που άλλαξε μέγεθος στον ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι δυο τους συνήθως πάντα τα έβρισκαν. Ακόμα και πέρυσι το καλοκαίρι η μεταξύ τους κόντρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και μάλιστα η πρώτη επικοινωνία μετά το τέλος σεζόν ήταν μια κακή επικοινωνία. Που τότε είχαν υπάρξει ψήθυροι ότι, όπα, εδώ δεν πήγε καθόλου καλά αυτή η κουβέντα, μήπως θα σπάσω. Τα βρήκαν όμως. Φέτος φαίνεται ότι αυτό εδώ δεν προχωρούσε. Είναι βέβαιο.
5: Βέβαια, από την άλλη πλευρά μπορεί να πει κανείς ότι τα βρήκαν.
3: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια, αυτό πήγα να πω. Εδώ επίσης είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε ένα διαζύγιο με μπηχτές, με και αυτό, ακρότητες, με εκείνο, με το άλλο.
5: Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, έτσι.
3: Σωστά.
5: Να
3: σωστά.
5: Χωρίσουν βελόδινα.
3: Γι' αυτό είπα ότι αυτή η συζήτηση που είχαν πριν 2-3 μέρες οι δύο άντρες δεν πήγε καλά όσον αφορά την παραμονή του Λουτσέσκου, αλλά φαίνεται ότι στα υπόλοιπα βρήκαν τη φόρμουλα με την οποία θα χωρίσουν με το λιγότερο δυνατό θόρυβο, κόστος κτλ. Οκ, okay, προφανώς είναι μια ιστορική μέρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να επιλέξει τον επόμενο προπονητή. Άρα έχει αποφασιστεί εδώ και μέρες. Νομίζω ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Θα ακούσουμε και τον Θοδωρή που σίγουρα θα ξέρει καλύτερα. Με έναν Πορτογάλο προπονητή για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πολύ καλή πληροφόρηση πέρα από τον Βιεϊρίνια και από τον Φερνάντο Σάντος, με τον οποίο μίλησε ο ΠΑΟΚ πριν περίπου 15-20 μέρες, όχι για να αναλάβει ως προπονητής, αλλά για να αναλάβει σε έναν ευρύτερο ρόλο ομπρέλας όλα τα αγωνιστικά ζητήματα από ακαδημίες μέχρι πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν συμφώνησαν καταρχήν, μπορεί αργότερα να συμφωνήσουν. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε.
1: Όχι, Μπαλτίνη δηλαδή.
3: Όχι, ενεργά. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Με πολύ ενεργό ρόλο και υπό την εποπτεία του τα πάντα. Τέλος πάντων, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν. Στο μεταξύ, προέκυψε ο Μάτος στην ενδιάμεση αυτή φάση. Τέλος πάντων, παρεμπιπτόντως το λέω αυτό για τον Σάντος, η περίπτωση του Πορτογάλου είναι ο Λουίς Κάστρο. Είναι νυν προπονητής της Λεβάντε, πρώην προπονητής της Ναντ.
1: Πότε?
3: Νεαρός, 46 ετών.
1: Στην καλή φουρνιά της Ναντ. Αυτό είναι στην καλή Ναντ.
3: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
3: Γιατί προφανώς κανείς δεν το θυμάται.
1: Ναι.
3: Ούτε εγώ το θυμόμουν. Ο Λουίς Κάστρο έχει περάσει και έχει προπονήσει ομάδα στην Ελλάδα. Είναι ο Πανετολικός. Το 2019.
0: Για πόσο?
3: Θυμάστε τότε τη συνεργασία που είχε ο Πανετολικός με την Μπενφίκα. Που είχαν
0: ναι,
3: μια
0: μπράβο.
3: Συνεργασία και έπαιρνε δανεικούς από την Μπενφίκα.
5: Το όνομα δεν είναι άγνωστο. Ναι.
3: Σωστά.
5: Δεν είναι άγνωστο.
3: Ο Λουίς Κάστρο, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, Μιχάλη, έλεγε. Θυμάστε εκείνο το Σαββατοκύριακο που είπατε. Πόσο καιρό έμεινε?
3: Αυτό είναι το 19. Έμεινε. Οκτώβριο απολύθηκε.
0: Εντάξει, σχετικά μικρό.
3: Ναι. Μέχρι τότε, μέχρι να αναλάβει τον Πανετολικό, δεν είχε. Ξαναλέω, είναι μικρό, έχει 45 ετών. Ή 45-46. Μέχρι τότε δεν είχε αναλάβει ποτέ αντρική ομάδα. Προπονούσε ομάδες κάτω των 19 και κάτω των 21 στην Πορτογαλία. Και έτσι ήρθε και στον Πανετολικό, γιατί θα έπαιρνε και από την Μπενφίκα νεαρούς για να τους εξελίξει.
0: Μάλιστα, ναι.
3: Αυτό ήταν το project. Δεν λειτουργήσε τέλος πάντων αυτό στον Πανετολικό. Ξαναγύρισε στην Under 19 της Μπενφίκα και μετά ξεκίνησε τη σόλο καριέρα ως προπονητής αντρικών ομάδων στην Δουνκέρκη, στη Β' Γαλλίας, την οποία έκανε μια φοβερή πορεία στο κύπελλο Γαλλίας με αυτή την ομάδα. Και εκεί έφτιαξε το όνομά του, πήγε στην Αντ. Και από την Αν πήγε στη Λεβάντε.
1: Αυτό πήρε το κύπελο.
3: Με την Αν. Νομίζω όχι.
0: Το δούμε, εντάξει.
3: Νομίζω όχι.
0: Τώρα, εύκολο.
3: Είναι πολύ...
5: Όχι, δεν ήταν.
3: Δεν ήταν αυτός. Και πήγε στη Λεβάντε, την οποία έσωσε φέτος στην Λα Λίγκα. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός είναι.
1: Ναι.
3: Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, πρώην προπονητής της Αχτάρ.
1: Και αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Αλτζαζίρα αυτό.
3: Σωστά. Αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από την Αλτζαζίρα. Ήταν βοηθός του Σλότ στη Φέγενορντ. Η εθνικότητά του είναι, ας πούμε, Ουκρανοκροάτης, ας το πω έτσι. για να...
5: Ο Λανδοκροάτης.
3: Ναι. Συγγνώμη, ο Ουκρανός είπα, ναι, μπερδεύτηκα από τη Σαχτάρ. Ο Λανδοκροάτης, που λέω Ουκρανό-Κροάτης. Στη Σαχτάρ έκανε πολύ καλή δουλειά. Από εκεί εκτιμήθηκε το έργο του και τον ξέρουν στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, λέω ότι νωρίτερα, πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που προφανώς τελικά δεν τα κατάφερε, να πάρει τον προπονητή της ΠΑΦΟΥ, ο οποίος έχει πάει στη Ρωσία, αλλά πήρε το κύπελο στη Ρωσία. Η ομάδα του είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει το Γενάρη από την ΠΑΦΟΥ.
1: Ήτρα, ναι. Και διαλύθηκε η ΠΑΦΟΥ μετά.
3: Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγει μέσα σε 6 μήνες για το Σαρδάμ που έκανε.
1: Για το Σαρδάμ.
3: Αντί να πει ΠΑΦΟΥ, είπε Πάτος. Ναι.
0: Έχει πει και
5: αυτό. Δεν είπε τίποτα άλλο.
2: Για βουλή είναι εκεί αυτό, εντάξει.
1: Στην ΠΑΦΟΥ σα.
3: Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και τέλειωσε πολύ νωρίς.
1: Είχε πολύ καλό προπονητή ο Καρσέδο. Αν έπαιρνε Καρσέδο.
3: Σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, μας άρεσε και εμάς ο Καρσέδο.
1: Τρομερό το χάμε στο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο περιπτώσεις, μάλιστα. Οι οποίες φαντάζομαι ότι όπως μου το περιγράφεις έχουν και το OK του Σάντος που δεν είναι σε κάποια θέση στο
3: δεν ξέρω κανόγραμμα. Ξέρω ότι ρωτήθηκε για τον Κάστρο.
0: Ναι.
3: Και ο Σάντος είπε πολύ καλές κουβέντες. Ναι.
0: Ναι.
3: Αλλά μέχρι εκεί, όχι ότι παίρνει καμία ευθύνη. Ξαναλέω, δεν υπάρχει συμφωνία με τον Σάντος. Μπορεί να μην έρθει ποτέ ο Σάντος. Για την ακρίβεια, ξαναλέω, πήραν το Μάτος μετά τη συζήτηση με τον Σάντος. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει και αν και.
1: Πήρε μια γνώμη,
3: και τα λοιπά. Ναι, αλλά στο πλαίσιο αυτή τη επικοινωνία που είχαν τις τελευταίες μέρες.
0: Και καλή σχέση τον ρώτησα, ναι. Γιατί να μην το πει. Ναι. Μάλιστα, πάμε τώρα. Θοδωρή, άκουσες πολύ μεγάλο μέρος του ρεπορτάζ και για την επόμενη μέρα, αλλά και για πράγματα που έχουν συμβεί για να οδηγηθούν στο διαζύγιο, όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή τον Λουτσέσκου. Τα κουβεντιάζουμε αρκετές μέρες. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι τώρα ότι φταίει ο Χαστάς και ο Καπετανάκος, όπως γράφει ένας φίλος για την απόλυση. Εγώ θα πω το εξής.
1: Για τα μπόρδα φταίει.
0: Γιατί?
1: Που ισοφάρισε τα μπόρδα εκεί στο 82.
0: Και τα μπόρδα φταίει.
1: Όντως.
0: Όλα φταίνε. Όλα φταίνε. Άρα, τα αποτελέσματα
1: το...
0: φταίνε.
1: Γιατί αισθανόταν άσχημα ο Μύρο του Λουμινέ. Ο Μύρο τα μπόρδα φταίει. Δεν αισθάνεται άσχημα ο Μύρο.
0: Τι ήταν το διαφορετικό λοιπόν φέτος στο Δωρή μου και δεν τα βρήκαν τελικά οι δύο πλευρές. Έχουν εκφραστεί ο ένας για τον άλλον με τα καλύτερα λόγια κατά καιρούς. Έχει πει ότι είναι ένας δεύτερος πατέρας μου για μένα, ο Λουτσέσκου, για τον Ιβάν Σαββίδη. Έχουν ακουστεί αυτές οι ατάκες. Τι έγινε και δεν τα βρήκαν σε αυτή την περίπτωση? Είναι μόνο τα αποτελέσματα?
5: Εντάξει, όταν ραγίζει και ξανακολλάει ένα γυαλί και μιλάω για την περσινή ανάλογη κατάσταση μετά το τέλος του πρωταθλήματος, που είπε και ο Μιχάλης, που υπήρχε μια έντονη διαφωνία, βαριές κουβέντες για το πώς κατέληξε έτσι η περσινή σεζόν, έτσι, όχι αυτή που τελείωσε τώρα. Έκαναν 15 μέρες να μιλήσουν, 20. Βεβαίως, ο Ιβάν Σαββίδης έχει τον τρόπο να ξαναζεσταίνει τον Λουτσέσκου και να του λέει πάμε και αυτή τη χρονιά, πάμε γερά, αφήνουμε πίσω όσα είπαμε βαριά και πάμε να πάρουμε το double. Δεν ήθελε και πολύ για να το κάνει, η αλήθεια είναι. Αν δεν κατέρεε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο της σεζόν της που ολοκληρώθηκε, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τελειώσει πετυχημένα τη χρονιά του. Αλλά αυτό το ξεφούσκωμα από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off, αυτή η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, ισοκαριστική κατά περιπτώσεις, ειδικά σε παιχνίδια που κρινόταν τίτλος ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και μιλάω και για τον τελικό κυπέλου και για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που θα του έδινε την δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Σόκαραν τους πάντες. Δεν ήταν μόνο ο Ιβάν Σαββίδης, ήταν όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ που είδε ότι το πράγμα έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό είδε και ο Σαββίδης, είχε ξεκινήσει βεβαίως να παίρνει αποφάσεις όχι για τον Λουτσέσκου αλλά γενικότερα για τη δομή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ακουμπούν φυσικά και το αγωνιστικό για μια γενναία ανανέωση, έναν εξυγχρονισμό σε κεφαλές, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βασίλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανένας ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Σαββίδης άλλαξε, και λέγαμε για την τέταρτη κεφαλή που είναι ο προπονητής, άλλαξε τις τρεις κεφαλές του οργανισμού του ΠΑΟ CEO, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, έμενε ο προπονητής. Προφανώς, ένας από τους λόγους που έγινε ακόμα πιο επιβεβλημένο να αλλαχθεί ο προπονητής ήταν ότι πλέον ο Λουτσέσκο δεν έχει, μάλλον είχε επιφορτιστεί με όλα τα υπόλοιπα, χρειαζόταν ένας προπονητής που να είναι περισσότερο προπονητής. Όχι δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ο Λουτσέσκου, αλλά είχε εμπλακεί τόσο πολύ ενεργά όλα αυτά τα χρόνια με διάφορα κομμάτια της ΠΑΕΠΑΟΚ πλην του αγωνιστικού, που πλέον η νέα κατάσταση στο οργανόγραμμα κάπου νομίζω ότι μπλεκόταν πολύ το πράγμα. Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το
0: αλλά αυτό συνέβαινε όχι λόγω του ότι ήταν σε κάποια θέση στον οργανόγραμμα, αλλά γιατί η ιδιοσυγκρασία του το επέβαλε αυτό μόνο, να παρεμβαίνει σε διάφορα θέματα.
5: Όχι, μετά, όχι, γιατί υπήρχαν πολλά κενά. Κιόλας,
1: ναι. Γιατί υπήρχαν και κενά, βολευόταν ο ΠΑΟΚ με το να έχει ένα προπονητή που υπηρετεί 10 πόστα.
0: Η αρχική μου τοποθέτηση προς τον Μιχάλη, μόλις ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ήταν αυτή ακριβώς. Ότι μήπως επειδή αλλάζει όλο το γύρω-γύρω, χρειάζεται πλέον μόνο τη θέση του προπονητή να καλυφθεί και όχι όλα τα άλλα που έκανε ο Λουτσέσκου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και ακούω το συλλογισμό και το συνεχίζει, αν θέλει. Γιατί το σκεφτόμουν από χθες αυτό πάρα πολύ, λες και ήξερα θα φύγει σήμερα. Οι δύο που έχει προσλάβει σε αυτές τις θέσεις, που είναι παιδιά του ουσιαστικά, και ο Βιερίνια θεωρείται πολύ κοντά με τον Λουτσέσκου, και ο Μάτος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η δική του άποψη, ρωτήθηκαν αυτοί σε αυτό το κομμάτι, αν ξέρει, γιατί είναι και φρέσκο τώρα αυτό το θέμα.
5: Κοίταξε, το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Γνώμες παίρνει ο Σαββίδης. Και προφανώς και πήρε και από τους νέους συνεργάτες του, τον αθλητικό διευθυντή και τον τεχνικό διευθυντή. Αλλά επί του συγκεκριμένου θέματος και μόνο, η απόφαση ήταν δική του. Ο χειρισμός ήταν όλος δικός του.
1: Επίσης, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι είναι άλλο ο ποδοσφαιριστής Βιερίνια και ο ποδοσφαιριστής Μάτος και τι σχέση είχαν με τον Λουτσέσκου. Και άλλο ότι πλέον είναι σε μία άλλη θέση, διοικητική θέση ευθύνης, που δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να είπαν ναι, είμαστε 100% βέβαιοι ότι με τον Λουτσέσκου θα ξαναγίνουμε πρωταθλητές.
3: Και εκτός από αυτό, παιδιά, τώρα θα ζητήσει από το Μάτος που είναι 5 μέρες εδώ να αξιολογήσει.
1: Σωστά, και μόνο αυτό. Και
5: προφανώς, δεν είναι και
3: δίκιο. Λουτσέσκου και. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μάτος θα έλεγα με ένα ρωτάτε. Τώρα αλήθεια.
1: Ναι,
3: θα πάρω εγώ την ευθύνη να σας πω αν θα μείνει.
0: Γιατί το Λουτσέσκου λες επειδή είστε τώρα. Ναι, ο Λουτσέσκου το ξέρει.
3: Ναι, όχι, εντάξει, προφανώς και ο Βιερίνια και ο Μάτος για τον προπονητή
1: Λουτσέσκου. Τα προβλήματα, όλα το περίγραμμα δεν ήταν μέσα μέχρι τώρα ο Μάτος στο περίγραμμα.
3: Και εκτός από αυτό, ο Βιερίνια και ο Μάτος για τον προπονητή Λουτσέσκου, τι να λέγανε, κακή κουβέντα, αποκλείεται.
0: Πότε.
3: Ναι, το αν έκλεισε ο κύκλος ή όχι, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, όχι αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Αν έκλεισε ο κύκλος, προφανώς δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε ο Μάτος και μάλλον εγώ λέω δεν θα ήθελα να το απαντήσει ούτε ο Βιερίνια.
2: Δεν θα ήθελα.
1: Του έκανε για τη δύσκολη
2: θέση. Γιατί το από μέσα.
3: Σωστά. Σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω δεν θα ήθελα.
1: Πέρα το πήρε πάνω του, όπως λέει ο Θοδωρής, ότι ήταν μια απόφαση τέλος δική μου, γιατί είναι πιο σημαντική απόφαση τελευταίων ετών. Σου λέει, έχω και δύο πρόσωπα τώρα, τα οποία δεν θέλω να τα μπλέξω με το καλησπέρα. Σε μια τόσο σοβαρή
0: να έχουν φθορά, λες.
1: Και να φθαρούν. Και ναι. Με το καλησπέρα, δηλαδή έχουν ένα χρέωμα ότι, α, κοίτα, ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν τον θέλανε, το φάγανε. Το πήρε πάνω το 100% και για να του βγάλει κάτι δύσκολη θέση.
2: Ναι.
5: Δεν θα ήταν και δίκιο και για τους, και για το Μάτος και τον
1: Βιερίνια.
2: Και σαν δυναμική, μόνο ο Σαββίδης μπορεί να πάρει την απόφαση.
1: Τέτοια απόφαση είναι.
2: Να μιλάμε για τις δύο κεφαλές του ΠΑΟΚ που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία του.
1: Απλά το λάθος στον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι ότι αυτό εγκλωβίστηκε για καιρό. Δηλαδή αυτό,
5: ναι.
1: Γύρω-γύρω που λέει ο Θοδωρής και ο Μιχάλης, που έλεγαν στον Ιβάν ότι ξέρεις τι, αδερφέ, 5 χρόνια πέλων επήρθε η φρουρά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του, το ένα το άλλο. Δεν βγήκε κάποιος να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να του πει αφεντικό, δεν μπορεί να σέρνεται αυτό ένα μήνα τώρα. Και τελειώσει το πρωτάθλημα ακριβώς ένα μήνα. Παρά 2 μέρες.
0: Και ξεκινάει, συγγνώμη, πότε την προετοιμασία, μια εβδομάδα από τώρα, 10 μέρες, πότε ξεκινάει.
1: Πότε αρχίζει.
3: Την άλλη Δευτέρα, νομίζω.
1: Θα έχει
5: μαζεύονται τη Δευτέρα.
1: Θα έχει Θοδωρή νέο προπονητή μέχρι τότε.
5: Νομίζω θα έχει, ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ παίζει 23
2: και όλο αυτό το διάστημα που λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει ήδη την περίπτωση του νέου προπονητή.
1: Ναι, αυτό λογικά τι επόμενε μέρε θα είναι προπονητή. Αλλά
2: και επικοινωνιακά ξέρει πότε ο ΠΑΟΚ να τελειώσει ο Λουτσέσκου για να πάει αμέσως στην επόμενη επιλογή. Δεν πα έρνετε τώρα για μια εβδομάδα να μην έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ.
1: Τραβήχτηκε
0: όμως.
1: Τραβήχτηκε ένα θέμα που δεν υπήρχε λόγο να τραβηχτεί τόσο πολύ. Εφόσον λοιπόν.
5: Ο Σαββίδης δεν είναι από του ανθρώπου που πιέζονται από οτιδήποτε, είτε από το χρόνο, είτε από
1: το ανθρώπου. Ο ίδιος βάζει όμως σε δυσκολίες την ομάδα του, ναι, έτσι, εφόσον ισχύει αυτό που λες, το οποίο πιστεύω,
5: αυτό
1: γιατί
5: το
1: ο ΠΑΟΚ
5: λέμε και είναι λογικό.
1: Σε ένα μήνα και τέσσερις μέρες και πέντε μέρες μπαίνει σε αγώνα.
3: Ναι, ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε τη δυναμική που έχει κάθε απόφαση, το κόστος που έχει κάθε απόφαση, δεν είναι τελείως ανεξάρτητα η επικοινωνία από την πραγματικότητα. Θέλω να σας πω ότι κουβέντα θα κάναμε σε αυτό το τραπέζι, ανεξάρτητα τι θα ξέραμε και τι θα ξέραμε, αν ο Λουτσέσκου είχε πάει στην Αλσάντ. Και τι κουβέντα θα κάναμε τον Οκτώβριο, αν όποιος επόμενος δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Και τι κουβέντα θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο, αν όποιος επόμενος δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι η καθυστέρηση υπήρχε γιατί και ο ΠΑΟ καταλάβαινε ότι είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή του και η επόμενη μέρα του, αν δεν έπαιρνε αυτός δημοσίως την απόφαση να τελειώσει με τον Λουτσέσκου, αλλά ο Λουτσέσκου έπαιρνε την απόφαση να πάει σε μια άλλη ομάδα. Και άρα ο ΠΑΟΚ θα έλεγε και τι να κάναμε εμείς. Να μπαίναμε προπονητή για την επόμενη μέρα.
5: Θα ήταν κάναμε... το βολικό.
3: Θα ήταν πολύ πιο βολικό. Και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό για την επικοινωνία. Ακόμα και αν έβγαινε ο Τσόχος, ο Χαστάς και ο Μπακόπουλος και λέγανε ναι, εντάξει, τώρα πήγε στην Αλσάντα, αλλά έτσι κι αλλιώς και ο ΠΑΟΚ. Άσε, ρε φίλε, που το ξέρεις εσύ. Η ιστορία θα έγραφε ότι ο Λουτσέσκου έφυγε και πήγε στην Αλσάντα. Και η Αλσάντα πλήρωσε τη ρήτρα. Άρα ήταν πολύ πιο βολικό για τον ΠΑΟΚ η επόμενη μέρα και με πολύ περισσότερο χρόνο. Τώρα η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ θα έχει μονίμως από πάνω του την έτοιμη κριτική και γιατί διώξατε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πάρα πολλούς φίλους, οπαδούς.
3: Προφανώς. Προφανώς.
0: Ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν θα μπορούσε να προσφέρει κι άλλα στον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Από το chat μόνο να πάρεις, άσε τα υπόλοιπα που ακούμε απόψεις, από Θεσσαλονίκη ειδικά. Εγώ θα πω το εξής. Αυτό το brand effect, έτσι το έχεις ονομάσει, Θοδωρή. Επικοινωνιακό, βάζω και αυτή τη λέξη που χρησιμοποιεί ο Μιχάλης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω λιγάκι τον ΠΑΟΚ τον έχει αφήσει πίσω σε εξελίξεις. Μπορεί να τρέξουν πολύ γρήγορα τώρα και να προλάβει αυτά που πρέπει να προλάβει. Αλλά σίγουρα ήταν επιζήμιο.
5: Φορές, εννοείται.
0: Ήταν επιζήμιο αυτό.
5: Εννοείται ότι ήταν επιζήμιο.
3: Και για τον ΠΑΟΚ εν τέλει το σημαντικό για την επόμενη μέρα είναι να βρει τον επόμενο προπονητή που θα κάνει δουλειά. Γιατί όσο δύσκολο και ό,τι να είναι ένα διαζύγιο, κάποτε θα ερχόταν. Με όλους τους προπονητές και όλες τις ομάδες, όσο σημαντική και να είναι, έρχεται το διαζύγιο. Αυτή την κουβέντα κάναμε και πέρυσι για τον Αλμέιδα και την ΑΕΚ. Αν δεν είχε πετύχει ο Νικολίτς, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβρη η κουβέντα θα πήγαινε και γιατί διώξατε τον Αλμέιδα και δεν τον είχατε κρατήσει. Έτσι είναι και τώρα. Αν ο επόμενος θα καταφέρει, okay, μια χαρά, θα το θυμούνται τον Λουτσέσκου πάντα ως τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας τους και θα πάνε παρακάτω. Αν ο επόμενος δεν τα καταφέρει, το φάντασμα του Λουτσέσκου, όπως το φάντασμα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον στη Manchester United, του Βενγκέρ στην Άρσεναλ.
5: Το έλεγα στις προάλλες αυτό, Μιχάλη.
3: Ναι, θα κυκλοφορεί
5: ακόμα
3: πάνω από την
5: Τούμπα. Δεν έχουν βρει αντικατάσταση.
3: Ναι, θα κυκλοφορεί πάνω από την Τούμπα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Σε λίγο θα έχουμε και Αλέξη Σαββόπουλο. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Βασίλη Σπανούλη. Παρακολουθήσατε το μεγαλύτερο μέρος, το συντηρητικά μεγαλύτερο μέρος από την εκπομπή που έκανε νωρίτερα ο Βασίλης εδώ. Τι έχει πει,
1: Σπανούλη, δεν υπάρχει αυτό που έχει
0: πει. Πιο πολλά ξεχωρίζεις.
1: Ότι μιλάμε τις 5 το πρωί χωρίς να έχουμε συμφωνήσει για παίχτες.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έπος ήταν αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημαίνω πολύ αρκετά.
1: Πολύ ωραίο όλο αυτό.
5: Είναι τέτοια η σχέση που έχουν οι δύο.
1: Και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τώρα δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλω λίγο δύσκολες ερωτήσεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι που διαβάζω εδώ. Αρκετοί λένε ότι φεύγει ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Με.
0: Και τα ονόματα που ακούγονται δεν με πείθουν, λένε πολλοί. Κύριε Μυρότσο, σας πείθουν.
1: Κοίτα, όποιος και να έρθει αντί του Ρασβάν Λουτσέσκου θα.
0: Τον πήχη, τον έχει πολύ ψηλά,
1: ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του. Γιατί πράγματι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση πολύ δύσκολη για τον οποιονδήποτε. Θυμίζω ότι ένας καταπληκτικός προπονητής, καταπληκτικός, πήρε τη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου την προηγούμενη φορά που έφυγε και δεν στέριωσε.
2: Δεν κόλλησε.
1: Ο Άμπελ Φερέιρα, που είναι καταπληκτικός προπονητής.
2: Στη Βραζιλία έχει κάνει. Μπράβο, να πήγε
1: παπάδες,
2: τώρα.
1: Που πήγε στη Βραζιλία ο άνθρωπος.
6: Και όταν θα γυρίσει στην Ευρώπη θα πέσουν πάνω του 10
0: μάτια. Και αμείβεται, ναι, με πάρα ακριβώς πολλά χρήματα κλπ.
1: Οπότε, ναι, είναι και λίγο συγκυριακό, είναι και λίγο το πόσο θα μπορεί να διαχειριστεί όλο το βάρος που θα έχει. Χωρίς να τον θεωρώ τον καλύτερο προπονητή
0: το Λουτσέσκου
1: που υπάρχει, όχι.
0: Ποιον?
1: Ένα όνομα που θα σου πω.
0: Α, okay.
1: Χωρίς να τον θεωρώ τον καλύτερο προπονητή που υπάρχει, mm-hmm, χωρίς να τον θεωρώ καν top προπονητή, αλλά βάσει προσωπικότητας και δεσίματος με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, εγώ θα έφερνα στη θέση του Λουτσέσκου για ένα χρόνο τουλάχιστον τον Παύλο Γκαρσία. Για να διαχειριστεί όλο αυτό. Είδες, όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε.
0: Ναι, το σκεφτόμαστε, εντάξει.
1: Για να διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Αλλά συμφωνώ και με τον πρόλογο σου όμως.
1: Ναι, οκ, okay, δεν τον θεωρώ top επίπεδο.
2: Άρα τα λέμε όλα. Το βγάζεις έξω από το αγωνιστικό.
5: Να τα λέμε.
1: Ναι, το βγάζω έξω από το αγωνιστικό. Θεωρώ γενικά ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, είναι
5: εκ
1: πολύ
5: λίγες
1: πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Τάσο, νομίζω ότι ξεκινάς όχι grand favori. Δηλαδή, απορώ πώς θα το χάσεις το επόμενο πρωτάθλημα.
2: Είναι μαρέ.
1: Απορώ πώς θα το χάσεις, πραγματικά το λέω.
0: Πιστεύεις.
1: Ναι, ρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε Ολυμπιακό βλέπεις.
1: Να μόνο Ολυμπιακός μπορεί να
5: ότι όλα αυτά, δημιούργησε η ΑΕΚ.
1: Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή και με 10 νέες μεταγραφές. Όταν αποφασίσει να κάνει. Γιατί έχουμε φτάσει 15 Ιουνίου τώρα, μην φτάσουμε εκεί.
0: 15 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ πέρσι ξεκίνησε από τέταρτο φαβορί.
1: Ήσυχα. Ναι.
5: Αυτό,
1: ναι.
5: Αυτό
1: μεταγραφές
5: όλα τα προξένησε, η ΑΕΚ του 2025-2026. Αυτό ότι πήραμε προπονητή 15 Ιουνίου. Είχαμε τρεις γύρους μπροστά μας, ήταν
1: ναι,
5: η χρονιά διαλυμένη. Και καταλήγει με τον Νίκολης Καβάλα στάλογο, με πρωτάθλημα, με Ευρώπες και αυτά, και να το λένε όλοι οι υπόλοιποι, να δε η ΑΕΚ. Κατάλαβες.
1: Η διαφορά με σένα ότι έχεις ένα κανονάκι στην Ευρώπη παραπάνω.
2: Έχεις κανονάκι. Έχεις κανονάκι. Εμείς δεν είχαμε.
1: Έχει κανονάκι.
2: Εμείς δεν είχαμε.
1: Έχει κανονάκι ο ΠΑΟΚ.
2: Θα γίνουμε και στάντι.
0: Εσύ τι λες,
5: Καπετάνακο. Του 5-6.
0: Όχι, να πάρει θέση και ο υπόλοιπος κόσμος εδώ. Δεν τα απαντάμε μόνο εμείς.
2: Για τον Λουτσέσκου λέμε τώρα.
0: Γιατί εγώ σας λέω, διαβάζω αυτά που λέει ο κόσμος και εγώ συντάσσω με αυτό. Ότι τα ονόματα που ακούγονται θα μου πεις σιγά ρε Μπακόπουλε, ξέρεις καλύτερα από τον Σάντος, ο οποίος έχει ήδη πει ότι είναι καλή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος που
1: μπορεί. Καλά ονόματα βέβαια φάγαμε στην Μούρια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έδειξε στο Γιωβάνοβιτς και έφερε τον Τερίμ που ήταν ονοματάρα.
0: Σωστό και αυτό που
1: λέει. Έφερε τον Μπενίτεθ που είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει.
2: Αν η επιλογή έχει γίνει βάσει σχεδίου από ανθρώπους που το έχουν μελετήσει, το έχουν αναλύσει, ξέρουν τι θέλουν να πάρουν και πάνε σε έναν προπονητή ο οποίος πάει σε αυτό το μοτίβο που θέλει η ομάδα, θα πάει καλά. Αν επιλέγουν απλά για να επιλέξουν, είναι διαφορετική. Γιατί το πάω σε σύγκριση με την ΑΕΚ πέρσι. Έφυγε ένας προπονητής πολύ αγαπητός στον κόσμο, στην πλειοψηφία, μετά από πολύ κακή χρονιά. Άρα σε αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τον Λουτσέσκου, που έφερε τον W το 23 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και η ΑΕΚ πήγε σε ένα όνομα το οποίο δεν ήταν εμπορικό. Λίγοι τον θυμόντουσαν από τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Βίντι, από τη Ρωσία. Υπήρχε έντονη αμφισβήτηση. Είχε πάρα πολύ νωρίς η ΑΕΚ την απέτηση με αυτούς τους ευρωπαϊκούς, με τις ευρωπαϊκές προκρίσεις να προχωρήσει. Και ο Νίκολιτς είδαμε στο τέλος τη σεζόν που έφτασε. Άρα το όνομα, σαν όνομα, δεν μετράει τόσο πολύ όσο το αν ο ΠΑΟΚ είναι πεπισμένος ότι αυτός που επιλέγει είναι αυτός που θέλει, θα στηριχθεί. Γιατί θα έρθουν σίγουρα και δύσκολες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουμε δύσκολες.
5: Από δύσκολες ξεκινάει, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, μπορεί όμως μπορεί όμως στην αρχή να πάνε καλά τα αποτελέσματα. Εγώ λέω τα δύσκολα αποτελέσματα.
3: Και υπάρχει μια σημαντική, σημαντική διαφορά σε αυτό που λες. Στην ΑΕΚ δεν διάλεξε γενικά η ΑΕΚ, διάλεξε ο Ριμπάλτα.
2: Αυτό λέω.
3: Που τον ήξερε πολύ καλά. Ναι. Και έφτιαξαν μαζί το project. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω ποιο διαλέγει τον επόμενο προπονητή, αν είναι ένα, και δεν ξέρω κι αν είναι ένα που τρέχει το project. Ή είναι λίγο Βιερίνια, λίγο Σαββίδης, λίγο Μάτος, λίγο Γη, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Μπορεί να είναι ένας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι Παπαμίκος που έχει βρει το Μάτος και μαζί έχουν εκπονήσει το σχέδιο. Και έχουν βρει μαζί τον προπονητή. Θα βρουν μαζί τον προπονητή. Θέλω να πω, έχουμε ένα κενό σε αυτό. Ακριβώς. Ενώ στην ΑΕΚ δεν είχαμε κανένα κενό.
2: Την Παρασκευή
3: είναι
2: αυτό
3: ο Ριμπάλτα,
2: που είπα,
3: πάρε τα κλειδιά. Και
2: ότι το μεγαλύτερο κενό αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι η θέση του Ριμπάλτα. Ο άνθρωπος,
3: σωστά,
2: ο ποδοσφαιράνθρωπος,
3: ναι,
2: που θα πάρει την απόφαση.
3: Εκτός
2: που τον έχει επιλέξει ο ιδιοκτήτης συνειδητά, ναι, ότι πάρε το πλάνο και εφάρμοσέ το.
3: Ναι. Εκτός και αν έχουν δοθεί αυτά τα κλειδιά στο Μάτος και το Βιερίνια.
5: Αυτό είναι ο στόχος της νέας κατάστασης στον ΠΑΟΚ. Αυτή η διακριτή ρόλη.
2: Για να.
5: Είπα για το Λουτσέσκου. Ναι, από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι και συγκεκριμένες ευθύνες. Προφανώς τον προπονητή θα τον επιλέξει ο αθλητικός διευθυντής, που είναι η κορυφή όλου του τμήματος. Όχι, και όχι ο Σαββίδης και όχι ο Παπαμιμίκος.
3: Άρα,
5: έτσι, δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί.
3: Άρα λες ότι η επόμενη επιλογή είναι Βιερίνια. Βιερίνια Μάτος, τέλος πάντων.
5: Είναι Μάτος Βιερίνια.
3: Μάτος Βιερίνια.
5: Μα αυτή είναι η δουλειά. Το τέλος του Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να ήταν δική της δουλειά.
3: Σωστά.
5: Λόγω
1: αλλά ο διάδοχος...
5: και ο... Αλλά ο διάδοχος δεν μπορεί να μην είναι δικός τους, είναι μόνο δικός τους.
3: Okay.
5: Ούτε του Σαββίδη, ούτε του Παπαμιμίκου, ούτε κανένας άλλο. Το νέο project με νέα άφθαρτα πρόσωπα και σε ηλικία, με φιλοδοξίες, είναι όλοι τέτοιοι άνθρωποι που και όσοι έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα και όσοι θα ανακοινωθούν από εδώ και πέρα, έχουν αυτό το προφίλ.
0: Οπότε
5: και το όνομα του προπονητή που θα καταλήξουν και αυτά που είπαμε δηλαδή μέχρι τώρα είναι όλα σε αυτό το μοτίβο. Νεαροί, φιλόδοξοι που θέλουν να κάνουν πράγματα μπροστά τους.
0: Έξαλλος, ένας φίλος λέει: ρε, ποιον ενημερώσατε που ξεκινήσατε νωρίτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, αλλά γι' αυτό λέγονται έκτακτες εκπομπές.
2: Δώσε το τηλέφωνο σου.
0: Γιατί βγαίνουμε νωρίτερα.
2: Στον αέρα.
0: Σαούλη θα δώσω.
1: Τον κύριο Παπαδόπουλο τώρα.
0: Του Σαούλη, Σαούλη. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς για την ακρίβεια, να ξέρεις, λόγω του ότι συμβαίνουν πραγματάκια στην
1: Ελλάδα. 12 βγήκαμε στον αέρα, παιδιά.
0: Ο Μυρότσος είναι εδώ από νωρίς με Σπανούλη και Ζήση στη συνέντευξη τύπου. Ο Σαββόπουλος ήταν εκεί και πάμε τώρα να συνδεθούμε μαζί του για να μας πει δύο πινελιές από αυτά. Λίγα χάσαμε γιατί νομίζω πως έχουμε δει το 99.
5: Εδώ ήμασταν εμείς, κύριε Σιβασίλη.
0: Εδώ ήσουν και εσύ, εκεί, σωστά. Είχες πάει.
1: Έλα,
0: εδώ,
1: γιατρέ!
0: Καλώς τον.
7: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σας, παιχταρά μου.
7: Τι γίνεται.
0: Καλά είμαστε, ρε φίλε. Προς το τέλος λίγο αφήσαμε Σπανούλη σε κάτι ερωτήσεις που δεχόταν. Έχουμε ακούσει το μεγαλύτερο μέρος. Λίγο την αίσθηση που σου αφήνει αυτή η συνέντευξη που θέλουμε να ακούσουμε.
7: Βασίλη μου, άνετος, χαλαρός, ευδιάθετος, με χιούμορ, με εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, έτοιμος να αναλάβει αυτή την πολύ σημαντική ευθύνη, αυτό τουλάχιστον μου έδειξε από όσα είπε. Πολύ σημαντική παρουσία του Νίκου Ζήση στην απόφασή του, το καταλάβαμε όλοι, το τόνισε 2 και 3 φορές. Μάλιστα κάποια στιγμή τον ακούσαμε να λέει ότι μιλούσαμε μέχρι τις 4-5 ώρα τα χαράματα και ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει αργήσαμε να λέμε για ποιος παίκτη σου αρέσει εσένα, ποιος παίκτη μου αρέσει εμένα. Δηλαδή στην ουσία είχαν αρχίσει να χτίζουν τον Άρη χωρίς να το ξέρουν τις επόμενες σεζόν. Δεν νιώθει πίεση όπως είπε παρά το γεγονός ότι αναλαμβάνει μια ομάδα που μικρός εδώ ερχόταν να βλέπει τα ενδάλματά του στο συγκεκριμένο γήπεδο. Περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο Άρης την επόμενη σεζόν, δηλαδή μια ομάδα η οποία θα έχει αθλητικότητα, θα έχει παίκτες οι οποίοι θα είναι πειθαρχημένοι, γιατί αυτό του αρέσει πάρα πολύ, που θα είναι αθλητικοί και θα προσφέρουν και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα δηλαδή και στην επίθεση. Απέφυγε να πει σε ονοματολογία, δηλαδή ακόμη και αν προσπάθησαν οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι να του αποσπάσουν κάποια πληροφορία είτε του Βασίλη Σπανούλη είτε του Ζήση για το αν θα έρθει για παράδειγμα και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στην ομάδα την επόμενη σεζόν, είπε ότι τις ανακοινώσεις θα τις ακούσετε από την ΚΑΕ και από ό,τι καταλαβαίνω τις επόμενες μέρες, παιδιά, θα υπάρχουν ανακοινώσεις γιατί ο Άρης έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με αρκετούς καλαδοσφαιριστές και από αύριο θα αρχίσουν ουσιαστικά και οι ανακοινώσεις.
1: Πάντως ξέκοψαν τα Mike James, τα Πάντερ, αυτούς όλους τους παίκτες.
8: Τις βαριές ονοματολογίες.
7: Ναι.
8: Τα κόψαν αυτά, ναι.
7: Ναι, όντως, τα κόψανε γιατί είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Σπανούλης, ότι εγώ μικρός έζησα αυτό το μεγαλείο του Άρη, δηλαδή όταν ο Άρης στην Ευρώπη ήταν, όταν όλοι οι παίκτες ήθελαν να έρθουν στον Άρη εκείνης της εποχής, τώρα λέει αυτό πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή, πρέπει να το φτιάξουμε σιγά σιγά και παίκτες επίπεδου James Pander είναι παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα και αυτό είπε χαρακτηριστικά ότι αδικεί. Και τους παίκτες που θα φέρουμε, έχουμε φέρει ήδη και είναι πολύ καλή για αυτό που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη σεζόν. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, χωρίς να οριοθετήσει ξεκάθαρα κάποιο στόχο, γιατί όπως του είπε, δεν του αρέσει να το κάνει αυτό σαν χαρακτήρα. Μίλησε και για το δίπολο Εθνική Άρης, λέγοντας ότι αυτό δεν τον προβληματίζει καθόλου και ότι δεν θα πρέπει κανένας να στέκεται σε αυτό, γιατί η Εθνική Ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Μίλησε για την ευθύνη και για την πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που νιώθει από την ενθουσιώδη παιδοχή που το επιφύλαξε χθες ο κόσμος της ομάδας. Και περιμένουμε πια σιγά σιγά από αύριο νομίζω τις ανακοινώσεις. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος. 19 και 14 έτος ίδρυσης του Άρη επέλεξε να ανοίξει την πλατφόρμα για τα διαρκείας. Πρώτα θα έχουν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι και στη συνέχεια φυσικά θα ανοίξουν και περίπου 1.000 θέσεις. Συνολικά 4.000 θα διατεθούν για την επόμενη σεζόν.
0: Πρώτη παρατήρηση, Αλέξη Αβούπουλος χαμογελασσός μετά από καιρό. Mm. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όρθιος, έξω, εκτός σπιτιού. Σε λίγο θα πάει να μας πει
7: για το ποδοσφαιρικό Άρη μέσα στο σπίτι. Μόνο και μου χαλάσει τη διάθεση, Βασίλη.
0: Όχι, όχι, μόλις πας σπίτι θα κάτσει εκεί, θα φτιάξει το καφέ σου.
5: Και γαμπρός, άμα το δεις το look του από πάνω μέχρι κάτω, τώρα φαίνεται μόνο το
1: καλά, είναι, σαν βγαλμένος από το Μιλάνο είναι. Έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή και έλεγε επιτέλους βλέπουμε το Σαββόπουλο όρθιο και εκτός σπιτιού.
0: Ναι, αυτό. Πολύ
8: σπάνιο. Επειδή έχω πάει με Σαββόπουλο για καφέ Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω ότι όταν πήγαμε για καφέ, όλος ο γυναικείος πληθυσμός Σαββόπουλο κοίταγε. Γιατί ήταν μοντέλο. Οπα. Μοντέλο από πάνω μέχρι κάτω.
2: Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι.
8: Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράμε.
7: Πάντως... Τώρα με σπανούλη, παιδιά. Γιώργα, πρέπει να φτιάξουμε και το outfit.
2: Το προφίλ μας. Είμαστε...
7: Λογικό δεν είναι.
0: Μιχάλη, πήγες να πεις κάτι πριν.
3: Ναι, ναι. Ο Άρης έχει προπονητή, Το λέω γιατί έμεινε ελεύθερος ο Λουτσέσκου.
8: Όχι, ρε φίλε. Όχι, αυτό είναι διαστροφή, ρε φίλε.
7: Ωραίο.
8: Απαπα.
7: Μπράβο, Μιχάλη.
8: Απα, Ναγία.
3: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποιος έχει κλείσει μέχρι τώρα, για κάνε ένα μπασκετικός Άρης εννοώ.
7: Ο μπασκετικός Άρης εννοείς.
3: Ναι, ναι.
7: Δεχόμαστε επίθεση από μύγες εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Τον Δημητρίεβιτς, το Σκοπιανό Γκάρτ, ένα εξαιρετικό παίκτη, ο οποίος παίζει ακόμη στο τελικό του γερμανικού πρωταθλήματος με την Bayern.
3: Δεν έβαλε 20 πόντους, λέει.
7: Έχει ανακοινωθεί. Τον 20 πόντους έβαλε χθες, ναι. Ένας φοβερά εγκεφαλικός παίκτης που ξέρει τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά και θα είναι πολύ σημαντικό στο πώς θα οργανώνει το παιχνίδι του Άρη. Εκεί που νομίζω ότι ο Άρης έπασχε λίγο την προηγούμενη χρονιά. Τον AJ Liddell, τον Αμερικανό. Τον Μοκόκα, τον MVP των τελικών του EuroCup πέρσι με την Μπουρκ. Τον Χαραλαμπόπουλο, έναν πολύ σημαντικό Έλληνα και πολύ έμπειρο. Θα βάλει στο πλάνο του την επόμενη σεζόν. Τον Μπίρτς, τον Σέντερ από την Φενέρ. Ένα θηριώδη κάτω από τα καλάθια. Πιθανότατα θα παίξει την επόμενη σεζόν ως ελεύθερος ο Κώστας Αντετοκούμπο. Μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Τανούλης επίσης, τον οποίο φέτος δεν τον είδαμε γιατί είχε υποστήριξη πρόστιου χιαστού και έχασε όλη την σεζόν. Παρέμεινε ο Ελάιζα Μίτουρλόγκ, υπογράφοντας καινούργιο συμβόλαιο, όπως παραμένουν και ο Στέλιος ο Πουλιανίτης και ο Μποχορίδης, αλλά και ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο που έχει στις πολύ μικρές ηλικίες ο Άρης, ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι μόλις 18 ετών.
3: 11 είναι αυτή.
0: Πώς είπε, 11.
3: 11. Με το μικρό.
8: 11, άρα... 11 μεταγραφές.
3: Όχι, 11 παίχτες. Γιατί κάποιοι μήναν. Ο Μητρουλόγκ, ο Μποχορίδης, ο Πιτσιρικάς. 11 σύνολο. Αναφέρθηκε άλλους 3-4 τους βλέπω,
7: Νομίζω, Μιχάλη μου, 16 είναι το όριο. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από 16 καλαθοσφαιριστές. Άρα έχουμε ακόμη σίγουρα
3: 3-4
7: κινήσεις. Και βέβαια, συγγνώμη που δεν το ανέφερα. Είναι και η εκκρεμότητα που υπάρχει με τον Αμίν Νουά, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο. Είναι εδώ πλέον και ο Σπανούλης με το Ζήση. Άρα περιμένουμε να δούμε από τη συνάντηση των τριών ανδρών τι θα προκύψει και αν τεθεί θέμα αποχώρησης του Αμίν Νουά από το ρόστερ.
0: Μάλιστα.
1: 0, είπε ο Ζήσης.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σκέψη μπήκε όταν τη μέρα που έφυγε από το Μονακό.
3: Ναι.
1: Αλλά η πιθανότητα ήταν 0,000. 1%.
5: Ο Τάσος να μας εξηγήσει.
1: Αυτή ήταν η πιθανότητα στο μυαλό του Νίκου Ζήση για να φέρει τον κολλητό του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. 0,0001.
7: Ναι, αλλά είπε Βασίλη ότι το χειρίστηκε με πολλή διακριτικότητα και χωρίς να υπερβαίνει
1: και τα όρια
7: της φιλίας και της κουμπαριάς. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Σωστά. Ναι. Και οι δύο
7: και
1: το
7: είπαμε από την αρχή ότι θα είμαστε straight και ειλικρινείς. Είπε ο Σπανούλης ότι θέλαμε να είμαστε από την αρχή straight και ειλικρινείς μεταξύ μας. Γιατί έχουμε μια σχέση η οποία είναι παιδιόθεν. Αν μην τη χαλάσουμε τώρα.
1: Μέχρι που έφτασαν
7: και σιγά
1: να μιλάνε για παίκτες μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί. Και ζήτησε και συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση ο Σπανούλης.
3: Εντάξει, ναι, ο Ζήσης πριν κάνει την κουβέντα.
7: Δεν ήξερα ότι ο Ζήσης έχει και ένα συγκεκριμένο τελετουργικό για τον ύπνο. Λέει, είναι συγκεκριμένο στον ύπνο του ο Ζήσης.
3: Ναι. Και εκτός από αυτό, ο Ζήσης έπρεπε να κάνει κουβέντα και προς τα πάνω, όχι μόνο προς τα δίπλα με τον Σπανούλη.
1: Ναι.
3: Γιατί για να γίνει αυτή η κουβέντα και να αυξηθεί το 0,0001, θα έπρεπε να έχει πάρει εγγύησεις από τον Σιάο και όχι μόνο. Mm. Όλοι γνωρίζουμε πια και καταλαβαίνουμε.
8: Τι μπορείς να το εξαντλήσεις.
3: Ότι το budget θα ανέβει εντυπωσιακά για να υπάρχει νόημα να κάνει κουβέντα με τον Σπανούλη. Διαφορετικά δεν υπήρχε νόημα να κάνει κουβέντα με τον Σπανούλη. Ναι.
7: Δεν υπήρχε πάντως καμία διάθεση από κανέναν και από τον αγαπητό Διακογιάννη και από τον Οβίρονα τον Αντωνιάδη, τους δύο διοικητικούς υπεύθυνους δηλαδή αυτού του project, να μπουν σε νούμερα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταβληθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έβλεπα διαρκώς δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση ένα περιχαρή Ρίτσαρτ Τσιάο, με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. I'm really excited, είπε στο ξεκίνημα των δηλώσεών του, παρουσιάζοντας τον Βανίλη Σπανούλη, και μόνο που ήρθε για να κάνει απλά τον πρόλογο, δηλαδή για να τον προλογήσει, δεν θα δεχόταν ερωτήσεις ο Ρίτσαρτ Τσιάο, δείχνει πόση σημασία δίνει ο οργανισμός Άρη στην έλευση του Βασίλη Σπανούλη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
0: Και να κλείσουμε έτσι.
8: Ρε εσύ, Άλεξ, Μπίλη, μην πέσεις.
0: Όχι, να πάρω αυτό.
8: Άλεξ, εγώ τους νέους διοικητικούς του Άρη δεν τους γνώριζα, σήμερα τους είδα. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση αυτά τα δύο παιδιά.
7: Και εμείς καλά-καλά δεν τους ξέρουμε, μην νομίζεις.
8: Ναι, μου έκαναν τρομερή εντύπωση και τα δύο παιδιά. Και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης.
7: Και ο Βίρονα Αντωνιάδης.
8: Μπράβο, μπράβο.
9: Παναθηναϊκά, μπράβο.
3: Να ξέρετε, είναι και τα δύο έχουν παίξει ρόλο
9: στο Σιάο.
3: Και στον ερχομό του Σιάο. Mm. Δεν είναι ότι είναι...
8: Βέβαια, δεν είναι ότι ήρθαν μετά το Σιάο.
3: Όχι, όχι. Όχι.
8: Ήταν εκεί άνθρωποι που μεσολάβησαν για να έρθει ο Σιάος στον
3: Άρη. Δεν θέλω να πω αυτοί τον έφεραν. Δεν θέλω να πω αυτοί τον έφεραν, αλλά τέλος πάντων έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο να έρθει ο Σιάο. Και νομίζω έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο.
7: Είναι παιδιά που έχουν μια.
3: Και στην φετινή εξέλιξη.
7: Που έχουν μια τεχνοκρατική αντίληψη. Έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό.
3: Σωστά. Πες τα, Άλεξ, πες τα.
7: Είναι παιδιά απολύτως καταρτισμένα. Είναι παιδιά απολύτως καταρτισμένα. Ο καθένας το ρόλο του. Ένας έχει αναλάβει το οικονομικό, ο Βίρονας Αντωνιάδης, και το επιχειρησιακό κομμάτι. Ο άλλος ως διευθύνων σύμβουλος το πιο λειτουργικό. Και ήταν αυτός που αναφέρθηκε περισσότερο και στο κομμάτι του γηπέδου και το τι θα γίνει με το Αλεξάνδριο, την παραχώρηση δηλαδή του Αλεξανδρίου. Είναι παιδιά τα οποία δεν επιλέγουν τη δημοσιότητα. Μένουν πίσω από τα φώτα. Έχουν μια εντελώς άλλη αντίληψη για τον αθλητισμό, για το μπάσκετ, γενικότερα για το πώς διοικείς. Πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο, υπάρχει ιδέα που λέγεται Άρης, αυτό που αφορά όλες τις ομάδες λίγο πολύ, αλλά λειτουργούν και ως εταιρεία οι δύο άνθρωποι, και είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι τα δύο δεξιά χέρια, αν μπορώ να το πω έτσι, το δεξί και το αριστερό άντε, του Ρίτσαρτ Τσιάο στην απένδυση αυτή που λέγεται ΚΑΕ Άρης.
0: Ο δρόμος αυτός είναι, νομίζω, για να πάνε καλά τα πράγματα, και μάλλον θα πάνε. Το 20% που γράφουμε για την αύξηση της χωρητικότητας στο Αλεξάνδριο νομίζω θα είναι μικρό. Και πάλι.
3: 100%. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του μπασκετικού Άρη αυτή τη στιγμή. Ότι θα ήθελε να έχει ένα γήπεδο over 10.000 θέσεων και δεν μπορεί να έχει. Κάτι θα γίνουν κάποια έργα για να μπει μια επιπλέον στη μεριά που δεν έχει.
8: Ναι, 20%. Είπαν ότι θα φτάσει
3: 20%. Ναι, ναι, 1.000 θέσεις.
2: Άρα πάει 6.
8: 1.000 δεν θα φτάσουν.
3: Θα χωράει 6. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, δεν φτάνουν. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης θα μπορούσε να έχει στον μπάσκετ 10.000 διαρκείες.
0: Τώρα, ειδικά όπως είναι, ο ενθουσιασμός υπάρχει.
8: Και να σου πω κάτι για το Σιάο που είπε. Είναι, ρε φίλε, η πρώτη του νίκη. Η πρώτη του μεγάλη δηλαδή, νίκη, η πρώτη του κίνηση που όντως είναι πάμε να ταράξουμε τα νερά και να πάμε να γίνουμε τρίτος πόλος.
0: Σπανούλης, λες,
8: ναι. Τρίτος πόλος.
0: Έλα, Αλέξ, πες αυτό για να κλείσουμε από εκεί.
7: Γι' αυτό που λέτε για να κλείσουμε, αντιλαμβάνεστε τον αριθμό. Σε λίγες μέρες, όταν θα κλείσει η ημερομηνία κατά την οποία έχουν προτεραιότητα οι περσινοί κάτοχοι, όπως γίνεται πάντα, και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιος που δεν θα ανανεώσει το καρτελάκι του, θα διατεθούν μόνο ελεύθερα 1.000 παιδιά εισιτήρια. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
3: Ναι. Τιμές έχεις εικόνα, Άλεξ.
7: Πού να φτάσουν οι 1.000 εισιτήρια.
3: Έχεις εικόνα και τιμές.
7: Λίγο πιο
8: αυξημένες. Δεν θα φτάσουν. Καλά, δεν θα φτάσουν.
7: Ναι, λίγο πιο αυξημένες.
8: Ναι, το είπανε και σήμερα.
7: Θα είμαστε λίγο πιο...
3: Άρα, τάξη μεγέθους.
7: 20-25% σίγουρα.
3: Όχι, λέω, το ρωτάω γιατί δεν έχω ιδέα ποιες ήταν οι περσινές τιμές. Ξέρω εγώ, 300 το φθηνότερο...
7: Ναι, νομίζω τόσο ήταν στα πέταλα. Και μετά πηγαίναμε από 500 και πάνω. Άρα, αναλογικά, καταλαβαίνεις ποια θα είναι η αύξηση.
3: Okay.
0: Μάλιστα. Okay. Άλεξ, ευχαριστώ. Να δούμε και αγωνιστικά πώς θα πάει αυτό, παιδιά.
8: Είσαι ο γιατρός μας.
7: Θα τα πούμε και αργότερα.
9: Γεια σου, Άρη.
2: Καλά, δεν είναι και η κούρσα της μιας χρονιάς, ο Άρης. Προφανώς και υπάρχει μακρόπνοο σχέδιο. Δεν είναι εύκολο να πάει χτυπήσει τώρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
8: Όχι, παιδί,
2: και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό θα πρέπει να έχει μια συνέχεια τα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Αυτό που λέει. Να γίνει τρίτος πόλος. Η απόσταση, αυτό που λες.
8: Να μειωθεί η απόσταση, να γίνει τρίτος πόλος.
9: Παιδιά, πού να τώρα αυτή τη στιγμή.
8: Να τραβήξει την ΑΕΚ αντίστοιχα στις επενδύσεις.
9: Να κάνει μια νίκη πιθανόν απέναντι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, ο Άρης έχει κάνει τον Παναθηναϊκό.
8: Τον Παναθηναϊκό τον έχει.
3: Εντάξει, το βασικό είναι να κερδίσει το EuroCup. Και για τους δύο.
9: Μπράβο. Να πάνε να διεκδικήσουν το κύπελο, λέω εγώ. Να πάνε να διεκδικήσουν το κύπελο σε Final Eight.
8: Βέβαια.
9: Καταλαβες. Αλλά αυτή τη στιγμή το να ανταγωνιστεί Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι.
3: Να ξέρουμε γιατί. Για να υπάρξει τέτοιο είδους ανταγωνισμό. Ο Παναθηναϊκός έχει μία ίσπραξη, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, από τα εισιτήρια διαρκείας ετήσια που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
9: Ναι.
8: Τόσο, ναι. 12 περίπου.
0: Με σουίτες βάζουμε και αυτά όλα έτσι.
3: Ό,τι εισπράττει από τα εισιτήρια διαρκείας.
8: Το τονίζω.
3: Αν ο Άρης λοιπόν είχε ένα γήπεδο 12.000 θέσεων και με μέσο όρο εισιτηρίου διαρκείας στα 700-800 ευρώ, θα μπορούσε να πάει στα 7-8 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
3: Τώρα με 4.000 διαρκείας δεν είναι. Είναι και αυτό, γιατί να ανταγωνιστείς κάποιον που έχει budget όπως ο Ολυμπιακός είπα, 35-40 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να έχει μια πηγή εισόδων. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάζει κάποιος 35 από την τσέπη του κάθε χρόνο. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ακόμα και στον ΠΑΟΚ, που το γήπεδο είναι μεγαλύτερο, είναι 7 και εκεί αναζητούνται λύσεις για το πώς θα μεγαλώσει. Γιατί και εκεί αντιλαμβάνονται ότι η ζήτηση μπορεί να είναι τέτοια που να μπορούσαν να πουλάνε 10.000 διαρκείας. Στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχουν το γήπεδο για να το κάνουν. Το γήπεδο χωράει, Θοδωρή, 7,5, 7,200, 7,300.
5: Ναι, 7,5. 7,5.
3: 7,5. Αυτό. Και στον ΠΑΟΚ ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς μπορεί να μεγαλώσει.
9: Μια σχέμα στο μπάσκετ. Έχει ανεβάσει ο Ηλίας ένα κείμενο.
3: Ο Ηλίας Λαλιώτης.
9: Ναι.
3: Μπογκδάνοβιτς.
2: Ηλία, ρίχτω.
9: Άμεσα η εξελίξη στον Παναθηναϊκό με τον Αταμάν. Ο Λαλιώτης λέει τον Αταμάν Άταμαν και τον γράφει Αταμάν.
3: Ναι, είναι.
9: Πώς γίνεται, ρε φίλε, πείτε μου.
3: Ναι, λοιπόν, ο Άταμαν και ο Αταμάν.
9: Ναι.
3: Μάλλον κανένας από τους δύο δεν θα μείνει.
9: Συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο, άμεσα, προκειμένου να έχουμε εξελίξεις που λογικά θα είναι προς το τέλος του Αταμάν.
3: Ωραία.
9: Η Άταμαν.
8: Λουτσέσκο φεύγει.
0: Ωραία.
8: Φεύγει.
0: Μετά να τον έχουμε και αυτόν και τον Ηλία και τον Στέφανο, γιατί και εκεί ακούγονται πολλά ονόματα για ενίσχυση του Ολυμπιακού. Εγώ τώρα για διάφορα που γράφετε, απαντάω στο chat για παράδειγμα για τον Φαλ. Αν μπορεί να ενδιαφέρει τον Άρη. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε επόμενες μέρες. Είναι μια περίπτωση που είναι αρκετά πιο ρεαλιστική στα δικά μου μάτια από τον Τολιόπουλο. Για τον Τολιόπουλο με τους τελικούς που έχει κάνει τώρα. Γεια σου, Μπίλη, καλώς ήρθες. Σιδερένιος, ρε.
8: Περαστικά, αγόρι μου.
0: Βασίλης Κουβέλης, ο Σιδερένιος.
8: Γιγαντά.
0: Από τον Τολιόπουλο, λέω, πιο ρεαλιστική περίπτωση, γιατί έχει ελληνικό διαβατήριο.
8: Αυτό
0: ένα.
8: Είναι το θέμα. Πάρα πολύ πρέπει να
0: γίνει. Συμβόλαιο, όχι.
8: Και να μην ξέρει το τι έδωσε και στους τελικούς κτλ. Είναι το διαβατήριο, παιδιά. Ναι. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Για τις εξάδες.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε λίγο στο θέμα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ. Όλοι μαζί, παιδιά, εδώ. Όλοι μαζί. Δεν είναι κακό, μια χαρά να είμαστε όλοι παρέα. Να κουβεντιάσουμε.
9: Λοιπόν, πριν έρθει ο Βερβελές.
0: Ναι.
9: Και επειδή εγώ θα φύγω όταν θα έρθω ο Βερβελές.
0: Όντως.
9: Τι θα έρθει, εντάξει. Πόσο να κάτσω.
0: Τις 12 είναι, εντάξει.
9: Κάπου να κάτσω ο Βερβελές.
8: Μ' αρέσει την ώρα
0: και πάει δίπλα.
8: Και οι Σκοπιές ακόμα κάποια στιγμή.
0: Πάει δίπλα.
9: Να μου πεις μετά τα προχθεσινά που χωρέσαμε εδώ πέρα. Πόσες χωρέσαμε.
0: 4, 8, 9.
9: 5-9, ναι.
2: Παρασκευή, εγώ δεν ήρθα.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις χι καλή χώρα.
9: Εσύ είδες τίποτα. Είδες καθόλου την Παρασκευή.
3: Είδα κάτι ριλάκια.
9: Α, ωραία.
3: Ναι.
0: Εγώ μπήκα στην εκπομπή, είδα λίγο.
9: Ναι. Την ξαναείδες στην εκπομπή. Πρέπει να είναι η πρώτη εκπομπή.
0: Όχι την εκπομπή μας. Την εκπομπή που κάναν τα παιδιά.
3: Είδα τόσα πολλά ρελάκια που ρώτησα το σκηνοθέτη μας, τον Γιάννη Τατσόπουλο, όταν μου είπε να κάτσω εδώ, του πάτε φοράω φούστα. Μου λέει δεν πειράζει.
0: Πρέπει να φορέσω φούστα.
9: Προαπαιτούμενο. Θέλω να πω ότι για να έρθει ο Βερβελές και να κάνετε και την κουβέντα, όταν θα έρθει ο Βερβελές, είναι και ο Κώστας εδώ. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε εσείς, αλλά αυτή τη στιγμή μαθαίνω εγώ ότι. Υπάρχει ένα μεγάλο θρίλερ στην περίπτωση του Τσάπρα. Ο Τσάπρας ήταν σχεδόν κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα νομίζω είχαν ραντεβού. Είχες γράψει κάτι εσύ, κάπου αλλού το είδα.
8: Για ραντεβού, όχι, αλλά όχι. Έχουν γίνει μια επαφή. Ήταν να γίνει σήμερα.
3: Ναι. Τι είναι το θρίλερ?
9: Το θρίλερ είναι ότι έχει μπει με τα μπούνια και ο Ολυμπιακός ξανά στην υπόθεση. Και είναι ο παίκτης μεταξύ Λεωφόρου ή Καραϊσκάκη.
0: Ο Κομπότης λέει γι' αυτά.
10: Τρίβει τα χέρια του.
9: Βέβαια.
0: Εκτός από αυτό. Πολύ σωστά.
9: Προφανώς.
10: Τι ωραία που περνάμε.
0: Έτσι κάτι στις
9: κρύες. Ήρθε πριν από λίγο, γιατί εγώ ήξερα μέχρι το μεσημέρι ότι ο Τσάπρας σχεδόν έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, ότι έχουν δοθεί και τα χέρια. Πριν από λίγο μου ήρθε μια πληροφορία ότι δεν έχει κλείσει.

0: ένα δημοσίευμα στο Αθλέτικο και δεν του πολύ άρεσε, έμαθα. Δεν πειράζει. Αλλά εντάξει.
1: Εγώ τον είδα κάτω στην Τρίπολη κάποια στιγμή. Θερμό αναγκαλισμό είχαμε, χαιρετηθήκαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Όλα
1: είχα
0: καλά.
1: Το θράσο του πω, θα έρθει στην εκπομπή κάποια στιγμή. Με κοίταξε περίεργα.
2: Τώρα είναι στις πηγές της Κρίας στη Λιβαδιά, έχει αράξει και σου λέει ότι δώσει τώρα τα παραπάνω. Τι
1: ξέρω.
2: Είχε μπει χτες για Παπαδόπουλο.
0: Είχε χαμός, χαμός.
2: Χτες για Παπαδόπουλο.
0: Ένα τέτοιο δημοσίευμα είχε δει στο Αθλέτικο και δεν του πολύ άρεσε του Προέδρου.
2: Και το επιβεβαίωσε μετά.
0: Πρόεδρε, ναι, το επιβεβαίωσαμε και εμείς ότι δεν του πολύ άρεσε.
2: Ναι. Ενημερώθηκα.
0: Εμείς πρώτοι.
2: Ενημερώθηκα. Είναι παλιά σκοπής.
1: Εγώ ξέρεις θα έκανα, Μιχάλη.
3: Παρακαλώ.
1: Αν ήμουν ο Τσάπρας.
3: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό ξέρω θα πάω να παίξω.
3: Ναι.
1: Θα είμαι πρώτος.
3: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό θα έκανα μια ερωτησούλα.
3: Ναι.
1: Με τον Καλάμπρε τι γίνεται.
3: Είσαι σίγουρος ότι θα είναι πρώτος στον Ολυμπιακό.
0: Κολλήσει με αυτό και είναι πολύ λάθος.
3: Εγώ μαθαίνω για τον προβληματισμό αυτό του παιδιού.
1: Μαφέω λες εσύ.
3: Ναι, ότι από τη μία έχει Καλάμπρε, από την άλλη Μαφέο που καταλαβαίνει ότι είναι μια ακριβή μεταγραφή που τη ζήτησε επιτακτικά με την Λίμπαρ.
1: Άρα, το
3: άρα τον πιστεύει και τον θέλει. Από την άλλη Καλάμπρια, που να κουνήσεις Καλάμπρια και
0: υπάρχουν πράγματα με τον τρόπο που παίζει ο Νίστρουπ.
3: Ναι.
0: Μην παίζουν και δύο.
3: Ο Τσάπρας θα παίζει πιο συχνά από τον Καλάμπρια.
0: Όχι,
3: δεν ξέρω αυτό,
0: παιδιά.
3: Λέω, αν είσαι Τσάπρας, πάντως τον κάνεις τον προβληματισμό. Απ' τη μία έχουμε Καλάμπρια, όπως λέει.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη
0: περιμένω
3: έχουμε κάποιον που τώρα πάει και τον ήθελε πολύ ο προπονητής.
0: Φεύγω και πάω στην Κοπεχάγη. Που με ήθελε όταν είχε τον Νίστρουπ.
1: Όπως το λέτε λοιπόν, βάσει του πώς παίζουν οι δύο ομάδες και βάσει της αξίας των δύο δεξιών μπακ που έχουν πάρει. Ο ένας είναι ο Καλάμπρια με τα 2 εκατομμύρια κλπ. Μεγάλη επένδυση. Αν μείνει ειδικά, πώς να τον βγάλει εύκολα έξω.
0: Και αυτή τη στιγμή είναι για να μείνει.
2: Εγγύηση πάντως από κάποια από τις δύο ομάδες να πάρει ότι θα παίζει βασικός αποκλείεται.
1: Ποιο εμπόδιο είναι πιο ψηλό, αυτό
3: δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο. Καλά, προπονητές και δύο.
2: Προφανώς.
0: Παιδιά, επειδή περιμένω να έρθει.
2: Αν κάνει την ερώτηση, δηλαδή δεν θα πάρει απάντηση.
0: Έχω μετά κάποια πράγματα για την πλευρά του Τσάπρα.
4: Και δεν είναι ωραίο να ακούγεται.
0: Γιατί δεν τα λες τώρα. Και την πλευρά του Τσάπρα και επίσης επειδή.
4: Για την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή να λέει ότι θέλω εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, έτσι.
1: Δεν θα το
4: έχει εμπιστοσύνη στις του δυνάμεις.
1: Τώρα, Θοδωρή, αν δεν το πει όμως, θα το σκεφτεί σίγουρα. Δεν θα πει μέσα του πού θα πάω να παίξω. Εγώ θα ήθελα να ξέρω αν θα πάω να παίξω. Κάπου. Τι να πάω, να κάνω τα ρεπό του άλλου.
4: Θα έχεις έναν ακόμα δεξί μπακ, δεν υπάρχει ένα στο ρόστερ. Υπάρχουν και δύο και τρεις καμιά φορά και τέσσερις.
1: Ο ένας θα πάρει 30 παιχνίδια, 32 αν είναι καλά. Ο άλλος θα πάρει 14-15 και ίσως πάρει και κάποιος άλλος.
2: Μόνο το backup του Ρότα δεν παίζει ποτέ.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Βαγιανίδης που είναι παιχτάρα πήγε σε μια ομάδα που δεν είναι πρώτος. Δεν έχει το χρόνο συμμετοχής.
3: Και 30 μάτς.
0: Και τώρα ψάχνεται όμως. Καλά, έπαιξε 30 μάτς σαν αλλαγή τα περισσότερα.
3: Στα 20 θα συμπλήρωσε και πήρε τον εκατομμύριο
0: Παναθηναϊκό. Που είναι και παιχταρά.
3: Τα 20
0: είναι 45 πλάσ όμως.
3: Ναι,
0: και πήρε τον εκατομμύριο Παναθηναϊκό.
3: Απλά σου λέω πόσο.
0: Δεν τον έφαγε ο Μαύρος Πάγκος. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τον έφαγε. Ίσα-ίσα, τώρα μετά λες εμένα για τον Βαγιανίδη. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ναι.
3: Λέω, καλά, ούτε ο Τσάπρα θα τον
0: έφαγε.
3: Ούτε ο Τσάπρα
0: θα τον φάει ο
2: Μαύρος. Είναι πολλά τα παιχνίδια.
0: Έχουμε βάλει λίγο υπερβολή στην όλη διαδικασία. Τα παιχνίδια θα είναι over 50. Ένα. Δύο. Είστε σίγουροι ότι ο κύριος Νίστρουπ, όταν θα έρθει η ώρα να παίξει στην Τούμπα, στο Φάληρο, στη Φιλαδέλφια, ένα σοβαρό εκτός έδρας παιχνίδι, δεν μπορεί να βάλει και τους δύο?
1: Και στην Ευρώπη σε μεγάλα μάτια.
3: Ποιο θα βάλει εξτρέμ?
0: Τι είναι? Το ξανακάνει. Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Έπαιξε ο Καλάμπριος, με θυμίζω στο Φέγενορντ. Με τη Φέγενορντ έξω. Με κόντι.
3: Τέτοια μάτς.
4: Το θέμα δεν είναι πόσα το κάνω.
0: Και σε τέτοια.
4: Δύο,
0: ρε φίλε, σε 6-7 μάτς.
1: Σαν τον Ολυμπιακό λες με Κωστίνια Ροντινέιλες.
0: Ναι. Γιατί να μην τα παίξει αυτά τα 6-7
4: μάτς. Το θέμα δεν είναι να παίξουν δύο δεξιά μπακς στην ίδια ενδεκάδα. Το θέμα είναι ότι κάθε ομάδα με βάση τον εαυτό τους και μην και μη, έχει δύο ανταγωνιστικά ανταγωνιστικούς παίκτες σε κάθε θέση.
0: Και μην κολλάμε ότι δεν θα παίξει. Ίσα ίσα που είναι άλλο το
4: δεν
0: θέμα.
4: Δεν έχει έναν και έναν K19. Έχει δύο ανταγωνιστικά δεξιά μπακ. Δύο ανταγωνιστικά αριστερά μπακ. Πώς θα βγει η χρονιά αλλιώς?
3: Στα.
4: Θα έχει και ένα τρίτο μικρό.
1: Ξεκίνησε εκπομπή 2 και δεν πήρα χαμπάρι. Λέει, με έρχεται η γυναίκα μου, λέει, γιατί άρχισε νωρίτερα αυτή η κύριη που βλέπεις.
3: Κύριοι.
0: Οι κύριοι.
1: Μας είπε κυρίους.
0: Ευχαριστούμε
3: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μπορείτε την επόμενη φορά να μας πείτε οι νεαροί.
1: Λοιπόν, αρχίσαμε νωρίτερα για τους λόγους που ξέρετε.
0: Νεαροί τώρα.
1: Όχι λόγω του Τσάπρα, αλλά έριξες και αυτό τώρα στο τραπέζι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω κάτι για τον Λουτσέσκου. Αν δεν υπήρχε αυτό που λέμε έκλεισε προπονητής ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αποφάσισε με τη Λίμπαρ πριν από λίγες εβδομάδες, λες να είχαμε ζητηματάκια τώρα.
0: Με Παναθηναϊκό σίγουρα.
1: Αν αποφάσισε και νωρίτερα ο Λουτσέσκου.
2: Έχει βάλει αόριστο τώρα. Εγώ θα βάλω.
1: Τι, μέλλοντα.
2: Ότι προσεχώς ο Λουτσέσκου θα απασχολήσει η ελληνική ομάδα. 100%.
4: Κάτι ήξερε ο Ιβάν ρε και περίμενε. Γι' αυτό το τραβούσε.

0: Ήταν,
1: δηλαδή,
0: για να μην το,
2: για να μην το πάρει άλλος.
3: Στην πρώτη ομάδα, από αν προκύψουν κλειδονισμοί από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι θα απασχολήσει έντονα ο Λουτσέσκο. Τον Παναθηναϊκό ξέρω ότι τον κοιτάγανε.
4: Αν δεν έχει πάει πουθενά, έτσι.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Αν παραμένει ελεύθερος.
4: Εγώ πάλι λέω ότι τώρα...
1: Τι.
3: Πες το. Θα φύγεις τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Διονύση, δεν ξέρω γιατί μόλις σε είδαν όλοι, άρχισαν να συζητάνε για το που θα πάει τον Οκτώβριο ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω γιατί.
4: Εγώ πάλι λέω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο αγαπημένος προπονητής του Μάκη Γκαγκάτση.
0: Τι, θα τον πάρει στην εθνική ομάδα.
4: Τώρα δεν γίνεται να τον πάρει, έχει προπονητή εθνική. Και θα έχει. Αλλά
1: πότε έχει αγώνες, Σεπτέμβρη. 24.
3: Είναι αργά.
4: Σε ένα βάθος τριετίας, τετραετίας τώρα μιλάμε.
3: Αυτό, ναι. Αυτή η προοπτική που βάζεις είναι πολύ αργά. Τώρα
4: ναι,
3: λέμε
4: είναι
3: για
4: πολύ αργά. Εντάξει.
1: Δεν είναι αργά. Οκτώβρη λέμε και τώρα. Και
4: όχι, φλεσίνε Οκτώβρη.
1: Οκτώβρη λέμε για τις ομάδες αυτές, Οκτώβρη λέμε για την εθνική ομάδα.
0: Δεν μπορεί να ψήνεται για εθνική ο Λουτσέσκου.
4: Α, ναι.
0: Εθνική γενικώ.
1: Και στη Ρουμανία.
0: Για εθνική γενικώ.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Και... σαν τρελή το θέλει εθνική. Στη Ρουμανία.
4: Δεν πάει. Ναι, δεν το ξέρω ότι είναι day to day. Τέτοιο.
1: Θα σου πω τι θα κάνει, θα μείνει, κάτσε.
4: Όχι, όχι, θα φύγω, θα έρθω βρεβελέ. Θα φύγω.
1: Κάτσε από μια αναφορά να
4: κάνει. Κάτσε λίγο, θα φάμε.
1: Περίμενε. Να κάνει μια αναφορά. Λοιπόν, πάντω υπάρχει τρόπο να μείνει και ο Διονύση. Άμα δεν έχει να κάνει, άμα να κάτσει εδώ.
4: Δεν έχω.
1: Αν είσαι αργόσκολο.
4: Έλα, σκάτσε, έλα.
1: Έλα, Διονύση, έλα.
0: Θα φύγω κι εγώ κάποια στιγμή.
4: Α, θα φύγει κι εσύ.
0: Δεν θα κάτσω 5.
1: Εντάξει, καθίστε λίγο, καθίστε λίγο.
4: Καθίστε λίγο,
1: καθίστε λίγο. Θα κόψω λίγο μπουζιλο πουγιο. Για τα λιλάκια μόνο.
4: Βγαίνει το κοντοσούβλι σε λίγο. Από πού, από εκεί ή από εδώ.
1: Από εδώ στο τζόχο δίπλα. Μιχάλη, έλα πιο εδώ λίγο.
4: Βγαίνει το κοντοσούβλι σε λίγο.
1: Αλλά και σηκώλα λίγο.
0: Μέσα να πάω.
1: Μέσα εκεί.
0: Πάω μέσα.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Πάω μέσα.
1: Τώρα αυτή η πλευρά αρχίζει και θυμίζει Παρασκευή. Τώρα αυτή η πλευρά.
4: Τα άλογα τον Περβριώνει.
0: Έλεγα ότι ο Τσόπλος μου λέει νωρίτερα... Γεια σου, φίλε. Δεν πρέπει να βάλω φούστα που κάθομαι αγκρέκρι.
1: Λοιπόν, η Έλα με την χορηγός εταιρεία, τη βλέπετε εκεί. Καθημερινά. 3 με 5. Σήμερα κάναμε έτσι δωράκι. Είμαστε large. 2 με 5. Άλλη μια ώρα για την Έλαμπετ στον αέρα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι εξελίξεις σε μπάσκετ, Άρη και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής κουβεντιάσαμε για όλα αυτά και θα συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλαμπετ, καθημερινά μαζί μας 3 με 5. Να δείξουμε και το δωράκι μας από τη Sky Telecom. Ναι, βεβαίως. Αυτό εδώ.
4: Έλατε.
1: Το πολύ ωραίο κινητό, το οποίο είναι έτοιμο για να καταλήξει στα χέρια ενός από εσάς. Πολύ σύντομα, πότε, στις 30 του μήνα. Τρίτη είναι, εκείνη η μέρα. Με τη Μαριάννα μια κλήρωση. Εσείς τι κάνετε. Follow Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. iPhone 17 είναι αυτή τη φορά το δώρο που μας δίνει η Sky Telecom μέσω του Mission Giveaway.
4: Πάντως, αν γινόταν ένα χρόνο πριν, η ιστορία με τον Λουτσέσκου, τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος θα έτριβε τα χέρια του.
1: Θα τον είχε πάρει.
4: Θα τον είχε πάρει, θα τα είχε δώσει όλα για να τον πάρει.
1: Πριν το Μενίτεθ.
3: Αν γινόταν καπάκι από το τέλος του παθμού.
2: Πριν το είχε. Το Ρουί Βιτόρια.
4: Α, φέτος.
3: Ναι, ναι.
4: Φέτος δεν ξέρω αν άλλαξε γνώμη. Πάντως μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν full
2: Λουτσέσκου. Υπάρχει και το παρασκήνιο που λέει ότι ο ΠΑΟΚ την τρέναρε την υπόθεση μέχρι να ανακοινώσει προπονητή ο Παναθηναϊκός.
3: Εγώ αυτό γνωρίζω.
2: Φέτος.
4: Μπορεί. Μπορεί.
1: Πιστεύεις.
4: Αλλά ο Νίστρουπ νομίζω έχει πει ο Κώστας τον είχαν παρακολουθήσει.
2: Όχι, ναι, εντάξει, αλλά αν δεν τον είχες κλείσει τον Νίστρουπ και έχεις τον Λουτσέσκου ελεύθερο, θα το συζήταγες.
4: Εντάξει, επί της ουσίας.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
4: Ο Αλαφούζος ναι.
2: Διονύση, ο Δανός θεωρητικά είναι κλεισμένο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από το 0-2. Από τότε έχει γίνει. Σε βάση συμφωνία.
1: Λέμε για τις ομάδες που μπορεί να ενδιαφερθούν.
4: Σαν να μπάζει λίγο από εκεί, είναι... από το βλέπω όλο.
1: Τι,
0: πολλά. Τι είπατε, είμαστε περισσότερο.
4: Έχει γύρει το γήπεδο.
3: Ναι.
1: Είναι ενδιαφέροντα, λέω τώρα εγώ, οι ομάδες, αλλά ο προπονητής θα πήγαινε.
2: Εντάξει, είμαστε και μεγαλύτεροι ηλικιακά. Έχουμε περισσότερα δημοσιογραφικά ένσημα. Λογικό είναι
4: αυτό.
2: Συγγνώμη που τα λέω έτσι.
1: Τι του είπε,
2: να ξέρουν τα πόδια μα. Δεν λέω ότι εντάξει, κάποιοι έχουν τις θέσεις μεγαλύτερες. Δούλεψαν και τις έχουμε.
3: Δούλεψαν και
2: τις έχουμε. Αλλά μετρηθούμε με τις καρτέλες μας. Να δούμε, ρε φίλε, τα ένσημά μας.
1: Ποιος έχει μεγαλύτερη.
2: Από οι τρεις που καθόμαστε από εδώ, να πούμε.
0: Καρτέλα.
1: Καρτέλα.
4: Κοίτα το Παναθηναϊκό. Τσόχος Βερβελές.
1: Μπήκε στο κλίμα ο Μιχάλης. Μπράβο στο Μιχάλη. Τσόχος ιδέα τα γραφή του Μπάκ του Μπάκ.
0: Ένα λέει να μετρηθούμε ο άλλος ποιος είναι έχει μεγαλύτερη.
1: Είναι ένας από εμάς.
0: Καρτέλα, παιδιά, έτσι.
1: Τον κάναμε σαν τα μούτρα μου.
4: Είχαμε τα φυγάμε.
1: Και έλεγε ότι ήταν σοβαρός ο Τσόχος. Μέχρι που... Μέχρι που ήρθε
4: εδώ. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, εσύ επιβεβαιώνεις ότι ο Ολυμπιακός έχει επαναληφθεί με τα μπούνια στην
2: Τσάπρα. Όχι, δεν επιβεβαιώνω εγώ.
5: Ναι, επιβεβαιώνω. Ο Ολυμπιακός κρατάει στάση αναμονής για τον Τζάπρα.
4: Δεν έχει, έχει, από
5: έχει κάνει μια κίνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, δεν είναι ότι. Απλά ναι. Ο Ολυμπιακός, έχω πει, όπως και με την περίπτωση του Γιαννούλη, την οποία εγώ δεν θα τη τελειώσω, θα πούμε και μετά.
4: Ούτε αυτή τελειώνει.
6: Πακέτο Λουτσέσκο Γιαννούλη, βλέπει.
5: Ρε φίλε, άκου τώρα να δεις κάτι. Άκουσε να δεις
0: κάτι. Τσαθές τα μπινελίγιας τώρα. Αυτό ήθελε να πει, αλλά είπε άκουσε να
5: αν είναι, αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή, που θέλω τον έχω για πολύ έξυπνο εγώ, δηλαδή δεν είναι το αν είναι. Ούτε πιστεύω έχει οικονομικό πρόβλημα. Για μένα πρέπει να κάτσει. Να περιμένει, πώς να σου το πω. Όχι μόνο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα, ένας προπονητής ο οποίος ο Ολυμπιακός τον έχει δει από τους πρώτους. Από Ξάνθη δηλαδή. Είχε κάνει ραντεβού με Βαγγέλη Μαρινάκη κάποια στιγμή. Άλλο δε. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα. Δηλαδή και η ΑΕΚ τον είχε συμφωνήσει τότε με Μελισσανίδη. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε με Παπαδημητρίου στα φουλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που θα πει δεν θέλει τον Λουτσέσκο. Λουτσέσκο είχε ένα πολύ καλό. Το οποίο στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή μπορεί να τέριαζε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην του αρέσει. Έχει ότι κάνει πολλά και συμφέρει. Είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι. Παρότι στον
6: Πάκ... το μόνο σίγουρο.
5: Παρότι στον Πάκ του τελευταία χρονιά είχε κατεβάσει και ρίξει τόνους, εγώ δεν λέω να τσακώνεται να αρπάζει όλη την ώρα. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει περί πειθαρχίας στα ποδητήρια, που ελέγχει καταστάσεις. Επικοινωνιακά ξέρει, το μυαλό του τρέχει με χίλια πώς θα το παίξει, πώς θα το πάει. Είναι ένας προπονητής που δεν νομίζω ότι αφήνει καμία ομάδα διάφορα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πάρει την αποφασή του. Αυτό μπορεί να κάνουμε άλλη κουβέντα αν δεν υπήρχε με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τώρα πώς θα βοηθήσει με τη Λίμπαρ. Παίρνοντάς του παίκτες που θέλει ο ίδιος.
0: Ναι. Και επίσης εδώ να πούμε ότι δεν είναι τυχαίος ο τρόπος που χωρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, τον οποίο επέλεξε επί της ουσίας ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, και να γίνει γνωστό, ευρέως γνωστό, ότι ο ΠΑΟΚ λύνει στην εργασία μαζί του και όχι ο ίδιος, και να γίνει ευρέως γνωστό ότι ο ίδιος δεν θέλει την αποζημίωση για να είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
5: Σωστό. Ναι, είναι πολύ.
0: Πολύ βασικό όλο αυτό.
5: Και είναι πολύ βασικό γιατί έχει χτιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για άλλα, ξέραμε την Παρασκευή δηλαδή. Την Παρασκευή ακούγα μια μεταγραφή. Θα το κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Ότι θα πάρει.
0: Να, ναι.
5: Ότι θα σβήσουν με τα λεφτά ξέρω από τι αποζημιώσει και όλα αυτά. Και ότι τώρα την έφερε την κατάσταση στα μέτρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο τον οποίο λες. Mm. Γιατί είναι ο Λουτσέσκου. Να ξέρω ότι δεν είναι νομίζω στα καλύτερα του ψυχολογικά και λόγω.
0: Προφανώς,
5: του θανάτου πατέρα, το έχει δοκιμαστεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Αλλά εγώ δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν
5: λέω τώρα γενικά. Εγώ λέω πολλού του Ολυμπιακού. Ακόμα και όταν ήταν σε φάσεις που έλεγε διάφορα, που τους έλεγε ότι κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά για τον οργανισμό.
3: Στο θετικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Να. Δεν το αμφισβητεί κανένας.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα δουλέψει τώρα. Εκτός και αν έρθει πρόταση από κάποια καλή αυτό ομάδα ή από τη μεγάλη του καψούρα που θέλει κάποια στιγμή να προπονήσει τον καμπιονάτο.
3: Μπορεί okay. να του έχει δώσει κίνητρο αυτό το φινάλι με τον ΠΑΟΚ.
6: Καμπιονάτο θα φύγει τρέχοντας.
0: Σωστά, είναι μεγάλη του καψούρα.
3: Ναι,
0: αλλά
3: για Ελλάδα,
0: δεν προκύπτει τώρα ότι μέσα Ιουνίου οι ομάδες ψάχνουν προπονητή. Είναι δύσκολο να βρει.
3: Οκτώβρη υπάρχει
0: Οκτώβρη, σε κάποια ομάδα.
3: Όχι, άλλο λέω. Μπορεί αυτό το φινάλε με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί κίνητρο στο μυαλό του.
4: Ότι τον αφισβήτησα δηλαδή.
3: Ότι είχε αυτό το τέλος.
6: Εντάξει, ναι.
0: Okay.
5: Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι το ιδανικότερο τέλος, φίλε.
3: Γι' αυτό το λέω. Προφανώς το είπαμε την Παρασκευή.
5: Δεν είναι το ιδανικότερο. Και είναι και ένα άνθρωπος που μπορεί να πειράσει. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι, για παράδειγμα, ο Γιαννούλης λίγο την ιστορία Λουτσέσκου την ζήγησε διαφορετικά. Δηλαδή, θα ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου. Ότι τελευταίες 2-3 μέρες έχει αρχίσει η βασμιά ότι πώς μπορεί, αν μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι μορφές πιέσεις που δέχθηκε, ξέρω, το προηγούμενο διάστημα για να μην πάει στον Ολυμπιακό. Και, εντάξει, δεν μπορεί να. Νομίζω ότι ζούμε και σε ένα ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικό. 2026 έχουμε. Αν ο Γιαννούλης, για παράδειγμα, επειδή μια και το πιάσαμε το θέμα, πόσο γνωρίζει η οικογένεια θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν τον ιντριγκάρει δηλαδή σε πρώτη φάση να συνεχίσει στην Αγγλία για άλλα 2 χρόνια. Νομίζω το ξέρει καλά και ο Θοδωρής ότι από το Γενάρη και πιο δεν Γενάρη και πιο πίσω, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, έχει αρχίσει και ρίχνει γέφυρες επιστροφής και προσπάθησε μάλιστα από ό,τι έχω μάθει και τον Γενάρη να κάνει ένα σκηνικό. Μήπως η Augsburg μπορούσε να τον δώσει με κάπως λιγότερα χρήματα, αλλά οι Γερμανοί είναι κάθετοι και οι Γερμανοί έχουν ενοχληθεί. Πράξουμε έναν άνθρωπο που μίλησα που είναι δημοσιογράφος στη Γερμανία, έχουν ενοχληθεί γιατί τη μέρα που βγήκε από τον Ολυμπιακό αποσύρει το ενδιαφέρον του που είχε, τα είχε βρει με την Augsburg. Εμφανίστηκε την άλλη μέρα ο ΠΑΟΚ να κάνει τη βελτιωμένη πρόταση, η οποία δεν είναι κοντά στα θέλω της Augsburg. Ναι. Δηλαδή θεώρησαν ότι με την πίεση του παίκτη και τη θέληση του παίκτη ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ, ότι έλα εδώ τώρα να το τελειώνουμε να χάσετε και 2 εκατομμύρια κλπ. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή νομίζω και ο Γιαννούλης θα θέλει να το τελειώσει το θέμα γρήγορα. Δεν θα είναι το ιδανικότερο σενάριο τώρα να πάει προετοιμασία σε μια ομάδα που μπορεί να μην σε θέλει για να φτάσει τέλη Αυγούστου και να μην ξέρει και πού γίνεται. Δηλαδή είναι Έλληνας, η οικογένειά του εδώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει κάτι.
0: Και νομίζω σημαντικό ρόλο ναι. Για αυτό που λέει ο Διονύσης ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του Ολυμπιακού, εφόσον ο Γιαννούλης στείλει το σήμα.